0: Συνισμένος να το
1: σκεφτεί. Θυμόμαστε Χάρη Κλίν. Σκελετός μετά με Σπύρο Παπαδόπουλο νομίζω είναι το σκετσάκι στο Αλαλούμ. Okay, πάτησα το ξυπνητήρι και έκανα, έκανα το λάθος απλά να φύγω στη ζωή μου 20 λεπτά μετά. Δηλαδή 7 και 22 ήμουν στον Κηφισό. Δηλαδή για μια απόσταση είναι 15 χιλιόμετρα δεν είναι, 17.
0: Όχι.
1: Άντε πες τόσα. Πες ότι είναι τόσα, Okay. Πες από Λιώσια Μοσχάτο. 20, πόσο είναι?
0: Είναι 3 μέρες.
1: Ναι. Σε όλους τους Αγίους είχε ατύχημα. Αγίας Άνης, Αγίου Άνη Ρέντι. Λέω ποιος Άγιος είναι ακόμα εδώ. Να κάνουμε τάμα μπας και περάσουμε.
0: Πάρε τι ακούμε. Όλα έχουν το λόγο τους εδώ.
1: Όλα έχουν το λόγο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και η καθυστέρηση του Τσούβι οφείλεται σε δολιοφθορά του ράπτη, σαμποτάζ. Επειδή είναι άλλη ώρα απέναντί μας.
0: Πήγε, λέει, κάποιος τον άκουσε. Ήταν λίγο βαρύς. Και δεν σκέφτομαι κανέναν άλλον, εσύ να σκέφτομαι. Τον έχεις και στους άχαστος.
1: Το βράδυ τον έχω και άχαστος. Φιλάκια μου. Ο πιο ξεκάθαρος και χαλαρός είναι ο Μαλλιάς που κάνει 4 μήνες διακοπές.
0: Χωρίς παιδιά,
1: σκυλιά, γατιά. Γατιά πολλά. Έχει 10.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τα γατιά δεν σε έχουν ανάγκη. Βάλτε εκεί πέρα 3 κοροκέτες και τελείωσε. Ούτε βγάλει τα βόλτα,
1: τι
0: ούτε
1: ξέρει κάτι
0: σέτα, ούτε τίποτα. Κατάλαβε το κάτι. Το τελείωσε. Άντε, γεια, γεια. Χαιρετίσματα.
1: Πολύ
0: ήταν,
1: ωραία,
0: χθες,
1: πολύ ωραία χθες. Ήταν
0: ωραία
1: μια
0: το
1: μέρα
0: εμείς, από τον καναπή μας.
1: Ναι, αν λες για το τότε και τώρα και το όλοι
0: και τα δύο.
1: Και τα δύο, πολύ ωραία και το τότε και τώρα είχαμε δει το επεισόδιο. Και το όλοι είναι ένα καταπληκτικό στούντιο. Παιδιά,
0: ήταν παραγωγή ήταν αυτή.
1: Μου έλειπε ένας άνθρωπος στο μπαρ να μου βάλει ένα ποτάκι. Εγώ έβαλα ένα ποτάκι.
0: Κάθε Δευτέρα δεν θα είναι η εκπομπή?
1: Ναι.
0: Κάθε Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δεν μπορεί να δουλεύει στο μαγαζί.
1: Όπως είναι και να λέγεται και Ολίν, ναι. Και να είναι παράνομη χαρτοπαιχτική λέξη.
0: Παμολίν. Παμολίν, ναι.
1: Όλα μέσα θα ήταν πολύ πιο ωραίο.
0: Όχι, ρε Τσούβι.
1: Όλα μέσα με black light. Όλα μέσα με ακάραια που αν φέξεις καναπέ έχει DNA από πολλούς ποδοσφαιριστές.
0: Υπάρχει λόγος για τον οποίο τα λέμε στα αγγλικά. Τα πράγματα στα αγγλικά ακούγονται πιο ωραία. Οποιοδήποτε ναι. Τραγούδι μου φέρεις τώρα στα αγγλικά. Πω, τραγουδάρα. Και έτσι και το μεταφράζει στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Τι λέει.
1: Κοκαίνη. Θέλω να πω ότι του Κλάπτον.
0: Ναι. The roof is on fire.
1: Η στέγη πήρε φωτιά. Ναι, θα συλληφθείς. Οπότε, βρίσκει και ρυθμό αυτή η εκπομπή. Εγώ το πέρασα από μέσα αυτό το διωράκι. Η Άρτα έχει τη δημητική της και με Μάριο Αθανασίου. Φοβερή συνέντευξη Έλληνας Παπαδοπούλου σε Φώτιο Ανίδη που κουρεύεται μόνος του. Και η μπλούσα του Φώτη που είχε σπιτάκι έκανε παίρνουμε καφέ Βαντάι και λίγο κίτρινο του καθμίου.
0: Ναι.
1: Πείτε στο Τζούβι εκτός από τραγούδια Κηφισό να γράψω ένα για Σκαραμαγκά.
0: Ναι.
1: Μπαμπαμπαού γκαγκά.

0: Όχι, παιδιά. Εγώ δεν θέλω να πηγαίνω να δουλεύω εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν. Να μου πεις ραδιόφωνο κάνεις. Να μου πεις διασκεδάζουν οι άλλοι.
1: Ναι, εντάξει, okay,
0: δεν okay. είναι το ίδιο. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα να δουλεύω παργούμενο. Θα ήθελα όμως να δουλεύω σέρβις σε εστιατόριο. Mm-hmm. Παργούμενο όχι. Σέρβις σε εστιατόριο, ναι. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Τι άλλο. Τι. Ωραία ήταν. Ήτανε 1 και 20 τελειώσε το μουσικό.
1: 1 και 20. Τα μάτια του Τσόχου έγιναν 1 και 20. Όπως ήταν στο Karate Kid ο Μιγιάγκη. Έκλεισαν Μιγιάγκη.
0: Λογικό, up, ρε, down. Φίλε, εντάξει, ναι.
1: Αφού έκανε την αποφώνηση και θα πληγεί πάλι. Και νομίζω ότι έχει μέλλον και για να βελτιωθεί και για να διορθωθεί και για όλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα καταλαβαίνεις λίγο, αν έχεις δει παρόμοιες εκπομπές ή αν τέλος πάντων έχεις μία αίσθηση ότι υπάρχουν τα... Έτσι, υπάρχουν προϋποθέσεις να είναι πάρα πολύ ωραία εκπομπή, δευτεριάτικη, αλαρίξη, να μιλάς για ποδόσφαιρο χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τη super duper ανάλυση και αν το δεξί μπακ είχε 98% επιτυχία.
1: Μα δεν νομίζω 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής και 12 της Δευτέρας να κάτσει ο άλλος, ναι, τώρα αυτό, να δει αν τυχόν ο Κυριακόπουλος ή ο Τσατζικιάν, όπως τον είπε ο Λιανός. Νομίζω ότι μπορεί να περάσει το μήνυμα, ναι, ότι το ποδόσφαιρο ή ο αθλητισμός γενικά έρχονται σε δεύτερη μοίρα και είναι εδώ για να χαλαρώσουμε.
0: Είναι ωραίο φαν, ναι.
1: Αλλά δεν θα συμβεί αυτό όταν αρχίσουν τα υπόλοιπα, γιατί είναι ακόμα αρχή.
0: Και όμως ξεκινήσατε με δύσκολα, ρε φίλε, ξεκινήσατε με ντέρμπι.
1: Ναι, και είχαμε πάει και το ματσού. Αλλά ναι, νομίζω ότι παρακάτω θα είναι πιο χαλαρά. Ναι. Αυτή είναι, αυτή
0: μ' άρεσε πάρα πολύ το βιντεάκι του Τσόχου. Αν δεν τον προλάβω να το ακούσει εδώ. Έχει ξεκινήσει να έρθει, δεν ξέρω αν έχει ξυπνήσει. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Ας κρατήσει το Ολύνια Δευτέρες και οι υπόλοιπες να το λένε cash out, λέει ο Παντελής. Πολύ σωστός ο Παντέλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Μαρία, είσαι άρρωστη ή αρρωστημένη. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Έχω να σου πω.
1: Η φωνή σου, Μαρία, από σεξι φωνή έγινε φωνή απολίμωξη του αναπνευστικού σήμερα. Δηλαδή, όσο ήταν.
0: Πάπουνα,
1: δεν έχει τέτοιο πράγμα, Σύρε. Όπως ήταν ερωτική χτες, γιατί ήταν πιο βαθιά, σήμερα που πάει να περάσει είναι.
0: Είναι σήμερα.
1: Σήμερα,
0: έλα να μου πεις.
2: Έλα να μου πεις.
0: Έλα να μου πεις. Δεν συμφωνείς. Δεν σ' αρέσει αυτό που μαγείρεψα. Τι δεν σ' αρέσει.
1: Βλέπεις, λες και είναι από την Τρούμπα είναι σήμερα. Δεν σ' αρέσει. Και τον είπα.
0: Αυτό.
1: Με έψιλον μπροστά.
0: Τώρα που είπες τον ΕΙΠΑ, πες μου, γιατί είδες χθες όλο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τι συνέβη χθες, τι έπαθε ο ΠΑΟΚ χθες.
1: Ο ΠΑΟΚ χθες ήταν πολύ χαλαρός. Είχε χώρους πίσω πολλούς ανοιχτούς. Καλαμάτα Σοσιεδάδ φάση, δηλαδή. Πολύ σίγουρη και το καταλάβαινες από τις μεταβιβάσεις. Και μετά με το. Με το λάθος, γιατί κάνει λάθος υπολογισμό εκεί ο τσιφτής που βγαίνει για τον Κλωτσάη και είναι, ναι, κόκκινη. Ναι, ναι, ναι. Εκεί χάθηκε το μάτς, γιατί θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ξανά αντιδράσει και να ξανά ισοφαρίσει. Πω παρέα με Τσόχο και ανάλυση.
0: Παιδιά, εντάξει, το ότι καταλαβαίνει ο καθένας ό,τι θέλει. Το έχουμε καταλάβει αυτό, το έχουμε αντιληφθεί και το έχουμε πάρει απόφαση. Με λίγα λίγα ζεφυρά ότι μας λέει ότι δεν της άρεσε.
1: Αυτό είπε η Ζαφυρά του. Είπε επίσης ότι θα πρέπει να ρίξουμε γράσο σε αυτό το στούντιο.
0: Και είπα επίσης ότι θα έπρεπε να είμαι εγώ στη θέση του Κατσουράνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έλα με τον Άμπαλο.
1: Νομίζω ότι θα του μάθεις πραγματάκια.
0: Θα του μάθεις.
1: Επίσης δεν ξέρω αν παίρνει αδρενοχρώμη ο Κατσουράνης. Φαίνεται 28 χρονών. Ναι. Έχει ξυρίσει και τα πλαϊνά, όπως κάνουν τα νέα τα παιδιά.
0: Δηλαδή, το δίνεις τώρα φανέλα και το ρίχνεις μέσα σε ένα γήπεδο και λες, οπ, καινούργια μεταγραφούλα. Καλώς είναι, είναι σε καλή ηλικία, έχει έτσι σε καλή ηλικία. 28 ναι, μέχρι τα 35 δεν θα παίζει. Θα βάλεις και λίγο πιο πίσω.
1: Ναι. Ο πάντα, όταν περνάνε τα χρόνια, πας και πιο πίσω και δίνεις εντολές.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Αυτή εδώ η εκπομπή σας μαθαίνει και μπάλα εκτός από πολιτισμό και συνταγές. Πόσο αλήθεια. Έπαιζα μια ζωή φόρκη στα 38, παίζω στόπερ να δίνω συμβουλές. Ρε Κώστα, ο στόπερ είναι εργοδηγός. Δηλαδή στα 38 πήγαινε.
1: Εδώ εμένα θα κοιτάς.
0: Αριστερά. Και μετά δίνεις και ευθύνες. Έχεις κάνει εσύ, Ακία. Ναι. Έχασε τον παίχτη στο κόρνερ. Ναι. Ρε Νικολάκη.
1: Δεν με έβλεπε. Δεν με έβλεπε, μωρέ.
0: Ρε Νικολάκη. Σου λέω. Όταν κάνει κίνηση, ντούμπλαρε πίσω μου. Δεν μπορώ να έχω το νου μου σε όλα.
1: Όχι με, τόσο, με τόσα σε... πολλά λόγια. Γιατί όσα λιγότερα λόγια.
0: Έχει δίκιο, κάνει έτσι. Νικό, άστο,
1: άστο. Θα σου πω μετά.
0: Μα εσύ τον έχασε τον παίχτη. Νικό. Άστο ρε φίλε, άστο ρε φίλε, άστο ρε φίλε. Γιατί πραγματικά σας νοιάζει μόνο να τα like, το, τα βάζεις με την εποχή. Σας νοιάζει μόνο τα like και να.
1: Εντάξει, βγάλει κανένα story, Νικό.
0: Ναι, γιατί μερικοί παίζουν το τοπικό με τατουάζ και τριμαρισμένο μουσική και νομίζουν ότι είναι ο Έντσο Φερνάντες, ξέρεις. Να σου πω. Φάουλ, βουτάνε όπως οι παίχτες σε υψηλό επίπεδο να πάρουν φάουλ από το διαιτητή, ξέρεις. Βάζει το σώμα του μπροστά και πέφτει.
1: Και βάζει και το χέρι μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λες και
0: ναι.
1: Τους βλέπει κάμερα.
0: Λες και είναι εισαγγελία. Τρεις μήνες με αναστολή.
1: Ναι.
0: Καρότα μπάλα και τραμπάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ολυμπιακό φίλο.
1: Ωραίο.
0: Προφανώς.
1: Ωραίο. Εντάξει. Λοιπόν, και εσύ που μου είπε ότι δεν είπα τίποτα για την Πανιονάρα χθες που έριξε τρία στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ Β.
0: Ναι.
1: Γιατί τρία έριξε Καλαμάτα.
0: Στον ΠΑΟΚ Α.
1: Στον ΠΑΟΚ Α. Θέλω να σου πω ότι εκείνη την ώρα ήμουν ακριβώς δίπλα στο γήπεδο του Πανιωνίου.
0: Okay.
1: Ακριβώς δίπλα και τα άκουγα όλα. Γιατί είχε προπόνηση, είχε προπόνηση ο ιός. Και ήμουν ακριβώς δίπλα. Δεν ήμουν μέσα, ήμουν δίπλα. Λοιπόν, ναι, τρία στον ΠΑΟΚ Β ο Πανιώνιος. Εντάξει, δύσκολο. Το παλεύει πάρα πολύ ο Πανιώνιος. Είναι δύσκολο. Ο Μαρκό είναι πολύ δυνατή.
0: Είναι.
1: Λοιπόν.
0: Έκλεισα στόπερ την καριέρα μου αφού έπαιξα 550 παιχνίδια και κόπηκε μάλλον στην πριμέρα τη Division Μαρία. Κόπηκε το μήνυμά του.
1: Στη Δέλτα λέει.
0: Α.
1: Μπορεί να είναι, στη Δέλτα.
0: Πόπο η Δέλτα, ξύλο, κράτη.

0: Είναι δύσκολο.
1: Εκεί στην Αθήνα περνάτε τα 2-3 τη ζωή σα στου δρόμου. Έχετε πεθάνει και δεν το ξέρετε.
0: Μια χαρά είμαστε, Φιλαράκη. Μια χαρά είμαστε, Φιλαράκη. Θέλουμε και φυσό. Θέλουμε. Θα ζούμε κάτω από τη γη σε λίγο καιρό. Κάτω από τη γη. Θυμάσαι κάτι ταινίε που βγαίνουν πάνω στη γη παράνομα να πάρουν τροφή και ξαναμπαίνουν. Αυτή θα είμαστε οι Αθηναίοι. Η έσω γη είναι. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Όπου πάω γράφει η βενζίνη 2,3-2,2.
1: Ναι. Και να σου πω και κάτι.
0: Το 2 μπροστά.
1: Δεν είμαστε και Παρίσι. Τι έχει πάθει, παιδιά. Ποιος έχει ματιάσει.
0: Ποιο.
1: Το Παρίσι.
0: Τι έγινε στο Παρίσι.
1: Πάρε τη γιαγιά Λούλα να ξεματιάσει το Παρίσι. Καταρχάς πήρε φωτιά.
0: Η Καλαμαριά.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Καταστράφηκε ολοσχερός η παλαιότερη κλειστή αγορά του Παρισιού.
0: Το Μοδιάνες του Παρισιού.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μιλάμε 400 χρόνων.
0: Εδώ είχε καεί η Παναγία των Παρισίων όλοι και την ξαναφτιάξανε.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά εκεί δεν πήγαινες να φας και να πιεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όχι.
0: Τι λες, ρε.
1: Καταστράφηκε ολοσχερός η Marc Couvert des Enfants Rouges. Το είπα καλά.
0: Μαριά. Και σε πάει. Ναι, αυτή η κόκκινη. Το γούζι είναι κόκκινο.
1: Αγορά των κόκκινων παιδιών. Το φίλι λέει στα κόκκινα ρούχα που φορούσαν τα ορφανά στο νοσοκομείο που βρίσκονταν εκεί κοντά.
0: Πού είναι η ψέκ να πούνε για θυσίες τώρα.
1: Food and Wine.
0: Α, νόμιζα Food and Wine.
1: Το περιοδικό Food and Wine το είχε κατατάξει φέτος στην πέμπτη θέση παγκοσμίως. Παλιά. Καταστράφηκε όλο και δεν έμεινε κολυβητρόξυλο. Τίποτα.
0: Έλα, ρε.
1: Και λέει ο Δήμαρχος, εντάξει, λέει, έχουμε και καλά νέα.
0: Εσείς που πάτε, ο Δήμαρχος.
1: Ποια είναι τα καλά νέα. Δεν κάηκαν τα παραδίπλα.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, εντάξει.
1: Περίμενε. Σου έχω πια. Περίμενε.
0: Α, συνεχίζει.
1: Τελείωσα.
0: Όχι.
1: Τελείωσα.
0: Συνέχισε.
1: Κοίτα εδώ.

0: πόντες.
1: Μιλάμε για πάρα πολλά ποντίκια στο μετρό του Παρισιού. Βγήκανε και κάνανε βόλτα στις αποβάθρες. Mind the gap. Επόμενη
0: στάση. Γίνεται στο Παρίσι. Μια χαρά είμαστε εδώ. Τα βλέπεις, φίλε, που λες για Κηφισό.
1: Και δεν τελείωσα. Τελείωσα για το Παρίσι.
0: Έχεις καλά.
1: Ναι.
0: Για συνέχεια.
1: Σε ένα σούπερ μάρκετ, λέει. Όχι, σε πολλά σούπερ μάρκετ. Χάκαραν τα ψυγεία.
0: Πώς χάκαραν τα ψυγεία?
1: Δουλεύανε με WiFi, ρε, τα ψυγεία.
0: Οκ. Okay.
1: Ξέρεις, η θερμοκρασία.
0: Πάρτε τα με στιγμή.
1: Χάκαραν τα ψυγεία. Cyber attack στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ του Παρισιού. Και ζεστές, τα έσβησαν.
0: Ζεστές μπύρες.
1: Όλα ζεστές μπύρες, στα τυριά, στα σαλάμια,
0: τέλεια.
1: Όλα, κοτόπουλα,
0: δεν
1: σαλμονέλα,
0: μύρισε τίποτα,
1: δεν έχεις
0: δεν
1: τίποτα.
0: Δεν μύρισε
1: τίποτα. Τίποτα. Και τα πετάξανε όλα τα πράγματα. Ποιος έχει ματιάξει το Παρίσι?
0: Εγώ σου λέω πιτσιρικάδες το κάνουν αυτό με τα ψυγεία. Τι είναι?
1: Στους 50 βαθμούς μέσα σε

0: Μύρια.
1: Έχουν αρούργια στο μετρό στη Θεσσαλονίκη. Όχι βέβαια, όχι, κυρία βέβαια. Μου. Όχι βέβαια. Και είναι αυτά τα γαλλικά τα πόντι, και αυτά τρώνε πιο πολύ τύρι.
0: Αυτά είναι τα καβαλά και πα.
1: Τα δηλαδή, εμπαπέ.
0: Άμα το μετρό δεν έχει έρθει, καβαλά ένα.
1: Εμπαπέ ντεμπελέ τα ποντίκια με τρίπλε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Όλα ροκφόρ γύρανε, σωστό. Τα τυριά.
1: Καλημέρα, παιδιά, από βασανισμένο και γεμάτο ροέ Παρίσι. Να το. Σίγουρα θέλει μια έξυπνη κίνηση από Ραμόνα, η καντίνα ανοίγει με φρέσκο κρέα αύριο το πρωί. Λέει Ατανάστη.
0: Γεια σου, Τανάση. Πάρτα Τανάση που έλεγε η Μαρκόρα.
1: Μοσχάρι ποντίκι.
0: Παιδιά, μη μας στέλνετε τι κάνει ο άντρας, αν γεννάει, ποιος τίκτη, ποιος γεννάει. Πιανού γίνεται να, θέλω να μου πείτε.
1: Ναι.
0: Για να βγει το παιδί. Αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: όσο παίρνει Champions League Παρί θα τραβάνε τις 10 πληγές του Κελαϊφή. One in one Νάσγκουλ, Μαρία Πτεροδάκτυλη, στο Arc de Triomphe. Θα τρως μπακέτα και θα σε σηκώνει ο αετός.
1: Ναι, παιδιά, δεν τα έσβησαν. Αυτά τα έβαλαν να ξεπαγώσουν στους 50 βαθμούς.
0: Έγιναν παρόμοια σκηνικά και στην Ολλανδία με τα ψυγεία.
1: Όντως. Μακριά από εμάς.
0: Ενώ την ίδια ώρα είπε η Νταφού. Βλέπεις, εγώ δεν έχω ανάγκη τα ψυγεία.
1: Αμέ. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας από τους εφιάλτες μου όταν λείπω από το σπίτι για πολλές μέρες. Είναι ότι θα μπω μέσα και θα βρω κροκόδηλους, δεινόσαυρους κάτω να σέρνονται. Και ότι θα έχει πάθει ζημιά το ψυγείο και θα έχουν βγει νερά. Αυτή είναι η εφιάλτη μου. Όταν μπαίνω και βλέπω ότι όλα είναι καλά, εντάξει, προχωράμε.
0: Εγώ μια φορά Θεσσαλονίκη φοιτητής, για ποιο λόγο με κρέατα στο ψυγείο έκλεισα το γενικό και έφυγα. Λέω κλείς το γενικό αφού φύγω.
1: Μπράβο, μην γίνει καμιά ζημιά. Μπράβο.
0: Γιατί θα λείπα ένα μήνα.
1: Σνίτσελ
0: και κοτόπουλα. Ήρθε η αστυνομία. Νόμισαν ότι
1: κάποιος πέθανε.
0: Ακριβώς. Και είχε πεθάνει. Είχε πεθάνει η αξιοπρέπειά μου και η σχέση μου με τον ιδιοκτήτη. Μύριζε μια εβδομάδα.
1: Μπήκα το μέσα. Το ψυγείο πρέπει να το πετάξει μετά. Δεν ξέρω.
0: Το πετάξαμε το ψυγείο. Φέραμε ένα άλλο ψυγείο και έπρεπε να φέρουν και έναν άλλο άνθρωπο στη θέση μου. Ο πατέρας μου μου είπε: δεν ξέρω τι άλλο να κάνω με σένα. Εγώ ήμουν εδώ ένα μήνα, η Σαμαρτωλή μπουρνάζει τέτοια.
1: Δεν είχες μπει στη διαδικασία να ανοίξει την κατάψυξη.
0: Και είχα δύο αναπάντες, 2-31-0 από κάτι σταθερά.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε Facebook, Instagram,
1: ναι, τότε.
0: Φίλε,
1: ναι,
0: να σου πω κάτι, εσύ μένεις εκεί το και το και το. Πραγματικά δεν σήκωνα. Λέω από τη σχολή θα είναι. Πιέστηκα. Από τα ΤΕΗ θα είναι. Αυτό το σταθερό για καμιά κάρτα σύντηση για ανανέωση. Θα ηρεμήσω, λέω, και θα τα δω. Έφυγα 7 Δεκεμβρίου, 8 και γύρισα 15 Γενάρη. Και με κρύο και μύριζε. Σκέψου να ήταν καλοκαίρακι, βραδινό, κοτοπλάκι.
1: Θα είχαν γκρεμίσει την πολυκατοικία.
0: Βρε, σπάσα την πόρτα, μπήκαν μέσα. Γιατί ο ιδιοκτήτης ήταν εκτός Ελλάδας.
1: Αυτό δεν είναι φιέλτη, το Τζουμάντζι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. 15.000 εξήντε στο Λονδίνο, παγκόσμιο μοναδικό φαινόμενο, ξεχωριστό.
0: Θα γράψει
1: μισή. Πάει τα ρεκόρια. Παιδιά, δεν ξέρω πόσα εισιτήρια έχουν δώσει όμως. Πήγανε 15.000 στο Λονδίνο.
0: Ότι...
1: Πόσοι θα πάνε στο γήπεδο, πόσα εισιτήρια δικαιάται, που έλεγε ένας φίλος μου. Το δικαιάμαι.
0: Έλα ρε.
1: Έλεγε το δικαιάμαι, ναι. Λόγω το δικαιάσαι, γιατί να μην το δικαιάσαι.
0: Το δικαιείσαι, το έχουμε πει.
1: Ναι, ναι. Δικό μου είναι.
0: Τυρί γκούντα καλαμάτα. Τυρί γκούντα και καλαμάτα. Ναι, έτσι πάει.
1: Έτσι ναι.
0: Ο Ρονάλντο έφτασε τα 981 γκολ, να σας πω, γιατί σας έπιασε με το Μέση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θέλει άλλα 19 Μυρακλή Περιστέρη με Αλνάσερ για να φτάσει τα 1000. Έτσι.
1: Το κοτόπουλο ξαναπήγε στο κοτέτσι.
0: Δε.
1: Σώθηκε το κοτόπουλο.
0: Σου λέω για θέμα. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Ξέρεις τι, θα βάλει τα 1000 γκολ.
0: Και τι θα κάνει.
1: Δεν θα το απολαύσει.
0: Δεν έχει απολαύσει κάτι.
1: Δεν θα το απολαύσει. Κρίμα. Και είναι κρίμα. Κρίμα. Θες να μας πεις κάτι, να που ήσουν φοιτητής.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν τα έχεις αυτά τα πλεονεκτήματα, τα WhatsApp and
0: τα έχω κάνει βίντεο με φοιτητικό σπίτι, έτσι, με βιβλιοθήκη, projector, κονσόλα, καναπέ. Φτιάχνουν τη νέα τους φάση φοιτητές και το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα πιο εύκολο. Πρόσεξε τώρα, Μαρία. 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρα τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Εγώ τι είχα, έφαγα τα λεφτά μου από το ταμιευτήριο. Μόλις πήγα 18 χρονών.
1: Μη είχα κάνει τα

0: Λοιπόν, λέει εδώ στο κειμενάκι που έχουμε βρει με τα παιδιά ότι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τέλος πάντων, ήταν το χριστόξυλο. Ένα λέει χοντρό ξύλο από αχλάδια ή άγριο κερασιά. Ε, αχλάδια, ναι, όχι καλά.
1: Από αχλάδια.
0: Ε, καλά, ναι, συγγνώμη.
2: Ο Πάοκ στην Τούμπα, την κατάμε στην Κούμπα, την κατάμε στην Κούμπα, Τούμπα, Τούμπα κυρία Κωνσταντινόπουλη, Τούμπα, Τούμπα.
3: Σαν του κουμάγι, θα μας ζήσουν οι ανθρωποφάγοι.
2: Τούμπα.
4: Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Σαβές, σαβές, σαβές, σαφές προβάδισμα.
5: Το σκότωσα. Sport Day, η αθλητική εφημερία.
6: Προϊσταμένη.
5: Η αθλητική εφημερία.
7: Εν πάση περιπτώσει, σα έρχονται. Ο Ευρών βρίσκει.
0: Ε?
7: Ο Ευρών βρίσκει. Ο ψάχνων βρίσκει. Τι είπα τώρα.
8: Ο Ευρών αμείβεται.
7: Σα έχω και σμουτάκι έτοιμο για του Ιουκολύπτα.
9: Ο άλλο ο φίλο εξακολουθεί και στέλνει τίτλου για ταινίε ανηλίκου. Ανηλίκων.
10: Σε σχέση με. Ταινίε ανηλίκων. Ανηλίκων.
9: Ενηλίκων. Ανηλίκων είπα. Ανηλίκων είπα.
11: Στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το 2012 με τους Ρουπουμπλικάνους. Τους Ρουπουμπλικάνους.
5: Το σκότωσα.
12: Μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Συνήθως συνεχείς τραυματισμούς.
5: Το σκότωσα.
0: Ο Σάμου Αλετό ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ανζή. Μαχατσακ.
13: Καλά, άστο.
0: Δεν θα το πω.
13: Το λέμε αύριο.
0: Ναι.
11: Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και ισχυρή βόρεια άνεμη στα ευρωτικά αλλά και στα πελάγη.
5: Το σκότωσα.
6: Σαχτάρ, Φούλα, Μάντρετ, Μπιλμπάο και Μαρσέη, Κοπενχάη. Και Μαρσέη, Κοπενχάη. Κοπενχάγη.
5: Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπέσει. Μεταλαμπαδεύσει. Μεταλαμπαδεύσει. Ακούς εσύ, ε. Τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα.
14: Να σου πω κάτι, ρε.
5: Παρακαλώ.
14: Μην χρησιμοποιείς περίεργα ρήματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα.
6: Σωστό, σωστό, γιατί είναι έτοιμος με το στυλό και το χαρτί.
14: Με το πιστόλι στο χέρι.
6: Μεταλαμπαδεύσει τώρα να το παίζεις συνέχεια. Καλησπέρα κύριε Σακύρη.
15: Καλησπέρα. Καταρχά τον άπαλο το φίλο μου τον Κωνσταβάρα, τον έχετε και σήμερα.
0: Ε?
6: Ο Κωνσταβάρα έκανε κουμπί νωρίτερα. Ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα.
15: Ολοκλήρωσε, εντάξει.
4: Και υπάρχει και μια ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλτέζ από την Χέρκουλες του Παραγουανού κυνηγού. Του Παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
0: Παχθεσινά παιχνίδια, Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάτα Πρόγα Ζήλινα 0-2. Πρόγα.
6: Στην Ισπανία η ΑΣ και οι τρελοί θεάθηκαν. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
15: Φίλε, έκαμε σε ένα εξαιρετικό σαρδάμ πάντως. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
6: Είπα τέτοιο πράγμα.
15: Φοβερό, φίλε.
6: Είπα τέτοιο πράγμα.
15: Το πάρει, δηλαδή,
6: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
11: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς δεν στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα. Έβγαλε να, λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Στου Ιλουμινάτη. Αλουμινάτη πάω.
15: Τι είπες.
11: Λοιπόν. Και είχε και καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
15: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες.
11: Ο Ανδρέου.
16: Τις κάλτσες.
11: Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη.
6: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
0: Τρέλα βαρβέλδε. Τι έπαθα εσύ στην εφημερίδα. Τρέλα βαρβέλδε.
6: Ενώ το μεγάλο είναι ο Αρνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Είναι ο Αρνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Εντάξει.
15: Δεν βιάζουμε.
6: Τα παπαλαγάκια. Τα παπαλαγάκια. Λοιπόν, τα παπαγαλάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους. Όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Winsport FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία ο Γιώργος Μαναθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Winsport FM 94,6.
17: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν. Ας αφήσουμε όλα αυτά. Τα είπαμε για τις πρεμιέρες, τα είπαμε όλα. Εντάξει, αγωνιστικά έχουμε τα μπασκέτια σήμερα.
1: Ναι. Ευρωλίγκα, okay. Το περιμένουμε.
0: Νωρίς είναι ακόμα. Λοιπόν, ας πιάσουμε τα ανθρωπιστικά.
1: Πάμε στα ανθρωπιστικά.
0: Στα ανθρωπιστικά, να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα του ανθρώπου. Πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν είναι πρόβλημα.
1: Μοσολίνης.
0: Λοιπόν, θέλω να μου βρείτε σοβαρή δικαιολογία, λέει κάποιος. Mm-hmm. Πάω με τη δουλειά Μιλάνο 18 με 20 Νοεμβρίου.
1: Ωραίο
0: το Μιλάνο.
1: Ναι.
0: 24 παίζει η ΑΕΚ στο Κόμο.
1: Μακριά.
0: 20 μέρες μετά. Ναι, είναι μακριά. Είναι μακριά το Μιλάνο.
1: Εντάξει, δεν είναι και δίπλα.
0: Κάτσε, περίμενε. Όχι, θα το δω τώρα. Περίμενε.
1: Κόμο Μιλάνο.
0: Μιλάνο. Μιλάνο ΑΕ, ρε παιδιά. Μιλάνο Ιταλία.
1: Μιλάνο Ιταλία. Έχει παπούτσια.
0: Ναι. Μιλάνο Ιταλία.
2: Μιλάνο Ιταλία. Και είμαι μικρή Ιταλίδα εγώ.
0: Και θέλω να πάω Κόμο.
1: Ναι.
0: Κόμο. Κόμο Ιταλία. Μιλάνο Ιταλία. Mm. Τίποτα δεν είναι. 54, μία ώρα. Είναι 40 λεπτά με το τρένο.
1: Α, τόσο κοντά
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, το τίποτα.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Πόση ώρα έκανες να έρθει από τα Λιώσια.
1: Παραπάνω. Έχει παράτα τους όλους.
0: Θα έχεις πάει και θα έχεις έρθει.
1: Παράτα τους όλους.
0: Που πήγες και ήρθες.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Αυτό.
0: τι να πω στη γυναίκα μου για να κάτσω 5 μέρες ακόμα.
1: Καταρχάς, εντάξει, ρε φίλε, το έκανες και λύσα.
0: Τι 5
1: μέρες ακόμα. Ζήτα διαζύγιο.
0: Θα πας 18 και θα γυρίσεις.
1: Δηλαδή,
0: 25.
1: Ζήτα διαζύγιο. Τι 5 μέρες ακόμα.
0: Θα έχουν μεγαλώσει, θα έχουν παντρευτεί τα παιδιά σου. Λοιπόν, όχι, εντάξει, πέρα από την πλάκα.
1: Γιατί 5 μέρες ακόμα. Ζήτα μισή μέρα να πας και να γυρίσεις εκεί.
0: Μισή μέρα. Σου λέει 20 τελειώνει η δουλειά και 24 παίζει ΑΕΚ. Ούτε μπορεί να γυρίσει και να ξαναπάει. Κοστίζει πολύ.
1: Κοστίζει, ναι.
0: Επίσης, να σου πω κάτι. Το ίδιο θα σου κοστίσει και να μείνεις εκεί.
1: Ναι. Κοστίζει δηλαδή, πολύ.
0: Προφανώς έχεις τον μπατζετάκι. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, θα πεις την αλήθεια.
1: Άκου, αγάπη μου. Εμένα η ΑΕΚ.
0: Είναι η ζωή μου.
1: Σημαίνει πολλά για μένα.
0: Πώς έχω εσένα, έχω και την
1: δεν έχω κάνει πράγματα ποτέ για. Όχι, πολύ επιθετικό και πολύ μίζερο. Κάνει πράγματα στον καθρέφτη. Άκου, ας πω. Εγώ δικαιούμαι κάποια πράγματα. Έχω κι εγώ ζωή. Είμαι στήριγμα, θα μείνω εδώ την ΑΕΚΑΡΑ. Πολύ επιθετικό.
0: Θα μείνω στο καναπέ να δω την ΑΕΚΑΡΑ.
1: Και έρχεται κοντά, αγάπη μου, να σου πω κάτι. Μπορώ να σου πω κάτι, αγάπη μου, μπορώ να σου πω κάτι.
0: Ναι, πες, σε βλέπω. Τι θες, κάτι θες. Θες να βγεις με τους φίλους σου πάλι. Τι θες.
1: Όχι, να πάμε στους κουμπάρους, στο βαφτιστήρι μας.
0: Να πάμε Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Σάββατο ή Κυριακή, προτιμώ Σάββατο. Κυριακή δεν θέλω να κάνω τίποτα. Θέλω να δω φιλαράκια το μεσημέρι και να ράξω.
1: Εντάξει, καλή μου.
0: Ωραία.
1: Δεν μπόρεσα να το πω.
0: Να δώσω εγώ μια λύση. Ωραία. Μια ωραία λύση μπορώ να δώσω.
1: Χωρισμός εξπρες.
0: Όχι, μωρέ, δεν χωρίζουμε ζευγάρια εδώ πέρα.
1: Ναι, λοιπόν, καλά, ναι.
0: Θα πας εκεί με τη δουλειά σου και αν γίνεται.
1: Βγάλε τη χολή σου στην Ιταλία.
0: Πούλα τον ευρώ.
1: Ναι.
0: Όχι. Βγάλε τη εισιτήριο.
1: Πρόσεχε.
0: Και να έρθει και αυτή.
1: Δεν θέλω να έρθω να δω μπάλα.
0: Δεν θα δει μπάλα, παιδί μου. Θα περάσουν 4-5 μέρες μαζί εκεί πέρα. Κόμο, Λίμνες, Κόμο. Αυτό εδώ έμενε ο.
1: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
0: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Ο Βιν Ντίζελ.
0: Ο Βιν Ντίζελ. Δεν ξέρω.
1: Ο Στέιθαμ.
0: Ναι, ο Σατσάκονα. Δεν με νοιάζει.
1: Εδώ στο Κόμο είχα σπίτι, ρε Βλάκερ. Εδώ με πόναγα τα γόνατα.
0: Και πήγαινε εσύ 2 ώρες και δες αγώνα. Πες της, τελειώνουμε 20 του μήνα. 21 σε περιμένω, έρχεσαι.
1: Ερώτηση, δεν θα είχες και
0: σε περιμένω στο Μιλάνο και παίρνουμε το τρένο, ωραία και ρομαντικά.
1: Να την πάρει μαζί.
0: Όχι. Ό,τι στοίχημα θες. Δεν το έχει σκεφτεί. Ρε, εσύ.
1: Δεν
0: είσαι μουλτιτάσκερ. Δηλαδή, σε παρακαλώ.
1: Το έχει σκεφτεί. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε, αλλά δεν θα περάσει καλά. Γι' αυτό ψάχνει να φορμούν κάτι.
0: Γιατί να μην περάσει. 20 με 24 θα περάσουν πρίμα μαζί.
1: Πρίμα, σιγάρε. Σιγάρε πρίμα. Θα περάσουν πρίμα, εξαίσιο.
0: Ναι ρε, γιατί. Σκεφτείτε λίγο έτσι πιο complicated. Μην είστε τα... Μαύρο. Πες τις 21 σε περιμένω στο Μιλάνο. Παίρνουμε το τρένο.
1: Πας Ρώμη και κατεβαίνεις.
0: Όχι ρε, πας Κόμο. 4 μερούλες θα περάσετε μαζί. Ιδανικά, τέλεια, φανταστικά. Και το βράδυ δεν βρήκε εισιτήριο. Και δεν την νοιάζει κιόλας να δει την ΑΕΚ. Να, όταν δεν την τηλεόραση. Τίποτα. Αυτό.
1: Αυτές του ξενοδοχείου που είναι κρεμασμένες.
0: Ναι. Αυτές του ξενοδοχείου που σου δείχνουν ένα βίντεο κλιπ του ξενοδοχείου που δεν έχει καμία σχέση με το ξενοδοχείο που μένει.
1: Μιας και είμαστε στην Ιταλία. Είχαμε συναγερμό σε πτήση της Κουάντας λόγω κοριών. Εσύ θα πεις ότι σας παρακολουθεί κάποιος. Όχι. Καθυλώθηκε αεροσκάφος στη Ρώμη με παρασιτικά έντομα. Εντοπίστηκαν στο μπροστινό τμήμα της οικονομικής θέσης, low cost, big problems. Ενώ το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση από Πέρθ προς Ρώμη. Ήταν γεμάτο. Με τεράστια πτήση.
0: Μεγάλη τη δηλαδή.
1: Οι κοργοί τρέφονται με ανθρώπινο αίμα. Κρίθηκε απαραίτητο το αεροσκάφος να τεθεί εκτός λειτουργίας για καθαρισμό. Ακυρώθηκε η πτήση. Συγγνώμη, ζήτησαν από του.
0: Δεν την κάνω τη συγγνώμη.
1: Σε 48 ώρες. Τι κάνει 48 ώρες εκεί.
0: Ξύνεσαι.
1: The Terminal με τον Tom Hanks. Κρακόβιε. Λοιπόν, οι καμπίνες των αεροσκαφών καθαρίζονται τακτικά ενώ υποβάλλονται σε προληπτική απολίμανση. Είναι έντομα που δεν πετούν χωρίς αεροπλάνο. Και τσάπα εισιτήρια οι κοργοί. Ωραία, και τι, από το Πέρθ θα πήγαινε ο κοργιός στη Ρώμη.
0: Ας τα παρεί ρε τώρα ρε τα τότο.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν να χάσει την πτήση από κοριό. Ρε παιδί μου, και λες, μας είχαν βάλει κοριούς, μας παρακολουθούν, νιώθεις κάπως.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι. Σου έχουν βάλει κοριούς.
1: Αυτά τα τσιμπούρια, πώς τα λένε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Mm. Ωραία.

0: Τρίτη και 13 και έχω γενέθλια και ξεκινάνε και οι άχαστοι με τις γκαντεμόσαυρες. Παιδιά, δεν φοβόμαστε εμείς προλήψεις. Γι' αυτό ξεκινάμε τρίτη και 13.
1: Καταρχάς, είναι δικό μας το τρίτη και 13 ή είναι το Παρασκευή? Όχι, το τρίτη και 13.
0: Τρίτη και 13. Παρασκευή και 13 είναι η σειρά με το Freddy Krueger.
1: Σωστό. Όχι, δεν είναι με το Freddy Krueger, είναι με το Jason.
0: Jason είναι?
1: Ναι, με το Jason. Με το Freddy Krueger είναι ο εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες.
0: Με τις λευκές. Δεν ξέρει. Είναι ο Πριώνας.
1: Ναι.
0: Ο Τσέινσο.
1: Τζέισον. Τζέισον το λέγανε.
0: Τζέισον.
1: Καλά, τι να ξέρεις εσύ. 8 χρόνο παιδί. Τζέισον.
0: Friday 13.
1: Ναι. Ναι. Ανοίξε τα παράθυρα να φύγουν κοργίλι. Αχ. Μη στέλνετε εσείς μηνύματα για σχολεία γιατί να την πάρει μαζί του, ρε. Και τι ρε παιδιά να την πάρει. Τι άποψη έχετε εσείς αν θα την πάρει, θα την πάρει. Μπορεί να μην την πιστεύετε, αλλά υπάρχουν κάποια ζευγάρια που περνάνε καλά μαζί. Δηλαδή, μην κρίνετε εξαιδίων τα αλότρια.
0: Να σου πω, από γυάλουρον δεν γίνονται έτσι τώρα όπως είναι ο Friday the 13. Μην πεις για τους τραγουδιστές που θα μας υποδεχτούν. Μην το πεις!
1: Μην το κατάλαβες!
0: Μην το πεις!
1: Πάμε σε break. Πάμε σε break τώρα.

0: Λοιπόν, έχουμε ανοίξει πάρα πολλά θέματα. Και πληγές έχουμε ανοίξει.
1: Και αναμνήσεις πολλές.
0: Και αναμνήσεις πολλές.
1: Και χρονοντούλα από τις ιστορίες, κυρία Ζαφυράτου.
0: Ναι. Και είναι οι αναμνήσεις. Είναι πράγματα που θα ξαναζήσεις.
1: Μπράβο, και αν συνεχίσεις δεν πρόκειται να... Συγγνώμη, αλλά όλα βγαίνουν, ρε Μαρία.
0: Λοιπόν, ναι, στη Βόρεια Ευρώπη η προκατάληψη σχετίζεται με τις Παρασκευές και 13ες του μήνα, όχι με τις Τρίτες.
1: Το Τρίτη και 13 πώς βγήκε, από εμάς βγήκε εμείς.
0: Περίμενε. Καταρχάς θέλω να καλημερίσουμε την Αντωνία.
1: Και στην Αντωνία.
0: Και τον Κωνσταντίνο.
1: Και την Κλεοπάτρα, όλες τις σειρές τους.
0: Ναι. Την Αντωνία και τον Κωνσταντίνο που μας ακούνε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, είναι δύο δικοί μου άνθρωποι. Με βοηθάνε στην άλλη μου τη δουλειά. Είναι στα αυτιά μου, τέλος πάντων. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι είναι μύθος η Τρίτη και 13.
1: Okay.
0: Ότι δεν είναι χρυσούζικη. Μασάτε. Όπως το έχουν δαιμονοποιήσει κάποιοι.
1: Για πες.
0: Όπως έχουν δαιμονοποιήσει και το 666. Είναι πολύ φίλος ο Κωνσταντίνος, να ξέρεις. Μπορεί να μιλήσουμε για reptilians, για βρίλ, για τέτοια
1: έχω
0: πράγματα.
1: Έχω πολλές ιστορίες.
0: Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή αξίζει να έρθει εδώ και να αφιερώσουμε μια εκπομπή και να μιλάμε μόνο για τέτοια πράγματα.
1: Θα φτιάξουμε ένα φανταστικό χαρακτήρα, να μην είναι ο Κωνσταντίνος.
0: Τι εννοείς?
1: Να πούμε ένα όνομα άλλο.
0: Όχι,
1: αναλυτή.
0: Δεν τον νοιάζει.
1: Κωνσταντίνος Shapeshifter.
0: Μπράβο. Αυτό. Λοιπόν, κάποιοι μας λένε ότι είναι που έπεσε η πόλη.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και 13 και αυτό κτλ. Κάποιος μας είπε ότι.
1: Η πόλη σε άλλο.
0: Σε εμάς, όχι σε άλλο.
1: Σε παρακαλώ, Φίβη. Άκου το άλλο. Το χτύπημα ήταν μεγάλο. Έλα, Φίβη, πάμε.
0: Σμελικά,
1: σμελικά.
0: Λοιπόν, και κάποιοι μας λένε ότι Τρίτη και 13. Α, όχι, Παρασκευή και 13. Κουβάρι με έχετε κάνει. Mm-hmm. Παρασκευή και 13 πέθανε ο Ιησούς.
1: Okay, δεν το θυμόμουν.
0: Ούτε εγώ.
1: Πάντως Κυριακή είχαμε διπλό ημίχρονο στο τελικό. Αλλά δεν το θυμόμουν αυτό. Απλά Τρίτη και 13 δεν μπορώ να θυμηθώ, γιατί στην Ελλάδα συγκεκριμένα είναι πιο. Το θεωρούμε γκαντέμικο πολύ και εγώ.
0: Το Τρίτη και 13 νομίζω έχει να κάνει με την πόλη.
1: Με την πόλη, έτσι.
0: Έψη πόλη.
1: Τρίτη και 13 πουλήθηκε σε Δημοπρασία, Μαρία, φανέλα του Τζόρνταν, 14 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τι λες τώρα?
1: Ξαναλέω, έχουμε ρεκόρ σε Δημοπρασία μπασκετικού κοιμηλίου. Και για τον Τζόρνταν έχουν πει ότι είναι shape shifter. Γιατί υπάρχει μια φάση που απλώνει το χέρι και μεγαλώνει όλο το χέρι. Παίζει πολύ αυτό.
0: Α, τι ήταν, αστυνόμος Αϊνής?
1: Τυραμόλα για τους πιο παλιούς.
0: Καλό μου χέρι.
1: Το μπρος καλό μου χέρι. Όταν ανακάλυψε. Υπογεγραμμένη, την φορούσε ο ίδιος στους τελικούς του NBA το 98.
0: Α, έχει τον υδρότα.
1: Ναι. Την φορούσε ο ίδιος λοιπόν. 14 εκατομμύρια δολάρια δημοπρατήθηκε. Ο οίκος Δημοπρασιών το ανακοίνωσε. Το πιο ακριβό αναμνηστικό αντικείμενο μπάσκετ που έχει πουληθεί ποτέ. Κατάλαβα. Θα πάει ο Λεμπρόν και θα αγοράσει ο ίδιος τον εαυτό του 15 εκατομμύρια. Θα βάλει ένα δικό του και τα λεφτά θα γυρίσουν σε αυτόν.
0: Τι μπορούμε να πουλήσουμε εμείς τώρα, παιδί μου, για να πιάσει.
1: Σώμα μου, απόψε. Θες 100 ευρώ τη βραδιά να σε πάρει κάποιος να σε λυγίσει και να σε τραβήξει κλωτσιές.
0: Έχεις καμιά φανέλα που να αξίζει?
1: Έχω μία πετσέτα από τις παραστάσεις μου, από τον υδρότα μου.
0: Ναι, αλλά αυτή θέλει χρόνο.
1: Έχει υποτίσει.
0: Θέλει χρόνο, ρε παιδί μου.
1: Κατάλαβα.
0: Θέλει να σταματήσεις το stand-up, ξέρεις, να αποκτήσει αξία αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά τι θα μπορούσε. Καλά, αυτό δεν το φτάνεις ποτέ. Κάνα χιλιάρικο.
0: Τι?
1: Κάποιο βρακί.
0: Δικό σου.
1: Άκου Μαρία, εάν πεις, δίνω τώρα τις κάλτσες μου σε ένα site.
0: Θέλω να σου πω.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Θέλω να σου πω.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Ότι είχα πελατάκια.
1: Λεπείς.
0: Είχα μάλλον υποψήφια πελατάκια.
1: Δεν έγιναν πελατάκια.
0: Δεν
1: κόπηκε τιμολόγιο. Η ΑΔΕ να μην κυνηγήσει.
0: Όχι. που μου θέλανε και κάλτσες και παπούτσια.
1: Δεν έχω τύχει μπροστά.
0: Παπούτσια αθλητικά. Και ναι.
1: Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που θα πλήρωναν τις πατήσεις, θέλω να σου πω ότι εσύ έχεις μεγαλύτερη τύχη. Εγώ τι μπορώ να σου κάνω? Το πρόμο. Διαδικτυακός πιμπ. Μπορώ δηλαδή.
0: Μπορεί να γίνει μέσα από το. Από
1: ναι,
0: το
1: από μια πλατφόρμα.
0: Για το Instagram, σε παιδί. Δηλαδή, 500 χιλιάρικα followers.
1: Ναι, κάνε tag δύο φίλους. Γράψε fit Μαρία. Και δεν εννοούμε featuring. Έτσι. Και μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά χρήματα. Εγώ το αφήνω στην άκρη ως μια τελευταία λύση για να ζήσουμε.
0: Εγώ έχω πάντα στο μυαλό μου.
1: Τι?
0: Ότι γενικά, ρε παιδί μου, δεν είμαστε γραπωμένοι από καμία θέση, έτσι.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Πότε δεν ξέρεις, ειδικά αυτή εδώ η δουλειά που κάνουμε.
1: Είμαστε στον αέρα, δεν πουλάς αλουμίνια.
0: Είμαστε στον αέρα κυριολεκτικά.
1: 5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, τα 5 χρόνια μπροστά να έχει 20 παραγγελίες. Είσαι στον αέρα. Αν βγεις τώρα και πεις μπι, μπι, μπι, πολωνό. Μία φράση αρκεί να σε καταστρέψει.
0: Μία από αυτές.
1: Μία big win.
0: Ναι, big win.
1: Ναι, ναι, ναι. Μία, δηλαδή, αν θες τώρα να καταστραφείς. Τώρα να
0: καλά,
1: πεις,
0: έχω εγώ... πάρα πολλούς τρόπους.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολλούς τρόπους.
1: Υπάρχει τρόπος ναι. να καταστραφείς σε 10 δεύτερα.
0: Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι και χωρίς να το κάνω αυτό, γενικά ναι. έχω στο μυαλό μου, πάντα όσο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι
1: ναι.
0: μπορούμε να κάνουμε και άλλες δουλειές. Δεν α, εγώ κάνω μόνο ραδιόφωνο και δεν κάνω.
1: Όχι, δουλειά, όχι.
0: Ήρθε, ο μέτρη της καρδιάς μας έστειλε μήνυμα. Εγώ τα μετράω.
1: Κιόλας Παπαγεωργίου. Βεβαίως. Ο Γκουαρδιόλα έστειλε μήνυμα.
0: Ο Γκουαρδιόλα έστειλε μήνυμα και είπε, μαράκι. Ναι.
1: Θα κάτσω
0: τσόχο
1: εδώ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πρωταγωνιστής, παρουσιαστής.
0: Και είπα, άμα θέλει δουλειά, βεβαίως.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θέλω να πω, τα έχω όλα στη σειρά σε αξιολόγηση. Και θα φτάσουμε κάποια στιγμή, αν ούτε αυτό κάνει δουλειά, mm-hmm. θα φτάσουμε και θα πουλάω και κάλτσες, δεν με νοιάζει.
1: Αυτό σου λέω. Ας τις φανέλες του Τσούβιτα, δεν πιάνω μία μπροστά στον ερωτικό προσανατολισμό.
0: Έχω φανέλα του Ντέμι.
1: Βρε, δικιά σου θέλουν να την έχεις πιάσει. με χυμούς του κορμιού σου. Ποιος Ντέμις. Έχω τη φανέλα του Ντέμι από εκείνο το ντέρμπι. Τάδε.
0: Έχω φανέλα του Ντέμι από Ατλέτικο.
1: Ωραία, φανέλα του ντέρμπι από
0: Ατλέτικο. Ο Ντέμις δεν έχει.
1: Ντέμι από Ατλέτικο. Δεν το θυμάστε. Δεν το θυμάστε.
0: Όχι, αλήθεια. Δεν
1: φανέλα έχει. Του Ντέμι από Ατλέτικο. Θα πιάσει ένα ποσό. Αξιόλογο. Mm. Γιατί ο Ντέμις είναι παιχταράς. Εάν πεις εσύ, παιδιά, αύριο κάνω auction. Την μπλούζα που χθες έκανα αυτά τα πράγματα πάνω και φώτα από τα πατουσάκια. Ποιος δεν θα κονιορτοποιηθεί ο Ντέβις, ο Ζλάταν, ο Εμπαπέ και όλοι.
0: Λες τώρα.
1: Δεν,
0: δεν το λες επειδή με αγαπάς, το πιστεύεις.
1: Και ο Μπουρνάς τις πατούσες του να δώσει. Δεν καταλαβαίνετε τι ανομαλία.
0: Να δώσει ο Μπουρνάς τις πατούσες του και να τις πουλάω δικές μου.
1: Δεν έχεις
0: θα
1: πρόβλημα.
0: Θα το πιστέψει ο κόσμος.
1: Δεν έχει κότσι. Έχεις τα κότσια ρε.
0: Εγώ μπράβο. Στο ένα πόδι δεν έχω κότσι.
1: Αυτός δεν έχει τα κότσια να το κάνει. Σου λέω. Δεν μπορείς να νικήσεις. Θέλω να σου πω το εξής. Είμαστε εμείς εδώ πέρα τώρα, Μαρία. Είμαστε εδώ εμείς και λέμε: πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την κλιματική αλλαγή. Ο κόσμος διαλύεται. Είμαστε αρχηγοί των κρατών. Και περνάει ένα τούμπανο. Όλοι θα κάνουν τραμπ. We are.
0: Τι λέγαμε.
1: Oh my god. Who is she? Who is she? Δεν τον νικάς. Δεν νικέται αυτό το πράγμα. Τσιτσιολίνα έγινε υφυπουργός. Δεν νικέται, δεν καταλαβαίνετε.
0: Πριν από 10 λεπτά λέγαμε το Παρασκευή και 13. Ή το Δευτέρα και 13. Ναι, είναι από την άλωση της πόλης. Ναι,
1: πόλη.
0: Ναι, και τώρα.
1: Πόλη σε άλλο. Πατουσάκι, εδώ μιλάμε, έχει πάει η κοινωνία σε, άλλο, σε άλλη διάσταση. Πούλησε ο Τζόρνταν 14 εκατομμύρια. Θα πουλήσει μια την Παρδενιά να δει, ξέρει τι θα κάνει.
0: Είμαι. Το πρόβλημα έχει ήδη γίνει αυτό.
1: Ορίστε.
0: Το οποίο υπερκτιμημένο με
1: Μαρία, δεν το δώσει. Μιλάω υπεύθυνα. Εντάξει. Εγώ, πάρε, πόδι με κοριούς, 10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, δηλαδή. Έχω φανέλα του Ντέμι, κλασική τη Μινέρβα, η ζαφυρά του.
0: Όχι, παιδιά, έχω, έχω και αεκιτζίδικη την Μπορντό και του, από Ατλέτικο. Και είμαι σίγουρη ότι ο Ντέμι δεν έχει. Και έχω και μία. Κλείσει.
1: Εντάξει, θα κλείσουμε τώρα έτσι κι αλλιώς.
0: Είμαι, μισό.
1: Οκ.

0: Εντάξει. Όχι, είδα.
1: Νόμιζα ξεκίνησαν οι προσφορές.
0: Όχι. Ήταν τηλέφωνο από το σχολείο.
1: Όλα καλά.
0: Και πάντα το σηκώνεις. Συγγνώμη. Μπορείτε να έρθει να πάρει το παιδί, γιατί έσπασε το πόδι.
1: Ρε Μαρία, έλα, νόμιζα ότι έγινε αυτό.
0: Την τελευταία φορά αυτό ήταν. Είχε σπάσει το χέρι του.
1: Έκανε ανάποδο ψαλίδι, η απόδοση το
0: έκανε. Έκανε απόκρουση.
1: Πάρτα. Ο Τζολάκης του σχολείου.
0: Και να σου πω και κάτι, μαμά, εγώ συνέχισα να παίζω.
1: Ναι, γιατί ήταν ζεστό το χέρι. Έτσι έσπασα εγώ το χέρι μου. Ανάποδο ψαλίδι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και έλεγα, μα δεν με πονάει και μου κάνει ο πατέρα μου κρακ. Είσαι παντού. Με άκουσε όλο ο λόφο εξωματικών. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πήρε τηλέφωνο ράπ τη, λέει, για να σα κόψει την εκπομπή. Πάνος Μπουρνάς, η αποδότη από εκεί. Ευχαριστούμε και τον Γίγαντα, τον Ταμπάκο, τον Κρυζοκροταφάκια. Ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη, σέρνει τα πόδια τη πρωί-πρωί. Και έχουμε να πούμε πραγματάκια πριν φύγουμε. Πρώτον, ξέρετε τι λένε για επαναλήψεις, ότι κουράζουν. Εκτός φυσικά, μιλάμε για παραγγελίες στο box, με το box booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνεις, μεγαλώνει η έκπτωση. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4, φτάνεις και 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες, έτσι. Και μπαίνεις και αυτόματα στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε, γιατί να σταματήσεις τη μία παραγγελία? Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο, ασφαλώς και είναι, γιατί ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από την Βέλτια, ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται, εννοείται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία, όχι όπως έγινε, παιδιά, στο Παρίσι, γιατί εδώ είναι Ελλάδα. Εντάξει, εντάξει. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Και έχουμε και φάκες για τα ποντίκια.
0: Αχ, με το.
1: Είδες.
0: Άντε να χαθείς.
1: Να χαθείς,
0: ακολουθεί
1: να
0: διαφημιστικό μήνυμα.
1: Μέσα στο παιχνίδι με την Big Win σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Έλα, πάμε.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Για χόρταση, για.

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με Χάρη Χριστόλου, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρη Ταμπάκο, Κωνσταντίνα Πάνω, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσίλας, Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4.

0: σε μια εβδομάδα, μάλλον σε μια μέρα που έχει τα πόνερα του ντέρμπι.
1: Βέβαια, η επόμενη μέρα.
0: Και έχει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που γίνεται χαμούλης, έτσι.
1: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, έχει διαβολοδομάδα Ευρωλίγκα. Έχει πολύ πράγμα.
2: Νεράκι θα περάσει.
1: Τώρα από εδώ και πέρα εντάξει, μπαίνουμε σε
0: νεράκι. Νεράκι θα περάσει, λέει ο άνθρωπος που αύριο μας χαιρετάει.
1: Χαιρετάει.
2: Ωραίος τύπος θα περάσει.
1: Έχει, από εδώ και πέρα έχει πολύ πράγμα.
2: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι δεν θα δω Βαλένθια Ολυμπιακό το βράδυ?
0: Καλά, εννοείται.
1: Θα σύρε, φίλε.
0: Είναι άλλο να είσαι εδώ και να δω. Δουλεύεις και άλλο να είσαι στη Γαλλία και να τα βλέπεις.
1: Ναι,
0: έχει μια διαφορά νομίζω.
1: Είναι ξέρεις, μια γαλλική τέτοια. Εσάνς, που θα το βλέπει. Λοιπόν.
0: Με κουρασάν, με μπακέτα και τέτοια.
1: Ναι.
2: Απαραίτητα, μα λακωθώ σαν κουρασάν. Βλέπω ότι κάνετε από το στούντιο την μετάδοση. Θα πάει το ζάχαρο στο Θεό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάρε κριτσίνια και παξιμάδια.
2: Ούτε αυτά κάνουν.
0: Μην είναι μυστικό.
1: Πάρε ριζογκοφρέτη.
0: Πραγματικά. Συγγνώμη κιόλα. Πάει γάλα με βρώμη.
1: Ούτε γάλα, κάνει.
2: Τι?
1: Γάλα πίνει. Κάνει.
2: Γάλα πίνω.
1: Κάνει.
2: Ούτε μωρό να μην.
1: Α, ναι.
0: Τέλο πάντων.
2: Ένα μπουκάλι την ημέρα για πλάκα.
1: Έλα, ρε.
2: Ωραίος.
1: Λοιπόν. Γι' αυτό ψήλωσε. 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνετε τηλέφωνο και συζητάμε και για τα ντέρμπι και για ό,τι θέλετε εσείς. Τα πράγματα τα ξέρετε.

0: Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0 στο χθεσινό ντέρμπι. Άρα έχουμε πλέον, επειδή και η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη 3-0, σήμερα υπάρχει παιχνίδι να πούμε. Στις 6 πάω Καλαμάτα, ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Μια αγωνιστική που είχε μόνο άσους.
1: Κάποιος το έχει προβλέψει αυτό, έτσι.
0: Ποιος? Εσύ?
1: Όχι, είχε δώσει. Έχω χάσει μόνο τον ντέρμπι.
0: Α.
2: Και εγώ τι σας είπα. Είχε δώσει όλοι χ διπλό.
1: Και να σου πω κάτι. Όχι να ευλογήσω τα γένια που έχω έτσι κοντά. Αλλά είχα διαβάσει το μάτς. Είχα πει δύο φάσεις ο καθένας.
0: Το είχε πει
1: αλήθεια. Στο χείτο έβλεπα 0-0 το έβλεπα.
0: Το είχε πει. Εντάξει, δεν ήθελε. Δεν ήταν.
1: Αλλά το μάτς, η εικόνα που έβλεπα ότι θα έχουμε στο παιχνίδι, αυτή ήταν.
0: Κοίτα, ήταν ένα ντέρμπι το οποίο δεν ήταν ποιοτικό ντέρμπι. Δεν είχαμε δηλαδή να πει ότι θα το θυμόμαστε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα λέμε σε 10 χρόνια πες 3 ντέρμπι που θυμάσαι ή 5. Δεν θα θυμόμαστε αυτό προφανώς. Αλλά ένα ντέρμπι το οποίο το παίρνει. Πάει πιο πολύ στο πάθος.
1: Και εκεί το είχε ο Ολυμπιακός. Ξεκάθαρα. Χθες πρώτος στις φάσεις, κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες. Δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να παίξει μπάλα.
0: Βγήκε πιο πιεστικά.
2: Βγήκε πιεστικά. Υπήρχαν στοχευμένα μαρκαρίσματα όσον αφορά δηλαδή ότι εκείνο πήγαινε συνέχεια με τα πελευόνια που έχει πάνω στον Καμαρά να του δυσκολέψει και τον έβαλε εκτός παιχνιδιού. Και ουσιαστικά αυτό ήταν ο λόγος που ο Νίστρουπ τον αντικατέστησε στο ημίχρονο. Ο Καμάρα ήταν τραγικό στα πρώτα 45 λεπτά, αλλά αυτό οφείλεται στο πολύ μεγάλο πρεσάρισμα και στην πίεση του Τσικίνιο. Υπήρχε και άλλο εντός εισαγωγικών man to man, όπου έρτα είχε το μυαλό του πολύ στον Ουνάη. Ο Ουνάη,
0: κακός πολύ.
2: Ο πιο ποιοτικός και σπαθενικό.
1: Ο Ουνάη ήταν άφαντος.
2: Στο 65 τον πήρα χαμπάρι. Όταν έμεινε ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες και είχε μια κυκλοφορία ο Παναθηναϊκός, αλλά και εκεί, μέχρι εκεί, πήρε κάποιες μπάλες, αλλά δεν έκανε νομίζω.
1: Και εκεί ήταν κακός πρώτο. Ναι, μέχρι το 60 ήταν άφαντος και από το 60 και μετά δεν ήταν καλός πάντων.
0: Κοίταξε, από τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένας διακριθέντας.
1: Ισχύει.
0: Δεν μπορεί να βρει κάποιον. Ο Ολυμπιακός ορυφαίος ήταν ο Ρέτσος. Δεν είναι μόνο ότι βάζει γκολ, γενικά είχε μια
2: αρχική
0: εμφάνιση.
2: Μυθική εμφάνιση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το γκολ που πέτυχε, είναι και αμυντικά, δηλαδή και έφερε ενέργειες, μονομαχίες. Έκανε κλεψίματα, έκανε ανακτήσεις μπάλας, έκανε πάρα πολλά πράγματα.
0: Γενικώς είναι ένα ντέρμπι, ξαναλέω, το οποίο πήγε πολύ στο πάθος, το οποίο το έχει ο Ολυμπιακός. Μπαίνει ένα γκολ το οποίο είναι μια στημένη φάση για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είχε πολύ κακή αντίδραση εκεί. Και έχουμε. Πόσες φορές οι τερματοφύλακες έκαναν επέμβαση? Ο Πένια έχει κάνει μία σε ένα σουτ Τσικίνιο.
2: Στο πρώτο επίπεδο δεν ήταν καλό το σουτ.
0: Έχει άλλη μία φάση ο Ολυμπιακός με τον.
2: Έχει του Τσικίνιο στο 67.
0: Φρόιλερ.
1: Νομίζω ότι έχουν αποδείξει
2: ότι είναι η κεφαλιά του Φρόιλερ, η οποία.
1: Νομίζω έχουν αποδείξει επεμβάσει ω κάθε τερματοφύλακα.
0: Ο του Ολυμπιακού είχε το τακουνάκι.
1: Και το σουτ νομίζω
0: το του Σαλαχεντίν.
1: Ναι.
0: Τέλος.
2: Ο Ολυμπιακός είχε σε φάσεις που θα μπορούσε να έχει πετύχει γκολ.
0: Φρόιλερ και Τσικίνιο.
2: Φρόιλερ που είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί είναι μόνο σου πάλι οξυστατική. Παίρνει την κεφαλιά και τη στέλνει, και τη στέλνει out. Να σημάδευσε κιόλα.
1: Ναι, είναι άλλο ευκαιρία βέβαια, άλλο αυτό που λέω Διονύση για τις επεμβάσεις. Αλλά να είναι όντω η νομίζω πιο σημαντική ευκαιρία του Ολυμπιακού αυτή είναι.
2: Και το μάτσι είναι αυτή, άμα το βάλει κάτι πιο μεγάλη.
1: Ναι.
0: Μου λέει ένα φίλο, Διονύση, συμφωνεί με την τακτική των μηνύσεων σε δημοσιογράφου. Θε να κάνω το ίδιο και σε ένα Μάκη Ηράκλειο. Μάκη μου, άκου. Ο δημοσιογράφο είναι πολίτη τη χώρα. Είναι κάτι στο διάστημα. Οπότε μήνυση μπορεί να φάει εντός αγωγικών οποιοδήποτε. Όταν συκοφαντείς, παίζεις με τη φλόγα που λένε.
2: Ή πρέπει να αποδείξεις τα λεγόμενά σου.
0: Ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Το έχω ξαναπεί. Έχουμε μπερδέψει λίγο σε αυτή τη χώρα το τι είναι χαβαλές και τι είναι πέρα από τα όρια.
1: Γιατί είναι ελεύθερη άποψη.
0: Ναι, αλήθεια άποψη να έχουμε όλοι. Αλλά αν εγώ συκοφαντήσω τον αντίπα ή το χονδροθύμιο, μπορεί ο άλλος να μαθαίνει να μου κάνει μήνυση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν πάω, εγώ και, αν πάω εγώ και πω ότι στο ξενοδοχείο ο αντίπας έφερε ό,τι έφερε, να μου κάνει μια μήνυση ο αντίπας, δεν μου πει ρε φίλε. Κατάλαβες, όχι αντίπας. Δεν να το αποδείξεις. Δεν είναι τώρα να λέει. Δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα όριο.
2: Ξέρεις τι θα του κάνει.
0: Να υπάρχει και ένα όριο. Έτσι. Τέλος πάντων.
2: Όταν πας, ας πούμε, να κάνεις και καλά αποκάλυψη και θα δέχεσαι μήνυση, θα πρέπει να αποδείξεις αυτά που έχεις πει για την αποκάλυψη. Αποκάλυψη εντός εισαγωγικών.
0: Ναι, και τέλος πάντων, έχουμε λίγο ξεφύγει. Όχι λίγο, πολύ. Πολύ.
2: Λίγο.
0: Ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να φάει μήνυση, όπως ο κάθε πολίτης. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε με τον κόσμο. Έχουμε διάλειμμα.
1: Έχουμε ένα διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα, να πω ότι σήμερα είναι ένα ωραίο βράδυ.
0: Πρεμιέρα.
1: Διότι έχουμε πρεμιέρα εδώ οι φίλοι μας στο All In. Το πιο συναρπαστικό, αθλητικό, ψυχαγωγικό σοου κάνει λοιπόν πρεμιέρα στο Sky απόψε στις 11:15. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Γιαννός, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα ως guest star ο Αλέξανδρος Σουβέλας, ο οποίος εγγυάται ότι δεν θα φύγει κανείς ατσαλάκωτος από το στούδιο. Σήμερα λοιπόν η πρεμιέρα στη συχνότητα του Sky στις 11:15.
0: Συντονιζόμαστε όλοι.
1: Ναι. Και νωρίτερα αν θέλετε συντονιστείτε, γιατί έχει πριν και μετά Τσουβέλας πρεμιέρα κι αυτός, επεισόδιο.
0: Άρα θα συντονιστούμε από νωρίς.
1: Οπότε ναι. Όλοι οι δρόμοι. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε κανονικά 95, 89, 83, 4 και 5. Να πω εδώ επίσης σε ένα φίλο που με στολίζει όσον αφορά το τζικίνιο. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή για ποιο λόγο δεν μπορείς να δεις ένα παιχνίδι χωρίς να είσαι προκατελημένος με κάποιους παίχτες. Δηλαδή ο Τσικίνιο όντως ήταν πάρα πολύ καλός. Και μπορώ να πω ότι δεν έπρεπε για να βγει κιόλας. Για να το πάω και να στο πάω και παρακάτω. Είχε κάνει πολύ βρώμικη δουλειά μέσα στο γήπεδο. Και όσο για τον άλλο, και έναν άλλο φίλο που λέει αγαλά, λέτε για το Ρέτσο. Τι να πούμε για το Ρέτσο. Που είναι ένα παιδί που ξέρει τα τέμπιτα, τα έχει φάει το κουτάλι, που είναι από τις ακαδημίες στον Ολυμπιακό και περιμένετε μάλλον να κάνει ένα λάθος για να αρχίσει το σταύρωμα.
0: Ναι.
2: Αυτό γίνεται.
0: Μου λέει ένας φίλος και πριν πάμε στον κόσμο, δεν μας πήραξε η μας ενόχλησε παρά και φάνηκε και διαφορία απέναντι σε ένα κακή στο Ολυμπιακό και του μας συνέωσαν πάλι που αρχίσαμε να πιστεύουμε. Κοίταξε να δεις. Ήταν πολύ κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ήταν soft ο Παναθηναϊκός, το είπα και χθες και το πρωί. Πρέπει για μένα, εγώ το είχα πει και πριν έρθει η πρώτη στραβή για τον Παναθηναϊκό, πρέπει η διαχείριση της ήττας να είναι στον Παναθηναϊκό ψύχρεμη. Δηλαδή, όχι δεν πάθαμε και τίποτα, να ενοχληθεί, να κάνει ανάλυση ποδοσφαιρική, τι δεν πήγε καλά, να τα βάλει όλα κάτω, γιατί είναι μαραθώνιος. Ούτε όμως και να πάμε στο άλλο άκρο. Α, έχασε ο Παναθηναϊκός, δεν πάμε πουθενά. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι, καταλαβαίνω εγώ πάντα τον ντέρμπι, όποιος χάνει, έχει την επόμενη μέρα δυσκολίες, έτσι είναι. Ειδικά στον ντέρμπι Ιωνίων. Όλα όμως για μένα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία. Και στα καλά και στα άσχημα. Έτσι πιστεύω εγώ και δεν το λέω τώρα. Το έλεγα και πριν. Πριν από έρθει η πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό. Θυμάσαι που έλεγα εγώ θα δω τον οργανισμό πώς θα αντιδράσει στη στραβή. Ναι. Τώρα πρέπει να αντιδράσει σωστά.
2: Αυτό που λες εσύ ξέρεις ότι είναι λογικό και όντως.
0: Έτσι γίνεται.
2: Η αντίδραση θα βγάλει ο Παναθηναϊκός από την ήττα στο Ολυμπιακό. Δεν του έκανε. Και κλείνω με αυτό για πάνω στο σύλλογο. Στον Ολυμπιακό δεν του έκανε ούτε ισοπαλία.
0: Προφανώς.
2: Δηλαδή

0: ήταν το 1 τρίτο τη σεζόν για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να με θεωρήσει υπερβολικό.
1: Αν έχανε. Αν θα ήταν τα πράγματα πολύ πολύ δύσκολα και θα ήταν στο πλήρω.
0: Αν ο Ολυμπιακός είχε τηθεί, δεν ήταν τόσο οι 8 βαθμοί που είσαμε πίσω. Γιατί θα έλεγε ότι είμαστε ακόμα στην έκτη αγωνιστική, υπάρχουν τόσα ντέρπι, να βρει η ομάδα το καλό τη πρόσωπο και να κάνει σερί. Θα ήταν όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα υπήρχαν στον ορισμό με μια τέτοια ήττα. Δεν είναι έτσι. Δεν ήταν απλό παιχνίδι.
1: Ένα μπλε copy paste θα πολύ στον Καρπετόπουλο και εδώ. Και τι να πω δηλαδή, να πω άλλα μία ώρα πριν και άλλα μία ώρα μετά.
2: Α πούμε τι γυρίζει την
1: Αφού αυτά πιστεύω. Πάμε, ναι.
2: Πάμε σε γράμμουλε. Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Ω, τα κατάφερα. Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Ο Άλκης με τι κάνετε.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Ηρακλή, είσαι σας χαρέσου σήμερα, έτσι.
0: Ναι, τα κοίτα, εγώ δεν το έχω, δεν το έκλειψα. Δηλαδή το είχα χάσει αυτό το μάτς, γιατί ήταν πολύ κρίσιμο για τους λόγους που μου.
3: Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω πάρει για άλλο θέμα, και θέλω όμως πρώτα να πω στα γρήγορα κάποια πραγματάκια. Καταρχάς, το έχω ξαναπεί και δημόσια, ότι αυτό το σύστημα που προσπαθεί ώρες-ώρες να παίξει ο Νίστρουπ, θα έχουμε πρόβλημα όταν οι ομάδες και με την Καλαμάτα δεν έγινε καλή εμφάνιση, όταν άλλες ομάδες παίζουν στα χαφ με 4 και 5 κεντρικά χαφ. Εχθές τι έγινε, ο Ολυμπιακός δεν ήταν τραγικά καλύτερο σε ποιότητα κτλ. Είδε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει πάλι με 4-2-4, γιατί στην ουσία αυτό είναι, δύο κεντρικά χαφ και οι άλλοι πάνε γύρω-γύρω, και έβαλε 5 χαφ. Στην ουσία αυτό έκανε, με αποτέλεσμα τι να βλέπουμε, κάθε φορά που έπαιρνε ένας παίκτης την μπάλα στα πόδια του, τον ντουμπλάρανε ένας και δύο και ερχόταν και τρίτος. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε οδήγησε σε λάθη, δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός από την...
0: Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός έπαιξε 3 χαφ με τον Τζικίνιο, συν 2 το Φορτούνι και το Ζώτα, ο οποίος Ζώτα ήταν καλός.
3: Άρα πόσο κάνει αυτό, 5 δεν κάνει.

0: ότι εγώ είμαι ανώτερος και επειδή είμαι ανώτερος αυτή την εποχή ειδικά, θα πάρω το μάτς χωρίς άγχος. Έτσι λοιπόν έγινε. Μετά όλα τα λάθη οδήγησαν και στο να μην υπάρχει πάθος και στο να γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία τα βλέπαμε δεξιά και αριστερά. Τελευταίο λοιπόν πριν πω αυτό που θέλω, είναι το γεγονός ότι για μένα, έτσι, και αν θυμηθείτε λίγο, δείτε τη σκηνή, η φάση που ο Ορτέγα του κοπανάει την μπάλα στο κεφάλι του Τέτε, για μένα είναι η ίδια φάση με τη φάση που πήρε ο Ντραγκόφσκι, κόκκινη κάρτα, ο Διονύσης μπορεί να το θυμάται και ο Σταύρος καλύτερα, έτσι. Δείτε το αυτό το πράγμα.
1: Κάρτα έπρεπε να πάρει εκεί ο Ορτέγα.
0: Τίποτα δεν πήρε. Για μένα ήταν κόκκινη, χτύπημα δεν είναι. Τι σημασία έχει αν το χτύπησε με την μπάλα ή αν το χτύπησε με το χέρι.
2: Υπάρχουν δύο διαφορές όσον αφορά τη φάση. Η μία διαφορά είναι ότι εδώ έχει σφυρίξει φάουλ το επιθετικό που κάνει πρώτα ο Τετέ και το έπανε και η
0: Σουηδία. Και μετά πάει και τον χτυπάει. Το ίδιο έκανε και ο Ντραγκόφσκι.
2: Δεν είχε σφυριχτεί φάουλ στον Ντραγκόφσκι.
3: Εκεί και γι' αυτό δόθηκε πέναλτι.
1: Ναι. Καλά, δεν έπρεπε να δόθηκε πέναλτι.
3: Όχι, άλλο λέω.

0: κάνει ένα-δυο γάμους, έχει κάνει 5-6 παιδιά, ένα-δύο διαζύγια.
1: Καλά, και μάλιστα παραλίγο.
2: Δεν θα γίνει το
0: πιο. Και παραλίγο το παιδί να γίνει και εθνικός ήρωας, διότι δούλευε στη συνοριοφυλακή και καταδιώκανε κάποιους δουλέμπορους, τους ρίξανε σφαίρες.
1: Η μονάδα από τη λεκάδα και πέφτει γραμμή.
0: Ναι, λοιπόν. Και έφαγε σφαίρες το παιδί. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω τι σημαίνει, για πες μου, του λέω τι σημαίνει Jacob Nistrup. Μου λέει λοιπόν ο άνθρωπος ότι τα δύο πρώτα χρόνια έκανε παπάδες. Πήρε το πρωτάθλημα για πλάκα το Double, έκανε αξιοπρεπέστατη ως υπερβολικά καλή πορεία στο Champions League και την τρίτη χρονιά υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι αυτή που λέει κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποιοι από τη διοίκηση ότι τον διάβασαν τον τρόπο που έπαιζε, αυτός δεν είχε σενάριο έτοιμο Β και Γ, με αποτέλεσμα την τρίτη χρονιά να τον μπλοκάρουν και να έρθουν τα άσχημα αποτελέσματα. Αυτός είπε ότι εγώ είχα ζητήσει κάποιους παίκτες καλύτερους για να μπορέσω να υποστηρίξω αυτό που παίζω, με αποτέλεσμα, εφόσον η διοίκηση είχε κερδίσει λεφτά από Champions League και τα λοιπά, μου είχε πει ναι.
1: Είμαστε ήδη στα 7 λεπτά.
0: Λοιπόν, okay. Το θέμα ποιο είναι. Στον Παναθηναϊκό πρέπει να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα θα του γίνουν και δεύτερη και τρίτη φορά. Τον μελετάνε. Έχουμε τις μικρές ομάδες που παίζουν με 4 χαφ, με 5 χαφ. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δει.
3: Okay. Έγινε, για να πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά, Άκη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Winsport FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. You...

0: Λοιπόν, σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική, είπαμε στις 6 ώρα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα. Τώρα σε 10 λεπτάκια έχουμε ωραία αναμέτρηση. Να βάλουμε να τη δούμε κιόλα Πανιόνιο ΠΑΟΚ Β.
1: Ωραίο.
0: Και στις 3 αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Έχουμε επίσης Χάντμπολ Αθηναϊκός Χάνθ στις 5 και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 6. Ντερπάρα. Έχουμε στην Αγγλία Coventry Newcastle στις 10. Έχουμε στην Ιταλία στις 7.30 Αταλάντα Βενέτσια και στις 10 παρατέταρτο το Τωρίνο Ουντινέζε. Λεβάντε Σεβίλη στις 10 και Λανς Λιόν στις 10 παρατέταρτο. Δεν νομίζω, δεν μπορεί να το τσεκάρω λίγο αυτό.
1: Τι να τσεκάρεις?
0: Γιατί νομίζω ότι έπαιξε την Παρασκευή.
1: Εντάξει.
0: Μήπως κάτι έχω μπερδέψει εγώ.
1: Λοιπόν, εντάξει.
2: Να απαντήσω εδώ στον Αντώνη που έχει στείλει και 3 φορές το μήνυμα. Πόσα εστήρια φύγε μας. Έχω στείλει κιόλας μήνυμα και περιμένω απάντηση. Okay. Δεν το είχα ρωτήσει. Τώρα το ρώτησα που το έστειλε εσύ. Άρα στην εκπομπή που έχουν απαντήσει, φυσικά και θα σου πω, Αντώνη μου.
0: Επίσης, είπα ότι δεν χάνω στο Old Trafford. Βέβαια, με 10 παίχτες έστω, αλλά στο 98 σε σοφάρισα. Μιλάμε για μας τώρα.
1: Τι έγινε?
0: Έπαιξα μόνος μου και δεν κέρδισα. Στο πρώτο μήχρονο, 1-7 οι τελικές. Πολύ καλύτερο και δεν. Κλασική τότε να.
2: Ναι, δεν μου είπατε για τη Λίτια. Την ομάδα σου, Γιονιό.
1: Πού, από φίλε, 0-3.
0: Η Λίβερπουλ, ε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εγώ πίστευα ότι η Λίβερπουλ θα. Θυμάστε που σε τώρα.
1: Εγώ το πίστευα.
0: Και ξεκίνησε λίγο καλά και σε πρώτο 4-20 λεπτό.
1: Ναι.
0: Μετά τι καθίζει ήταν αυτή.
2: Μήπως πέσανε και άλλοι.
1: Τι αυτά, φίλε.
0: Πέσανε, όχι λίγο.
1: Για να βάλουν 3.
0: Στο Ρελανδί κιόλα, δηλαδή μετά και λίγα ήταν. Τέλος πάντων. Πάμε σε γραμμούλες.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Ναι, με ακούτε?
2: Βεβαίως, ναι.
3: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς?
3: Μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Γεια σας, παιδιά.
2: Το όνομά σου, φίλε?
3: Αντώνης.
2: Γεια σας, Αντώνη.
3: Αντώνης, Παναθηναϊκός, έχω ξαναπάρει μερικές φορές. Να σταθώ τώρα στο ντέρμπι, γι' αυτό πήρα και για τον κύριο λόγο. Δεν ήταν καθόλου καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Με προβλημάτισε και με παραξένευσε που δεν ξεκίνησε τον Κάγκουα.
1: Δεν μπορούσε να ξεκινήσει ο Κάγκουα γιατί είχε ταλαιπωρηθεί από ένα πυρετό τις προηγούμενες ημέρες και δεν ήταν για να βγάλει 90 λεπτό.
3: Εντάξει, το δέχομαι. Αυτό δεν το γνώριζα. Γιατί νόμιζα ότι ήταν θέμα επιλογής που ξεκίνησε τον Λούζα.
1: Όχι.
3: Ίσως θα έπρεπε να πήγαινε με 3 χαφ πιο συντηρητικά, ίσως τώρα μετά Χριστόν Προφήτες. Καλύτερος. Απλά είχε περισσότερο πάθος ο Ολυμπιακός, δεν ήταν ποιοτικά καλύτερος με μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
3: Ωστόσο θα σταθώ για το αποτέλεσμα, ξέρετε στο ποδόσφαιρο, γνωρίζετε καλύτερα και από μένα, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
1: Καλά, δεν ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
3: Όχι, εγώ το λέω γενικότερα χωρίς αυτό. Ναι, γιατί μπορεί κάποιος ας πούμε να έχει 25-30 ευκαιρίες να έχει σπάσει τα δοκάρια και άλλος μισή ευκαιρία να πάει να πάρει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα του αγώνα χθες.
3: Ναι, η εικόνα, αν το πάμε βάσει εικόνας, τη γνώμη μου λέω πάντα, ναι. Θα έπρεπε το παιχνίδι να έρθει ισοπαλία. Και για να καταλήξω, βάσει εικόνας. Και για να καταλήξω, μου είπανε δεν είδα τη φάση. Έχει γίνει αυτό το ίδιο φάουλ που έγινε με τον Τετέι, έγινε και στο Liverpool City λέει. Είναι αλήθεια ότι έγινε το ίδιο πράγμα και εκεί πήγε απευθείας κοκκινή?
1: Δεν το έχω δει.
2: Λοιπόν,
3: εν πάση περιπτώσει μου είπανε δεν γνωρίζω, αλλά και να μην έγινε η ίδια φάση. Λοιπόν, εκεί στο 20, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ποιος παίχτης μαρκάρει τον Τετέι. Λοιπόν, δεν βρίσκει καμία μπάλα. Και ένα άλλο φάουλ με τον Ταμπόρδα στην αρχή, στο 14, στο 15, δεν θυμάμαι ακριβώς το λεπτό. Εκεί τα άπνιξε λίγο ο Ισπανός. Και για να καταλήξω, εν πάση περιπτώσει, ότι ξέρετε τι με πειράζει και με ενοχλεί. Δεν με είναι αυτό, ούτε περίμενα. Όχι, δεν άκουσε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει. Ούτε από θεματίσεις και τέτοια. Έχω μάθει που σαν Παναθηναϊκός να κερδίζει δηλαδή στα ίσα και με το παραπάνω και με την αξία του και με καλή εμφάνιση.
2: Απλά σας αφήνω να ολοκληρώσω και να σας απαντήσω μετά.
3: Ναι, ωραία, να ολοκληρώσω. Και θέλω να σταθώ στο πέναλτι του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ.
3: Που δεν δόθηκε, το οποίο αυτό, εγώ καταρχήν αυτό θα δυσκολευόμουν αν ήμουν διαιτητής τώρα, δηλαδή χωρίς θα δυσκολευόμουν να το δώσω και στον Παναθηναϊκό που υποστηρίζω Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω, γιατί το πόδι του Φαντρόγγελε, αν θυμάστε τη φάση, είναι ήδη ξαπλωμένο κάτω.
1: Όχι,
3: και μετά το ξανατεντώνει, μισό λεπτό. Ίσως να θεωρεί ο διαιτητής, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι. Εγώ θα πω ότι είναι, δεν είμαι ειδικό.
1: Αλλά αυτό τώρα είναι αρχές αγωνιστικής, αρχές περίοδου.
3: Δεν έχει τη μάχη.
1: Κακό δηλώσει και το έχουμε πει. Πέναλτι.
3: Ωραία. Που αυτό κατά πόσο για μένα είναι υπερβολικό και μπορεί να θεώρησε ο διαιτητής, και αυτό είναι θέμα του βαρίστα να τον ξαναφώναζε, και γι' αυτό υπάρχει και το ΒΑΡ πλέον τόσα χρόνια, ότι θεώρησε ότι το δεύτερο τέντομα που κάνει ο Φαντρόγγελον, ότι δεν ήταν αρκετή αυτή η επαφή να τον αναθέσει.
1: Δεν ξέρω τι θεώρησε, το έχουμε ξαναζητήσει, είναι και μακρινή η εταιρεία, αλλά ήταν απέναντι.
3: Βγήκαν όμως όλοι και είπα η μία ή άλλη μήνα, όλοι οι δημοσιογράφοι στα social media, άλλοι που το παίζουν οι δήμονες, φίλοι, γνωστοί, συνταξιούχοι, και με στήσανε στα 9 μέτρα.
1: Εσάς.
3: Με στήσανε στα 9 μέτρα. Και βγήκε και νομίζω βγήκε και η Παολυμπιακός και είχε κάνει και ανακοίνωση κιόλα. Αν θυμάμαι καλά, διορθώστε να κάνω λάθος.
2: Έχετε πάει πολύ για να πάμε στα φρέσκα κουλούρια για να μην
3: χάσετε. Έχουμε πάει πολύ, ναι, αλλά για τώρα όμως για αυτό που έγινε χθες με τον Ολυμπιακό δεν άκουσα από κανένα τίποτα.
1: Έχουμε πει τις απόψεις μας.
3: Ωραία, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ακόμη μια φορά έπεσε το δάγκωμα της αρκούδας. Ακόμη μια φορά.
2: Λοιπόν, για να σας απαντήσω.
3: Γιατί ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Δεν έχει σημασία αυτό.
2: Θα σας απαντήσω ένα λεπτάκι για το δάγκωμα της αρκούδας.
3: Το ότι είναι καλύτερος Ολυμπιακός δεν πάει να δικούμε την κάθε ομάδα.
2: Δεν έχει αδικηθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι καθόλου.
3: Όχι, δεν έχει αδικηθεί. Θα έπρεπε να παίζει με το.
2: Τι να κάνουμε, ρε, μισό λεπτό.
3: Δεν έπρεπε να αποκλείσει το 20.
2: Να σου πω, ψήφισε κόσμο που σ' άφησα να μιλήσει, να πει.
3: Ω, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχει δίκιο.
2: Δηλαδή, γιατί δεν θα βγάζα μάκρυνη κάθε δύο λεπτά. Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη φάση την οποία ανέφερε, που είναι το του Πιρόλα με τον ΤΤΕΙ. Ο Πιρόλα, όπως φέρετε, ο Τριπλέ έχει βρει την μπάλα και μαζεύει.
1: Εγώ, φίλε, δεν είμαι σίγουρο. Το είπα και το πρωί.
2: Μου το
1: μισθό. Ότι βρίσκει την μπάλα.
2: Μαζεύει
1: για μένα είναι φάουλ.
2: Μαζεύει τα πόδια του και μπορεί να θε παρόλο το γεγονός ότι μαζεύει τα πόδια του και δεν πηγαίνει με τάπες, γιατί με τάπες μιλάμε για άλλη ιστορία και εκεί είναι κόκκινη. Θεωρείται και άκουσα όλους τους τρεις που μίλησαν τηλεκριτικούς ότι επειδή η μπάλα πηγαίνει στο πλάι δεν υπάρχει, ξέρεις, η κόκκινη κάρτα, ότι θα μπορούσε να του έχει δώσει κίτρινο για επικίνδυνο, η κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο παιχνίδι. Οπότε δεν είναι το δάγκωμα της αρκούδας. Τώρα, όσον αφορά. Τι άλλο μου είπες στο παιχνίδι, το οποίο το θεώρησες εσύ ότι ήταν το δάγκωμα της αρκούδας. Για τον Ταμπούρ δεν τη θυμάμαι καν αυτή τη φάση. Έχει αφήσει μαρκαρίσματα ο Ισπανός. Όπως επίσης και κάλλιστα.
3: Γιατί με ρωτήσατε. Ένα λεπτό.
2: Όπως λέει και ο Νίκος εδώ που με ρώτησε από την Άξο, και θα απαντήσει και ο Διονύσης, γιατί ούτε σε άλλο αυτό πάντα συμβαίνει όταν μιλάμε για διαιτητικά, ότι για μένα είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο. Πριν.
1: Εγώ είπα το πρωί, να το ξαναπώ.
3: Είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο, ναι. Είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο, βεβαίως, ναι. Αλλά να σας πω κάτι. Έχει δώσει τώρα τα πάμε ένα-ένα. Και να αν υπάρχει το επιθετικό φάουλ στον Αντίνο που έφευγε μόνο του με την μπάλα.
1: Κοίτα, περίμενε λίγο. Φίλε, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Να τα βάλουμε σε μια τάξη για να εκφράσει ο καθένας την άποψή του.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε ο Ηράκλης την άποψή του για το πρώτο. Για το Πιρόλα. Για μένα είναι φάουλ. Τώρα, αν κρίνει ο διαιτητής εκεί ότι πάει, φεύγει πλάγι, αν την πάρει ο Τετέι, είναι και
3: τέτοιο. Εγώ δεν είδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ δεν είδα να βρίσκει μπάλα.
1: Α, την μπάλα που πάει.
3: Εγώ δεν είδα να βρίσκει
1: μπάλα. Πάει. Και εγώ δεν ξέρω αν βρίσκει μπάλα. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Τώρα, για τον Αντίνο, εγώ το είπα και στην αρχή, θα μπορούσε να του δείξει, θεωρώ ότι δεν του δείχνει για την τραβή του γεδίου. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί έχει πάρει ο Αντίνο πρώτη κίτρινη, δεν το έχουμε δει.
0: Δεν το έχουμε δει όμως.
1: Έχει πέσει εκεί σε μια κατάσταση. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Πρέπει να είναι για διαμαρτυρία η πρώτη κίτρινη του Αντίνο.
1: Δεν την έχουμε δει.
0: Είναι για διαμαρτυρία. Δεν την έχουμε δει στην τηλεόραση. Μας την δείχνει να φεύγει από τη φάση και ότι έχει πάρει κίτρινη.
2: Κάτι του είπε.
0: Ναι, προφανώς κάτι.
2: Είναι μια φάση στην οποία έχει πέσει.
1: Εγώ, άμα δεν έχω δει κάτι, την
0: αποκαλώ. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέει ποτέ το για
2: διαμαρτυρία. Είναι μια φάση που είναι ακριβώς στη γραμμή της περιοχής.
1: Ναι, παιδί, αλλά δεν το έχουμε δει, σου λέω.
2: Και κάτι του την έδωσε.
1: Γενικά η διαιτησία δεν ήταν καλή. Δεν τα έχασε ο Ισπανός.
3: Μπράβο, δεν λέω ότι έχει πρόθεση. Δεν λέω εγώ. Αλλά όταν βγαίνουν και στείλουν το Παναθηναϊκό που έχει ευγνωθεί.
0: Άμα δεν είχε πρόθεση, πώς το στήσανε.
1: Άλλο λέει, μωρέ, ότι και καλά για το ότι
3: δεν είναι μια παράδειγμα. Τώρα είναι πένα και δεν άνοιξε.
1: Έγινε να προχωρήσουμε, φίλε.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το διαφημιστικό. Χαίρετε. Καλώ ήρθατε.
4: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε.
2: Έλα ρε Μαγκή.
1: Έλα ρε Μαγκή. Εγώ στην αρχή δεν σε κατάλαβα.
4: Νικολακόπουλος. Λοιπόν, κάτσε να παρκάρω, γιατί πήγα στη Λαϊκή για σταφύλια και αντί για σταφύλια πήρα.
0: Μίλα,
2: σταφύλια.
4: Όχι, μπρόκολο, αν είναι δυνατό.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε Μαγκή.
0: Να μην πα καλοκαιρινό φρούτο, να πα χειμερινό, το καταλαβαίνω. Να πα για φρούτο και να πάρει σαλατικό.
4: Άκου, έσταγα το κεφάλι μου τώρα που έφυγα, γιατί πέρασα από μια Λαϊκή και λέω τι ξέχασα. Έγινα
1: διαλύσεις. Α, το ξέχασα.
0: Α, δεν πήρες αντί το ένα για το άλλο. Απλά δεν πήρες το που ήθελες.
1: Δεν τον μπέρδεψες, το ξέχασες.
4: Το ξέχασα. Και το θυμήθηκα στο δρόμο.
0: Να κάνεις παράδειγμα
4: λοιπόν,
0: το Διονύση.
4: Πάμε. Ηρακλή.
0: Έλα.
4: Έχει μπαταρία το μικροφωνό σου, με τι δουλεύει.
1: Τι να έχει μπαταρία.
2: Όχι.
4: Οι άλλοι ακούγονται καμπάνα.
0: Οι άλλοι ακούγονται καμπάνα. Ο ένας είναι σε λόγο, έχει κάνει την καρέκλα και αλλάζει πίσω. Έχει μια απόσταση το μικρόφωνο, το φοβάται.
2: Όχι,
0: να το πλησιάσει.
2: Κοντά δεν είμαι.
4: Τώρα καταλαβαίνω. Λοιπόν, Ηρακλή.
2: Έλα.
4: Δεν πήραμε 3 βαθμούς, πήραμε 6.
2: Δεν διαφωνώ.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχασε 6 βαθμούς από εμάς. Λοιπόν, θα πάμε όμως και στα επιμέρους ζητηματάκια που έχει η ομάδα.
2: Έλα.
4: Καταρχάς να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στο Ρέτσο. Το παιχνίδι που κάνει η Ηρακλή είναι απ' άλλο πλανήτη.
2: Συγκλονιστικό.
4: Δεν υπάρχει.
2: Λέω, συμφωνώ
4: μαζί σου. Έπαιζε μόνο στο Παναθηναϊκό κατά κάποιο τρόπο.
2: Μα δεν είναι μόνο στο αμυντικό κομμάτι, γιατί δεν στέκομαι και κάνει και ούτε και στο
4: κομμάτι. Παντού, παιδί. Παντού, ήτανε, παντού. Τυραμόλα ήταν. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στα αρνητικά. Λοιπόν, εσένα σου δημιουργεί προσδοκίες. Αναφέρομαι στο επιθετικό κομμάτι. Ότι η ομάδα μπορεί στο μέλλον με τους συγκεκριμένους παίχτες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm-hmm. Σου δημιουργεί προσδοκίες ότι θα δούμε έναν Ολυμπιακό που θα φυσάει.
2: Πρώτα απ' όλα θέλω να δω όλους τους παίχτες. Δηλαδή γιατί έχουν έρθει και ερωτήματα γιατί δεν έπαιξε ο Μπέιλι, γιατί δεν έχω Σάου.
4: Τον μόνο που δεν έχουμε δει βασικά.
2: Και το Σα. Τον έχεις δει λίγο, δεν τον έχεις
4: τον
2: δει.
4: Τον είδαμε στη Ηρακλή, έκανε
2: ένα. Έχω πει άπειρες φορές. Και είναι και κουραστικό. Όχι, λέω ότι. Μα δεν γίνεται διαφορετικά, Μακή. Είναι εντελώς καινούργια ομάδα με νέο προπονητή. Αυτά που έχουμε δει τώρα στα 4 παιχνίδια του Ιμανώλη είναι ότι έχει μια πεντάδα παικτών, τους οποίους οι οποίοι ξεκινάνε σε όλα τα μάτς βασικοί. Ωραία.
4: Ναι, επίσης
2: δεν χρησιμοποιεί το κλασικό εξτρέμ στο ξεκίνημα των αγώνων.
4: Εγώ σου είπα με αυτούς που βλέπουν, Ηρακλή. Πρόσεχε. Γιατί είπες μια βασική πεντάδα. Από αυτή τη βασική πεντάδα εσύ περιμένεις ότι ο Ολυμπιακός θα πετάει αυτό?
2: Πού να πετάει? Εγώ θα περιμένω να δω τον Ολυμπιακό και να εκφέρω και άποψη για την εικόνα του Ολυμπιακού, αφού πέρασε ακόμα κανένα δίμηνο τουλάχιστον.
4: Μα ήδη έχει περάσει κανένα δίμηνο.
2: Μαμάκι, πρώτα απ' όλα δεν ήταν από την αρχή της χρονιάς ο συγκεκριμένος προπονητής. Ένα. Προσπαθεί να περάσει τις δικές του ιδέες. Δεύτερον, είναι πολλοί παίχτες. Είναι παίχτες που δεν τους έχουμε δει ακόμα.
4: Ναι,
2: είδαμε για πρώτη φορά είδαμε το Σεντερφόρ, το Μάριο.
4: Εγώ αναφέρομαι και αυτούς που βλέπουμε. Δηλαδή ο Ζώτα, παράδειγμα λέω. Τι παραπάνω θα κάνει από αυτό που έχουμε δει? Άσε που ήταν πηγή κινδύνων χθες.
2: Ο Ζώτα.
4: Ναι, και πέναλτι πήγε να κάνει αν δεν το έκανε.
2: Ο Ζώτα
4: αν
2: έχει
4: το
2: γυρίσει πίσω πάρα πολλές φορές και έχει.
4: Φάουλ έχει δώσει ένα σωρό φάουλ.
2: Αν μαρκάρεις θα κάνεις και φάουλ.
4: Ηρακλή, έχει πάρει την μπάλα κάποιες φορές να φύγει μπροστά και τον έχουν καβαλήσει αντίπαλοι. Τον προλαβαίνουν στο αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο. Δεν έχει σπριδαρίσματα καθόλου.
2: Ο Ζώτα είναι.
4: Άμα τρέξουμε μαζί
2: στην περιοχή και όπως τον είδα, γιατί είναι ένα παίκτη που ήταν στην προετοιμασία. Είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί στο ρόλο που να μπαίνει μέσα στην περιοχή και να δίνει βοήθεια στον επιθετικό. Αυτό πρέπει να το κάνει πάρα πολύ καλά. Χθες ο Ολυμπιακός είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Το οποίο το υπηρέτησαν πολύ σωστά οι παίχτες. Και γι' αυτό βγήκαν παίχτες κλειδιά του Παναθηναϊκού εκτός του αγώνα. Είναι άλλο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν περιμένει σε αυτό το μάτς. Δηλαδή το ιδανικό σενάριο είναι να κερδίζει και να έχει παίξει και εκπληκτική
4: παρουσία.
2: Ο Ολυμπιακός στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, στο μείον 5 Μάκη, έπρεπε να πάρει αυτό το παιχνίδι.
4: Σε αυτό συμφωνώ.
2: Δεν γινόταν διαφορετικά.
4: Πήραμε 6 βαθμούς και μπράβο μας. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Αλλά δεν μου δίνει ο Ολυμπιακός την εντύπωση ότι ξέρεις τι, αυτοί οι παίχτες και αυτούς που έχω δει, τον Μπέιλι δεν τον βάζω μέσα, όπως και τον Μάριος δεν βάζω μέσα. Έτσι. Αλλά όλους τους άλλους που έχω δει. Δεν μου βγάζουν αυτό που μου βγάζει παραδείγματος χάρη ο Κουντέσα, πώς τον λένε τη ΣΑΕ. Δεν μου
0: ο Κοϊτά. Ο Κουντέσα έχει διαφορά. Ο Κοϊτά ή ο Κουντέσα.
1: Μπορεί να λέει και τους δύο.
4: Και τους δύο. Δεν έχω εγώ παίχτες με ταχύτητα να φύγουν μπροστά με την μπάλα. Είναι ο μόνος που είναι ο Ζέλσον. Δεν Ζέλσον. Και κλείνω με αυτή τη φράση. Κάνεις μια ωραία ενέργεια.
2: Όπως κατέβασε την μπάλα με το τακουνάκι.
4: Κάνε το σωστό.
2: Έπρεπε να δώσει πέσα νωρίτερα.
4: Λοιπόν, χαιρετάω.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα και στον Πάνο από τη Βάρη που μας ακούει και από την Κάβα του. Μια χαρά, ωραίος τύπος, χαλαρός.
1: Να είναι καλά.
0: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Τελευταίο δεκάλεπτο της πρώτης ώρας.
1: Έχει αρχίσει μεταξύ το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β στο πεντάλεπτο, είναι χωρίς θέματα, στο 0-0.
0: Ωραίες ώρες είναι αυτές, ξέρετε, για αυτά τα μάτια.
1: Κυριακή, ναι, πηγαίνω εγώ τακτικά. Και τώρα ήταν να πάμε Πανιόνιο, Εγάλο, σου λέω, παίρνω Μαραθιανό και πηγαίνω. Ήταν να πάμε τώρα στο Προοδευτική Ιωνικός 4, τελικά δεν βόλεψε. Πάμε. Σε Γραμμούλης, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Δεν λέει,
2: καλή εβδομάδα. Σας έχω πάρει τηλέφωνο από την παραλία, σας έχω πάρει τηλέφωνο από το βουνό, τώρα σας παίρνω και από γήπεδο.
3: Να πω λίγο και κάτι, επειδή βλέπω και διάφορα.
2: Είμαι στη Νέα Σμύρνη, στο Πανιώνιος ΠΑΟΚ.
3: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να πούμε ότι είναι 0-0 το παιχνίδι. Άρα μας κάνει μετάδοση. Να πω μόνο και κάτι, επειδή μου στέλνετε αρκετά μηνύματα κτλ. Το είπαμε και το πρωί, έγινε ένα λάθος όταν όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Έτσι, στη μετάφραση των δηλώσεων του Νίστρου. Δεν έγινε κάτι. Και εμένα έγινε λάθος. Και αμέσως ο Παναθηναϊκός πήγε να το διορθώσει σε δύο φράσεις του Νίστρου. Μην κρεμάμε ανθρώπους έτσι. Είναι κρίμα πραγματικά. Δηλαδή, μην περιμένουμε άνθρωποι οι οποίοι είναι και αξιόλογοι και στο χώρο και καλά παιδιά, πέρα από αυτό και αξιόλογοι στη δουλειά τους, ένα λάθος να γίνει για να τους κρεμάσουμε. Δεν είναι. Δηλαδή, όλοι κάνουμε λάθη. Έγινε ένα λάθος, αμέσως το διόρθωσε ο Παναθηναϊκός, προχωράμε. Αμέσως, δηλαδή, διορθώθηκαν. Μπορεί να. Οποιοδήποτε άνθρωπος. Μπορεί να κάνει λάθος. Λάθη κάνουν μόνο όσοι δεν δουλεύουν ή όσοι είναι εν τόπο χλωερό. Ναι, ρε, δηλαδή εντάξει τώρα, μη σταυρώνουμε ανθρώπους έτσι. Πραγματικά είναι κρίμα. Έλα.
0: Έλα, Ηλία μου.
2: Μπορώ να μιλήσω τώρα, ε.
3: Έλα, Ηλία, δες.
2: Λοιπόν, επειδή είναι από τις σπάνιες φορές που αυτό το διάστημα ημερών δεν μπορώ να δω καθόλου τις πρωινές εκπομπές, δεν έχω. Έβαλε κόλλο Πανιόνιο.
1: Κάνε μια μετάδοση, φίλε.
3: Με τη μετάδοση του live από Ακροατή, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τα λίγα αντίπα.
1: Ω γκολάρα!
3: Τα λίγα αντίπα, έτσι θα γίνονται οι εκπομπές του μέλλοντος.
2: Όχι, εντάξει, είναι.
3: Κάτσε τώρα να σε δούμε, κάνε μετάδοση.
1: Να δει πόσο εύκολο είναι η δουλειά.
3: Πε το λοιπόν, πώ μπήκε το κόλλο.
1: Ποιος το έχει βάλει πάρα πολλά, Ισπάνικα πάρει.
0: Αφού μιλάει.
1: Το βασικό. Τηλέφωνο. Δεν βλέπει.
2: Όχι, δεν έχω δει.
3: Αλεξανδράκη.
1: Είναι ο Γιάννης Αλεξανδράκης. Να τα πούμε εμείς, θα τα πεις εσύ.
0: Εντάξει, τον άνθρωπο τώρα το.
1: Μήπως πώς θέλει. Ευκαιρία ζωής. Να πει περιέγραψα γκολ τη ομάδα στο ραδιόφωνο.
3: Θες και εσύ να περιγράψεις μια φάση.
1: Να μπορείς. Πολύ ωραία, Μπένι.
2: Να ρωτήσω κάτι.
3: Περίμενε πριν τότε να πούμε. Συγγνώμη γιατί έχουμε χαθεί. Ο Πανιώνιος έκανε το 1-0. Αλεξανδράκης με ωραίο σουτ στην δεξιά γωνιά. 1-0 Πανιώνιος ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, να σου πω, αμαρτία μου, πέρα από το Μάναλι και κάνα πιο άλλα παιδιά, δεν ξέρω κάποιους άλλους παίκτες, έτσι οπότε.
1: Ωραία, τέλος πάντων. Θα πας και τον Αλεξανδράκη. Πάμε παρακάτω.
2: Σας το είπα live, το κόλπι και live, την ώρα που μιλάγαμε. Οπότε, εντάξει.
3: Δεν σου είχε ξανατύχει αυτό.
2: Έκανα ένα πρόλογο, δεν έχω ακούσει καθόλου την πρωινή εκπομπή. Οπότε, και εδώ τώρα θέλω να ρωτήσω το Διονύση, δεν ξέρω τι άποψη έχεις για τις φάσεις.
3: Την έχω πει μου, την είπα. Για μένα είναι φάουλ στον Ντετέι, αυτή είναι η κυρία φάση του Πιρόλα. Είναι φάουλ.
0: Πλάτη κίτρινη.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, παιδιά.
0: Έλα.
2: Γενικά, όπως έχετε δει όλο αυτό το καιρό που μιλάμε, και ο Ηρακλής ξέρει πόσο άρρωστος είμαι, ναι. Δεν βγάζω την αρρώστια του γηπέδου στο τηλέφωνο, ότι προσπαθώ να είμαι μετριοπαθής. Ο Ηρακλής που με έχει δει από κοντά στο γήπεδο ξέρει. Έτσι, δεν βγάζω σε καμία περίπτωση και δεν μου αρέσει να μιλάω και για διαιτησίες και τέτοια. Αλλά θέλω να πω κάτι. Είναι δυνατόν να συγκρίνεται η φάση του Ντραγκόφσκι στις Σέρες. Στις Σέρες δεν ήταν. Ναι. Λοιπόν, με το χθεσινό.
3: Φίλε, και τότε κίτρινη έπρεπε να δώσει τον Ντραγκόφσκι. Και τώρα κίτρινη έπρεπε να δώσει τον Ορτέγκα.
2: Διονύσιμο μισό λεπτό.
3: Ναι.
2: Εγώ εδώ στο τηλέφωνο προσπαθώ να μην φοράω κόκκινα γυαλιά. Τα κόκκινα γυαλιά τα έχω όταν πηγαίνω στον Ολυμπιακό. Θέλω να είμαι μετριοπαθής. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στα δικά μου τα μάτια, γιατί μετά είδα τις φάσεις γιατί ήμουν στο γήπεδο, δεν μπορώ να έχω εικόνα από το γήπεδο. Λοιπόν, είδα τον Ντετέι, ο οποίος πήγαινε και κόλλαγε πάνω στον Ορτέγκα.
3: Ναι.
2: Ορτέγκα δεν έκανε, κατά την άποψή μου, κάποια κίνηση επιθετική να τον.
3: Έκανε, με την μπάλα. Κίτρινη κάρτα είναι αυτό.
0: Είχε σφυρίξει φάουλ στο Ντετέι. Εκεί και το έχει δώσει και φάουλ κιόλα.
2: Δεν έπρεπε να φάει το Ντετέι κόκκινη κίτρινη κάρτα εκεί πέρα, σε αυτή τη φάση. Γιατί παρεμπόδισε τον τερματοφύλακα.
1: Κάθε φάουλ δεν είναι κίτρινη.
3: Ναι, όχι, δεν είναι. Αυτό έπρεπε να του βγάλει κίτρινη. Αυτό είναι, Ηλία μου.
2: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εγώ σέβομαι και την άλλη άποψη. Εγώ αυτό είδαν τα μάτια μου. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Επειδή έχω δει να ακούνται και να γράφονται πολλά, όχι από εσάς, έτσι, υπάρχει μάλιστα
3: πες, τι θες.
2: Αντιολυμπιακό site, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να λέω, το ξέρετε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, όπου ας πούμε λέει ότι έφαγε το πέναλτι στον Τέσσερς. Είναι δυνατόν να είναι πέναλτι και να κρίνουν ως πέναλτι ορισμένοι άνθρωποι και με μια ιστορία στον χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ. Δεν λέω ονόματα.
3: Ο καθένας έχει την άποψή του, Ρελία.
0: Τράβημα. Ναι. Υπάρχει ένα τράβημα στο Σορτσάκι, αλλά είναι εκτός περιοχής.
3: Ο καθένας έχει την άποψή του, φίλε.
1: Ακριβώς. Και καλά κάνει και την εκφέρει.
3: Ναι, τι έκαμε τώρα. Δηλαδή,
1: δεν πρέπει να συμφωνήσεις εσύ με την
3: άποψη και
1: όλων ή οι άλλοι με τη δική σου.
3: Ναι.
1: Τι θα πει, γιατί γράφει ο ένας ή ο άλλος αυτό.
3: Τι αστυνομία, τι που θα κάνουμε. Έγινε, Ηλία, καλό μάτς.
2: Σε καμία περίπτωση δεν έχω τέτοια διάθεση.
0: Ναι, χωρίς να μου. Να είσαι καλά, πάμε να προλάβουμε έναν ακόμα στα γρήγορα από το δελτίο. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτης, εγώ μιλάω.
0: Ναι, Παναγιώτης.
4: Λοιπόν, είστε καλά.
0: Καλά λέμε, ρε Παναγιώτη.
4: Αυτό το κυριότερο. Πίσω στον Κηφισό και είπα να πάρω την
0: Ελλάδα. Ω, μη, τώρα με πέθανε. Κάθοδος στην Ελλάδα.
3: Ναι, έχει προσωπικό ενδιαφέρον.
0: Η κάθοδος τέτοια ώρα είναι άστο, πρέπει να έχεις τα περάκι μαζί.
4: Από Λυκόβρηση και έχω ξεκινήσει από την Λυκόβρηση 2/4 και τώρα είμαι στο Περιστέρι.
0: Α, καλά. Με τα πόδια είπαμε. Τόσο πολύ.
4: Μια
0: ώρα και ένα τέταρτο από Λυκόβρηση.
4: Ναι. Ειδικά για να βγω στη γέφυρα των λιμάτων που είναι στη μεταμόρφωση, έκανα πόση ώρα να βγω από τη γέφυρα.
0: Έχασε το χρώμα του φίλου του Ηρακλή, να ξέρει. Όχι, ξέρω την κίνηση. Η κάθοδο τέτοια ώρα είναι πραγματικά δηλαδή.
3: Κόλαση, ε.
0: Όχι, τι κόλαση. Χίλιε φορέ να κάτσει να πιει καφέ και να μην φύγει.
1: Δεν ήθελε ροδάκι που ερχόσασταν σε ένα τέταρτο από την Ερυθρέα.
0: Τι. Τι.
4: Τι.
0: Τι. Τι. Τι. Τι. Τι.
4: Τι. Λοιπόν,
0: πάμε,
4: να πω κάτι που άκουσα, και το άκουσα και μου φάνηκε λίγο παράξενο. Λέτε για τον Ορτέγκα, παραδείγματος χάρη, για το ότι έχει σφυρίξει. Δεν έχει σφυρίξει πριν το χτύπημα στον Τετέι. Δεν έθελε να το δείτε. Σφυρίζει την ώρα που ο Τετέι πέφτει κάτω. Επειδή έχω χρόνο τώρα και μπήκα μέσα και το άλλο.
1: Ίσως ρε παιδί μου να άφηνε και πλεονέκτημα και αφού είδε ότι είναι έτσι φάση, τη γύρισε πίσω και έδωσε το φάουλ. Δεν είναι. Δεν θυμάμαι τώρα το σημείο που σφύριξε.
0: Έδωσε το φάουλ. Ακριβώς. Το θυμάμαι γιατί έτσι συνεχίζει και το μάτς.
4: Συνεχίστηκε κανονικά και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή σφύριξε την ώρα που χτύπησε ο Ορτέγκα τον. Πώς τον ακούμπησε με τίποτα, ότι τίποτα έκανε. Απλώς αυτό το ότι δεν έχει σφύριξει νωρίτερα. Σφυρίζει την ώρα που έφτατε τα κάτω. Που σημαίνει ότι δεν έχει έδωσε φάουλ πριν. Που σημαίνει ότι αναιρούνται όλα τα άλλα τα οποία έχουμε.
0: Προφανώς είναι γι' αυτό που είπε και ο Σταύρος, ότι μπορεί να θέλει επειδή είχε την μπάλα ο τερματοφύλακας, πρέπει να αφήσει πλεονέκτημα. Και μετά να την γύρισε πίσω τη φάση.
4: Κάπως έτσι.
0: Ναι,
4: ναι, κάπως έτσι όμως έγινε και στις αίρες, άφησε πλεονέκτημα για τον Τραγκόφσκι.
0: Δεν
4: και μετά
0: αυτό
4: το
0: ξέρετε
4: και πέναλτι.
1: Μα εκεί, να σου πω κάτι. Εκεί και πλεονέκτημα να έχει αφήσει. Εάν έκρινε ότι υπάρχει φάουλ, ακόμα και δίνοντας πέναλτι, γυρίζει την φάση πίσω και βλέπει αν έχει προηγηθεί φάουλ. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε πέναλτι, αν σφυρίξει ένα πέναλτι, πας στη φάση πίσω. Αυτό, ακριβώς.
4: Δεν έχει γίνει φάουλ τότε στο Τραγκόφσκι.
1: Πρέπει για μένα, ναι, αλλά το θέμα τι είναι να σφυρίξει ένα ούτε εγώ τώρα.
4: Θέλω να πω ότι δεν έχει γίνει φάουλ πριν, ότι αν δεν αφού, όχι δεν έχει γίνει φάουλ, συγγνώμη, έχει κάνει φάουλ τότε. Αν δεν έχει σφυρίξει το φάουλ, ας το επόμενο. Ή τουλάχιστον το φωνάζει να το δεις. Δίνεις κάρτα. Κάτι δίνεις για την απόδειξη.
1: Δεν μπορεί να φωνάξει να δεις για μη κίτρινη ή για φάουλ απλό.
4: Όταν είναι χτύπημα, ευκαιμένο χτύπημα.
1: Ναι, αν θεωρεί ότι είναι για κόκκινη μόνο.
3: Για κόκκινη, εσύ θα τον καλέσω για εκεί.
1: Δεν μπορεί να τον φωνάξει για κόκκινη.
4: Εγώ λέω κάτι. Οποιοδήποτε ευκαιμένο χτύπημα. Οποιοδήποτε ευκαιμένο χτύπημα. Όπα παιδιά, άνοιξε.
3: Τι έγινε.
1: Άνοιξε ο Κύψος, έλα. Να σε καλά, ο Δίκα, μη σε γράψουν κιόλας τώρα. Έλα, πάμε στο δελτίο.
4: Λοιπόν, να είστε καλά, καλά που έγινε.

0: Η Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεύτερο τέρμα για τον Πανιόνιο. 2-0 λοιπόν τον ΠΑΟΚ Β. Είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-3-4-5. Πόσο έγινε,
2: αλλά 2-24.
0: Ορίστε.
1: Θα είχαμε και πρόεδρο.
0: Ναι, έχουμε.
1: Α, έχεις παίξει. Πόσο έδινε, φίλε.

0: 1,50, 1,55.
1: Μια χαρά. Γι' αυτό το πες με τέτοια.
0: Ενημέρωση πάνω απ' όλα, έφερε.
1: Τι το πες, πέταγες.
0: Εντάξει, τώρα τι θα λέω. Από 2-0, άσε που 25 χρόνια να μην περιμένουμε.
1: Σωστό, γειτονιά.
0: Δεν γίνεται εδώ να μην έχει μια συμπάθεια.
1: Σωστό.
0: Και να μην έχει, δεν τη λέει γιατί γύρω δεν. Πρέπει να το πει ο Φιλοπανίωνης, αλλά όχι, μια χαρά.
1: Όχι,
0: ναι, μωρέ, καλά μπορεί, κανένα είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Έχουμε σε εξέλιξη επίσης εδώ και λίγη ώρα και το άλλο παιχνίδι έτσι τη Άρτα. Τη Άρτα λέω τη Καρδίτσα. Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκινδο είναι 0-0 στο 15ο λεπτό.
1: Και αυτό είναι το εισαγγί.
0: Και αυτό τον Άσο, αυτό ο Άσο ήταν 90, φίλε, δεν ήταν 50. Ήταν...
1: Παίζει ό,τι υπάρχει.
0: Ελληνικό πρωτάθλημα, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Εγώ παίζω ελληνικό πρωτάθλημα Πανιόνιο, παράδειγμα. Ο άλλο παίζει την Strong Coach 2. Άντε 19 μα το λέει. Και σε μένα τι λε.
2: Όχι, δεν είναι. Η Β' Νορβηγία δεν μου έχει τα γκολ που
0: είχε. Να σου πω κάτι. Η παλαιά δεν γυρνάει με το πέρα. Τώρα που δεν έχει τίποτα. Έτσι, για να το δώσει. Να περάσει με περισσότερα ενδιαφέρον και τα λοιπά. Έτσι, χαλάρα, όχι, μην φανταστεί ότι δίνουμε και το αίμα μα.
1: Καλά, προφανώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμούλε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν λέω ρε Μανώλη.
3: Μανώλης, Μαρούς, τι έγινε, τι κάνετε?
2: Καλά, χαρούλα.
3: Πάντα καλά. Λοιπόν, να, καταρχάς να πω, δεν το είδα live το παιχνίδι, οπότε το είδα μετά χωρίς άγχος, ας πούμε. Ναι, που εντάξει είναι εντελώς διαφορετικό, ρε παιδί μου, βλέπεις καλύτερα.
0: Δεν μπορώ να δω μάτς που ξέρω το αποτέλεσμα.
2: Δεν έχω δει κι εγώ.
1: Εγώ έχω δει αρκετές φορές.
0: Για να καταλάβεις πώς είπε το όνομα, Μπάμπη.
1: Πρόσεχε, όχι να μην το έχω δει.
0: Μανώλη.
1: Όχι να μην το έχω δει. Το έχω δει στο γήπεδο και μετά το βράδυ να το βάζω.
0: Μανώλη, για να καταλάβεις το σκάλωμά μου, το μάτς του τελικού του Euro δεν τον έχω δει. Τον έχω δει από το γήπεδο, ό,τι είδα. Γιατί καταλάβεις τώρα, γίνεται ένα χαμός. Και δεν έχω βάλει το δω ολόκληρο, ρε παιδί μου, έτσι να.
1: Έλα.
3: Εντάξει, δεν... γιατί δεν σε ενδιαφέρει και τόσο να το αναλύσει.
0: Εντάξει. Ναι, μόνο αν είναι για επαγγελματικού λόγου του τύπου να δω τώρα κινήσει τακτικέ σχέσει για να πρέπει να γράψω ένα κομμάτι ανάλυση, ναι. Αλλά έτσι από ενδιαφέρον ή από κόλλημα να κάτσω να δω μάτς, δεν. Ενώ που, έχω, που ξέρω ότι έχει γίνει.
3: Εντάξει, είναι ωραίο γιατί παρατηρεί. Επειδή δεν έχει και το άγχος με τα αποτελέσματα ή τέτοιο, το παρατηρείς λίγο καλύτερα το παιχνίδι. Ένα παιδί μου, βλέπεις κάποια πράγματα τέλος πάντων. Εντάξει.
2: Μανώλη, εσύ θα με καταλάβεις. Ένα μάτσο έχω δει όλο από την αρχή ξανά. με την Τσεσεκά τον τελικό, στην Κωνσταντινούπολη.
3: Α, το μπάσκετ λες τώρα. Τα μπάσκετ, εντάξει, άμα δεν τα δεις δεύτερη φορά και τρίτη, δεν καταλαβαίνεις καν τι έχει γίνει μέσα στο παιχνίδι.
0: Ναι, το ξεχυλώσαμε καλά
1: το τέντο.
3: Όχι, πραγματικά, στο μπάσκετ δεν γίνεται να καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή, γίνονται τόσο πολλά πράγματα σε τόσο μικρό χώρο και τόσο γρήγορα που ακόμα και επειδή είναι επαναλαμβανόμενο το μπάσκετ, ας πούμε, δηλαδή ένα σύστημα πρώτο πες να σου προποθείς 50 φορές το παιχνίδι, έτσι. Είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, με τον Παναθηναϊκό, είναι ότι κατέβασε ενδεκάδα με παίκτες μπροστά που δεν είναι παιγμένοι για αυτό το επίπεδο. Αντίθετα με τον Ολυμπιακό που έβαλε παίκτες που έχουν παίξει σε αυτό το επίπεδο τέλος πάντων. Δηλαδή του Παναθηναϊκού η αμυντική είναι όλοι παιγμένοι στο επίπεδο. Είχε βάλει τον Κυριακόπουλο που έχει παίξει στην Ιταλία, έχει παραστάσεις, τον Καλάμπρια που έχει... Αυτός και αν έχει παραστάσεις, ας πούμε, De Frey το ίδιο, εντάξει, ο άλλος, ο Ολλανδός, λίγο λιγότερες. Από το κέντρο και μπροστά, αν εξαιρέσει το Λούζα που έπαιζε, ας πούμε, στη Watford, έτσι, δηλαδή, οκ. Okay.
1: Εντάξει, ο Ουναή, δεν έχει.
3: Ο Ουναή δεν έχει, έχει παίξει λίγο στη Μαρσέη και εκεί, εντάξει, δεν είναι παιγμένος παίκτης, δηλαδή, δεν έχει κάνει...
1: Ο Ταμπόρδα και ο Τετέ, ας πούμε, ήταν στην ομάδα, ή ο Αντίνο.
0: Εγώ, ακόμα και
3: ο Τετέ, πρόσκειται, ο Τετέ, επειδή είναι ειδική περίπτωση, ο Τετέ έχει τρομακτικό ταλέντο, τρομακτικά προσόντα όλα, αλλά τι γίνεται, στο το είχαμε πει και την άλλη φορά. Δεν είναι προπονημένος για αυτό το επίπεδο, γιατί δεν έπεσε σε αυτό το επίπεδο, έπεσε πολύ χαμηλότερο.
0: Κύριε Μανώλη, όμως να σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εάν λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι δεν ξεκινήσει τον Ουναή, γιατί ακριβώς δεν είναι μπαρτοκαμισμένος σε ντέρμπι.
3: Εγώ δεν είπα να μην ξεκινήσει τον Ουναή, εγώ λέω πως έχει, έτσι είναι το ρόστερ.
0: Ναι, θέλω να σου πω.
3: Αυτούς πες, ναι. Δεν είπα ότι έκανε λάθος τόσο πολύ, αλλά έτσι είναι και το ρόστερ. Δηλαδή το ότι έχουμε κάνει, ας πούμε, τον Ταμπό. Ο Ταμπό δεν είναι παιγμένος παίκτης. Θα αποκτήσει εμπειρίες μέσα από αυτούς τα παιχνίδια.
1: Επειδή είπες ότι σου έκανε εντύπωση.
3: Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, μπορούσε να είχε βάλει, ας πούμε, τον Τέσσερς. Είναι παιγμένος παίκτης. Έχει παίξει στη Rangers, έχει παίξει στην Κρεμονέζε, στην Αλφα Εθνική, έτσι. Δηλαδή ο Τέσσερς, ας πούμε, τον πήρε στην Κρεμονέζε. ο προπονητής που τώρα κάνει όρια στο καμπιονάτο με τον Φροζινόνε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Για την Ρέτζε, την παρουσία του, το καταλαβαίνω. Αν μου λέει για την παρουσία του στην Κρεμονέζε, συμφωνώ. Και ο Ναή τη Χιρόνα να παίζει στην Ισπανία.
1: Δεν ήταν αυτό το θέμα.
0: Γιατί η Κρεμονέζε είναι καλύτερη από τη Χιρόνα.
3: Πρόσεξε, μια χρονιά παίκτε όλοι αυτοί. Είναι σημαντικό αυτό που σου λέω.
1: Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ρε φίλε.
3: Είναι και πρόβλημα. Οι παραστάσει είναι πρόβλημα. Γιατί απ' την άλλη, ο Ολυμπιακό, όλοι του παίκτε μπροστά είναι παίκτε παιγμένοι. Δηλαδή, Φρόιλερ, παιγμένο παίκτη. Τσικίνιο, παιγμένο. Φορτούνη, παιγμένο. Ο Γιώτα Σίλβα, παιγμένο. Ακόμα και ο Μάριο. Έπεσε τρία χρόνια στη Σαμψούντα, έτσι. Σαμψούντα είναι. Είναι
1: συμπέκτη πολύ... με τον Φαντρόγγελ, ήταν.
3: Ναι, αυτό και ο Φαντρόγγελ. Σου είπα, η άμυνα του Παναθηναϊκού όλοι ήταν παιγμένοι. Στο είπα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι όλοι παιγμένοι. Μπορούσε να βάλει κάποιου παίκτε για μένα προσωπικά πιο παιγμένου σε αυτό το επίπεδο και του άλλου να του βάλει σταδιακά. Δηλαδή, όλοι μπροστά φαίνεται λυγίσαν από την ατμόσφαιρα από λυγίσαν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν πήραν ούτε το χ σε παιχνίδι τώρα με Ολυμπιακό έπεσε από το 60 κάτι με 10 παίκτε. Και ούτε κάναν και φάση, δηλαδή δεν τον είχαν καμιά κυριαρχία. Και άμα παρατηρήσει και το παιχνίδι, δεν είναι τυχαίο αυτό που σου λέω. Και ο Λούζα είναι ο μόνο που στάθηκε κάπω, έτσι.
1: Για μένα κανένα δεν στάθηκε, ελάχιστα.
3: Εντάξει, είχε μια κίνηση κάπω, προσπάθησε να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη. Να πω τώρα και για το εξαγωνιστικό, ότι εντάξει τώρα αυτό με το πανό ήταν τραγικό που το είχαν αφήσει εκεί πέρα, κακά τα ψέματα. Και επειδή εγώ ήταν πιο και ο Ηρακλής, έχουμε μεγαλώσει ας πούμε στην κερκίδα του Ολυμπιακού, έτσι, δηλαδή έχουμε παραστάσεις. Ποτέ δεν πήγαμε στην κερκίδα στη σειρά 7 ας πούμε και είχαμε πρότυπο ας πούμε ή αν έλεγε κάποιος κάτσε κάτω ή σήκω πάνω θα το κάναμε, έτσι. Είχαμε τη δική, ο καθένας πήγε να δει την ομάδα του, μας εξέφρασε τότε αυτή η θύρα ας πούμε επειδή ήταν πιο φανατική, φωνάζαμε, κάναμε τα εξάνηση 20 χρονών ας πούμε.
2: Αλλιώς θα πράγματα στα 20, αλλιώς στα 30, αλλιώς στα 50.
3: Εντάξει, αλλά ακόμα και μετά, αυτό τώρα που κρατήσαν το πανό εκεί πέρα να φαίνεται, δηλαδή να έχει αυτό το ας πούμε γκέι, ας πούμε είμαστε το 2026, καταλαβες. Δηλαδή εγώ βλέπω ας πούμε στην Ιταλία, να πούμε να σου πω ένα παράδειγμα, στην Ιταλία...
0: Αλλά και να κλείσουμε με αυτό όμως.
3: Ναι, να κλείσουμε με αυτό. Έχουν βάλει μέσα όλους τους οργανωμένους για τις δολοφονίες και τέτοια. Στην πρώτη εβδομάδα όλοι αυτοί οι σκληροί, όχι γκέι και τέτοια, όλοι συνεργαστήκαν με την αστυνομία. Ούτε μια εβδομάδα δεν πέρασε. Ούτε μια εβδομάδα, καταλαβαίνεις. Τα λόγια είναι όλοι σκληροί. Αλλά εντάξει, είναι τραγικό από τη διοίκηση του Ολυμπιακού που το επέτρεψε αυτό το πράγμα. Για τιμή και δόξα στο μεγάλο Παναγιώτη Ρέτσο.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στην διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να πούμε επίση ότι ο Χατζηστραβός είναι αυτός που έχει πετύχει το δεύτερο τέρμα του Πανιωνίου, ο οποίος έχει ξεκινήσει από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, μετά στην πορεία πήγε Πανσεραϊκό, ΑΕΛ και τώρα Πανιώνιο. Πάμε σε γραμμούλες. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι Δημοτάκης, έχω ξαναπάρει. Έχω ξαναμιλήσει με όλους σας. Είμαι Ολυμπιακός. Ξεκίνησα φορτωμένος και να περιμένω στην αναμονή και έχω ξεφορτώσει όλο το δρομολόγιο.
0: Είδες, σου κάνε παρά στο ξεφορτώμα.
4: Ναι, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ήρεμα πολύ, δεν είναι ούτε έρχομαι σε αντιπαράθεση ούτε τίποτα. Βλέπω από χθες μια λογική ότι όλα τα αμφισβητούμενα σφυρίγματα χθες ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού και κανένα υπέρ του Ολυμπιακού. Στο πρώτο, σε αυτό που λέμε του Τετέι, που λέει ο Παναθηναϊκός του Τετέι, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, έτσι. Ο Πιρόλα βρίσκει την μπάλα, γι' αυτό και η μπάλα φεύγει και πάει στο κόρνερ.
2: Αλλιώς αν την είχε πει ο Τετέι, θα ήταν μπροστά. Πάντως πήγε πολύ πλάι και φέρεται σε ένα ρεπλάι. Και εγώ αυτό έχω πει για τη συγκεκριμένη φάση.
4: Ναι, μα άμα την είχε πει ο Τετέι και την...
2: Και μάλιστα μαζεύει και τα πόδια. Όταν κάνει το τάκλι αμαδής, έχει μαζέψει και τα πόδια για να μην τον βρει. Ξέρεις, ούτε μετάψει οτιδήποτε, τα έχει μαζέψει όλα. Και τον βρίσκει.
4: Το βλέπω. Τον ευρίσκει μετά εκεί, αλλά είναι στο τάκνο που του έχει πάρει την μπάλα.
2: Ναι, απλά μπορεί να το θεωρήσουν.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρο, το ξαναλέω, ότι βρίσκει την μπάλα. Όσο προς και να το δω.
4: Διονύση.
1: Δεν είμαι σίγουρο. Πάει, με πολύ δύναμη πάει.
4: Διονύση.
1: Για μένα είναι φάουλ.
4: Διονύση. Εγώ συμφωνώ, εγώ δεν θέλω. Η μπάλα πώ έρχεται και πάει στο κόμμα.
1: Εγώ λέω, πρόσεχε μισό λεπτό. Εγώ το είπα και το πρωί, δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από αυτό. Λέω για τη φάση συγκεκριμένη. Όχι. Για μένα είναι φάουλ.
4: Αλλά πώς φεύγει η μπάλα και πάει στο κόρνερ. Αν την είχε τσιμπήσει ο Τετέι, θα ήταν μπάλα μπροστά του ένα μέτρο.
1: Ο Τετέι δεν την έχει τσιμπήσει. Ο Τετέι έχει το πάνω να πάρει τον έλεγχο. Την έχει τσιμπήσει.
2: Μα τη στιγμή.
4: Και πώς πάει η μπάλα στο κόρνερ, από ποιον άλλο πάει.
2: Επειδή λοιπόν τη στιγμή που τον βρίσκει ο Πιρόλε, η μπάλα έχει εξαφανιστεί από το πλάνο.
4: Α, μπράβο, η μπάλα είναι στο κόρνερ.
2: Δεν υπάρχει μπάλα εκεί τη στιγμή του φάουλ. Δεν ξανά τη φάση.
1: Ναι, έστω και έτσι, για μένα είναι φάουλ πάντως.
4: Εγώ άκουσα, συγγνώμη κιόλα, άκουσα το βράδυ τους όλους τους διαιτητές ότι από τη στιγμή που βρίσκει πρώτα μπάλα, μετά δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι, δεν είπαν αυτό.
4: Που το λένε όπως το. Όχι, είπαν ότι.
2: Εντάξει, επειδή εγώ είδα τον Κουτσιάφτη, είδα τον Βαρούχα. Το πρωί τα είδα κιόλα, δηλαδή αφού ξύπνησα γιατί ενώπιση λόγω τη πρωινή εκπομπή. Ο Κουτσιάφτη είπε ότι μπορεί να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα, να το θεωρήσουμε ότι είναι επικίνδυνο. Δεν υπάρχει καθόλου κόκκινη, γιατί για ένα από τα κριτήρια που
0: υπάρχει. Τα τέσσερα.
2: Για να δώσει κόκκινη κάρτα, να το θεωρήσει πολύ.
1: Εγώ για το φάουλ ήδη είπαν ότι είναι φάουλ.
2: Ότι μπορούσε να του δώσει κίτρινη. Αυτό έχουν πει όλοι. Ο Βαρούχας
1: το φάουλ.
2: Και μάλιστα που είπε ο φίλος.
0: Ο Κουτσιάφτης είπε ότι και να βρεις την μπάλα δεν σημαίνει ότι δεν είναι ακολουθή.
1: Αν πα με επικίνδυνα.
0: Αλλά ακριβώς επειδή ο Κουτσιάφτης νομίζω είπε επειδή η μπάλα φεύγει, δεν την έχει προστάτη για προφανή ευκαιρία για γκολ. Είναι το ένα από τα τέσσερα κριτήρια που δεν
1: έχει. Δεν μπερδευόμαστε, εγώ τι λέω. Τι πιστεύω.
4: Το Βαρούχας
1: ένα λεπτό, φίλε μου. Εγώ δεν βγάζω άκρη. Εγώ δεν βγάζω άκρη αν βρίσκει πρώτη μπάλα ή όχι. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Για μένα είναι όπως συνέχεια είναι φάουλ. Γιατί πάει επικίνδυνα.
4: Γιατί αποφεύγει η μπάλα.
0: Αυτό το φεύγει η μπάλα δεν έχει σημασία. Αν φεύγει η μπάλα και παράδειγμα, από ακραίο παράδειγμα, και ρίξει ένα μπουκέτο άλλο, δεν σημαίνει ότι είναι φάουλ.
2: Δεν υπάρχει κόκκινη στιγμή.
0: Ακριβώς
1: γιατί. Εγώ σου άλλο πράγμα λέω εγώ. Εγώ λέω για φάουλ.
2: Κοίτα, επειδή εγώ τον βλέπω που μαζεύει όλα τα πόδια και τα δύο πόδια ο Πιρόλε όπως φεύγει, τα έχει μαζέψει. Δηλαδή τον βρίσκει με το καλάμπι.
1: Πάει επικίνδυνο.
2: Ναι. Αυτό αν το θεωρήσω ότι είναι επικίνδυνο και γι' αυτό δεν υπήρχε και παρέμβαση του ΒΑΡ. Αν το θεωρήσω ότι είναι επικίνδυνο.
1: Ας το ΒΑΡ. Εγώ κάτι άλλο λέω. Έχουμε μπερδευτεί. Εγώ λέω ότι κακώς δεν έχει δώσει φάουλ. Αυτό πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Ότι είναι φάουλ.
0: Για όλη την πάμε λέμε. Για φάουλ και για κίτρινη κάρτα. Δεν λέει για κόκκινη κάρτα, φαντάζομαι.
4: Οπότε μιλάμε για φάουλ και για κίτρινη. Όχι για κόκκινη και από πολύ που λέει ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν λέει τίποτα.
4: Ο Παναθηναϊκός λέει για. Ναι. Γύρω-γύρω. Τέλος πάντων.
1: Λέει όποιος πιστεύει ότι πιστεύει.
0: Ο καθένας λέει τη δική του άποψη.
2: Πάμε γιατί έχει γίνει
0: και. Πάμε γιατί έχουμε και μάκι δύο.
4: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Αντίνο το διπλό φάουλ που κάνει εκεί το τριπλό είναι ή δεν είναι δεύτερη κίτρινη.
2: Για μένα είναι το. Και εδώ. Δεν είναι και
4: δηλαδή, δηλαδή τα βλέπουμε όλα κάπως, τα βλέπουμε από τη μία μεριά από την άλλη. Εγώ το δέχομαι ότι όπως το λέει ο Διονύσης μπορεί στο πρώτο να πήρε μπάλα να είναι φάουλ κίτρινη. Ωραία, το δέχομαι.
1: Εγώ όπως είπα είναι για τη φάση το συγκεκριμένη. Έχω πει την άποψή μου. Θεωρώ ότι δεν του τη δίνει. Γιατί τραβιούνται αρχικά και δύο. Ότι πάει ο Αντίνο μετά και του κάνει τάκλιν, προβολή του κάνει. Mm-hmm. Τι πιστεύω,
4: Γιονίση, δεν πάμε στην άλλη. Ότι... Δεν τραβάει ο άλλο. Και ο άλλο κάνει επανειλημμένο φάουλο.
1: Μπορεί και να του δώσει. Μπορεί και να του δώσει.
2: Αυτό που δεν έχει δείξει ακόμα σε αυτή τη φάση είναι ότι ξεκίνησε από το offside. Αυτό το έχουμε δει.
1: Δεν έχει.
0: Πρέπει να πάμε με Ασμίδη. Να είστε καλά. Πάμε Μάκη δυο να μα πει τι έχει παρακολουθήσει αυτό το πρώτο 40 λεπτό. Έλα Μάκη,
5: καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα από το γύρο τη Νέα Μήνη. 2 λεπτά αγώνα και ο Πανιώνιος προηγείται 2-0 του ΠΑΟΚ Β με 2 γκολ που πέτυχε στα πρώτα 15 λεπτά. Το 1-0 έγινε στο 7 με τον Αλεξανδράκη να κάνει μια ωραία τοπική ενέργεια να μπαίνουμε στην περιοχή και να ανοίγει το σκορ για τους Κιανέρδους. Και 8 λεπτά αργότερα στο 15 μετά από κόρνερ ο Χατζησαραβός βρέθηκε στην γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Πανιώνιος και με ωραίο ψιλοκρεμαστό σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα λίγο κάτω από την συμβολή των δοκών και της εστίας του ΠΑΟΚ και έκανε το 2-0. Το θέαμα δεν είναι ο Πανιώνιος πήγε δυνατά και γι' αυτό βρέθηκε να προηγείται με 2-0 όμως δεν συνέχισε σε αυτό το ρυθμό. Είναι, έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα. Ήταν όμως
0: 2-0, δεν ήταν 2-15,
5: το 2-0. Είναι ένα σχόλιο.
0: Είναι μια εξήγηση τέλος πάντων για αυτήν
5: την εικόνα. Ναι, δίνει μια ασφάλεια στην ομάδα του Πανιώνιου, η οποία θυμίζω προέρχεται από εκτός έδρας ή από τον πύργο στην Πάτρα. Να πούμε ότι είχε και μια άτυχη στιγμή ο Πανιώνιος, καθώς στο 25 ο Ραφαήλ Πέτας αποχώρησε τραυματίας. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό για τον ποδοσφαιριστή των Κιανέρθων. Τη θέση του πήρε ο Στούπης. Άλλο έναν τραυματισμό είναι ο Μόρσελ, πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, διότι

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Σουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Big Win 94, Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέψαμε για λίγο ακόμα στην συντροφιά σας. 2-10-95-79-2-83-4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Έχουμε ημίχρονο στην Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 2-0. Στο 41ο λεπτό αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος χωρίς θέματα, 0-0 αυτό το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα στην Τούμπα στις 6 ώρα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα.
1: Τι βλέπεις εκεί?
0: Νομίζω θα κερδίσω ΠΑΟΚ.
1: Εύκολο, άσο βλέπω εγώ.
0: Και εγώ.
1: Αν και η Καλαμάτα είναι δυσκολοκατάβλητη, δηλαδή.
0: Μάλλον, και εντάξει, το εύκολο είναι λίγο. Να σου πω τι εννοώ. Ναι. Δεν θεωρώ ότι θα ζοριστεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο σαν τύπου 4-0. Κατάλαβα, θέλω να βάλει ένα γκολ νωρίς, θα το κάνει 2-0 και θα σβήσει το μάτς. Αυτό. Όχι δηλαδή να πάρει μεγάλη έκθεση. Αλλά δεν θα απειληθεί και ιδιαίτερα για να πεις ότι ξέρεις, το πήρε με ζόρι, με υδρότα.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45, πάμε να βγάλουμε ένα φίλο ακόμα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, φίλε.
0: Χαίρετε.
2: Διονύση, εσύ είσαι?
1: Ναι, όλοι μας, εδώ.
2: Μπράβο.
0: Ήρθες να παίρνεις σε ένα σπίτι και δεν ξέρω ποιος σήκωσε.
2: Τέλειος από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Διονύση?
1: Γεια σου, Τέλειο, από Άλπεις.
2: Ναι, ρε, από το Βερκόρ. Τα έχουμε ψήσει πολλές φορές. Καλά, παλικάρι μου.
0: Έχει ζώα εκεί ή όχι ακόμα?
2: Πέσανε την περασμένη Πέμπτη, αλλά ψηλά στα 2.000-1.900. Okay. Εδώ πέρα κάτω είστε μόνο όσο έτσι, πώς το λένε,
0: λίγες νυφάλες.
2: Χαλάζει, όχι ούτε
1: χαλάζει,
2: χιονόνερο τέλος πάντων.
0: Χιονόνερο, εντάξει, χαλάζει είναι αυτά τα παχάκια που πέφτουν, στον κοιλά, το χιονόνερο είναι οκ.
2: Πονάνε αυτά, πονάνε.
0: Το χαλάζει είναι και κάνει και ζημίες.
1: Ναι.
0: Σε αυτοκίνητα, σε σπαρτάρι, στα πάντα.
2: Μπράβο σας. Τι, ο δικός μου είναι εκεί, ο Ηρακλής.
0: Εδώ είναι ο Ηρακλής.
2: Ηρακλή μου.
1: Τώρα θα μπει.
2: Α,
1: πού είναι?
2: Τίποτα, μωρέ, πήρα να του πω ότι θα είμαι και εγώ μέσα στο μάτς. Να κατέβω.
1: Μασαλία.
2: Ναι, ναι, ναι. Πότε, πήρα άδεια δύο μερούλες.
1: Πότε πας?
2: Πέμπτη πάω, 12 η ώρα, εκεί μία θα έχω φτάσει.
0: Α, αυθημερών.
2: Αυθημερών, ναι. Δεν είναι μακριά.
1: Πόση ώρα είσαι?
2: Οπότε, από εδώ με το τρένο είναι 2 ώρες.
1: Α, τίποτα.
2: Ναι.
1: Τίποτα.
2: Δεν είναι πολύ μακριά. Την Γκρενόμπλη με τη Μασαλία.
0: Εντάξει, εγώ είμαι ο δικός, αλλά εάν θα πας αυθημερών από τις Άλπεις τώρα στη Μασαλία, πού να τον πετύχεις?
1: Ποιος είναι?
2: Να σου πω. Θα φύγω 17. θα κάτσω γιατί εγώ έμενα εκεί πέρα, έχω κάνει 7 χρόνια.
0: Από το Σαμονή που είσαι?
2: Όχι, από το Σαμονή.
1: Από τη Σαμονή. Κοντά.
2: Από το Βερκόρ.
0: Από το Βερκόρ.
1: Με Παγκράτη Κολιάτσου.
0: Που είχα πει ο Γρηγόρης και είχε γίνει και.
2: Κοντά είναι το Σαμονή, τα έχουμε πει. Κοντά είναι, δεν είμαστε. Ηρακλή, έμαθα ότι είστε κάτω στη Μασαλία. Να τα πούμε λίγο γρήγορα για να μην βγουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Ναι, μετά αύριο. Πάω για νίκη.
2: Νίκαια, θα πιάσει.
0: Νίκαια, θα προσγειωθώ. Θα πιάσει, λε και είσαι και καπετάνιο και δεν σκύψει να δικό. Θα πιάσει μέσα το λιμάνι και θα.
2: Ωραία είναι. Μετά θα πας με τρένο, δεν ξέρω, αυτοκίνητο, ωραία, δεν είναι μακριά. Ναι. Ήθελα να σου πω, πώς θα γίνει να βρεθούμε, δεν ξέρω τώρα τον τρόπο, πώς εσύ τα ξέρεις αυτά τα κόλπα.
1: Κάτω ένα γαρίφαλο, δώσε ένα ραντεβού στην πλατεία.
0: Θα κρατάει μια εφημερίδα στο Λεμόν.
3: Ή την μπάλα που είχαν βάλει τότε ο Μιχάλη με τη Βουγγιουκλέκη.
0: Το τόπι.
3: Το τόπι, μπράβο.
0: Επιδαθεί.
3: Λοιπόν, έχει social.
0: Δεν ασχολείται ο
3: Εντάξει, στο Instagram έχει.
1: Instagram.
2: Όχι,
0: σαν πέσιμα ακούγεται αυτό.
3: Ωραία, κάνε. Τώρα θα δω γιατί θα μπαίνω λίγο. Στο Χέρκουλες Αντίπα. Άκουμε, αδερφέ. Χέρκουλες Αντίπα Β.
2: Χέρκουλες
1: Αντίπα
3: Β. Όχι το Α. Το Β, ναι, γιατί το Α έχει γεμίσει.
0: Ο άνθρωπο το σκίσε δύο γραμματάκια.
3: Και στείλε μου εκεί, στείλε μου μήνυμα και
0: θα σα
3: αποδεχτώ. Όχι, εντάξει.
2: Να σου πω, θα μείνεις εσύ στη Μασαλία το βράδυ?
3: Σάββατο θα
1: γυρίσω. Εδώ φεύγει, εδώ έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης.
2: Άρα θα μείνει. Ξέρεις που
0: πεντάει με καλή.
3: Ναι, και Παρασκευή
0: θα μείνει.
2: Εντάξει, εγώ θα είμαι στο κέντρο, έκλεισα.
3: Ναι. Και εγώ κέντρο, εκεί στο λιμάνι.
0: Το λέτε, λες και πάντα τώρα στη Στυλίδα, στο κέντρο, κατεβούμε στην πλατεία, θα βρεθούμε.
2: Το αντίπαστο γράφεις με NT ή με D.
3: Έλα.
2: Ε, το αντίπαστο γράφεις με NT ή με D.
0: NTY.
3: Έτσι νομίζω.
2: NTY. Ναι. Οκ.
3: Κάτσε να το δω.
2: Αδελφέ, θέλω πολύ έτσι να πάμε να γουστάρουμε, να σε κεράσω και μια μπουλιαμπέσα έτσι να φάμε εκεί πέρα να γουστάρουμε κάτω στο παλιό λιμάνι και στο Βανιέ.
0: Δεν τρώει μπουλιαμπέσες.
2: Δεν τρώει ψάρι.
3: Ναι, με τι, δεν το έχω εν τι. Με τι το έχω.
0: Παγώ.
2: Με εν τι το έχεις.
3: Όχι, με τι, με τι. ABCD.
0: Χωρίς νη πριν.
3: Χωρίς τίποτα.
2: Βλέπεις.
0: Αντίπας. Τζάμπα καθηγήτρια για την προφορά μου φαίνεται.
3: Όχι, δεν το είχα βάλει έτσι πιο εύκολο.
2: Και γουάι, έτσι, Ηρακλή.
3: Όχι, με γιώτα. Άι, αντίπα.
2: Με γιώτα. Χοντροστή μια, ό,τι είπε, λάθο ήταν.
0: Μα είναι δυνατόν, εσύ τι πίστευε τώρα θα είναι.
3: Το χέρι μου είναι σωστό, μην αγώνε.
0: Δηλαδή, πραγματικά σου λέει κάποιο, γράψε το αντίπα.
2: Οκ.
0: Εσύ αποκλείεται, δεν το έχει σωστά.
2: Στείλω ένα μήνυμα, εγώ θα με καταλάβει.
3: Μα γράψε, Βερκόρ.
2: Ναι, θα σου γράψω το Στέλιος Βερκόρ και αυτά και είμαστε κομπλέ.
3: Έγινε. Έγινε ωραία.
0: Θέλουμε και φωτογραφίες από τη συνάντηση μετά, έτσι.
3: Μην αγχώνεσαι.
2: Αμέσως γιατί όχι. Αυτά θα τα κανονίσει ο Ηρακλής.
0: Αυτό φοβόμαι. Αυτό φοβόμαστε εδώ. Λοιπόν,
1: άντε. Άντε, να είσαι καλά.
0: Έχεις πακέτο. Δεν κάνουμε την κομπή.
3: Μεγάλη αλήθεια. Φτάσαμε στο σημείο να ρωτάει ότι είπα κάποιον αν έχει social.
0: Ναι.
3: Έχει δίκιο, φίλε.
0: Δηλαδή, ο οποίος δεν ξέρει πώς έχει γραμμένο το όνομά του στα social.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Σιγάρο.
1: Οι μεγάλοι στάρ τα έχουν αυτά. Η Σάσα Μπάσα που
0: έχει. Το διαχειρίζεται άλλο.
1: Τα θυμάται απ' έξω. Δεν τα θυμάται.
0: Τώρα από όλο το στάρ σύστημα, εσύ στη Σάσα Μπάσα πήγε.
1: Επειδή έχει 5-6 προφίλ αυτό το.
0: Α, ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρει, φαντάζεται.
3: Για να το λέει κάτι αξίζει.
1: Λοιπόν, διάλειμμα. Διάλειμμα και ερχόμαστε με προγνωστικά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία για το κλείσιμο με την αγαπημένη ενότητα, το αγαπημένο δεκάλεπτο του Ηρακλή, αυτό νομίζω.
1: Βεβαίως.
2: Όχι.
1: Τι έχουμε σήμερα,
2: έχει πραγματικά.
0: Έχει, λοιπόν, θα πάμε εγώ, θα σας πω εγώ λίγο στα σοβαρά και μετά θα πει κάτι μάλλον με κάτι τέτοιο ο Ηρακλής, είμαι σίγουρος. Έχει τις 10 η ώρα, Coventry, Newcastle.
1: Εγώ ένα διπλό Newcastle.
0: Το βλέπω το διπλό.
1: Διπλό.
0: Στο 2-10 εκεί μια χαρά είναι.
1: Διπλό, βεβαίως.
2: 2-20.
0: Ακολουθούμε. Εντάξει, αναλόγως τώρα που.
1: Ακολουθούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο ματσάκια για την. Στην Ιταλία για το καμπιονάτο, όπως λέγαμε παλιά.
2: Δεν έχω δει καθόλου καμπιονάτο φέτος. Καθόλου.
0: Λοιπόν, έχουμε νωρίς τώρα στις 7.30 ένα Αταλάντα Βενέτσια. Είναι χαμηλά ο άσος, αλλά η Βενέτσια είναι τελευταία. Ναι. Με ένα άσο και over, είμαστε πάνω από το 2 και. Με και άσο over 1,5.
1: Over 1,5
0: μια χαρά πάσε, παιδί μου. Δηλαδή πάει γύρω στα 60, σε ένα 70, 80, δεν ξέρω πώς θα πάει. Και έχει και πολύ ωραίο ματσάκι στις 10 παρατέταρτο. Δερμπάκι όμως εκεί, είναι αμφίλογο πολύ. Είναι το Τωρίνο Ουντινέζε. Εγώ θα πάω στον Άσο λόγω έδρας. Αλλά οι ομάδες είναι στο ίδιο καζάνι. 15η, 14η.
1: Γκολ.
0: Μπορεί να είναι ανεβασμένη η απόδοση, γιατί νομίζω ότι.
2: Δεν έχει πάρα πολλά.
0: 1,90 είναι το γκολ.
1: Γιατί όχι.
0: Εγώ θα πάρω τον Άσο στο 2,40. Ηρακλή μου. Το Τωρίνο.
2: Δεν έχω εικόνα.
0: Ουντινέζε. Και εγώ δάξει. Θεωρώ ότι είναι. Άσχημες οι. Μάλλον δεν είναι πολύ καλή κατάσταση ούτε η Τωρίνο ούτε η Ουντινέζε. Γιατί να μην πάω στην έδρα στο 2,40. Λέω. Αυτό είναι το σκεπτικό. Το εντελώς ισορροπημένο είναι το Λεβάντε Σεβίλη στις 10. 2,70 ο Άσος, 2,70 το διπλό. Η Σεβίλη, η οποία έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Είναι 5η. Η Λεβάντε είναι 18η. Εγώ πήρα το διπλό στο 2,70.

0: Ασχοληθείτε ή μπα.
1: Ναι. Εγώ με αυτό όχι, φιλέ. Δεν βλέπω κάτι. Μη σου πω ψέματα.
0: Έχει δανεικά
1: Ισπανίε τώρα.
0: Παιδί μου, όχι, τι είδε κανένα. Άφα Ισπανία. Είναι η Λεβάντα η οποία στην έδρα τη έχει μία νίκη και μία ήττα. Αλλά είναι γενικότερα στην 17η θέση. Και είναι η Σεβίλη που είναι πέμπτη γενικώ. Και εκτό έδρα έχει δύο νίκε και μία ισοπάλια. Διπλό στο 2,70. Εγώ θα το αγγίξω και α το χάσω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν μου γεμίζει το μάτι εμένα.
0: Κοίτα, γίνα και εγώ ρίσκο. Δεν λέω α, μπετό και τέτοιο. Ναι. Δηλαδή είναι άλλο, όπως λέγαμε, το save του 1,50 του Πανιωνίου. Ναι. Και άλλο το 2,70 του Εύρωτη Σεβίλη.
2: Τα save δεν τα ξέρω. Τα save δεν τα πιστεύω ποτέ. Ναι.
1: Ρε παιδί μου, εννοεί ότι.
0: Το φαβόρι, ξεκάθαρο φαβόρι. Τώρα ναι. Είναι ρίσκο. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι ρίσκο. Ναι. Λοιπόν, έχει και κάτι Σουηδίες, κάτι Δανίες, κάτι τέτοια που θέλει ο
2: Θεό. 12 απόδοση ακριβώ.
0: Μπαμπαμ.
2: Λοιπόν, Άρχους ο Ντέρισκε. Όπως θέλει και ένας φίλος πάντα στις εκπομπές. Από το Άρχους που έρχεται πάντα over.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα το κάνουμε over 3,5 στο 2,25.
1: Ήμουν ασίγουρος.
0: Ότι είναι over 3,5.
1: Ήμουν ασίγουρος ναι. Για το over 3,5.
2: Λοιπόν, και θα πάρουμε δύο Σουηδικά. Το ένα είναι από μικρές κατηγορίες. Δεν νομίζω ότι δεν θα την πρέπει να έχετε ξανακούσει.
0: Η Λάγχολμ με τη
2: Βεβαίως. Δίνει ένα 57.
0: Βεβαίως το λέει και με στόμφο.
2: Τι κατάλαβα, τι έχει η Λάγχολμ από τη σχέση με τη Σεβίλη. Λοιπόν.
0: Διότι είναι τη Βάκερς έχω ένα ζήτημα. Όχι για την...
2: Δεν πας απασχολεί.
0: Για τη Λάγχολμ μια χαρά.
2: Η Λάγχολμ λοιπόν με τη Βάκερς.
0: Έχει δύο αλφα.
2: Δίνει ένα 57 το over. Θα το ανεβάσουμε το πάμε στο 2,27 με ένα over 3,5. Το θέμα είναι να μπει γκολ στο πρώτο μήχρο. Άμα μπει, είμαστε σε καλό δρόμο. Και το ίδιο θα κάνω και στο Έλστρομ Χάλμστραντ, γιατί είναι μικρό το over. Mm-hmm. Και πάει 2,35. 3 over 3,5, 12 απόδοση.
1: Οκ. Okay.
2: Μια χαρούλα.
1: Οκ. Okay.
2: Εντάξει, τι περιμένεις. 12 γκολ.
0: Καλά, ναι, σου πάω.
2: Υπάρχει και άλλο ωραίο σε αυτή τη. Αλλά δεν μου αρέσει το 1,93 σαν απόδοση.
0: Δηλαδή, αν ήταν 1,90-1,95 θα σου άρεσε.
2: Ναι, το 1,93 έχω κόλλημα.
0: Έπρεπε να δείτε το βλέμμα του Διονύση.
1: Γιατί τι κόλλημα έχει με το 1,93.
2: Δεν το έχω πιάσει.
1: Πώς δηλαδή.
0: Εγώ φυσικά έχω αγαπημένη απόδοση τώρα που λες έτσι. Έχω αγαπημένη όμως.
2: Ναι.
0: Συνήθως είναι στο 2,37.
2: Ωραία είναι.
0: Αυτό.
2: Ναι,
0: αυτό
2: το είναι ωραία.
0: Εδώ δεν υπάρχει 2,17, 2,27 κλπ. Όλα είναι ή 0 ή 5.
2: Το 2,37 και εμένα μου αρέσει.
0: Για κάποιο λόγο μου κάνει. Και είναι το μοναδικό.
2: Το 1,93.
0: Δεν το ξαναδεύω αυτό.
2: Όχι, υπάρχει. Δηλαδή, σε όβερ, έρχεται και το έχει και σε δυόμιση.
1: Όχι, υπάρχει, αλλά τι πει κόσμο θα έχει πάει.
0: Εγώ, εντάξει, είναι για να λόγω με ποια εταιρεία κάποιο. Εγώ σου λέω, εκτός από να είναι 2,50, 2,55, 2,60, δεν έχω δει εσύ να μην είναι ακριβώς. Μόνο το 2,37 μου έρχεται στο μυαλό και 1,53. Αλλά μετά στα γκολ όμως πάει και στα τέτοια.
2: Ναι, το 2,37
0: μ' αρέσει. Ναι, και εμένα.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί εντάξει, θα την έβαζα και τη Λούμπεκ.
1: Ναι, αλλά δεν σ' αρέσει το.
2: Το 1,93 δεν μ' αρέσει. Βέβαια, μου αρέσει το 1,93, πάει 23 από
0: εδώ. Να σου πω κάτι, μπορεί σε λίγη ώρα να πάει 1,90-1,95. Περίμενε λίγο.
2: Δεν μπορεί να αλλάξει. Θα μαρμαρώσει το 1,93.
0: Τι να πω, εγώ σου είπα ότι υπάρχει πιθανότητα τώρα από εκεί και πέρα. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός.
2: Αλλά τα. Να ξέρει, είναι οι μικρές αυτές κατηγορίες. Χαζεύω κιόλας.
1: Κάτσε και τα βλέπεις, ε.
2: Ναι, ωραία γηπεδάκια στη.
1: Περιποιημένα.
2: Περιποιημένα. Περνάνε τα αυτοκίνητα απ' έξω.
0: Αυτό με τη βίση
2: η παιδιά από την Τσεχία το Σάββατο, ένα μισάωρο.
1: Εντάξει τώρα, ρε Ρακλή, και στη Δέλτα Τσεχία.
2: Φίλε, ήταν σαν να βλέπει τώρα επαρχιακό μάτς. Πώ έβαζα παλιά τα ραδιοαρφίλα και τι μεταδόσει.
1: Ναι.
2: Με τα αυτοκίνητα πίσω από το τέρμα.
1: Τι θα ήταν.
2: Μονοκάμερο, δεν υπήρχε δηλαδή.
1: Τι θε και παραγωγή εσύ
0: με πραγματικά τώρα.
2: Έχει κάτι φοβερά, κάτι καρβίνε, κάτι τέτοια, πώ τι λένε αυτέ.
1: Καρβίνε.
2: Ναι, καρβίνα.
0: Τι είναι καρβίνα.
2: Ομάδα, τι είναι. Αλλά υπάρχει και το θέμα ότι όλες έχουν ομάδες β' και στις μικρές κατηγορίες.
0: Ναι. Έτσι να πιστεύει το ποδόσφαιρο, αδερφέ μου.
2: Ναι, φίλε, και έχω δει τέτοια.
1: Ναι, η Τσεχία έχει φοβερό πρωτάθλημα που έχει αναπτυχθεί. Ρε με δουλεύετε.
2: Γιατί τι έχουν.
1: Επειδή έχουν ομάδες β' στην Τσεχία και έχει αναπτυχθεί το τσεχικό πρωτάθλημα.
0: Η Τσέχη κάθε φορά στις μεγάλες οργανώσεις παρόντες.
1: Δεν μιλάω για την εθνική. Μιλάω για το πρωτάθλημα.
0: Εγώ αυτό λέω ότι οι παίκτες βγαίνουν.
1: Α σου πω την καρβίνα. Μπορεί.
2: Παίρνει ένα παιχνίδι, λέω και όλο Όσλο Βαρλερέγκα, λέει 2-2. Τι έχει Νορβηγού σήμερα.
0: Έχει ένα Νορβηγία, ναι.
2: Ποιο. KVM Όσλο Βαρλερέγκα. Ποιο είναι.
0: Έχει το Κφούμ Βαρλερέγκα.
2: Ποιο.
0: Κφούμ.
1: Κουφού.
0: Κφούμ.
2: Και η FUM.
1: Θα πάμε να παίξουμε παιχνίδι.
0: Εντάξει, θέλω να πω τώρα.
2: Εκφούμ.
0: Πέσε βαλέρα.
2: Κοίτα, το... μ' αρέσει το 2-2 του φίλου, αλλά το. Η Όσλο αυτή είναι μια ομάδα που έρχει. Το έχει το κολυγό, αλλά είναι περίπου έρχεται στο 1-1. Όσο τα δει, θυμάμαι. Όχι, δεν έχει και βαλέρεγγα. Α, θα πήγε βαλέρεγγα.
1: Μέσα.
0: Τέλος πάντων.
2: Δεν μπορεί να δείτε με τέτοιο. Β' Νορβηγία, θα δει, είναι φοβερά παιχνίδια.
0: Τα βλέπω και σε πανάπτυο. Εγώ δεν μπορώ να δω.
1: Θα βάζει τα βάδια.
0: Να ξέρω το αποτέλεσμα.
2: Άρα δεν έχετε δει Σάββατο μεσημέρι, Κυριακή. Όχι, Κυριακή.
0: Δηλαδή κάνει Σάββατο μεσημέρι, φίλε, για Αγγλίε έχετε διαδρομή.
2: Και Τέταρτο. Το πρωί σου λέω. Εντεκάμιση.
1: Όχι, ρε.
0: Εντεκάμιση.
1: Δεν κάνουμε και τίποτα να πάω ένα καφέ. Κάθομαι να βλέπω τώρα Νορβηγίε στο σπίτι.
2: Όχι, Νορβηγίε δεν έχει, έχει Τσεχία.
1: Τσεχίε για όνομα.
0: Δεν θέλει Τσεχία το παιδί, τόπε.
2: Γιατί εμείς
0: έλεγε. Τώρα δεν ακούγεις που έλεγε.
1: Δεν θέλω. Δεν κάτσω τώρα πρωί Σάββατο 11 το πρωί να κάτσω να δω Τσεχία. Θα κάτσω να πάω να πιω ένα καφέ. Ξέρω κάτι θα κάνω.
2: Κοίτα, τα χειρότερα γήπεδα που έχω δει σε κάποιες, μιλάμε για τραγικές κατηγορίες.
1: Ναι.
2: Τα οποία είναι μέσα σε ένα πάρκο, δηλαδή βγαίνουν τα σκυλιά, βγάζουν τα σκυλιά και τα σκυλιά τους βόλτα, τα παιδάκια παίζουν.
0: Ναι, πάμε γιατί θα κάνουμε over με τις ιστορίες.
2: Και έχει και παιχνίδι. Ξέρετε πού είναι.
1: Πού είναι.
2: Μυθικά, δηλαδή μέσα στο πάρκο. Αυστραλίες. Αλλά Αυστραλίες, Δέλτα Εθνική και τέτοια.
0: Γιατί Δέλτα Εθνική εδώ πού παίζουμε δηλαδή.
2: Γιατί δεν θα παίζουμε σε πάρκο.
1: Παίζουν στα χωράφια.
2: Άλλο χωράφια. Εδώ μιλάμε σε πάρκο.
1: Λοιπόν, κύριε.
2: Και έχω δει και γραμμή η οποία είναι μεθυσμένος την έχει τραβήξει. Γιατί με μέσα γραμμή.
0: Πήγαινε εδώ να δει την Δέλτα Εθνική, να δει τι γίνεται εδώ, γιατί ξαφνικά ανακάλυψε τον κόσμο.
1: Ηρακλής Αντύπας, θα του πω να θυμίζει. Και δεν θα χάρη Χριστόγλου.
2: Για την κατάκτηση Κυπέλλου.
1: Από την Αυστραλία, τα πούμε αύριο.
2: Χαμό.
1: Χάρη Χριστόγλου στον ήχο, Σωτήρη Θαμπάκο, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγής. Έρχονται Νικολογιάννης
0: και Τζόγλου
1: Τσανάκας για το επόμενο δύο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Από αυτό να θυμίσουμε απόψε τη μεγάλη πρεμιέρα, έτσι. 11 και 4 all in. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Γκανιός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης, Γκέσταρ, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Και όχι μόνο, μείνετε εδώ συντονισμένοι για να τους απολαύσετε. 11 και 4 all in. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δεν μου ακούω καλά. Εγώ έχω το ακουστικό χαμηλωμένο ή γίνεται κάτι άλλο. Για τσιμπά λίγο το ακουστικό μου. Μπράβο, τώρα καλύτερα. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες και καθορίζετε σε μεγάλο βαθμό τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live του σταθμού. Περιμένουμε το like όλων σας λοιπόν στη σελίδα της εκπομπής. Όσοι δεν το έχετε πράξει ακόμα, αφού είστε εδώ καθημερινά συντονισμένοι. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε? Ωραία πράγματα έχουμε να πούμε και για χτες και για σήμερα. Ευχάριστα πράγματα. Χτες είχαμε νίκες για τους αιώνιους σε δύσκολες αποστολές εκτός έδρας με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο Παναθηναϊκός πέρασε από πάνω την Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 72-55, με μια τρομερή άμυνα και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σέρβους από το δεύτερο δεκάλεπτο κιόλας. Και ο Ολυμπιακός βάζει τέση στον εαυτό του. Στο πρώτο ημίχρονο τα έκανε θάλασσα, έφτασε διαφορά μέχρι και στο μείον 28. Και στο δεύτερο ημίχρονο οι κύριοι Φουρνιέ και Μοντέρο, με ασύλληπτο έτσι, επιθετικό ίστρο, πήγαν το μάτς στην παράταση και στη συνέχεια το κέρδισαν, δίνοντας και την νίκη στον Ολυμπιακό ταυτόχρονα. Τι άλλα είχαμε? Σήμερα έχουμε. Χτες είχαμε Champions League, βέβαια, ας πούμε και δύο λόγια για το Champions League. Ωραία ματσόνια είχε. Μπαρσελόνα στη Γαλατά αρχικά έμεινε πίσω στο σκορ. Κάποια στιγμή μπήκε δεύτερο γκολ, ακυρώθηκε σωστά από το VAR και μετά πήρε φόρα η Μπαρσελόνα και ήταν πραγματικά τρομακτική η Μπάρτσα στην Τουρκία. Τρομακτική. Έβαλε 4 και θα μπορούσε να έχει βάλει 8. 4-1 έληξε το match. Αλλά γίνανε πολύ ροκ παιχνίδια με τρομερά αποτελέσματα στα παιχνίδια Viking Bayern Μονάχου, όπου το μάτς ήρθε 3-3. Βρέθηκε η Bayern 2-0 πίσω στο σκορ. Στο τέλος έχανε 3-2, σοφάρισε 3-3. Η Ίντερ έχασε 4-3 από την Πρίζη στο Μιλάνο, σε ένα μάτς που βρέθηκε και αυτή να κυνηγάει. Η Ατλέτικο Μαδρίτη με τη United, και εκεί έγινε ωραίο παιχνίδι. 2-0 νίκησε η Ατλέτικο, αλλά το μάτς ήταν στο όριο. Στο 1-0 είχαν ευκαιρίες η United, τελικά έμεινε με παίχτη λιγότερο, έφαγε στο τέλος και δεύτερο. Αυτή που συνεχίζει αεράτη, όμορφη και ωραία, είναι η Arsenal, που έριξε μια ξεγυρισμένη τριάρα στην Lille. Η Villarreal νίκησε την Napoli 3-1 και αυτή με ανατροπή. Και στα άλλα παιχνίδια, Λιψία Ειτχόφεν 1-0, Λαντ Σπόρτινγκ 0-2 και Μπακού, Σαμπά Μπακού, Σλάβια Πράγας 2-0. Αυτά για τα χθεσινά του Champions League. Απόψε έχει ΑΕΚ στο Champions League, η ένωση η οποία δεν θα το έλεγα δοκιμάζεται στην έδρα της Ντόνετσκ, καθώς το μάτς γίνεται όπως ξέρετε όλοι στο Στάμφορντ Μπριτζ στο Λονδίνο και η φημολογία είναι ότι η ΑΕΚ θα έχει 6 και παραπάνω, 6-7 χιλιάδες κόσμου στο πλευρό της στο παιχνίδι που θα γίνει στο Λονδίνο. Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ λοιπόν, το μάτς αυτό είναι στις 10 το βράδυ για το Champions League. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Να πούμε ότι γίνεται ένας χαμός με το ζήτημα που έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά τις τελευταίες μέρες, με το ζήτημα της παρουσίας των φίλων του Ολυμπιακού στη Μασαλία. Χτες ξαφνικά το πρωί το λέγαμε ότι είναι τα πράγματα υποπτά, μυστήρια. Χτες το πρωί ξαφνικά βγήκε μια ανακοίνωση που έλεγε στον Ολυμπιακό, στον κόσμο του, να μην πάει στο γήπεδο. Βέβαια, αυτό πώς γίνεται να το κάνεις τρίτη μάτς, τη στιγμή που το μάτς είναι πέμπτη και ο κόσμος έχει αγοράσει εισιτήρια, έχει κλείσει αεροπορικά. Δηλαδή, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα γίνεται το απόλυτο μπάχαλο. Έτσι. Ο Ολυμπιακός καταγγέλει και τις γαλλικές αρχές για την όλη αυτή η ιστορία. Και ξεκαθάρισε ο Ολυμπιακός ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια τελικά και έκανε έκκληση στον κόσμο να τηρήσει αυτή την απαγόρευση. Εκεί βρισκόμαστε και σε αυτό το ζήτημα.
Καλημέρα, Βαγγέλη Τάσος από Καταπράσινη Μελβούρνη. Καλή εκπομπή, φίλε, χωρίς παρατράγουδα. Και εμείς εδώ είμαστε περήφανοι για την κυπελούχο Αυστραλία στην Ελλάς Μελβούρνης. Καλημέρα, Τάσο μου. Τα είπαμε για την Ελλάς Μελβούρνης, ναι. Μπράβο στα παλικάρια εκεί. Λες και ήταν αγώνας Εθνικής Ελλάδος, μου θύμιζαν τα highlights. Έβλεπε στο πέταλο όλο τον κόσμο με τις φανέλες της Εθνικής Ελλάδας από το γύρο του 2004. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γιώργος από Σίδνεϊ, δεύτερο μήνυμα από Αυστραλία. Παναρκατικός πάντα με υγεία. Και από Μελβούρνη και από Σίδνεϊ είμαστε εκεί παντού. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε χτες, ναι, αλλά δεν ήταν καλός με τη Λιέτ Καμπέλης. Γνώρισε την ήττα σε ένα μάτς που οι Λιθουανοί το πέρασαν λίγο στο ζάπινγκ και είδα 5-10 λεπτά. Όπου οι Λιθουανοί τα βάζαν όλα. Είχαν βρει ρυθμό και τα βάζαν όλα. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός μόνο στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου και τελικά ιτήθηκε. Αφού έπιασε τον ΠΑΟΚ, να πω ότι νίκησε το Περιστέρι 85-82 τη Βαρέζε στην Ιταλία. Ο Κολοσσός 80-62 την Γκέτζε στο Αζερμπαϊτζάν. Και η Μύκονος 80-65 τη Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Γενικά στο μπάσκετ νικάμε παντού. Το έχει πάρει χαμπάρι, έτσι. Όποιο παίζει νικάει. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το μυθικό που κάναμε 10 στα 10. Νίκησαν 10 ομάδες. Είναι φοβερά αυτά τα στατιστικά. Μια αρκούδα έφτιαξε κανάλι και ανεβάζει βιντεάκι από το δάσος. Είναι YouTuber. Ο υπόπτης σας ασφάλτου. Καλημέρα, τρελόπαιδα. Προσοχή στους δρόμους γιατί βρέχει. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα, πάμε κάρα μου, λέω Μπετονιέρας. Γεια σου, ρε φίλε Μπετονιέρα, με το ρο παρατσούκλι. Καλημέρα, αδέρφια. Λοιπόν, ο Καραλής μου λέει: έχει την Κάτια. Οι άλλοι έχουν την Έλενα. Εσύ τι αμαρτίες πληρώνεις και έχεις ρίλο και Κυριάκο, λέει ο Γιώργος Πενελή. Γιατί αμαρτίες, τι έχουν τα παιδιά, μια χαρά είναι. Δουλειά έρχομαστε να κάνουμε, Γιώργο. Για πρόσεξε, μην έρθω λίγο προς τα εκεί στο Περιστέρι. Καλημέρα από Πάφο, λέει Άλεξ Αγγτζής. Καλημέρα, όλη μέρα. Καλά, αυτός ο μοντέρνος από άλλο πλανήτη, λέει. Μιλάμε για δεν παλεύετε. Τι ματσάρασαμε χθες αυτά τα παιχνίδια, Κώστας Καναδά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Θεοδωρής από Ταξιβροχερό Κέντρο Αθήνας. Καλημέρα, συνόμορφη παρέα. Μπράβο στην ομάδα μας, έδειξε μέταλλο μεγάλης ομάδας. Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Καλημέρα στη συνέχεια. Καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος. Καλημέρα, ομορφόδα τον FM, καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρελό Τζορδανάκο σας. Καλημέρα, λέω Σπυράνο Αεκτζής. Καλημέρα σε όλους, Πανάθα από το δρόμο, λέει ο από το Σωτήρι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα, τη φοβερή ανατροπή. Ο Ολυμπιακός χθες έδειξε χαρακτήρα στο δεύτερο ημίχρονο και πραγματικά ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας και θρηλυκή ανατροπή, λέει ο Χρήστος από Νέα Μάκρη. Καλημέρα, Βάγκο και πάνω. Καλημέρα, παιδιά. Τα Ούλαντ από Ηράκλειο Κρήτης. Τι έκανε χθες ο Ολυμπιακός. Μπράβο, Μάγκας. Μπράβο και στην Πανάθα. Πολύ όμορφα. Πάμε δυνατά και σήμερα. Πάω, λέει, χθες στην Κάβα να παραλάβω ένα συλλεκτικό μπουκάλι 100 κιλών ουίσκι που τους είχα παραγγείλει. Πλήρωσα ευγενικά και παρακάλεσα να με βοηθήσουν να το βάλουν στο αυτοκίνητο. Και τι μου απαντάνε. Κουμπάρε, άμα δεν το σηκώνεις, μην το πίνεις. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή διπλό σήμερα στο Λονδίνο με την Ξάνθη της Ουκρανίας και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αμάν, αυτά τα Ξάνθη της Ουκρανίας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω πίσω από την παρέα, στην παρέα πίσω από τους δέκτες, ο φίλος μας ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα. Πολύ καλός μπασκετικός Παναθηναϊκός, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Το ανέκδοτο της ημέρας με έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ ο Μπράντοβιτς. Καλημέρα, Αλέξ. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, καλή εκπομπή. 5 στα 5 και προχωράμε, λέει ο Μιχάλης. Έβγαλε ανακοίνωση η Ευρωλίγκα χθες, λέγοντας, λέει, ότι θα παίζει ο Ολυμπιακός. Το μάτς θα ξεκινάει με 0-50 για να έχει λίγο αγωνία, λέει ο Νότης. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εκπομπή, συμφωνώ και για Μπαρτσελόνα και αναρωτιέμαι αν επιμέσει είχε τέτοια παραγωγικότητα. Για σήμερα μπορεί να μπει στην 11η της ΑΕΚ. Αναρωτιέμαι αν θα παίξει περισσότερο με περισσότερα χαφ, μολονότι ο Νίκολης το αρνήθηκε. Θα την πω την 11η της ΑΕΚ. Όχι, ακόμα δεν τη βάζω δίπλα στην ομάδα. Στην καλή ομάδα του Γκουαρδιόλα και του Μέση δεν τη βάζω ακόμα, φίλε. Δεν τη βάζω ακόμα. Αλλά ότι είναι τρομακτική και ότι είναι μια τρομερή φουρνιά, ναι. Αλλά ακόμα την καλή-καλή Μπαρσελόνα του 10 εκεί με τον Γκουαρδιόλα, ακόμα δεν νομίζω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο. Είναι όμως ο πολύ καλό δρόμο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα στο φίλο μας το Σάκη και καλημέρα στην παρέα, στην καλύτερη πρωινή παρέα. Κάντε το όπως ο Τόνης Αβέβης στην Γλασκόβη. Πάμε, Κάρα, Παύλος 21, Μαρούση.

0: Και επειδή έχει τα γωνία, να σας τρίξω την 11 της ΑΕΚ, επειδή ρωτάτε από τώρα, την πιθανή. Μπρινιόλι, τέρμα 4-4-2. Έτσι, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Ρώτα πίσω, δεν αλλάζει τίποτα. Μάριν και Βιτάλης στο κέντρο. Μάγειρε δεξιά, Κοϊτά αριστερά. Και Ζήνη Γιώβιτς στην επίθεση. Αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα. Καλημέρα, Βαγγελάρα, Χρυσοαϊκάρα. Τι μπάλα παίζει αυτή η μπάρτσα, δεν υπάρχει. Αυτό έλεγα και εγώ παραμιλάω. Καλημέρα από Αρτέμιδα. Αυτό που έχουμε καταφέρει σαν ελληνικό μπάσκετ δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει, λέει ο φίλος. Καλημέρα στην παρέα. Θέλω να καταγγείλω ότι κακώς δεν έχει πενθήμερο πέντε στα μπουζούκια λόγω γκυλφόιλ, λέει ο Εργοτρελάρας. Ναι, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Καλημέρα και στον Όντα από Καρέα. Φύγαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε Παγκο, τι έγινε.
0: Καλά, φιλαράκο, μια χαρά, εσύ.
1: Εντάξει, κοίταξε, θα είμαι ερετικός της ημέρας από τους Ολυμπιακούς. Καλή ανατροπή, εντάξει, ναι, δεν λέω. Αλλά άμα συνεχίσει να μπαίνει έτσι ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια, θα έχουν πρόβλημα με τις ομάδες που έχουν φανελίτσα. Γιατί της Βαλένθια η Βανέλα είναι την πετάς από τον πρώτο και πάει στον τρίτο. Εντάξει. Δηλαδή, άμα τύχω τώρα στο παιχνίδι με Φενέρ, Ρεάλ, Παναθηναϊκό και κάνα δυο ομάδες.
0: Αλλά μεταξύ τους δεν παίρνουν, μεταξύ τους δεν παίρνουν τόσο χαλαρά πουθενά. Μεταξύ τους. Αλλά με τις άλλες που ανέφερες, ναι.
1: Θεωρείς ότι είναι θέμα χαλάρωσης ή θέμα αντίληψης των παιδιών, ας πούμε. Γιατί θα σου πω κάτι. Το να ξεκινάμε να λέμε ότι δεν έχει ενέργεια η ομάδα. Γιατί δεν ελέγχει τα rebound, γιατί ένα πράγμα ήταν το πλάνο χτες, ήταν να ελέγξει το rebound, να κατεβάσει κατοχές. Είναι ναι, πολύ ξεκάθαρο.
0: Να μην σου αφήσει να τρέξουν
1: όποιος
0: πολύ. Ναι.
1: Όποιος καταφέρει και κατεβάσει τις κατοχές με αυτήν την ομάδα, θα την κερδίσει και σχετικά εύκολα, εγώ συμπληρώ.
0: Ναι.
1: Δεν κέρδισε η επίθεση χτες στον Ολυμπιακό. Στο τέλος του παιχνιδιού, δηλαδή από το 20 που πήγε ημίχρονο. Λογικά στο ημίχρονο ο Μπατζόκας πρέπει να έχει κατεβάσει καμιά δεκαριά εκκλησίες, καμιά τριανταριά Μητροπόλης και κάτι άλλο, οτιδήποτε. Βγήκαν και παίξαν τελείως διαφορετικά. Έτσι, ξεκίνησε από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος πάλι δεν πήρε μπάλες. Δεν ξέρω πώς γίνεται και δεν μπορούμε να του περάσουμε μπάλες αυτούν, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, είναι από τα καλύτερα σέντερ στην Ευρώπη, έτσι. Αν όχι ο κορυφαίος, για να μην είναι υπερβολικός, είναι μέσα στους 3-4 καλύτερους στην Ευρώπη.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Είναι ο

0: Είναι από τα 5 παιχνίδια που έχουν παίξει ως τώρα,
1: ναι.
0: Είναι το 4ο παιχνίδι που έχουν πει με τον ίδιο τρόπο.
1: Άρα λες ότι σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, πάβει να εφίσταται, λες.
0: Ακριβώς. Και να σου πω κάτι, μπορώ να δεχτώ ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα βγαίνει και ένα είδος αγκαρίας με τις ομάδες που μπορείς, ας πούμε, να κερδίσεις, γιατί κάπου είσαι κλαταρισμένος, το καταλαβαίνω, πολλά παιχνίδια για όλες και τα λοιπά. Άντε να το καταλάβω, αλλά δεν μπορείς να ομάδες τώρα που είναι αυτού του επίπεδου να μου μπαίνεις μέσα. Δεν θεωρώ ότι είναι μπλάζε το υφάκι. Δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε καθόλου το ρυθμό στο ξεκίνημα. Και αυτό έχει να κάνει με την ένταση που βγάζει. Η ένταση που βγάζει ξεκινά, και όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Παρεμπιπτόντως, ένα τελευταίο. Ο Παπα-Νικολάου τώρα που τον ευρίζουν κάποιοι Ολυμπιακάρες και τα λοιπά, χτες ήταν από τους σημαντικότερους στο να καταφέρει ο Ολυμπιακός να το γυρίσει. Γιατί εγώ είδα να πιάνει το Μίροντιτς που έκανε όργια στις περισσότερες επιθέσεις, τον έπαιζε άρνηση, δεν πέρασε μπάλα στο Μίροντιτς. Έχει κάνει μια εξαιρετική τάπα εκεί στο τέλος. Θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε και στην κανονική διάρκεια, γιατί θα είχε δύο βολές.
1: Ναι, εκεί που πήγαινε.
0: Μία με το Μοντέρο, μία με το Βεζένκο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, σαφώς και η νίκη μετράει και να έχανες δεν θα με πείραζε. Δηλαδή, εφόσον τουλάχιστον βγάζει αντίδραση, οκ. Okay, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει έτσι στα παιχνίδια. Γιατί αν ξεκινά έτσι τα παιχνίδια, σου είπα ότι υπάρχουν κάποιε φανέλε που είναι τόσο βαριέ που αν σε βρουν έτσι, όχι δεν θα σου δώσουν ευκαιρία και πιθανότητα, θα σου πάνε η διαφορά στου 40. Λοιπόν, την καλημέρα μου, Αγγελάκη. Θα τα πούμε.
1: Έγινε, ρε φιλέ.
0: Τώρα έχω να ακούσω, ξέρω.
1: Μη ρωτήσει το γιατί, Γιάννη, μη ρωτήσει το γιατί.
0: Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, Αγγέλη.
1: Πάντα,
0: εγώ πάντα με αυτό το σκεπτικό το λέω.
1: Το ξέρω, πλάκα κανένα
0: στιγμή. Καλημέρα.
1: Έλα, γεια. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
2: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
1: Καλά είμαι, εσύ?
2: Χαιρετίσματα και σε πάνω μέσα το παιδί. Τι θέλω να πω, Αγγέλη μου. Εχθές ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή αυτή η άμυνα που βγάζουμε, φίλε, είναι τρομερή, έτσι.
1: Γουστάρισε,
2: ναι, ρε φίλε.
1: Γουστάρισε.
2: Γουστάρω. Είναι σαν να βλέπεις το καλό τελικό του
1: καλό. Καψερή Παρτιζάν, λες και ήταν παιδικό, να πούμε. Έβαζε 8 και 9 πόδους στην περίοδο.
2: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή αυτή είναι καλύτερη η φέτα από ό,τι ήταν πέρσι.
1: Εντάξει, για χτες μιλάμε τώρα. Ναι, ότι γενικά ότι είναι καλύτερη από πέρσι είναι καλύτερη.
2: Ναι.
1: Αλλά για την άμυνα του Παναθηναϊκού που λες, αυτό σχολιάζω.
2: Πάντως ο Ολυμπιακός, εάν παίξει με μια σοβαρή ομάδα, όπως είπε και το παιδί το άλλο, που να όντως να έχει φανέλα και καλούς παίκτες, θα το παθήσει. Δεν θα περάσει εύκολα.
1: Εντάξει, άλλη ιστορία το ένα, άλλη ιστορία το άλλο πάνω.
2: Δεν είναι Ολυμπιακός ο πεσσιμός.
1: Αφού έχει αλλάξει αρκετά, θα περιμένουμε να δούμε όταν θα μονταριστεί, να δούμε πού θα μπορεί να φτάσει. Mm. Πάντως, το γεγονός ότι έκανε. Το γεγονός ότι έκανε τέτοια ανατροπή, δεν το λες και λίγο, έτσι.
2: Εσύ πιστεύεις μπορεί να έχει κορεστεί?
1: Δεν ξέρω πώς, αν έχει κορεστεί. Για τον Παναθηναϊκό, αν σου πω από το 24 στο 25, ήταν άλλη ομάδα. Δηλαδή, άλλη δίψα είχε το 24 που το πήρε. Τελείως διαφορετικό ήταν το 25. Για τον Ολυμπιακό θα το δούμε στην πορεία τη σεζόν. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Ναι, γιατί πήρε και ποτάσμα, πήρε και ευρωπαϊκό.
1: Θα τα δούμε πάνω, θα τα δούμε.
2: Εντάξει. Ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα, εντάξει, να λέμε τώρα, έχει παιχταρά.
1: Φυσικά.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ γεμάτος και έχει παιδιά με πολύ μακριά χέρια, να το παρατηρήσεις. Και απλώνουν τα χέρια και δεν περνάει τίποτα, είναι σαν δείκτης.
1: Τη ραμούλα δηλαδή, μου λες.
2: Ναι, τίποτα, ρε παιδί. Γουστάρω πολύ το Λομπράνο.
1: Καλά κάνεις και γουστάρεις. Με χαρά κάνεις και γουστάρεις.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος που ήρθε.
1: Mm.
2: Να είναι καλά. Και να μην φωνάζει και να μην τρελαίνεται και πάθει τίποτα ο άνθρωπος.
1: Σταμάτα, μωρά τον άνθρωπο. Τι φωνάζει και τρελαίνεται, ήρεμος, είναι μια χαρά είναι. Πού τον είδες να φωνάζει και τρελαίνεται? Όταν πρέπει να τα χώσει τους παίχτες, τα χώνει. Αυτό και τίποτα άλλο. Έγινε πάνω.
2: Έγινε, σε καλά, Βαγγέλη μου.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα μου στείλες για κάτι για 10.000 ΣΑΕΚ. Εγώ διαβάζω τα 6.500 εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει για τις ανάγκες των οπαδών, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ακόμα 3.500 λέει έχουν προμηθευτεί εισιτήρια σε άλλες θύρες. Αυτό. Γιατί εγώ γι' αυτό είπα το 6, γιατί ήξερα ότι είχε πάρει τόσα. Αλλά εδώ, από ό,τι φαίνεται, έχουν πάρει και σε άλλες θύρες οι Έλληνες. Φυσικό είναι αυτό. Και θα γίνει χαμός σήμερα στο Stamford Bridge. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.

0: Περικλής από Πάτρα.
1: Πού είσαι, ρε Περικλή? Πού είσαι, ρε Βέντη, καλά είσαι?
0: Ναι, πώς πάμε?
1: Καλά, αγόρι μου, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, τέλεια, τέλεια.
1: Όλα καλά με τις δουλίτσες, με την οικογένεια, όλα καλά? Πένα.
0: Όλα καλά, πένα.
1: Μπράβο, ρε Περικλή.
0: Είπα να σας πάρω έτσι, γιατί τώρα έχω βρει ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Βρίσκομαι στο αεροδρόμιο που πετάω για Λονδίνο.
1: Πας για το μάτς?
0: Πάω για το μάτς.
1: Άντε, ναι, καλό ταξίδι, καλή εκδρομή με την
0: ευχαριστώ,
1: νίκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λέω κάτι να πάρω το φίλο μου, Βαγγέλη, έχω καιρό να το μιλήσω μαζί.
1: Δεν είσαι πρωινά ωράρια τώρα, να φανταστώ, είσαι πιο αργότερα στη δουλειά.
0: Όχι, καθόλου. Ναι, είμαστε, ναι, πάμε πιο μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα είμαι κυρίως στο γραφείο.
1: Mm-hmm.
0: Και εντάξει, λίγο πολύ. Δηλαδή, δουλεύω μετά τις 8.30-9 η ώρα.
1: Ναι.
0: Εκείνης της ώρας, ναι.
1: Μπράβο, ρε, εσύ.
0: Εσύ πώς πάτε, καλά?
1: Καλά. Και εμείς εδώ πέρα, όπως τα ξέρεις, τα πρωινά μας. Ψάξαμε μετά στο YouTube 8.30 με 10. Ψάξαμε. Γιατί έχω ξεκινήσει εκεί. Όταν γυρίσεις. Ναι, ψάξαμε στο YouTube.
0: Τέλεια. Εντάξει, χθες είδα και το μπασκετάκι και τα δύο μπασκετάκια. Ναι. Καλά πήγαν και δύο ομάδες. Μ' άρεσε και πολύ ο Παναθηναϊκός. Ήταν πιο αποτελεσματικός και γενικά έχει δείξει μια κουριόζικη της περίοδος.
1: Είναι η σοβαρότητα, η τελειομανία. Δηλαδή, χτες πάλι μπαίνει μέσα σε κάθε περίοδο, δεν τρώει 9-10 πόντους. Τρώει 55 από μια ομάδα που βάζει 87 στα παιχνίδια της μέσω όρο. Την κατέβασε 55. Σε όλο το μάτς είχε διαφορές 15-20 πόντους. Έπαιξαν και οι 12, σκόραραν και οι 12. Ο παραπάνω έπαιξε 25 λεπτά. Δηλαδή, λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένη μηχανή ο Παναθηναϊκός και δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα τόσο γρήγορα, να πω την αλήθεια. Με τον Ομπράντοβιτς ήμουν σίγουρο ότι θα γίνει αυτό. Απλά δεν περίμενα να το φτιάξει τόσο γρήγορα.
0: Φαντάζομαι να πούν και οι υπόλοιποι, Ναν και.
1: Και φαντάσουν, ναι, ότι αυτό σχολιάζουν και διάφοροι στην Ευρώπη, ναι, ότι υπάρχει ένας Ναν και ένας Σλούκας και τώρα μπήκε χθες ο Ερνάν Γκόμεθ, θα έχει μείνει έξω ο Μπόγκα.
0: Ναι. Θα είναι προοπτική.
1: Έχει προοπτική μεγάλη. Ναι, έχει προοπτική.
0: Και ο Ολυμπιακός μεγάλη ανατροπή.
1: Και ο Ολυμπιακός τεράστια ανατροπή, ναι.
0: Τεράστια ανατροπή. Δηλαδή δεν την περίμενα, να σου πω την αλήθεια, έτσι πως το βλέπα το πρώτο ημίχρονο. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο δεν ξέρω.
1: Εγώ παραπάνω είδα στο δεύτερο που το γύριζε. Εκεί έβλεπα παραπάνω.
0: Ναι. Ήταν τρομερός πραγματικά. Και ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο.
1: Ήταν αυτοί οι δύο. Τον πήραν από το χεράκι.
0: Και πιστεύω, θεωρώ ότι αυτό που είπε πριν ο ακροατής για τον Παπα-Νικολάου ισχύει.
1: Ναι.
0: Ήταν για μένα καταλυτικός. Ειδικά σε κάποιες άμυνες. Ήταν φανταστικός.
1: Άλλο είναι πάλι ο πράγμα αρχηγός, φίλε. Ο αρχηγός είναι αρχηγός.
0: Συζητάμε τώρα, ναι. Και εμπειρία.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Τίποτα, τώρα δούμε τι θα κάνουμε εμείς σήμερα. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να πάρεις πράγματα από αυτό. Ή τους τρεις ήταν ένα βαθμό.
1: Ναι.
0: Εδώ μπορεί να το πάρει η ΑΕΚ σήμερα. Ναι. Αν είναι σοβαρή. Αν είναι η ΑΕΚ που ξέρουμε.
1: Σοβαρή θα είναι σίγουρα. Σε τέτοια μας δεν μπορείς να πας σοβαρά. Δηλαδή, σίγουρα θα το θέλουν πολύ και σίγουρα θα είναι αποφασισμένοι. Έτσι, και είναι και η συνθήκη περικλεί. Δηλαδή τώρα. Με αυτή τη συνθήκη τώρα η ΑΕΚ ουσιαστικά θα παίζει εντός έδρας. Θα μου πεις ότι ο Μπρίτς είναι τεράστιο γήπεδο, αλλά και πάλι με τόσους ΑΕΚτζίδες μέσα. Ναι. Δεν είναι εκτός έδρας μας αυτό. Άρα είναι ευκαιρία παιχνίδι ευκαιρία, να το πω σωστά, στο οποίο μπορεί η ΑΕΚ, ας πούμε, παράδειγμα, αν κάνει το διπλό, μπαίνει πολύ, πολύ δυνατά στο κομμάτι να προκριθεί μετά τη League Face.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ,
0: ναι,
1: πολύ δυνατά.
0: Ισχύει αυτό.
1: Και το Χ πάντως το θεωρώ καλό αποτέλεσμα. Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι. Το συζητάμε, τι λες τώρα. Είναι εκτός έδρας μάτς. Απλά είναι το θέμα να μπει όπως μπαίνει στη Φιλαδέλφεια και όχι όπως.
1: Στα εκτός.
0: Στα εκτός.
1: Αυτό όμως δεν θα είναι σαν εκτός. Αυτό βλέπω να είναι περισσότερο σαν εντός.
0: Ναι, σίγουρα. Επίσης να πω ότι θα είναι 10.000 άτομα γιατί έχουν ανοίξει από χθες.
1: Τις άλλες θύρες.
0: Ναι, οπότε θα φτάσουν τα 10.000. Γιατί πήρε και άλλα στήρα.
1: Εσύ έχεις πάρει στο πέταλο κανονικά με τους αξίδες πολλούς.
0: Ναι, κανονικά από την αρχή. Εντάξει, εγώ βλέπω για δεκάδα που είπες, εκεί τη βλέπω, μόνο μία αλλαγή θα έβαζα, που βλέπω εγώ στο μυαλό του Νίκολιτς, να βγει ο Ζήνη και να μπει ο Γκατσίνοβιτς.
1: Το ήθελα, το προτιμούσες,
0: Κοίτα να δεις, θεωρώ ότι ο Γκατσίνοβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος πρεσάρει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα πρεσάρει η ΑΕΚ.
1: Να σου πω κάτι, δεν τα ακούω σαν κακή ιδέα. Καθόλου κακή ιδέα δεν την ακούω αυτή που λες, φίλε. Καλή ιδέα είναι και ενδεχομένως το σκέφτεται και ο Νικόλιτς αυτό.
0: Ναι,
1: και άσε τι λέμε τώρα εμείς πιθανές εντεκάδες. Πολλές φορές να ξέρεις ότι πάντα σε όλες τις ομάδες το λέω τώρα αυτό, πολλές φορές μπλοφάρουνε.
0: Ακριβώς.
1: Πολλές φορές μπλοφάρουνε.
0: Νομίζω θα παίξει ένα σύστημα όπως έπαιξε πέρσι στη Φλωρεντία. Δηλαδή που είχε ξεκινήσει βασικό το Κατσίνοβιτς.
1: Και είχε βάλει και γκολ, δεν είχε βάλει. Και γκολ με μια προβολή από κοντά. Καλά το θυμάμαι.
0: Είχε βάλει και το γκολ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει στο μυαλό του. Θεωρώ ότι θα είναι ο Μάρι με τον Βιτάλη στο κέντρο.
1: Ναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Τι θα είναι.
0: Ναι. Θεωρώ ότι θα κάνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτό βλέπω. Και βλέπω ότι ο Ζήν άρχισε από τον πάγκο. Γιατί σε περίπτωση που θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Να...
1: Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτός να μπει αλλαγή και να δώσει ένταση, να δώσει πρέση.
0: Ακριβώς. Ναι. Είτε κερδίζει 1-0, είτε χάνει 1-0. Είναι εδώ έξω που θα μπει σίγουρα μέσα, γιατί αν κερδίζει 1-0 θέλει να χτυπήσει την κόντρα με την ταχύτητά του. Εάν χάνει 1-0, έχει σίγουρα τα προσόντα για να μπορεί να
1: κερδίσει. Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα και εκεί, αυτοί έχουν τον Αρντά Τουράν προπονητή, έτσι.
0: Ναι.
1: Και γίνεται ένας χαμός, γιατί λέει μετά την ΑΕΚ θα πάει να συμφωνήσει με την Εθνική Τουρκία. Γίνεται ένα περίεργο μπάχαλο. Τώρα που αυτό.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Αυτά όταν γίνονται καλά είναι πάντα. Ξέρεις.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτά καλά είναι. Γιατί τώρα ένας προπονητής δηλαδή που λέει ότι μετά τον αγώνα θα πάει να συνελθεί με την Τουρκία για να κλείσει την Τουρκία. Δηλαδή είναι σαν να είναι στην πόρτα της εξόδου αυτός.
0: Ακριβώς. Δεν τα ψηλοενδιαφέρει και το μάτς δηλαδή στην τελική.
1: Δεν ξέρω. Εκτός άμα είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού. Γιατί σου λέω ότι. Γίνονται πολλά.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, αυτά να σας αφήσω γιατί πονάκω τον έλεγχο.
1: Άντε, καλό ταξίδι, αδερφέ. Τα πάμε, γεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Μιλάμε εμείς, έτσι.
0: Και θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ναι, αλλά, γεια. Λοιπόν, έχει πάει 6.30. Διαβάζω κάποια μηνυματάκια για να μας οδηγήσω στο διαφημιστικό διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η Μπάρτσα λέει θα πάρει το Τσουλού φέτος, αν ήταν ο Παγκοτατζής. Μην το λες αυτό, ρε φίλε. Υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες. Παράδειγμα, η Arsenal πέρσι έπαιξε τελικό. Πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Έχει 14 συνεχόμενες νίκες σε league face η Arsenal. Εντάξει, Παρί, πιστεύω θα είναι λύση να το πάρει τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αλλά γενικά νομίζω ότι Οκτώβριο πρωταθλητή Ευρώπη δεν βγάζει. Ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Την καλημέρα μου, αν πάει ομάδα με τέτοια νοοτροπία, δηλαδή περί Ξάνθη Ουκρανία, θα φάμε τρίμπαλο. Ελπίζω να κάνει πλάκα ο φίλος, διότι Σαχτάρα ανήκει σταθερές ομάδες του Τσουλού εδώ και πολλά χρόνια. Ελπίζω πως κάνει πλάκα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ σήμερα να κάνει το μεγάλο βήμα, λέει ο Φάνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Πώς είδες χθες το Βάλ, επίσης είναι τόσο καλός ο Παναθηναϊκός και επιθετικά που έχει καταστήσει τον Αν Περιτό. Έχουμε ξεχάσει πώς υπάρχει. Ο Φάλ ήταν εξαιρετικός χθες. Νομίζω ότι στην αξιολόγηση πρέπει να ήταν και κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Καλημέρα από Κύπρο. Το θέμα του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρη απουσία του Κόκα, άμυνα και επίθεση. Μάριε, συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ειδικά αυτό για την τροφοδότηση του Μιλουτίνοφ που έλεγε πριν ο Γιάννης. Πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους σιδελώδεις ανέμους. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στις Κιάθουπες, στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε δήμους της Εύβοιας, σε Σκιάθος, Κόπελο, Σκύρο, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνη.

0: Υπηρεθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσο αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Ξεμπάλησαμε, Θράκων.
4: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη ΡΕΝ. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, ΡΕΝ Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν. Φρουκουμάτι είναι λίγο για Τζακ Ντάνιελς, να πετάς τις τάπες και να περιμένεις να περάσει ο χρόνος. Είναι τέτοια, τέτοια μουσική επιλογή. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 38 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα παιδιά, να έχουμε υγεία. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Κώστας. Πού το είδα το μήνυμα? Α, ο Κώστας ραδιοταξί, μόνο ΑΕΚ. Μπαίνουν δύο δέντρα, λέει, σε ένα μπαρ και λένε στον μπαρμάν: πιάσε τρία ουίσκι. Μα είστε δύο, τους λέει. Ναι, αλλά είμαστε τρεις, λέει ο υπόπτης ασφάλτου. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Φώτης.
0: Γεια σου Φωτάρα, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσείς?
0: Καλά και εμείς, φίλε.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον Μάνο και σε όλη την παρέα.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, μετά από κάθε καλό αποτέλεσμα η υπηρεσία με βγάζει αργά, δεν ξέρω γιατί. Γι' αυτό δεν βγαίνω στις γραμμές.
0: Τι, σε βγάζει αργά, δεν ξεκινάς νωρίς?
1: Χθες βγήκα 9 η ώρα. Με περίμενε ο μη αντικειμενικός να μ' ακούσει, δεν μ' άκουσε ποτέ.
0: Ναι, αυτό ήταν ο καημός, δεν σε άκουσε ο μη αντικειμενικός δηλαδή.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα σήμερα περιμένουμε να ακούσει ο Στέλιος, σε θέλει. Τι να πω. Λοιπόν.
0: Τι κάνω, Στελάρας, καλά.
1: Μεγάλη νίκη.
0: Καιρό έχω να μιλήσω.
1: Καλά είναι ο Στελάρας. Mm. Περικλή, έπρεπε να παίξει Champions League για έκρε άτιμε να πάρει τηλέφωνο.
0: Αφού δεν ξυπνάει νωρίς, ρε.
1: Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι να έχεις, καλό να περάσετε. Και με τη νίκη. Να είστε καλά. Λοιπόν, μεγάλη νίκη Καλαμάτα προχθές.
0: Τι μεγάλη, μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες της, προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες της και μεγάλο παράσημο κιόλας ότι χειροκροτήθηκε και από το γήπεδο της Τούμπας. Δεν το βλέπεις συχνά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι. Γιατί πολλές φορές κάνουν γκέλες οι μεγάλοι από τους μικρούς, αλλά συνήθως τις κάνουν τις γκέλες με άλλο τρόπο. Δηλαδή παίζοντας κλεισμένοι όλο το μάτς πίσω στην περιοχή τους και βγαίνοντας σε δύο κόντρες και βάζοντας ένα ή δύο γκολ, ας πούμε, και κλέβοντας εισαγωγικά κάποιο μάτς. Καλαμάτα, το έχουμε πει, το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Και εγώ από όταν την είδα από κοντά, το έχω πει ότι είναι μια ομάδα η οποία για μικρομεσαία και για μια ομάδα που έρχεται στη μεγάλη κατηγορία μετά από 25 χρόνια, εμένα προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει. Με έχει εντυπωσιάσει και ο τρόπος σκέψης και φιλοσοφίας του προπονητή, αλλά και το γεγονός ότι έκανε πολύ καλές μεταγραφές. Και ήδη με τον Βάργκα, ξέρεις ότι ήδη έχει αρχίσει κουβέντα, έτσι, με τον Βάργκα. Να ξέρεις αυτός, ο Βάργκας θα απασχολήσει. Ο Βάργκας, όχι Βάργκα, Βάργκα είναι Σάικ. Θα απασχολήσει, ναι, ναι, κόσμο αυτός. Αυτός δηλαδή, τώρα από ό,τι έμαθα, η Καλαμάτα τον έχει πάρει με μια μορφή δανεισμού 2 ετών από τη Χάρτς. Κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω. Δεν έχω.
0: Και τώρα λέει ο Πρασάς θέλει να τον αγοράσει και ήδη οι μεγάλοι όλοι γλυκοκοιτάνε.
1: Άμα θέλει ο Πρασάς να τον πάρει, θα τον πάρει.
0: Ναι, αλλά να τον αγοράσει για να τον πουλήσει μετά αυτός όπως γουστάρει. Γιατί τώρα η χρηματιστριακή του αξία είναι 8 κατοστάρικα. Δεν είναι ψηλά.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αυτός ο παίχτης μπορεί να πουληθεί και 2, 3 και 4 παιδιά που λένε. Έτσι.
1: Κοίταξα, δεις, εμείς που πάμε και βλέπουμε, εγώ την Καλαμάτα φέτος την έχω δει σε 5 αγώνες. Σε 5 παιχνίδια ζωντανά από το γήπεδο. Και προχθές την είδα την τηλεόραση με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η φιλοσοφία του Παναγιώτη, του Χρυστοφιλέα. Δεν κλείνεται η ομάδα. Παίζει επίθεση, παίζει ποδόσφαιρο, θέλει να παίξει ποδόσφαιρο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και παίζει ποδόσφαιρο και παίζει και καλό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και αν δεν ήταν η απειρία στα πρώτα παιχνίδια, βλέπε Άρης, μπορούσε να πάρει τουλάχιστον το κύρι, να μην σου πω νίκη, στην Τρίπολη με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Μπορούσε και ένα καλό αποτέλεσμα. Εντάξει, το μόνο που δεν έπαιξε καλά στο πρώτο μήκο ήταν το Πανετολικό. Που ανέβηκε στο δεύτερο. Πιο πολύ που έκανε και πολλές φάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Σε όλα τα άλλα παιχνίδια, καλά, μάτια έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό. Το δυσκόλεψε πολύ τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εκεί μπορούσε να πάρει μέχρι και ένα κι. Γενικά η ομάδα παίζει. Εντάξει, και έχει πολλές δυνατότητες και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Δεν μιλάω εγώ γιατί βλέπω που γράφουν μέσα στο Facebook κάτι φίλοι καλαματιανοί και αυτά για Ευρώπες και τέτοια πράγματα.
0: Αυτό είναι πολύ βιαστικό. Αυτό είναι πολύ βιαστικό. Το για την Καλαμάτα θα είναι μια τεράστια επιτυχία για την Καλαμάτα να μπει στο 5-8. Να μην μπει καν στη διαδικασία των play-out.
1: Μπράβο, πρώτο στόχο είναι αυτό.
0: Είναι μια τεράστια επιτυχία για μια ομάδα που έρθει μετά από 25 χρόνια. Δηλαδή αυτό πρέπει να το μετράμε.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Και τώρα την Κυριακή πάμε νίκια με τον Όφη. Που πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι, γιατί και ο Όφη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Αυτό τώρα είναι Νεάπολη πάλι.
1: Λογικά ναι, Βαγγέλη, νομίζω έχουν καταλήξει στην Νεάπολη.
0: Μέχρι να γίνει το στις παραλίες κάτω, να.
1: Ναι, νομίζω έχουν
0: καλύτερο είναι αυτό. Κοίταξε, το ιδανικότερο θα ήταν για μένα η Τρίπολη. Γιατί είναι βολεύει πολύ στους Καλαματιανούς και είναι και στη μέση από Καλαμάτα Αθήνα, ας πούμε.
1: Αλλά υπάρχουν και αλλά πολλοί Καλαματιανοί στην Αθήνα που πρέπει να ενεργοποιηθούν και να ξεκινήσουν να έρχονται στο γήπεδο.
0: Ναι, γιατί στο θέμα της Τρίπολης, ξέρεις, είναι το ζήτημα ότι έχουν δύο ομάδες αυτοί. Και γι' αυτό δεν μπορούσαν να τα βρουν. Γιατί έχουν και τη Β' ομάδα στη Β' Εθνική και δεν χωρούσε να μπει η Καλαμάτα εκεί να παίξει.
1: Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να φτιάξουν το γήπεδο χθες. Και στο μέλλον πρέπει να φτιάξει ένα δικό του γήπεδο.
0: Φώτη, να σου πω κάτι.
1: Ο πρόεδρος.
0: Φώτη, να σου πω κάτι. Έπρεπε νωρίτερα να το. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, η διαδικασία είναι επειδή πρόκειται για κονδύλια από Δήμο και από Περιφέρεια. Εκεί στράβωσε η δουλειά. Γιατί οι άνθρωποι τα χαρτιά από ό,τι έχω διαβάσει τα είχαν κάνει από το Γενάρη πέρσι. Γιατί περίμεναν ότι θα βγουν. Και όμως παρά το γεγονός ότι τα έκαναν Γενάρη τα χαρτιά. Μέχρι να πάρουν τις εγκρίσεις από περιφέρειες, δήμους και τα λαβέρια, ξεκίνησαν οι εργασίες τον Ιούνιο, κάπου εκεί. Αν είχαν ξεκινήσει δηλαδή με το που τελείωσε το πρωτάθλημα τον Απρίλιο, ενδεχομένως η Καλαμάτα τώρα να παίζει στο γήπεδο της. Αλλά η Ελλάδα έτσι είναι αυτά τα γραφειοκρατικά, είναι.
1: Έτσι είναι η Ελλάδα. Το είχε πει ο συγχωρεμένος Μαυροδόπουλος όταν είχε πάει στο γραφείο του Λιάννη που ήταν υφυπουργός αθλητισμού, του είπε: λεφτά έχω, δεν συζητάω λεφτά. Και λέει ο Λιάννης, πρώτη φορά πρόεδρος ΠΑΕ, έρχεται στο γραφείο και δεν μου ζητάει λεφτά. Απλά θέλω, τι λέει, να μην καθυστερούν αυτό που θέλω να κάνω για την ομάδα. Αλλά όπως το είπες, είναι Ελλάδα. Είναι Ελλάδα. Λοιπόν,
0: έγινε, φίλε.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Μια χαρά, τα λέμε εμείς. Φιλιά.
1: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη, ναι, εσύ μιλάς.
2: Άνοιξα το ραδιόφωνο και 6. Ξύπνησα και έλεγες για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Τον Παναθηναϊκό τον είχες πει, αλλά από τις κουβέντες κατάλαβα ότι κέρδισε. Αλλά με πόση διαφορά, ποιο
0: με
2: ήταν.
0: 17, με 17 πόντους κέρδισε, 55-72.
2: Μα ναι, το 55 άκουσα που το έλεγες. 55-72.
0: Ναι, το έλεγα γιατί είναι τρομερό το νούμερο. Δηλαδή είναι πολύ χαμηλά. Είναι πολύ χαμηλά.
2: 55 πόντους, ναι. Επίσης ένα άλλο που θέλω να μάθω είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δεύτερο γύρο. Είναι στη 17η ή στη 19η αγωνιστική. Γιατί μου το έχεις πει, αλλά δεν θυμάμαι ποιο νούμερο από τα δύο είναι. Μπορείς να μου το πεις.
0: Στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα, πότε είναι ο δεύτερος γύρος στο ΑΚΑ.
2: Ναι,
0: αλλά ξέρεις, ημερομηνία δεν θα σου πω μόνο αγωνιστική.
2: Αγωνιστική, ναι, δεν χρειάζεται.
0: Περίμενα να το δω την ημερομηνία, θα σου πω αγωνιστική, θα σου πω τι περίπου που πέφτει. Αλλά μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Μισό λεπτό να ανοίξει, κύριε Δημήτρη, εδώ πέρα το σύστημα.
2: Εγώ, γιατί μια στάση έχουμε ακόμα για εθνικές. Θα αφαιρέσω και αυτή στις 13 Νοέμβρη εκεί πέρα που πέφτει. Και θα το βρω πότε γίνεται.
0: Μισό λεπτό. Έχει τώρα λίγες μέρες ένα θέμα λίγο το site της Λίγκας και μπαίνω σε άλλα site, γι' αυτό και καθυστερώ να στο βρω.
2: Δεν πειράζει. Εγώ ζητώ συγγνώμη που...
0: Δεν πειράζει, κύριε Δημήτρη μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εδώ. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό περίπτερα που λέγεται το τραγούδι. Δέκατη. Νωρίς δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι. Άρα είναι στις... Α, έχω και ημερομηνία.
2: Ναι, ωραία.
0: 30 Γενάρη.
2: 30 Γενάρη.
0: 19η αγωνιστική.
2: 19η.
0: Ναι.
2: Άρα έχει του δεύτερου γύρου. Μάλιστα.
0: Εντάξει.
2: Αυτά.
0: Έγινε, φίλε.
2: Έγινε. Γεια και στον Παναγιώτη, δεν είπα.
0: Να σε καλά, κύριε Δημήτρη μου. Γεια.
2: Ευχαριστώ. Γεια.
0: Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλώς τον.
3: Γιώργος από Ραφίνα, τι γίνεται.
0: Γεια σου, Γιώργη, καλά εσύ.
3: Λοιπόν, θυμάσαι που σου είπα για την κοπέλα μου για τις 5 ώρα το απόγευμα. προχθές που είχαμε μιλήσει, που είχε αλλάξει η ώρα, που σου λέω, που μου φώναζε που πηγαίναμε βόλτα νωρίς.
0: Ναι.
3: Με τον πάνω που ήσουν, της βάζω τον τιμάν, σας ακούει και η γυναίκα μου κάνει: ωραία, λέει, τα βρίσκεται. Λέει: μια χαρά, λέει. Πες σου, λέει, να έρθουν και αυτοί, λέει, το βράδυ να κοιμηθούν, λέει, μαζί σου, λέει, αφού λέει, τα βρίσκεται τόσο καλό.
0: Το πήρε σοβαρά, δηλαδή, απάντησε σοβαρά, ε. Παναγία μου, τι είναι αυτές.
3: Που λες, Ευαγγέλη μου, θέλω να σου δω σε δύο σημεία, και τη Δευτέρα. Σε ένα πράγμα έχω διαφωνήσει μόνο μαζί σου, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό.
0: Α, το ποδόσφαιρο, ναι.
3: Ναι, που είπες ότι δεν ήταν σε καλή μέρα και ο Νίστρουμ. Εγώ διαφωνώ λίγο μαζί σου σε αυτό.
0: Γιατί,
3: και θα σου πω για ποιο λόγο. Ξεκινάει μια ενδεκάδα στην οποία του έχει βγει σε πολλά παιχνίδια και έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Οπότε νομίζω ότι με το που ξεκίνησε ο αγώνας, δεν νομίζω ότι θα είχε κάποιος κάποια ένσταση για την ενδεκάδα που είχε στήσει. Στην πορεία του παιχνιδιού βλέπει Κυριακόπουλος δεν παίζει καλά, Καμαρά δεν παίζει καλά, τους βγάζει. Τώρα ανοίγω μια παρένθεση που προσωπικά πιστεύω πως έτσι και δεν είχε βγάλει τον Καμαρά, θα λέγαμε γιατί δεν τον έβγαλε από τη στιγμή που έβλεπε ότι δεν πήγαινε καλά. Και αν με ρωτάς, το μόνο σημείο το οποίο δεν λειτουργήσε σωστά ήταν ότι θα έπρεπε να είχε βγάλει νωρίτερα τον Ουνάη, γιατί τον έβλεπε ότι δεν ήταν σε καλή μέρα. Αλλά γενικότερα πιστεύω ότι ο τρόπος που κουτσάρισε, δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι έφταιξε αυτό στο ότι δεν έπαιξε καλά η ομάδα. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο καθαρά νοοτροπία των παιχτών και ότι έτυχε, όχι okay, οι άνθρωποι είμαστε, έτυχε να είναι αρκετοί παίχτες σε μια κακή βραδιά. Δηλαδή, όταν έβλεπα και αλλάζανε πάσες στα 3-4 μέτρα και δεν μπορούσε ο Κυριακόπουλος να κρατήσει την μπάλα, δεν μπορεί να κατηγορήσει τώρα τον Ίστρουμ γι' αυτό. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Δηλαδή, κοίταξε, να σου πω κάτι, Γιώργο, να σου πω κάτι. Διαφωνώ, φίλε. Διαφωνώ γιατί πρώτα απ' όλα δεν ήταν η εντεκάδα η οποία έχει φέρει στον Παναθηναϊκό το σερί, διότι έλειπαν από μέσα αναγκαστικά δύο παιδιά, ο Κάγκουα και ο Λιβάη. Έτσι. Άρα δεν ήταν, η ίδια εντεκάδα, αυτό ήταν πρόβλημα. Και τι ήθελα εγώ από τον Ίστρουπ, ήθελα κάτι να αλλάξει στη μεσά γραμμή, όχι αυτό που έκανε. Δηλαδή, θεωρώ ότι στο κέντρο δεν το διαχειριστήκε σωστά το πράγμα. Είδε ότι δεν έβγαινε το Λουζά Καμαρά, οι άλλοι από την άλλη μεριά του είχαν καταπιεί και ήταν και παραπάνω συνέχεια. Ήταν τουλάχιστον 3-2. Και πολλές φορές που συνέκλειναν είτε ο Φορτούνης είτε ο Ζώτα ήταν και 4-2 στη μεσαία γραμμή.
3: Ναι, okay,
0: έτσι υπήρχε,
3: ναι,
0: υπεραριθμία, ναι, Ολυμπιακός πάντα.
3: Απλά,
0: για μένα εκεί, που είναι ολοκλήρωση, να σου πω τη γνώμη μου και σου το δίνω το λόγο πάλι. Για μένα, έτσι όπως ήταν το μάτς, πρώτα απ' όλα, εγώ θα έκανα δύο πράγματα. Ή θα έβγαζα τον Λουζά και θα έβαζα τον Κάγκουα, γιατί ο Κάγκουα με τον Καμαρά έχουν παίξει 15 φορές μαζί. Ενώ ο Λουζά με τον Κάγκουα δεν έχουν παίξει καθόλου, δεν έχουν παίξει ούτε 90 λεπτά μαζί. Ή έτσι όπως ήταν το κέντρο του Ολυμπιακού γεμάτο, ενδεχομένως να έβαζα τρίτο χαφ και να μην έβγαζα χαφ. Δηλαδή να άφηνα μέσα και τον Λουζά και τον Καμαρά και να έβαζα και τον Κάγκουα. Για να καλύψω λίγο. Ναι, για να καλύψω, γιατί εκεί υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Okay. Εκεί υπήρχε η υπεροπλία του Ολυμπιακού.
3: Okay, απλά ξέρει η διαφωνία μας. Τέλος πάντων, κουβέντα, ρε παιδί μου, κάνουμε ότι εγώ περισσότερο το ρίχνω λίγο στους παίχτες παρά στον προπονητή. Στην εικόνα που είδα την Κυριακή. Αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το μπάσκετ, εντάξει, είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουμε. Δεν το συζητάω, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να λέει και το αντίθετο. Απλά το μόνο τώρα, εντάξει, δεν έχω τώρα και μπασκετικές γνώσεις. Αυτό που λένε και εύχομαι να συνεχιστεί είναι ότι έχουμε ακόμα Οκτώβρη και μακάρι να βλέπουμε έτσι την ομάδα και το Μάιο. Γιατί εκεί πέρα είναι που κορυφώνουν οι ομάδες και ελπίζω να έχει διάρκεια. Τώρα με τον Πράτοβιτς δεν νομίζω ότι αν ισχύει κάποιος ότι θα κάνει κοιλιά η ομάδα. Δεν το συζητάω καν. Και αν με ρωτάς εσύ, Βαγγέλη, την ταπεινή μου γνώμη, νομίζω δεν θυμάμαι αν το είχα συζητήσει παλιά μαζί σου με κάποιον άλλο άνθρωπο. Είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος πολλά χρόνια πριν για τις λυτρωτικές ήττες. Στις οποίες έλεγε ότι ήταν, λέει, μια ποδοσφαιρική ομάδα η οποία δεν ήταν καλή, παίζει, λέει, τον αγώνα της χρονιάς, με τα χίλια ζόρια από εδώ από εκεί με τύχη καταφέρνει και παίρνει το αποτέλεσμα και παίρνει πρωτάθλημα και όλοι πανηγυρίζουν στην εξέδρα και την επόμενη χρονιά, επειδή δεν είναι καλή η ομάδα, πάει κατά διαόλου. Και αντίστοιχα την ίδια ομάδα η οποία δεν είναι καλή, παίζει το σημαντικό αγώνα, χάνει 5-0, φωνάζουν στις κερδίες αυτά και η διοίκηση κάνει αλλαγές και φτιάχνει μια καινούργια ομάδα. Νομίζω ότι πραγματικά στο λέω τώρα, μπορεί να μου πεις, ρε Γιώργο, τι λες. Το πιο λυτρωτικό πράγμα για τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ήταν όχι γιατί δεν πήρε το ευρωπαϊκό, γιατί αν δεν έπαιρνε το ευρωπαϊκό, ίσως και ο Αταμάνα μην έφευγε, ήταν ότι ζητώθηκε ο Γιαννακόπουλος που το σήκωσε ο Ολυμπιακός μες στο ΆΚΑ. Και αυτό τον έκανε να πάρει τόσο ραγδαίες αποφάσεις και να που βλέπουμε τα αποτελέσματα, γιατί πέρσι ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ κακή ομάδα στο μπάσκετ.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Είναι καθαρά λόγω προπονητή. Δηλαδή αυτό το πράγμα που βλέπαμε ήταν, εντάξει, δηλαδή εμένα που μου αρέσει ο Παναθηναϊκός, βλέπω, είμαι 47 χρόνια, βλέπω πόσα χρόνια, έφτασα να εισαγγείλω στο σημείο να κλείσω την τηλεόραση, δεν άντεγε, εκνευριζόμουν. Και από τη συμπεριφορά του Νάν και από τη συμπεριφορά του Αμάν και το εξωαγωνιστικό, έτσι, σου μιλάω για το κομμάτι.
0: Ξέρεις εκείνο το άσμα που λέει, ακυβέρνητο καράβι, το ξέρεις, έτσι θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Ό,τι γούσταρο καθένας έκανε.
3: Και πραγματικά δηλαδή νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο λυτρωτικό πράγμα για τον Παναθηναϊκό και βλέπουμε αυτό το ωραίο σύνολο αυτή τη στιγμή. Αυτά, Βαγγέλη μου.
0: Έγινε, φίλε.
3: Χαιρετώ, καλημέρα, έχουμε με υγεία, να είσαι καλά.
0: Και εσύ, φιλαράκο μου, γεια. Μπεργοτρελάρα, είναι ο Πάνος ο Μπουρνάς. Λες, δεν πιστεύουμε ότι είναι ο Πάνος εκεί για να τον ακούσουμε. Είναι ρεποδάτος και του κάνετε πλάτη. Είναι ο Πάνος ο Μπουρνάς. Μπερδεύτηκε σαν να ακούγες Παναγιώτη. Δεν είναι ο Ρήλος. Να απαντήσω εδώ στο φιλάκι, δεν είμαι πλέον αρμόδιος. Λέω, ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία όλη τη διοργάνωση. Και στο YouTube ανεβάστε βίντεο και το ξυσώνετε με το διπλό του Παναθηναϊκού με τη χειρότερη ομάδα της διετίας. Γιατί εσύ, ρε παιδιά, τόσο πολύ ενοχλεί που ο θρύλος είναι ψηλά. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Εγώ πλέον των εκπομπών, των περιγραφών, σχολείων κτλ. Με θέματα τη ιστοσελίδα και του site δεν ασχολούμαι. Αλλά.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
6: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
5: Και πιάνουν τα χέρια σου.
6: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίνκο σου δίνουν τη λύση.
5: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίνκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές ίνκο Πανκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
6: ίνκο. Make the world in your hands.
7: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
8: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
9: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic. Και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
14: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
15: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ. Ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι και αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Mastercard Competition.
16: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Λίβιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
17: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La, la, la, la, la.

0: Πρόχες, θα έχουμε και πολλές μάλιστα σήμερα, καθώς φροντίστε, δεν ξέρω αν θα μας σώσουν, δεν μας σώζουν από κάτι, αλλά φροντίστε τουλάχιστον να είστε προετοιμασμένοι εκεί και όπου τα φαινόμενα όπως προβλέπετε θα είναι έντονα. Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό και σήμερα από τους 95 στα FM, από τους 90 μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Καλό πρωινό της 14ης μέρας του μήνα Οκτώβρη, μέρας Τετάρτης. Συντονισμένοι είστε και πάλι στον Sport FM 95, είναι η εκπομπή Πρώτη Πάσα. Πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας, στο μικρόφωνο Γιώργος Λογκίδης. Με πορτοκαλί προειδοποίηση σήμερα, αργά το απόγευμα βέβαια, αλλά φαινόμενα μπορεί να έτσι να παρουσιαστούν και νωρίτερα. Προετοιμαστείτε λοιπόν κατάλληλα. Αν κάποιο φρεάτιο μπροστά από το σπίτι σας δεν είναι καθαρισμένο, μπορεί να μην είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη, αλλά εσείς θα έχετε την ταλαιπωρία αν κάτι έτσι προκληθεί και πολύ περισσότερο ζημιά στη δική σας περιουσία. Φροντίστε το λοιπόν. Καλό ξεκίνημα στη σημερινή ημέρα. Είχε και το ξενύχτη της βέβαια η βραδιά, που όπως πάντα προκύπτει όταν υπάρχει δράση, κυρίως στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Χθες βράδυ βέβαια η βραδιά ήταν γεμάτη και από ποδόσφαιρο και από μπάσκετ. Είδαμε και πάλι έτσι καλά παιχνίδια, γκολ, αρκετά σημαντικά αποτελέσματα στο Champions League. Και στο μπάσκετ, όσοι σε αυτή την πλευρά ήταν η επιλογή τους για τη χθεσινή βραδιά, τόσο εντυπωσιακός Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι, όσο και ο ψυχωμένος, θα μπορούσε να πει κάποιος, Ολυμπιακός στο δικό του παιχνίδι και στην Ισπανία και στην παράταση που τόσωσε, ένα παιχνίδι που έδειχνε χαμένο, σαφώς αποζημίωσαν όποια και να ήταν η επιλογή όσους το μπάσκετ επίλεξαν για χτες. Συνέχεια και σήμερα έχουμε στα δικά μας τρία παιχνίδια κυπέλου. Βέβαια δεν έχουμε το παιχνίδι έτσι που μαγνητίζει, που λέμε, το ενδιαφέρον, αλλά θα μάθουμε σήμερα τις πρώτες τρεις ομάδες της δεύτερης φάσης της φετινής οργάνωσης του κυπέλου. Έχουμε συνέχεια στο Champions League. Έχουμε δράση και στην Ευρωλίγκα, αλλά έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις σήμερα και για κυπριακές ομάδες στο χώρο της Καλαθόσφαιρας, στο Europe Cup. Τρεις ομάδες συγκεκριμένα, είναι ο Κεραυνός, είναι η ΑΕΚ στους άνδρες, είναι και η ΑΕΛ που ξεκινά την προσπάθειά της στην γυναικεία διοργάνωση. Θα τα δούμε όλα στην συνέχεια αναλυτικά. Ξανά καλημέρα σε όλους, με την πιο καλή, την πιο δυνατή ευχή για ό,τι καλύτερο κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Μακάρι χωρίς πολλά προβλήματα να εξελιχθεί και να ολοκληρωθεί απόψη για όλο τον κόσμο. Προσοχή στους δρόμους, όχι μόνο με βάση τις προβλέψεις για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, όσο περνάνε δηλαδή και οι ώρες. Γενικότερα, να είστε προσεκτικοί στις πολλές ώρες που καθημερινά ξοδεύουμε όλοι μας στους αυτοκινητόδρομους. Προσεκτικοί και υπομονετικοί. Και όχι ενέργειες με ρίσκο. Στο 2950 θυμίζω, επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Ο πρώτος που το έκανε και σήμερα, ο πράσινος κυνηγός της... Διορθώνω, 6:37 ήταν η πολύ καλή μέρα από τον Μάριο, 5:32 που πήρε την πρωτιά σήμερα και γράφει για, για τον αγώνα που έχουν οι Reds, η Liverpool δηλαδή, στο Champions League σήμερα, παίζει με τη LASK. Κανονικά θα πρέπει να κερδίσουν, γράφει η Reds, αφού είναι η πιο εύκολη έξοδος, θεωρητικά. Ρίσκο να το λες για τη Λίβερπουλ. Είναι αγώνας ψυχολογίας όπου νικάμε, υποτίθεται, εύκολα και ανεβαίνει η ψυχολογία σε παίχτες που δεν έχουν δείξει πολλά, είδομεν. Μάλιστα. Ακολουθεί η καλημέρα του πράσινου κυνηγού, όπως πάντα και στους ανατολικούς του Γασιμπή. Η κούραση γράφει δεν με άφησε να δω τίποτα ψες. Ίσως απόψε να αντέξω. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Άξιζε το ξενύχτη ψες από πλευράς θεάματος. Το μήνυμα του Γιάννου μαζί με την καλημέρα του, την οποία ανταποδίδω και την ευχή καλή εκπομπή. Τον ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο από τον 6.30. Και πλέον είμαστε η μόνη αίτητη. Πανάθανε, ναι, σημειώνει στο τέλος. Τρομερές άμυνες και τρεξίματα για μια νίκη Εύρους 17 πόντων από την Πανάθα. Καλημέρα, διπλό με στο Λονδίνο. Κίτρινε Θεέ, 9.53 το μήνυμα. Για την ΑΕΚ που παίζει απόψε στο Champions League κόντρα στην Σαχτάρ, ο αγώνας θα γίνει στο Λονδίνο και στο Stamford Bridge. Μας καλημερίζει και ο Πορτοκαλής Κοράζινος και όπως πάντα καλημερίζει και τους δυτικούς του Γασιπί. Και με τα πρώτα μηνύματα τις πρώτες καλημέρες, και αφού σας θυμίσω πρώτα ότι την εκπομπή πρώτη πάσα την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ με την υπηρεσία ΣΥΤΑ Vision. Μπορείτε ο κάθε ένας από την οικογένεια στο σπίτι σας να βρει αυτό που πραγματικά θέλει για να παρακολουθήσει, γιατί το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι να δεις στη ΣΥΤΑ Vision, αλλά να αποφασίσεις τι θα δεις από 800 ταινίες, βραβευμένες σειρές, παιδικά, σειρές ντοκιμαντέρ από τα κανάλια ΣΥΤΑ Vision Sports, με το πιο πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο, με πάνω από 50 διοργανώσεις, 30 αθλητικά κανάλια, 7 αθλητικές εκπομπές. Θυμίζω και τους διαγωνισμούς μας, εάν θέλετε να φροντίσετε έτσι στο σπίτι σας για τον χειμώνα που έρχεται, ένα ελαστομερές στεγανοτικό με ίνες, η εταιρεία Shakarian Color Center. Θα το κληρώσουμε την ερχόμενη Παρασκευή. Το διεκδικείτε αν θέλετε, την αξία σε 90 ευρώ και είναι ιδανικό για ταράτσες, βεράντες, ξύλο ή μέταλλο, γιατί είναι και ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Θα κάνουμε την κλήρωση εδώ στην εκπομπή την ερχόμενη Παρασκευή. Άρα μέχρι τότε Shakarian στέλνετε στο 2950 μαζί με τον ονοματεπώνυμο βέβαια και την ηλικία σας. Θυμίζω επίσης ότι την Παρασκευή θα γίνει και η κλήρωση για τις δύο δωρεπιταγές από την ΣΥΤΑ αξίας 100 ευρώ η κάθε μία. Τις διεκδικείτε αν θέλετε κάνοντας follow στους επίσημους λογαριασμούς at ΣΥΤΑ Cyprus και at Sport FM 95 και 24 Sports. Like στο post του διαγωνισμού και tag σε ένα φίλο σας. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε σήμερα τα θέματα έτσι που προβάλλονται.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Άκη, επιλέγεις το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Goal News στο Φιλελεύθερο. Καλώς την και ας άργησε, γράφει ο τίτλος. Έπαιξε για δεύτερη σερία αγωνιστική με τη Φωτιά, δεν κάηκε και συνεχίζει πρώτη. Από ΕΛ 2 εκατομμύρια στο πιο κρίσιμο σημείο, με βάση το ρεπορτάζ 2 εκατομμύρια μέχρι το τέλος Οκτωβρίου χρειάζεται για να ανταποκριθεί σε άμεσες υποχρεώσεις. Θέλει να ανοίξει λογαριασμό με Σλοβένους. Ρεπορτάζ Ομόνιας, ιστορική πρώτη αναμέτρηση με αντίπαλο από τη Σλοβενία, σημειώνει για την μεθαυριανή. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. 8 γκολ, 8 διαφορετικοί σκόρερ. Βρίσκει λύση στο σκοράρισμα από κάθε γραμμή, επιβεβαιώνοντας τον επιθετικό της πλουραλισμό στο ξεκίνημα της σεζόν. Φαβορεί με υποχρεώσεις και παγίδες για τα σημερινά παιχνίδια Κυπέλου, όταν ο Νταβίτ θα συναντήσει τον Μαουρίτσιο. Νταβίτ Λουίτς, Μαουρίτσιο Σάρι, συγγνώμη, συνυπήρξαν στην Τσέλσι και πανηγύρισαν την κατάκτηση του Europa League. Αυτά για το παιχνίδι της Πάφου με την Αταλάντα. Τώρα αρχίζει ο πονοκέφαλος Λοσάδα. Οι επιλογές των Απόλλωνα πληθαίνουν, ο ανταγωνισμός ανεβαίνει και οι αποφάσεις δυσκολεύουν. Ανόρθωση άναψε η ένδειξη στην κόψη του ξηραφιού μετά και την τελευταία ήττα. Η ΑΕΚ στο Λονδίνο, ματσάρα στο Etihad για τα αποψινά στο Champions League. Πάμε στην εφημερίδα Super Sport. Από ΕΛ στο κύριο θέμα, εύκολο ποτέ δεν θα ήταν. Η διοίκηση ξεκαθαρίζει το σκηνικό για το επενδυτικό με την οικονομική πίεση να παραμένει ασφυκτική, όπως σημειώνει. Το πλάνο λέει διπλό, ρεπορτάζ Ομόνιας, ξεκάθαρος ο στόχος νίκης στη Σλοβενία. Πάμε στην ΑΕΚ, επιμονή και χαρακτήρα ως ομάδα που έχει βλέψει. Η ΑΕΚ βγάζει τα στοιχεία που απαιτούνται. Πρώτες μάχες στο κύπελο για τα σημερινά. Ψηλό εμπόδιο στο Μπέρκαμο, το ρεπορτάζ της Πάφος FC. Τα ύψη και η σταθερότητα, το ρεπορτάζ της ΑΕΛ αυτό. Οι δικαιολογίες να τελειώνουν, έχουμε περάσει στα θέματα στο ρεπορτάζ ανόρθωσης. Και Απόλλων κορυφή, ο νέος στόχος, σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε εφημερίδα Χαραυγή, αθλητικές σελίδες κόσμος των σπορ. Η ευκαιρία της Ομόνοιας, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα, για διπλό δηλαδή, για νίκη στη Σλοβενία που θα αυξήσει, όπως σημειώνει ουσιαστικά, τις πιθανότητες για πρόκριση στα play-off του Europa League. Κλίμα νικητή, ρεπορτάζ ΑΕΛ, το καλύτερο ξεκίνημα εδώ και μία εφταετία. Τα δύσκολα συνεχίζονται, γράφει το ρεπορτάζ της Νέας Σαλαμίνας, προετοιμάζεται για άλλο ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έρχεται παιχνίδι με τον Απόλλωνα. ΑΕΚ ξανά στο ρετυρέ της βαθμολογίας με πείσμα και αποφασιστικότητα. Πάφος FC χωρίς φόβο στον Μπέρκαμο για το ευρωπαϊκό όνειρο. Στόχος η Τρίλιζα, τα τρία επόμενα παιχνίδια δηλαδή, για να μπει σε τροχιά τίτλου, γράφει ο τίτλος στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Δεύτερο φετινό σημαντικό τεστ, σημειώνει το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ για αυτό που έρχεται τη Δευτέρα κοντρά στην Πάφο. Άρης, η πρόκριση αποτελεί το μοναδικό ζητούμενο, παίζει σήμερα με τον Εθνικό. Και Champions League, το μενού περιλαμβάνει ΑΕΚ και Γίγαντες, μεγαθύρια δηλαδή, που θα παίξουν απόψε. Και ολοκληρώνουμε με τον πολίτη και το γήπεδό του. Δεν κατατέθηκε κανένα ποσό. Το κύριο θέμα έχει να κάνει με τις θεσινές εξελίξεις και την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Έδεσαν, πιστεύουν και ονειρεύονται. Ρεπορτάζ Ομόνοιας, το δείγμα για τους νεαποκτηθέντες είναι αρκετό για συμπεράσματα. Φτιαγμένη στην πρόκληση για την Πάφο και την αποστολή στην Ιταλία. Εν μέσω σκιών τα πρώτα τρία εισιτήρια για το κύπελο. Σκιών από εκείνη την ανακοίνωση της Επιτροπής. Ένα από τα παιχνίδια είναι το πρώτο χρονικά σημερινό. Αποδείχθηκε το βάθος στον πάγκο, σημειώνει το ρεπορτάζ για την ΑΕΚ και τον τρόπο που διαχειρίστηκε το παιχνίδι της περασμένης Δευτέρας. Η καλύτερη της οκταετίας, το ξεκίνημα για την ΑΕΛ. Ανόρθωση, το κακό έγινε ξανά σε σχέση με τον τρόπο που έχασε το τελευταίο παιχνίδι. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Agip Kenny.

Σε λίγες ώρες τόσο οι Αποστολίδης Ομόνιας όσο και οι Αποστολίδης Πάφος Ευσία αναχωρούν για τις εκτός έδρας αποστολές τους την ερχόμενη Πέμπτη. Πιο συγκεκριμένα στις 9 η Ομόνια αναχωρεί για την Σλοβενία. Εδώ είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Europa League. Αντίπαλος η Τσέλιε το βράδυ της Πέμπτης στις 7:45. Αύριο δηλαδή. Η τελευταία προπόνηση στην Κύπρο έγινε χθες. Δεν ανακοινώθηκε για την ώρα τουλάχιστον η αποστολή. Δεν απαντήθηκε αν θέλετε και το ερωτηματικό σε σχέση με τον Μπράουερς, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό στο παιχνίδι της περασμένης Παρασκευής με την Καρμιώτισσα. Στις 10 είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της Πάφος FC για το ταξίδι στην Ιταλία. Πρεμιέρα των αγώνων για όλες τις ομάδες βέβαια. Στη League Phase του Conference League η Πάφος θα παίξει αύριο στις 10 το βράδυ στο Μπέρκαμου κόντρα στην Αταλάντα. Ούτε εδώ υπάρχει για την ώρα επίσημη ενημέρωση για τους ποδοσφαιριστές που θα συμπεριλάβει στην αποστολή ο Ρικάρτο Σαπίντο. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα για την αποστολή και των δύο ομάδων. Θα πάμε τηλεφωνικώς αργότερα στο αεροδρόμιο όταν θα φτάσουν εκεί οι αποστολές. Θα έχουμε συνομιλία με τους συναδέλφους, τους απεσταλμένους του Sport FM 95 και λογικά θα ακούσουμε και δηλώσεις από πλευράς των δύο ομάδων. Όλα αυτά στην συνέχεια. Πρώτα τρία παιχνίδια, πρώτες τρεις ομάδες θα γίνουν σήμερα γνωστές που θα πάρουν την πρόκριση στην δεύτερη φάση, την φάση των 16 του κυπέλου Coca-Cola πρώτης δεύτερης κατηγορίας. Τα πρώτα τρία σημερινά παιχνίδια στις 6 στο Αμόχωστο, Σπάρτακος Κητίου, Κράσαβα Ένωσης Δέων Ήψωνα. Στις 7 στη Λεμεσό και στο στάδιο Αλφαμέγα ο Άρης θα παίξει με τον Εθνικό Αχνάς. Και στις 8 στο Ιν Περιστερώνα, στο Κατοκοπιά, επιστροφή Γλαύκος Κληρίδης, η Ομόνια 29 Μαΐου θα υποδεχθεί την ΑΕΠ Πολεμιδιών. Ραδιοφωνική μετάδοση, ενημέρωση και μετάδοση των αγώνων από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά τα παιχνίδια Σπάρτακος Κράσαβα Ενή και Άρης Εθνικός από τα κανάλια Cita Vision Sports. Ομόνια 29 Μαΐου, ΑΕΠ Πολεμιδιών από την CableNet. Θυμίζω είναι μονή αγώνες και σε περίπτωση ισοπαλίας στο 90 λεπτό πάμε σε παράταση και αν χρειαστεί και στη διαδικασία των πέναλτι.

0: Τη δεύτερη δόση παιχνιδιού μου ξεκίνησα στις 10. Είπαμε μεγάλη νίκη για την Μπαρσελόνα, που βρέθηκε να χάνει από την Γαλατασαράι εκτός έδρας στο 28ο λεπτό. Ήταν σημαντικό ότι σοφάρισε λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου με τον Κανσέλο, και ακολούθησαν τρία γκολ με το ξεκίνημα τα δύο στο δεύτερο ημίχρονο, 50 και 53ο λεπτό, και μέχρι το 65ο η Μπαρσελόνα είχε ουσιαστικά καθαρίσει το παιχνίδι, φτάνοντας το 1-4. Ίντερ Κλαμπ Μπρίζ 3-4. Νίκη της Λειψίας επί της Αϊτχόβεν με 1-0. Βίκινγκ, όπως είπαμε και πριν, και Μπάγκερ Μονάχου έμειναν στην ισοπαλία 3-3. Η Μπάγκερ ολοκλήρωσε τον αγώνα και με 10 παίχτες. Ο Λισέ είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 74ο λεπτό και αποβλήθηκε. Μεγάλη νίκη και για την Βιγιαρεάλ, που επιβλήθηκε της Νάπολη με 3-1. Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, έχουμε βέβαια απόψε την δεύτερη μέρα διεξαγωγής της δεύτερης αγωνιστικής. Στο απόλυτο είναι, με 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια, Μπαρσελόνα, Sporting Λισαβόνας και Arsenal. Στους 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή είναι μόνο η Μπάγερ Μονάχου. Ακολουθούν ομάδες με 3 βαθμούς, Paris Saint-Germain, Como, Manchester United σε 2 μάλιστα παιχνίδια, Στουτκάρδη, Manchester City, Villarreal επίσης σε 2 παιχνίδια, Aston Villa, Real Betis, Atlético Madrid σε 2 παιχνίδια, και η Borussia Dortmund, η Liverpool, η Real Madrid, η ΑΕΚ που αγωνίζεται απόψε, η Μπρίζ που πέτυχε την πρώτη της νίκη, ψες, η Λανς, η Λειψία και η Σαμπάχ. Στον ένα βαθμό η Ρώμα, η Σαχτάρ, η Φενέρμπαξε, η Αϊτχόβεν και η Βίκινγκ. Χωρίς βαθμό η Λάσκ που παίζει απόψε με τη Λίβερπουλ, η Ίντερ σε 2 παιχνίδια, η Πόρτο που παίζει απόψε, η Σλάβια επίσης σε 2 παιχνίδια, όπως και η Νάπολη και η Λίλ. 2-2 σε ήττες και για τη Γαλατά Σεράι. Χωρίς βαθμό από την πρώτη αγωνιστική επίσης Φέγενορτ, Σλόβαν Μπράτισλάβας και Μπότο Κλιμτ. Πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Η ΑΕΚ παίζει στις 10 στην Αγγλία, στο Λονδίνο, κόντρα στην Σαχτάρ. Όλο το πρόγραμμα, 7:45 τα δύο πρώτα παιχνίδια, Λάσκ Λίβερπουλ και Φέγενορτ Κόμο. Στις 10 η Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας δοκιμάζεται κόντρα στη Ρώμα, Άστον Βίλα Φενέρμπαξέ, Μπότο Κλιμ, Μπορούσια Ντόρτμουντ. Το παιχνίδι που σαφώς ξεχωρίζει στις 10 από πλευράς ονομάτων βέβαια, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Betis Porto επίσης στις 10, όπως και αναμέτρηση της Σλόβαν με την Στουτκάρδη. Ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από τον Sport FM 95, από την ιστοσελίδα μας 24 Sports, τηλεοπτικά οι αναμετρήσεις από τα κανάλια Sita Vision Sports.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Πάμε στο μπάσκετ. Τρεις κυπριακές ομάδες έχουν απόψε αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. ΑΕΚ και Κεραυνό στο FIBA Euro Cup Αντρών και η ΑΕΛ στο FIBA Euro Cup Γυναικών. Για την ΑΕΚ και τον Κεραυνό είναι η δεύτερη, είναι το δεύτερο παιχνίδι. Για την ΑΕΛ είναι το πρώτο, κάνει πρεμιέρα στο Euro Cup γυναικών. Στις 7 ο Κεραυνός αγωνίζεται στην Σλοβακία κόντρα στην Νίτρα. Παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο. Ο Κεραυνός, θυμίζω, προέρχεται με νίκη, προέρχεται από νίκη στην πρεμιέρα, και κερδίσει τον Στρόβολο την Επάρνου 88-70. Μία ώρα αργότερα, στις 8 το βράδυ, είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι για την ΑΕΚ στη Βαρσοβία κόντρα στην Τζίκη Βαρζαβά. Δεύτερη αγωνιστική στον πέμπτο όμιλο της διοργάνωσης, μετά την ιστορική πρώτη νίκη στην πρεμιέρα των αγώνων του ομίλου επί της γερμανικής Wiesburg στην

Λάρνακα. Eurocup γυναικών, είπαμε, πρεμιέρα για την ΑΕΛ στις 7 ώρα Κύπρου. Θα παίξει στην Τσεχία με την Ζάπινι Μπρνό. Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Στον ίδιο όμιλο με τις δύο, με την ΑΕΛ και την Μπρνό, συμμετέχουν επίσης η γαλλική Σαρνέ και η Ελσίνκη από την Φιλανδία. Οι δύο πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου προκρίνονται στην επόμενη φάση μαζί με τις 4 καλύτερες τρίτες από τους 12 συνολικά ομίλους. Άρα έχουμε δύο παιχνίδια στις 7, ο Κεραυνός στη Σλοβακία και η γυναικεία ομάδα της ΑΕΛ στην Τσεχία, και ένα παιχνίδι στις 8 στη Βαρσοβία για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων. Τα παιχνίδια, ωστόσο, για όσους ενδιαφέρονται, μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Μένουμε μπάσκετ, πάμε στην Ευρωλίγκα. Εντυπωσιακός ξανά ο Παναθηναϊκός, 5-5. Με νίκη χθες βράδυ στο Βελιγράδι, 72-55 επί της Παρτίζαν. Έκτισε αυτή τη μεγάλη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 16-16. Είχε πάρει προβάδισμα από το δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός, 35-28. Άνοιξε τη διαφορά 55-37 στο τρίτο δεκάλεπτο και ολοκλήρωσε τον αγώνα με νίκη, όπως είπαμε, 72-55. Στην παράταση ο Ολυμπιακός κέρδισε την Βαλένθια στην Ισπανία, αφού έκανε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές, αφού επέστρεψε από διαφορά 28 πόντων την οποία έχανε. Διαβάζω μάλιστα ότι ο Ολυμπιακός ισοφάρισε το μεγαλύτερο comeback στην ιστορία της διοργάνωσης με την επιστροφή του από το πλήν 28. Η προηγούμενη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν τη σεζόν 2012-2013, όταν η ΑΣΕΚΟ Πρόκομ είχε καταφέρει να ανατρέψει μια τέτοια διαφορά στην έδρα της Ιταλικής Σιένα και είχε μάλιστα πάρει, όπως και ψες Ολυμπιακός, μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη. 31-17 είχαν ο Ολυμπιακός το πρώτο δεκάλεπτο, 59-34 στο δεύτερο, 71-59 στο τρίτο. Η κανονική διάρκεια τέλειωσε στο 90-90 και στην παράταση ο Ολυμπιακός κέρδισε 102-97.

0: Τα άλλα χθες είναι παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Φενέρμπαξε Ζαλκίρις 99-80. Διπλό για τον Ερυθρό Αστέρα στο Καλάθι 84-82 επιβλήθηκε της Βιλερπάν. Μπαρτσελώνα Μακάπι 90-87. Ολύμπια Ρεάλ Μαδρίτης 89-98. Και Μπασκόνια Ντουπάι 79-93. Έχουμε τρία παιχνίδια σήμερα. Στις 7 Χάπουελ Τελαβίβ Μπεσίχτα, στις 8:30 Ανατολού Εφές Μπάγερ Μονάχου και στις 9:45 η Παρί υποδέχεται την Βίρτους Μπολόνια. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξαναπαίζουν Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χάπουελ Τελαβίβ στις 9:15. Ο Ολυμπιακός μένει η Ισπανία, θα παίξει με την Μπαρτσελώνα στις 9:30. Χθες βράδυ είχαμε και την πρώτη ευρωπαϊκή ήττα για τον ΠΑΟΚ στον τέταρτο όμιλο του FIBA Europe Cup. Έχασε στη Λιθουανία 95-86 από την Λιέτ Καμπέλης. Πρώτη ήττα στο τρίτο του παιχνίδι στη διοργάνωση. Φτάσαμε στις 7:30. Πάμε στο απαραίτητο πρώτο διαφημιστικό. Αναμένουμε και ενημέρωση από το αεροδρόμιο για την άφιξη ηγητής αποστολής της Ομόνιας που φεύγει πρώτη χρονικά σε σχέση με την αποστολή της Πάφος FC. Θα τα πούμε με την επάνωδό μας μετά το διαφημιστικό.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Μάχη κατά της ακρίβειας. Πρόσθετα μέτρα αναζητεί η κυβέρνηση για το μέγα πρόβλημα που πλήττει την Κύπρο. Βασιλικό, με αγκάθια ο δρόμος ολοκλήρωσης των έργων. Υπό προϋποθέσεις θα ξεκολλήσει το έργο και να εντοπιστεί σοβαρός ανάδοχος του τερματικού. Νέα έρευνα. Πώς εμπλέκεται η Κύπρος στο σκάνδαλο φοροδιαφυγής του Αμπράμοβιτς με τις πολυτελείς επαύλεις, τα υπερπολυτελή γιότ και τις υπεράκτιες εταιρείες. Πάνω απ' όλα το ΝΑΤΟ. Η Προεδρεύουσα Ιρλανδία προσγείωσε το άρθρο 42.7. Κάνει λόγο για αμοιβαία συνδρομή, όχι για αμοιβαία άμυνα. Κάτι που δεν εξυπηρετεί το αφήγημα της Λευκωσίας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θυκαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθι εν τούτος η ώρ, έναν παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
4: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ, ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι και αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr. Mastercard Competition.
5: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε τώρα το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buycellcyprus.com.
8: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
9: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
10: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
9: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall Into

0: Macrash. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Call into Macrash αποκλειστικά στο McDonald's app. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
2: 26 νέα κίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
2: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
1: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
2: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
5: Ο γιος του κορυφαίου Ιταλού αμυντικού Πάολο Μαλτίνι, Ντάνιελ, στις 14 Οκτωβρίου 2024 έκανε τον ντεμπούτο του με την Ιταλία στη νίκη με 4-1 επί του Ισραήλ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που τρεις γενιές μιας οικογένειας έπαιξαν για την εθνική ομάδα της χώρας. Ο πρώην αμυντικός της Μίλαν, Πάολο Μαλτίνι, μέτρησε 126 συμμετοχές της Κουάντρα Τζούρα, ενώ ο Τσέζαρε Μαλτίνι, ο παππούς του Ντάνιελ, έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα για την Ιταλία πριν από 61 χρόνια.

0: Είδες τι ωραία και τι καλύτερα που είναι άμα
1: τι?
0: Επιλέγεις τραγούδι παρά να μην επιλέγεις.
1: Αχα. Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας παιδιά.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Καλά, πώς είστε?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά.
0: Καλά, καλά το βράδυ?
1: Busy lemon squeezy. Εσύ?
0: Busy lemon squeezy δηλαδή?
1: Πολλά πράγματα.
0: Μίλα λίγο γιατί έχω μια δουλειά να κάνω.
1: Τι δουλειά? Καλά είναι η ώρα τώρα να παίρνεις τηλέφωνα προσωπικά και να χρεώνεις τον όμιλο?
0: Προσωπικά δεν είναι. Πρέπει να επικοινωνήσουμε τον απεσταλμένο μας στο αεροδρόμιο γιατί ετοιμάζεται η αποστολή της Ομόνιας εκεί. Δώσε μου λίγο χρόνο.
1: Και εγώ που θέλω να πάω ένα τηλέφωνο τη μάνα μου, δεν την παίρνω.
0: Θέλει να την πάρεις τώρα?
1: Κινητό δεν έχεις να μου πεις. Να την πάρεις. Θέλω να την πάρω το σταθερό, κύριε. Ξέρει ότι είμαι εδώ. Καλημέρα, παιδιά.
0: Αν είναι πάρτι τώρα που θα μιλώ με το. Έξω
1: να μιλήσουμε και δυο ταυτόχρονα. Ναι.
0: Όχι, έξω από το στούντιο.
1: Πόση ώρα θες τώρα να μιλήσουμε τώρα, πιστεύω.
0: Δεν ξέρω εγώ πόση ώρα θα πάρουν δηλώσεις.
1: Α, καλά. Να πω, γιατί δεν μου το έπαιζε να μείνω έξω από τον καφέ.
0: Δεν ήξερα πότε θα είναι έτοιμη.
1: Ρε φίλε, μπαίνω μέσα με μια όρεξη να ενημερώσω όλα τα πλάσματα.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν σήμερα 14 Οκτώβρη. Γιορτάζει ο Άγιος Θεράπων σήμερα, by the way. Χρόνια σας πολλά. Επίσκοπος Κητίου. Να το ξέρετε, όσοι το ξέρετε. Ξεκίνησε να βρέχει έξω, ακόμα δεν είδα.
0: Γιατί?
1: Γιατί προβλέπεται να βρέξει σήμερα.
0: Για ακόμα το απόγευμα.
1: Όπως και να έχει. Μεγάλο βράδυ το χθεσινό. Ξεκίνησα να βλέπω λίγο έτσι τον Παναθηναϊκό. Λέω εντάξει, συγκινητικό θα είναι.
0: Σας το δίνει.
1: Η επιστροφή. Αυτό ήταν.
0: Ξεκίνησε να βλέπεις τον Παναθηναϊκό, αλλά θα περιμένει να μας τα πεις γιατί θα πρέπει να πάμε στο Μπαντελή. Μπαντελή που είναι στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Καλημέρα, Μπαντελή.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Είναι έτοιμος ο Ανδρέας Δημητρίου, πρωτοβουλίας τύπου της Ομόνιας, να προχωρήσει στη δήλωση.
0: Σας ακούω.
3: Καλημέρα σας. Είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας για εμάς, ειδικά μετά το αποτέλεσμα που είχαμε την πρώτη αγωνιστική. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κέρδος από το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο το έργο μας. Η Τσέλη είναι μια ομάδα που έχει αποκτήσει ευρωπαϊκή εμπειρία τα τελευταία χρόνια. Και ειδικά στην έδρα της είναι σχεδόν πάντα ανταγωνιστική και δύσκολος αντίπαλος να την κερδίσεις. Εμείς προσπαθήσαμε αυτές τις μέρες να προετοιμαστούμε σύμφωνα με τις συνθήκες που περιμένουμε το παιχνίδι θα έχει. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για εμάς και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην Κύπρο με ένα θετικό αποτέλεσμα που θα μας κρατήσει εκεί ζωντανούς στην προσπάθεια μας να διεκδικήσουμε κάτι καλό μέσα από αυτή τη διοργάνωση.
2: Αγωνιστικά δεδομένα για το παιχνίδι, δεν ανακοινωθεί ακόμη η αποστολή, αν υπάρχει κάποιο θέμα.
3: Εντάξει, έχει ανακοινωθεί η αποστολή πριν λίγο. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που είναι εκτός από αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι ο Ανδρέας ο Χρήστοπης, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και η κατάσταση του αξιολογείται τις επόμενες μέρες. Οι υπόλοιποι είναι στην αποστολή. Εντάξει, ο ποδοσφαιριστής ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης αυτές τις μέρες. Είναι μικρός τραυματισμός, δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι αμφίβολος για την Δευτέρα και θα τον παρακολουθούμε τις επόμενες μέρες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να τον έχουμε μαζί μας διαθέσιμο τη Δευτέρα.
2: Τι θα σημαίνει για την Ομόνια μας προηγικό κέρδο στη Σλοβενία, που είχε κερδίσει και στην πρεμιέρα, αλλάξουν οι στόχοι στο Europa League? Τι θα αλλάξει αν φύγει με τρίποντο?
3: Εντάξει, αρχήν να πούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, πολύ ψηλό το επίπεδο και δύσκολο για κυπριακές ομάδες να μπουν στην οκτάδα. Το αποτέλεσμα που είχαμε στην πρεμιέρα μας δίνει την ευκαιρία να διεκδικούμε ό,τι πιο καλό μπορούμε μέσα από αυτήν την διοργάνωση. Εφόσον ήρθε η νίκη απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Θέλτα και τώρα έχουμε το δεύτερο μας παιχνίδι στον Όμιλο, σίγουρα αν καταφέρουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα θα μπορούμε να συνεχίσουμε να νιώθουμε ότι θα μπορούμε να πάρουμε κάτι καλύτερο από αυτήν την διοργάνωση.
2: Τι περιμένετε αύριο?
3: Θα έχουμε περίπου 500 οπαδούς μαζί μας. Σίγουρα ένας πολύ καλός αριθμός φιλάθλων που θα είναι δίπλα στην ομάδα και η βοήθειά τους θα είναι ξανά σημαντική. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον αγώνα στην Ολλανδία με την Νάιμέγκεν. Είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια λόγω και το ότι το γήπεδο δεν είναι μεγάλο. Γύρω στα 550-580 εισιτήρια, δεν κάνω λάθος, θα έχουμε στη διάθεση μας. Οπότε από σήμερα όσοι φίλοι της Ομόνιας θέλουν να είναι στο γήπεδο με την Νεϊμέγενς, έχουν την ευκαιρία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την Κυριακή. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθεί η διαδικασία με τους βαθμούς και το σχέδιο που υπάρχει για την προτεραιότητα των φιλάθλων.
0: Λοιπόν, ακούσαμε, Παντελή, τις δηλώσεις. Δεν ξέρω, ο Μπράουερς είναι στην αποστολή. Θεωρούμε ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του για να μην γίνει οποιαδήποτε αναφορά.
2: Είναι αφίβολος, εντάξει, δεν μας το είπε ο Ανδρέας Δημητρίου, όμως εντάξει, θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στο να παίξει παρά στο να μείνει εκτός αν προτιμήσουν προληπτικά. Είχε το χτύπημα στον Αστράγαλο την Παρασκευή. Θα είναι απόλυτα έτοιμος για τη Δευτέρα. Αυτό το έχουμε ως δεδομένο. Δεν ξέρω αν προφυλαχθεί την Πέμπτη. Αλλά ίσως να είναι και σε θέση να ξεκινήσει. Θα τον δούμε και σήμερα στην Ομονή.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σημερινό πρόγραμμα έχει αναρτηθεί. Δεν ξέρω, έχετε ήδη ενημερωθεί, να το δώσω εγώ.
2: Έχουμε ενημερωθεί στις 6 mm-hmm. και 4 ώρα Κύπρου. Είναι η συνέντευξη τύπου του Χένιμπεργκ μαζί με ένα ποδοσφαιριστή εκεί στο στάδιο Τέζελε. Και στις 7 η τελευταία προπόνηση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Περίπου 3 ώρες και κάτι είναι η πτήση μας. Επομένως 12 και 4, 12 και μισή θα είμαστε στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας.
0: Μάλιστα. Η αναφορά σε μυϊκό τραυματισμό που είχε κάνει ο Ανδρέας, έχω την εντύπωση ότι για τον, δεν ακούστηκε καλά η ερώτηση, για τον Ακιντόλα είναι, που ούτως ή άλλως είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ναι, έτσι.
2: Ναι, ακολούθησε μετά ερώτηση για τον Ακιντόλα. Είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Εκείνος είχε μια μικρή ενόχληση, αυτό τον κράτησε εκτός το παιχνίδι της Παρασκευής με την Καρνιώτισσα. Όμως δεν ήταν σοβαρός. Αναμένουν τη Δευτέρα να είναι έτοιμος και αυτός κόντρα στον Ολυμπιακό για το παιχνίδι πρωταθλήματος. Είναι σε κατάσταση αφίβολου, αλλά οι πιθανότητες είναι με το μέρος του για να προλάβει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, Παντελή, να σου ευχηθώ καλό ταξίδι και θα τα πούμε πλέον όταν θα βρίσκεστε στην Σλοβενία.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν από το αεροδρόμιο Λάρνακας και την αποστολή της Ομόνιας που αναχωρεί σε μία περίπου ώρα. Ακούσατε Ανδρέας Χρήστου, είναι το νεότερο αγωνιστικό πρόβλημα, γιατί περιμέναμε να δούμε αν θα ήταν ο Μπράουερς στην αποστολή. Είναι ο Μπράουερς, αλλά δεν είναι ο Χρήστου, λόγω ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει, και αναμένουμε από εκεί και πέρα να δούμε και για τον Μπράουερς σε σχέση με τις επιλογές του κυρίου Μπέρκ, αλλά και από εκεί και πέρα Χρήστου και Ακιντόλα εν ώψη του επόμενου παιχνιδιού που είναι την ερχόμενη Δευτέρα στο πρωτάθλημα πλέον με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη.
1: Εγώ, αν ξανατολμήσει η Ομόνια,
0: ναι,
1: ή οποιαδήποτε Ομόνια,
0: να φύγει την ώρα που έχουμε, ναι, που είσαι εσύ εδώ.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Να σου πω ότι
1: 7:30 δεν μπορούσαν να βγουν και να πούνε να μιλήσουμε.
0: Δεν ξέρω αν θα το προλάβει εσύ, αλλά πολύ πιθανό να διακόψουμε ξανά την κανονική ροή του προγράμματος αργότερα, όταν θα είμαστε έτοιμοι και για τις δηλώσεις από το αεροδρόμιο της Πάφου. Γιατί να
1: έχουμε και 10 αεροδρόμια.
0: Της Πάφος, ευσύ που πάει στην Ιταλία.
1: Έχουμε και 10 αεροδρόμια. Και μετά γκρινιάζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε που να παρκάρουμε, λέει.
0: Ναι.
1: Κλείστε κανένα αεροδρόμιο.
0: Πού δεν έχουμε να παρκάρουμε?
1: Ξέρω εγώ, γενικότερα λέω.
0: Α, οκ. Okay. Τι νέα, όλα καλά? Ξεκίνησες να λες για ψες για σήμερα?
1: Τίποτα.
0: Τι είδες ψες δηλαδή από τα πολλά?
1: Ξεκίνησα να βλέπω τον Παναθηναϊκό, έτσι, γιατί πιστεύω ότι θα είχε ενδιαφέρον να δεις. Και μετά γυρνάω, κάνω ένα ζάπι και γυρνάω και βλέπω 60-24. Λέω, πα, ωραίο. Θα είχε ενδιαφέρον εδώ. Κάτι γίνεται.
0: Εγώ είπα ψες ότι με διευκολύνουν και τα δύο παιχνίδια του μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν επιβεβαιώθηκα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έδινε εντύπωση που είχαμε ξαναζητήσει και στο προηγούμενο παιχνίδι, ότι αν έχεις κάτι άλλο εννοώ και άλλες επιλογές να δεις, δεν έχει που λέμε action το παιχνίδι.
1: Είχε μισή ώρα να δεις. Έβγαλε συμπέρασμα.
0: Αφού την ώρα που ήταν μόνος του ο Παναθηναϊκός, ήταν η μόνη ώρα που είχε, ας το πούμε, μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Μετά, αφού όσο προχωρούσε, φαινόταν ότι το καθάρισε. Ο δε Ολυμπιακός, είπα εγώ πάλι, ο ειδικός, ότι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, κοίταξε δες καλύτερα το Champions League, γιατί δεν είναι η βραδιά του απόψε. Να μπορώ να κάτσω να βλέπω. Και σε κάποια στιγμή βλέπω κάποιες από εκείνη την αμερόληπτη
1: ομάδα, που
0: ομάδα ενημέρωσης που έχω στο κινητό μου. Δεν μου γίνεται, λέω, γίνεται κάτι. Αλλά έμεινα, ήμουν και κουρασμένος, η αλήθεια λέγεται, να αντεχά.
1: Τόσο που να μην κάνεις ένα ζάπινγκ.
0: μετά βλέπω μια φωτογραφία φάτσα του Φουρνιέ και κάτι καρδιούλες πάλι σε εκείνη την αμερόληπτη.
1: Απίστευτο.
0: Αδέσμευτη και τα φυκά κέρα ομάδα που έχω. Κοιτάξτε, που συμμετέχω και λέω κάτι γίνεται.
1: Καταρχάς μιλάμε για την επαναφορά του αιώνα. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει κάτι.
0: Διαβάζα το πρωί από τα ρεπορτάζ που έχουν δοθεί και από την Ελλάδα κυρίως ότι είναι η σοφάριση της μεγαλύτερης. Τη επιστροφή με τη μεγαλύτερη διαφορά.
1: Α, ισοφαρίστηκε, είχε τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Ναι. Είχε γίνει από την Procom κόντρα στη Σιένα.
1: Και κέρδισε η Procom.
0: Ναι. Κρίμα. Μέσα στην Ιταλία κι αυτή.
1: Κρίμα. Έπρεπε να μείνει αυτό το ρεκόρ.
0: Καλά.
1: Τρομερό και φοβερό λοιπόν ο Ολυμπιακό. Επέστρεψε από το μείον.
0: Ήταν πολύ ωραίο ο τίτλο του που έχει σήμερα στην Ελλάδα. Και για του δύο.
1: Πολλά
0: έχουν δει τα μάτια μου. Αλλά πώς το λέει αυτούς τους δύο.
1: Αλλά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
0: Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μα αυτοί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μου φέρνουν δρόμο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά. Ο ένας 5 στα 5. Μιλάμε για καμία σχέση ο φετινός Παναθηναϊκός με τον περσινό. Μια ομάδα η οποία είναι ομάδα με κεφαλαία γράμματα και έχει και αιτία. Ο μεγάλος ο Μπράντοβιτς τα έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά. Από την άλλη, ένας Ολυμπιακός ο οποίος πραγματικά μέσα στη Βαλένθια απέδειξε ότι όχι, δεν είναι να τον έχεις ξεγραμμένο. Θα σου έρθει.
0: Εντάξει, μην το κάνει συνήθεια όμω, αν και να γυρίσει πάντα έτσι. Επειδή έχει το τούτο πράγμα Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, και ο Φουρνιέ βγήκε εκεί, πέντε αντροπή αυτό που παίξαμε το πρώτο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δηλαδή ξέρανε ότι κάτι. Όχι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ναι. Αλλά ότι τέλος πάντων.
0: Συμβαίνει, αλλά μην το κάνει συνήθεια.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα ήθελε. Ο Μπαρτζόκας
0: αποβλήθηκε. Αν και θέλει κανένας να μην το κάνει, εννοώ γιατί ο Ολυμπιακός αρέσκεται σε έτσι είδους.
1: Εντάξει.
0: Να δημιουργεί από μόνος του δηλαδή μεγαλύτερη δυσκολία να πόση θα έπρεπε να αντιμετωπίσει.
1: Ο Μπαρτζόκας αποβλήθηκε, αλλά καμία αλλαγή. Το παιχνίδι τελείωσε. Πραγματικά, ακόμα για τα highlights να δείτε, παιδιά, αξίζει τον κόπο. Ό,τι μπορείτε να δείτε από εκείνο το παιχνίδι, δείτε το. Κατά τα άλλα, περίπατος της Μπαρτσελόνα μέσα στη Τουρκία. Πήγανε και οι Τούρκοι να πάνε να ξυπνήσουν την ομάδα 2,5 ώρα τη νύχτα.
0: 3-4 της Ίντερ. Μα πόσα πράγματα να βλέπεις.
1: Ξεραμένη η Ίντερ από την. Ποια ήταν η.
0: Κλαμπ Μπριζ.
1: Μπριζ. Ξεραμένη μέσα στην Ιταλία να χάνει θέση. Δηλαδή, δώσε παρέτηση. Κλείστε το. Τελείωσε το.
0: Να είναι 2-2 ήττες.
1: Ναι. Κλείστε το, να τελειώνει. Είχε action. Σήμερα έχει κάτι. Χθες ήταν φορτωμένο το πρόγραμμα. Σήμερα τι.
0: Και σήμερα έχει.
1: Ρώμα Ρεάλ.
0: Έχει City Παρί.
1: City Παρί.
0: Έχει Λάσκ Λίβερπουλ. Και είναι νωρίσκινο.
1: Άρης Εθνικός Άχνας.
0: Άρης Εθνικός είναι το παιχνίδι, Μιχάλη. Εσύ αυτό να δεις.
1: Να το δω.
0: Άκουμε που σου λέω.
1: Έχεις πληροφορία ότι θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
0: Όχι, μπορώ να πω έτσι πράγμα. Πώς βρίσκεις τέτοια μπροστά.
1: Γιατί με συμβουλεύεις να το δω.
0: Για να νιώθω ότι δεν είμαι μόνο μου.
1: Τι μου προσφέρεις.
0: Για να νιώθω ότι δεν είμαι μόνο μου.
1: Γιατί να είσαι μόνος σου. Εσύ τη δουλειά σου θα κάνεις. Πάλι θα τα πάρεις. Άνθρωπος ο οποίος πληρώνεται πλουσιουπάροχα για να μεταδίδει ωραίους αγώνες.
0: Ναι.
1: 7 η ώρα, Λεμεσό. Άρα θα φύγεις τι ώρα.
0: Και με εξατάτρο να τελειώσει. Ναι. Θυμίζω ότι είναι μονή αγώνες.
1: 7 θα ξεκινήσεις.
0: 7. Θα ξεκινήσω από τη Λευκοσία. Όχι, από το παιχνίδι.
1: Τη μετάδοση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
0: 6 και 20.
1: 6 και 20, pre-game show.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Γιώργο, να στήριξουμε.
0: Στήριξε λίγο, εσύ την προσπάθεια. Δεν μπορεί να είσαι Λάσκ με τη Λίβερπουλ, δηλαδή.
1: Δεν έχει κάτι κίνδυνο.
0: 7 και 45.
1: Όχι, δεν θα το δω.
0: Δεν
1: θα το δω. Όχι, δεν θα το δω.
0: Μπεχρίντον. Α δει την ΑΕΚ μετά.
1: QPR Derby λέει.
0: QPR Derby. Καθένα είπαμε, έτσι είναι, περιορέξιος. Εντάξει, δώσε το σας σήμερα γιατί είμαστε και 55.
1: Άστο, δεν πειράζει.
0: Δέχομαι.
1: Μας δει μαξιωμόνια.
0: Δώσε το σας σήμερα.
1: Ματσάκι σε ομόνια.
0: Δεν πειράζει, δώσε το.
1: Λοιπόν, καλημέρα κύριοι. Ξεκινάμε σαν σήμερα. Γενιά του Άιζενχάουερ, 34ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Πού είσαι ρε Γκυλφόιλ, σε στείλανε. Άντε γεια.
0: Φάντινγκο παιδιά.
1: Άντε γεια.
0: Ναι, με δουν κάποιον να προοδεύσει, ειδικά γυναίκα.
1: Πίστευτο. Πάγαν το κορίτσι. 1926 εκδίδεται ο Winnie. Το αρκουδάκι.
0: Ο Winnie the Pooh.
1: Μάλιστα. The
0: Pooh. Winnie the Pooh.
1: Έτσι το λαλούσατε σπίτι. The Pooh.
0: Έτσι ήταν το.
1: The Pooh. Γεννιέται ο Ρότζερ Μουρ, ο James Bond. Το 27 κύριε Γιώργο. Το 39 ο Ραλφ Λόρεν. Ξέρεις εσύ τώρα. Είχε μια ιδέα αυτός να πιάσει τα λογάκια να τα κάνει μόδα.
0: Είναι τούτο, ρε,
1: δεν ακολουθήθηκε η ιδέα αυτή, δε πάνω. Δεν πήγε καλά. 1964, Νόμπελ Ειρήνη στο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ.
0: Μάλιστα.
1: Τι ωραίες μέρες. Το 52 γεννιέται η Κατσιμιχαίη. Χάρης και Πάνος, κύριε Γιώργο.
0: Κάνω το πληκτρολόγιο. Τι να βάλουμε.
1: Πληκτρολόγιο. Χάρης και Πάνος, Κατσιμίχα σαν σήμερα το 52. Οι οποίοι περάσαν και από την Κύπρο. Και δεν εννοώ τραγουδιστικά, ενώ η ζωή τους έφερε από εδώ για ένα μικρό διάστημα όταν ήταν σε νεαρή ηλικία. Τι άλλο.
0: Τι άλλο.
1: Ο Χόσνι Μουμπάρακ αναλαμβάνει τα προεδρικά ενία της Αιγύπτου το 81.
0: Πω.
1: Ωραίες μορφές, μεγάλες. 97, πραγματοποιείται στην Ελλάδα ελλαδοκυπριακή σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη και τον πρόεδρο Γλαύκο Κλειρίδη.
0: Πότε?
1: Το 97.
0: Κοίταξε, κύριε, μα ήταν σαν χτες ή σαν σήμερα ή άλλη χτεσινή. Ήταν να πούν και σήμερα, ήταν χτες η συνάντηση του.
1: Ναι, ναι, χτες.
0: Μεγάλη επιτυχία από την
1: Ελλάδα. Μεγάλες. Ήταν greatest hits αυτά.
0: Ναι.
1: Και το 2004 φεύγει ο Βλάσης Μπονάτσο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βλασάρας μάλιστα. Πόσο ήταν ρε φίλο Βλάση?
0: Όταν έφυγε.
1: 55 χρονών. Άντε ρε Βλάση. Τέλος πάντων. Πάμε. Δώσε κανένα μήνυμα γιατί κουράστηκα. Με κούρασε η Ομόνια.
0: Μα γιατί κάνεις έτσι.
1: Τι ώρα φεύγουν οι άλλοι?
0: Οι άλλοι πετάνε 10, κοντά στις 9 υπολογίζω.
1: Να σας πω, εγώ 9 η ώρα χαιρετάω σήμερα.
0: Γιατί?
1: 9 η ώρα.
0: Θα κάνουμε δύο τυρομίζει.
1: 9 η ώρα χαιρετάω.
0: Μάλιστα.
1: Συνέλευση των ποντικών θέλει ο άνθρωπος από Κατσιμιχαίους.
0: Πολλά καλό.
1: Πολλά.
0: Πολλά πολλά καλό. Να το συνενέσω.
1: Συνένεση και βάλω το ενώριο τραγούδι.
0: Να συνενέσω και να βάλω τη συνέλευση.
1: Να βάλεις τη συνέλευση των ποντικών.
0: Η οποία είναι διαχρονικό κομμάτι, ταιριάζει απόλυτα. Ναι, εννοώ, ταιριάζει απόλυτα. Σε πολλά πράγματα, ειδικά της κυπριακής κοινωνίας.
1: Έλα σε παρακαλώ να το ταυτίσεις.
0: Έλα σε παρακαλώ τώρα το, ακούστε εδώ και ξαναμιλούμε.
1: Ναι, εσύ να εσένα περίμενα να τα ακούσω.
0: Ήγαινε για σένα, για αυτούς που τους λες που μπορεί να νομίζουν.
1: Κυπριακή κοινωνία. Άμα δεν σε έσυ κοφίγε.
0: Πού να πάω.
1: Πήγαινε αλλού.
0: Πού
1: να πάτε στο Μονακό. Πήγαινε Sport FM Μονακό. Άνοιξε το μονάρι, άνοιξε και ένα σταθμό.
0: Λοιπόν, καλημέρα κύριο Μοντέρο του Ολυμπιακού Εφοϊτσάρικο. Ωραία, παιδιά, baby face εντόμα το δει. 7 ή 8 ή 29. Α, 7 ή 8 το βράδυ, 8.
1: 8.
0: Αν είναι για την Ομόνοια, να είμαι το μήνυμα.
1: 7 ή 8 ή 29.
0: 7 ή 8 ή 29.
1: Απίστευτο.
0: Αν το καταλαβαίνω σωστά, είναι ρωτάς με τι ώρα είναι η έναρξη του παιχνιδιού. Τη Ομόνοια 24 Μαΐου είναι στις 8.
1: Απίστευτο μήνυμα. Τον έχει συνάδελφο αυτό, σου λέει φε. Θα καταλάβει τα υπόλοιπα.
0: Φέφε.
1: Ναι,
0: φέφε σημαίνει φέρε καφέ. Δηλαδή παίρνει το φέ και το πρώτο φέ και το τελευταίο φέ. Φέφε. Να το υιοθετήσω.
1: Ωραίο.
0: Αντρεά, φέφε.
1: Φέφε.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι μέρα Bob Dylan, λέει.
1: Μα γιατί Bob Dylan?
0: Γιατί το τραγούδι σου είναι όχι.
1: Τι με, το Bob Dylan είναι όχι. Ποτέ.
0: Αχα.
1: Ποτέ Bob Dylan.
0: Μπαίνει με μια όρεξη, Μιχάλη μου, ξεκίνησε να βρέχει. Πού έχει όρεξη? Γιατί να βρέχει διάγεια, εμπράζεται όρεξη.
1: Σα το είπα ότι θα ξεκινούσα να
0: χαρά Θεού άμα βρέχει.
1: Ρώτησα. Πότε ξεκινήσει να βρέχει, πάμε.
0: Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο να δώσουμε.
4: Όχι,
0: το βιάστηκε να φύγει, φεύγει και νωρίτερα. Δεν κάνει που τα λειψών το ημίωρο σου. Φεύγει και δευτερόλεπτα νωρίτερα. Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα φτάνουμε στις 8, συμπληρώνουμε μία ώρα εκπομπής. Πάμε σε έναν ακόμη απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και με Ανδρέα Γιουργαλά για τη συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το

0: λακταριστά pancakes. McDonald's Breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
1: Στο Γεσί υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο γεσί.gr.

0: X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
1: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
2: 26 νέα κινητά με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
2: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
1: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
2: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
3: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
4: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέθικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Πονάει το πόδι μου.
8: Πονάει? Πού, τι έγινε? Είσαι καλά?
7: Πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
9: Στη Pharmazet ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmazet. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmazet. Βοηθάει ό,τι πονάει.
10: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
11: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικοσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Cyfield. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 77 77 77 41.
12: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκοσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
13: 3, 2, 1, πάμε!
14: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
15: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο

0: Ανδότηρα.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Αυτά είναι. Λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. 10 λεπτά συμπληρώνουμε μετά τις 8 και είναι ώρα να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον Ανδρέα Γιώργαλα.
1: Καλημέρα ρε παιδιά. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Τετάρτη σήμερα, είναι σαν Τρίτη, αλλά δεν πειράζει.
0: Γιατί είναι σαν Τρίτη?
1: Επειδή ήρθα τρίτη δουλειά, έχασα λίγο τις μέρες. Αλλά εντάξει, όλα καλά, όλα ανθυρά. Είμαι εδώ μαζί σας. Που αλλού θα μπορούσα να είμαι άλλωστε. Που καλύτερα θα μπορούσα να είμαι.
0: Εσύ να το δείτε, Ανδρέα.
1: Μα εγώ τα αναγνωρίζω, κύριε Γιώργο μου, όχι σαν μερικούς. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε.
0: Μάλιστα. Τι είναι, Ανδρέα, όλα καλά? Πώς επέρασε η βραδιά?
1: Παναθηναϊκά.
0: Μόνο.
1: Μόνο.
2: Τι?
0: Ένα παίξο παγκουστική.
2: Κάτι που βλέπω εδώ.
1: Ναι, Παναθηναϊκά μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να είχε καιρό να δω μπασκετάκι, να το πεθύμισα. Μόλις μας ζόρισαν και λίγο η Παρτιζάν. Λέω τώρα.
0: Μα τώρα σας ζόρισε. Στο ξεκίνημα. Ναι, ξέρεις, είναι 4 δεκάλεπτα το παιχνίδι. Σας ζόρισε το πρώτο, άντε και λίγο από δεύτερο, και θεωρείτε ότι.
1: Ναι, ρε Γιώργο, αλλά λέω τώρα κάτσε να δω έναν Παναθηναϊκό ο οποίος επειδή είναι τρένο 4-4. Θα τον κάτσω καμπίνα. Λέω, άτε τώρα. Μετά πήραν τα όπλα του στην τρίτη περίοδο. Μπαμ, πούμε από
0: την χειρότερου που ζήταμε, το συζητά. Εγώ εδώ και τον είδα τον Παναθηναϊκό. Εγώ ήμουν, έπεσα μέσα στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αλλού γύρισε αλλού. Δεν θα έχει ενδιαφέρον. Σε κάποια φάση που ήμουν μεταξύ μπάσκετ και τα Champions League, λέω εντάξει, είναι βραδιά απόψε Ολυμπιακό να δει μπάσκετ. Χάνει, είναι χάσει, οκ, so what, έχει 38 αγωνιστικές, είμαστε όλοι με τις πράγματα. Έχει 38 αγωνιστικές, έχει 5 μόλις παιχνίδια, εντάξει. Γύρισε να δούμε κανέναν γκόλ στα Champions League και το πρωί ενημέρωσα τους ακροατές μας ότι ισοφάρισαν τη μεγαλύτερη επιστροφή σε διαφορά πόντων στην ιστορία της διοργάνωσης. Ενώ δεν το είδα.
1: Την ανατροπή.
0: Αλλά ενημέρωσα, ναι.
1: Μπράβο κύριε Γιώργο, συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, πρωτού συνεχίζεις, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Ναι, μόνο εδώ.
1: Baby. Oh my goodness.
2: Κάποιος είπε κάτι.
0: Είναι ένα ακουσάτο, παιδί. Είπε κάτι, φωνάξε μας.
2: Εντάξει, μην δίνει σημασία.
0: Να. Λοιπόν, τι είναι από εκεί και πέρα, Ανδρέα?
1: Καλά.
0: Ξεκίνησε να βρέχει.
1: Καλά. Όλα καλά.
2: Όχι, ρε παιδιά, τώρα
1: όχι, είμαστε. Όχι, ούτε.
2: Τουλάχιστον Λευκοσία, δεν ξέρω.
1: Σύμφωνα με πληροφορίε, μπορεί και η Λευκοσία να μην έχει αντιχτυπωνή καταιγίδα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα έχει μετά το μεσημέρι.
0: Εντάξει, ξεκινάει και η προειδοποίηση είναι πιο αργά στις 7, αλλά και η ενημέρωση μέχρι χθες τουλάχιστον πάγουγα ήταν ότι από τα, ξέρω εγώ, δυτικά βόρεια θα ξεκινήσει η ιστορία.
1: Και αν έρθει. Και αν
0: ναι,
1: έρθει.
0: Τώρα πήγε πέρα, δεν ξέρω.
2: Okay.
0: Πάμε.
1: Να μου κάνετε, θα είστε καλά εσείς.
0: Ο ένα άλλο μου ρώτησα.
1: Τι?
2: Πες του τα άλλα νέα απ' έξω γιατί χαλάς το πρωτόκολλο. Μετά. Ρωτάμε μετά.
1: Αρέσκει να πειράζει το λιόντα.
2: Βγήκε εκτός τώρα. Έχει πάθει.
0: Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Είναι μια χαρά είμαστε.
1: Τα πρωτόκολλα, εμένα αρέσκει.
2: Έπαθε τίλτ. Πάμε.
1: Το λοιπόν, παιδιά.
0: Ναι.
2: Τέλος, Εγκυλφόιλ. Πες μας το πρώτο θέμα.
1: Άφησε με να το δουλέψω λίγο μέσα μου.
2: Εντάξει, Ανδρέα, μα από χτες το ξέρεις.
1: Εφάμαστε Κίμπερλι. Εμείς δεν θα πιένουμε Αθήνα τώρα. Τι θα κάνουμε, αγαπητοί, χωρίς Κίμπερλι?
2: Ο Τζακ δεν κάνει. Να πάω να τον βλέπεις.
1: Ο Αντεροβγαλτής.
2: Ο Χολτ, πώς τον λένε που ανέλαβε.
0: Α, είδα κι άλλο μανιμάνι. Μανιμάνι βρίσκει τον αντικαστάτη.
2: Ναι, ρε,
1: μα ποιος Τζακ, ρε.
2: Θα μείνει ακέφαλη πρεσβεία επειδή η Κίμπερλι έχει της χρωστάνε την κάρτα της. Δεν γίνεται.
0: Τουλάχιστον φεύγει η κοπέλα πιο πλούσια. Πρόλαβε να τακτοποιήσει τις κάρτες της, τον λογαριασμό της.
2: Αυτά ήταν τα θέματα της τώρα. Αυτά είναι που την διώξανε.
0: Μάλιστα.
2: Okay. Θα δούμε.
0: Πάμε.
1: Παιδιά, η Κίμπερλι, ναι, παρελθόν πλέον, δεν είναι πλέον στην πρεσβεία, την Αμερικάνικη, στην Αθήνα. Και ο φτωχά τα μπουζούκια πλέον, τα κοινωνικά events πλέον.
2: Η αλήθεια σου.
1: Αχρίαστην χαρακτήρισαν κύκλοι γύρω από το Τραμπ, τον τόρο που δημιουργήθηκε, την ένταση που δημιουργήθηκε, με τα θέματα πολιτικής έτσι, διαφθοράς που καταλογίζουν στη Κίμπερλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάλαβε ότι στενεύει ο κλοιός, ότι θα του κάνει ζημιά.
0: Και είναι και παθαίνει ζημιά από οπουδήποτε άλλο. Λέει, σου να χαλάσω τώρα την εικόνα μου.
1: Ακριβώς.
0: Λύσα όλα τα άλλα, έλειωσα τους πολέμους, σταμάτησα τους, λύσα τα προβλήματα με τα καύσιμα, με όλα αυτά.
1: Ένα προφίλ το οποίο πήγαινε πάρα πολύ καλά, δεν χρειαζόταν μια Kimberly για να το καταστρέψει. Άρα από τη στιγμή που δεν μπορούσε να χαλάσει αυτήν την υπέροχη εικόνα την οποία δημιούργησε, με συνοπτικές διαδικασίες την έχει απομακρύνει. Φεύγουμε λοιπόν από τα της...
0: Κάτι μια μπαύση να ρωτήσω, κάτι επιτρέπετε μου?
1: Όχι, αλλά ρώτα.
0: Όχι, αν με θέλεις...
1: Όχι, ρώτα, θέλω σε
0: ό,τι θέλω. Χτες που μου σπίτι έπαιζε τηλεόραση, ήταν ώρες που... Εν τα δευτεία, και ήταν το θέμα της Kimberly. Ήρθε μου στο μυαλό, αλλά είναι θύμου μου. Θυμάστε μια ιστορία μιας Ελληνίδας στην Ευρωβουλή?
2: Ναι, της Καϊλή.
0: Ναι, τι έγινε εκείνη η ιστορία?
2: Έχει αποπευθεί από τα όργανα τα
0: Όχι, νομίζω είχε φυλακιστεί αρχικά.
2: Είχε μπει μέσα, ναι.
0: Και... Μετά τι έχει γίνει? Και δεν ξέρω γιατί μου θύμισε εκείνη την ιστορία.
2: Εντάξει, εκείνη πιάστηκε.
0: Άλλα, ναι, άλλα θέματα. Αλλά τι, πού εκατέληξε?
2: Σπίτι της.
0: Εδικάστηκε.
2: Ναι.
0: Τέλειωσε η διαδικασία.
2: Πραγματικά δεν ξέρω. Όχι. Νομίζω δεν έχει τελειώσει.
0: Okay.

0: Νομίζω δεν έχει τελειώσει. Κάπου την είχα δει πριν μήνες να δίνει μια συνέντευξη για να λέει ότι αδικήθηκε κτλ. Αλλά ήταν τότε σε εξέλιξη διαδικασίες. Λογικό είναι.
1: Εντάξει. Κλείνω την παρένθεση. Συγγνώμη, Ανδρέα, συνεχίζει.
2: Συνεχίζω λοιπόν. Να πούμε ότι έχουμε συλλήψεις για ξυλοδαρμό, ναι, 16χρονου, ο οποίος έγινε Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στα Λατσιά, σε περιοχή. Να πούμε ότι οι συλλήψεις, και αυτό είναι το τραγικό, είναι 21χρονος, και από εκεί και πέρα, παιδιά, μιλούμε για ένα 17χρονο, 16χρονο και 15χρονους, ενώ έχουμε στους συλληφθέντες και ένα 14χρονο. Τραγική κατάσταση. Ενώ...
0: ξέρουμε τον λόγο.
1: Ό,τι και να ήταν.
0: Ό,τι και να ήταν, αλλά ναι.
2: Ναι. Να πούμε, ο 16χρονος είναι τραυματισμένος στο πρόσωπο, κάταγμα ρινικού οστού και είδημα και αιματώματα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ήταν έτσι άγριος ο ξυλοδαρμός. Να πούμε επίσης ότι έχει και μια είδηση την οποία τώρα είδα, πρωινή, εξαφανίστηκε σωρός από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ναι. Πήγαν να την παραλάβουν και διαπίστωσαν ότι έλειπε, αναφέρει εδώ το δημοσίευμα.
1: Πήγαν να την παραλάβουν, δηλαδή,
2: σύμφωνα...
1: το αρμόδιο γραφείο, ας πούμε, για την τελετή. Νομίζω κάπου το είδα, ναι, από το σέλιδο, ναι, ναι, σε εφημερίδα σήμερα.
2: Ναι. Είναι εκπρόσωπος γραφείου κηδιών. Πήγε στο νεκροτομείο για να παραλάβει σωρών Βρετανού, με σκοπό να μεταφερθεί σωρός στη Βρετανία, και διαπίστωσε ότι δεν βρισκόταν εκεί. Ο άνδρας είχε αποβιώσει στη Λεμεσό, στην Πάφο, συγγνώμη, πριν έναν περίπου μήνα. Λόγω αφύσικου θανάτου, η σωρός του μεταφέρθηκε στη Λευκωσία για να γίνει η νεκροτομείο, όπως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις. Στη Λευκωσία, γιατί είναι το άλλο το περίεργο της όλης υπόθεσης, που το έχουμε γράψει και εμείς, γιατί το νεκροτομείο του νοσοκομείου Πάφου είναι εκτός λειτουργίας.
1: Ναι.
2: Out of order. Το νεκροταμείο, ναι.
1: Επέθαναν το νεκροταμείο της,
2: ναι. Δεν υπάρχει, σύμφωνα έτσι με τα όσα αναφέρονται και την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση, δεν υπάρχει κάπου καταγραφή για μετακίνηση τη σωρού, αν έγινε κάτι.
0: Προφανώς έχει γίνει κάτι, κάποιο.
2: Ναι, πει ένα άλλο.
0: Κάποιο.
2: Σύμφωνα πάντα έτσι με τα όσα.
1: Έγινε και καμιά ταφή.
2: Μαύρη κωμωδία, ναι. Μεταξύ των όσων εξετάζονται, είναι να πήγαινε άλλο γραφείο κηδιών. Χωρίς την απαιτούμενη άδεια, χωρίς να γίνουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, και να παρέλαβεν τις σωρών. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτήν την υπόθεση. Αυτά από εμένα, παιδιά. Αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Λοιπόν, δώστε μου. Είμαστε έτοιμοι.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
2: Πάμε λοιπόν με τον πολίτη. Πρώτες κοινές συμβολικές κινήσεις. Χριστοδουλίδης και Έρχιουμαν επιχειρούν να αλλάξουν κάπως το κλίμα. Επίσης, σε άλλο θέμα, Ναβέροφ Παμπορίδης με διαφορετικές τακτικές προς την κάλπη. Πάμε στην αλήθεια. Σαμποτάρει τη διαδικασία. Από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα χάνεται χρόνο στο Κυπριακό, με τις 19 ιδέες Χριστοδουλίδη να βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση. Ο Κεραυνός αναφέρει άλλο θέμα εδώ. Απαξίωσε τη Βουλή και δεν αναφέρεται φυσικά στους κεραυνούς που ενδεχομένως να έχουμε λόγω κακοκαιρίας. Αναφέρεται στον Υπουργό Οικονομικό. Δεν παρέστη ο αρμόδιος υπουργός στη συζήτηση για την ακρίβεια. Φιλελεύθερος, άφαντης ορός από νεκροτομείο. Το γραφείο κηδιών πήγαινε να την παραλάβει και ουδής γνωρίζει τι απέγινε. Ξεκίνησε αστυνομική έρευνα. Επίσης, άλλο

0: να προλάβουμε.
1: Αμά, Κωνσταντίνε.
0: Να μην μείνουμε εκτεθειμένοι. Μας ενημερώνει ο μπλε οδηγός που ως γνωστό δεν λύγησαμε ποτέ στις δύσκολες στιγμές ότι επήρε την ευθύνη ο άντρας της για την περίπτωση της Εύας. Ήταν το μικρό της.
2: Καϊλή.
1: Μα ήταν τότε στο...
0: Ναι, ότι πήρε την ευθύνη ο άντρας της, λέει, και ελευθερώθηκε για να μείνει με το μωρό τους. Άρα είναι...
1: Εντάξει, μα ήταν και ο ίδιος εμπλεκόμενος από την αρχή.
0: Ναι, ήταν το πήρε εμπάνω του όλο, ξέρω.
1: Εντάξει, οκ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και του Λάζαρου έλειπε νησορός, αλλά δεν είναι τόσο θέμα. Και ο Λάζαρου.
2: Του Εύρω έξω.
0: Μα τότε, εν και έλειπε νησορός.
2: Θυμάσαι τα εσύ.
0: Πώς έλειπε, αφόσο είναι όνομα του Εύρω, δεν δημιουργούν εντυπώσεις.
2: Μπράβο, πέμας τα εσύ σοφιέροντα.
0: Ξέραμε που ήταν, γι' αυτόν και πήγαινε εκεί που πήγαινε. Μην άρουμε τώρα. Λοιπόν, έλεος λέει ο Μάριος, είμαστε σε τέτοια χάλια που εκτός από κατάδικους καταφέρνουν και τραπεδεύουν και νεκροί. Δεν ζωντανεύουν οι νεκροί, όπως έλεγε ένα τραγούδι. Δεν τραπεδεύουν οι νεκροί, είναι αλλού τα χάλια μας. Ξέρετε ότι η Κίμπερλι έχασε τη δουλειά της από το Fox λόγω σεξουαλικής παρανόχλησης που κατηγορήθηκε.
1: Α,
0: πριν πάει ως... Ναι. Πριν εμπλακεί με τα...
2: Δεν το ξέρω.
0: Κατηγορήθηκε η ίδια δηλαδή για να χάσει τη δουλειά της. Ότι έκαμε η
2: ίδια. Έτσι όπως μας το γράφει το μήνυμα.
1: Πες τα Γιώργο, να λαμβάνεις την ευθύνη.
0: Στην πέτρα του Ρωμιού ψυχαλίζει, λέει, ο 485. Είπαμε, παιδιά, το φαινόμενο κυρίως.
2: Ναι, εκεί θα
0: λένε ότι θα.
2: Απόψε.
0: Θα παρουσιαστεί, θα εκδηλωθεί. Ναι, μάλιστα. Αφού ήταν τζαμέ, ποιος ήταν τζαμέ. Λοιπόν. Αυτά και με τα πρώτα έτσι μηνύματα πάνω στις συζητήσεις και τα όσα δώσαμε μέχρι αυτήν την ώρα. Μπορούσα να ρωτήσω τι είδες, Ανδρέα, αλλά αφού μας είπε από πριν.
1: Πάλι.
0: Από μόνος του.
1: Πάλι του σπάει το πρωτόκολλο.
0: Διότι σπάει το πρωτόκολλο.
1: Πάλι του.
0: Τι θα δεις απόψε, μας, Ανδρέα.
1: Κάτι άλλο, Ανδρέα.
2: Σήμερα έχω δύο επιλογές.
0: Άρης Εθνικός.
1: Να στηρίξεις. Και εσύ ευτυχώς.
2: Κάτσε.
1: Γιατί είναι μόνος του ο Γιώργος το Άρης Εθνικός.
0: Τούτος είναι και καλύτερα, μην ξέρει. Γιατί μπορεί να μας τώρα να φεύγω το απόγευμα, μπορεί να πει μια καλή παράταση. Μπαλέ.
2: Ποιο παιχνίδι θα κάνει.
0: Άρης Εθνικός Άχνας.
2: Όχι, ρε. Όχι, δεν έχει παράταση.
0: Ναι, είδες τον Εθνικό φέτος. Πολλά καλό είδες την
2: κατηγορία.
0: Πάει τρένο. Ναι, ήταν προχτές έπαιζε ένα αντιληπτικό.
2: Ήταν καλό.
0: Ήταν λίγο. Εντάξει, ως τώρα πάει τρένο.
2: Πληρώνει σε overtime την παράταση.
0: Όχι.
2: Τότε δεν θα πάει. Σου το λέω εγώ, εντύμως.
0: Μάλιστα. Απόψε κάτι ξεκίνησε.
2: Ναι, δύο επιλογές. Ή Ρεάλ θα δω απόψε ή Unibomber.
0: Τι?
2: Unibomber είναι μια νέα ταινία στο Netflix που έχει λίγες μέρες που προσπαθά να ξεκινήσω, αλλά δεν πάει καλά. Νομίζω θα κινηθώ μεταξύ αυτών των δύο. Αλλά ακόμη δεν έχω αποφασίσει, για να είμαι ειλικρίνης. Δεν έχω μπει ακόμη.
0: Έχεις χρόνο.
2: Έχω, ναι.
0: Έχεις χρόνο μπροστά.
2: Θα το δουλέψω λίγο με τα μέσα μου.
0: Μάλιστα.
2: Εσείς αγόρια, εσύ ξέρουμε. Γιώργο, εσύ Μιχαήλ.
1: Καλά, εντρέψε λίγο. Δεν θα δεις τη Ρεάλ. Τι είπα, παιδουλέψεις μέσος.
2: Είπα.
1: Τι είπες.
2: Η Ρεάλ.
1: Παίζει η Ρεάλ με Ρώμα.
0: Ναι.
1: Άντε τώρα.
0: Ρώμα Ρεάλ.
1: Στην αιώνια πόλη. Δεν γίνεται.
2: Κάτσε. Τι ωραία η αιώνια πόλη.
1: Έλα.
2: Τι ωραία που
1: είναι. Α, στην ταινία τη βάζει. Ό,τι ώρα να είναι. Ανοίγει και τη βλέπει. Σήμερα έχει ωραίο παιχνίδι. Άρης Εθνικός. Περιγραφή Γιώργος Λογίδης.
0: Αν θέλετε και 7:45 παίζει η Λάσκ με τη Λίβερπουλ.
1: Αχ, Γιωργάκη, ναι, θα πα φαγωμένο ή θα φας μετά.
0: Συγγνώμη.
1: Θα πα φαγωμένο ή θα φας μετά.
0: Να πάω φαγωμένο, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω.
1: Πάρε κανένα σάντουιτ. Σε κόψει πίνα να γίνει την ώρα στο γήπεδο. Έχει κάτι στο Άρης Εθνικός.
0: Αν θέλετε να βρει κάτι στο γήπεδο.
1: Σα αλλά... φέρνουν κάτι, παραγγέλνει κάτι.
0: Όχι. Μα πρώτα απ' όλα να τρώσει να κάνει μετάδοση.
1: Στο διάλειμμα, κύριε Γιώργο. Δεν κάνετε διάλειμμα, δεν πάτε.
0: 10 λεπτά διάλειμμα. 10 λεπτά διάλειμμα.
1: Όπως και να έχει, έχει να δούμε σήμερα. Ή να μην δούμε τίποτα, ρε Αντρέα.
2: Αποφάσισε
1: και τελείωσε το θέμα.
0: Ναι, και μπάσκετ σήμερα. Έχει άλλα τρία παιχνίδια Ευρωλίγκα. Παίζουν και δικές μας ομάδες. Αν και δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση. Αλλά βρίσκει τα θέλει στο YouTube.
1: Πες μας το μπάσκετ.
0: Παίζει και ο Κεραυνός, παίζει και η ΑΕΚ. Παίζει και η ΑΕΛ στο, ξεκινάει και το Euro Cup γυναικών. Και τρεις εκτός έδρας.
1: Okay.
0: Ναι, τρία παιχνίδια Ευρωλίγκας. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε χτες. Έχασε. Νομίζω παίζει ο Άρης. Παίζει και ο Άρης.

0: Δεν νομίζω απόψε.
1: Okay.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Άρα έχουμε.
0: Ναι. Έχεις. Όποιος. Το τριήμερο είναι γεμάτο.
2: Τι ωραία, τι ωραία. Αύριο
0: τα παιχνίδια τα ομάδα μας. Τι συν ωραία. Τα υπόλοιπα που υπάρχουν.
2: Βάζουμε κιλά όμως ρε παιδιά με όντες.
0: Παιδί.
1: Συγγνώμη, δεν περπατάτε τώρα που έχει μονά.
2: Όχι, τίποτα. Εγώ σταμάτησα τα πάντα όλα. Oh. Να ξαναπώ.
1: Και εσύ, εγώ... τα άκοψε όλα.
0: Όχι, γιατί
1: χτε. Τα πα.
0: Χτε έκανα κανονικά.
1: Μπράβο, κύριε Γιώργο.
0: Μόνο τη Δευτέρα ήμουν που ήμουν γήπεδο.
2: Μου λένε ότι τον βλέπουν τον κύριο Λογκίνο.
0: Λογκίνο,
2: δεν είναι μηνύματα. Σε λένε τον κύριο Λογκίνο, Λογκίδη, τον είδα, μου λένε.
1: Σου στέλνουν μηνύματα.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ή μου το λένε κάτι δία.
0: Κατηδία, ποιο σου το λέει κατηδία. Ενώ έχει.
2: Είναι δημοσιογραφικέ πηγέ τι οποίε δεν μπορώ να αποκαλύψω, αγαπητέ κύριε Λογκίνο.
0: Κύριε Λογκίδη.
2: Κύριε Λογκίδη.
1: Δεν είναι και τόσο δύσκολο το επίθετο πια.
2: Εντάξει, μάλλον κάποιοι.
1: Ναι, οι οποίοι
2: δεν γνωρίζουν.
1: Αυτό ακούνε. Ναι. Κατάλαβα. Όπω και να έχει.
2: Εσεί τι θα δείτε, αγόρια, τι είδατε, δεν μου είπατε εσείς, εγώ σας είπα, εσείς δεν μου είπατε, τι είδατε.
0: Εγώ πιαστεί ο...
2: Α, εσύ μου είπες ότι...
0: Στην τακτική του Αχταρμά. Είδα λίγο μου το άλλο, σταμάτω. Μετά έκανα ένα ζάπινγκ στα παιχνίδια, ώσπου άντεχα, εντάξει.
1: Αποφάσισε. Κάποια στιγμή πέρα αποφασίζεις γιατί χάνεις πράγματα.
0: Ναι, αλλά...
1: Έπρεπε να το γυρίσεις στον Ολυμπιακό, αφού
0: έπαιρνες
1: και τις ενημερώσεις.
0: Εντάξει.
1: Έχεις και την ενημέρωση, έχεις το
0: δεσμευτό να
1: το γραφείο τύπου εκεί πέρα, ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε. Ωραίο. Δεν είδες καθόλου Ολυμπιακό, Αντρέα, τίποτα.
2: Όχι.
1: Τίποτα, μηδέν. Ωραίο.
2: Ναι, είναι Σπύρος Βεστιγής ο κύριος Λογκίνος, ισχύει στο μήνυμα του 960. Μιχαήλ, εσύ.
1: Ολυμπιακό, ρε φίλε, λίγο. Αρκετά δηλαδή μετά το μισάρο.
2: Είδες την ανατροπή.
1: Ναι. Έκανα το ζάπινγκ εκείνη την ώρα και βλέπω. Πού το γύρισα. Στο 58 κάτι. Δηλαδή είχε μια διαφορά 20 ποντούς. Και λέω εντάξει, θα μείνω εδώ γιατί η βραδιά που διαγράφεται να έχει έτσι ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Το έβλεπες.
0: Δεν
1: γινόταν να μην σταματήσει.
0: Είναι για να δει, για να λέει σήμερα το... με πόση διαφορά να έχασε ο Ολυμπιακό.
2: Εσύ πιστεύεις τώρα ότι.
0: Εσύ τώρα πιστεύεις ότι έμεινα να το δει γιατί. Προαισθάνθηκε ή εκτίμησε ή είδε τόσο πολλά μπροστά ότι έχει ενδιαφέρον να θα το γυρίσει.
1: Α σου πω, έφαγα χθε μια σούπα τραχανά.
0: Τι σούπα, τραχανά, βιάστηκε πολύ. Κάμετε υπομονή να πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Πραγματικά είσαι και πιο νερόβραστο ακόμα.
0: Αν ήταν καλή, ήταν καλή.
1: Όχι, μια χαρά ήταν η σούπα, αλλά εσύ πλέον έχει χάσει κάθε έλεγχο. Καθόμαστε να βλέπουμε την ομάδα σου, εσύ κάνει τουρισμό.
0: Το τουρισμό
1: και μετά μα λε γιατί καθόμαστε και τη βλέπουμε. Βέβαια έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Να μην είχε ενδιαφέρον, είναι δυνατό να μείνει έτσι το παιχνίδι, να μην κατεβεί να παίξει.
0: Καλημέρα, υφυπουργέ. Εγώ να φέρω τύχη. Κανονίστε να μην έχουμε. Ναι.
1: Α, θα φιλοξενηθεί σπίτι.
0: Περαιτέρω. Το σπίτι σου εννοεί για το στάδιο να φαμέγα.
1: Προσέξτε τον λίγο. Ναι. Πάρτε του κανένα κουράσα να φάει.
0: Ενώ κάμετε το καθήκον σα να τελειώνουμε κανονικά.
1: Κάνα σαντουιτσάκι, κάτι ναι. Να μην μείνει νηστικό. Πάμε, άντε.
0: Πού να πάμε.
1: Πήγε και μισή.
0: Α, πάει και μισή.
1: Τώρα δεν έχει
0: παρουσιάζει τάσει. Έλα,
1: πάμε.
0: Λοιπόν, διαφημιστικό για 8:30 επιστρέφουμε έτσι να τα βάλουμε πιο αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας, να δούμε τι προκύπτει και τι αναμένουμε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Μάχη κατά της ακρίβειας. Πρόσθετα μέτρα να ζητεί η κυβέρνηση για το μέγα πρόβλημα που πλήττει την Κύπρο. Βασιλικό, με αγκάθια ο δρόμος ολοκλήρωσης των έργων. Υπό προϋποθέσεις θα ξεκολλήσει το έργο και να εντοπιστεί σοβαρός ανάδοχος του τερματικού. Νέα έρευνα. Πώς εμπλέκεται η Κύπρος στο σκάνδαλο φοροδιαφυγής του Αμπράμοβιτς με τις πολυτελείς επαύλεις, τα υπερπολυτελή γιότ και τις υπεράκτιες εταιρείες. Πάνω απ' όλα το ΝΑΤΟ. Η Προεδρεύουσα Ιρλανδία προσγείωσε το άρθρο 42.7. Κάνει λόγο για αμοιβαία συνδρομή, όχι για αμοιβαία άμυνα. Κάτι που δεν εξυπηρετεί το αφήγημα της Λευκωσίας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
8: Αγάπη, φούσκωσα.
9: Μη σκάς. Μπακτεφλόρας.
8: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
9: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρας.
8: Αγάπη, τι έχεις?
9: Η κοιλιά μου.
8: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
10: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
8: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
10: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
8: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
10: Προϊόν ολοκληρωμένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
8: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
11: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 11 με 4, στο Capo Bay Hotel, στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
12: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita, ένα με σένα.
13: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες? Θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
14: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
15: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ, ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι και αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr. CY κάθετος Mastercard Competition.
16: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
17: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
18: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
20: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια.

0: Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. 39 τα λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Sport FM 95, την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Στα μικρόφωνα Ανδρέας Γιωργαλάς, Μιχάλη Τσικαλάς και Γιώργος Λογίδης. Επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο 2950. Μιας και ο λόγος για τα γραπτά μηνύματα και το 2950, θυμίζω και το δώρο που θα κληρώσουμε την ερχόμενη Παρασκευή εδώ στην εκπομπή, ένα στεγανοτικό ελαστομερές με ίνες Fiber. Μας το προσφέρει η εταιρεία Shakarian Colors Center. Μέρες που είναι, εποχή που είναι, είναι ιδανικό για ταράτσες, βεράντες, ξύλο, μέταλλο. Είναι ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες, προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα. Είπαμε είναι αξίας 90 ευρώ. Όσοι ενδιαφέρεστε, Shakarian στέλνετε στο 2950, ακολούθως όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Την Παρασκευή εδώ στην εκπομπή θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Λοιπόν, ένα λεπτό γιατί παίρνω μια ειδοποίηση. Είπαμε δώσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την Ομόνια που σε λίγα λεπτά αναχωρεί. Σε λίγο θα πάμε και στο αεροδρόμιο της Πάφου για τις δηλώσεις εκεί, γενικότερα το ρεπορτάζ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία. Και οι δύο κυπριακές ομάδες αναχωρούν, αφού και οι δύο το βράδυ της Πέμπτης παίζουν εκτός έδρας. Εντάξει, είναι ένα θέμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπροστά, υπό την έννοια να δούμε με ποια δεδομένα, γιατί μέχρι και ψες δεν είχαμε οποιαδήποτε ενημέρωση σε σχέση με τα αγωνιστικά. Για παράδειγμα, στην Ομόνια όσοι δεν μας άκουγαν από το, από την προηγούμενη ώρα, περιμέναμε την απάντηση αν θα είναι ο Μπράουερς ή όχι στην αποστολή, αν θα είναι διαθέσιμος πολύ περισσότερο, γιατί είχε ένα θέμα με τραυματισμό στο παιχνίδι της Παμές Παρασκευής. Είναι στην αποστολή και μάθαμε το πρωί.

0: ότι εκτός είναι ο Χρήστου, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Θα δούμε και για την Πάφων, εάν και εφόσον θα ξεκαθαρίσουν κάποια δεδομένα, αν υπάρχουν. Έχω την εκτίμηση ότι δεν άφησε, τουλάχιστον δεν είχαμε πληροφόρηση ότι άφησε κάτι το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος. Να ακούσουμε όμως πρώτα τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά 8 της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η 8 βοηθάει.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για, για το ρεπορτάζ από το αεροδρόμιο Παφού. Ο Νάκης Χριστοδούλου θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας της Παφού. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Νάκη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Ανδρέα. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Χριστόφορο Μαθαίο, και τον ευχαριστούμε από τη συνεφιασμένη πόλη της Πάφου. Ακόμη μια αποστολή, το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου. Αποστολή αυτή τη φορά, Χριστόφορε, Ιταλία. Βαθμός δυσκολίας μεγάλος. Ποια είναι έτσι τα τελευταία νέα όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, κάποια προβλήματα με Γκολτάρ και τον Μεκαλέου, αν τελικά θα είναι στην αποστολή? Θα τα ακούσουμε από τον Χριστόφορο Γιώργο σε πολύ λίγο.
2: Καλημέρα σας. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο πως είναι πολύ ψηλός βαθμός δυσκολίας. Αντιμετωπίζω μια ομάδα που ο στόχος της είναι να κερδίσει την διοργάνωση. Ωστόσο, εμείς θα ταξιδέψουμε, θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ιστορικό για ακόμα μια φορά. Όσο αφορά τα αγωνιστικά νέα, από ό,τι φαίνεται πως ο Μούμι και ο Κολτάρ δεν θα ταξιδέψουμε την ομάδα. Θα έχουμε και σε λίγο επιβεβαίωση όταν φτάσουμε οι ποδοσφαιριστές. Κάποια έτσι μικροπροβλήματα που περισσότερο προληπτικά αντιλαμβάνεστε με το πρόγραμμα που ακολουθεί, με αγώνα σε Κύπρο και Ευρώπη κάθε 3 με 4 μέρες, δεν μπορούμε να ρίξουμε κινδύνους όταν οποιοδήποτε. Και αντιλαμβάνεσαι πως όταν δεν έχεις όλους τους ποδοσφαιριστές, ειδικά τέτοιους ποδοσφαιριστές σε αυτούς τους αγώνες, ανεβαίνει και άλλο βαθμός δυσκολίας. Αλλά πιστεύουμε στο ρόστερ, πιστεύουμε στα παιδιά που θα είναι μαζί μας και θα πάμε να παλέψουμε.
1: Μάλιστα, είδαμε ότι υπάρχει και έτσι αρκετός ο κόσμος εδώ στο αεροδρόμιο που θα ταξιδέψει με την αποστολή της ομάδας της Πάφου. Άλλος τόσος κόσμος όμως θα ταξιδέψει με δικές του πτήσεις. Πόσος αναμένεται να είναι ο κόσμος στο αυριανό παιχνίδι στην Ιταλία?
2: Περίπου 300 φίλοι θα είναι στο πλευρό μας. Μιλάμε και αυτούς που θα είναι στο πέταλο συσταγωγικά των φιλοξενούμενων και αυτούς που θα είναι σε άλλες κατηγορίες εισιτηρίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που θα ταξιδέψει εγώ μια φορά. Και ελπίζω να τους κάνουμε χαρούμενους.
1: Μάλιστα. Όσο αφορά βεβαίως το αγωνιστικό κομμάτι, είναι γνωστό ότι ο Μαμάτοφ, ο Ζάνκε δεν μπορούν, δεν είναι στην σχετική λίστα, έτσι, για όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, Χριστόφορε.
2: Ναι, δεν είναι στην σχετική λίστα, που άρα όσο αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν, άρα είναι και αυτοί δεν θα μπορούν να βοηθήσουν φυσικά στο αύριο.
1: Και όσο αφορά το σημερινό πρόγραμμα, η αποστολή φεύγει στις 10, 12 και 30 αναμένεται να είναι τοπική ώρα στην Ιταλία. Από εκεί και μπρος, αν μπορούμε να ενημερώσουμε τον φίλαθλο κόσμο μέσω του Sport FM 95 για την σημερινή διάσκεψη τύπου και όλο σχετικά με το πρόγραμμα.
2: Μάλιστα, 6.30 ώρα Ιταλίας, άρα 7.30 ώρα Κύπρου είναι η διάσκεψη τύπου, στην οποία θα παρευρεθεί ο προμονητής μας και προσωπώντας πως ευχαριστές θα είναι ο Νικόλας Ιωάννου, και αμέσως μετά, 7 Ιταλίας, 8 Κύπρου, θα είναι η καθερωμένη προπόνηση στο στάδιο εξαγής του αγώνα, που θα δούμε για τα τελευταία συμπεράσματα τι άλλο μπορεί να προκύψει.
1: Μάλιστα. Αυτά έτσι, Γιώργο, δεν ξέρω εσύ αν θες να ρωτήσεις.
0: Έχουμε κάτι
1: άλλο
0: νεότερο σε σχέση με Γκολτάρ και Γκαμαλέου ως προς τη σοβαρότητα των προβλημάτων τους?
1: Ο κύριος Γιώργο Λογκίδης ρωτά, Χριστόφορε, έχουμε κάτι νεότερο όσο αφορά τη σοβαρότητα των τραυματισμών του Γκολτάρ και του Γκαμαλέου?
2: Εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι μικροπροβλήματα. Και παραλαμβάνω, λόγω του προγράμματος που έχουμε μπροστά μας, είναι περισσότερο έτσι για να τους προστατεύσουν. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι επιστροφή τους. Θα ενημερώσουμε, γιατί είναι δύο έτσι τραυματισμοί που τους παρακολουθεί η ιατρική ομάδα, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό.
1: Μάλιστα. Αυτό θα το ξέρουμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε, Χριστόφορο, έτσι οι πρώτες δηλώσεις από το αεροδρόμιο Πάφου. Σε λίγο θα φτάσει και η αποστολή. Θα δούμε, Γιώργο, και αμέσως θα στείλω σχετικά ενημέρωση αν είναι τελικά στην αποστολή ο Γκολτάρ του Γκαμαλέου. Αυτό έχει τη δική του σημασία, που μάλλον οι πιθανότητες είναι ότι θα μείνουν στην Κύπρο για να υπάρχει αποθεραπεία, για να είναι έτοιμη στην συνέχεια. Ενώ να πούμε ότι αναμένεται έτσι καιρικές συνθήκες, εδώ ξεκίνησε σιγά σιγά η βροχή στην Πάφο. Στην Ιταλία λένε οι πληροφορίες ότι είναι μουντός ο καιρός, δεν θα υπάρχει βροχή. Βεβαίως όταν φτάσουμε εκεί θα ενημερώσουμε μέσω του Sport FM 95, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Γιώργο.
0: Θα είναι που θα είναι δύσκολη η αποστολή κόντρα στην Αταλάντα, μην γίνει δυσκολότερη από καιρικές συνθήκες. Βέβαια αυτό ισχύει για το βράδυ της Πέμπτης. Γιατί σαφώς τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Γιαννάκη. Καλό ταξίδι. Θα τα ξαναμπούμε όταν θα βρίσκεσαι πλέον σε ιταλικό έδαφος.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά από το αεροδρόμιο της Πάφος FC. Έχει και Πάφος, όπως αντιλαμβανόμαστε, τα θέματα που προκύπτουν. Γκολτάρ και Γκαμαλέου. Ειδικά η περίπτωση του Γκολτάρ σε τέτοιο παιχνίδι, αναμενόμενη, να στο πούμε, πίεση που θα δεχτεί η Πάφος, νομίζω ότι μπορεί να εκτιμήσει κάποιος ότι είναι μια σημαντική απώλεια για τον Ρικάρτο Σαπίντο. Από εκεί και πέρα θα δούμε το πώς θα διαμορφώσει και πώς θα διαχειριστεί τους παίκτες και το πλάνο του.

0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε έτσι και με τα δύο ρεπορτάζ των ομάδων μας που αγωνίζονται αύριο εκτός έδρας. Μένει απόψε βέβαια συνεντεύξεις τύπου, να δούμε τις δηλώσεις από Χένικ Μπέρκ και Ρικάρτο Σαπίντο και ό,τι άλλο μπορεί να προγύψει νεότερο γενικότερα εν ώψη των αυριανών παιχνιδιών. Από εκεί και πέρα επικαιρότητα δεν έδωσε η χθεσινή έτσι μέρα κάτι το ιδιαίτερο. Είδες κάτι, Ανδρέα, που θέλεις, σαν να σε βλέπεις με λίγο έτσι
1: προβληματισμένος.
0: Ναι, κάτι θέλει να σου
1: θέλει
0: πω.
1: Κάτι θέλει. Χαμήλωσε τη μουσική, χαμήλωσε λίγο να ακούμε τι θέλει ο Ανδρέας.
2: Χαμηλή μουσική, Μιχαλή μου.
1: Ναι, ναι, τελείως, να μην υπάρχει.
0: Και μουσική να χαμηλώσω. Εγώ να χαμηλώσω ή ο Ανδρέας.
2: Ελάτε, ελάτε πίσω, συγκεντρωθείτε, σας παρακαλώ.
1: Εδώ είμαστε, Ανδρέα.
0: Ακούεις τώρα μουσική δυνατή.
2: Όχι ρε παιδιά, αλλά με τέτοιον καιρό για να μην έχει για τίποτα η επικαιρότητα το σημαντικό.
1: Αναρωτιέσαι γιατί είμαστε εδώ.
2: Ναι, πρέπει να πιάνουμε μια αναδία. Άρτουμε την Πέπτη που είναι τα ευρωπαϊκά, που είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ομάδων μας. Άρτουμε φρεσκαδούρες, να τα πούμε. Έτσι αγιώς.
0: Εντάξει, η επικαιρότητα εννοεί τοπική. Είχε η διεθνής επικαιρότητα. Είπαμε ήδη για τα μπάσκετ, για τα παιχνίδια ψέστο Champions League. Εμείς δεν δώσαμε, ενώ η επικαιρότητα δική μας δεν έδωσε κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, ήταν σημαντικό γιατί είχε προκύψει από τις προηγούμενες ώρες ένα ρεπορτάζ που έλεγε για εμβάσματα, για όλα αυτά, σε ό,τι διαδραματίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στα διοικητικά ή εν ώψη αυτού που περιμένουμε, εννοώ της εμπλοκής της τελικής συμφωνίας. Ήταν σημαντική η χτεσινή παρέμβαση, επίσημη τοποθέτηση από την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή οτιδήποτε σε σχέση με έμβασμα. Επιβεβαίωσαν απλά ότι το συζητάνε και ήταν γνωστόν το αν μπορεί να προκύψει μια βοήθεια οικονομική από το επενδυτικό σχήμα και πριν ακόμη οριστικοποιηθεί ή καταλήξει ή τελειώσουν όλα τα διαδικαστικά για τη σχετική συμφωνία. Εμένα, εντάξει, επικαιρότητα δεν τη λες υπό την έννοια της του κάτι καινούριου που βγήκε. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση χτες. Είχαμε ένα σεμινάριο που γίνεται κάθε χρόνο διαιτησίας για τους αθλητικούς συντάκτες σε σχέση με τις αλλαγές που κάθε χρόνο μπορεί να παρουσιάζουν οι κανονισμοί.
2: Για να γνωρίζεις την ώρα της μετάδοσης προφανώς.
0: Όχι, δεν θέμα μόνο μετάδοσης, για να γνωρίζουμε γενικότερα. Μου έκανα δύο πράγματα εντύπωση.
2: Για πες.
0: Το έναν ήταν η παραδοχή τόσο από τον στην αρχή ήταν και ο πρόεδρος της ΚΟΠ και απίφθηνε ένα χαιρετισμό. Η παραδοχή τόσο από τον πρόεδρο της ΚΟΠ όσο και από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα λάθη εννοώ της διαιτησίας, η μεγαλύτερη αδυναμία εντοπίζεται στη διαχείριση του VAR. Γι' αυτόν και έρχονται ξένοι. Ναι, γι' αυτόν και έρχονται ξένοι στο VAR.
1: Δεν μπορούμε να βάλουμε τις γραμμές ισχυμής.
0: Όχι, δεν ξέρω το τι συγκεκριμένο είναι.
1: Μπορεί.
0: Εμένα αυτό μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Γιατί λέμε και λέγαμε και τόσα χρόνια που δεν υπήρχε το VAR,
2: ναι.
0: η γραμμή υπεράσπισης αν θέλεις ή όταν θέλαμε να μην μηδενίσει κάποιος ένα διαιτητή, ότι κοίτας σωστό ως έναν βαθμό. Η δυσκολία για ένα διαιτητή να αποφασίσει σε κλάσματα δευτερολέπτου, σε φάση μπορεί δύσκολη
2: φάση,
0: ναι, με ταχύτητα, με όλα να ακολουθήσει, παρότι είναι η δουλειά του, εκπαιδεύεται και υποτίθεται είναι ικανός για να κάνει το πράγμα. Και η εντύπωση που μου προκαλεί εμένα είναι ότι δεν θα έπρεπε να είναι αντίθετο το ζήτημα. Συμφωνώ απόλυτα ότι μόνο στο VAR που έχουμε πρόβλημα, αλλά εφόσον ήδη η αρμόδια, το πούμε, εκεί καταλήγουν, δεν θα έπρεπε να ήταν αντίθετο. Δηλαδή, ο διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο που έχει αυτή τη δυσκολία γίνεται ο διαιτητής που είναι στο VAR, που έχει 8, 9 και κάποτε μπορεί και περισσότερες κάμερες στη διάθεσή του. Έχει χρόνο μετά την απόφαση του διαιτητή, τις πλήστες περιπτώσεις, να δει και να αποφασίσει, όχι ούτε στην ταχύτητα ενός προς το πόσο γρήγορα πρέπει να πάρει μια απόφαση, ούτε κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει ένας διαιτητής μέσα στο γήπεδο. Κάθομαι, βλέπω το παιχνίδι και έχω 7, 8, 9 κάμερες να ξαναδώ μια φάση. Γιατί να εντοπίζεται μεγαλύτερη αδυναμία στο να πάρω τη σωστή απόφαση με αυτά βάρης. Τα δεδομένα.
1: Ναι,
0: ναι, είναι, με τις κάμερες μπροστά. Όντας, εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό. Άξι, το πράγμα.
2: Από μόνον του όπως
0: παρότι ξαναλέω ότι
1: δεν συμφωνώ. Πού το, το αποδίδεις.
0: Δεν συμφωνώ απόλυτα ότι μόνος το βάρε.
1: Έχουμε την τεχνολογία μπροστά μας. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Έτσι είναι η διαπίστωση των
1: ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Τι φταίει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Λείπει αυτό το οποίο εμένα θα μου δώσει, η γνώση που θα μου δώσει εμένα το δικαίωμα μέσω της χρήσης τεχνολογίας να βγάλω σωστή απόφαση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Η τεχνολογία από μόνη της δεν βγάζει συμπέρασμα. Πρέπει η εγώ
0: γνώση,
1: να καταλάβω.
0: Η γνώση απουσιάζει,
1: μάλλον,
0: λείπει όπως το
1: προφανώς.
0: Είπες, ή η αποφασιστικότητα και η προσωπικότητα εκεί και όπου πρέπει να παρέμβεις, ξέροντας ότι μπορεί να παρέμβεις και να ανατρέψεις ας πούμε μια σημαντική απόφαση ή να αλλάξεις μια σημαντική απόφαση και διστάζεις για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να δεχτώ κάτι άλλο.
2: Εγώ μπορώ να δεχτώ κάτι άλλο όμως, ότι επειδή δεν φέραμε διαιτητές και φέραμε βαρίστες ξένους, ναι, εννοώ, λέμε ότι είναι επειδή είναι εκεί το πρόβλημα.
0: Μα τούτο δεν υπάρχει κανένα θέμα να φέρει. Πέρσι φέραμε και διαιτητές, Ανδρέα.
2: Ναι, αλλά
0: και νομίζεις ότι στο φετινό πρωτάθλημα να μείνουμε με τους βαρίστες.
2: Όχι, δεν είναι αυτό που λέω. Αλλά μέχρι στιγμής εννοώ δικαιολογούμε με αυτόν τον τρόπο την απόφαση να μην έρθουν διαιτητές στο γήπεδο. Καταλάβεις πώς το λέω. Δηλαδή, λέμε ότι είναι το VAR το προβληματικό κομμάτι.
1: Μπορεί.
2: Ενώ δεν είναι για εμένα μόνο το VAR. Για αυτούς τους λόγους που είπες πάρα πολύ εύστοχα εσύ πριν. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας διαιτητής με την βασική ικανότητα όταν δει κάτι στο VAR δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Για εμένα
1: αυτός ο διαιτητής που δεν μπορεί να χειριστεί την κατάσταση στο VAR μπορεί να χειριστεί ένα παιχνίδι μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Για να το απαντήσει κάποιος, χτύπηση δική μου τώρα, για να απαντήσει κάποιος και να είναι σωστός ή πιο κοντά στο σωστό, ναι, πρέπει να ξέρουμε τον λόγο που δεν μπορεί ή πρέπει να ξέρουμε τους λόγους που εντοπίζεται η μεγαλύτερη αδυναμία στο VAR.
1: Ενώ δεν έχει νόημα να τους βγάζεις από το VAR.
0: Αν είναι θέμα προσωπικότητας ή αυτοπεποίθησης, πολύ πιθανόν η απάντηση να είναι ίδια και στον αγωνιστικό χώρο. Με σου πω χειρότερα στον αγωνιστικό χώρο. Έχεις να αντιμετωπίσεις την πίεση, την ταχύτητα με την οποία πρέπει να πάρεις απόφαση, τις αντιδράσεις, το τι δημιουργείται, την κερκίδα, τους παίκτες, τις διαμαρτυρίες και όλα αυτά.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά. Το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση, για να μην το ξεχάσουμε, ήταν αυτό που μάθαμε στο τέλος, ότι σε αυτήν την πώς το λες, σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτό το σεμινάριο, πέραν από τους αθλητικούς συντάκτες, διότι διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ένωση Αθλητογράφων, πέραν από τους αθλητικούς συντάκτες είχαν προσκληθεί από ό,τι μάθαμε και όλοι οι εκπρόσωποι τύπου των ομάδων.
2: Ήρθαν.
0: Ένας.
2: Μόνο.
0: Μόνο. Από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας. Τώρα, εντάξει, μπορεί να έχουν άλλες ευκαιρίες για να μην το...
2: Δεν είναι θέμα ευκαιρίας, αλλά οφείλει σε ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό για το ποδόσφαιρο. Και συχνά πυκνά φωνάζεις,
0: ναι,
2: τουλάχιστον από την πλευρά σου να δηλώσεις παρουσία, να δείξεις ότι...
0: Έτσι ελέγχθηκε στο τέλος.
2: Εντάξει, εγώ σου λέω τι θεωρώ λογικό. Το σωστό και το πρέπον.
1: Καλημέρα τον κύριο Σωστό, καλημέρα και στον κύριο Πρέποντα.
2: Καλημέρα, κύριο. Λουί μου, εντάξει, να πάρει ο Παναθηναϊκός φέτος, επειδή είμαι...
3: Κάθε καλοκαίρι μπας στις ομάδες, δεν ήξερα να έχουν ευκαιρία να εκπροσωπεί τύπου να...
0: Ναι, και αυτόν είπα ότι μπορεί να είναι εκεί, αλλά είχαν προσκληθεί για χτες και...
2: Όταν έχεις πρόσκληση για ένα θέμα, μπορεί να ακούσεις κάτι που δεν θα ακούσεις στο άλλο ή στην άλλη ενημερωσία,
1: πράδερ μου. Έχει μια φωτογραφία στο 24 Sports.
0: Εκείνη του Λουί.
2: Εμβληματική.
1: Δεν μπορώ να σε αναγνωρίσω.
3: Είπα το εφέ.
1: Η ζωή σου φέρθηκε τόσο σκληρά.
3: Έστειλα του και φωτογραφία.
0: Πού είναι η φωτογραφία αυτή. Α, στην αρθρογραφία.
1: Ναι. Άλλος άνθρωπος.
0: Προηγούμενε.
1: Νέος. Δροσερός. Τώρα μπαίνει μέσα ένας Λουίς σαν να μπαίνει ο Όλυμπος.
0: Εγώ νομίζω ότι αντίθετα που το είπες. Ότι πρέπει να μπει καινούργια ενώ τωρινή φωτογραφία.
1: Όχι.
0: Τον αδικεί η προηγούμενη.
1: Δεν τον ήξερα τον Λουί μου. Κοίτα, ναι, πώς είναι. Δείξε τον Αντρέα.
0: Εγώ πάντως, βλέποντας εκείνη τη φωτογραφία και την τωρινή, προτιμώ άλλη, τωρινή.
1: Όχι. Είσαι νέος. Πόσο χρονών είσαι. 16. 10 χρόνια πριν, ρε.
3: Εντάξει, και ο Ζώτης 10 χρόνια πριν έτρωγε κάτω από 80 πόντους, ήρθε πίσω πάλι
0: τώρα. Είδε, άκουπο τη φωτογραφία
1: που πήγα.
0: Τώρα στο τούτο που μας πήρε για να μας πάρει εκεί που ήθελε.
3: Ναι, μπράβο και στις δύο ελληνικές ομάδες.
0: Α, τελικά.
3: Ναι, πολλά καλές. Δεν ήξερα που ήταν ο Παρεμαχαϊκός. Αλλά ένα πιστεύω στον Ιωμαϊκό.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν γυρίσουν Ναν και Σλούκας θα γυρίσει το. Θα καταστραφεί το κλίμα. Θα καταστραφεί το κλίμα. Θα έρθουν πίσω.
3: Θα έρθουν πίσω. Θα σου πω ότι είσαι για άσχετο.
1: Γιατί ρε φίλε.
2: Εγώ είπα το μέτριο. Αλλά ναι,
3: δεν υπάρχει περίπτωση να επιβέχτη, α πούμε, το επίπεδο του Σλούκα και του Ναν. Με τον τρόπο που παίζουν τον τη στιγμή, και να τα κάνουν χειρότερα.
1: Του χρειάζεται.
3: Και εσύ μπορεί να είναι
0: λυπή. Πολύ καλή χώρα.
3: Το ότι βάλει του έναν έναν. Ότι έτυχε να του το πράγμα.
1: Ναι. Ο Φάλεπε ξεκαλάχτε.
3: Και τα καλώ είναι.
2: Εν τω μεταξύ, όσο άσχετο είναι ότι ξεκαλά στον μπάσκετ, άλλο τόσο άσχετο είσαι σήμερα μάτσο, θα ξέρει.
3: Να μην πάτε να δούμε.
0: Τι λέμε, άμα τι προβλέψει.
2: Άκουασε. Είμαι το σημαντικό. Σταματήσει κάτι.
0: Γενικότερα ο Λουί.
2: Να παίξουμε στην αντεπίθεση ή όταν παίξουμε στην αντεπίθεση.
0: Σου πω ότι κάμιο.
3: Το
0: σημαντικότερο λάθο του Λουί είναι ότι ενώ δεν μπορεί να απαρνηθεί, να το πω με την καλή έννοια, τα συναισθήματα του εκεί και όπου οπαδικά, υπάρχουν, ναι. Κάνει προβλέψεις. Είναι αρχή για μένα. Δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα. Μα γι' αυτό, εάν με αφήσεις να ολοκληρώσω, εδώ θα καταλήξω. Ότι για μένα είναι αρχή ότι δεν πρέπει να προβλέπεις και πολύ περισσότερο αυτοί που το κάνουν να ποντάρεις και τα λεφτά σου στις ομάδες που υποστηρίζεις, που συμπαθείς ή και που αντιπαθείς πολύ κατά φορά.
3: Ακολουθήσαμε την Μάριο Άσεχτης και
0: Γιώργο. Γιατί, ναι, ούλε να σου φταίει. Γιατί είναι λογικό ότι θα επηρεαστείς είτε θετικά είτε αρνητικά και πολύ πιθανό να...
3: Και έλα τώρα και στο διέδο κάτι Sporting, άλλος ένα
2: λεμπούτι, Λάσε Γκαλί, και
3: έρχονται
2: παίχτες, πέτα του. Γκολ, γκολ και νίκη είναι εκεί, γκολ, γκολ και νίκη είναι εδώ, γκολ, γκολ, φαρούλιν, γκολ, χι, ο ένας, έφαντες ο άλλος.
0: Ναι, αλλά προχτές δεν άκουσες να μου είπε προχτές, έλειπες.
2: Έλειπα, ναι.
0: Τη Δευτέρα συζητούσα για το παιχνίδι ΑΕΚ ομόνερα δίπου και δεν έδωσε ο Ανδρέας ένα δυσκολευτεί ΑΕΚ, αλλά εντάξει να μπει μέσα ο Αντελέ και να καθαρίσει.
3: Ναι, είπε το, το είπε. Εντάξει, έτσι, αλλά δεν
0: είπε. Εννέα για να σου δώσει χώρο για το,
2: το,
0: για το πρώτο αθλητικό δελτίο. Λουίς Νικολάου, θα ακολουθήσει ο διαφημίσεις τραγούδι του Ανδρέα και θα επανέλθουμε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Σπορ FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ortiz Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Αναχωρά αυτή την ώρα για τη Σλοβενία αποστολή της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέλια για το Europa League. Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον Χρήστο που τέθηκε εκτός. Αντίθετα, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Μπράουερς. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κέρδος από το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο το έργο μας, αλλά θα το παλέψουμε, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, Ανδρέας Δημητρίου. Στις 6 και 4 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένινγκ Μπερκ και στις 7 η τελευταία προπόνηση. Σε περίπου μία ώρα θα αναχωρήσει για την Ιταλία αποστολή της Πάφου εν ώψη του αγώνα με την Αταλάντα για το Conference League. Τραυματίας είναι η Γκολτάρκε εν Γκαμαλέου, εκτός ευρωπαϊκής λίστας η Ζανγκέ, Μαμάτοφ και Πατράου. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να πετύχουμε κάτι ιστορικό, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Ματθαίου. Στις 7 και 30 δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, στις 8 η προπόνηση στον Μπέργαμο. Η ημέρα κυπέλου, η σημερινή διεξάγονται οι πρώτοι τρεις αγώνες για την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Στις 6 Σπάρταγος Ένωση Νέων Ύψωνα στο Άμαχος, στις 7 Άρης Εθνικός στο ΑΜΕΓΑ και στις 8 Ομόνοια 24 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδίων στην Περιστερώνα. Ραδιοφωνική μετάδοση όλων των παιχνιδιών από τον Σπορ FM 95. Στον Άρη για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Εθνικό δεν υπολογίζονται οι Μάρας και Μπάντελιν. Επιστρέφουν οι Ζαφό και Γιάνγκο. Για να αρχίσει σήμερα η προετοιμασία για το παιχνίδι Κυριακής με τον Άρη. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των τραυματιών Αμίν, Ολιβάν και Τσακών και θα διαφανεί τις επόμενες μέρες αν θα είναι διαθέσιμο. Στην ΑΕΛ για τον αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου θα απουσιάζουν οι μορυμένοι Καφού και Ζωταβάρες όπως και ο τραυματίας Ζω και αμφίβολη συμμετοχή του Αλμέιδα.
5: Στον Απόλλωνα αρκετές επιλογές έχει πλέον ο Ερνάν Λοσάδα για το παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνας. Ξεκαθαρίζει αν θα προλάβει ο Σπόγιαριτς. Δεδομένα εκτός Άνδρεα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος στον Αποέλ άρχισε να καταστρώνει το πλάνο του για τον ντέρπι με την Πάφο. Ο μοναδικός αμφίβολος ποδοσφαιριστής ο Λάιφης. Αμέσως αλλαγή στην εικόνα της ομάδας, το βασικό ζητούμενο στην ανόρθωση. Προσοχή στον αγώνα με την Ομόνια Κωνσταντινούπολη. Αμφίβολη σε την Κέμπερκστον. Και Κεραυνός αγωνίζονται απόψε η δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Στις 7 Κεραυνός αγωνίζεται στη Σλοβακία απέναντι στην Nitre Blue Wings και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Τζίκη στην Βαρσοβία. Πρεμιέρα για την ΑΕΛ στο Euro Cup γυναικών αντιμετωπίζει στις 7 την Ζάμπινι Μπρόνο στην Τσεχία.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Πολύ σκληρός για να πεθάνει αποδείχθηκε ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια. Οι Ερυθρόλευκοι ανέτρεψαν διαφορά 28 πόντων μέσα στην Ρόιτς Αρένα και ισοφάρισαν τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της διοργάνωσης, επικρατώντας την παράταση με 97-102. Η νίκη αυτή των Ερυθρολεύκων επέτρεψε τον Παναθηναϊκό να μείνει μόνος και αίτητος στην κορυφή της βαθμολογίας, αφού πήρε το πρώτο εκτός έδρας Ροσφύλλο, επικρατώντας με άνεση στη Σερβία επί της Παρτιζάν με 55-72, κάνοντας το 5-5. Η ΑΕΚ Αθηνών αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στο Stamford Bridge μπροστά σε 10.000 φίλους της ομάδας στην Σαχτάρ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Οι κυτρινόμαυροι θέλουν το βαθμολογικό όφελος για να βελτιώσουν τις όποιες πιθανότητες τους για πρόκριση. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Θωμά 300, ενώ ο Μπαρνάμπας Βάρκα είναι διαθέσιμος. Με νέα αναμετρήση συνεχίζεται σήμερα η δράση μαζί με αυτήν τη ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική της League Face στις 7:45 Feyenoord Como και LASK Liverpool και στις 10 στον Villa Fener, Bottom Borussia, City Paris, Betis Porto, Roma Real Madrid και Slovan Bratislava. Γκολ και εκπλήξεις χθες είναι η βραδιά του Champions League. Στα παιχνίδια που άρχισαν νωρίς, Λαντ Sporting 0-2 και Σαμπάχ Σλάβια 2-0. Αργότερα η Ατλέτικο επικράτησε άνετα της United με 2-0. Arsenal Lille 3-0. Γαλατάν Μπαρσελόνα 1-4. Inter Club Brugge 3-4. Λιψία Ειντχόφεν 1-0. Viking Bayern 3-3 και Villarreal Napoli 3-1. Αίσθηση προκάλεσαν μετά τον αγώνα οι δηλώσεις του Αργεντίνου center back της Manchester United, Λισάντρο, ο οποίος έριξε βέλη προς την διοίκηση, σημειώντας ότι απογοήτευσαν την ομάδα και δεν την ενίσχυσα για τη δύσκολη συνέχεια φέτος. Ήταν για τον ΠΑΟ και την τρίτη αγωνιστική του Euro Cup, η ομάδα του Ανδρέα Τινκέρ τήθηκε από την Λετ Καπέλης εκτός έδρας με 95-86. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί στις 8 για την τρίτη αγωνιστική του Euro Cup την Ιταλική Τορτόνα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει γύρω στη μία τον Ντανίλ Μετβέτεφ με στόχο την είσοδο του στους 16 του Masters στην Σανγκάη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Λίδουν Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό.

0: σημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Οι κόρες της Αρετής. Μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Πρεμιέρα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα ως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
3: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ, ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι και αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/Mastercard Competition.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakarian Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
7: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
8: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
9: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
9: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
10: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατζιπιένι.
2: Να απολογηθώ στον Ανδρέαν για την επιλογή των σωστών τραγούδιων που μου ζήτησε. Βρήκα, αλλά με λάθος. Με βάση την επιλογή του, λάθος εκτέλεση. Απολογούμε, να βάλω την ευθύνη και τιμωρώ τον εαυτό μου για αυτόν τον λάθος. Με αποκλεισμό μίας εκπομπής από την επιλογή τραγουδιού. Αύριο, εάν θέλεις, επιλέγεις και το τραγούδι των 8 και το τραγούδι των 9.
3: Εντάξει, αλλά θα βάλω αγγλικό γιατί κάνεις λάθος.
2: Να βάλεις αγγλικό στη μία από τις δύο περιπτώσεις για να.
4: Να το βελτιώσουμε το Βασιλάκι.
2: Για να λάβω την ευθύνη.
3: Δεν μου αρέσει, κύριε, το διαχειριστή.
4: Α, δεν σα αρέσει.
3: Όχι, δεν μου αρέσει η συγκεκριμένη.
4: Εσύ, κύριε Γιώργο, από την άλλη, δυσκολεύεσαι να βάλεις Pix Lux, λένε για μένα. Ποια είναι η δυσκολία.
2: Αν είσαι μαζί μας λίγα λεπτά νωρίτερα, το ερώτησα. Και αν από τις δύο εκτελεστέρε Pix Lux.
4: Σου είπε, λένε για μένα.
2: Και όχι. Και μου είπε Big Slax. Και ενώ νόμιζε ότι έβαλα τη.
4: Μα τα νομίσματα στην τράπεζα, κύριε Γιώργο.
2: Μα γι' αυτόν και ανέλαβα την ευθύνη, το λάθος, απολογήθηκα και αυτοτιμωρήθηκα.
4: Ξάχνησε, λες Big Slax, λένε για μένα.
2: Αν αυτοτιμωρήσουν όσες φορές είχαμε λάθος σε αυτή την εκπομπή.
4: Γιατί είστε εδώ και στέλνετε μηνύματα σε άλλες εκπομπές.
2: Τι έγινε, μπαλέ. Τι έστειλα.
4: Τι έστειλε, κάτι βιντεάκια, τι είναι αυτά, προσωπικές σου στιγμές.
2: Εγώ.
4: Ναι.
2: Είναι για σένα που τα στείλα.
4: Εντάξει, okay.
2: Ναι. Αυτοί που πρέπει να τα δουν θα τα δουν.
4: Είναι... Ναι, εγώ είμαι άσχετος. Το πάμε. Ενώ εσείς είστε σχετικοί.
2: Κάτι.
4: Δεν μπορεί να βάλει ένα τραγούδι.
2: Για όνομα του
4: Θεού. Ένα τραγούδι σου ο άνθρωπος να βάλει και δεν μπορεί να το βάλει.
3: Εντάξει, ότι είσαι άσχετος είσαι. Δεν ξέρω τι.
4: Ο Μπαρμπατζόρτζο Γεωλογίδη. Ο γέρο Νέγρο Τζιμ. Το ολόκληρο το Χάρλεμ.
2: Τι να πει. Ακόμα απολογήθηκα. Σκέφτομαι να μην απολογούμε.
4: Ναι, και τιμωρήθηκες.
2: Τι να κάνω,
4: φοβερή, φοβερή τιμωρία.
2: Καλά, εντζέ κάμα από τον το. Εντζέ, ξέρω εγώ, έκλεισα το σταθμό κατά λάθος.
4: Και τον Μπαρτζόκα τον απέβαλαν χθες. Δεν έκλεισε ο Ολυμπιακός.
2: Εντάξει,
4: μάλλον καλύτερα.
2: Τιμωρήθηκε, ναι, μείνει ένα χρονικό διάστημα Ολυμπιακός χωρίς προπονητή.
4: Εντάξει, δεν κατάλαβα γιατί αποβλήθηκε.
2: Μα κάτι έγραφα σήμερα.
4: Έβλεπα τη φάση, διαμαρτυρήθηκε για κάτι.
2: Προφανώς κάτι είπε.
4: Εντάξει.
2: Το να διαμαρτυρηθεί είναι έναν, ο τρόπος είναι.
4: Νομίζω
2: δύο.
4: Ήταν φάουλ εντωμεταξύ.
2: Μα και δίκιο να έχει, είπαμε τα πολλές φορές και τα δικά μας. Αν πάει και διαμαρτυρηθεί με αντιαθλητικό τρόπο, α πούμε.
4: Εντάξει.
2: Και δίκιο να έχει τη φάση δεν σημαίνει ότι. Θα σε τιμωρήσει.
4: Δεν κατάλαβα τι είπε τώρα εκείνη τη στιγμή. Με το χαμόγελο. Ήταν χαμογελαστός άνθρωπος, ήρεμος. Δεν κατάλαβα τι.
2: Ναι, πάντα ήρεμος είναι.
4: Τι μπορεί να του είπε.
2: Εξάλλου. Μάλιστα.
4: Πάμε να δουν αν έρχομαι.
2: Λοιπόν, είπαμε πριν κάτι σε σχέση με τα διαιτητικά, το VAR, το χθεσινό το σεμινάριο και όλα αυτά. Εντάξει, βλέπω εδώ κάποια μηνύματα. Έτσι έγινε σεμινάριο για ένα παιχνίδι. Συμφωνώ απόλυτα, λέει ο 412. Με ποιον πράγμα συμφωνήσω. Με βάση τον αρχιδιαιτή, είναι κάμε λάθος ο Χριστοφόρου π.χ., αλλά το VAR δεν μπορούσε να παρέμβει, άρα είναι θέμα διαιτητή. Τέλος πάντων, θα δώσω τα μηνύματα. Το πρόβλημα με το VAR στην Κύπρο είναι ότι δεν κατάλαβαν πότε πρέπει να παρέμβουν, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει 100% λαθασμένη διαιτητική απόφαση. Και να συμπληρώσω ότι είναι 100% λαθασμένη διαιτητική απόφαση. Όχι στην κρίση του βαρίστα. Στην εικόνα που μπορεί να το αποδείξει. Του άστρε ήταν κόκκινη, λέει ο 777. Θεωρώ όμως ότι το VR ήταν σωστό, γιατί ο διδής είναι τη φάση και έδωσε κίτρινη. Άρα δεν μπορούσε να επέμβει αν δεν έβλεπε τη φάση. Ναι, εκεί θα τον καλούσε. Είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι το VR παραμένει σε ξεκάθαρο λάθος. Από το μήνυμα σου δεν καταλαβαίνω σφυρά. Ήταν κόκκινη, ήταν κόκκινη, εσύ θεωρείς ότι. Άρα θα πρέπει να θεωρήσω ότι ήταν ξεκάθαρο λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ότι είπαμε και πολύ περισσότερο ότι ελέγχθηκε χτες, ξαναλέω, στο σεμινάριο, δεν ήταν για ένα παιχνίδι. Ήταν η συνολική μάλλον χτίμηση ότι εδώ εστιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μάλιστα, κατά μηνύματα που έχουν έρθει για το συγκεκριμένο παιχνίδι, να πω ότι η ιδιαιτερότητα ήταν ότι ήταν ένα από τα δύο πρώτα παιχνίδια στα οποία είχαμε ξένο διαιτητή στο VAR. Το συγκεκριμένο. Άρα γι' αυτό σας λέω ότι έτσι και ένα παιχνίδι που μιλούμε τώρα. Μιλούμε μια γενικότερη διαπίστωση που ανάγκασε εντός ή εκτός εισαγωγικά και την ηγεσία της ΚΟΠ αλλά και των αρμόδιων, των πρόεδρων της Επιτροπής Διαιτησίας, δηλαδή των Ιταλών, τον κύριο Νταμάτο, να αρχίσουν να φέρνουν ξένους για το VAR.
4: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
4: Ωραία.
2: Είπαμε τα.
3: Είπαμε τα.
4: Θα δούμε.
2: Θα δούμε.
3: Θα στηρίξουμε την Κυπριακή Διατησία.
4: Σαφέστατα.
3: Χέρια πολλά. Αν δεν θέλει ο κύριος Γιώργος, εμείς θα στηρίξουμε. Αν δεν θέλει, εμείς εδώ θα είμαστε δίπλα στον Κύπριο διαιτητή.
4: Να μάθουμε να βάζουμε τις γραμμές. Θα μάθουμε να σφυράμε κανονικά.
3: Ναι. Θα δώσουμε χρόνο, πίστοση και αγάπη.
4: Νταμάτο.
2: Νταμάτο είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής.
4: Ναι, αυτό στηρίζουμε. Στηρίζουμε Νταμάτο. Για ένα αύριο.
3: Νταμάτο.
4: Νταμάτο.
2: Ναι. Μ' αρέσει και λιόν το ύφος σας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το θέμα για μένα, επειδή ελέγχθηκε και το χτες, στηρίξετε τους Κύπριους διαιτητές. Το θέμα δεν είναι ούτε απόλυτα στηρίξετε τους, ούτε απόλυτα μηδενίστε τους. Είναι η σωστή προσέγγιση, η κριτική.
4: Αυτά τα σεμινάρια πρέπει να γίνονται πιο,

0: Είστε νωρί όμω, αν
1: δεν
2: είναι
1: νωρί.
2: Είναι εκτό
0: να
2: σε πεθυμίσει ο κόσμο.
0: Σεζόν ακούω.
2: Ναι. Να δούμε εμεί αν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μα με τον Μιχάλη μου.
1: Μπορούμε, τώρα θα δούμε. Δεν τα καταφέραμε.
2: Περίμενε, ρε.
0: Κάμε το ένα χρόνο. Κάμε το έντια μια εβδομάδα ή πέντε μέρε.
1: Άσε με, Γιορκούι. Άσε με, Γιορκούι.
0: Μιχαλούι μου.
1: Νομίζω ότι είσαι ένα αντικατάστατο Γιορ.
0: Και όσοι δεν οδηγούσαν ένα αντικατάστατο. Ισχύει στο χώρο μα. Γενικότερα.
1: Πάμε σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
0: Νταμάτο σημαίνει του αγαπημένου.
1: Μάλιστα.
0: Α, στα ιταλικά.
1: Μάλιστα.
0: Α, δεν το ξέραμε.
2: Του Νταμάτου. Ναι. Νταμάτου το.
0: Ανάνα, ουνανά. Δεν ξέρω. Αν λέει κάτι. Εντάξει, ο Νταμάτο και αυτό θα κρυθεί με τι.
1: Μα τι χτυπιέ σε μια ώρα, ρε Γιώργα.
0: Ένα φύγε
1: κουνούπι. Ντούκου,
0: δεν άφηγε κουνούπι.
2: Εφάμε, ρε. Εφάμε, ρε.
0: Είχα. Τι γίνεται. Μάλιστα.
2: Εσάς χτυπούν.
0: Όχι. Φαίνεται ποιος είναι ο γλυκό αίματος. Ή εκτός αν είναι και θηλυκά τα κουνούπια και διαλέγουν πώς διαλέγουν. Με βάση τη...
1: Μοφή, μοφή.
2: Συμπίζε με τα μέρα.
1: Μοφή.
2: Μίλφι.
1: Μοφή, μίλφι. Μίλφι.
0: Δεν πάει σήμερα. Σε άλλα νέα σε επικρότησε, είπε Μιχάλη.
1: Τίποτα, εδώ βλέπω μια είδηση που είναι βάιρα, λέει. Ο προπονητής λέει Β' Εθνική στην Τσεχία. Ονόματι David Olela.
0: Olela.
1: Ναι. Έδωσε μάχη και τα κατάφερε.
0: Να μάχη είναι.
1: Να μην ρίξει ούτε μια ματιά κατά τη διάρκεια συνέντευξης.
2: Μπράβο,
0: ναι, αλλά τώρα εδώ μου κάνεις ένα δικία για τον κόσμο μας ακούει.
1: Για μας κάνουμε την εκπομπή. Όποιος ακούει την εκπομπή αυτή για αυτόν.
0: Δηλαδή χωρίς να βλέπουν τη φωτογραφία ή πες τους τουλάχιστον που να δουν.
1: Παιδιά μπείτε, ψάξτε μέσα στο Google. David Olela.
0: Στα ελληνικά.
1: Στα ελληνικά.
0: Είναι David Olela όπως το ακούτε.
2: David Olela.
1: Μια επική
2: άμυνα.
0: Είναι με μια συνάδελφο αθλητικογράφο.
1: Της ομάδας αθλητικογράφων.
0: Α, είναι του γραφείου
2: της ομάδας
0: του. Πώς τη λένε η συνάδελφο να ξέρουμε.
1: Η συνάδελφος ονομάζεται Σαμπίνα Γιάξοβα.
0: Ρε τη Σαμπίνα
2: Γιάξοβα. Μόνο Γιάξοβα δεν είναι.
0: Και στάθηκε μπροστά του έτσι για να δώσουμε μια όσον το δυνατόν πιο κοντά στο γεγονός περιγραφή.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε να πάρει η Σαμπίνα δηλώσεις από
1: μετά
0: τον κύριο
1: το τέλος του αγώνα.
0: Olela.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, προφανώς από την ένταση του αγώνα, την πίεση, το άγχος, δεν ξέρω και το τελικό αποτέλεσμα. Κιόν που λέμε, πώς έβγαζε κάποτε ο Μαγαρίδης ο Ιωαννίδης, ο Ιωαννίδης, ο Ξάκη του έβγαζε το. Έβγαλε κάποια, ναι. Εμείναν κάποια άλλα.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία θα μπορούσαν, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλούμε, θα μπορούσαν, αν ο Νταβίτ Olela δεν ήταν επαγγελματίας φουλ, θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή του.
1: Ναι.
0: Και όμως,
1: όχι.
0: Κάνει δηλώσεις βράχος και κοιτάζοντας αλλού.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή... Μιλάμε ότι.
0: Ελπίζω να σας βοήθησα στην
1: περιγραφή. Διθυραμβικά τα σχόλια. Μπράβο. Για τον αυτοέλεγχο του.
2: Σε αυτόν τον κόσμο να είσαστε Olela.
1: Να είσαστε Olela. Ναι. Και να μην ενδίδεται στο.
0: Είναι σαν κάποιο χτες.
1: Χτες.
0: Στους δρόμους. Την ώρα που επιστρέφαμε από το σεμινάριο.
2: Όπα.
0: Ναι.
2: Δώστο.
0: Την ώρα που επιστρέφαμε από το σεμινάριο.
2: Ναι.
0: Στο αυτοκίνητο με οδηγόν τον Λούι. Συνοδηγών εμένα και στο πίσω κάθισμα τον Ανδρέα τον Βιολάρη. Εντάξει. Αυτοκίνητο το οποίο έβγαινε από την πάροδο. Από συγκεκριμένη πάροδο. Έβγαινε. Και μας έδωσε την εντύπωση και σχεδόν να δικαιωθούμε ότι δεν θα έκανε άλλ.
1: Μάλιστα.
0: Και ο λόγος ήταν γιατί ο οδηγός του δεν ήταν Olela και έβλεπε αλλού.
1: Αχα.
0: Μια
1: Σαμπίνα.
0: Σαμπίνα η οποία διασταύρωνε,
2: Γιάξοβα.
0: Η οποία διασταύρωνε τον παρακείμενο παραπλήσιο δρόμο.
1: Ναι.
0: Την έβλεπε να διαφορώντας ότι είχε άλλ.
1: Μάλιστα. Εσείς είχατε ήδη διαπιστώσει ότι παιδιά δεν θα σταματήσει.
0: Ο Λούις και εγώ που είμαστε στο μπροστά καθισμά, ναι. Στα μπροστινά καθίσματα, βλέπαμε το αυτοκίνητο που έδειχνε ξεκάθαρα ότι δεν θα σταματήσει. Αλλά επειδή είμαστε μια ομάδα που λειτουργούσε ο ένας για τον άλλον, ο Ανδρέας που ήταν στο πίσω καθισμά Εδιαπίστωσε τον λόγο για τον οποίο δεν θα σταματούσε.
2: Εδιαπιστώσετε τον κι εσείς μετά που τον εδιαπίστωσε.
0: Εμείς είμαστε στα μπροστινά καθίσματα. Ανδρέα μου, εντάξει, η προσοχή μας ήταν στον δρόμο του οδηγού και του συνοδηγού που τον βοηθά. Ο Ανδρέας, επειδή είχε την άνεση, όχι για άλλο.

0: πιο χαλαρά ο πίσω.
1: Ήταν πιο χαλαρά. Μας είπεν τον λόγο για τον οποίο ο οδηγός από την πάροδο λίγο έλειψε να μην κάνει το άλτ.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία πράγματα.
1: Αυτά.
0: Και τελικά.
1: Τελικά.
0: Πατήθηκε το φρένο.
1: Ναι,
0: όλα καλά.
1: Την Ιστάτη.
0: Την Ιστάτη.
1: Ήρθαμε πίσω, σώ και βλαβείς. Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
0: Τι άλλα νέα της
1: επικαιρότητας. Σε μείνετε για μέσα στη Σαπίναν και τον Ολέλα.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις. Ήταν η είδηση της αγωνιστικής.
3: Δεν φεύγεις εύκολα.
0: Μα τι είπε ο Λισάνδρο. Άλλη viral είδηση αυτή. Ότι ήμασταν χάλια, τι είπε.
1: Μα για ποιο μήκο να μιλούμε τώρα.
0: Αυτό ρε Αντρέα μου, πάντα το να δούμε τι γίνεται. Ο Λισάνδρο Μαρτίνες. Τα έβαλε με τον τεχνικό διευθυντή, λέει, και με όσους λαμβάνουν αποφάσεις κάνοντας συνεχώς τα πράγματα άνω κάτω στη Manchester, τη United.
1: Α, στη Manchester, τη United.
0: Ναι. Εμφανώς απογοητευμένος και εκνευρισμένος, ο Αργεντίνος αμυντικός ανέφερε. Περιμένω περισσότερα από τον τεχνικό διευθυντή σε επίπεδο ενίσχυσης. Δεν θεωρώ ότι έχουν στηρίξει όσο έπρεπε. Συνεχώς αλλάζουν οι προπονητές, αλλά τι γίνεται με τις άλλες θέσεις του κλαμπ. Μάλιστα. Οκ. Okay. Εξεσπάθωσα γιατί τα διάβαζα από το πρωί και δεν καταλαβαίνω.
1: Μετά το παιχνίδι, ψεσινό.
0: Μάλλον.
1: Καλά, εντάξει. Άμα χάσει, ξεσπαθώνει.
0: Ναι, εντάξει, ισχύει, αλλά μπορεί να έχει και ένα δίκιο.
1: Δεν το
0: ότι αλλάζουν οι προπονητές και τα λοιπά, αλλά δεν αλλάζουν κάποιοι άλλοι.
1: Καλά, είναι κάνουμε μεταγραφές ή.
0: Δεν ξέρω.
1: Μιλες τώρα.
0: Θα δείξει.
1: Οκ. Okay.
0: Θα δείξει τι γίνεται.
1: Λοιπόν. Κοιτάζω να δω αν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Δεν έχει κάτι άλλο που στο βάλω.
3: Αυτό που έχει να γίνει είναι να μαζέψει ο Μιχαήλ μας τα πράγματά του.
0: Τους έχουμε.
1: Όχι, όχι, αυτούς, αυτά τα έχει μαζέψει εδώ και μερικά λεπτά.
3: Είναι τότε να πάρει τα πράγματα του που είναι μαζεμένα, να αποχωρήσει.
1: Αύριο είναι η ερώτηση αυτή για Μιχάλη. Βάσει πρωτοκόλλου, αύριο τίθεται το.
0: Τι ώρα είναι τα παιχνίδια αύριο?
1: 7:45 Chelsea Ομόνια, 10 Αταλάντα Πάφος. Άρα υπομονή μέχρι αύριο.
0: Ναι.
1: Απόψε παίζει και η ΑΕΚ στις 10.
0: Μα η ΑΕΚ πήγε για μια εβδομάδα Αγγλία.
1: Άλλο τούτο.
0: Δεν θα γυρίσει πίσω. Να μείνουν εκεί.
1: Αναβλήθηκαν το παιχνίδι με το Ατρόμητο για να μείνουν. Να μην γυρίσουν πίσω.
0: Καλά, πηγαίνουν. Έρχονται αφού στο ίδιο μέρη θα ξαναβρεθούμε.
1: Καλά, τέλος πάντων.
0: Ναι. Εντάξει, όπως και να έχει. Άντε, παιδιά, σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια. Προστατευτείτε από τις βροχές. Και όλα καλά. Άντε αύριο πάλι. Bye.
1: Γεια σου Μιχάλη. Πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Μάχη κατά της ακρίβειας. Πρόσθετα μέτρα να ζητεί η κυβέρνηση για το μέγα πρόβλημα που πλήττει την Κύπρο. Βασιλικό, με αγκάθια ο δρόμος ολοκλήρωσης των έργων. Υπό προϋποθέσεις θα ξεκολλήσει το έργο και να εντοπιστεί σοβαρός ανάδοχος του τερματικού. Νέα έρευνα. Πώς εμπλέκεται η Κύπρος στο σκάνδαλο φοροδιαφυγής του Αμπράμοβιτς με τις πολυτελείς επαύλεις, τα υπερπολυτελή γιότ και τις υπεράκτιες εταιρείες. Πάνω απ' όλα το ΝΑΤΟ. Η Προεδρεύουσα Ιρλανδία προσγείωσε το άρθρο 42.7. Κάνει λόγο για αμοιβαία συνδρομή, όχι για αμοιβαία. Κάτι που δεν εξυπηρετεί το αφήγημα της Λευκωσίας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όριβο.
5: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την καθημερινή, τεύχος ταξίδια. Από τη Μάνη στο Ουσμπεκιστάν και από τη Θεσσαλία στο Τόκιο. Κάνουμε πεζοπορία στη Μάνη και καγιάκ και τοξοβολία στη λίμνη Στεφανιάδα. Δοκιμάζουμε κρασιά στη Βουργουνδία, περιπλανιόμαστε στα παζάρια του Ουσμπεκιστάν και βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των Ιαπώνων. Γιατί το φθινόπωρο θέλει ταξίδι. Περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
8: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
9: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
10: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
11: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
12: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
14: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Venny Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Venny Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε και είμαστε πλέον ξανά μαζί για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Στα 37 λεπτά έχουμε φτάσει μετά τις 9. Έχουμε...
1: Τι έχουμε.
0: Οποιαδήποτε ενημέρωση για τυχόν προβλήματα στους αυτοκινητόδρομους.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν κάποιοι κάνουν το κεφάλι δεξιά, αν κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν το κεφάλι δεξιά.
0: Εντάξει, τούτα γεμάτα, και προχτές είχα εγώ άλλο περιστατικό που δεν ήταν για την ίδια ώρα τον λόγο. Εγώ ήμουν πεζός, έβγαινε αυτή η ώρα από πάρκινγκ υπεραγοράς και τον έβλεπα που ερχόταν κατά πάνω μου και έβλεπε ένα αλλού. Και δεν ήταν για τον λόγο. Εντάξει, ότι κάποτε μπορεί να είμαστε όλοι
1: αφηρημένοι.
0: Εντάξει, το χτεσινό ήταν ξεκάθαρη αιτία. Αλλά εντάξει. Συνήθως, άμα έχουμε και θέματα με τον καιρό, μπορεί να έχουμε και άλλα θέματα με τους δρόμους. Είσαι έτοιμος να μας δώσεις την ενημέρωση?
1: Πανέτοιμος.
0: Πάντα.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Πάμε στη Λεμεσό για αρχή. Λεμεσό, θα πούμε ότι η κίνηση είναι από Λευκοσία προς Λεμεσό ή από Λεμεσό προς Πάφωνα, προτιμάται, αφού μπήκαμε στη Λεμεσό και είναι πάνω από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας που παρουσιάζει ο χάρτης έντονη έτσι κίνηση. Βλέπω και τροχαίο στον κυκλικό κόμβο της μέσα γειτονιάς και κοκκίνισμα στους δρόμους Καρτεσίου, Αρχιεπισκόπου, Μακαρίου, αλλά και στο κατέβασμα για τον κυκλικό κόμβο, άρα εκεί γίνεται ένας χαμός. Επίσης, σε δύο διαδοχικές, αν δεν κάνω λάθος, διασταυρώσεις θα βρείτε τροχαίων και αρκετή κίνηση. Η μία είναι στη διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού με, ένα λεπτάκι να σας πω ποιος δρόμος είναι αυτός, ο χαρτής Ατίθασος, Δέσποινας και Νίκου Πατήχη είναι ένα τροχαίο, και το άλλο τροχαίο είναι στη διασταύρωση Αγίας Φυλάξεως με Σπύρου Κυπριανού, και εκεί κατακόκκινη είναι και σε αρκετά τη σημεία η άλλη Σπύρου Κυπριανού της στη Λεμεσό.
0: Είπαμε το θέμα τούτον. Σας είπα, κάμετε ρεπορτάζ, δεν έκαμε.
1: Είναι η Σπύρου Κυπριανού προς Κολονακίου, για να γνωρίζουν οι φίλοι ακροατές. Οπ, μου εμφάνισαν ακόμη έναν τροχαίο. Πάμε να το δούμε και το άλλο το τροχαίο, που είναι στη Γλάσθωνος διασταύρωση με Ευαγγελίστριας. Άρα δύσκολα τα πράγματα στη Λεμεσό. Φεύγουμε από Λεμεσό, πάμε Πάφων, να δούμε τι γίνεται και στην ωραία Πάφο. Στην Πάφο Νεαπόλεως Θερμοπυλών είναι στα κόκκινα, στο κίτρινο πιο πάνω η Ακαμαντίδος. Πάμε Λάρναγκα, που συνήθως είναι έτσι πιο χαλαρή. Ναι, στη Λάρνακα δεν βλέπω κάτι το αξιοσημείωτο. Ελεύθερη επαρχία μοχός του και συγκεκριμένα η 1η Απριλίου έχει την κινησούλα της, άρα και εκεί υπομονετικά. Και πάμε στην πρωτεύουσα. Πρωτεύουσα κόκκινο χρώμα στην είσοδο μέχρι τα φώτα του Καλησπέρα. Στη Λεμεσού είναι πιο καλά τα πράγματα, δεν δείχνει να υπάρχει κάτι το αξιοσημείωτων. Επίσης κίνηση θα βρείτε στις Νίκης Γεωργίου Γρίβα Διγενή Κυριάκου Μάτση, αλλά κατά τα άλλα καλά. Έναν τροχαίο βλέπω, πρέπει να το δώσω, είναι στην Σαλαμίνος. Αυτά από εμένα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.
1: Έχουμε νεότερα, νομίζω, στο θέμα που συζητήσαμε μετά στις 8.
2: Τι συζητήσαμε?
1: Με τη Σωρό.
2: Τι?
1: Εντοπίστηκε.
2: Να το δω τι λένε οι...
1: Έτσι λένε οι πληροφορίες.
2: Με άλλον όνομα.
1: Εντάξει, ήταν λογικό ότι κάτι...
2: Κάποια
1: σύγχυση, κάποια λάθος έγινε. Είτε αλλού μεταφέρθηκε, είτε αλλού την έψαχνα.
2: Ναι, αυτά λένε οι πληροφορίες. Περιμένουμε λίγο και θα το...
1: Εντοπίστηκε δηλαδή, στο νεκροδομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Απλά είχε καταχωρηθεί με άλλον όνομα. Έγινε η σχετική έρευνα. Πρόκειται για Σωρό Βρετανού υπήκοου, λέει. Ο οποίος μάλιστα είχε εξαφανιστεί και ήταν τότε που είχε κινητοποιηθεί και η αστυνομία μέχρι να εντοπιστεί στην Πάφο πριν από έναν περίπου μήνα.
2: Ναι.
1: Αυτά λένε οι πληροφορίες. Αναμένουμε βέβαια και την επίσημη πλέον τοποθέτηση, ενημέρωση από τους αρμόδιους. Λοιπόν, πρέπει οι τοπικές αρχές στη Λευκωσία να ζήλεψαν την κίνηση της Λεμεσού, λέει, και αποφάσισαν να κλείσουν τους μισούς δρόμους στο κέντρο της Λευκωσίας για έργα. Οι έργα, εντάξει, γίνονται πάντα. Μα προχτές πότε ήταν? Όχι χτες, προχτές. Λέω θα μας στείλουν μηνύματα σήμερα, γιατί άκουγα το πρωί και για έργα που θα γίνονταν στον αυτοκινητόδρομο πάνω Κοκκινοτριμωθιάς, Αστρομερίτη, ναι, που είναι επίσης δρόμος τον οποίο χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος, ειδικά ερχόμενος από περιοχές της επαρχίας μεν αλλά εκτός του κέντρου ή της πόλης της Λευκωσίας, και έρχεται ειδικά το πρωί για τις δουλειές του. Μακάρι να μην ήταν. Ακούγα την ενημέρωση από την αστυνομία για κλειστούς δρόμους και τι οδηγίες έπρεπε να ακολουθήσουν οι οδηγοί. Άρα, εντάξει, τα έργα στη χώρα μας σταματούν εύκολα.
2: Και δεν σταματούν και δεν τελειώνουν και εύκολα. Ναι. Για να μας
1: προφανώς είναι ανάγκη, γιατί κάποια πράγματα έχουν...
2: Γιατί θέλουμε να τα κάνουμε σωστά.
1: Ή έχει αποδειχτεί ότι έγιναν πράγματα πριν από πολλά χρόνια και έμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στάσιμα και πρέπει, ας το πούμε, σε μια γενικότερη κατάσταση να αναβαθμιστούν. Άρα, δυστυχώς, το πρόβλημα που ούτως ή άλλως υφίσταται με τους δρόμους μας, άμα προκύψουν και τέτοιου είδους ανάγκη για να αποκοπούν κάποιοι δρόμοι, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο χειρότερα. Να παρακαλέσω το φίλο 485 είτε να τεκμηριώσει είτε να ανακαλέσει.
2: Γιατί?
1: Μα ήσουν τίποτε συνοδηγός σε αγώνα ράλι, με ρωτά. Διάβαζε τις στροφές, άκουε βοηθούσαν τον οδηγό. Πρέπει να μείνατε κολλημένοι και οι τρεις επιβαίνονται στο όχημα με το κεφάλι αριστερά στην κοπέλα. Εάν έχεις αποδείξεις τεκμήριων ή μαρτυρία που να αποδεικνύει ότι είμαστε και οι τρεις με γυρισμένο το κεφάλι αριστερά, τότε να το καταδιαφορετικά, είναι άδικο και προς τον οδηγό αλλά και προς τον συνοδηγό να αφήνεται να νοηθεί ότι η προσοχή μας, για να δώσουμε που το ρέντζιντο, διέλαθεν της
2: προσοχής,
1: κάπως έτσι, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, ότι η προσοχή μας εν πάση περιπτώσει δεν ήταν στο τιμόνι, στον αυτοκινητόδρομο και στα άλλα οχήματα, και ήταν οπουδήποτε αλλού.
2: Εγώ δεν πιστεύω, κύριε Γιώργο, ότι ήταν οπουδήποτε αλλού.
1: Ευτυχώς, Ανδρέα, που με στηρίζεις, που μας στηρίζεις, είμαι και ο Λούις φυσικά.
2: Ναι. Γνωστός γηπαετός.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, πρέπει να τα δώσαμε πιο κάτω, έτσι προπονητή λέει ο 954, τι να τον κάνω. Ναι, που δεν έχει τα μάτια του ανοιχτά, ίσως.
1: Ναι, αλλά άμα να έρθει κανένα στραβόν αποτέλεσμα, να πει, δε να πάει στο καλό, ο νους του έναν λου, αντί να θωρεί να μου γίνεται μέσα στο γήπεδο, Θορίδη, συνάδελφο.
2: Ναι, μπορεί να το λέει όμως ότι είναι γενικότερα στο πλαίσιο της παρατηρητικότητας. Δηλαδή, αν δεν είσαι παρατηρητικός, πώς θα διαβάσεις το παιχνίδι του αντιπάλου. Αν δεν
1: το βλέπει,
2: αν δεν κόβει το μάτι σου.
1: Το μάτι σου μπορεί να κόβει, Αντρέα, αλλά να κόβει σωστά και εκεί που πρέπει. Ο προπονητής δεν πρέπει να είναι παρατηρητικός.
2: Δεν διαχωρίζονται αυτά, κύριε Γιώργο.
1: Στο ρόλο του και την ώρα μόνο στο, στο δρόμο. Την ώρα μόνο στο γήπεδο.
2: Τίνω να συμφωνήσω με τον φίλο. Τίνω να συμφωνήσω.
1: Αν τίνεις, τι είναι, τι να σου πω.
2: Άρα λοιπόν, τους προπονητές μας, ο καθένας από εμάς τους θέλει να είναι να πιάνει το μάτι τους. Τόσο απλά. τι άλλο να πούμε. Σου είπα χθες είδα Παναθηναϊκών. Πραγματικά και οι δύο ομάδες. Ολυμπιακό δεν είδα πολύ φέτος, αλλά και οι δύο ομάδες δείχνουν ότι είναι έτοιμες να πάνε μέχρι τέλους φέτος. Πολύ νωρίς φυσικά.
1: Ναι, αυτό θα σου έλεγα.
2: Ξέρω τον κύριο Γιώργο, γι' αυτό σε προλαβά. Γιατί δεν μπορούμε να ενθουσιαστούμε λίγο.
1: Όχι να ενθουσιαστείς, Ανδρέα.
2: 5-5 ο Παναθηναϊκός. Να μην ενθουσιαστούμε, να μην
1: κάνουμε. Με άφηνε να ολοκληρώσω.
2: Να μην κάνουμε μια πρόβλεψη λίγο παρακινδυνευμένη.
1: Επειδή συνήθως με διακόπτεις, αν με άφηνε να ολοκληρώσω, θα σου έλεγα ότι δεν αμφισβητεί κανένας ότι είναι και οι δύο πολύ καλές ή αν θέλεις και οι καλύτερες ομάδες. Εν κοιτάδες όλες, αλλά λέω σου για χάρη συζήτησης. Το θέμα είναι σε μια διοργάνωση που ξεκίνησε τώρα και θα πάει στα δύσκολα καθοριστικά και κρίσιμα Απρίλη-Μάη. Το θέμα είναι η κατάσταση που θα είσαι. Και όταν λέω κατάσταση, δεν είναι να γίνει κάτι που δεν θα, που θα αλλάξει άποψη αν είσαι καλή ομάδα. Αλλά είναι το θέμα της φόρμας, των πιθανών ενδεχομένως να σου προκύψουν κάποια προβλήματα από τα οποία μπορεί να επηρεαστείς. Το θέμα είναι να είσαι στην κρίση, και την κρίσιμη στιγμή. Σαφώς θέλεις να πας καλά τη σεζόν και να διευκολύνεις θεωρητικά έστω την πορεία σου, τους αντιπάλους που θα βρεις και όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι να είσαι στην καλή σου κατάσταση την κρίσιμη στιγμή. Το έχουμε δει να συμβαίνει στην αντίθετη πλευρά. Ενώ μια ομάδα η οποία εκτιμήθηκε σε όλη τη διάρκεια του σεζόν ότι θα πάει μέχρι το τέλος και είναι ικανή και είναι το μεγάλο φαβορί, εάν εκείνα τα κρίσιμα παιχνίδια είτε ένα-δύο βήματα πριν το Final Four, είτε πολύ περισσότερο εκείνες τις βραδιές του Final Four, εντάξει.
2: Ένα βράδυ να βρεθεί σε κακή. Έτσι. Αν με κακή απόδοση, μπορεί να σε πετάξει εκτός.
1: Για τον δε Παναθηναϊκό, αν για τον Ολυμπιακό, λίγο πολύ είναι μια εκτίμηση και μια εικόνα σταθερή με τα πάνω τα κάτω του φυσιολογικών ως ομάδα και η κάθε ομάδα. Για τον δε Παναθηναϊκό, νομίζω δεν φεύγαλε ποτέ κάποιο τα τελευταία χρόνια ότι παίχτες είχαν, υλικών είχαν. Απλά ομάδα δεν ήταν με συγκεκριμένους λόγους και ευθύνες. Το ότι λειτουργούσαν πολύ περισσότερο κάποιοι παίχτες που είναι πουράδαν και κορυφαίοι, ότι λειτουργούσαν περισσότερο ατομικά ή παρορμητικά είτε επηρεαζόμενοι από άλλα πράγματα, ήταν η όλη κατάσταση που επικρατούσε.
2: Ναι.
1: Πλέον με τον συγκεκριμένο προπονητή στον πάγκο, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει.
2: Διαφορετικό είναι. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση εντός της ομάδας πλέον και βλέπεις τους μπασκεμπολίστες ότι κινούνται σε αυτόν το πλαίσιο. Χτες σε κάποια φάση ο καινούργιος, πώς το λένε, του Παναθηναϊκού, ζήτησε φάουλ σε έναν τρίποντο.
1: Ναι.
2: Και έκαμε μια κίνηση έντονα του. Ναι. Πήγαινε ο Χουάντσο Μονομιάς, άρπαξε τον, τράβησε τον πίσω, έφανε την τεχνική του ποινή. Αλλά
1: πέρσι αφού ξεκινούσε το πάρτι, ναι, που πριν ακόμα γίνει η φάση, τι θέλεις να κάνει ο παίχτης μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πώς να μην επηρεαστεί και να ακολουθήσει τα ίδια. Έτσι. Εντάξει. Εγώ απορώ και απορούσα μεν, ή τουλάχιστον όσοι είχαν την άποψη, γιατί δεν το έκαμε νωρίτερα ο πρόεδρος να κάνει την αλλαγή, ασχέτως αν δεν ήταν ο Ζέλικο, ας πούμε, σε άλλο χρόνο να γινόταν διαθέσιμος.
2: Ξέρετε, μόνο ο Ζέλικο.
1: Ναι, δηλαδή, μα γι' αυτό λέω ότι ήταν.
2: Ένα προπονητή που να μπορεί να σε κουμαντάρει για να
1: ήταν καθαρό ότι όσο καλός προπονητής και να ήταν, μπασκετικά κριτήρια μόνο, ο Αταμάν, αφού και του ιδίου το μυαλό του εθόλωνε ή ήταν θολωμένο πριν να ξεκινήσει.
2: Στο θολωμένο μου μυαλό.
1: Ναι. Ήταν θολωμένο. Είτε και πριν να ξεκινήσει ένα παιχνίδι, είτε κατά τη διάρκεια του πολύ νωρίς, άρα πώς θα μπορούσε να. να κουμαντάρει, να κοουτσάρει και πολύ περισσότερο να, πώς το λες, να κατευθύνει στο να αποφευθούν τέτοια. Θα βρω αποδείξει, λέει, να πιώσει ο ποήμ. Να διεξάγει ένα κρίση στην εκπομπή το μεσημέρι. Άγια τα παιδιά, δεν τα μπορούν να σου πούν τα παιδιά. Δεν μπορώ να σου πούν κάτι άλλο.
2: Μανά μου, τα μέσα με ο σατράπι που εμπλέξαμε.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, Αντώνη, κίνηση παρατηρείται στην Κρήτη, βλέπω εδώ.
1: Στην Κρήτη?
2: Δεν
1: μπορείς στην Κρήτη.
2: Δεν ξέρω γιατί το σύγχρονο. Έχουν το κόκκινο χάνι σταυρωμένο. Αν ίσως, Γιώργο, βλέπω το χάρτη, είναι απίστευτη κίνηση. Για να μην λέμε ότι μόνο εμείς έχουμε κίνηση.
1: Ξέρω ένα μήνυμα που ήρθε, δύο μάπες offside, λέει, και είναι πήρε μπρέφα. Έλα μου.
2: Δύο.
1: Δύο μάπες. Εν γκρίνγκλισ.
2: Ναι, ποιος.
1: Δύο μάπες offside και είναι πήρε μπρέφα. Αν ακούς εμάς που στέλνεις το μήνυμα 954, αν θέλεις έχεις χρόνο, προλαβαίνεις να μας το... Μα δεν λέμε και κάτι τώρα για...
2: Όχι, ναι, μπορεί να μην είναι.
1: Προφανώς αλλού ήθελε να το στείλει, άρα δεν μπορώ να βοηθήσω. Πάμε να δούμε αν προκύψει για κάτι γιατί είμαστε προς το τέλος. Ξακολουθεί η επικαιρότητα να κινείται πρώτα και κύρια στις δύο ομάδες και στις αποστολές τους που η Ομόνοια λογικά είναι ήδη στον αέρα το αεροπλάνο, αφού 9 ήταν η ενημέρωση ότι αναχωρούσε, η Πάφος σε λίγο 10 με βάση την ενημέρωση φεύγει. Να δούμε τι θα φέρει η αυριανή βραδιά για τις δύο μας ομάδες.
2: Για τον προπονητή. Στην επεξήγηση. Ναι, για τον προπονητή.
1: Είναι offside, ρε παιδιά, από τα πράγματα. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, είπαμε να μεσιώνουν του 9-4, αλλά είναι offside.
2: Δεν ήταν offside, ήταν πάνω στην ίδια ευθεία.
1: Ήταν onside, μπορώ να σου πω. Ευθεία που με το μέρος του του επιθετικού κάνουν
2: αυτά. Και εσύ το ρε Μερακλή.
1: Για αφού είπαμε του κόσμου, δώσαμε το
2: καλύτερο. Μεζεκίε που είσαστε, όμω κάτι.
1: Κατευθυντήριε ραμπέ. Ναι.
2: Απίστευτο.
1: Ναι. Μπορεί να είναι που λέμε οι κινήσει του παίχτη είτε με την μπάλα είτε χωρί την μπάλα. Λογικά ο προπονητή έβλεπε.
2: Την κίνηση χωρί τι
1: μπάλε. Ναι, για να διαπιστώσει κάποια πράγματα. Εντάξει. Άρα. Δεν τρώνε ο κότσο τη καρδιά μα τώρα.
2: Δοκίμασε.
1: Ο κότσο τη καρδιά μα εύχεται στον Ανδρέα χρόνια πολλά και καλά. Ήταν πολλά busy τι τελευταίε μέρε. Sorry, late for the late wishes.
2: It's okay, no worries.
1: Για να θέλει late κέρασμα όμω, ναι.
2: Όχι, τα κεράσματα είναι.
1: Ό,τι είχαμε να πάρουμε, δεν πήραμε.
2: Ό,τι πήρατε, πήρατε. Και επίση τα κεράσματα μπαίνουν σε μια κατάσταση αμοιβαιότητα.
1: Το σταφύλι.
2: Τι?
1: Το σταφύλι, να
2: ξέρω. Ξέρω το πλήρω. Πρέπει να πάω.
1: Απεριμένω σου για το πλήνε, δηλαδή.
2: Ναι, ρε, είναι απίστευτη. Απίστευτη, τι να πει.
1: Με κάτι έλεγε για τα κεράσματα.
2: Είναι σε μια κατάσταση αμοιβαιότητα. Δηλαδή το κέρασμα δεν είναι αμοιβαίο. Δηλαδή αν κάποιο κερδίζει μια ψισταριά.
1: Έμαν άλλον του τον έντζε.
2: Τελευταία τεχνολογία και σου λέει, αν την κερδίσω και αν την κερδίσω, θα έρθετε παιδιά και θα.
1: Από τότε πρέπει να την άλλαξε.
2: Θα. Ναι, κερδίσε ένα λουπέντε από τότε.
1: Αλουπέντε, εγώ δεν ξέρω.
2: Πολυνίκη. Τον διαγωνισμό μας.
1: Εννομίζω. Λοιπόν, στην Ελλάδα βλέπω εδώ τώρα τα. Πάμε τούτο. Τραμπ ανάρτησε. AI βίντεο να ασχολούμαι. Ευρωλίγκα ψάχνουν αντίδραση Εφές και Παρί για την τρίτη σερή νίκη η Βίρτους. Α, δούμε αν υπάρχει κανένα νεότερο γιατί είναι ο Λουί στο στούντιο για το. Λουί, να σα ρωτήσω το μεσημέρι και θέλω να με δικαιώσετε. Δεν ξέρω αν άκουσε τώρα πάνω την εκπομπή. Είπα το περιστατικό των χθεσινών με αφορμή κάποιων άλλων περιστατικών που έβγαινε ο οδηγός ενώ επιστρέφαμε από το σεμινάριο,
2: ναι.
1: Και λίγο έλειψε να βγει από το ΑΛΤ χωρίς ΑΛΤ γιατί έβλεπε κοπέλα. Μια κοπέλα. Ναι. Ενώ εμείς έβλεπαμε, είπα, τον δρόμο.
2: Ο ένας ήθελε τον οδηγό, ο άλλος την κοπέλα.
1: Όχι, όχι. Οι δύο μπροστά είπα.
2: Στο quiz. Ναι, έλα, Λουίδος μου.
1: Είπα.
2: Ένας τον οδηγό.
1: Οι δύο μπροστά βλέπαμε τον δρόμο και είδαμε τον. Και ο πίσω ο επιβάτης που μπορούσε να είχε την άνεση. Μας ενημέρωσε τον λόγο για τον οποίο ο οδηγός έβγαινε χωρίς άλλο.
3: Είπες ναι, ποιοι ήταν, είμαστε αυτοί.
2: Ναι, ήταν τρεις.
3: Για να μην είπες τον τρίτο.
1: Ναι, είπα τους άλλους.
2: Ένας έβλεπε κοπέλα, ένας οδηγών, ο τρίτος.
3: Και εγώ θεωρούν τη Λαμαρία μου και τον πάνω μου.
2: Εμέν το καρφώσεις, ρε, πρέπει να το δούμε.
3: Εγώ οδηγός, ρε, εντάξει, εγώ θεωρούν.
2: Ο οδηγός έβλεπε οδηγό.
3: Όχι, θέλω το αυτογείτη μου, την αυτογείτη μου και τον πάνω μας.
1: Ναι, τον άλλον οδηγό, εντάξει.
3: Ο συνοδηγός μου είδε τον οδηγό μες στα μάτια. Τον οδηγό
1: της Λαμαρίνας που έρχεται.
2: Κοίτα μες στα μάτια.
3: Ο τρίτος πίσω που ήταν επιβάτης και χάζευε.
1: Μας ενημέρωσε ακριβώς, είδες ότι δικαιώνουμε.
3: Αλλά δεν είδε το κεφάλι του οδηγού, ούτε η Λαμαρίνα.
1: Μα δεν ήθελαμε να...
2: Ήταν δουλειά του Λουί.
1: Ναι.
2: Αλλά είχασε
1: εσένα. Οδηγός και συνοδηγός ήταν το.
3: Ήμουν οδηγός,
2: δεν είσαι γήπας.
3: Άμα οδηγώ ρε, ούτε άμα δεν οδηγώ.
2: Όχι ρε, άμα δεν οδηγάς. Ακούμε μας.
1: Κανά νεότερο να έφερες.
3: Αναχώρησε η μια η ώρα, η άλλη πετά.
1: Παπαπαπαπα, ναι αν θέλετε.
3: Είπετε ότι ο Φιλίππος ο Τίνκας χθες, ο διεθνής μας ο μπασκετμπολίστας στη Μύκονο, έκαμε η Μύκονο στην πρώτη της νίκη, στην Ευρώπη και βάλε 10 πόντους ο Φιλίππος.
2: Ωραίος,
3: ευχηθούμε να πάει όσο πιο καλά γίνεται.
1: Λοιπόν, να σε καλά κάποιος καθιάς μας αστιεύουμε με έναν ανησυχής εξάλλου που τον νερό που φάμε τα χωνέψαμε τα
2: χωνέψαμε το δεν θα χωνέψουμε.
1: Ενώ όπως την ποινή που διαγράφεται μετά που πάσα κάμποσα χρόνια την υπόθεση που διαγράφεται. Λοιπόν, φτάσαμε στα 58 λεπτά μετά τις 9. Είναι ώρα να παραδώσουμε το στούντιο της Κιτάλη Λουίς Νικολάου σε πολύ λίγο για το αθλητικό δελτίο και θα ακολουθήσει η εκπομπή Κάνε Παιχνίδι με όλα τα ρεπορτάζ σε σχέση με την επικαιρότητα. Από μας, καλά να περνάτε, καλόν υπόλοιπον της ημέρας να έχετε.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.

Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Αναχώρησε για Σλοβενία η Ομόνια εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέλη για το Europa League. Πρόβλημα τραυματισμού πρόκειψε για τον Χρήστο και τέθηκε εκτός. Αντίθετα, συμπερίληφθηκε στην αποστολή ο Μπράουερς. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κέρδος από

0: Το παιχνίδι ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο το έργο μας, αλλά θα το παλέψουμε, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου Ανδρέας Δημητρίου. Στις 6 και 4 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένινγκ Μπεργκ, στις 7 η προπόνηση στο γήπεδο της Τσέλιε. Αναχωρεί αυτή την ώρα για την Ιταλία η αποστολή της Πάφου εν ώψη του αγώνα με την Αταλάντα για το Conference League. Τραυματίες είναι η Γκολτάρ και η Γκαμαλεού. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι η Ζανγκέ, Μαμάτοφ και Πατράο. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε κάτι ιστορικό, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Ματθαίου. Στις 7.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Απίντο, στις 8 η προπόνηση στον Πέρκαμο. Η μέρα κυπέλλου είναι η σημερινή. Διεξάγονται οι πρώτοι τρεις αγώνες για την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Στις 6 Σπάρτακος Κράσαβα, στις 7 Άρης Εθνικός Άχνας, στις 8 Μονέα 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδίων. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Στον Άρη για το σημερινό παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στον Εθνικό δεν υπολογίζονται οι Μάρας και Μπάντελιν, επιστρέφουν οι Σαρφό και Γιανγκό. Στην ΑΕΚ αρχίζει σήμερα η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των τραυματιών Αμίν, Ολιβάν και Τσακών και θα διαφανεί τις επόμενες μέρες αν θα είναι διαθέσιμη. Στην άλλη για τον αγώνα με την Ομονία Ραδίπου θα απουσιάζουν οι τιμωρημένοι Καφού και Ζωάο Ταβάρες όπως και ο τραυματίας Ζόκε. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Αλμέιδα. Στον Απόλλωνα αρκετές επιλογές έχει πλέον ο Ερνάν Λοσάδα για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ξεκαθαρίζει αν θα προλάβει ο Σπολιάριτς, δεδομένα εκτός ο Ανδρέου. Το Απόλλωνα ο Νίκος Παπαδόπουλος άρχισε να καταστρώνει το πλάνο του για τον τέρπι με την Πάφο. Μοναδικός αμφίβολος είναι ο Κωνσταντίνος Λαϊφής. Άμεση αλλαγή στην εικόνα της ομάδας, το βασικό ζητούμενο στην ανόρθωση. Προσοχή στον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου, αμφίβολοι Ισετίν και Μπέρκστρομ. ΑΕΚ και Κεραυνός αγωνίζονται απόψη δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Europe Cup. Στις 7 ο Κεραυνός αγωνίζεται στη Σλοβακία απέναντι στην Nitra Blue Wings και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Τζίκη στην Βαρσόβια. Πρεμιέρα για την ΑΕΛ στο Euro Cup γυναικών αντιμετωπίζει στις 7 την Ζαμπίνι Μπρνό στην Τσεχία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια. Οι Ερυθρόλευκοι ανέτρεψαν διαφορά 28 πόντων μέσα στην Ρόιτζ Αρένα και ισοφάρισαν τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της διοργάνωσης. Επικρατώντας την παράταση με 97-102. Η νίκη των Ερυθρολεύκων επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να μείνει πρώτος και αίτητος στην κορυφή της Ευρωλίγκας, αφού πήρε το πρώτο εκτός έδρας Ροσφύλου, επικρατώντας με άνεση τη Σερβία της Παρτιζάν με 55-72, κάνοντας το 5-5. Η ΑΕΚ Αθηνών αντιμετωπίζει απόψεις 10 στο Stamford Bridge μπροστά σε 10.000 φίλους της ομάδας της Σαχτάρ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Οι Κιτρινόμαυροι θέλουν τον βαθμολογικό όφελος. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Θωμάς Τρακώσια, ενώ ο Μπαρνάμπας Βάρκα είναι διαθέσιμος. Με άλλες 8 αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις 7.45 Feyenoord Como και LASK Liverpool, ενώ στις 10 στο Villa Fener, Boto, Clean Borussia Dortmund, City Paris, Betis Porto, Roma Real Madrid και Slovan Stuttgart. Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αργεντίνου center back της Manchester United μετά την ήττα από την Αθλέτικο με 2-0 Λισάνδρο Μαρτίνος, ο οποίος έριξε τα βέλη προς την διοίκηση του συλλόγου. Ο Μίκονος έγραψε ακόμη μια χρυσή σελίδα στην σύντομη ιστορία της επικρατώντας της Φρίμπουργκ στην Ελβετία με 80-65 για το FIBA Euro Cup. Αυτή ήταν η πρώτη εκτός έδρας ευρωπαϊκή νίκη της Μικόνου με τον Κύπριο διεθνή μας Φίλιππο Τίνκα να αγωνίζει 13 λεπτά και να σημειώνει 10 πόντους. Για τον ΠΑΟΚ και την τρίτη αγωνιστική του Europe Cup η ομάδα του Ανδρέα Τριγκέρη τήθηκε από τη Λιετ Καμπέλης με 95-86. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί στις 8 για την τρίτη αγωνιστική του Euro Cup την Ιταλική Τορτώνα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει γύρω στη μία τον Ντανίλ Μετβέντεφ με στόχο την είσοδό του στους 16 του Masters της Σανγκάης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος ταξίδια. Από τη Μάνη στο Ουσμπεκιστάν και από τη Θεσσαλία στο Τόκιο. Κάνουμε πεζοπορία στη Μάνη και καγιάκ και τοξοβολία στη λίμνη Στεφανιάδα. Δοκιμάζουμε κρασιά στη Βουργουνδία, περιπλανιόμαστε στα παζάρια του Ουσμπεκιστάν και βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των Ιαπώνων. Γιατί το φθινόπωρο θέλει ταξίδι. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
5: Ρεμάκι, πώς πάει η δουλειά?
6: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα. Αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
5: Ίνκο,
6: Ίνκο φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
7: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
6: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
9: Η ιστορία μιας γυναίκας που παρά τις αντικσότητες δεν λύγησε για χάρη των παιδιών της. Η νέα μεγάλη δραματική σειρά «Μια γυναίκα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 και 10 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: 3, 2, 1, πάμε!
13: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Θα κλείνεις όλα.

0: θαυμαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
1: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο πανδότηρα.cy.
2: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
3: Εκτός έδρας αποστολές για Ομόνια και Πάφος FC σε Europa και Conference League. Μετά την νίκη στην πρεμιέρα στη Σλοβενία, η Ομόνια για το 2-2 κόντρα στην Τσέλιε. Ξεκίνημα με ψηλό βαθμό δυσκολίας στην Ιταλία για την Πάφος FC κόντρα στην Αταλάντα. 5η 15 Οκτωβρίου, δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Europa League, Τσέλιε Ομόνια στις 7:45. Πρεμιέρα των αγώνων στη League Phase του Conference League, Αταλάντα Πάφος FC στις 10. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Alumil, της X-Cars και της Veni Cook & Dine.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
6: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Τσάκας. Να κάνουμε αρχικά αναφορά στον χορηγό μας, την Ορθοδόξου Employment, ένα πλήρως αδειοδοτημένο γραφείο και ολοκληρωμένη διαχείριση των απαραίτητων διαδικασιών για εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες. Για πληροφορίες στο 24 841 111 ή στο orthodoxemployment.com. Εκτός έδρας, αποστολές για Ομόνια και Πάφο εν ώψη των υποχρεώσεών τους σε Europa και Conference League αντίστοιχα. Οι πράσινοι αναχώρησαν γύρω στις 9 για τη Σλοβενία εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέλιε. Ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί η αποστολή. Είναι εκτός με πρόβλημα τραυματισμού ο Χρήστου, ενώ συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή ο Μπράουερς, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει ένα μικρό πρόβλημα τις προηγούμενες μέρες. Θα δούμε κατά πόσον θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι ο Χένικ Μπέρκ, ο οποίος θα παραθέσει στις 6 και 4 δημοσιογραφική διάσκεψη εν ώψη του αυριανού αγώνα, ενώ στις 7 θα είναι η τελευταία προπόνηση για το τριφύλι στο γήπεδο της Τσέλιε, εκεί όπου θα γίνει η αυριανή αναμέτρηση. Θα ακούσουμε σε λίγο την ανταποκρίση του απεσταλμένου μας, του Παντελή Παντελή, αλλά και δηλώσεις από τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας, τον Ανδρέα Δημητρίου. Να πούμε ότι πριν από μερικά λεπτά αναχώρησε για την Ιταλία η αποστολή της Πάφου εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Αταλάντα για το Conference League. Είναι τραυματίες Ιγκολτάρ και Ενκαμαλέου και γι' αυτό δεν βρίσκονται στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι. Να θυμίσω ότι εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι επίσης η Ζαγκέ, Μαμάτοφ και Πατράο, οπότε ούτε αυτοί υπολογίζονται. Είναι στις 7.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, του προπονητή της ΕΠΑΦΟΥ, και στις 8 η ώρα το βράδυ η προπόνηση στο Μπέρκαμο. Θα ακούσουμε και την ανταποκρίση του απεσταλμένου μας, του Γιαννάκη Χριστοδούλου, και δηλώσεις που έχουν γίνει από τον εκπρόσωπο τύπου, τον Χριστόφορο Ματθαίου. Σήμερα να πούμε ότι διεξάγονται και οι πρώτοι αγώνες για την πρώτη φάση του κυπέλλου Coca-Cola πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Τα τρία πρώτα παιχνίδια, τα οποία θα διεξαχθούν ως εξής: 6 ώρα το απόγευμα, Σπάρτακος Κράσα Βαϊνής στο Αμόχωστος. Στις 7, Άρης Εθνικός Άχνας στο στάδιο Αλφαμέγα. Και στις 8 θα έχουμε τον αγώνα στην Περιστερώνα, ανάμεσα στην Ομόνια 29 Μαΐου και την ΑΕΠ Πολεμιδιών. Μόνοι νοκάουτ οι αγώνες, θυμίζω. Και θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Ενδιαφέροντα παιχνίδια αλλά και μεγάλα σκόρ είχαμε στους χθεσινούς πρώτους αγώνες για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Σήμερα θα γίνουν οι υπόλοιπες αναμετρήσεις, με την ΑΕΚ Αθηνών να αντιμετωπίζει στο Λονδίνο την Σακτάρ. Θα τα πούμε και αυτά αργότερα στην εκπομπή.

Πάμε να ακούσουμε αρχικά το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου, ο Ανδρέας Δημητρίου, και για την αποστολή και για το παιχνίδι με την Τσελιέ. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ για την Πάφο.

0: Τα τελευταία νέα όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, κάποια προβλήματα με Γκολτάρ και τον Μεκαλέου, αν τελικά...
1: Εντάξει, είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας για εμάς, ειδικά μετά το αποτέλεσμα που είχαμε την πρώτη αγωνιστική. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κέρδος από το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο το έργο μας. Η Τσέλη είναι μια ομάδα που έχει αποκτήσει ευρωπαϊκή εμπειρία τα τελευταία χρόνια. Και ειδικά στην έδρα της είναι σχεδόν πάντα ανταγωνιστική και δύσκολος αντίπαλος να την κερδίσεις. Εμείς προσπαθήσαμε αυτές τις μέρες να προετοιμαστούμε σύμφωνα με τις συνθήκες που περιμένουμε το παιχνίδι θα έχει. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για εμάς και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην Κύπρο με ένα θετικό αποτέλεσμα που θα μας κρατήσει εκεί ζωντανούς στην προσπάθεια μας να διεκδικήσουμε κάτι καλό μέσα από αυτή τη διοργάνωση.
2: Αγωνιστικά δεδομένα για το παιχνίδι.
1: Εντάξει, έχει ανακοινωθεί αποστολή πριν λίγο. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που είναι εκτός από αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι ο Ανδρέας ο Χρήστοπης, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και η κατάσταση του αξιολογείται τις επόμενες μέρες. Οι υπόλοιποι είναι στην αποστολή.
3: Το παιχνίδι αλλά ο κόσμος δεν διαθέτει να ξέρει τι γίνεται.
1: Εντάξει, ο ποδοσφαιριστής ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης αυτές τις μέρες. Είναι μικρός τραυματισμός, δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι αμφίβολος για την Δευτέρα και θα τον παρακολουθούμε τις επόμενες μέρες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να τον έχουμε μαζί μας διαθέσιμο τη Δευτέρα.
2: Τι θα σημαίνει για την Ομόνοια μας προηγικό κέρδο στη Σλοβενία που είχε και τρίτη και στην πρεμιέρα, αλλάξουν οι στόχοι στο Europa League, τι θα αλλάξει αν φύγει με τρίποντο?
1: Αρχή να πούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, πολύ ψηλό επίπεδο και δύσκολο για κυπριακές ομάδες να μπουν στην οκτάδα. Το αποτέλεσμα που είχαμε στην πρεμιέρα μας δίνει την ευκαιρία να διεκδικούμε ό,τι πιο καλό μπορούμε μέσα από αυτήν την διοργάνωση. Εφόσον ήρθε η νίκη απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Θέλτα και τώρα έχουμε το δεύτερο μας παιχνίδι στον Όμιλο, σίγουρα αν καταφέρουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα θα μπορούμε να συνεχίσουμε να νιώθουμε ότι θα μπορούμε να πάρουμε κάτι καλύτερο από αυτήν την διοργάνωση.
3: Πώς
1: θα θέλετε την περιμένετε αύριο? Θα έχουμε περίπου 500 οπαδούς μαζί μας. Σίγουρα ένας πολύ καλός αριθμός φιλάθλων που θα είναι δίπλα στην ομάδα και η βοήθειά τους θα είναι ξανά σημαντική. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον αγώνα στην Ολλανδία με την Νάιμέγκεν. Είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια λόγω και του ότι το γήπεδο δεν είναι μεγάλο. Γύρω στα 550-580 εισιτήρια, αν δεν κάνω λάθος, θα έχουμε στη διάθεση μας. Οπότε από σήμερα όσοι φίλοι της Ομόνοιας θέλουν να είναι στο γήπεδο με την Νέιμέγκεν θα έχω την ευκαιρία να εκδηλώσω ενδιαφέρον μέχρι την Κυριακή. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθεί η διαδικασία με τους βαθμούς και το σχέδιο που υπάρχει για την προτεραιότητα των φιλάθλων.
4: Λοιπόν, ακούσαμε Μαντελή τις δηλώσεις. Δεν ξέρω, ο Μπράουερς είναι στην αποστολή. Θεωρούμε ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του για να μην γίνει οποιαδήποτε αναφορά.
2: Είναι αμφίβολος, εντάξει, δεν μας το είπε ο Ανδρέας ο Δημητρίου, όμως θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στο να παίξει παρά στο να μείνει εκτός αν προτιμήσουν προληπτικά. Είχε το χτύπημα στον Αστράγαλο την Παρασκευή, θα είναι απόλυτα έτοιμος για τη Δευτέρα, αυτό το έχουμε ως δεδομένο, δεν ξέρω αν προφυλαχθεί την Πέμπτη, αλλά ίσως να είναι και σε θέση να ξεκινήσει, θα τον δούμε και την μέρα στην Ομονή.
4: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σημερινό πρόγραμμα έχει αναρτηθεί, δεν ξέρω, έχετε ήδη ενημερωθεί, να το δώσω εγώ.
2: Έχουμε ενημερωθεί στις 6 mm-hmm. και 4 ώρα Κύπρου, είναι η συνέντευξη τύπου του Χένιμπεργκ μαζί με ένα ποδοσφαιριστή εκεί στο στάδιο Τέζελε και στις 7 η τελευταία προπόνηση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης, περίπου 3 ώρες και κάτι είναι η πτήση μας. Επομένως 12 και 4, 12 και μισή θα είμαστε στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας.
4: Μάλιστα. Η αναφορά σε μυϊκό τραυματισμό που είχε κάνει ο Ανδρέας, έχω την εντύπωση ότι δεν ακούστηκε καλά η ερώτηση, για τον Ακιντόλα είναι, που ούτως ή άλλως είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ναι, έτσι.
2: Ναι, ακολούθησε μετά ερώτηση για τον Ακιντόλα, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Εκείνος είχε μια μυϊκή ενόχληση, αυτό τον κράτησε εκτός το παιχνίδι της Παρασκευής με την Καρνιώτισσα.

0: Ακιντόλα. Είπαμε ότι βρίσκεται κανονικά στην αποστολή ο Μπράουερς, αλλά είναι ερώτημα κατά πόσο θα το χρησιμοποιήσει ή όχι ο προπονητής, ενώ έμεινε τελικά στην Κύπρο λόγω τραυματισμού ο Χρήστου. Πάμε τώρα να ακούσουμε και δηλώσεις που έχουν γίνει από τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΦΟΥ, τον Χριστόφορο Ματθαίου, στον απεσταλμένο μας, τον Γιαννάκη Χριστοδούλου. Πάμε να δώσουμε λοιπόν και το ρεπορτάζ της παφιακής ομάδας εν ώψη και του αγώνα δύσκολη αποστολή στο Μπέρκαμο απέναντι στην Αταλάντα.
1: Μάτι. Και αν έτσι τα τελευταία νέα όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, κάποια προβλήματα με Γκολτάρ και τον Μεκαλέου, αν τελικά θα είναι στην αποστολή, θα τα ακούσουμε από τον Χριστόφορο Γιώργο σε πολύ λίγο.
2: Καλημέρα σας. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο πως είναι πολύ ψηλός βαθμός δυσκολίας. Αντιμετωπίζει μια ομάδα που ο στόχος της είναι να κερδίσει την διοργάνωση. Ωστόσο, εμείς θα ταξέψουμε, θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ιστορικό για ακόμα μια φορά. Όσο αφορά τα αγωνιστικά νέα, από ό,τι φαίνεται πως ο Μούμι και ο Κολτάρ δεν θα ταξιδέψουμε την ομάδα. Θα έχουμε και σε λίγο επιβεβαίωση όταν φτάσουν οι ποδοσφαιριστές. Κάποια έτσι μικροπροβλήματα που περισσότερο προληπτικά αντιλαμβάνεστε με το πρόγραμμα που ακολουθεί, με αγώνα σε Κύπρο και Ευρώπη κάθε 3 με 4 μέρες. Δεν μπορούμε να ρίψουμε κινδύνες σε οποιοδήποτε. Και αντιλαμβάνεσαι πως όταν δεν έχεις όλους τους ποδοσφαιριστές, ειδικά τέτοιους ποδοσφαιριστές σε αυτούς τους αγώνες, ανεβαίνει και άλλο βαθμός δυσκολίας. Αλλά πιστεύουμε στο ρόστερ, πιστεύουμε στα παιδιά που θα είναι μαζί μας και θα πάμε να παλέψουμε.
1: Μάλιστα, είδαμε ότι υπάρχει και έτσι αρκετός ο κόσμος εδώ στο αεροδρόμιο που θα ταξιδέψει με την αποστολή της ομάδας της ΠΑΦΟΥ. Άλλος τόσος κόσμος όμως θα ταξιδέψει με δικές του πτήσεις. Πόσος αναμένεται να είναι ο κόσμος στο αυριανό παιχνίδι στην Ιταλία?
2: Περίπου 300 φίλοι θα είναι στο πλευρό μας. Μιλάμε και αυτούς που θα είναι στο πέταλο εισαγωγικά των φιλοξενούμενων και αυτούς που θα είναι σε άλλες κατηγορίες εισιτηρίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που θα ταξίδεψε εγώ μια φορά και ελπίζω να τους κάνουμε χαρούμενους.
1: Μάλιστα. Όσο αφορά βεβαίως το αγωνιστικό κομμάτι, είναι γνωστό ότι ο Μαμάτοφ, ο Ζάνκε δεν μπορούν, δεν είναι στην σχετική λίστα, έτσι, για όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, Χριστόφορε.
2: Ναι, δεν είναι στην σχετική λίστα, που, άρα όσο αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν, άρα είναι και αυτοί δεν θα μπορούν να βοηθήσουν φυσικά στο αύριο.
1: Και όσο αφορά το σημερινό πρόγραμμα, η αποστολή φεύγει στις 10, 12 και 30 αναμένεται να είναι τοπική ώρα στην Ιταλία. Από εκεί και μπρος, αν μπορούμε να ενημερώσουμε τον φίλαθλο κόσμο μέσω του Sport FM 95 για την σημερινή διάσκεψη τύπου και όλο σχετικά με το πρόγραμμα.
2: Μάλιστα, 6.30 ώρα Ιταλίας, άρα 7.30 ώρα Κύπρου είναι η διάσκεψη τύπου, στην οποία θα παρευρεθεί ο προπονητής μας και εκπροσωπώντας τους ποδοσφαιριστές θα είναι ο Νικόλας Ιωάννου και αμέσως μετά 7 Ιταλίας, 8 Κύπρου θα είναι η καθερωμένη προπόνηση στο στάδιο εξαγωγής του αγώνα, που θα δούμε για τα τελευταία συμπεράσματα τι άλλο μπορεί να προκύψει. Εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι μικροπροβλήματα και παραλαμβάνω, λόγω του προγράμματος που έχουμε μπροστά μας, είναι περισσότερο έτσι για να τους προστατεύσουν. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι επιστροφή τους. Θα ενημερώσουμε, γιατί είναι δύο έτσι τραυματισμοί που τους παρακολουθεί η ιατρική ομάδα, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά και από τον Χριστόφορο Μαρθαίου σε σχέση με το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Είναι οριστικό και δεδομένο ότι δεν έχουν ταξιδέψει οι τραυματίες Γκολτάρ και Εγκαμαλέου. Επίσης, να επαναλάβω ότι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας η Ζανγκέ, Μαμάτοφ και Πατρά. Οπότε, αν υπολογίζει στο υπόλοιπο ρόστερ ο κύριος Σαμπίντο, ο οποίος θα παραθέσει στις 7.30 σήμερα την δημοσιογραφική του διάσκεψη. Να σας πω ότι στα μέσα ενημέρωσης έχει μιλήσει και ο Νταβίτ Λουίς. Μεταξύ άλλων είπε ότι χαίρεται που θα συναντήσει ξανά και τον Μωρίτσιο Σάρι, με τον οποίο όταν ήταν στην Τσέλσι είχαν κατακτήσει μάλιστα και το Europa League. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τις ομάδες μας που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Τα ρεπορτάζ για Ομόνια και ΠΑΦΟ είναι καθοδόν για τον προορισμό τους οι αποστολές και των δύο ομάδων. Οπότε σε κάποιες επόμενες εκπομπές θα μπορούμε να έχουμε μαζί μας ζωντανά τους συναδέλφους για να μας μεταφέρουν και ό,τι νεότερο μπορεί να προκύψει. Πριν πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, να σας πω ότι έχουμε μια γραπτή τοποθέτηση, είναι μια γραπτή δήλωση από τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, εκτελεστικό διευθυντή της Ανόρθωσης, και έχει ως τίτλο αυτή η δήλωση: «Η αγωνιστική εικόνα δεν ανταποκρίνεται στη μεγάλη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται». Και αναφέρει ο ίδιος σε αυτήν τη γραπτή τοποθέτησή του: «Η

0: Ομολογική συγκομιδή και η αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα σε αρκετά διαστήματα των αγώνων προκαλούν έντονο προβληματισμό. Σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην μεγάλη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται σε διοικητικό, οικονομικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο. Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, ιδιαίτερα όσοι εμπλέκονται άμεσα στον αγωνιστικό τομέα. Υπάρχει ξεκάθαρη βούληση και αποφασιστικότητα, ενώ γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα. Να είστε απολύτως βέβαιοι πως κάθε απόφαση λαμβάνεται με υπευθυνότητα, με βάση τη σημερινή κατάσταση της ομάδας και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της ανόρθωσης. Τα λοιπόν από τον Γιάννη Μανιάτη. Θεωρώ μια σημαντική τοποθέτηση από τον εκτελεστικό διευθυντή της ανόρθωσης. Αντιλαμβάνονται και ήδη, αναγνωρίζουν, και είναι σημαντικό να επαναλαμβάνω αυτό, το γεγονός ότι η εικόνα της ομάδας δεν συνάδει με κάποιους άλλους τομείς όπου καταβάλλεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και εξήγηση εκεί αναφέρεται στο διοικητικό, οικονομικό και λειτουργικό οργανωτικό. Άρα έχουν πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες στο αγωνιστικό κομμάτι και περιμένουν από την ομάδα ότι θα ανεβάσει την απόδοσή της και θα μπορέσει να ανταποκριθεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό, έτσι ώστε να βελτιώσει και τη βαθμολογική τη συγκομιδή και τη θέση της στον πίνακα, αλλά και να πραγματοποιεί η ανόρθωση εμφανίσεις με βάση και τα δεδομένα που υπάρχουν φυσικά των περιορισμών αυτών, διότι το ρόστερ θεωρώ προσωπικά της ανόρθωσης ότι μέχρι ενός σημείου μπορεί να φτάσει. Άρα συνοϋπολογίζοντας όλα αυτά θεωρούν πάντως ότι μπορεί η ομάδα να ανταποκριθεί καλύτερα στην συνέχεια και αυτόν είναι που περιμένουν. Τονίζεται ακόμη ότι είναι βέβαιοι πως κάθε απόφαση λαμβάνεται με υπευθυνότητα, άρα για την ώρα δεν φαίνεται και ούτε καταλαβαίνει κάποιος με βάση και αυτήν την δήλωση ότι υπάρχει οποιοδήποτε θέμα προπονητή, αλλά θέτει όλους πρώτων ευθυνών τους και λέει ότι όλοι έχουμε την ευθύνη μας και ότι περιμένουμε καλύτερα πράγματα στη συνέχεια. Και φαντάζομαι ότι επειδή κρίνονται πάρα πολλά και από τα αποτελέσματα, όχι μόνο από την εικόνα της ομάδας, είναι κάτι που θα δούμε και στα αμέσως επόμενα παιχνίδια πώς θα εξελιχθούν κάποια θέματα στην ομάδα της Αμοχώστου. Αυτά και για την ανόρθωση. Θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε στη συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Πρόσθετα μέτρα κατά της ακρίβειας αναζητεί κυβέρνηση. Σύμφωνα με την οικονομική Καθημερινή, ο Μάκης Κεραυνός επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος στον απόϊχο καταγγελιών για τη συμπεριφορά της. Σοβαρά τα εμπόδια για την ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό. Η εξέβρεση αξιόπιστου αναδόχου προϋπόθεση για την επανεκκίνηση των έργων. Νέα έρευνα του BBC εγείρει ερωτήματα για το ρόλο κυπριακών εταιριών στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων του Ρωμάν Αμπράμοβιτς. Εμπλεκόμενοι αρνούνται παρανομίες. Αρχίζει σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 και θέμα συζήτησης στη μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου. Ο Ζελένσκι αμφισβητεί ότι η Μόσχα θα τηρήσει την ενεργειακή εκεχηρία στην οποία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και πιθανό χαλάζι τίθεται σε ισχύ από τις 7 απόψε μέχρι τις 5 αύριο το πρωί, στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Μάχη κατά της ακρίβειας. Πρόσθετα μέτρα αναζητεί η κυβέρνηση για το μέγα πρόβλημα που πλήττει την Κύπρο. Βασιλικό, με αγκάθια ο δρόμος ολοκλήρωσης των έργων. Υπό προϋποθέσεις θα ξεκολλήσει το έργο και να εντοπιστεί σοβαρός ανάδοχος του τερματικού. Νέα έρευνα. Πώς εμπλέκεται η Κύπρος στο σκάνδαλο φοροδιαφυγής του Αμπράμοβιτς με τις πολυτελείς επαύλεις, τα υπερπολυτελή γιότ και τις υπεράκτιες εταιρείες. Πάνω απ' όλα το ΝΑΤΟ. Η Προεδρεύουσα Ιρλανδία προσγείωσε το άρθρο 42.7. Κάνει λόγο για αμοιβαία συνδρομή, όχι για αμοιβαία άμυνα, κάτι που δεν εξυπηρετεί το αφήγημα της Λευκωσίας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion. Υπερήφανο μέλος της Globeducate.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος. Η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
17: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
16: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
18: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
19: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Ο γιος του κορυφαίου Ιταλού αμυντικού Πάολο Μαλτίνι, Ντάνιελ, στις 14 Οκτωβρίου 2024 έκανε τον ντεμπούτο του με την Ιταλία στη νίκη με 4-1 επί του Ισραήλ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που τρεις γενιές μιας οικογένειας έπαιξαν για την εθνική ομάδα της χώρας. Ο πρώην αμυντικός της Μίλαν, Πάολο Μαλτίνι, μέτρησε 126 συμμετοχές της Κουάντρα Τζούρα, ενώ ο Τσέζαρε Μαλτίνι, ο παππούς του Ντάνιελ, έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα για την Ιταλία πριν από 61 χρόνια.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά AID της Pharmacert. Όταν το σώμα σου πονάει, η AID βοηθάει.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95 και έχουμε μαζί μας τώρα εδώ στο στούντιο. Είναι ο Γιώργος Λογίδης. Θα τα πούμε για το χθεσινό σεμινάριο. Ήταν ένα σεμινάριο για την διαιτησία, το οποίο διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σε συνεργασία με την Ένωση Αθλητικογράφων Κυπρού. Παρευρέθηκαν αρκετοί συνάδελφοι εκεί. Και είναι μαζί μας και ο Γιώργος Λογίδης για να μας πει τι ακριβώς υπόθηκε, ποια θέματα συζητήθηκαν. Στο επικέντρο πάντοτε η διαιτησία. Σε χαιρετώ, Γιώργο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ένα σεμινάριο που γίνεται κάθε χρόνο. Με αφορμή το ότι κάθε χρόνο προκύπτουν κάποιες αλλαγές σε κανονισμούς. Και γίνεται υπό την έννοια για να ενημερώσει για τις αλλαγές που προκύπτουν κάθε χρόνο. Βέβαια, είναι αλλαγές οι οποίες. Το σεμινάριο έγινε χτες, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή από το καλοκαίρι. Είναι μέσα από τον Αύγουστο που ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
0: Είχαμε δει και κάποια πράγματα στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι. Όπως έχει λεχθεί από το καλοκαίρι, είναι αλλαγές τις οποίες έχουν ή εφαρμόζουν σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο χαμένος χρόνος στο παιχνίδι. Οι πλήστες αλλαγές κανονισμών που από φέτος ή από το καλοκαίρι έχουν εφαρμοστεί. Αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή, ξέραμε για τον τερματοφύλακα πέρσι ότι θα πρέπει στα 5 δευτερόλεπτα, όταν κρίνει ο διαιτητής ότι είναι έτοιμος και αρχίζει και μετρά, να δώσει συνέχεια. Αν ισχύει και για το πλάγιον, φέτος οι αλλαγές που βλέπαμε το φαινόμενο να καθυστερεί ένας παίχτης, θα το πω στα κυπριακά, να παίζει λίγο μπελό μέχρι να αντιληφθεί ότι τάχα είναι εγώ που να αποχωρήσω, ναι, και το τι προνοεί. Πράγματα τα οποία έχουμε ήδη δει, είτε στο δικό μας πρωτάθλημα, είτε σε επίπεδο αγώνων εκτός.
0: Ή με τραυματισμό, να χρειαστεί να μείνει και ένα λεπτό έξω παίχτης.
1: Ναι. Εκτός αυτών που χτες στο σεμινάριο για μας ή για τους πλήστους ήταν κάτι καινούργιο, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, ας πούμε, σε κάποιους από τους κανονισμούς. Για παράδειγμα, χτες μάθαμε ότι εάν μείνεις κάτω ως τραυματίας ποδοσφαιριστής, αλλά από τη φάση που τραυματίστηκες, ο διαιτητής τιμωρήσει τον αντίπαλο που σε τραυμάτισε, πάει να πει ότι ήταν δυνατό φάουλ. Άρα εδώ δεν αμφισβητείται το ότι μένεις κάτω γιατί έχεις ανάγκη να
0: μείνεις.
1: Άρα εδώ δεν μετρά το ότι πρέπει να μείνεις και ένα λεπτό μετά εκτός, όπως αν είναι τερματοφύλακας που δεν μπορεί να αποχωρήσει, αν είναι σύγκρουση μεταξύ δύο παιχτών. Λίγο πολύ όμως τα όσα σε σχέση με αυτά τους κανονισμούς είχαν λεχθεί είναι πράγματα τα οποία είχαν ανακοινωθεί ή τα γνωρίζουμε ή θα έπρεπε να τα γνωρίζουμε ή τα έχουμε δει κάποια να εφαρμόζονται.
0: Μάλιστα. Έκανε και κάποια τοποθέτηση, έτσι, πριν από την έναρξη, νομίζω, του σεμιναρίου, ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο κύριος Λοϊζίδης, είπε κάποια πράγματα σε σχέση και με τα δικά μας δεδομένα εδώ, για τη διαιτησία, για τα παράπονα των ομάδων. Τα έχει σχολιάσει.
1: Ναι. Εντάξει, για μένα έχει και το δίκιο του, αλλά έχει και θέματα τα οποία δεν καλύπτονται απόλυτα από το πρέπει να στηρίζεις ή η λύση δεν είναι πάντα ή δεν μπορεί να είναι μόνιμοι οι ξένοι διαιτητές. Το ότι υπάρχουν υπερβολές κάθε χρόνο σε κάποιες διαμαρτυρίες ή σε κάποιες αντιδράσεις ή στο πότε θεωρούμε ότι ένας διαιτητής ή γενικότερα μια διαιτησία επηρέασε ή ευθύνεται πολύ περισσότερο για την ήταν της δικιάς μας της ομάδας, άμα μπούμε στην πλευρά αυτών που αντιδρούν, που είναι οι παίκτες, οι παράγοντες, οι προπονητές, οι φύραθλοι και όλα αυτά. Ότι υπάρχει υπερβολή, υπάρχει και κάθε χρόνο θα υπάρχει. Ότι υπάρχει προκατάληψη, υπάρχει. Αλλά εγώ πάντα λέω ότι την προκατάληψη δεν είναι από μόνη της που δημιουργείται ή δεν είναι από μόνη της που συντηρείται. Υπάρχουν κάποιες αφορμές για να συντηρείται. Αλλά ξαναλέω την ίδια ώρα, ούτε το άλλον άκρο για μένα είναι σωστό. Δηλαδή, απλά και μόνο επειδή είναι Κύπροι. Όπως ισχύει και για τους παίχτες, αν είναι επειδή είναι Κύπροι, απλά τους χρησιμοποιώ ή τους στηρίζω. Θα πρέπει να υπάρχει μια μέση λύση. Και για μένα η μέση λύση είναι ότι ναι, να στηριχθούν, ναι, να αποφευχθούν οι υπερβολές, οι ακραίες, αν θέλετε, αντιδράσεις, αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει να δείξει και η αρμόδια, ας το πούμε, πλευρά, που είναι η ΚΟΠ, η Επιτροπή Διαιτησίας, ότι γίνεται μια σωστή. Ένας σωστός μακροπρόθεσμος έστω σχεδιασμός, είτε προς την ανέλυξη κάποιων, είτε προς την αποκλεισμό κάποιων που αποδεδειγμένα υποπίπτουν σε σοβαρά λάθη. Δηλαδή να στηρίξεις ένα νέο διδυτή ή να στηρίξεις λάθος από λάθος, καμιά φορά διαφέρει. Ναι, υπάρχουν δύσκολες φάσεις. Ναι. Αλλά άμα έχεις το φαινόμενο να παρουσιάζονται σοβαρά λάθη κάθε χρόνο από τους λίγον πολύ ίδιους διαιτητές, εκεί
0: και
1: θα πρέπει.
0: Και πολλές φορές που λέμε ότι είναι και πιο εμπειροί.
1: Ναι, με τα χρόνια αφού αυτούσε, ναι. Ναι. Αλλά εκεί όμως θα πρέπει να αποδείξει και η άλλη πλευρά ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός για την αντικατάστασή τους ή για την ανέλυξη νέων διαιτητών με τρόπον που να μπορέσεις όντως να βελτιωθείς. Δηλαδή δεν θα κλείψουν ποτέ. Και βλέπουμε και πρωταθλήματα στην Ευρώπη ή ακόμα και σε άλλες διοργανώσεις. Κορυφαίες, ενώ παγκόσμια κύπελα και όλα αυτά, τα λάθη έγινε να εκλείψουν. Αλλά από την άλλη, δεν μπορεί, επειδή το λάθος είναι μέρος του παιχνιδιού, όπως λέμε, ή το κάνει ο παίχτης, το κάνει ο προπονητής ή το οποιοδήποτε, να αποδέχεσαι, ξαναλέω, τα σοβαρά επαναλαμβανόμενα και από τους ίδιους ναι. λάθη. Εγώ θεωρώ
0: ότι
1: είναι
0: το πρόβλημα. Ή να λες ότι γίνονται λάθη περισσότερο από το VAR, να το αναγνωρίζεις, να το φέρνεις ξένους βαρίστες.
1: Για μένα αυτό είναι το πιο. Πώς να το πω τώρα, το πιο άσχημο, το πιο αρνητικό είναι ότι εντοπίζουμε και μετά τον κύριο Λοϊζίδη που ήταν στο χαιρετισμό του, το επιβεβαίωσε απαντώντας στη σχετική ερώτηση και ο κύριος Δαμάτο, ο της Επιτροπής Διαιτησίας. Δηλαδή η παραδοχή ότι εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη αδυναμία στο VAR, εκεί δηλαδή που ένας διαιτητής χωρίς την πίεση του αγωνιστικού χώρου, χωρίς την ταχύτητα σε χρόνο που πρέπει να λάβει μια απόφαση όπως την παίρνει ο διαιτητής, χωρίς την κερκίδα να τον πιέζει, τους παίχτες, γενικότερα τις όλες συνθήκες που είναι πολύ πιο δύσκολες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όταν ο διαιτητής που κάθεται μπροστά από οθόνες, που έχει 7, 8 ή 9 κάμερες στη διάθεσή του και χρόνο περισσότερο από ό,τι ο διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο, εκεί δεν μπορεί και εντοπίζουμε εκεί μεγαλύτερη αδυναμία. Εδώ δεν ξέρω που πρέπει να εστιάσουμε ως προς την αιτία. Είναι έλλειψη γνώσης στον κανονισμό, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Ότι δεν μπορούν αυτά που εμείς, ας πούμε, που δεν είμαστε διαιτητές, μας λένε και βλέπουμε και μαθαίνουν, και όπως ο κόσμος, ο απλός, άμα θέλει κάποιος να διαβάσει και να δει τους κανονισμούς. Άρα, γιατί να εντοπίζεται πρώτα και κύρια από τους αρμόδιους ότι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι στο VAR. Εγώ θα λέμενα ότι θα μου έλεγε κάποιος ότι ναι, έχουμε αδυναμίες και φέρνουμε ξένους, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερους, ας πούμε, οι πιο έμπειρους διαιτητές στο VAR για να διορθώνουν τους διαιτητές που κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες, το ξαναλέω, λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις. Αλλά το να παραδεχόμαστε ότι αυτοί που έχουν το ρόλο του βαρίστα με την τεχνολογία στα χέρια τους εντοπίζουμε εδώ αδυναμία, εδώ για μένα είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα.
0: Ναι, σύν το γεγονός ότι δεν σημαίνει επειδή έχει τη δυνατότητα το VR να βλέπει και να ξαναβλέπει κάποιες φάσεις. Οι διαιτητές που είναι στον αγωνιστικό χώρο έχουν το δικαίωμα.
1: Όχι, φυσικά,
0: να μην
1: ναι.
0: βλέπουν αυτά
1: ναι,
0: που πρέπει ναι. να βλέπουν.
1: Μα εγώ δεν συμφωνώ. Το το πρωί στην εκπομπή που το συζητούσαμε. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα ότι
0: ναι,
1: το πρόβλημα μας είναι μόνο ή πολύ περισσότερο στο VR.
0: Ναι, αλλά πρέπει και ήδη να φροντίζουν μέσα στο γήπεδο, έχουν μεγαλύτερη
1: σαφώς,
0: ευθύνη οι διαιτητές του αγωνιστικού
1: θυμάσαι,
0: χώρου.
1: Μόλις είχε μπει στη ζωή μας και στην Κύπρο Δεκέμβριο του 2020 το VAR, ένα από τα πρώτα πράγματα που μας έλεγαν είναι ότι ο διαιτητής, αυτοί που τον αξιολογούν, τον διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο, τον αξιολογούν στην αρχική του απόφαση. Η βαθμολογία που λέμε του διαιτητή είναι στην αρχική τη απόφαση. Δεν είναι ότι αν διόρθωσε σωστά μετά την υπόδειξη του VAR.
0: Ναι. Σύντο ότι ο κύριος Νταμάτο ανέφερε επίσης χθες Γιώργο ότι αν κρίνει, ανέφερε χαρακτηριστικά, εσύ ήσουν εκεί, θα μας το επιβεβαιώσεις, ότι κάποιος διαιτητής δεν είναι σε καλή κατάσταση, τον κρατάει εκτός μέχρι να βρει τη φόρμα του, είπε.
1: Ναι, μένουν για κάποιους ορισμούς, μα το έχουμε δει ήδη φέτος.
0: Εντάξει, άντε να μείνει εκτός μια αγωνιστική.
1: Ναι, εντάξει. Το θέμα ποιον είναι, Στέλλα. Το θέμα είναι αυτό που είπα πριν. Αν είναι επαναλαμβανόμενα. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο. Το θέμα για μένα είναι εάν εγώ είμαι διαιτητής και κάνω σοβαρό λάθος, με αφήνεις μία ή δύο. Εάν χρειαστεί ή αν πρέπει με βάση την απόδοση μου να μείνω και άλλες φορές εκτός, είναι αυτό που είπα πριν. Τα επαναλαμβανόμενα λάθη από κάποιους σημαίνει ότι. Ακόμη και να μην υπάρχει σκοπιμότητα, ανθρωπίνως σημαίνει έχω κάποια αδυναμία και δεν μπορώ να κάνω. Να αξιολογούμε τουλάχιστον και αναλόγως του παιχνιδιού, γιατί ναι. παιχνίδι είναι αξιολογούμενο. Το που είχαμε πριν με το VAR, το να μου λέει ο αρμόδιος ότι στο VAR με την τεχνολογία στα χέρια του έχουμε παραπάνω του διαιτητή, έχουμε ναι. παραπάνω προβλήμα, εδώ κάτι άλλο. Πιο σοβαρό υπάρχει.
0: Και γίνεται συνεχώς αναφορά και πέρσι και φέτος και στις πρόσφατες τους δηλώσεις και ο Νταμάτο και ο κύριος Λοεζίδης, αλλά μέλλον του σεβασμών εγώ δεν βλέπω κάποιον πρόοδο. Δεν ξέρω που την είδαν την πρόοδο. Σε ποιον τομέα είδαμε πρόοδο?
1: Εντάξει, μπορεί να εννοεί για κάποιους διαιτητές, μπορεί να εννοεί με βάση το πόσο συχνά γίνονται κάποια λάθη. Εντάξει, να πω και κάτι, ότι χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε εμείς πάντα σωστοί, η δική μας η κρίση κάποτε, ότι εδώ υπάρχει λάθος, στην κρίση του κυρίου Νταμάτο, στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να είναι διαφορετική. Και χτες όταν εκλήθηκε να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις για συγκεκριμένες φάσεις, οι απαντήσεις που έδωσε σαφώς δεν αφήνουν όλους σύμφωνους. Δηλαδή ως προς για κάποιες αποφάσεις που επάρθηκαν, άρα απαντώ σε τούτον που είπε ότι βλέπει κάποια
0: μπορεί να
1: πρόοδο.
0: Τα βλέπει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, γιατί μπορεί να θέλει να τα δει με αυτόν τον τρόπο.
1: Εντάξει.
0: Δεν σημαίνει ότι
1: η διαιτησία έχει. Ναι, μα αυτόν είπα. Όπως ούτε για μας, να μην είμαστε απόλυτοι, ότι εμείς έχουμε πάντα. Ενώ η πλευρά της κριτικής έχει πάντα το δίκιο.
0: Πέρσι αρχίσαμε λίγο. Φέτος ξεκινήσαμε από την πρώτη αγωνιστική να παρατηρούνται λάθη, να εκφράζονται παράπονα. Είπαμε, ναι, υπάρχει σε κάποια λίγη υπερβολή. Αλλά εκτιμώ ότι γίνονται σημαντικά λάθη σε κάποια παιχνίδια.
1: Εμένα η άποψή μου ήταν ότι λαθασμένα ξεκινήσαμε με τη φιλοσοφία που ξεκινήσαμε, όσον και αν πρέπει να στηριχτούν. Και δεν είναι λύση οι ξένοι, δεν μπορεί να πάντα μόνιμη λύση, αλλά εμένα η άποψή μου ήταν ότι εφόσον έκαμε αυτόν το, ας το πούμε, πείραμα ή προσπάθεια ή εγχείρημα πέρσι, πάμε με Κύπριους. Είπαμε, ή μας είπαν οι Κοπέρσι, μέχρι το τέλος της κανονικής φάσης. Αναγκάστηκες να
0: νομίζω
1: το διαφοροποιήσεις.
0: Είχαν φέρει ξένους στον αγωνιστικό χώρο τους.
1: Πριν την τέλος της φάσης.
0: Έφεραν τους πιο νωρίς.
1: Ακριβώς αυτόν είπα. Αναγκάστηκες να αναθεωρήσεις πριν.
0: Έφεραν πριν τη δεύτερη φάση.
1: Μάλιστα, σωστό. Και αναγκάστηκες στο τέλος και πάλι να τελειώσουμε τη σεζόν με κάποια παιχνίδια κρίσιμα φουλ ξένους διαιτητές.
0: Γιατί εσύ φέτος πιστεύεις ότι να αντέξουμε να πάμε στη δεύτερη φάση να φέρουμε στον αγωνιστικό χώρο?
1: Όχι, εγώ σου λέω ότι το επόμενο βήμα θα είναι περισσότεροι βαρίστες τώρα, αναλόγως και της αγωνιστικής, και μετά θα πάμε και σε κάποια παιχνίδια που θα έχουμε και ξένων ή ξένους στον αγωνιστικό χώρο.
0: Το ζήτημα είναι ότι συζητούμε, λέμε τι θα πούμε, αλλά ουσιαστική αλλαγή, βελτίωση και πρόοδο, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή τη λέξη, δεν τη βλέπουμε.
1: Εγώ επιμένω ότι θα το δούμε ή πρέπει να το, ή μπορούμε να αναμένουμε να το δούμε, ή άμα ενημερωθούμε ή άμα να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, όχι απλά στο να μπαίνουν 2-3 διαιτητές έτσι κάθε χρόνο. Mm. Εγώ θυμάμαι πιο παλιά. Τώρα έχει αλλάξει και ο πρόεδρος της ΚΟΠ. Θυμάσαι όταν είχε οι πρώτες του δηλώσεις του κυρίου Κούμου, όταν είχε ανάβει, μίλησε για Ακαδημία Διαιτητών. Δημιουργία Ακαδημία Διαιτητών. Έγινε κάτι? Μιλάμε κατά καιρούς και έρχεται στο προσκήνιο το θέμα του επαγγελματισμού.
0: Έχουν πρόβλημα με τους διαιτητές, δεν βρίσκουν.
1: Έγινε κάτι? Πρέπει κάτι άλλο να κοιτάξουμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Προφανώς γίνονται πράγματα, δεν μηδενίζω, αλλά προφανώς δείχνει ναι. ότι δεν είναι αρκετά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλών υπόλοιπων, και θα δώσουμε μια συνέχεια πάνω στα θέματα διαιτησίας. Θα βάλουμε στην κουβέντα μας και τον εκπρόσωπο τύπου του Ολυμπιακού, τον Ανδρέα Παναρέτου. Γεια σου, Ανδρέα, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, εσένα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ή τουλάχιστον εκφράζει εντόνα παράπονα ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Άρη.
2: Με λίγη προσοχή, διότι από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος αυτήν τη χώρα.
0: Λοιπόν, πού εστιάζονται τα παραπονά σας, τι μπορείς να μας πεις τέλος πάντων μέσα στο πλαίσιο
2: αυτό
0: που μπορείς να τοποθετηθείς?
2: Αυτό που μπορώ να πω εγώ προσωπικά είναι ότι όταν ήρθε το VAR στην Κύπρο, είπαμε ότι κάποια πράγματα τουλάχιστον και με τον τρόπο που δουλεύανε στο παρελθόν και οποιασδήποτε σκιές και υποψίες υπήρχαν θα καταργηθούν και θα αναιρεθούν από τη στιγμή που υπάρχει το αυτονόητο, το ακόμα 4 μάτια και ταυτόχρονα όλα τα υπόλοιπα μάτια, αλλά κάποια μάτια τα οποία θα έχουν πλέον την αρμόδιότητα να ενημερώσουν τον διαιτητή.
0: Ναι.
2: Όταν πλέον φτάνουμε στο σημείο, αυτά τα μάτια, φάσεις οι οποίες είναι πέραν της ξεκάθαρης φάσεις οι οποίες αλλοιώνουν και το αποτέλεσμα εάν δεν υποδειχθούν στο διαιτητή, διότι ας αφήσουμε το ότι ο διαιτητής δεν βλέπει κάποια πράγματα. Εάν αυτά τα μάτια δεν επαρέμβουν και δεν επέμβουν, έχουμε πρόβλημα και δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς υπάρχει θέμα κατανόησης όπως κάποιοι σημειώσανε χτες.
0: Χθες είπε ο κύριος Λεζίδης ότι είναι υπερβολικές οι τοποθετήσεις, οι πλήστες και ότι δεν επηρεαστήκαν, δεν έχουν επηρεαστεί αποτελέσματα.
2: Το εάν έχουν επηρεαστεί αποτελέσματα και αν είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις ή δηλώσεις, δεν είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις ή δηλώσεις. Δυστυχώς δεν μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε με τον τρόπο που θέλουμε. Πρέπει ριζικά να αλλάξει κάτι. Είναι κάτι το οποίο με λυπεί όχι μόνο ως άνθρωπος φίλος, φιλάθλος, που είναι στο χώρο και προσπαθεί να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδας του. Αυτό με λυπεί ως κράτος, ότι υπάρχουν αυτοί οι θεσμοί οι οποίοι δεν αφήνουν κάποιον να διαμαρτυρηθεί με τον τρόπο που θέλει. Ή όταν η διαμαρτυρία γίνει αυτή, καταθέτοντας ένα συγκεκριμένο ποσό, απλά κάποιοι παίρνουν αυτό το ποσό. Δεν γίνεται κάτι περαιτέρω.
0: Εννοείς για καταγγελία.
2: Ναι. Θέλω να πω απλά ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του, να δει το Ολυμπιακό Άρης, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, από το 80 μέχρι το τέλος, μέχρι το 95-96, και να εστιάσει από το 85 μέχρι το 96, μετά στη φάση που πετυχαίνει η γκολή αντίπαση. Τίποτα άλλο. Δεν
0: μέχρι το 80 ήταν καλή διαιτησία, μετά χάλασε.
2: Όχι, θεωρώ πως δεν ήταν. Απλά πραγματικά πρέπει να μετράμε την κάθε μας λέξη, την κάθε μας πρόταση. Και από εκεί και πέρα, για να μην πω σε λεπτομέρειες, αν έχουμε ομορφία και τα λοιπά που μπορεί να έχουμε, να θεωρούμε και να είμαστε πεπισμένοι ότι υπήρξε σε σφυρίγματα, εγώ θέλω ο κόσμος να δει μια φάση συγκεκριμένη γύρω στο 87, όπου δεν παρεμβαίνει ο VAR. Δεν υπάρχει, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει με συγκρίζω και αν υπάρχουν αντιδράσεις πολύ έντονες και τα λοιπά. Είναι άσπρο ή μαύρο και πραγματικά ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
0: Άρα θεωρείτε ότι έχει προηγηθεί φάουλ στη φάση πριν τον γκολ του Άρη. Με αυτή την τοποθέτηση. Ναι. Δεν μπορείς να το πεις, το λέω εγώ.
2: Ναι, εάν,
0: για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
2: Ο καθένας να δει το πλάνο και αν θεωρεί ότι δεν επηρεάζονται τα αποτελέσματα και δεν αλλοιώνονται τα αποτελέσματα από διαιτητικές αποφάσεις ή ότι είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις μας, έχει το κριτήριο να το πει και να έχει αυτή την άποψη.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά να δει αυτή τη φάση. Ναι. Δεν μπαίνω σε άλλες φάσεις. Γι' αυτό όταν με ρωτήσεις, Στέλλα, εάν ήταν καλή έτσι μέχρι τότε, πραγματικά δεν θέλω να πω, δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε πόλεμο σε κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να γίνουν λάθη.
0: Άρα διαφωνείτε με την τοποθέτηση του Προέδρου της ΚΟΠ. Δεν θα γίνει κάποια καταγγελία, όπως καταλαβαίνω από τις δηλώσεις σου.
2: Έχουμε στείλει επιστολές, δεν είναι επίσημη καταγγελία. Δεν αποτελεί, ναι, στην Κυπριακή Ομοσπονδία και στον Αρχιδητή. Δεν αποτελεί, δεν θέλουμε να μπούμε σε σύγκρουση και σε πόλεμο με κανένα. Απλά τα αυτονόητα και τα πράγματα που βλέπει όλη η Κύπρος, δεν μπορούμε να τα κρύψουμε.
0: Ναι, τι λέτε σε αυτές τις επιστολές?
2: Διαμαρτυρόμαστε.
0: Εκφράζετε τα παράπονα σας?
2: Ναι, εκφράζουμε τα παράπονα μας. Δεν έχουμε προχωρήσει και σε καταγγελία, διότι δεν θέλουμε να έρθουμε σε μετοπική σύγκρουση. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να προστατεύσουμε τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί κανένας να παίζει με τους σκόπους των ποδοσφαιριστών μας, οι οποίοι γύρισαν το παιχνίδι προχτές και σε μια λεπτομέρα ακυρώθηκε τον γκολ. Αυτό να το δεχτούμε. Εννοείται δεν είμαστε παράλογοι όσον αφορά τις γραμμές. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι τραβούν σωστά τις γραμμές, για να μείνω εκεί. Αλλά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε μετά που ακολουθούν και η μη παρέμβαση, συγγνώμη, αλλά είναι μια αποδεκτή από εμάς.
0: Μάλιστα. Άρα σε αυτά τα διαβήματα έχετε προχωρήσει ή θα προχωρήσετε?
2: Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να προστατεύσουμε τον Ολυμπιακό. Και αν χρειαστεί, θα απαιτήσουμε την κάθοδο και ξενοδοχείων.
0: Για την ώρα να αποφασίστηκε να έρχονται ξένοι στο VAR σε κάποια παιχνίδια, αντιλαμβάνεσαι, δεν θα είναι και στα 7.
2: Ναι, σίγουρα. Απλά πρέπει να γίνεται σωστός. Δεν σημαίνει ότι έχουν το κριτήριο, δηλαδή σε έναν παιχνίδι είναι Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα που μπορεί να καίει και επειδή δεν είναι δύο ομάδες της πρώτης εξάδας θα μπαίνουν, δεν θα μπαίνουν εκεί πέρα διαιτητές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει η κόπα αυτό. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ξένος, Κύπριος ή οτιδήποτε άλλο. Εμάς μας ενδιαφέρει τουλάχιστον τα αυτονόητα και αυτά που βλέπει το γυμνό το μάτι να γίνονται. Εάν δεν γίνονται, πραγματικά είναι κρίμα τα λεφτά που μπαίνουν, είναι κρίμα οι ώρες των προπονητών, είναι κρίμα η δουλειά των παιχτών, είναι κρίμα τα πάντα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν γίνεται τις φάσεις που μπορεί να παρέμβει το όπλο που μας έδωσε η τεχνολογία και ήρθε στην Κύπρο πριν λίγα χρόνια, να μην παρεμβαίνει. Είναι αδικαιολόγητο και αφήνει πάρα πολλές σκέψεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα, Αντρέα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι και για το αγωνιστικό. Ήταν το παιχνίδι με
2: θέλω
0: το...
2: Θέλω να αναφερθώ σε ένα πράγμα, Στέλλα, όσον αφορά... Είχε έρθει μια ανακοίνωση από την Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Ναι.
2: Για το παιχνίδι μας του Κυπέλλου με τη Δόξα, στις 4.11. Κάποιος, δεν ξέρω πώς εργάζεται τη συγκεκριμένη επιτροπή. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάποιο... θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγα ότι μπράβο κτλ. Αλλά δεν έχω δει κάποιο αποτέλεσμα τόσα χρονιά. Κάποιος μάσησε φύλλα στο μαντίο των αδελφών και ο Ολυμπιακός με τη Δόξα χειραγωγεί το παιχνίδι. Ότι στις 12 του μήνα, το Οκτώβρη, και το παιχνίδι στις 4.11. Πόσες έχουν δει παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα, να μας απαντήσουν. Τέλος πάντων, εγώ αυτό για να μην επεκταθώ.
0: Θέλω να πω ότι έψαξα και εγώ να βρω κάποιον από την Επιτροπή, αλλά για την ώρα δεν θέλω να τοποθετηθούν δημόσια. Αλλά ναι. Ισχύει ότι έχουν αυτές τις πληροφορίες, μου είπα.
2: Okay, αφού έχουν αυτές τις πληροφορίες, εγώ είμαι υπόλογος στον κόσμο του Ολυμπιακού, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπόλογος στον κόσμο του Ολυμπιακού και ο πρόεδρος και με απόφαση δική μας έχουμε εξουσιοδοτήσει τον νομικό μας, θα το πάμε μέχρι τέλους με τη συγκεκριμένη επιτροπή και δεν μας αρκεί το να κατεβάσουν την οποιαδήποτε ανακοίνωση, θα τα πούμε γιου πρέπει. Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα, άρα προχωρείτε και
2: νομικά. Μέχρι το τέλος, είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εχθές τη νύχτα, μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω καν αν η δημόσια απολογία μετά θα μας καλύψει. Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε και αυτό σημαντικό που λες, Αντρέα.
2: Ναι,
0: κάτι,
2: για το
0: αγωνιστικό.
2: Για το αγωνιστικό παραμένει αυτό.
0: Έγινε
2: το
0: η προσπάθεια,
2: οράμα.
0: Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνιση, θεωρώ. Δεν ήταν άσχημος ο Ολυμπιακός. Ίσως και να μην αξίζει την ήττα στην αναμέτρηση με τον Άρη. Στις λεπτομέρειες εκεί θα μπορούσε να κέρδιζε κιόλας. Αλλά προχωρείτε, έτσι. Έχετε και τον αγώνα τώρα, είναι τη Δευτέρα, ναι, με την Ομόνοια.
2: Σίγουρα. Εμείς στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο, όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί, ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής και όλοι μας, είπαμε στους παίχτες ότι σήμερα θα πεθάνουν στο γήπεδο, δεν φεύγουν εδώ μέχρι να γυρίσουν το παιχνίδι, είναι δικό μας. Θεωρώ ότι αυτό έγινε, για κάποιες λεπτομέρειες ήταν offside τον goal, δεν ήταν, ενώ τραβηχτεί η γραμμή και ήταν offside. Yeah. Και μετά χάσαμε. Δηλαδή το λιγότερο που μπορούσε να πάρει αυτή η ομάδα θεωρώ ήταν ισοπαλία για πέμπτη συνεχόμενη φορά, αλλά πάλι ισοπαλία. Δεν έχουμε κανένα παράπονο από τους ποδοσφαιριστές μας, είμαστε περήφανοι, πιστεύουμε στη δουλειά του προπονητή και πιστεύω ότι όντως οι λεπτομέρειες ήταν αυτές που δεν επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να κερδίσει το παιχνίδι, όχι απλά να μην χάσει.
0: Μάλιστα. Για το επόμενο και τα αγωνιστικά δεδομένα έτσι στα σύντομα.
2: Εντάξει, τώρα βλέπουμε το παιχνίδι με την Ομόνοια. Είναι ένα λευκοσιάτικο ντέρπι. Είναι ένα παιχνίδι, ακούγεται κλισέ, αλλά είναι ένα παιχνίδι όπως τα άλλα όσον αφορά τη δική μας προσέγγιση. Θα πάμε να παίξουμε μια μεγάλη ομάδα, θα τη διαβάσει ο προπονητής, θα βγάλει το πλάνο και θα πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τον Ζάνο και τον Ντόμινικ σε παραπάνω λεπτά, γιατί απέδειξαν ότι και πάλι δεν είναι απλά πράγματα που λέμε εμείς. Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα και να κάνουν τη διαφορά στο φετινό Ολυμπιακό.
0: Έγινε. Ο Σάπινεν μένει εκτός.
2: Ο Σάπινεν είναι ακόμα εκτός. Ναι. Πάει μέρα με την ημέρα και ευελπιστούμε ότι θα τον έχουμε μέσα στον Νοέμβρη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο.
2: Γεια σας.
0: Αυτά και για τον Ολυμπιακό. Πάμε με λίγη καθυστέρηση να ακούμε το αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε να δούμε και τα μηνύματά σας.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ταξίδι αυτή την ώρα για την Σλοβενία, η αποστολή της Ομονίας, εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέλε για το Europa League. Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον Χρήστο και τέθηκε εκτός. Αντίθετα, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Μπράουερς. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κέρδος από το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο το έργο μας, αλλά θα το παλέψουμε, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Ανδρέας Δημητρίου. Στις 6 και 4 η δημοσιογράφη Ομονίας και στις 7 η τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Τσέλε. Για την Ιταλία αναχώρησε λίγο νωρίτερα η Πάφος εν ώψη του αγώνα με την Αταλάντα για το Conference League. Τραυματίες είναι η Γκολτάρ και η Γκαμαλαίου. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι η Ζάγκε, Μαμάντοφ και Πατράο. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να πετύχουμε κάτι ιστορικό, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Χριστόφορος Μαθαίου. Στις 7:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, ενώ στις 8 θα γίνει η τελευταία προπόνηση στον Πέρκαμο. Με αγώνες κυπέλου ξεκινάει ο πρώτος γύρος της. Η μέρα κυπέλου η σημερινή διεξάγονται οι πρώτοι τρεις αγώνες για την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα Σπάρτακος Κράσαβα στις 6, Άρης Εθνικός στις 7, Ομόνια 29 Ισμαΐου ΑΕΠ Πολεμιδίου στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Σπορ FM 95. Στον Άρη για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Εθνικό δεν υπολογίζονται οι Μάρας και Μπάντελιν, επιστρέφουν οι Σαρφό και Γιανγκό. Στην ΑΕΚ αρχίζει σήμερα η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των τραυματιών Αμίνο, Λιβάν και Τσακών και θα διαφανεί τις επόμενες μέρες και θα είναι διαθέσιμη. Στην ΑΕΛ για τον αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου θα αποουσιάζουν οι τιμωρημένοι Καφού και Ζωταβάρες όπως και ο τραυματίας Ζόκη, αμφίβολη συμμετοχή του Αλμέιδα. Στον Απόλλωνα αρκετές επιλογές έχει πλέον ο Ερνάν Λοσάδα για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ξεκαθαρίζει αν θα προλάβει ο Σπόλιαρης, δεδομένα εκτός ο Ανδρέου. Στον Απόλλωνα ο Νίκος Παπαδόπουλος άρχισε να καταστρώνει το πλάνο του για τον ντέρπι με την Πάφο. Πιθανότητες έχει ο Λάιφης για να είναι στην αποστολή. Καθένας μπορεί να δει ότι το Ολυμπιακός Άρης από το 80 μέχρι το τέλος του αγώνα και να βγάλει τα συμπεράσματά του, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού Ανδρέας Παναρέτο, εκφράζοντας τα παράπονα του για τη διαιτησία του αγώνα, σημειώνοντας πως οι διαιτητικές αποφάσεις επηρεάζουν αποτελέσματα και δεν είναι υπερβολικές οι ειδικοί, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟΠ. Σημείωσε πως έχουν σταλεί επιστολές διαμαρτυρίας στην ΚΟΠ και στον Αντώνιο Νταμάτο, ενώ έκλεισε λέγοντας πως δεν μπορεί να παίζει κανείς με τον κόπο των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Παραμένει εκτός ο Σάπινεν εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια. Τον προβληματισμό του για την εικόνα της ομάδας της ανόρθωσης εξέφρασε με γραπτή του δήλωση ο εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας Γιάννης Μανιάτης. Η αγωνιστική εικόνα δεν ανταποκρίνεται στη μεγάλη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται. Άμεση αλλαγή στην εικόνα της ομάδας, το φασικό ζητούμενο απέναντι στην

0: Ομόνια 29 Μαΐου. Άρα και κεραυνός αγωνίζονται απόψε για την δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Europe Cup. Σε 7 κεραυνός αγωνίζεται στη Σλοβακία απέναντι στην Blue Wings, ενώ η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Τζίκη στην Βαρσοβία. Πρεμιέρα για την ΑΕΛ στο Euro Cup γυναικών, αντιμετωπίζει στις 7 την Ζάμπινι Μπρνό στη Τσεχία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για καθηγητή με το τέλο απόψη στις 10 στο Stamford Bridge μπροστά σε 10.000 φίλους της ομάδας στην Σαχτάρ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Οι κυτρινόμαυροι θέλουν το βαθμολογικό όφελος για να βελτιώσουν τις πιθανότητες για πρόκριση. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον 300, ενώ ο Μπαρνάμπας Βάρκα είναι διαθέσιμος και έχει σπάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Με άλλες 8 αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις 7.45 Feyenoord Como και Las Liverpool και στις 10 Aston Villa Fener, Bottom Borussia, Dortmund, City Paris, Betis Porto, Roma Real Madrid και Slovan Bratislava Stuttgart. Εσείς προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αργεντίνου center back της Manchester United, Lisandro Martínez, μετά την ήττα από την Atlético Madrid με 2-0. Ο Αργεντίνος stopper έστρεψε τα βέλη προς την διοίκηση της ομάδας. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί στις 8 για την τρίτη αγωνιστική του Euro Cup την Ιταλική Τορτόνα. Στέφανος Αντσιτσιπάς αντιμετωπίζει σε λίγο τον Ντανίλ Μετβέτεφ με στόχο την είσοδό του στους 16 στους 8 του Μάστερ στη Σαγκάη. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631 3263.
3: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
4: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με ίνες Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε! Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ, ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι κι αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.com/Mastercard Competition.
5: Το σώμα σου αλλάζει και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη φροντίδα, περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Οι κόρες της Αρετής. Μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Πρεμιέρα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα ως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Στο ΓΕΣΥ υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο gesi.org.cy.
9: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
10: Αγάπη, φούσκωσα.
11: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
10: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
11: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
10: Αγάπη, τι έχεις?
11: Η κοιλιά μου.
10: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
12: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
10: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
12: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
10: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
10: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
14: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έλλη.

Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνο Τσάκας.

0: Τα περισσότερα μηνύματα που έχετε στείλει είναι με αφορμή την κουβέντα που είχαμε κάνει προηγουμένως για τα θέματα διαιτησίας. Να δούμε πώς θα βγούμε μέσα από όλα αυτά. Πάντως ένας άλλος φίλος μου λέει κάτι διαφορετικό. Κάτι που κανείς δεν σχολιάζει, λέει ο 392. Σήμερα είχε αγώνες κυπέλου και ξεκινούσε στις 6, 7 και 8. Και δεν είναι καλοκαίρι. Με αγώνες σε Champions League αναφέρει. Αλήθεια, πώς οι θεατές θα πάνε σε αυτά τα παιχνίδια, πώς θα βγάλουν τα έξοδα τους οι μικρές ομάδες? Θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το ερώτημά σας. Για τις ώρες προφανώς παίζουν ρόλο ότι είναι και τηλεοπτικά τα παιχνίδια. Πάμε να δούμε όμως ειδικά για τον αγώνα της Ομόνιας 29 Μαΐου που είναι σήμερα στις 8 το βράδυ στην Περιστερώνα απέναντι στην ΑΕΠ Πολεμιδιών, γιατί έχουμε και μαζί μας τον Μιχάλη Ξενοφόντος, τον εκπρόσωπον τύπου. Θα μας απαντήσει προφανώς σε αυτό το ερώτημα. Γεια σας, γεια σου Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα.
0: Ναι, είναι γεγονός ότι είναι λίγο αργά το 8 και με δεδομένο ότι μπορεί να πάει και στην ισοπαλία και να έχουμε και παράταση και όλα αυτά. Υπάρχει
1: σωστά
0: κάποια εξήγηση?
1: Να ξαναθυμίσουμε ότι το παιχνίδι είναι νοκάουτ, ένα παιχνίδι μονό.
0: Ναι, ναι.
1: Σε όσους δεν το γνωρίζουν, γι' αυτό και καλούμε και όλο τον κόσμο μας να έρθει να στηρίξει την ομάδα στο γήπεδο, ασχέτως της μέρας και της ώρας του παιχνιδιού. Επίσης να θυμίσουμε ότι δεν ισχύουν τα διαρκείας σε αυτόν τον αγώνα και γενικά στο κύπελλο. Οπότε να παρακαλέσουμε όλους τους φιλάθλους μας να έρθουν λίγο πιο νωρίς στο γήπεδο, είτε να πάρουν τα εισιτήρια τους online. Τώρα για την ώρα δυστυχώς είναι μια μέρα καθημερινή η οποία για το δρόμο της Περιστερώνας έχει πάρα πολύ κίνηση. Οπότε αποφασίστηκε λόγω και των άλλων των παιχνιδιών, λόγω και του γηπέδου που θα γίνει ο αγώνας, να γίνει στις 8 για να μην υπάρξει έτσι μεγαλύτερη συμφόρηση και να δοθεί και η δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει έστω και έναν ημίχρονο από κάθε παιχνίδι.
0: Άρα είναι για να μην υπάρξει συμφόρηση στον δρόμο εκεί περισσότερο.
1: Σωστά, ναι, ναι. Αν γινόταν 6 θα γινόταν ο κακός χάμος. Θα χρειάζονταν πάνω από μία ώρα να έρθουν οι φιλάθλοι μας από τη Λευκοσία στην Περιστερώνα.
0: Μάλιστα, άρα για αυτόν τον λόγο μας το εξήγησες Μιχάλη. Πάμε και στον αγώνα λοιπόν να μας πεις την άποψή σου για τη σημερινή αναμέτρηση και βασικά το στόχο για την ομάδα σας.
1: Να ξέρουμε, ο δικός στόχος είναι η νίκη και η πρόκριση, συγγνώμη. Εννοείται δεν θέλουμε για κανένα λόγο να πάει το παιχνίδι στην παράταση και να βρεθούμε προεκπλήξεως. Είναι ένα παιχνίδι μετά από παιχνίδι την Κυριακή, θα ακολουθεί ακόμα ένα παιχνίδι την Κυριακή, οπότε είναι λογικό ότι θα γίνει και ένα rotation. Παρ' όλα αυτά δεν υποτιμούμε καμία ομάδα. Έχουμε δει αρκετές φορές ομάδες της δεύτερης κατηγορίας να κερδίζουν τα νοκάουτ παιχνίδια με ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Το είδαμε και πέρσι να συμβαίνει. Οπότε θεωρώ ότι η ομάδα μας θα κατέβει σοβαρά να πάρει τη νίκη για να συνεχίσει στο θέσμα του κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν οποιαδήποτε αγωνιστικά θέματα στην ομάδα σας ή είναι όλοι διαθέσιμοι?
1: Είναι σχεδόν όλοι διαθέσιμοι. Να έχουμε ένα-δύο παίχτες με κάποιες ενοχλήσεις. Εννοείται ότι δεν θα διακινδυνεύσουμε να αγωνιστούν συγκεκριμένοι παίχτες μετά από το παιχνίδι της Κυριακής και εφόσον ακολουθεί ακόμη ένα παιχνίδι πρωταθλήματος την ερχόμενη Κυριακή. Θεωρούμε ότι έχουμε έτσι ένα μεγάλο ρόστερ πλέον με αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θεωρούμε ένα αντικατάστατο. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε θέμα ούτε στο σημερινό παιχνίδι ούτε και στα επόμενα.
0: Ναι. Για το παιχνίδι που έχει προηγηθεί απέναντι στην ΑΕΛ, τι μπορείς να μας πεις?
1: Αξίδα παιχνίδι, τώρα να μιλήσουμε αρχικά για τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας, 1000 άτομα, 1000 οπαδοί, οι οποίοι έδωσαν το παρόν τους 90 λεπτά φωνάζοντας ασταμάτητα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα η οποία εμάς προσωπικά μας έλειψε λόγω και των αντίπαλων φιλάθλων, να υπάρχει και η αντίπαλη κερκίδα. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τον αγώνα Στέλλα,
0: ναι,
1: ή κάποια
0: βεβαίως
1: στιγμή είπα, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν, ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Είχατε ανακοινώσει και sold out λίγες ώρες πριν.
1: Σωστά. Η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ ωραία και από τις δύο κερκίδες. Είναι κάτι το οποίο εμάς σαν ομάδα προσωπικά.
0: Και ευτυχώς μέσα σε σωστά πλαίσια.
1: Ακριβώς. Ήταν όλοι οι φιλάθλοι κόσμοι και τους ευχαριστούμε. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε και εμείς και οι άλλες ομάδες και οι οργανωμένοι των ομάδων σε αυτά τα κόσμια πλαίσια. Να δημιουργείται αυτό το όμορφο κλίμα στα γήπεδα. Τώρα αγωνιστικά, η ομάδα μας δεν πήγε αρκετά καλά. Το πρώτο 30 λεπτό θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά δεν πιστεύω ότι απειληθήκαμε ιδιαίτερα από την ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο φτιάξαν κάποιες κλασικές ευκαιρίες. Εκεί που θα έπρεπε να σκοράρουμε, δεν σκοράραμε. Μετά από 1-2 λεπτά δεχθήκαμε εμείς πρώτο τον γκολ. Στη συνέχεια καταφέραμε, ισοφαρίσαμε, φτιάξαμε ακόμη μερικές φάσεις για να σκοράρουμε. Δυστυχώς όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κατάφερε η ομάδα της ΑΕΛ να σκοράρει και να πάρει την νίκη. Τα συγχαρητήρια μας, έχω ένα έτσι, αξιόλογο ρόστερ, αρκετά καλή ομάδα. Νομίζω φαίνεται και στο βαθμολογικό πίνακα πλέον, ναι. Μετά από 5 αγωνιστικές. Να τους ευχηθούμε καλή συνέχεια. Τώρα, εντάξει, εμείς κρατάμε ότι η ομάδα μας συνεχίζει ακόμα ένα παιχνίδι να σκοράρει, να φτιάχνει ευκαιρίες.
0: Να παλεύει, σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια σας.
1: Σωστά, να παλεύει μέχρι το τελευταίο λεπτό και προσπαθούμε να δούμε, να διορθώσουμε τα λάθη που γίνονται. Κυρίως έχουμε δει έτσι προς το τέλος του παιχνιδιού ότι κάπου χάνουμε την αυτοσυγκέντρωση μας.
0: Συνέβηκε και με την ΑΕΚ και με την ΑΕΛ, ναι.
1: Και με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ναι. Μετά το 80 κάπου βλέπουμε ότι χάνουμε λίγο την αυτοσυγκέντρωση μας και έχουμε δεχτεί αρκετά γκολ.
0: Ελπίζουμε... Για το παιχνίδι που έρχεται, Μιχάλη, με την ανόρθωση, πέραν από το σημερινό φυσικά, που είναι προτεραιότητα, το καταλαβαίνω, αλλά έρχεται ακόμη ένα παιχνίδι σημαντικό.
1: Το σημαντικό με την ανόρθωση είναι ότι αυτό που λέγαμε πάντα και συνεχίζουμε να το λέμε, είναι ότι θέλουμε τους

0: ελπίζουμε ότι θα είναι ακόμα ένα όμορφο παιχνίδι με οργανωμένους και δοτή ομάδα.
1: Ωραία. Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλόν υπόλοιπο. Θα τα ξαναπούμε. Έγινε. Αυτά από τον εκπρόσωπο τύπου της ομόνης 24 Μαΐου, τον Μιχάλη Ξενοφόντος. Οι διπλές υποχρεώσεις για αυτή την εβδομάδα, είπαμε, είναι ο αγώνας απόψε με την Πολεμιδιών στο Κύπελλο και την ερχόμενη Κυριακή φιλοξενού στην Περιστερώνα είναι ο αγώνας με την Ανόρθωση. Θα πάμε τώρα να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Μαρία Βασιλιάδου για να μας ενημερώσει. Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
2: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακράτες μας.
1: Ναι, είχαμε μια ανακοίνωση χθες, επίσημη τοποθέτηση από τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τις πληροφορίες που και εμείς σχολιάζαμε, ότι είχαν βγει τις προηγούμενες ώρες, Μαρία. Αλλά φαίνεται ότι κάποια πράγματα διαφορετικά ισχύουν. Σε ακούμε.
2: Ουσιαστικά το ΑΠΟΕΛ με ανακοίνωση του χθες διέψευσε ότι έχει μπει οποιοδήποτε ποσό στα ταμεία της εταιρείας μέχρι στιγμής από πλευράς του επενδυτικού σχήματος του οποίου ηγείται ο Σάββας Γιασής. Ως γνωστόν είναι η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες για το πότε θα εμπλακεί και στο οικονομικό κομμάτι το επενδυτικό σχήμα από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη και οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία. Όπως αναφέρθηκε ξανά και μέσω της ανακοίνωσης του ΑΠΟΕΛ, βρίσκονται σε διαδικασία συζητήσεων οι δύο πλευρές σε σχέση με το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης προτού ολοκληρωθεί το νομικό κομμάτι, με στόχο να καταφέρει η διοίκηση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει να καλύψει άμεσα σε ό,τι αφορά το οικονομικό μέσα σε αυτό το διάστημα. Λέχθηκε ότι οι συζητήσεις με το επενδυτικό σχήμα συνεχίζονται με στόχο να επιτευχθεί η συμφωνία και με θετικό κλίμα από όλες τις πλευρές, και ότι όταν ολοκληρωθεί το θέμα αυτό με το νομικό κομμάτι και την κατάληξη ουσιαστικά των συζητήσεων, η συμφωνία θα περάσει τόσο από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου όσο και από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ούτως ώστε να εγκριθεί, να πάρει έγκριση λοιπόν από τα μέλη, τους μετόχους της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ και τα μέλη του σωματείου της ομάδας. Οι διαπραγματεύσεις ως γνωστόν συνεχίζονται, είναι σε συνεχή επικοινωνία οι δύο πλευρές και περιμένουμε ουσιαστικά την τελική κατάληξη στο θέμα αυτό μέσω ανακοινώσεων πλέον, ενώ επίσημης ενημέρωσης από πλευράς του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το πότε, ποιο ποσό και με ποιον τρόπο θα μπει στα ταμεία της ομάδας. Γιατί αυτό που λέγαμε και χθες είναι ότι μπορεί ακόμη να μην έχει προχωρήσει η διαδικασία σε αυτό το σημείο, αυτά αναφέρει και στην ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ, αλλά οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συναντήσεις που γίνονται γίνονται με σκοπό να υπάρξει ουσιαστικά αυτή η οικονομική συνδρομή του επενδυτικού σχήματος μέσα σε αυτό το διάστημα, μέσα σε αυτές τις μέρες. Ναι. Και επί τούτου περιμένουμε τις εξέλιξεις.
1: Θέλω να ρωτήσω το ερώτημα αν είναι το εξής. Γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο διαφορετικές θέσεις. Διότι για να βγουν κάποιες πληροφορίες δεν τις βρήκαν από μόνοι τους οι δημοσιογράφοι. Θεωρώ ότι κάποιος τους έχει ενημερώσει από την πλευρά του κυρίου Λιασί. Ναι. Το δεύτερο είναι αυτή η διάψευση, είναι επίσημη θέση, τοποθέτηση, ανακοίνωση από πλευράς της εταιρείας ΑΠΟΕΛ που λέει ότι το επενδυτικό σχήμα δεν έχει δώσει κανέναν ποσό μέχρι στιγμής. Είναι δύο διαφορετικά θέματα αυτά.
2: Και είναι κάτι που το συζητήσαμε ξανά για ό,τι αφορά τη σχέση αυτή ΑΠΟΕΛ και επενδυτικού σχήματος Σαβαλιασί. Ενώ δεν είναι η πρώτη φορά, αν θέλεις μπορεί αυτή τη στιγμή να μοιάζει λίγο πιο μεγάλο, αν θες να το θέσουμε έτσι, αλλά και στο παρελθόν λέχθηκε από πλευράς επίσημα από ΕΛ ότι πρέπει να περιμένει ο κόσμος της ομάδας ενημέρωση από τους ίδιους για το όταν θα ολοκληρωθεί ένα σημαντικό βήμα της συμφωνίας. Αντιλαμβάνομαι το τι λες και είναι και ερώτημα του κόσμου. Είναι ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν από πλευράς από ΕΛ, από πλευράς των ανθρώπων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Επίσημη θέση από πλευράς του Σαβαλιασί δεν υπάρχει. Είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες που βγήκαν προς τα έξω. Προφανώς στο δημοσιογραφικό κομμάτι εννοώ, δεν ξύπνησε κάποιος μια μέρα και γράψε απλά ό,τι ήθελε. Ναι. Τώρα το γιατί γίνεται αυτή η δημόσια συζήτηση είναι ένα μεγάλο ερώτημα που θα πρέπει να το απαντήσουν οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι. Κρατάμε, Στέλλα, ουσιαστικά

0: το τι λέγεται ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή στη θεωρία, με βάση τις ανακοινώσεις, με βάση τις τοποθετήσεις. Μένει να δούμε αυτή η κοινή γραμμή να φανεί, αν θέλεις, με πράξεις. Ενώ στο πώς προχωρούν τα δεδομένα. Και γι' αυτό λέω ότι το επόμενο διάστημα είναι πολύ σημαντικό.
1: Χωρίς να σημαίνει φυσικά ότι θα προκύψει ενώ οποιοδήποτε θέμα. Το ζήτημα είναι, εκτιμάς Μαρία, ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στην όλη διαδικασία ή αν θέλεις τη διαδικασία να δώσει κάποια χρήματα το επενδυτικό σχήμα από τώρα πριν να ολοκληρωθεί και τυπικά το όλο ζήτημα?
0: Αυτό που μπορώ να πω, τουλάχιστον με βάση την πληροφόρηση που έχω από πλευράς του ΑΠΟΕΛ, από πλευράς της διοίκησης της ομάδας, είναι ότι περιμένουν εδώ και κάποιο διάστημα αυτή την οικονομική συνδρομή που λέμε. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι είναι θέμα του επενδυτικού σχήματος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γίνονται συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα μπουν τα χρήματα αυτά στην ομάδα. Δηλαδή είναι σε επικοινωνία οι δύο πλευρές με βάση την ενημέρωση που προκύπτει πάντα και από τους δύο σε σχέση με το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία αυτή τη στιγμή. Επί τούτου περιμένουμε τις εξελίξεις, όπως είπα. Έχει λεχθεί ούτως ή άλλως και από τις δύο πλευρές ότι είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν στην όλη διαδικασία, να συνεισφέρουν στο οικονομικό κομμάτι, και από εκεί και πέρα είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Μένει αυτή η κοινή γραμμή που παρουσιάζεται μέσω ανακοινώσεων, μέσω δηλώσεων, μέσω του τι βγαίνει προς τα έξω να αποτυπωθεί και σε πράξεις πλέον για ό,τι αφορά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Απλά να το ξεκαθαρίσουμε. Για το κομμάτι της τελικής συμφωνίας που τρέχει η διαδικασία και με το νομικό κομμάτι, και αναμένεται ότι είναι και σημαντικός ο μήνας αυτός, ότι θα ολοκληρωθεί, εννοώ, αυτό περιμένουν εντός αυτού του μήνα η διαδικασία, είναι διαφορετικό σε σχέση με το τι συζητάμε τώρα για το οικονομικό και πώς θα συμβάλλει οικονομικά αυτήν την περίοδο ο Σάββας Γιάσης. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Για ό,τι αφορά την πρώτη, για ό,τι αφορά το νομικό κομμάτι, γίνεται ανταλλαγή εγγράφων, όπως είπαμε, και περιμένουμε τελική κατάληξη εντός αυτού του μήνα. Γιατί αφορά το οικονομικό, που ουσιαστικά πάνω σε αυτό γίνεται η όλη συζήτηση, είναι θέματα τα οποία προφανώς θα πρέπει να καταλήξουν οι δύο πλευρές για να προχωρήσει. Τώρα, αν το καθυστερά ή όχι, υπάρχει μια αναμονή, ναι, για τα χρήματα αυτά εδώ και κάποιο διάστημα. Αλλά προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συζητούν ακριβώς οι δύο πλευρές, ποια είναι, αν θέλεις, κάποια εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, πώς ακριβώς θα προχωρήσει όλη η διαδικασία. Γι' αυτό είναι που λέω ότι η ενημέρωση που προκύπτει και από πλευράς των δύο είναι ότι μέσα σε αυτές τις μέρες αναμένεται να γίνει το πρώτο έμπασμα στην Μάλιστα. εταιρεία της ομάδας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι για το αγωνιστικό, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη θετική με το Life.
0: Ναι, ουσιαστικά από τις προηγούμενες μέρες είχε ακολουθήσει και μέρος του κανονικού προγράμματος ο Κυπρίος αμυντικός. Ακολουθεί πλέον, βρίσκεται με την ομάδα στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, και όπως είπαμε, είναι θετικές οι ενδείξεις για ό,τι αφορά το παιχνίδι που ακολουθεί. Κόντρα στην Πάφος, το Στέλιος Κυριακίδης την ερχόμενη Δευτέρα. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και για ό,τι αφορά τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Είναι, αν θέλεις, η πιο ποιοτική επιλογή που υπάρχει στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ για το κέντρο της άμυνας. Επίσης γίνεται η συζήτηση και για το ότι πρέπει, είναι καλό να καθιερωθεί ένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο, γιατί έχουν δοκιμαστεί έτσι αρκετοί ποδοσφαιριστές στο χώρο αυτό. Περιμένουμε, αν θέλεις, να δούμε και τον Κωνσταντίνο Λάιφη με τον Άλβαρο Καρίγιο, το πώς θα λειτουργήσουν οι δυο τους. Είναι και κάτι που θα το συζητήσουμε και μέσα στις επόμενες μέρες. Είναι θετικές λοιπόν οι ενδείξεις. Αν όλα πάλι καλά, θα είναι στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου ο Κωνσταντίνος Λάιφης για το παιχνίδι κόντρα στην Πάφο. Και θυμίζω ότι από τη στιγμή που ληφθεί και η απόφαση να είναι διαθέσιμη η Σάστρα και σταφυλή της στο επόμενο παιχνίδι, θα εκτίσουν την ποινή τους στον αγώνα κόντρα στην Ομονία 29 Μαΐου. Ουσιαστικά, αν δεν προκύψει κάτι απρόπτο, θα έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του το ΑΠΟΕΛ για το επόμενο παιχνίδι, εκτός από τον Μγκέρο, που μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται η επιστροφή του.
1: Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μαρία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Πρόσθετα μέτρα κατά της ακρίβειας αναζητεί η κυβέρνηση. Σύμφωνα με την οικονομική Καθημερινή, ο Μάκης Κεραυνός επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος στον απόϊχο καταγγελιών για τη συμπεριφορά της. Σοβαρά τα εμπόδια για την ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό. Η εξέβρεση αξιόπιστου αναδόχου προϋπόθεση για την επανεκκίνηση των έργων. Νέα έρευνα του BBC εγείρει ερωτήματα για το ρόλο κυπριακών εταιρεών στην αποκρύψη περιουσιακών στοιχείων του Ρωμάν Αμπράμοβιτς. Εμπλεκόμενοι αρνούνται παρανομίες. Αρχίζει σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 και θέμα συζήτησης στη μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου. Ο Ζελένσκι αμφισβητεί ότι η Μόσχα θα τηρήσει την ενεργειακή εκεχηρία στην οποία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και πιθανό χαλάζι τίθεται σε ισχύ από τις 7 απόψε μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Μάχη κατά της ακρίβειας. Πρόσθετα μέτρα αναζητεί η κυβέρνηση για το μέγα πρόβλημα που πλήττει την Κύπρο. Βασιλικό, με αγκάθια ο δρόμος ολοκλήρωσης των έργων. Υπό προϋποθέσεις θα ξεκολλήσει το έργο και να εντοπιστεί σοβαρός ανάδοχος του τερματικού. Νέα έρευνα. Πώς εμπλέκεται η Κύπρος στο σκάνδαλο φοροδιαφυγής του Αμπράμοβιτς με τις πολυτελείς επαύλεις, τα υπερπολυτελή γιότ και τις υπεράκτιες εταιρείες. Πάνω απ' όλα το ΝΑΤΟ. Η Προεδρεύουσα Ιρλανδία προσγείωσε το άρθρο 42.7. Κάνει λόγο για αμοιβαία συνδρομή, όχι για αμοιβαία άμυνα. Κάτι που δεν εξυπηρετεί το αφήγημα της Λευκωσίας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
4: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος ταξίδια. Από τη Μάνη στο Ουσμπεκιστάν και από τη Θεσσαλία στο Τόκιο. Κάνουμε πεζοπορία στη Μάνη και καγιάκ και τοξοβολία στη λίμνη Στεφανιάδα. Δοκιμάζουμε κρασιά στη Βουργουνδία, περιπλανιόμαστε στα παζάρια του Ουσμπεκιστάν και βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των Ιαπώνων. Γιατί το φθινόπωρο θέλει ταξίδι. Περιοδικό ΚΑΠΑ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός, ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Little Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
6: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
7: Εκτός έδρας αποστολές για Ομόνια και Πάφος FC σε Europa και Conference League. Μετά την νίκη στην πρεμιέρα στη Σλοβενία η Ομόνια για το 2-2 κόντρα στην Τσέλιε. Ξεκίνημα με ψηλό βαθμό δυσκολίας στην Ιταλία για την Πάφος FC κόντρα στην Αταλάντα. 5η 15 Οκτωβρίου, δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Europa League, Τσέλιε Ομόνια στις 7:45. Πρεμιέρα των αγώνων στη League Phase του Conference League, Αταλάντα Πάφος FC στις 10. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Alumil, της X-Cars και της Veni Cook & Dine.
8: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Καλημέρα σας! Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
12: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
12: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
13: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Επιστρέψαμε και όπως έχετε αντιληφθεί θα πάμε στο ένθετό μας για την διεθνή επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο Ανδρέας Βιολάρης. Χαίρετε τον Ανδρέα.
2: Γεια σας, Στέλλα. Καλημέρα σε όλους και όλες.
1: Μάλιστα. Ικανοποιημένοι είμαστε από την πρώτη μέρα?
2: Η αλήθεια είναι είναι ωραία παιχνίδια, συναρπαστικά παιχνίδια. Μεγάλα outsider τα οποία έπαιξαν στα ίσα, είδα στα μάτια τους μεγάλους αντιπάλους τους. Κάποια από αυτά τα outsider κέρδισαν, κάποια μείναν στην ισοπαλία.
1: Εντάξει, για μένα και τα γκολ θα έλεγα.
2: Πάρα πολλά τέρματα όντως. Για μένα το αποτέλεσμα της βραδιάς χθες ήταν η ισοπαλία που πήραν οι Viking από την Bayer. Εντάξει, έκπληξη όχι τόσο μεγάλη για μένα ήταν και το διπλό της Κλαμπρού μέσα στην Ίντερ, όπως και κάποια άλλα αποτελέσματα. Αλλά αυτό που έκανε χθες η Viking απέναντι στην Bayer, έτσι όπως έγινε, το να προηγηθεί 2-0 μπορεί να είναι και τυχαίο. Φυσικά το ότι για ακόμα ένα παιχνίδι η Bayer δέχτηκε τόσο γρήγορα γκολ στο πρώτο λεπτό, 60-70 δευτερόλεπτα, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά, δεν είναι τυχαίο. Δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλη πίεση, άντεξε κάποια στιγμή στο τέλος του πρώτου ημίχρονου, έκανε και το 2-0. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο, όπως αναμενόταν, η Bayer έκλεισε την Viking στην περιοχή της. Και δέχτηκε έτσι ένα τσουνάμι επιθέσεων και το γύρισε με δύο γκολ του Κέιν και ένα του Ντίας. Και εκεί που φαινόταν ότι πάει να κλειδώσει την νίκη η Μπάιερ, ήρθε η χαζή, θα την χαρακτηρίζα, κόκκινη κάρτα, δύο κίτρινες κάρτες στην ίδια φάση. Του Ολίσε κρέμασε την ομάδα ουσιαστικά. Δείχθηκε φάουλ, την πρώτη κίτρινη κάρτα για το φάουλ και κάποιες αμαρτυρίες. Και την ώρα που του δείχνει την πρώτη κίτρινη κάρτα, πέταξε την μπάλα στα μούτρα του αντιπάλου. Και θα μπορούσαν να είναι μέχρι και απευθείας κόκκινη αυτή του ενέργεια. Με δεύτερη κίτρινη αποβλήθηκε. Και μετά, εντάξει, για μένα το φοβήθηκε και λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε ο Κομπανί. Με το που δείχνει την κόκκινη κάρτα, έβγαλε δύο επιθετικούς, έβαλε δύο αμυντικούς. Δέχτηκε πίεση και στο 90 ισοφάρισαν οι Viking και αντιλαμβάνεσαι τι έγινε στο γήπεδο για αυτόν τον ιστορικό βαθμό απέναντι στην Bayer. Μεγάλο διπλό για την Club Brugge. 4-3 μέσα στο Μιλάνο την Ίντερ. Ένα παιχνίδι που μέχρι το 75 ήταν 1-2 και τελείωσε 3-4. Με μεγάλον πρωταγωνιστή για την Club Brugge. Για μένα ήταν πρωταγωνιστής γενικότερα της βραδιάς ο Forbes. Έκανε ένα μαγικό παιχνίδι. Δημιούργησε και τα 4 γκολ. Δεν σκοράρει, αλλά δημιούργησε και τα 4 τέρματα. Η Arsenal άνετα τελικά, αν και άρχισε να έρθει ο πρώτο γκολ, κέρδισε 3-0 τη Lille. Η Μπαρσελόνα, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, δέχθηκε και δεύτερον, το οποίο ακυρώθηκε για εκατοστά για offside. Από ένα σημείο και μετά σοβαρεύτηκε και με πρωταγωνιστή τον Γιαμάλ, ο οποίος έκαμε και χθες μαγικά πράγματα. Και για μένα την τρίπλα της χρονιάς, δεν ξέρω, έχει καιρό να δω τέτοια τρίπλα. Τη έκανε ο Νεϊμάρ στα καλά του. Αξίζει κάποιος που δεν την είδε να την ψάξει να την βρει.
1: Τι ήθελε να τον κοντράρει ο αριστερός ο Μπάκτης.
2: Ναι.
1: Καλά.
2: Και εντάξει, η Μπαρσελόνα επιβεβαίωσε ότι είναι σε καλή κατάσταση, είναι ότι έχει πολλούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές, ανάλογα ποιοι παίζουν. Είναι Γκόρτον, Αντεγέμι, ο Φερμίν χθες, παίχτες που συνήθως δεν είναι βασικοί. Και συνεχίζει το απόλυτο σε όλες τις οργανώσεις. Η Βιαρεάλ και σε 2-1 την Νάπολη, σε ένα παιχνίδι το οποίο το ουσιαστικά κρίθηκε στο 22ο λεπτό. Είχε προηγηθεί η Νάπολη 0-1. Είχε δοκάρει μεγάλη ευκαιρία για 0-2. Αντεπίθεση έγινε 1-1 με τη Σέντρα 2-1. Και ουσιαστικά εκεί κρίθηκε το παιχνίδι υπέρ της Βιαρεάλ. Η Λειψία επικράτησε με 1-0 της Αϊτχόφεν, η οποία Αϊτχόφεν είχε χάσει πέναλτι στο 0-0. Στο τέλος πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα η Λειψία. Και αν τα ανέφερα όλα, φυσικά τελευταία την United. Και τα παιχνίδια που ξεκίνησαν νωρίς.
1: Ναι.
2: Η Sporting επικράτησε 2-0 της Lens εκτός έδρας. Και πρώτη ιστορική νίκη για την Σαμπά του Ναμπράουσκας επί της Σλάβια Πράγας με 2-0.
1: Ήταν καλύτερη και εκμεταλλεύτηκε και τραγικά λάθη τη Σλάβια.
2: Ναι, ειδικά ήταν το πρώτο ή το δεύτερο γκολ.
1: Και τα δύο.
2: Ναι. Όχι, το ένα ήταν για highlight η δεκαετία ο τρόπος που δέχτηκαν το δεύτερο γκολ με τον τερματοφύλακα, με τον αμυντικό.
1: Ναι.
2: Αλλά ναι, ήταν πρώτη νίκη, μεγάλη νίκη για την Σάμπα.
1: Αθλέτικο
2: Μαδρίτης, Manchester United. United, ναι, κυρίως για τον απόϊχο που είχε. Εντάξει, το αποτέλεσμα δεν ήταν έκπληξη γιατί σε ένα Αθλέτικο προήθηκε πριν συμπληρωθεί ένα λεπτό, στα 49 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
2: Που είναι, και αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης, της πνευματικής, της ψυχολογικής που βρίσκονται οι παίχτες του United. Είχε κάποια καλά διαστήματα, θα μπορούσε να εσωφαρίσει, θα μπορούσε να δεχτεί και περισσότερα γκολ νωρίτερα. Τέλος πάντων, το 2-0 ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Κέρδισε, θα έλεγα, η Ατλέτικο ούσα καλύτερη. Και εδώ ήταν μια κόκκινη κάρτα η οποία ήταν καθοριστική στην εξέλιξη του αγώνα. Ήταν σε ένα διάστημα που United έκανε αλλαγές, πίεζε, είχε δοκάνει, είχε ευκαιρίες. Ήρθε η κόκκινη του Γιωρό, ένα-δύο λεπτά μετά τον γκολ και εκεί τελείωσε ουσιαστικά ο αγώνας. Αλλά η κουβέντα που γίνεται με το που τελείωσε το παιχνίδι μέχρι τώρα είναι μια δήλωση που έκανε ο Λισάνδρο Μαρτίνες. Δήλωση της χρονιάς, τουλάχιστον, που δεν το ακούω συχνά να βγαίνει ένας παίχτης και να κατηγορεί την διοίκηση, πόσο μάλλον σε αυτόν το επίπεδο όταν μιλάμε για τη Manchester United, να κατηγορεί την διοίκηση για μεταγραφές που δεν έγιναν το καλοκαίρι. Το ότι έχει δίκιο, έχει δίκιο, αλλά πάει στέκουμε στο ότι δύσκολα βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή σε αυτόν τον επίπεδο να βιάζει.
1: Δηλαδή αμέσως να δίνει αυτή τη δήλωση, ναι, ναι, ναι, ότι
2: φταίει η διοίκηση. Ναι, κοίταξε, η κουβέντα χτίστηκε για να φτάσει στο σημείο να πει αυτά που είπε. Εντάξει, ήταν αποτευμένος, μίλησε για το παιχνίδι. Φαινόταν ότι κάθε να πει προσπαθούσε να συγκρατηθεί μέχρι που τα έφκανε όλα από μέσα του. Αναφέρθηκε και στις ευθύνες σίγουρα και των παιχτών κτλ. Αλλά αναφέρθηκε στην ιεραρχία, στους ιδιοκτήτες, για τις μεταγραφές που δεν έγιναν. Είπαν ότι επιστρέψαμε από το Μουντιάλ και περιμένουν να δούμε τι κινήσεις θα κάνει η ομάδα και πώς θα ενισχυθεί. Και τελικά δεν έγινε τίποτα. Άφηγαν κάποιες μπηχτές, δεν ξέρω για ποιους παίχτες, οι οποίοι είτε δεν έχουν την ποιότητα είτε δεν προσπαθούν αρκετά στο γήπεδο.
1: Εσύ νομίζεις είναι τυχαία που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει?
2: Όχι καθόλου
1: τα
2: τυχαία.
1: Τα πολλά τελευταία χρόνια
2: έχει,
1: θα έλεγα. Παρουσιάζει αυτή την εικόνα.
2: Έχει απόλυτο δίκιο. Και ειδικά αυτόν τον καλοκαίρι. Δηλαδή, ενώ ξέρεις ότι έχεις αδυναμίες σχεδόν σε όλες τις γραμμές, θα έπρεπε να ενισχυθεί η United. Και έφερε τρεις παίχτες που είναι στην ίδια θέση. Και με το που έκλεισε μεταγραφική περίοδο πριν τον Σεπτέμβρη, μας είπε: α, θέλαμε και αριστερό μπακ, δεν πειράμε, θα πάρουμε τον χρόνο. Εντάξει, αυτά τα βλέπουν οι ποδοσφαιριστές, ειδικά ποδοσφαιριστές οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι elite και θα μπορούσαν να είναι σε οποιοδήποτε άλλο κλαμπ και να διεκδικούν και να καταχτούν τίτλους. Όταν βλέπουν ότι κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι, κάθε χρονιά, νιώθουν και ήδη, να το πω έτσι, σε κάθε μερομηνία ξενέρωμα. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι για να βγει κάποιος παίχτης να πει αυτά τα πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι και άλλοι πιστεύουν ή νιώθουν το ίδιο με τον Λισάνδρο.
1: Και τι θα γίνει τώρα?
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Η λογική λέει θα τιμωρήσουν τον Λισάνδρο. Ναι. Ξαναβγαίνει κάποιο ή να κατηγορεί τον ιδιοκτήτη.
1: Το ζητούμενο είναι να διορθώσουν την κατάσταση. Δηλαδή ανισχύουν αυτά που λέει, που θεωρητικά και όπως τα βλέπουμε και εμείς ισχύουν.
2: Μα ισχύουν, μα έχει κάποιον που θεωρεί ότι δεν ήθελε περισσότερες μεταγραφές η United αυτόν τον καλοκαίρι.
1: Άντε τιμωρήσαν τον Λισάνδρο, άντε τον εδιώξαν το έναν το άλλο. Τι θα γίνει?
2: Εντάξει,
1: θα βελτιωθεί
2: σίγουρα
1: η κατάσταση?
2: Δεν θα βελτιωθεί. Εντάξει, σίγουρα η United συμπλήρωσε χθες 5 παιχνίδια χωρίς νίκη.
1: Να.
2: Στο πρωτάθλημα κάνει το χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία της. Στην εποχή της Premier League τουλάχιστον. Δεκαετία του 80 να βρούμε χειρότερο ξεκίνημα. Ο Κάρι είναι υποπίεση και παίζει και ένα παιχνίδι με τη Λίτς, το οποίο ενδεχομένως να είναι καθοριστικό για το μέλλον του Κάρι αλλά και για τη συνέχεια. Γενικότερα υπάρχει έτσι μεγάλη μουρμούρα, μεγάλη πίεση, μεγάλη τοξικότητα. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί στη συνέχεια και ο Κάρι και οι συμπαίχτες του.
1: Μάλιστα.
2: Και οι παίχτες του. Αλλά αναφέρω ότι όταν φτάσει στο σημείο παίχτης να βγαίνει και να κατηγορεί την διοίκηση, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ ωριακά τα πράγματα.
1: Απόψε,
2: η ΑΕΚ έχει ένα δύσκολο μεν παιχνίδι, αλλά είναι η συγκυρία ότι παίζει σε ουδέτερο γήπεδο η Σαχτάρ στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge. Θα έχει τουλάχιστον 10.000 αξίες στο γήπεδο. Οπότε όχι απλά χάνει τον παραγόντα έδρα η Σαχτάρ. Θεωρώ θα είναι έδρα της ΑΕΚ το παιχνίδι με την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι φίλοι της. Στις 10 ο αγώνας αυτός.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ δεν έχει προβλήματα.
2: Εντάξει, το 300 είναι το πρόβλημα. Υπήρχε ένα θέμα με το Βάρκα. Χθες ο Νίκολης είπε προπονήθηκε, θα είναι αποστολή. Τώρα αν θα είναι βασικός θα το δούμε. Αυτόν είπε και ο Νίκολης, θα δούμε πόσο θα παίξει. Αλλά ο 300 είναι η μοναδική απουσία για την ΑΕΚ απέναντι σε μια Σαχτάρ που είναι γνωστή Σαχτάρ. Για κάποιον που δεν τη βλέπω, έχει καμιά δεκαπενταριά Βραζιλιάνους, κάποιους καλούς διεθνείς Ουκρανούς. Είναι αυτό το προφίλ που έχει όλα αυτά τα χρόνια με προπονητή τον Αρτά Τουράν. Νωρίτερα, να πάρουμε χρονικά, 7:45 Feyenoord Como και LASK Leeds Liverpool στην Αυστρία το παιχνίδι. Και στις 10 ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Manchester City Paris Saint-Germain. Ρώμα Ρεάλ, επιστροφή Μουρινιό στην Ρώμα. Ο μοναδικός προπονητής που οδήγησε τη Ρώμα σε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Μπέτις Πόρτο, Μπόδο Κλιμπ Ντόρτμουντ, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσέ και Σλόβαν Στουτκάρδη τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια.
1: Ναι, μάλιστα, έχει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και απόψε. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Να φτάσει σχέση με την απόψινή βραδιά στο Champions League.

0: Πάμε να κλείσουμε με το ρεπορτάζ του Εθνικού Άχνας. Ο Εθνικός που έχει υποχρεώσει σήμερα στο κύπελο είναι το παιχνίδι απέναντι στον Άρη στο στάδιο Αλφαμέγα στις 7 η ώρα. Και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου, τον Άγγελο Βραχίμη. Σε χαιρετώ, Άγγελε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Έχει λίγο καιρό να τα πούμε, αλλά είναι εξ αφορμής κιόλας. Είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή να τα πούμε το απόψινο παιχνίδι. Πώς το περιμένετε εσείς?
1: Εντάξει, Στέλλα, ναι, ένα δύσκολο παιχνίδι στο θεσμό του κυπέλλου. Η κλήρωση, αν και ούτως ή αλλιώς τα έχουμε πει και τα έχουμε πει όλοι βασικά και κατά εκείνες τις μέρες που ήταν η κλήρωση, ότι είναι λίγο άδικο που δεν είναι ελεύθερη. Όμως, εν πάση περιπτώσει, ο αντίπαλος μας σήμερα είναι μια πολύ καλή ομάδα, το γνωρίζουμε. Τα τελευταία χρόνια είναι στην πρώτη εξάδα, έχει ευρωπαϊκές συμμετοχές, έχει καταστήσει πρωτάθλημα. Είναι ένα δύσκολο έργο για εμάς σήμερα, όμως θα πάμε εκεί να παίξουμε το παιχνίδι μας ελεύθερα, χωρίς καμία πίεση. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, μπορούμε να κερδίσουμε από το σημερινό παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Ο Εθνικός που έχει κάνει και ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στην δεύτερη κατηγορία, είστε αλάθαστη μέχρι στιγμής, έχετε 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.
1: Ναι, είμαστε η μοναδική αλάθαστη ομάδα στην δεύτερη κατηγορία. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το ξεκίνημα, Στέλλα. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Με νίκες, θα έλεγα, που συνδυάστηκαν και στα 3 παιχνίδια με πολύ καλή απόδοση. Αρκετά γκολ. Πετύχαμε αρκετά γκολ, χάσαμε πολλές ευκαιρίες και στα 3 παιχνίδια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το τι είδαμε στις πρώτες 3 αγωνιστικές και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό τον ρυθμό όπως ξεκινήσαμε, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας για τη φετινή σεζόν, που δεν είναι άλλος από την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία, την άνοδο, και ένα βήμα παραπέρα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι είχα φιλοξενεί κάποια στιγμή το προηγούμενο διάστημα τον τεχνικό σας, τον Βέσκο Μιχαηλόβιτς. Μου είπαν ότι άλλαξαν αρκετά πάρα πολύ το ρόστερ, ναι, σε σχέση με πέρσι.
1: Ναι, ουσιαστικά, Στέλλα, 3 ποδοσφαιριστές είναι από το περσινό ρόστερ στην ομάδα. Είναι ο τερματοφύλακας μας, ο Ιωακίμ Τούμπας, που είναι και ο αρχηγός της ομάδας, και οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, ο Νικόλας ο Γιάλουρος και ο Νικόλας ο Βερδίος. Οι υπόλοιποι όλοι ποδοσφαιριστές είναι νέοι και Κύπροι και ξένοι που ήρθαν στην ομάδα. Οπότε είχε και αυτό σίγουρα η τεχνική ηγεσία, είχε και αυτή τη δουλειά πέρα από τα υπόλοιπα στη διάρκεια της προετοιμασίας. Από ό,τι φαίνεται όμως στις 3 πρώτες αγωνιστικές μας δείχνουν στον αγωνιστικό χώρο την καλή δουλειά που έγινε στις 8 εβδομάδες που προηγήθηκαν πριν από την άρξη του αθλήματος στην προετοιμασία της ομάδας.
0: Και είναι και η ομάδα έτσι που συνηθίζει να έχει μια καλή πορεία ο Εθνικός, αλλά με τα δεδομένα φέτος αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι η ομάδα είναι στην δεύτερη κατηγορία, ενώ σε σχέση και με το ρόστερ είναι συγκεκριμένος ο αριθμός ξένων που μπορείτε να έχετε και όλα αυτά, Άγγελε, αλλά όπως και να το κάνουμε, ένα παιχνίδι που θα το διεκδικήσετε απόψε με τις πιθανότητες που έχετε.
1: Ναι, εντάξει, είναι δεδομένο, Στέλλα, ότι από την πρώτη κατηγορία στην δεύτερη κατηγορία τα budget πέφτουν δραματικά. Οπότε εμείς στην τελευταία δεκαετία, θα έλεγα, προσπαθούμε να είμαστε σταθεροί, να μην υπερβαίνουμε τα budget μας, να είμαστε πολύ εντάξει με τις πληρωμές. Οι ποδοσφαιριστές πληρώνονται πριν την τελευταία μέρα του μήνα. Οπότε εμείς αυτό κάνουμε και φέτος. Κρατηθήκαμε στα δικά μας ποσά στον προϋπολογισμό. Είναι μεγάλη διαφορά με τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας, όμως δεν πάβει να είναι από ένα παιχνίδι νοκάουτ σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Οπότε οι ποδοσφαιριστές έχουν την ευκαιρία να νιώσουν και την ατμόσφαιρα αυτή. Οπότε γιατί όχι, εμείς θα πάμε, όπως είπα και πριν, να παίξουμε ελεύθερα. Έχουμε δείξει τις πρώτες 3 αγωνιστικές στη δική μας κατηγορία μεν, αλλά χωρίς να έχουμε οποιοδήποτε άγχος. Και σίγουρα ένα παιχνίδι που το οποίο, αν προκύψει και αν μας δοθεί ευκαιρία, θα το διεκδικήσουμε, ναι.
0: Μάλιστα. Και στη συνέχεια, όσον αφορά στο πρωτάθλημα, αν έχετε το παιχνίδι με την ΑΠΕΑ. Έτσι.
1: Ναι, στις έχουμε 17 το
0: παιχνίδι Οκτωβρίου.
1: Για την τέταρτη αγωνιστική, το Σάββατο είναι το παιχνίδι στις 3:30, 17 Οκτωβρίου, σωστά Στέλλα. Στο γυναίδρα μας αυτή τη φορά επιστρέφουμε στο Ασάκι απέναντι στην ΑΠΕΑ, μια πολύ καλή ομάδα Στέλλα. Την έχω δει και την έχουμε δει βασικά και η τεχνική ηγεσία. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και η αίσθηση μου λέει ότι θα είναι στις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν για διάνοδο για ΑΠΕΑ Κρουτηρίου.
0: Ναι. Θα σε ρωτούσα να μας πεις την άποψή σου ενώ ναι, και γενικότερα πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα και ποιες ομάδες ναι, πιστεύεις θα διεκδικήσουν άνοδο.
1: Νομίζω ότι για να πάμε στον προσεχή μας αντίπαλο στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι η ΑΠΕΑ θα είναι μια ομάδα που θα είναι εκεί μέχρι το τέλος. Αυτή λέει η αίσθησή μου. Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι σίγουρα για να πω την προσωπική μου εκτίμηση ανάλογα με αυτά που είδα. Νομίζω ότι σίγουρα εμείς, οι ομάδες που έπαιζαν πέρσι από την πρώτη κατηγορία, η Ένωση Νέων Παραλίμνιων, ο Ακρίτας, αν και δεν ξεκίνησε πολύ καλά το πρωτάθλημα στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, νομίζω ότι θα είναι εκεί. Είναι για την Ακροντιδίου που είπα πριν, είναι η ΠΑΕ Κερίνιας που μου άρεσε πάρα πολύ, αν και κερδίσαμε την ομάδα της ΠΑΕ στην πρώτη αγωνιστική. Εγώ είχα πει ότι νομίζω η δική μου εκτίμηση είναι ότι πολύ λίγες ομάδες θα φύγουν με βαθμό ειδικά από την έδρα της ΠΑΕΚ. Και είναι σίγουρα και ο Σπάρταγος μια πολύ καλή ομάδα. Το ΑΣΥΛ Λύσης είναι καλή ομάδα, οπότε υπάρχουν 6-7 ομάδες που νομίζω ότι οι περισσότερες θα διεκδικήσουν μέχρι το τέλος της διάρκειας.
0: Ναι, εντάξει. Βασικά στην πρώτη φάση πρέπει να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί και ποιες ομάδες θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ για να μπορούν να διεκδικήσουν άνοδο. Θα γίνει ενώ μάχη και για αυτόν πρώτα. Και στη συνέχεια.
1: Ναι, πολύ σωστά Στέλλα το είπες, γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, όπου ο πρώτος γύρος ουσιαστικά είναι 15 αγωνιστικές. Μία φορά θα παίξουν οι ομάδες μεταξύ τους. Και από εκεί και πέρα θα χωριστούμε σε δύο ομίλους των 8. Οπότε ναι, εκεί θα δούμε και ποιες ομάδες θα καταφέρουν να είναι στην πρώτη οχτάδα, ούτως ώστε να δούμε ποιοι έχουν και τις μαθηματικές ελπίδες όταν θα τελειώσει η πρώτη φάση για να διεκδικήσουν την άνοδο. Αλλά θεωρώ ότι αυτές οι 6-7 ομάδες που έχω πει, η πρώτη μου εκτίμηση, η πρώτη μου αίσθηση, ας θέλετε, είναι ότι νομίζω ότι αυτές οι ομάδες θα είναι εκεί.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Να ευχηθώ. Καλόν υπόλοιπο. Μάλιστα. Αυτά από τον εκπρόσωπο τύπου του Εθνικού Άχνας, τον Άγγελο Βραχίμη. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το απόψινο παιχνίδι Κυπέλλου. Είναι στις 7 η ώρα, θυμίζω. Το παιχνίδι στο στάδιο Αλφαμέγα ανάμεσα στον Άρη και τον Εθνικό. Στις 6 θα έχουμε την αναμέτρηση του Σπάρτακου με την Κράσα Βαϊνή στο στάδιο Αμόχωστος. Και αργότερα στις 8, μόνο 29 Μαΐου, ΑΕΠ Πολεμιδιών στην Περιστερώνα. Θα είναι και τα τρία παιχνίδια σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά από την Sida Vision τα παιχνίδια Σπάρτακος Κράσα Βαϊνή και Άρης Εθνικός και από την Cable Net το μόνο 29 Μαΐου ΑΕΠ. Για τον Άρη να πούμε ότι δεν υπολογίζονται για το σημερινό παιχνίδι η Μάρας και Μπάντελη να αντιμετωπίζουν και οι δύο πρόβλημα τραυματισμού. Υπολογίζονται οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές κανονικά, επιστρέφουν και η Σαρφό και η Γιανκό, ήταν τιμωρημένοι στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, επανέρχονται, είναι και αυτοί διαθέσιμοι.

0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Big Guards. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Στην ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Φτάνει σε λίγη ώρα στη Σλοβενία η αποστολή της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέλια για το Europa League. Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον Χρήστου και τέθηκε εκτός. Αντίθετα, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Μπράουερς. Στις 6 και 4 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένινγκ Μπερκ, ενώ στις 7 η τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Τσέλια. Για την Ιταλία ταξιδεύει και η αποστολή της Πάφου εν ώψη του αγώνα με την Αταλάντα για το Conference League. Τραυματίες είναι η Γκολτάρ και η Γκαμαλαίου, εκτός ευρωπαϊκής λίστας η Ζανγκέ, Μαμάτοφ και Πατράο. Στις 7 και 30 δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, στις 8 η προπόνηση στον Μπέργκαμο. Η μέρα κυπέλου η σημερινή διεξάγονται οι πρώτοι τρεις αγώνες για την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Στο πρόγραμμα στις 6 Σπάρτακος Κράσα Βαενή στο Αμόχωστο, στις 7 Άρης Εθνικός Άχνας στο στάδιο Αλφαμέγα και στις 8 Μονέκος της 9 Μαΐου ΑΕΠΟΛΕ 0 στην Περιστερόνα. Ραδιοφωνική μετάδοση των παιχνιδιών από τον Σπορ FM 95. Στον Άρη για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Εθνικό δεν υπολογίζονται η Μάρας και Μπάντελιν, επιστρέφουν η Ζαρφό και η Γιανγκό. Στον Εθνικό υπάρχει ικανοποίηση για το ξεκίνημα της ομάδας στην δεύτερη κατηγορία. Ξεκινήσαμε καλά, θέλουμε να τα πάμε καλά και στο κύπελο. Πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερα να είναι ανοιχτή η κλήρωση του κυπέλου από την αρχή. Θα πάμε για ό,τι καλύτερο απόψε, είναι δεδομένη η διαφορά δυναμικότητας και των μπάτζετ των δύο ομάδων. Στην ΑΕΚ αρχίζει σήμερα η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των τραυματιών Αμίν, Ολιβάν και Τσακών και θα διαφανεί τις επόμενες μέρες αν θα είναι διαθέσιμη. Ρεάλ για τον αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου θα απουσιάζουν οι τιμωρημένοι Καφού και Ζωταβάρες όπως και τραυματίας Ζόκη, αμφίβολη η συμμετοχή Αλμέιδα. Στον Απόλλων αρκετές επιλογές και πλέον Ερνάν Λοσάδα για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα ξεκαθαρίζει αν θα προλάβει ο Σπολιαρίτς. Στο Απόλλων Νίκος Παπαδόπουλος άρχισε να καταστρώνει πλάνο με τον Λαΐφη να είναι κανονικά στο πρόγραμμα προπόνησης. Μοναδικός στόχος είναι η νίκη, για κανένα λόγο δεν θέλουμε το παιχνίδι να πάει παράταση. Είναι λογικό να υπάρξουν αλλαγές γιατί είναι ένα παιχνίδι μετά από το άλλο και υπάρχει και άλλο την Κυριακή. Δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο, ανέφερε στο Sport FM 95 εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας 24 Μαΐου Μιχάλης Ξενοφόντος. Ο καθένας μπορεί να δει το Ολυμπιακό Άρης από το 80 μέχρι το τέλος του αγώνα και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού Ανδρέας Παναρέτο εκφράζοντας τα παράπανά του για την διαιτησία, σημειώνοντας πως οι διαιτητικές αποφάσεις επηρεάζουν αποτελέσματα και δεν είναι υπερβολικές οι διοικήσεις που παραπονιούνται. Τον προβληματισμό του για την εικόνα της ομάδας της ανόρθωση εξέφρασε με γραπτή δήλωσή του εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας Γιάννης Μανιάτης. Η αγωνιστική εικόνα δεν ανταποκρίνεται στη μεγάλη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται, σημείωσε. Άκη Κεραυνός αγωνίζονται απόψε στη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Στις 7 Κεραυνός αγωνίζεται στη Σλοβακία απέναντι στην Nitra Blue Wings και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Τζίκη στη Βαρσοβία. Πρεμιέρα για την ΑΕΛ στο Euro Cup γυναικών αντιμετωπίζει στις 7 την Ζάμπινι Μπρνό στη Τσεχία.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η ΑΕΚ Αθηνών αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στο Stamford Bridge μπροστά σε 10.000 φίλους της ομάδας στην Σαχτάρ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Και την ομάδα θέλουν το βαθμολογικό όφελος για να βελτιώσουν τις πιθανότητες τους για πρόκριση. Ο σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Θωμά 300. Με άλλες 8 αναμετρήσεις μαζί με αυτήν της ΑΕΚ συνεχίζει σήμερα η δράση για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Στις 7.45 Feyenoord Como και Lask Liverpool, ενώ στις 10 City Paris, Aston Villa Fener, Bondo Borussia Dortmund, Porto Roma, Real Madrid της, συγγνώμη, Betis Porto, Roma Real Madrid της και Slovan Bratislava Stuttgart. Έστηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αργεντίνου center back της Manchester United, Λισάντορ Μαρτίνες, ο οποίος έριξε τα βέλη του προς τη διοίκηση, σημειώνοντας ότι απογοήτευσαν την ομάδα και δεν την ενίσχυσαν για τα δύσκολα παιχνίδια που υπάρχουν. Άρη Θεσσαλονίκης φιλοξενεί στις 8 για την τρίτη αγωνιστική του Eurocup την Ιταλική Τορτόνα. Το Στέφανο Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στη 1 η ώρα τον Ντανίλ Μετβέτεφ με στόχο την είσοδο του στους 8 του Masters στην Σανγκάη. Επόμενα κριτική ενημέρωση σας στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
6: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
8: Επιχουάν τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
9: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Η μακαρενοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go. Σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτσιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready. When you are.
12: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
13: Μια φορά, έναν καιρό, ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκε που το πρωί ως τη νύχτα. Τρυπούσε, έκοφκε, εβίδωνε. Αλλά το μόνο που ήθελε το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά.
14: Μεν παραμύθι του τον Ολάν. Είναι παραμύθι.
15: Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
16: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
17: Εκτός έδρας αποστολές για Ομόνια και Πάφος FC σε Europa και Conference League. Μετά την νίκη στην πρεμιέρα στη Σλοβενία, η Ομόνια για το 2-2 κόντρα στην Τσέλιε. Ξεκίνημα με ψηλό βαθμό δυσκολίας στην Ιταλία για την Πάφος FC κόντρα στην Αταλάντα. 5η 15 Οκτωβρίου, δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Europa League, Τσέλιε Ομόνια στις 7:45. Πρεμιέρα των αγώνων στη League Phase του Conference League, Αταλάντα Πάφος FC στις 10. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Alumil, της X-Cars και της Veni Cook & Dine.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
18: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
19: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Ita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Ita Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα, 14 έχει ο μήνας, η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, Οριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Κωνσταντίνο Τσάγκας. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Πρώτος μας φιλοξενούμενος, ο επικεφαλής του ΣΚΙΟ της Υπουργικού του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Μιχάλης Ιωαννίδης. Οι εξελίξεις στο Δημοκρατικό Συναγερμό είναι συνεχείς και καθημερινές. Να δούμε τα όσα εξελίσσονται. Κύριε Ιωαννίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου. Σας ευχαριστώ.
0: Στον απόϊχο, αν θέλετε, και των εξελίξεων, υπήρχε και η συνεδρία του ΣΚΙΟΔΙΣ Υπουργικού Συμβουλίου. Εκτόσατε και μία ανακοίνωση για την ανάγκη ενότητας του κόμματος. Δεν είναι προβληματικό το ότι όλα τα στελέχη βγαίνουν δημόσια να κάνουν έκκληση για ενότητα, ενώ θα έπρεπε αυτό να είναι... τι να σας πω, συστατικό που όλοι να τηρήσετε? Προφανώς υπάρχει πρόβλημα τούτη την ώρα.
1: Όχι, το συστατικό επαναλαμβάνουμε, το συστατικό ακριβώς που λέτε επαναλαμβάνουμε και μάλιστα στις ανακοινώσεις μας, στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Παρακολούθησης, στην ανακοίνωση της Υγεσίας, στην ανακοίνωση του κόμματος, αναφέρεται ρητά ή ότι πρέπει να ακολουθείται η ιδεοντολογία στα στελέχη τα οποία τοποθετούνται. Δεν θεωρώ ότι... η ανακοίνωση από εμάς προς αυτή.
0: Όχι μόνο από εσάς, γιατί ήρθε μετά και από το κόμμα που επίσης συμμετέχετε στον πρωινό καφέ, που μιλούσε πάλι για μια αν θέλετε ενότητα και μια προσπάθεια να χαμηλώσουν οι τόνοι. Νιώθω ότι δεν είναι με τις ανακοινώσεις αλλά με τις πράξεις που θα γίνει αυτό, και εσείς οι ταγεντικά στελέχη πρέπει νομίζω να κάνετε τα πρώτα βήματα.
1: Τα πρώτα βήματα, όχι τα πρώτα βήματα, όλα τα βήματα έχουν γίνει όμως. Το ζήτημα, θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν έχει γίνει ανακοίνωση η οποία είναι καλή, με την έννοια ότι να ζητά να γίνει κάτι διαφορετικό για να έχουμε ενότητα. Θεωρούμε ότι, εγώ τουλάχιστον θεωρώ, για να είμαι και ειλικρινής, θεωρώ ότι η ενότητα έρχεται στο πέρας των εκλογών, με τη συμπεριφορά μας, με τις κινήσεις που θα κάνουμε και κατά τη διάρκεια με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμαστε ο καθένας για να πει την άποψή του και τη θέση του. Εμένα η προσωπική μου άποψη και ξεκάθαρα η προσωπική μου πολιτική θέση είναι ότι όχι μόνο τα στελέχη πρέπει να τοποθετούν, όχι μόνο μπορούν να τοποθετούνται, αλλά πρέπει και να τοποθετούνται, διότι είναι κορυφαία στιγμή, είναι μια κορυφαία εκλογή, ένα καινοτόμο, μια νέα διαδικασία καινοτόμα, την οποία πρέπει να υποστηρίξουμε όλοι με δημοκρατία. Τι σημαίνει δημοκρατία? Δημοκρατία σημαίνει απόψεις, αντιπαραθέσεις επί ιδεών, προτάσεων, λύσεων, θέσεων. Επειδή αφορά και πρόσωπα, σίγουρα το λέω και το ξεκαθαρίζω, σίγουρα θα υπάρξει μια αξιολόγηση των προσώπων και των χαρακτηριστικών τους. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι η δημοκρατία. Η συζήτηση είναι η δημοκρατία. Φτάνει να γίνεται μέσα στα πλαίσια της διοντολογίας.
0: Το ότι γι' αυτό και εσείς επιλέξατε την ώρα να τοποθετηθείτε δημόσια για τον υποψήφιο τον οποίο στηρίζετε.
1: Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Δηλαδή είμαι σε έναν κομματικό χώρο.
0: Αυτό πρέπει να κάνουν όλα τα στελέχη της ηγετικής πυραμίδας. Πείτε μου.
1: Βεβαίως. Η προσωπική μου άποψη. Φυσικά αυτό είναι μια άποψη. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι εκφράζω. Εκφράζω όλους τους αδερφούς. Η προσωπική μου άποψη στο θέμα του κατά πόσον τα στελέχη μπορούν ή πρέπει να τοποθετούνται είναι ξεκάθαρα στο πρέπει. Η ευθύνη ενός στελέχους σε έναν πολιτικό χώρο είναι να λέει ευθασός, ειδικά στο χώρο τον οποίο ίδρυσε ο Γλαύκος Κληρίδης, είναι χωρίς φόβο να εκφράζεται ως προς τις κρίσιμες θέσεις ενός κόμματος. Και μια επιλογή υποψηφίου είναι κρίσιμη στιγμή για έναν κόμμα και βεβαίως πρέπει να εκφράζεται. Το ζήτημα, επαναλαμβάνω,
0: είναι η επόμενη μέρα για μένα. Κύριε Ιωαννίδη, για μένα είναι και η επόμενη μέρα το ζήτημα. Εσείς που δηλώσατε στο συνάδελφο πρώτα, στον Ανδρέα Κιμήτρη, σε εφημερίδα Καθημερινή, ότι θα στηρίξετε Γιώργο Παμπορίδη και στέκεστε στο πλευρό του. Αν βρει χαμένο στο σενάριο αυτό, να βρει χαμένο η επόμενη μέρα το Γιώργο Παμπορίδη, θα σταθείτε στον υποψήφιο που εκλέγει το κόμμα?
1: Κυρία Παπαντονίου, έχουμε πει ότι πρέπει να δούμε τα θέματα με ενότητα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ακριβώς αυτό που λέτε. Όταν τελειώσει η διαδικασία θα πρέπει να βρεθούμε μαζί όλοι σε μια, πίσω από μια προσπάθεια για το στόχο. Αυτή είναι η προσπάθεια και η προσωπική μου προσπάθεια είναι να εκφράσω τις προϋποθέσεις για αυτό το πράγμα. Οι προϋποθέσεις για αυτό το πράγμα είναι να μπορέσουμε να μιλήσουμε μέσα σε αυτόν τον προεκλογικό με τον σωστό τρόπο, έτσι, δημοκρατικά, να καταλάβουν και όλα τα στελέχη μας και όλη η κοινωνία και εσείς και ο καθένας, ο κάθε δημοσιογράφος που ίσως να νιώθει ότι αυτό που βλέπει είναι ένα, θα το πω κυρία Παπαντονίου, ότι είναι ένα σοου. Δεν είναι σοου, είναι δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία. Πρέπει να εκφραστούμε ευθαρσώς για τις θέσεις που πρεσβεύουμε, για την επιλογή που κάνουμε στο τέλος της ημέρας. Είμαστε υπόλογοι των πράξεων μας την επόμενη μέρα.
0: Άρα την επόμενη μέρα θα σταθείτε όλοι στο πλευρό του υποψηφίου του κόμματος σας, όποιος και αν είναι.
1: Ναι, βέβαια, αυτό, η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι. Και αν δεν γίνει σωστή, και αν δεν γίνει, και να σας πω, εγώ να προειδοποιήσω, αν δεν γίνει συζήτηση για όλα τα θέματα, πολύ φοβούμαι ότι θα πρέπει να το πω, είναι προϋπόθεση να υπάρξει δημοκρατία, να υπάρξει συζήτηση, για να υπάρξει και στο τέλος μια κατάληξη όλοι ενωμένοι. Διότι στο τέλος της ημέρας, κυρία Παπαντονίου, σε τι πράγμα είμαστε ενωμένοι? Η ενότητα από μόνη της είναι κενή περιεχομένου. Μια κενή ενότητα δεν είναι πολιτική στάση. Η πολιτική στάση είναι η πολιτική και η ενότητα είναι ο τρόπος επιδίωξης του αποτελέσματος. Και θέλω να είμαι καθαρός. Εγώ
0: το αποτέλεσμα είναι ο δημοκρατικός συναγερμός στην εξουσία.
1: Βεβαίως. Αυτός είναι ο στόχος. Συγγνώμη, ναι. Με συγχωρείτε. Όταν λέω η επιδίωξη του αποτελέσματος είναι ο δημοκρατικός συναγερμός στην εξουσία, βεβαίως.
0: Ακούσατε γκρινιά από τα μέλη του λεγόμενου Υπουργικού Συμβουλίου. Να σας ρωτήσω κι εγώ.
1: Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Όχι, δεν ακούσα γκρινιά από τα στελέχη του Συμβουλίου, όχι.
0: Να σας ρωτήσω την απορία μου, να σας τη θέσω. Είναι ένα συμβούλιο το οποίο τάχθηκε δίπλα από την Ανίτα Δημητρίου, γιατί πίστευε στο πρόσωπο της προσωπικά. Και ήρθαν μέσα στελέχη και νέα πρόσωπα, αφήνοντας πίσω ίσως βαρύδια του παρελθόντος. Μέσα σε αυτό το παρελθόν είναι και ο Αβέροφ Νεοφύτου, το τοποθετώ εγώ. Αυτή η διαφοροποίηση τούτη την ώρα, ότι πιθανώς να πρέπει αυτό το συμβούλιο να δημιουργεί και να δουλεύει για υποψήφιο που ανήκει στο παρελθόν και όχι με όπως είχε δρομολογηθεί, δεν έρχεται σε μια αντίφαση?
1: Δεν θεωρώ ότι αυτά είναι διλήμματα, κυρία Παπαντονίου. Τα διλήμματα είναι, αν μου επιτρέπετε να πω ένα διλήμμα, ίσως.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε, είμαι σε ανοιχτό χώρο και...
0: Το ξέρω και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Για πείτε μου. Όχι, μια χαρά ακούγεστε. Δεν θα σας βλέπω που δεν τους χαιρετάτε οι υπόλοιποι, αλλά δεν πειράζει. Θα τους εξηγήσετε μετά. Για πείτε μου.
1: Με συγχωρείτε. Το δίλημα το οποίο θεωρώ είναι ότι ακούω τα προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια, ότι θέλουμε... Ακούω ένα επιχείρημα, έτσι. Δεν το συμμερίζομαι, αλλά ακούω ένα επιχείρημα. Θέλω μια στιβαρή παράταξη. Πώς θα έχουμε μια στιβαρή παράταξη αν δεν μπούμε στα σωστές θέσεις μας? Δεν λέω ότι δεν έχουμε στιβαρή παράταξη. Το λέω ξεκάθαρα ότι θεωρώ ότι είναι από τις πιο στιβαρές προεκλογικές εκστρατείες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στις βουλευτικές εκλογές. Έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Και αυτό έφερε και την νίκη, η στιβαρότητα της παράταξης και η υπευθυνότητα της παράταξης εναντί οποιουδήποτε χαμογελούσε στον λαϊκισμό. Έτσι. Όμως, την ίδια ώρα, η επόμενη πράξη, έχουμε εκλογές. Να βγούμε, να τοποθετηθούμε στιβαρά με τις θέσεις μας. Όλα τα στελέχη, αν είναι δυνατόν και ο κάθε και το τελευταίο μέλος του Δημοκρατικού Συναδελφού. Διότι το έχουμε μέσα μας, αυτοί είμαστε, δεν είμαστε κάποιοι άλλοι και δεν έχει αλλάξει ο Δημοκρατικός Συναδελφός επειδή είχε κάποια προβλήματα το 23, μη εσωτερικής ρήξης, τα οποία ίσως να είχαν διχάσει λίγο τον κόσμο. Ο κόσμος ήρθε πίσω στον Δημοκρατικό Συναγερμό το 2023, ο κόσμος, το 2026 στις βουλευτικές εκλογές, ο κόσμος είναι εκεί, οι πολίτες σέβονται τον Δημοκρατικό Συναγερμό αφού τον ψήφισαν τους βουλευτές, ήρθαμε προς τις εκλογές, τώρα είναι ώρα να πάμε στο επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα ποιον είναι? Έχουμε ανοιχτές εκλογές. Ας μιλήσει ο καθένας με τις θέσεις του Και ας σταματήσουμε να κρυβόμαστε και να προσπαθούμε να αφαιτεί ένα μήνυμα ότι κάπου στα μουλοχτά θα πάμε να κάνουμε εκλογές ή...
0: Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά το σκιώδες Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι δίπλα σε όποιον είναι επικεφαλής.
1: Το έχουμε μπει.
0: Και το σκιώδες, παρόλο που δημιουργήθηκε για την Ανίτα.
1: Έχει μπει κιόλας το σκιώδες, η επίσημη ανακοίνωση του σκιώδες λέει κιόλας ότι και κατά τη διάρκεια του προεκλογικού τώρα θα είμαστε στο πλευρό όποιος χρειάζεται τεχνοκρατική

0: παιχνίδι.
1: Γιατί?
0: Να σας πω ναι. Γιατί. Ναι. Εκεί που ένα μήνα πριν για την ενότητα του κόμματος έβαζε υποψηφιότητα, για την ενότητα του κόμματος αποχώρησε. Εκεί που ήταν ένα γεύμα στο οποίο δεν ήταν παρούσα, τελικά ήταν παρούσα, δεν ήταν παρούσα στη συζήτηση. Εκεί που ήταν ο κύριος Φρίξος Κουλέρμος σε μια συνάντηση που τον έφερε μαζί του ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, τελικά η κυρία Ανίτα Δημητρίου κάλεσε τον κύριο Κουλέρμο. Υπάρχουν συνεχώς αντιφάσεις και ο κόσμος τις ακούει και μπερδεύεται, κύριε Ιωαννίδη.
1: Κυρία Παπαντονίου, θέλω να σας πω κάτι. Δεν ξέρω εγώ αν άφησα να νοηθούν κάποιες αντιφάσεις ή οτιδήποτε. Νομίζω όμως ότι ευθαρσώς πρέπει να πούμε και αυτά τα περιστατικά που είπατε. Επευκαιρία δηλαδή.
0: Τα λέω γιατί τα συζητά ο κόσμος και το ξέρετε.
1: Επευκαιρία αφού τα αναφέρετε. Ναι. Ίσως, κοιτάξτε, ίσως να γίνανε επικοινωνιακής φύσης. Όχι θέματα, απλώς να είναι και τόσο σπασμένη αυτή τη στιγμή η επικοινωνία γενικότερα, είτε στα κοινωνικά δίκτυα, είτε στα ράδια, είτε στις τηλεοράσεις. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνει ο κόσμος περιεχόμενο και την εικόνα και τα επιχειρήματα και όλα αυτά, που ίσως να δημιουργηθεί και μια εικόνα λαθασμένη σε κάποιους χώρους από κάποιους άλλους. Όμως να σας πω απλά πράγματα για να τα καταλαβαίνουμε αυτά. Συναντήσεις με οποιασδήποτε φύσης, εκδότες, επιχειρηματίες, πολίτες, είτε σε σπίτια, είτε στα σωματεία του Δημοκρατικού, με τα μέλη, είτε οπουδήποτε αλλού, θα γίνονται,
0: εγίνονταν πάντα. Συμφωνούμε, να το λέμε όμως.
1: Ακούστε με να το τελειώσω. Το λέω ευθαστώς, πόσο πιο απλά το πω.
0: Ναι,
1: και ακούστε με, αυτό ονομάζεται πολιτική διεργασία. Μάλιστα. Ή διαβούλευση. Πώς θα καταλήξουμε σε μια θέση αν δεν μιλήσουμε? Και όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και με άλλους παράγοντες της κοινωνίας που ίσως να μην είναι συναγερμικοί, που ίσως να είναι σε μια άλλη παράταξη ταγμένη, και πρέπει αυτή η διεργασία να γίνεται. Αυτό είναι η δημοκρατία και αυτό είναι... Συγγνώμη, δεν είναι αυτό η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι το τέλος. Είναι η τελική ψήφος. Αυτό όμως είναι μέρος της πολιτικής διεργασίας για να καταλήξουμε στη δημοκρατία, στη συζήτηση.
0: Συμφωνούμε. Φτάνει να το παραδεχόμαστε ό,τι αυτό γίνονται, είναι. Κύριε Ιωαννίδη.
1: Μα σας το λέω εγώ.
0: Εσείς το λέτε.
1: Τι με νοιάζει εμένα... Τι σας νοιάζει εσάς με ποιον βρέθηκα εγώ? Εγώ πήρα μια αναπαραγωγή.
0: Βρεθήκατε όμως με τον κύριο Παμπορίδη και μας το είπατε πριν επαρθούν οι αποφάσεις και μετά βγήκατε και είπατε τον υποστηρίζετε. Άρα μήπως κλείσατε συμφωνία σε αυτό το τραπέζι? Λέω την προηγούμενη φορά που ήσασταν εδώ, μας είπατε έφαγα και εγώ χθες με τον κύριο Παμπορίδη. Σας λέω κλείσατε συμφωνία. Συμφωνία ναι, μου λέτε καταλάβω. Δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα και μετά βγήκατε εκεί πάντε στηρίζω κύριο Παμπορίδη.
1: Ναι. Κυρία Παπαντονίου, με την αγάπη μου σας έχω, είστε πονηροί. Και είναι η δουλειά σας. Δεν το λέω με κακό έτσι.
0: Ναι.
1: Να σας πω απλά ότι η απάντηση μου την ημέρα, και ήταν ξεκάθαρη η απάντηση, ότι δεν μιλήσαμε καθόλου για το θέμα. Τόσο απλά.
0: Σας κέρδισε, κύριο Παμπορίδης, χωρίς να μιλήσατε για το θέμα.
1: Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι είτε με τον κύριο Παμπορίδη, είτε με άλλα στελέχη της παράταξης, μπορεί και να βρισκόμαστε καθημερινά εναλλάξει, ας πούμε, για φαγητό. Ναι. Δεν μιλάμε μόνο για πολιτικά, μα αν είναι δυνατό.
0: Ναι. Είναι,
1: δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μην βάζετε υποψίες σε θέματα τα οποία δεν υπάρχουν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η πολιτική διεργασία χρειάζεται συζήτηση. Στο τέλος της μέρας βγαίνω εγώ ενώπιον σας ή ενώπιον του λαού με μια ανακοίνωση και λέω στηρίζω τον τάδε. Αυτό το πράγμα είναι η πράξη και γι' αυτό θα κριθώ. Όχι με το ποιο μίλησα και τι είπα.
0: Του αντιπροέδρου, των αντιπροέδρων του κόμματος σας, ο κύριος Γιάννης Καρούσος, δεν έπρεπε να ξέρει ότι αποσύρεται η κυρία Νίτα Δημητρίου?
1: Δεν έπρεπε.
0: Να ξέρει ότι αποσύρεται η κυρία Νίτα Δημητρίου.
1: Να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ούτε ποιος ήξερε, ούτε πώς το ήξερε, ούτε πότε.
0: Εξέφρασε παράπονα, γι' αυτό σας ρωτάω ο κύριος Καρούσος, ότι δεν γνώρισε.
1: Δεν το γνωρίζω, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η απόσυρση της κυρίας Δημητρίου είναι μια προσωπική απόφαση, έτσι.
0: Ναι.
1: Προσωπική απόφαση. Δεν σημαίνει ότι θα επικοινωνήσει με όλα τα πρόσωπα, σε όλα τα επίπεδα ή με όλα τα πρόσωπα που είναι γύρω της, θα επικοινωνήσει, αλλά και από νιώθει η ίδια ότι πρέπει να επικοινωνήσει την απόφαση της. Έτσι.
0: Υπάρχουν, έτσι για να σας αποδεσμεύσω κιόλας, αντιαβεροφικοί και αντιπαμπορηδικοί. Έτσι γράφει ο συνάδελφος ο Φρίξος Δαλίτης σήμερα στο άρθρο του. Αυτός είναι ο τίτλος του.

0: αρέσει και εμένα. Γι' αυτό τον κλέβω.
1: Πολύ. Ναι, είμαι σίγουρος, σας είπα, είστε λίγο πονηροί. Μου αρέσει πολύ που δημιουργείται αυτή η εντύπωση ότι κάποιος είναι αντί και αντί. Ακούστε με. Οι ανθρώποι έχουν θέσεις. Ξέρω ότι είναι εύκολο να καταναλώσουμε στο δημόσια σφαίρα τις πολύ πολύπλοκες θέσεις κάποιου ανθρώπου με μια ταμπέλα. Αυτό το πράγμα δεν γινόταν, δεν θα γίνει. Ναι. Και δεν θα είναι μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού συναγερμού. Ξέρετε ότι είμαστε το κόμμα του πραγματισμού, το κόμμα του ρεαλισμού, αλλά το πιο σημαντικό είναι το κόμμα της αλήθειας. Και η πιο σημαντική αλήθεια αυτή τη στιγμή είναι ότι οι ανθρώποι, που να λάβετε υπόψη σας, έχουν σύνθετη σκέψη και δεν είναι κάποιος αντί κάποιου και δεν είναι οπαδικό το ζήτημα. Να εκφραστούν οι θέσεις, να μπουν τα επιχειρήματα κάτω, να τα συζητήσουμε σε ένα όμορφο προεκλογικό, μέσα στα πλαίσια της διοντολογίας μας και να κρίνει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν συγχύζεται, ο κόσμος πρέπει να ακούσει και να κρίνει. Αυτό είναι.
0: Είναι μια δύσκολη στιγμή για τον Δημοκρατικό Συναγερμό.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Είναι Τετάρτη, κύριε Ιωάννη.
1: Μια κανονική Τετάρτη, κύριε Παπαντώνη.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ιωαννίδη. Σας χαιρετώ.
1: Παρακαλώ.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, Ραφαέλα Δημητριάδου, είναι εδώ καλή συνάδελφος Ραφαέλα Δημητριάδου. Αυτά συμβαίνουν στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Είναι μια κανονική Τετάρτη, ασχέτως των όσων ακούμε. Εμείς ακούμε, παρακολουθούμε, μεταφέρουμε τις εξελίξεις. Και η συνέχεια στην κάλπη, νομίζω, πλέον υποβολή υποψηφιοτήτων 26 Οκτωβρίου. Άρα... Δεν ξέρω να σου πω, δεν ρώτησα, είδες τον κύριο Ανίδη, δεν πρόλαβα, είχα πολλά, αλλά τον αποδέσμευσα γιατί ήταν και είχε και μια υποχρέωση και τον ευχαριστώ που βγήκε. Ο Αβέροφ Νεοφύτου δεν είπε ακόμη και δεν ξέρουμε εάν θα ακολουθήσει την διαδικασία εντός του κόμματος.
2: Ναι, ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Τελώς. Ακούστηκαν ψήθυροι, ναι, ότι αυτό έλαβε ως δέσμευση η κυρία Ανίτα Δημητρίου ώστε να αποσύρει την υποψηφιότητά της. Αλλά από το στόμα του κυρίου Αβέροφ Νεοφύτου, που επαναλαμβάνω τον έχω καλέσει σε αυτή την εκπομπή και δεν θέλει να βγει, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη, είναι στην προσπάθεια συλλογής υπογραφών. Θα δούμε τι θα κάνει 26 του μήνα, έτσι. Ωραία. Πάμε να δούμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τι γίνεται. Έφυγε.
2: Έφυγε, ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να πούμε ότι χθες το απόγευμα είχε συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Τη χαρακτήρισε μια καλή συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως είπε, δόθηκε ευκαιρία ανταλλαγής περαιτέρω απόψεων επί των τριών ενωτήτων, τη μεθοδολογία, την ουσία, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Να πούμε πως οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παρευρεθούν σε δικοινοτικό φεστιβάλ στην Πύλα που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου, αλλά θα πραγματοποιηθούν και συναντήσεις τεχνικών επιτροπών νεολαίας για την πολιτιστική κληρονομιά. Να πούμε πως ο πρόεδρος...
0: Ναι, να πω εδώ, γιατί ναι, ήθελα σήμερα να έχω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά ταξιδεύω, γι' αυτό το είπα ότι έφυγε και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Επίσης δεν έχουμε επόμενη ημερομηνία συνάντησης. Γιατί το ότι θα βρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση δεν σημαίνει ότι θα τους δοθεί ο χρόνος να αποφασίσουν για νέα ημερομηνία. Ναι, ναι. Έτσι. Άρα είναι μια συνάντηση που ουσιαστικά δεν,
2: δεν
0: έχει
2: καινούργια
0: συνάντηση. Δεν έχει, ναι, συνέχεια σε σχέση με το διαδικαστικό, με την ουσία. Με την ουσία, γιατί δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία να τα πούν εκ νέου για δουλειά.
2: Ακόμη, ναι, θα παρευρεθούν στο φεστιβάλ. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι άλλο αυτό, ναι. Επάντως, να πούμε ότι ερωτηθείς αν η από κοινού συμμετοχή στις τεχνικές επιτροπές και το δικοινοτικό φεστιβάλ στην Πύλα έχουν αποκλειστικά και μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Αφού το λες αυτό, ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης απάντησε πως σε καμία απολύτως περίπτωση. Να πούμε πως σε δηλώσεις του κατά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο μετά από τη συνάντησή του, είπε ότι, όπως σου προανέφερα, έτσι αντάλλαξαν περαιτέρω απόψεις και ερωτήθηκε και για τις 19 νέες ιδέες. Ανέλαβε απαντήσεις από τον κύριο Χιουρμάν. Ο πρόεδρος είπε ότι σε κάποια σημεία έλαβε αρνητικές απαντήσεις και σε κάποια σημεία έλαβε θετικές απαντήσεις.
0: Και είναι οι απαντήσεις που λήφθηκαν πριν πάνε στη Νέα Υόρκη. Ναι. Να το λέμε και αυτό, ναι, δεν, ναι, είναι. Και σήμερα ο πρόεδρος πάει Μαστρίχ για αρχή.
2: Ναι, πάει σήμερα. Νομίζω αναχώρησε.
0: Αναχώρησε. Είναι, ναι, στο αεροπλάνο τώρα σε πανεπιστήμιο να κάνει μια,
2: ναι,
0: ομιλία.
2: Θα κάνει μια ομιλία σε πανεπιστήμιο και αργά απόψε ο πρόεδρος θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθούν αύριο 15. και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Αύριο ο πρόεδρος θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ακολούθως θα έχει συνάντηση με τους ηγέτες των κρατών μελών που συμμετέχουν στην ομάδα Φίλοι της Συνοχής και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
0: Και θα δούμε την επόμενη συνάντηση σε κοινωνικό πάντα επίπεδο με παράλληλες διεργασίες των ομάδων εργασίας. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες. Θα προσπαθήσω και με τον διαπραγματευτή μας, τον κύριο Μενελάου, να δούμε αν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ, Ραφαέλα, να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Πάμε να δούμε την άλλη είδηση που συζητάμε έντονα το τελευταίο 24ωρο με προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και είναι μαζί μας ως λειτουργός ο κύριος Μούσκος. Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Για πείτε μας τι να αναμένουμε. Πάντως πριν πω στο στούντιο εδώ, επειδή είναι υπόγεια και δεν έχω παράθυρο, ήλιο είχε η Λευκοσία.
3: Ναι, εντάξει, περιμένουμε αργότερα.
0: Ναι, ναι, ναι, απλά το λέω.
3: Ναι, καλά το λέτε. Να αναφέρω απλά ότι με βάση τα χθεσινά προγνωστικά, η σημερινή προειδοποίηση θα είχε ισχύ από τις 7 απόψε μέχρι τις 5 το πρωί της Πέμπτης. Όμως με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι αυτό το σύστημα κινήθηκε κάπως πιο γρήγορα. Και έτσι έγινε μια αναθεώρηση της προειδοποίησης προς το καλή, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 3 το απόγευμα. Mm-hmm. 3 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, αρχικά από τα δυτικά αναμένουμε να έχουμε φαινόμενα με καταιγίδες και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Να πω ότι οι καταιγίδες οι οποίες αναμένονται θα έχουν και χαλάζι, ενώ πολύ πιθανόν να έχουν και κάποιες ρηπές ανέμων μέχρι 7-8 μποφόρ εκεί που θα περνούν. Οι πιο πιθανές περιοχές.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
3: Οι πιο πιθανές περιοχές που μπορούν να έχουν τα πιο έντονα φαινόμενα, εκ πρώτης φαίνεται να είναι οι δυτικές περιοχές του νησιού, δηλαδή επαρχία Πάφου, επαρχία Λεμεσού, κάποιες νότιες περιοχές, ορεινές περιοχές στα δυτικά. Δεν αποκλείουμε και άλλες περιοχές, όπως είναι η επαρχία Λευκοσίας, αλλά είναι πιο μικρή η πιθανότητα να έχουμε κάτι ισχυρό σε πορτοκαλί επίπεδο εκεί. Όμως δεν αποκλείεται. Απλά η πιθανότητα πέφτει. Ναι. Τα φαινόμενα λοιπόν ξεκινούν από τα δυτικά, επαναλαμβάνω αρχικά, γύρω στις 3 το απόγευμα. Θα συνεχίσουν μέσα στη νύχτα. Μέχρι τις 5 το πρωί αύριο είναι η προειδοποίηση. Δεν αποκλείεται να ανανεωθεί κάτι σε κίτρινο όμως πλέον, διότι θα έχει περάσει μέχρι το πρωί αυτό το ψυχρό μέτωπο που λέμε, αυτή η αέρια μάζα που αλλάζει στην περιοχή μας και θα μείνει πίσω η αστάθεια η αυριανή, που μεταφράζεται επίσης σε φαινόμενα τοπικών βροχών, κάποιων μεμονωμένων καταιγίδων, αλλά όχι της ίδιας έντασης με αυτά που περιμένουμε σήμερα. Τώρα να αναφέρω θερμοκρασιακά σήμερα, ναι, κοντά στους 27 βαθμούς γενικά.
0: Είμαστε, έχει ζέστη,
3: πολύ,
0: δηλαδή μπορεί...
3: Πολύ ικανοποιητική.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μόλις 2 βαθμούς πιο κάτω από τη μέση τιμή για την εποχή εδώ στο εσωτερικό, τα ανατολικά και τα νότια παράλια, τις πολλές περιοχές είναι 27. Αύριο φαίνεται να είναι κάπως πιο κάτω η θερμοκρασία και θα παραμείνει εκεί, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, γύρω στους 25 βαθμούς. Τόσο εσωτερικό όσο και παράλια. Mm. Και θα είμαστε δηλαδή τουλάχιστον για το εσωτερικό γύρω στους 4 βαθμούς πιο κάτω. Είναι μια πολύ ευχάριστη θερμοκρασία, εν πάση περιπτώσει, 25 βαθμοί η μέγιστη. Λίγη ψυχρούλα το πρωί, αλλά μετά που θα βγει ο ήλιος και θα πάμε προς αργά το πρωί.
0: Μια χαρά θερμοκρασία είναι.
3: Μια χαρά θερμοκρασία είναι, σωστά. Τώρα την Παρασκευή συνεχίζουμε να έχουμε κάποια φαινόμενα πιο μεμονωμένα και κυρίως τα ορεινά. Περιοχές του εσωτερικού και στα βόρεια κατεχόμενα της πατρίδας μας, περιοχές της πατρίδας μας. Το Σάββατο και την Κυριακή επίσης έχουμε κάποια φαινόμενα, ιδιαίτερα το Σάββατο μεσημέρι, απόγευμα, ορεινά, βόρεια και το βράδυ του Σαββάτου σε δυτικές περιοχές φαίνεται κάτι έτσι να μας πιάνει στην άκρη, κυρίως δυτικές, βορειοδυτικές περιοχές του νησιού. Πολύ
0: είναι
3: καλά.
0: Συνέχεια, δηλαδή, όχι συνέχεια. Επηρεαζόμαστε από μας στην Ελλάδα που έχουμε. Που
3: είναι αυτό που επηρεάζει και επηρεάζει ακόμα την δυτική Ελλάδα, τα νησιά εκεί, το Αιγαίο και περιοχές της έχει περάσει από την Κρήτη, τη Ρόδο, ας πούμε, επηρεάζει. Αυτό που θα μας επηρεάσει σήμερα εννοώ. Και έρχεται στην περιοχή μας όταν περάσει η κύρια μάζα αυτή του ψυχρού μετώπου, αφήνει πίσω μια-δυο μέρες αστάθεια. Να αναφέρω ότι μέχρι τις πρώτες 10 μέρες ουσιαστικά ο Οκτώβριος μας κάλυψε το 91% της βροχόπτωσης του, που είναι αξιοσημείωτο διότι ο Οκτώβριος είναι ο πρώτος μήνας σημαντικός όσον αφορά βροχόπτωση. 91% και με αυτό το σύστημα που περιμένουμε τώρα μέχρι και την Σάββατο Κυριακή, εντάξει λίγα φαινομένα εκεί, αλλά τουλάχιστον το τρίμερο σήμερα, αύριο και την Παρασκευή, θα ξεπεράσει, έχω την εντύπωση, αρκετά το 100%, που είναι μια σημαντική βροχόπτωση. Ενώ ο Σεπτέμβριος που ήταν πάρα πολύ καλός μήνας, 313% προχόπτωση. Παρόλα αυτά, επειδή η μέση προχόπτωση του Σεπτέμβρη είναι μικρή, είναι το 313% ενός μικρού αριθμού. Οπότε ο Οκτώβριος είναι πιο σημαντικός να ξεπεράσει κατά πολύ την μέση του προχόπτωση.
0: Ναι. Άρα, δηλαδή, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το φθινόπωρο και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε θα είναι το 26, θα κλείσει πολύ διαφορετικά από το 25.
3: Τουλάχιστον όσον αφορά τα φράγματα, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν πέρσι τέτοια εποχή. Αλλά πάντα υπάρχει το εντατικό, υπάρχει. Δηλαδή είμαστε γύρω στο 35, 37, 38%. Κάπου εκεί.
0: Είμαστε κάπου εκεί. Ναι, αλλά είμαστε και σε περίοδο, αν αντιλαμβανόμαστε, που έφυγε το δύσκολο καλοκαίρι με τις μεγάλες ανάγκες.
3: Ευτυχώς, γιατί είχαμε πολύ χαμηλά αποθέματα. Κάποια στιγμή είχαμε κάτω του 10%, αν θυμάμαι καλά, πριν αρχίσουν οι βροχές. Πέρσι, ναι, είμαστε πολύ ωριακά. Είμαστε καλύτερα, χρειάζεται προσοχή από όλους μας. Ο καθένας μας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του στην αποταμίευση του νερού, στην εξοικονόμηση μάλλον του νερού. Και αυτό, όσο και να βρέξει, το νερό είναι πολύτιμο για την πατρίδα μας. Το ξέρουμε και θα το ξέρουμε για πάντα από ό,τι φαίνεται. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε, για ας μην το πιστεύουμε αυτό.
0: Και πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί και σήμερα να μην εφησυχαζόμαστε. Γιατί ξέρετε, βλέπουμε αυτόν τον καιρό. Εγώ θέλω λίγο να το τονίσουμε. Δηλαδή, ας μην μας βρει πολύ στον δρόμο άσκοπα. Πρέπει να μην μετακινηθούμε, να προσέχουμε, να μαζέψουμε πράγματα. Θα έρθει αυτή η καταγγελία. Δηλαδή, είναι μπροστά
3: μας. Αυτός είναι ο σκοπός της προειδοποίησης, είναι να μας βάλει σε επαγρύπνηση, να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε υπεύθυνοι σε ό,τι ενέργειες κάνουμε, ιδιαίτερα και για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους, ιδιαίτερα στους δρόμους, αλλά και σε οτιδήποτε μπορεί να μετακινηθεί από άνεμο, ισχάρες, υδρολοές.
0: Ναι. Το λέω απλά γιατί σας είπα, συζητούσαμε και πάνω στο γραφείο, φαίνεται να αλλάζει, να μην αλλάζει ο καιρός. Ας μην εφησυχάζουμε, θα αλλάξει, το έχετε, το βλέπετε μπροστά σας.
3: Ο καιρός έχει εκπλήξεις, δηλαδή εκεί τον βλέπεις έτσι ωραίο. Μετά από 3-4 ώρες μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Ναι, και όταν μας είπατε και για τις ρηπές ανέμου, εμένα αυτό με αγχώνει σε εισαγωγικά να σας πω κάθε φορά. Ναι.
3: Οι ρηπές δεν διαρκούν πάνω από μερικά δευτερόλεπτα συνήθως και είναι την ώρα της καταιγίδας. Δηλαδή όταν περάσει μια καταιγίδα μπορεί να δώσει αυτές τις ρηπές των ανέμων και μετά θα πέσει αρκετά ο άνεμος. Όμως ναι, εκείνη την ώρα θα δυναμώσει αρκετά ο άνεμος, ιδιαίτερα στις περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε προσύνεμη, δηλαδή δεν καλύψονται από την διεύθυνση του ανέμου.
0: Ναι. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά για την ενημέρωση σας. Χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικοσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Sci-Field. Για περισσότερες πληροφορίες καλεστέ στο 77 77 77 41.
6: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
7: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκοσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, ακουστικά κέντρα οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Στο Γεσί υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο yesi.org.cy.
12: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
13: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
12: Κάτι άλλο?
13: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
14: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
15: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
16: bicelcyprus.com. Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
17: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Αλφα Μέγα Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε σε σχέση με την ελεκτική υπηρεσία σε λίγο και γιατί τελικά οι πολίτες δεν επιλέγουν τα λεωφορεία. Υπάρχει εξήγηση προφανώς, μιας και δημιουργούνται ζητήματα σε σχέση με, την χρήση τους. Ενώ να σας πω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φιντηρής, διαβίβασε στον ΠΙΣ ονομαστικό κατάλογο γιατρών που χορήγησαν συνολικά 5.548 ημέρες αναρωτικής άδειας σε 54 σοφρονιστικούς υπαλλήλους κατά τους πρώτους μήνες του 26, και έτσι προχώρησε ο ΠΙΣ σε διορισμό ερευνώντος λειτουργού. Θα τα δούμε. Πάμε όμως τώρα στην άλλη είδηση. Χθες που μάθαμε και νομίζω είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι στην Λεμεσό και στον Δήμο, αντιδήμαρχος Λεμεσό, ο κύριος Δήμος Κάτσης μαζί μας, και τον ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι.

0: Κύριε Κάτση, μας ακούτε?
1: Ναι, γεια σας, καλησπέρα στο Γαβό. Τι λέμε, σώ, τι κάνετε?
0: Εμείς είμαστε καλά, είσαστε καλύτερα. Δεν ξέρω αν
1: ναι, πάρα πολύ καλά. Κάποιοι είμαστε εξαιρετικά σήμερα.
0: Άρχισε η βροχή, άρχισε η βροχή πρώτος στη Λεμεσό ή όχι ακόμη?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι. Η βροχή είμαστε κατακρίμα, ο καιρός μας είναι πάρα πολύ εθριός σήμερα.
0: Θα αρχίσει σε λίγο, μας είπε ο κύριος Μουσικό.
1: Ναι, αλλά οι πληροφορίες που παίρνω, για να σας είμαι ειλικρινής, ότι θα είναι δύσκολο το βράδυ, ναι. Μας το γνωρίζω.
0: Ναι, να πάρετε τα μέτρα.
1: Σήμερα να πάρουμε τα μέτρα μας.
0: Γιατί μας το έλεγε και πριν, του λέω του κύριου Μουσικού, ήλιο βλέπουμε και πάλι θα αρχίσουμε να λέμε διάφορα για εσάς. Μου λέει, έχετε έχνια μετά τις 3, γιατί τα πράγματα θα αλλάξουν. Γι' αυτό...
1: Ναι, φαίνεται να αλλάξουν ριζικά.
0: Γι' αυτό σε ετοιμότητα ο Δήμος. Μετά και το χθεσινό.
1: Αλλά η Λεμεσός είναι πάντα σε ετοιμότητα το... και είναι πάντα αισιόδοξη το,
0: ωραία.
1: Το σπίτι της Λεμεσού είναι μόνο νικητρία.
0: Παραχωρείτε το θέατρο Ριάλτο λοιπόν και έχετε σχέδια ήδη?
1: Πράγματα καταρχάς το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι τα νέα είναι εξαιρετικά για μας,
0: ναι.
1: Και θέλω πρώτιστα να πω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη δουλειά από διάφορους φορείς και έβαλαν όλοι το λιθαράκι τους ώστε σήμερα να πάρθει, ώστε χθες να πάρθει μια απόφαση η οποία είναι τρομερά θετική και για την πόλη και για τους ανθρώπους της. Το Ριάλτο είναι η ιστορία μας και κάτι που είπα και χτες, το χτεσινό αποτέλεσμα νομίζω πρέπει να αφιερωθεί σε μια παρέα Λεμεσανών που το 90, όταν κάποιοι ήθελαν να κάνουν το Ριάλτο πάρκινγκ,
0: ναι.
1: Αυτοί έκαναν μια κίνηση, έκαναν ό,τι μπορούσαν όσον αφορά το να κάνουν λόμπινγκ και να κάνουν δραστηριότητες και κατάφεραν το τότε συνεργατικό ταμιευτήριο να επενδύσει στο Ριάλτο και να γίνει η ανακαίνιση του οποίου ολοκληρώθηκε το 1999. Και εκείνοι οι άνθρωποι ήταν απλοί, ενεργοί, καθημερινοί πολίτες τους της πόλης, ήταν εκείνοι που το κράτησαν ζωντανό. Γιατί επαναλαμβάνω, κάποιοι ήθελαν μέχρι και πάρκινγκ να το κάνουν.
0: Και αν παρακολουθούν τώρα τις εξελίξεις. Όσοι...
1: Νομίζω είναι πάρα πολύ. Κάποιοι είναι ζωή,
0: ναι,
1: αρκετοί είναι ζωή.
0: Θα είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι. Και...
1: Ακριβώς. Και είναι η δικαίωσή τους. Είναι η δικαίωση και είναι η δικαίωση των αγώνων τους.
0: Ναι.
1: Άρα το Ριάλτο χτες περνά και πάλι στην πόλη και στους ανθρώπους της. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε και την κυβέρνηση για την απόφαση της. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι και ο Υπουργός Οικονομικών και η κυρία Παπαέλληνα, Υφυπουργός Πολιτισμού, ήταν πάρα πολλά θετικοί. Άρα οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε. Και τώρα η μπάλα περνάει σε εμάς, πρέπει εμείς να κάνουμε όλες τις διαδικασίες ενσωμάτωσης του Ριάλτο στις πολιτιστικές μας υπηρεσίες και στο Δήμο Λεμεσού. Αυτό όμως που προέχει είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας του όσον αφορά τις πολιτιστικές του δράσεις και επιλογές.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί ας τα πάρουμε πολύ ωραία η χτεσινή απόφαση, αλλά εγώ βλέπω και δύο που είμαι εκτός των πραγμάτων. Πρώτος, σε σχέση με τα οικονομικά, τη διαχείριση και την αυτονομία, σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι και οικονομικά ανεξάρτητο, τουλάχιστον να επιβιώνει σωστά. Και δεύτερο, πώς εξασφαλίζεται την ανεξαρτησία σε σχέση με τις επιλογές και τον τρόπο που θα κινείται.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο και για μένα η προτεραιότητά μου είναι ότι μια τοπική αρχή πρέπει να στηρίζει τον πολιτισμό, να είναι δίπλα στον πολιτισμό, αλλά σε καμία περίπτωση να μην επεμβαίνει στις πολιτιστικές αποφάσεις. Εμάς ο ρόλος μας είναι η ενίσχυση και η διάδοση ιδεών, απόψεων, παραστάσεων, η ενίσχυση του ρόλου των ερασιτεχνών και των καλλιτεχνών μας, όμως σε καμία περίπτωση δεν έχουμε το οποιοδήποτε δικαίωμα να λαμβάνουμε καλλιτεχνικές αποφάσεις και να επηρεάζουμε πολιτικά ανεξάρτητους οργανισμούς. Άρα, στην παρούσα φάση, η θέση μου είναι ότι πρέπει ο οργανισμός να συνεχίσει τη δράση του, να συνεχίσει, υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο για μένα έχει φέρει το Ριάλτο σε έναν πάρα πολύ υψηλό επίπεδο πολιτιστικής δράσης. Πρέπει να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες του και μετέπειτα πρέπει να δούμε ακριβώς όπως πράττουμε στα πλαίσια του Πατυχίου, το οποίο είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός, το οποίο εμείς συμμετέχουμε όσον αφορά την ενίσχυση και την οργανωτική διοίκηση, αλλά έχουμε τεχνικούς και υπηρεσιακούς διευθυντές, οι οποίοι αναλαμβάνουν το πρόγραμμα του. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα και οι υπηρεσίες που έχουμε στο Πατυχίο είναι απόλυτα πετυχημένες καλλιτεχνικά. Πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε κάτι παρόμοιο και στο Ριάλ.
0: Έχετε ήδη μιλήσει με τους ανθρώπους που μέχρι σήμερα ήταν στην διαχείριση και στην ηγεσία?
1: Εγώ προσωπικά θα επιχειρήσω σήμερα να μιλήσω. Ξέρετε, ανθρώποι οι οποίοι είναι φίλοι μας και τους γνωρίζουμε.
0: Είναι άλλο αυτό το, ναι, φιλικό άλλο, και άλλο, ναι, ναι, να μπείτε σε ένα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο όμως, γι' αυτό έκανα μια παρόμοια παρέμβαση και χτες και σήμερα. Εμένα μου αρέσει να λέω αυτά που πιστεύω δημόσια. Ναι. Εγώ προσωπικά σαν αντιδήμαρχος Λεμεσού, η θέση μου είναι ότι πρέπει να συνεχίσει η απόλυτη ανεξαρτησία της δράσης του Ιδρύματος. Ναι. Εμένα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το πράγμα.
0: Έχει κάποιους εντός του Δήμου που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις?
1: Δεν γνωρίζω το θέμα, αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ πρόσφατο, γιατί μόλις εχθές έχει υπάρθει αυτή η θετική απόφαση. Όμως είπετε κάτι πολύ σημαντικό, έτσι υπάρχει και μια θετική απόφαση για να κάνουμε το Ριάλτο, πώς να σας το πω, χώρων πολιτικής και διάδοσης των δικών μας απόψεων. Το Ριάλτο πρέπει να μείνει στην πόλη και στους ανθρώπους τους, στους ανθρώπους της, και πρέπει να συνεχίσει ακριβώς το δρόμο της πολιτιστικής δράσης που έχει μέχρι σήμερα.
0: Και να αναβαθμιστεί, εγώ λέω, και να αναβαθμιστεί.
1: Η αναβάθμιση είναι εκ των όνου κάνεφε. Εγώ αυτό που τονίζω δεν είναι η αναβάθμιση, είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας. Εκεί είναι παραδείγματος χάρη, επειδή ο Δήμος ο Κάτσης έχει κάποιες απόψεις να τις επιβάλλει σε πολιτιστικούς φορείς. Και βάλω τον εαυτό μου πρώτα. Ναι. Πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία δράσης του Ιδρύματος. Όπως ανεξάρτητα πράττει και το πατήχιο, και σύμφωνα με τις κριτικές που λαμβάνουμε, το πατήχιο σήμερα είναι αναγνωρισμένο ως ένας οργανισμός και ως ένα θέατρο με παγκόσμια αναπήχηση.
0: Τη βιωσιμότητα του σε ένα, αφού θα υπάρξει και σταδιακή απόσυρση της κρατικής χρηματοδότησης, αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Η βιωσιμότητα του βασίζεται και πάλι στις δικές μας, εκεί πρέπει να αναμειχθεί ο Δήμος. Τι εννοώ, πρέπει να βρούμε το ποσό το οποίο θα χορηγούμε χρονιαία το Ίδρυμα.
0: Διότι το 28 σταματά, δηλαδή αρχίζουν 250.000, 125 μετά 75 για το 28.
1: Κοιτάξτε,
0: και μετά τίποτα.
1: Όταν εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει, θεωρώ και ευσεβάστος υποβάλλω, πάρα πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα στο Δήμο Λεμεσού. Είμαστε ο Δήμος με τα περισσότερα έσοδα σε όλη την Κύπρο. Ναι. Αυτό είναι αποτέλεσμα χρηστής διοίκησης και δραστικών αποφάσεων. Άρα σε αυτήν την κατεύθυνση αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα allocate, να διανέμουμε έναν ποσό στον προϋπολογισμό μας, το οποίο θα πηγαίνει προς το Ίδρυμα, και μετά να δούμε πώς θα δουλέψουμε για την περαιτέρω αναβάθμιση του, τόσο κτηριακή όσο υπηρεσιακή. Αυτό όμως που τονίζω φορτικά είναι ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να επέμβουμε στην πολιτιστική του δράση.
0: Να ρωτήσω και κάτι για τους εργαζόμενους. Μπορεί να είναι μικρός ο αριθμός, αλλά μπορεί και κάποιοι άνθρωποι να ανησυχούν. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοιο ενδεχομένο να επαναξεταστεί?
1: Για μένα, και το λέω και πάλι δημόσια, αν υπάρχει κανένα ζήτημα, το θεωρώ αδιανόητο οι οποιασδήποτε εργασιακές σχέσεις στο Ριάλτο να διασαλευτούν, και μάλιστα πρέπει να ενισχυθούν και να αναβαθμιστεί το προσωπικό. Αλλά είναι για μένα δεδομένο ότι πρέπει και να παραμείνει το προσωπικό, το οποίο τονίζω έφερε το Ριάλτο στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα. Δηλαδή έχει μια διεθνή αναγνώριση, ένας φοβερός οργανισμός, άρα οι υπαλλήλοι και οι εργασίες τους σίγουρα πρέπει να διατηρηθούν.
0: Και θα αναμένουμε.
1: Τονίζω όμως ότι μιλώ επί προσωπικού, γιατί.
0: Εντάξει, θα καταθέσετε αυτές τις προτάσεις σας, είστε αντιδήμαρχος Λεμεσού.
1: Εννοείται,
0: άρα
1: δεδομένο.
0: Έχετε λόγο. Έχετε λόγο και άποψη.
1: Έχω λόγο και άποψη και τη λέω πάντα δημόσια.
0: Ωραία, θα περιμένουμε τη μεγάλη γιορτή. Νομίζω θα γίνει μια μεγάλη γιορτή. Γι' αυτό
1: βεβαίως θα γίνει. Αλλά πρέπει να ξαναπούμε και κάτι, πείτε κάτι πολύ σημαντικό για τους υπαλλήλους. Γιατί ένας οργανισμός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους υπαλλήλους του. Να νιώθουν ασφάλεια και να συνεχίζουν το έργο τους και η δράση τους.
0: Ναι, ναι, γιατί το Ριάλτο μέχρι τώρα πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι μια ομάδα δουλεύει για να έχουμε το όποιο αποτέλεσμα, καλό ή κακό. Και αυτή η ομάδα πρέπει να τη στηρίζουμε.
1: Και δουλεύει, και οι παραστάσεις που κάνουν το Ριάλτο σήμερα, εδώ για τη Λεμεσό. Μιλούμε για παραστάσεις οι οποίες συνεχώς γεμάτες, έχει τη δική του δράση και πρέπει οι υπαλλήλοι να νιώσουν ασφάλεια ώστε να συνεχίσουν το έργο τους.
0: Χαιρόμαστε τέτοια να ακούμε. Ευχαριστώ, κύριε Γατ, να είστε
1: καλά.
0: Να είστε καλά,
1: χάρηκα πάρα πολύ. Πάντα στη διάθεση σας, το γνωρίζετε.
0: Το ξέρω, το γεια ξέρω σας, και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, λοιπόν.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Έτσι, θετικά από την Λεμεσό. Ζηλεύουμε για πολλά τους Λεμεσάνους. Ας είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, πάμε στην εκπρόσωπο της ελεκτικής υπηρεσίας. Είναι από τις τακτικές πλέον και την ευχαριστούμε. Κυρία Γιώτα Μιχαήλ είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου, και ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία.
0: Μα με αυτά που βγάζατε δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, κυρία Μιχαήλ. Αυτή τη φορά είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς που τα επισκεφτήκατε αρκετοί από ό,τι αντιλαμβάνομαι από την υπηρεσία σας, χωρίς να δίνετε και την ταυτότητά σας. Υπάρχει και μία έρευνα με τα ποσοστά. Φαίνεται να χάνουν τη μάχη με τα ιδιωτικά οχήματα, αλλά όχι μόνο για την ταλαιπωρία που πιθανώς να φανταζόμαστε, αλλά και για το κόστος από ό,τι αντιλαμβάνομαι και τις δυσκολίες που καμιά φορά προσφέρουν στη μετακίνηση. Για πείτε μας λίγο τα συμπεράσματα έτσι βασικά της έκθεσης για να αρχίσουμε.
2: Ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετούς συμπολίτες μας, κυρίως αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν συχνά τα λεωφορεία για τις μετακινήσεις τους. Γι' αυτό και βγήκαμε, κυρία Παπαντονίου, εμείς έξω στους δρόμους, αφήσαμε τα χαρτιά, βγήκαμε έξω, ακολουθήσαμε συγκεκριμένα σενάρια μετακίνησης, ψάξαμε δρομολογία, μπήκαμε στα λεωφορεία, περιμέναμε στις στάσεις. Αυτά τέλος του 2025, Νοέμβριο με Δεκέμβριο, και καταγράφουμε τα συμπεράσματα μας. 110 μέλη του προσωπικού συγκεκριμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέματα στην έβρεση των διαδρομών. Mm-hmm. Ένα από τα βασικά προβλήματα που εντοπίσαμε ήταν η αναξιόπιστη πληροφόρηση. Υπάρχουν διάφορα applications, εφαρμογές, τα τηλέφωνα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, είναι η ιστοσελίδα του αναδόχου, είναι και το τηλεφωνικό κέντρο. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως που προσπαθήσαμε να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες, διαπιστώσαμε λανθασμένες ή και αντικρουόμενες πληροφορίες για το θέμα της έβρεσης των διαδρομών.
0: Άρα ξεκινάμε με το πρώτο, ότι δύσκολα κανείς μπορεί να εμπιστευτεί τις πληροφορίες που υπάρχουν για να πάει στην ώρα του και στον προορισμό του ορθά.
2: Πολύ σωστά. Εντοπίσαμε στάσεις που στην εφαρμογή εμφανίζονταν σε διαφορετικό σημείο από την πραγματική τους θέση, με αποκλίσεις μέχρι και 135 μέτρα. Λόγω οδικών έργων σε κάποιες περιπτώσεις λεωφορεία ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές χωρίς όμως να υπάρχει επαρκής ενημέρωση. Σε δύο περιπτώσεις

0: φορές, ενώ στα 6 από τα 9 σενάρια μετακίνησης που ακολουθήσαμε απαιτήθηκε να αλλάξουμε λεωφορείο, δηλαδή να πάρουμε δεύτερο λεωφορείο, να γίνει δηλαδή μετεπιβίβαση. Το Υπουργείο μας ενημέρωσε ότι προωθείται αναβάθμιση της εφαρμογής, της εφαρμογής Motion, που είναι και η επίσημη εφαρμογή του Υπουργείου Μεταφορών. Θα αναβαθμιστεί μέχρι και τέλος του 2027, μας ενημέρωσαν, και εξετάζεται και αύξηση της συχνότητας συγκεκριμένων δρομολογίων.
1: Όλες οι λεπτομέρειες. Τώρα εσείς τα πήρατε αυτές τις απαντήσεις, αλλά το να έχει καταργηθεί μια στάση ή να γίνονται οδικά έργα που εδώ και 6 μήνες και να βάζουμε ότι μπορεί κάποιος να πάει εκεί στην περιοχή. Εντάξει, πότε θα γίνει αυτή η αναβάθμιση? Τώρα το λέω εγώ γιατί τα χρησιμοποιεί και κόσμος, και ειδικά κόσμος που δεν είναι ντόπιοι, που δεν έχουν και μεγάλη αντίληψη και μπορεί να καθυστερήσουν στις δουλειές τους, στις υποχρεώσεις τους, στους γιατρούς. Δηλαδή, ας τα βάζουμε αυτά κάτω.
0: Είναι ήδη, εντοπίσαμε και στάσεις όπου υπήρχε η σήμανση «πέρασε το λεωφορείο» και παρόλα αυτά η στάση αυτή δεν συμπεριλαμβανόταν στην εφαρμογή.
1: Μάλιστα.
0: Εντοπίσαμε και αυτή την περίπτωση.
1: Μάλιστα. Άρα είναι πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει στον ενημέρωση. Δεν είναι ένα-δύο πράγματα που εντοπίσατε ότι δεν υπάρχει στην πληροφόρηση.
0: Ακριβώς, και ήταν έτσι. Ακολουθήσαμε συγκεκριμένα 10 διαδρομές. Οι δύο από τις διαδρομές έγιναν προκειμένου να δούμε και τα θέματα προσβασιμότητας. Έλαβε μαζί μας μέρος και εκπρόσωπος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου.
1: Για πείτε. Και μπράβο τόσα.
0: Με τροχοκάθισμα ακριβώς θέλαμε να δούμε τι σημαίνει για κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι χρησιμοποιούν χειροκίνητο τροχοκάθισμα, πώς είναι να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία. Διαπιστώσαμε στάσεις με ανεπαρκές πλάτος πεζοδρομίου, ακατάλληλες ράμπες και εμπόδια που δυσκολεύουν την ασφαλή πρόσβαση. Παράδειγμα, μια νέα έξυπνη στάση στη λεωφόρο Στροβόλου, όπου ο ελεύθερος χώρος διέλευσης είναι ο χώρος δηλαδή μεταξύ της στάσης και του πεζοδρομίου, ώστε να μπορέσει εύκολα να περάσει το τροχοκάθισμα για να μπει στο λεωφορείο. Ο ελεύθερος χώρος διέλευσης ήταν 1,07 μέτρα,

0: είναι και το τμήμα δημοσίων έργων. Μας απάντησε το Υπουργείο σε αυτό εδώ το έβριμα ότι υπάρχει εναλλακτική πρόσβαση από το πίσω μέρος της στάσης. Από τα στοιχεία όμως που εξετάζαμε, κυρία Παπαντονίου, ο χώρος πίσω από τη στάση εμπίπτει σε ιδιωτική περιουσία.
1: Αλλήμωνο, γιατί ένας συμπατριώτης μας με τροχοκάθισμα να μην κάνει περισσότερο χρόνο από ότι εμάς για να μπει στο λεωφορείο. Δηλαδή, εντάξει, ήταν παράλογο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό να το εξετάσουμε. Το εξετάσαμε και έχουμε τα σχετικά ευρήματα και για αυτό το ζήτημα. Στις στάσεις τώρα, εξετάζαμε 31 στάσεις, στο 55% δεν υπήρχε πληροφόρηση για τα δρομολόγια. Mm-hmm. Στο 22% των στάσεων δεν υπήρχε ούτε κάθισμα ούτε στέγαστρο. Μπορούμε να φανταστούμε για έναν ηλικιωμένο, για έναν συμπολίτη μας ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε θέμα και να είναι στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, να μην έχει κάθισμα, να μην έχει στέγαστρο.
1: Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα που μου είπανε άνθρωπος που εργάζεται στη Λάρνακα και έχει μεγάλο ποσοστό τυφλωσής. Είναι στη στάση και δεν μπορεί και δεν γνωρίζει ποιο λεωφορείο πρέπει να σταματήσει. Γιατί δεν έχουν όλες οι στάσεις την πληροφόρηση για να μπορέσει.
0: Δεν έχουν ακριβώς.
1: Είναι σοκαρίσιμο, το χρησιμοποιεί κάθε μέρα και ρωτάει. Και ρωτάει άμα υπάρχει κάποιος εκεί, ποιο λεωφορείο πρέπει να σταματήσει. Γιατί δεν υπάρχει σε όλες τις στάσεις. Άσχετο τώρα, θυμήθηκα την καταγγελία που με πήραν προχθές και
0: μου
1: το έλεγα.
0: Είναι πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά αρκετός κόσμος, κυρία Παπαντονίου. Φυσικά το θέμα των στάσεων είναι σε εξέλιξη ακόμη, η εγκατάσταση των νέων στάσεων είναι μέχρι και το 2028. Αλλά αυτό το οποίο με αναφέρεται είναι εξίσου σημαντικό με το άλλο που σας ανέφερα προηγουμένως, με τον άνθρωπο που χρησιμοποιούσε τροχοκάθισμα.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Θα πρέπει να φροντίσει το Υπουργείο ότι όλοι ανεξαιρέτως έχουμε ίσα δικαιώματα και εύκολη πρόσβαση στο να χρησιμοποιούμε αυτή την υπηρεσία.
1: Τι έγινε με τον οδηγό που δεν δυσκόλεψε μητέρα με καρότσι και αυτό με νοιάζει.
0: Ήταν και αυτό, να σας πω ότι ήταν και στη δική μου διαδρομή. Ήταν μητέρα η οποία είχε το παιδικό καρότσι, ήταν μέσα το παιδί της, κρατούσε κιόλας κάποια πράγματα η μητέρα. Δηλαδή ήταν φορτωμένη, αν μπορώ να το πω έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Ο οδηγός δεν κατέβαλε κάποια προσπάθεια για να την βοηθήσει. Και παρενέβη ένας κύριος ο οποίος ήταν σε μπροστινή θέση και βοήθησε την κυρία προκειμένου να επιβιβαστεί στο λεωφορείο.
1: Γιατί δεν δίνουν εισιτήρια όλα τα εισιτήρια, δεν μιλάμε για όλους, αλλά υπάρχουν και οδηγοί που δεν δίνουν τα εισιτήρια.
0: Καταγράφουμε θέμα μη χρήσης πιστωτικής κάρτας. Αυτό καταγράφουμε, ότι θα πρέπει ο κόσμος να έχει μετρητά προκειμένου να αγοράσει εισιτήριο. Δεν υπάρχει επιλογή να πληρώσουμε με πιστωτική κάρτα.
1: Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό ή όχι, τι γίνεται?
0: Η χρήση πιστωτικής κάρτας πλέον είναι υποχρεωτικό. Θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Το ξέρω αυτό, μου το έλεγε πολύ και η κόρη μου από το καλοκαίρι, ότι φέρε μου ψηλά γιατί που μπαίνει χρησιμοποιεί λεωφορεία, ναι. Δεν επιτρέπει, δεν τους αφήνουν χωρίς μετρητά.
0: Και είχαμε έτσι μια περίπτωση, υπήρξε έτσι η συμπεριφορά του οδηγού, δεν ήταν ενδεδειγμένη, όταν χρειάστηκε να δώσει ρέστα στον συνάδελφο και δεν είχε βασικά να αλλάξει το 20 ευρώ που το έδωσε ο συνάδελφος προκειμένου να αγοράσει το εισιτήριο. Γενικότερα όμως, κυρία Παπαντονίου, και οφείλω να το πω, η συμπεριφορά των οδηγών ήταν πάρα πολύ θετική. Και στη μία από τις διαδρομές μου η αλήθεια είναι ότι οι οδηγοί ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί και εξυπηρετικοί. Επίσης η κατάσταση εντός των λεωφορείων ήταν επίσης καλή. Βρήκαμε θέση να καθίσουμε, ήταν καθαρά τα λεωφορεία. Δεν υπήρξε όμως ενημέρωση σχετικά με τις διαδρομές. Ναι. Αυτό το καταγράφουμε.
1: Συνήθως είναι οι άνθρωποι που σώζουν την παρτίδα, αυτοί που εργάζονται συνεχώς, γιατί θέλουν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι πλήστες να εξυπηρετούν τον κόσμο, έχουν συνεχή επαφή μαζί τους, καθημερινή. Το κόστος.
0: Αξιολογήσαμε, προχωρήσαμε έτσι μια επιπλέον εργασία. Κάναμε μια οικονομική σύγκριση μεταξύ λεωφορείου και ιδιωτικού αυτοκίνητου, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε το ιδιωτικό μας αυτοκίνητο. Θα μπούμε στη διαδικασία να το αφήσουμε και να πάρουμε το λεωφορείο. Συμφέρει οικονομικά για έναν πολίτη που ήδη έχει αυτοκίνητο?

0: εξετάσαμε 10 διαφορετικά υποθετικά σενάρια. Υπολογίσαμε το κόστος λεωφορείου με χάρτινο εισιτήριο που ανέρχεται πλέον στα 2,70 €. Για μια ενδεικτική διαδρομή 7 χιλιόμετρων εκτιμήσαμε, είναι ένα από τα σενάρια το οποίο σας αναφέρω τώρα, εκτιμήσαμε το πρόσθετο κόστος ενός βενζινοκίνητου αυτοκίνητου ανέρχεται σε περίπου 2,59 € για να καταλήξουμε σε αυτό εδώ. Το ποσό πήραμε την αποζημίωση που καταβάλει το κράτος στους δημόσιους υπαλλήλους και προσαρμόσαμε κατά 15% αφού αυξήθηκαν και τα κόστη μέχρι και 26. Και βλέπουμε ότι τα 2,59 € υπολογίζουμε σαν πρόσθετο κόστος ενός βενζινοκίνητου αυτοκίνητου είναι ελαφρώς χαμηλότερα από τα 2,70 € που κοστίζει ένα χάρτινο εισιτήριο για μία διαδρομή. Δεν είμαστε απόλυτοι, δεν λέμε ότι είναι πιο φτηνό το αυτοκίνητο, δεν είναι όμως...
1: Δεν είναι πολύ πιο φτηνό το λεωφορείο. Αυτό
0: ακριβώς. Είναι ότι μάλιστα. Το λεωφορείο δεν αποτελεί αυτομάτως την οικονομικότερη επιλογή για κάθε μετακίνηση. Άρα, συνυπολογίζοντας και τους άλλους παραγόντες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα πρέπει το όφελος, το οικονομικό τουλάχιστον, να είναι τέτοιο, ούτως ώστε να μου επιτρέψει εμένα ή οποιοδήποτε που έχει ήδη αυτοκίνητο, να το αφήσουμε το αυτοκίνητο στο σπίτι και να πάρουμε το λεωφορείο για να μετακινηθούν. Αυτό δυστυχώς δεν έτσι όπως ήταν τέλος του 25 τουλάχιστον που εξετάσαμε εμείς, δεν είναι στις...
1: Ανοίγεται πολλά ζητήματα παράλληλα που πρέπει να τα δούμε εμείς οι υπόλοιποι με τους αρμοδίους.
0: Δεν ξέρουμε σήμερα, κυρία Παπαντονίου, ποια είναι η κατάσταση σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Σίγουρα είναι...
1: Εντάξει, δεν έγιναν και θαύματα, κυρία. Είμαι σίγουρη, κυρία Μιχαλή, σε μερικούς μήνες. Αλλά θα τα δούμε ένα-ένα, γιατί είναι η αφορμή αυτές οι εκθέσεις. Τα ζητάμε και εμείς περισσότερα και μακάρι να υπάρχει και πίεση για να βελτιώνονται ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Πείτε μου.
0: Να σας πω εδώ ότι επιλέξαμε τη Λευκοσία λόγω πληθυσμιακής κάλυψης. Ενδέχεται όμως, κυρία Παπαντονίου, να πάμε και σε άλλες επαρχίες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μιχαήλ, και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον. Και νοιάζει τον κόσμο. Ο κόσμος δεν πιάνει λεωφορεία στο εξωτερικό, 7,5 ευρώ στις περισσότερες χώρες για ένα 24ωρο. Μετράμε μετρό και λεωφορείο. Στην αστυνομία, μου λέτε, για έκπτωση καθαρού μητρού δεν δέχονταν κάρτα, μόνο cash. Για την αναπηρία της κοινωνίας μας, να στηρίξει άτομα με αναπηρία. Μιλάτε για τη Λεμεσό και τι θέλετε για το Τσίριο. Μιλάτε και για τις προτιμήσεις σας σε σχέση με ποιος θα είναι υποψήφιος τα μηνύματα στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Πάμε, είναι Τετάρτη σήμερα, να ακούσουμε ένθετο.
2: Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας την συνάδελφο τη Δωρίτα για να ακούω τηλεφωνικά. Δωρίτα μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM. Νέα εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων κάνει είσοδο, έκανε είσοδο, Οριάννα, στην κυπριακή αγορά. Κινέζικη εταιρεία μπαίνει στο χώρο της ηλεκτροκίνησης. Έχουμε μαζί μας τον CEO της εταιρείας CHR Prime Vehicles, τον κύριο Χαράλαμπο Ρότσα, για να μας μιλήσει, γιατί είναι η αντιπρόσωπη εταιρεία που φέρνει την νέα αυτή εταιρεία στην Κύπρο, Link Tour Automotive. Κύριε Χαερότσα, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
4: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
3: Η Link Tour Automotive είναι μια νέα κινέζικη εταιρεία που μπήκε έτσι τώρα τον Οκτώβρη στο χώρο της ηλεκτροκίνησης. Πείτε μας λίγο, πότε αποφασίσατε, κύριε Ρότσα, να φέρετε μέσω της CHR Prime Vehicles στην κυπριακή αγορά τη συγκεκριμένη εταιρεία και ποιοι παράγοντες οδήγησαν έτσι σε αυτή την απόφαση?
4: Μάλιστα, την Link Tour μέσω της εταιρείας μας της CHR Prime Vehicles αποφασίσαμε να την φέρουμε τέλη του 2025. Ήταν κάτι που από το τέλος του 2025 θεωρούσαμε ότι είναι κατάλληλο και θεωρούμε αναγκαίο για την κυπριακή αγορά. Θεωρούμε μια αναγκαία επιλογή για τον κυπριακό πληθυσμό στο ό,τι έχει να κάνει με αυτοκίνητο. Η Link Tour είναι μια κινέζικη μάρκα, κινέζικης προέλευσης, ηλεκτρικών οχημάτων με μια ξεκάθαρη κατεύθυνση. τη σύγχρονη μετακίνηση μέσα στην πόλη. Εστιάζει σε μικρά, ευέλικτα οχήματα με ιδιαίτερο σχεδιασμό και τεχνολογία που εξυπηρετεί την καθημερινότητα. Η φιλοσοφία
3: της... Πώς προέκυψε η συνεργασία η συγκεκριμένη με την κινέζικη, όπως είπατε, Link to Automotive και την CHR Prime Vehicles?
4: Εμείς γνωρίζαμε για αυτήν τη λύση σε θέμα μετακίνησης, η οποία είναι πολύ δημοφιλής στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Και γι' αυτόν μέσω ενεργειών μας, μέσω ενεργειών της CHR Prime Vehicles, προχωρήσαμε με τη Link Tour.
3: Μάλιστα, υπάρχουν κάποια showroom ήδη έτσι στην Κύπρο. Πείτε μας λίγο πού βρίσκεται για τους ακροατές που ακούνε, πού βρίσκεται το showroom, το πρώτο showroom και ποιες υπηρεσίες θα μπορούν να εξασφαλίσουν ενδεχομένως οι ενδιαφερόμενοι πελάτες. Και αν υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκριση του κοινού, αντιλαμβάνομαι είναι νωρίς, καθώς μόλις τώρα τον Οκτώβριο έτσι αρχίσατε να τα βγάζετε έτσι στην κυπριακή αγορά, αλλά ενδεχομένως να υπήρξε έτσι κάποια ανταπόκριση από το κοινό.
4: Μάλιστα. Να αναφέρω ότι η παρουσίαση της Link Tour στο κυπριακό κοινό ξεκίνησε από το τέλος του Σεπτέμβρη στο Νικοσία Μολ. Ξεκινήσαμε από Μολ, επειδή ήθελαμε να επιλέξουμε ένα χώρο τον οποίο ο κόσμος μπορεί να γνωρίσει τα αυτοκίνητα μας εύκολα μέσα στην καθημερινότητά του, να τα δει από κοντά, να καθίσει στο εσωτερικό και να συζητήσει μαζί μας για το πώς θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις δικές του μετακινήσεις.
3: Υπάρχει εκπρόσωπος δηλαδή εκεί, έτσι, και μπορεί
4: ναι,
3: ο κόσμος...
4: Ναι.
3: Ωραία. Και για τέτοια ενδεχομένως, ναι.
4: Πολύ σημαντικό. Υπάρχει ο εκπρόσωπος μας εκεί καθ' όλη τη διάρκεια ενέργειας του Μολ, ο οποίος είναι ανοιχτό το Μολ και τα καταστήματα. Και επίσης υπάρχει και επιλογή για test drive, το οποίο test drive μπορεί να γίνει booked on the spot εκεί στο χώρο μας, στο Νικοσία Μολ, ή μπορεί επίσης να το κλείσει μέσω της ιστοσελίδας μας στο linktour.cy. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα είμαστε στο Νικοσία Μολ μέχρι την Παρασκευή 16 του Οκτώβρη και έπειτα μεταφερόμαστε στο Mall of Engomis, όπου εκεί θα έχουμε τη μόνιμη μας παρουσία.
3: Μόνιμη παρουσία με showroom. Και μιλάμε, κύριε Ρότσα, για ποιο μοντέλο. Ποιο μοντέλο έτσι έχει έρθει πρώτο μέσω της εταιρείας αυτής στην Κύπρο.
4: Ναι, να αναφέρω
3: πρώτα... Είναι τα χαρακτηριστικά του βεβαίως.
4: Ναι, πριν να πω στα χαρακτηριστικά, να αναφέρω και την αντίδραση του κόσμου με τα αυτοκίνητά μας. Ήταν και είναι ακόμη μια πολύ θετική αντίδραση και ανταπόκριση. Ο κόσμος ψάχνει έναν μικρό αστικό αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο της πόλης, το οποίο είναι ναι μεν πολύ πολύ όμορφο και ιδιαίτερο, αλλά και ταυτόχρονα είναι πολύ πολύ οικονομικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και εκτιμά το πόσο οικονομικό και πρακτικό είναι το αλούμι της Link Tour.
3: Έρχεται θέματα... δηλαδή, ρωτάει, δείχνει ενδιαφέρον για τις τιμές, για τα χαρακτηριστικά, ο κόσμος.
4: Ναι. Ο κόσμος τον ενδιαφέρει πολύ να ξέρει, εννοείται, την τιμή του αυτοκινήτου, αλλά και ταυτόχρονα τη σύγκριση μεταξύ φόρτισης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου μας σε σύγκριση με το πόσα θα του κόστιζαν αναλόγα με το αν το αυτοκίνητο του το συγκεκριμένο το οποίο οδηγά είναι πετρέλαιο ή βενζίνη.
3: Ήταν συμβατικό, ναι.
4: Ακριβώς.
3: Μπορούμε να πούμε και κάποια έτσι,
4: χαρακτηριστικά.
3: Σχετικά με την τιμή και χαρακτηριστικά αλλά και σχετικά με την τιμή για τους ακροατές που μας ακούνε.
4: Μάλιστα. Το βασικό μας μοντέλο ξεκινά από τις 9.950 ευρώ, το οποίο συμπεριλαμβάνει και 1.000 ευρώ Green Initiative Offer από την εταιρεία μας της CHR Prime Vehicles, η οποία ανεδίνει αυτόν τον offer έτσι ώστε να ελκύσει το κοινό, να γνωρίσει την ηλεκτρική μετακίνηση και πολύ σημαντικά το Link Tour Alumi, το οποίο αυτοκίνητο είναι σε μέγιστη ταχύτητα 45 χιλιόμετρων με 120 χιλιόμετρα αυτονομία. Αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγηθεί και από άτομα 17 χρονών με άδεια μοτόρας. Όμως το κοινό μας την περισσότερη ανταπόκριση την έδειξε με το μοντέλο μας το Alumi Elite, το οποίο είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα μέγιστη ταχύτητα με 180 χιλιόμετρα αυτονομία. Είναι ένα αυτοκίνητο με length 2,7 μέτρων, πλάτος 1,5, είναι ένα μικρούλικο διθέσεων αυτοκίνητο με γενναιόδωρον χώρων καμπίνας και χώρος αποθήκευσης. Ο χώρος αποθήκευσης είναι τον boot, δηλαδή είναι 320 λίτρα, το οποίο χωρεί άνετα 2 20 βαλίτσες. Το οποίο είναι εξαιρετικό νοουμένου το μεγέθος του αυτοκίνητου. Επίσης, να αναφέρω ότι το αυτοκίνητο...
0: Ναι, πείτε μου.
4: Το αυτοκίνητο είναι στο link του Alumi Elite, είναι στα 16.950 και μαζί με το Green Initiative Offer που προσφέρουμε, είμαστε στα 15.950.
0: Τι θα παίρνει, κύριε Ρότσα, ο αγοραστής μετά την πώληση και των δύο έτσι μοντέλων που αναφέρατε? Θα υπάρξει έτσι οποιαδήποτε εγγύηση, ανταλλακτικά, συντήρηση, καθώς ενδιαφέρει αυτό τους αγοραστές τους για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς τώρα έτσι στείνεται και η αγορά και υπάρχει έτσι μια ανησυχία σχετικά και με την εγγύηση, τα ανταλλακτικά και την συντήρηση και όπως είπατε για τη φόρτιση, τον χρόνο που απαιτείται για τη φόρτιση, την αυτονομία στην πράξη.
4: Μάλιστα. Πρώτα να πάω στη φόρτιση, να κλείσω το θέμα της φόρτισης. Το αυτοκίνητο φορτίζεται με φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκίνητου στις 4,5 ώρες. Όμως το αυτοκίνητο μπορεί να φορτιστεί και από τριβολική πρίζα του σπιτιού σε 6 ώρες. Το οποίο θεωρούμε είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ πρακτικό.
0: Πόσο διαρκεί, είναι για πόσα χιλιόμετρα, ας πούμε.
4: Για 180 χιλιόμετρα. Δηλαδή, όταν μιλήσουμε για το Alumi Elite, το οποίο έχει την περισσότερη ανταπόκριση, είναι για 180 χιλιόμετρα αυτονομία. Σε θέματα spare parts, όλα είναι στην Κύπρο. Είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη και ό,τι έχει να κάνει σε θέμα after sales. Εμείς θέλουμε να χτίσουμε μια μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες μας της CHR Prime Vehicles. Γι' αυτήν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη σωστή ενημέρωση πριν από την αγορά, όσο και στην εξυπηρέτηση και την υποστήριξη μετά την πώληση. Σημαντικό να αναφερθεί πως το After Sales Service θα φροντίζεται από την A&P Χριστοδούλου Electric Automotive, ένα από τους σημαντικότερους παίκτες στην Κύπρο σε θέμα After Sales. Και μέσω των νέων υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων τους, ο πελάτης μπορεί να είναι ήσυχος ότι θα είναι σε εξαιρετικά χέρια.
0: Εξασφαλισμένος, ναι.
4: Ακριβώς.
0: Είμαι σίγουρη ότι παρακολουθείτε τι γίνεται έτσι στην κυπριακή αγορά όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση. Υπάρχει έτσι ολοένα και πιο ανταγωνιστική γίνεται η αγορά με την είσοδο αρκετών κινέζικων κατασκευαστών. Θέλω να μου πείτε σε τι διαφοροποιείται η Linktour από τις υπόλοιπες μάρκες που ήρθαν στην Κύπρο, αλλά και άλλες μάρκες οι οποίες κινέζικες προέλευσης, οι οποίες συζητούνται έτσι για είσοδο στην κυπριακή αγορά.
4: Μάλιστα. Size doesn't matter, it's what you do with it. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το δικό μας, το Linktour Alumi, είναι έναν μικρούλικο αυτοκίνητο σχεδιασμένο με έμφαση στην αστική μετακίνηση. Έχει σχεδιαστεί γύρω από τις ανάγκες της πόλης, μικρές διαστάσεις, ευελιξία, ευκολία στη στάθμευση και καθημερινή πρακτικότητα. Αυτό είναι το κύριος παράγοντας, αυτό που μας διαφέρει από τις άλλες ηλεκτρικές μάρκες, είναι κάτι το οποίο μας ξεχωρίζει και αυτή τη στιγμή, given το size του αυτοκινήτου και την πρακτικότητα, είμαστε οι μοναδικοί στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Και βλέπετε έτσι ότι θα... έχετε θέσει, κύριε Ρότσα, οποιοσδήποτε στόχους τους επόμενους έτσι 12, γιατί τώρα αρχίζετε τη δραστηριοποίησή σας στην κυπριακή αγορά, θα έχετε πλάνο και για τους επόμενους μήνες, δεν ξέρω. Ποιο είναι έτσι ο στόχος των πωλήσεων σας για τα μοντέλα της Linktour?
4: Εντάξει, πρώτος μας στόχος είναι ο κόσμος πρώτα να γνωρίσει την εταιρεία μας, τη CHR Prime Vehicles, και να αντιληφθεί τη δύναμη πίσω από το όνομα, και εννοείται να γνωρίσει τη Linktour και να έχει την ευκαιρία να οδηγήσει το μοντέλο της στο Alumi. Πιστεύω ότι η εμπειρία αυτή από κοντά είναι καθοριστική για μια νέα μάρκα. Παράλληλα, προτεραιότητά μας είναι

0: όσο και τις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκες μετακίνησης μέσα στην πόλη. Ακριβώς λόγω των παραγόντων που έχω αναφέρει πιο πριν, δηλαδή για το ΣΑΕΣ, την οικονομία κτλ. Θέλουμε κάθε πρόταση που κάνουμε να ανταποκρίνεται στην πραγματική ανάγκη του πελάτη. Και η φιλοδοξία μας είναι για την... Συγγνώμη.
1: Πείτε μου, ναι, τελειώστε, θέλω να ρωτήσω για την ηλεκτροκίνηση και αν υπάρχουν σημαντικά εμπόδια και ακόμα και σήμερα, γιατί έχουν γίνει ορισμένες προσπάθειες και έχουν προκηρυχθεί το προηγούμενο, το 26 ουσιαστικά, το προηγούμενο διάστημα, διάφορα σχέδια από το... από το ΤΟΜ για την ηλεκτροκίνηση, ωστόσο τώρα δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για ηλεκτροκίνηση, για επιχορήγηση αγοράς ηλεκτρονικού αυτοκινήτου και ενδεχομένως να προκηρυχθεί τον επόμενο χρόνο, το 27 όπως είπαμε. Είναι αυτό έτσι, θεωρείτε ότι είναι ένα εμπόδιο, υπάρχουν και άλλα εμπόδια σήμερα για αγορά έτσι, που ενδεχομένως να κρατούν πίσω το αγοραστικό κοινό από μια τέτοια αγορά.
0: Εννοείται. Ο καταναλωτής θέλει πρώτα να γνωρίζει πού θα φορτίζει, πόσο θα του κοστίζει, για να η αυτονομία καλύψει τις ανάγκες του και ποιος θα τον υποστηρίζει μετά την αγορά. Όμως πολύ σημαντικό είναι και κύριος παράγοντας είναι η δυνατότητα φόρτισης του αυτοκινήτου. Δηλαδή ο πελάτης, εάν ζει σε πολυκατοικίες ή δεν διαθέτει το χώρο, ένα δικό του χώρο στάθμευσης, είναι εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο εμπόδιο. Δηλαδή χρειάζονται όσο περισσότερες εγκαταστάσεις δημόσιων φορτιστών. Έτσι ώστε χρήστη των ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, ο κυπριακός πληθυσμός να μπορεί να φορτίζει εύκολα και άνετα το αυτοκίνητό του, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο αυτή τη στιγμή. Φυσικά υπάρχει βελτίωση. Θεωρούμε πως το κράτος πρέπει να θεσμοθετήσει και να φροντίσει να μπουν σε πράξη αυτές οι ενέργειες, δηλαδή με τους φορτιστές και επιδόματα κτλ. Έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά τα εμπόδια να λυθούν και να ξεπεραστούν.
1: Μάλιστα, η είσοδος των κινέζικων κατασκευαστών στην Ευρώπη εντείνει έτσι και τον ανταγωνισμό με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες και βλέπουμε χαμηλότερες τιμές ενδεχομένως από κινέζικες εταιρείες. Εσείς αν έπρεπε σήμερα να πείσετε έναν Κύπριο καταναλωτή που μέχρι σήμερα ενδεχομένως να εμπιστεύεται μόνο τις ευρωπαϊκές ή ιαπωνικές μάρκες να επιλέξει το αλούμι, ποιος θα ήταν ο σημαντικότερος λόγος να το κάνει, για να κλείσουμε, κύριε Ρότσα?
0: Το ότι είναι ότι παράγεται στην Κίνα, να σημειώσω ότι το αυτοκίνητο παράγεται στην Κίνα, σχεδιάζεται στην Ευρώπη και πολύ αποκλειστικά στην Ευρώπη το αυτοκίνητο μας. Παράγοντες, το ότι είναι κινέζικες προέλευσης δεν έχει να κάνει καθόλου με το, με πώς να το θέσω, lack of technology, δηλαδή έλλειψη στην τεχνολογία ή στην ποιότητα του αυτοκίνητου. Τα συστήματα και η έμφαση που βάζουν οι κινέζικες εταιρείες στα αυτοκίνητά τους είναι εξαιρετική, και μάλιστα οι εταιρείες οι οποίες έρχονται στην Ευρώπη είναι οι εταιρείες οι οποίες κατάφεραν επιζήσουν στην κινέζικη αγορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι ξέρει και ο κόσμος ότι με τέτοιες εταιρείες οι οποίες μπαίνουν στην Ευρώπη είναι εταιρείες οι οποίες είναι αξιόπιστες. Το άλλο που ήθελα να αναφέρω εγώ για την δική μας εταιρεία, την LinkTour. Η LinkTour, η μητρική της εταιρεία, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αλουμινίου στον κόσμο. Έκανε προφίλ αλουμινίου και για αυτοκίνητα, και λόγω του ότι έκανε τα προφίλ και για τα αυτοκίνητα, για διάφορες μάρκες, αποφάσισε και η ίδια να μπει στον χώρο του αυτοκίνητου. Έτσι δημιούργησε το αλούμι, το οποίο έχει σκελετών 100% ανακυκλώσιμο αλουμινίου, το οποίο το κάνει πιο ελαφρύ, δεν αγιώνει και είναι πολύ σταθερών και συμβατικών. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχει κάτι ο κόσμος να φοβάται ή να χώνεται λόγω του ότι είναι κινέζικο και δεν είναι ευρωπαϊκό.
1: Μάλιστα. Κύριε Ρότσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και για την φιλοξενία και την ευκαιρία που μας δώσατε να παρουσιάσουμε τη LinkTour και τη CHR Prime Vehicles στην εταιρεία μας. Προσκαλούμε και εμείς τους ακροατές να γνωρίσουμε

0: βρίσουν το αλούμι από κοντά και να επικοινωνήσουν μαζί μας για ένα test drive, μια δοκιμαστική οδήγηση. Να ήθελα να αναφέρω πως μπορούν να μας βρουν οι ακροατές στην ιστοσελίδα μας, linktour.cy, ή στο τηλέφωνο μας 2243-2877. Θα χαρούμε να συζητήσουμε τις ανάγκες τους και να παρουσιάσουμε το όχημά μας.
1: Εξαιρετικά. Σας χαιρετώ.
0: Κύριε Δωρίτα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Δωρίτα, για να ακούω και εσένα για την, ο σημερινό ένθετο. Δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη, γύρω στην 1. Και αυτή την ώρα έχω μαζί μου. Τι χαρά και τι τιμή, παιδιά. Κάνω σχεδόν 5 χρόνια. Πρώτη φορά είμαστε στο στούντιο μαζί. Γιώργο Λογίδης. Και άργησα κιόλα σήμερα. Ήρθε την μέρα που άργησα. Καλώς τον καλωσόρισες.
3: Καλώς σας βρήκα. Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα. Ήταν η μόνη εκπομπή στην οποία ποτέ δεν πέρασα από το στούντιο. Η μένει.
2: Ποιος μένει.
3: Δεν ξέρω αν είναι του Πανίκου. Με τον Πανίκο. Εντάξει. Με την εκπομπή που έβγαινε από το στούντιο στη Λεμεσόν, εντάξει.
2: Ποτέ.
3: Όχι να αντικαταστήσω, αλλά σίγουρα.
2: Να
3: ναι, να είμαι στην ίδια εκπομπή. Νομίζω ότι. Εντάξει, δεν συζητώ πρακτικά όταν βγαίνει η εκπομπή από τη Λεμεσόν, εντάξει. Νομίζω ότι είμαι κοντά στο να.
2: Ωραία. Γιώργο Λογίδη, μπορείς να κάνεις όλο το πρόγραμμα. Γιατί είσαι εσύ.
3: Είναι στο συνέδριο ο Εφραίμ, το παρακολουθεί κάθε χρόνο. Θέλει να το παρακολουθεί από την αρχή μέχρι το τέλος. Καλά κάμνη,
2: ναι.
3: Και δεν μπορούσαμε να του πούμε
2: όχι.
3: Είμαι εδώ να τον αντικαταστήσω. Ντάξει. Και να κάνει ο ίδιος τη δουλειά του.
2: Πήγε η Ομόνοια, όλα καλά.
3: Έφτασε πριν από λίγο η Ομόνοια σε κανένα. Δεν ξέρω ακριβώς αν έφυγαν στις 10 η αποστολή της Πάφου. Ιταλία, 3 ή 3 κάτι ώρες. Είμαστε κοντά στο να αφηχθεί και η Πάφος. Εντάξει, σημασία. Μακάρι, εντάξει, το ταξίδι είναι όλα καλά να εξελίσσονται τα ταξίδια για όλο τον κόσμο. Αλλά από εκεί πέρα θα περιμένουμε απόγευμα τα νεότερα που είναι τα πιο. Ουσιαστικά εννοώ προπόνηση, δηλώσεις των προπονητών, αν έχει κάτι να μας δώσουν, κάτι παραπάνω ως προς το τι έχουν, αν αντιμετωπίζουν κάτι που έχουν κάποια θέματα και οι δύο ομάδες πάντα υπάρχουν αγωνιστικά, ή το πώς ίσως θα βγει κάτι παραπάνω σε σχέση με το πλάνο, την προσέγγιση τους για τα παιχνίδια τα αυριανά.
2: Ποια είναι η είδηση της ημέρας?
3: Εντάξει, έχουμε μια εξέλιξη στην ανόρθωση, μια αντίδραση επίσημη ουσιαστικά. Μετά την τελευταία νύχτα είχα βγει κάποια υπομορφή ρεπορτάζ ή πληροφορίες ότι υπάρχει ένας προβληματισμός. Ο προβληματισμός στο ποδόσφαιρο πάντα ξέρεις τον πρώτο που αγγίζει τον προπονητή. Βγήκε σήμερα μια επίσημη γραπτή αντίδραση από τον εκτελεστικό διευθυντή της ομάδας, που στην ουσία δεν διαψεύδει ότι υπάρχει ο προβληματισμός. Και με τον τρόπο που υπάρχει η τοποθέτηση, στην ουσία μεταθέτει τις όποιες εξελίξεις ή πιο σημαντικές αποφάσεις θα πάρθουν στο επόμενο παιχνίδι. Αν αντιλαμβάνεται κάποιος ότι όταν σου λέει ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν όλοι και ιδιαίτερα όσοι εμπλέκονται στο αγωνιστικό κομμάτι.
2: Για κάποιος χτύπησε.
3: Χτύπησε, έχει ώρα που χτύπησε. Έχει ώρες που χτύπησε. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι. Αν δεν υπάρξει άμεσα διαφοροποίηση, αν δεν υπάρξει άμεσα καλύτερη εικόνα, καλύτερα αποτελέσματα, τι ακολουθεί? Λέμε συχνά στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αλλάξεις 11 ή παραπάνω ποδοσφαιριστές. Ναι. Αυτός που είναι η πρώτη κίνηση που μπορεί να γίνει είναι ο προπονητής.
2: Δίνουμε μικρόφωνο σε λίγο. Μείνετε, ακούτε Γιώργο Λογίδη και τα μεσημέρια, κύριε.
3: Και το μεσημέρι, αύριο θα είναι εδώ.
2: Λέω, να το βάλουμε. Ναι. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο να είμαστε καλά, 12 και 10. Δίνουμε ραντεβού. Προσοχή, γιατί το απόγευμα έχουμε. Προσοχή που θα επιστρέψει, έχουμε πολύ βροχόπτωση. Έρχεται. Να είστε προσεκτικοί στους δρόμους και δυνατούς ανέμους. Λίγο να πάρουμε τα μέτρα μας. Πορτοκαλί προειδοποίηση από μετεωρολογική. Καλό απόγευμα.
4: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
5: Κυρίως συννεφιασμένος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό και παράλια και στους 17 στα ορεινά.
6: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Μάχη κατά της ακρίβειας. Πρόσθετα μέτρα να ζητεί η κυβέρνηση για το μέγα πρόβλημα που πλήττει την Κύπρο. Βασιλικό, με αγκάθια ο δρόμος ολοκλήρωσης των έργων. Υπό προϋποθέσεις θα ξεκολλήσει το έργο και να εντοπιστεί σοβαρός ανάδοχος του τερματικού. Νέα έρευνα. Πώς εμπλέκεται η Κύπρος στο σκάνδαλο φοροδιαφυγής του Αμπράμοβιτς με τις πολυτελείς επαύλεις, τα υπερπολυτελή γιότ και τις υπεράκτιες εταιρείες. Πάνω απ' όλα το ΝΑΤΟ. Η Προεδρεύουσα Ιρλανδία προσγείωσε το άρθρο 42.7. Κάνει λόγο για αμοιβαία συνδρομή, όχι για αμοιβαία άμυνα, κάτι που δεν εξυπηρετεί το αφήγημα της Λευκωσίας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
7: 3, 2, 1, πάμε!
8: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
9: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
10: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με ίνες Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
11: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει. Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο. Και κυρίως, τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Θωρακίστε το ανασωπητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανασωπητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική προέλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
13: Everyone, με 39 και 99 ευρώ
14: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
15: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
17: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
18: I feel happy, oh so happy, I feel happy and happy and...
19: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
18: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα, παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. με όλα αυτά. Πώς να μην νιώθεις αφή.
20: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
21: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή On-Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία CoFarm. Είναι η ώρα που αξίζει να δώσετε ενέργεια στο σώμα σας με τις πολυβιταμίνες Advances. Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο Νέα Ρίβιου εκτάκτος σήμερα, στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Εφραίμ Γεωργίου θα είναι κανονικά από αύριο μαζί σας. Πάμε έτσι να συνοψίσουμε, να επανέλθουμε στην αθλητική επικαιρότητα περίπου στα μέσα της σημερινής μέρας. Μιας μέρας με δράση και πάλι απόψε στο Champions League, αντίστροφη μέτρηση και για τα αυριανά παιχνίδια Europa League και Conference League, με επίκεντρο βέβαια τα παιχνίδια των δικών μας, των δύο κυπριακών ομάδων, Ομόνιας και Πάφου. Θα δούμε λοιπόν ό,τι προκύπτει μέχρι αυτή την ώρα. Πριν από λίγο έχει φτάσει στην Σλοβενία η αποστολή της Ομόνιας και πριν από πολύ λίγα λεπτά και η αποστολή της Πάφου στην Ιταλία. Πάμε πρώτα τηλεφωνικώς στη Σλοβενία, στον απεσταλμένο μας Παντελή Παντελή, έτσι να μας δώσει τα όποια νεότερα πιθανόν να υπάρχουν. Σε χαιρετώ, Παντελή, από την Κύπρο.
1: Μεσημέρι και στις μας από την Σλοβενία, πριν μια ώρα περίπου. Στάσαμε μια ώρα και κάτι. Στη Λουμπλιάνα όλα καλά με την αποστολή. Μια ψυχή όπως πρέπει στην ώρα της. Και σύντομο ταξίδι σχετικά, 3 ώρες ήταν περίπου, χωρίς να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα η ομάδα.
0: Και ποιες συνθήκες που αντιμετωπίσατε, γιατί ειδικά τέτοια εποχή, όσο πλησιάζουμε στον χειμώνα, σε παιχνίδια ομάδων μας στο εξωτερικό στην Ευρώπη, είναι ένα στοιχείο που πολλές φορές έτσι έχει αποδειχθεί ως ένα σημαντικό βαθμό καθοριστικό. Τώρα δεν ξέρω για αύριο βέβαια, αλλά τι καιρό τουλάχιστον συναντάτε σήμερα.
1: Είναι για όλους στη Λουμπλιάνα, όσο παράξενο και να ακούγεται. Εντάξει, η θερμοκρασία είναι λίγο χαμηλή, δηλαδή περίπου στους 15 με 20 βαθμούς. Αλλά νομίζω είσαι εντάξει, δηλαδή εγώ είμαι με ένα φανελάκι απλά έξω. Είμαι αρκετά εντάξει, δεν ένιωσα το κρύο ακόμη. Πιθανότατα με την ώρα να περνά και τον ήλιο να φεύγει, γιατί όπως είπα είναι για όλους τόσο καιρός, να νιώσουμε το κρύο λίγο περισσότερο.
0: Κακά τα ψέματα, μετά την νίκη της πρεμιέρας από πλευράς της Ομόνιας, ο πύχης των προσδοκιών έχει ανέβει. Σωστό ή λάθος, θα το δούμε και αύριο, αλλά αφού κέρδισε το πρώτο παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα που σαφώς προέρχεται από μια πιο καλή ποιοτική ποδοσφαιρική σχολή, νομίζω είναι ως ένα βαθμό δικαιολογημένη η αισιοδοξία ότι μπορεί, εύκολο προς Θεού δεν είναι, ότι μπορεί η Ομόνοια αύριο να πετύχει στη Σλοβενία το 2-2, και αν το καταφέρει, αντιλαμβάνεται κανείς το ποιες προϋποθέσεις πλέον, ακολουθεί δύσκολη ή πιο δύσκολη συνεχεία, αλλά ποιες προϋποθέσεις πλέον δημιουργούνται γενικότερα για την παρουσία της.
1: Ακριβώς, γιατί μετά την νίκη απέναντι στη Θέλτα έρχεται ίσως το πιο εύκολο παιχνίδι σε εισαγωγικά, γιατί είναι το Europa League, είναι ψηλό το επίπεδο, έτσι λέει, είναι μια ομάδα που έχει ανεβάσει το επίπεδο της τα τελευταία χρόνια με τους επενδυτές που ήρθαν, και προσωπικά θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι ποιοτικά στο 50-50. Αν αναλογιστούμε όμως τη στιγμή που βρισκόμαστε τώρα, η Ομόνοια ίσως να έχει ένα προβάδισμα, γιατί η Τσέλη δεν είναι και στην καλύτερη της κατάσταση, είναι πειρασμένη και από την Ευρώπη και από τις πολλές αλλαγές που έγιναν και στην τεχνική ηγεσία. Ο νέος πρώην ίσως Δελίκοβιτς πριν ένα μήνα ανέλαβε, αλλά και κάποιες αλλαγές στους ποδοσφαιριστές. Και κάποιοι παίκτες κλειδιά είναι στο καλύτερο τους επίπεδο, όπως είναι η Σέθλαρ και η Κβέσιτ. Έτσι, εγώ δίνω λίγο προβάδισμα στην Ομόνοια, όχι πολύ μεγάλο όμως, καθώς είναι εκτός έδρας στο παιχνίδι, στο Τσέλγε, σαφώς απέναντι σε μια άκρος ποιοτική ομάδα που έχει δείξει και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, φτάσε και μέχρι τους 8 του Conference League. Είναι αρκετά υπολογίσιμη αντίπαλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αγωνιστικά θα πρέπει να τα θυμίσουμε, γιατί άλλα περιμέναμε το πρωί να μάθουμε ως προς τη συμμετοχή, όχι τη δυνατότητα, αν θέλεις, να είναι διαθέσιμος για τον κύριο Μπέρκ ο Μπράουερς, και μάθαμε τελικά για άλλη απουσία, έτσι.
1: Ναι, στα θετικά είναι ότι ο Μπράουερς ακολούθησε την αποστολή, φαίνεται και αρκετά καλά, έχει τις πιθανότητες να ξεκινήσει. Δεν ξέρω αν τον προφυλάξει ο κύριος Μπέρκ, ο οποίος δεν υπολογίζει τον Ανδρέα Χριστού, ένα πρόπτωτο της τελευταίας στιγμής, όπως μας είπαν, στη χθεσινή προπόνηση, και έτσι έμεινε εκτός ο Κύπριος Μπακ, εκτό λίστα είναι και ο Ακιντόλα, ο οποίο αντιμετώπιζε.
0: Ούτε θα μπορούσε ούτω ή άλλω να αγωνιστεί. Ναι.
1: Λοιπόν. Ναι, είναι περισσότερο οι πιθανότητε για τη Δευτέρα μαζί του. Όπω και άλλοι πέντε ποδοσφαιριστέ. Εντάξει, κάποιοι είναι και εκτό πλάνο. Είναι η Βίκτορ, Άιτιν, Γκίτσον, Μουσαλόφσκι και ο Ντουμπάτσο. Αυτά είναι τα προβλήματα για τον Χένιν Μπέρ. Νομίζω και με το βάθο που έχει δείξει ότι έχει η Ομόνια φέτο, δεν θεωρείται. Δεν μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα ενώ από αυτές τις επιλογές που δεν είναι διαθέσιμες.
0: Δώσε μας, θύμισε μας και το πρόγραμμα του απογεύματος και να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθείτε και εσείς τώρα έτσι να τακτοποιηθείτε με την άφιξη στη Σλοβενία. Απλά να θυμίσουμε το τι ακολουθεί σήμερα για την αποστολή.
1: Η συνέντευξη τύπου του Χένιν Μπέρ μαζί με ένα ποδοσφαιριστή είναι στις 6 και 4 περίπου.
0: Μιλάμε για ώρα Κύπρου.
1: 6 και 4 ώρα Κύπρου, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και στις 7 θα ακολουθήσει η τελευταία προπόνηση της ομάδας στο στάδιο Σδέζελε.
0: Σε ευχαριστώ Παντελή, καλή διαμονή, καλή δουλειά. Θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναδώσεις τα στοιχεία ό,τι χρειαστεί και στις επόμενες εκπομπές και στην ιστοσελίδα μας 24 Sports. Αυτά από την Σλοβενία και την αποστολή της Ομόνιας.

0: Πριν από μία ώρα και κάτι, όπως ακούσαμε, έφτασε η αποστολή της Ομόνιας στην Σλοβενία. Πριν από μερικά λεπτά έχει αφηχθεί στην Ιταλία η αποστολή της Πάφος FC. Πάμε τηλεφωνικώς αυτή τη φορά στην Ιταλία και στο Γιαννάκη Χριστοδουλού. Σε χαιρετώ, Γιαννάκη, από την Κύπρο.
1: Καλό απόγευμα από την Ιταλία. Ναι, βρισκόμαστε καθοδό για έλεγχο διαβατηρίου. Είμαστε στο λεωφορείο.
0: Όλα καλά με την πτήση.
1: Ναι, εντάξει, είχε λίγα κενά έρωσε, 3,5 ώρες όμως, κανονικά, έγινε και η αναγγελία από τον πιλότο για καλή επιτυχία στην Πάφο. Ήταν καλά, όλα καλά.
0: Αισιοδοξία υπάρχει στην αποστολή, στο αεροπλάνο, στον κόσμο, παρότι μιλάμε για μια αποστολή με πολύ ψηλό βαθμό δυσκολίας.
1: Ναι, σίγουρα όλοι γνωρίζουν τον βαθμό τον ψηλό της δυσκολίας, όμως υπάρχει έτσι η χαρά, η ικανοποίηση ότι εδώ που βρίσκεται η Πάφος, ξέρουν ότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια η Πάφος παρουσιάζεται πάρα πολύ καλή. Είναι το πρώτο παιχνίδι στο League Face του Conference League και όλοι πιστεύουν ότι ναι μεν με τα προβλήματα που είναι γνωστό ότι η Κορτάρ και ο Εν Καμαλέου έμεινε στην Πάφο, οι υπόλοιποι όμως επιστρέφει ο Κορέια. Σίγουρα φοράνε το καλό το κουστούμι και προσφέρουν και θέαμα. Θέαμα που αναμένεται ότι θα έχει και αύριο στο New Balance εδώ στην Ιταλία. Η αποστολή είναι τα χαμόγελα υπάρχει από τον κόσμο. Γύρω στα 90 άτομα ήταν μαζί με την αποστολή φίλοι της ομάδας. Άλλοι 250 θα είναι και ταξίδεψαν με άλλους προορισμούς. Αναμένεται ότι θα είναι γύρω στα 300 άτομα. Σε λίγο η αποστολή που έφυγε πρώτη από το αεροπλάνο για ευνόητους βεβαίως λόγους θα ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές και απόψε θα έχουν στο στάδιο την τελευταία προπόνηση. Θα προηγηθεί βεβαίως και θα μεταφέρουμε το ότι θα αναφερθεί στην διάσκεψη τύπου από τον κύριο Πίντο και τον Νικόλα Ιωάννου που ήρθε ναι μεν σε γνώριμα μέρη, όμως δεν αγωνίστηκε σε αυτό το γήπεδο γιατί όταν ανέβηκε η Κόμο πρώτη κατηγορία ήταν στην Σαμπτόρια. Αυτά έτσι είναι τα τελευταία νέα, να πούμε ότι όλα κύλησα ομαλά. Έμεινε Κολτάρ και Εν Καμαλέου στην Κύπρο για λόγους ξεκούρασης κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ακολουθεί και δύσκολο πρόγραμμα Γιώργο, αλλά αυτό που πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν ξέρω τώρα ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες, αν έχει έρθει οι άσχημες καιρικές συνθήκες που έλεγα στην Κύπρο. Εδώ υπάρχει ζέστη, υπάρχει ήλιος και μιλάμε ότι θύμιζε καιρό τις προηγούμενες μέρες στην χώρα.
0: Μάλιστα. Θυμίζουμε 6:30 είναι η συνέντευξη τύπου. Ναι. Του κυρίου Πίντο και του Νικόλα Ιωάννου εκ μέρους των ποδοσφαιριστών και μισή ώρα αργότερα στις 7 η τελευταία προπόνηση, έτσι.
1: Τελευταία προπόνηση, ναι, και 15 λεπτά θα είναι ανοιχτή για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιαννάκη. Καλή διαμονή στην Ιταλία. Καλή δουλειά. Θα τα ξαναπούμε και μαζί σου όταν και εφόσον θα προκύψει η ανάγκη και όταν θα υπάρξουν και νεότερα από την αποστολή. Αυτά για τις δυο μας ομάδες που ολοκληρώνουν απόψε την προετοιμασία τους για τα αυριανά παιχνίδια. Θυμίζω αύριο 7:45 είναι το παιχνίδι της Ομόνιας με τη Τσέλιε στην Σλοβενία και εδώ μιλάμε για δεύτερη αγωνιστική στο Europa League σε αντίθεση με την πρεμιέρα των αγώνων στη League Face του Conference League. Η Πάφος θα παίξει αύριο στις 10 το βράδυ κόντρα στην Αταλάντα. Από εκεί και πέρα τοπική επικαιρότητα. Μετά την ήττα της περασμένης Κυριακής και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο από την Πάφο, μιλάμε για την ανόρθωση. Μετά τις αντιδράσεις, τους προβληματισμούς, τα ρεπορτάζ, αν θέλετε, και τις εκτιμήσεις ότι προκύπτει σοβαρός προβληματισμός στη διοίκηση σε σχέση και με την συγκεκριμένη τελευταία εμφάνιση, γενικότερα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, με κάποια θέματα, αγωνιστικές αδυναμίες ίσως κατ' επέκταση που έχουν παρουσιαστεί. Είχαμε σήμερα την πρώτη ουσιαστικά μετά από το παιχνίδι αυτό επίσημη αντίδραση. Ήρθε με γραπτή δήλωση από τον εκτελεστικό διευθυντή της ανόρθωσης Γιάννη Μανιάτη. Κακά τα ψέματα, σε επίπεδο, αν θέλετε, ρεπορτάζ ή πληροφοριών ή εκτιμήσεων, υπήρχε μια έτσι εκτίμηση ότι μπορούσε να είχαμε θέμα τεχνικής ηγεσίας. Άλλωστε είναι γνωστό ότι σε περιόδους που τα αγωνιστικά ή τα αποτελέσματα πολύ περισσότερο για μια ομάδα ή οποιαδήποτε ομάδα δεν πάνε καλά, σαφώς η πρώτη σκέψη ως προς το ενδεχόμενο αλλαγών αποφάσεων σοβαρών στον προπονητή πάει. Η σημερινή γραπτή δήλωση από τον κύριο Μανιάτη στην ουσία δεν ανατρέπει το σκηνικό και την εκτίμηση, δεν διαψεύδει ουσιαστικά ή δεν αλλάζει ξεκάθαρα το σκηνικό, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο έχουμε για την ώρα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο εκτελεστικός διευθυντής, προφανώς εκπροσωπώντας την επίσημη ανόρθωση, παραδέχεται τον έντονο προβληματισμό σε σχέση με βαθμολογική συγκομιδή και αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε μέχρι τώρα η ανόρθωση, σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται, γράφει ο κύριος Μανιάτης, στη μεγάλη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται σε διοικητικό, οικονομικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο, όταν τονίζει ξεκάθαρα ότι οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, ιδιαίτερα όσοι εμπλέκονται άμεσα στον αγωνιστικό τομέα, μαζί με τη ξεκάθαρη βούληση και αποφασιστικότητα που μεταφέρει εκ μέρους της διοίκησης, για να γίνουν όλα όσα θα απαιτηθούν για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα. Εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι τα πράγματα σε σχέση με τον κύριο Ελ Μαέστρο έχουν φτάσει ή βρίσκονται σε ένα έτσι οριακό, θα έλεγε κάποιος, επίπεδο. Δεν προκύπτει οποιαδήποτε απόφαση τώρα, δεν θα προκύψει. Αν θα υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο, δεν θα υπήρχε η ανάγκη ή ο λόγος να τοποθετηθεί σήμερα διαφορετικά ο κύριος Μανιάδης, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι το επόμενο ή τα επόμενα, αμέσως επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν, θα είναι το κριτήριο για να αποφασίσει η διοίκηση αν θα πρέπει, όπως το αναφέρει και στην γραπτή αυτή δήλωση, με ξεκάθαρη βούληση και αποφασιστικότητα να πάρει αποφάσεις που απαιτούνται για να αλλάξει την εικόνα. Είχε λεχθεί βέβαια και ήταν γενικότερη εκτίμηση ότι με βάση την μέχρι τώρα αγωνιστική εικόνα και πολύ περισσότερο τον απολογισμό, τα παιχνίδια, αλλά και τα παιχνίδια που έχει δώσει, τους αντιπάλους δηλαδή που βρήκε μπροστά της μέχρι τώρα η ανόρθωση, τα δυο παιχνίδια και το επόμενο, αλλά γενικότερα τα δύο επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν για την ανόρθωση σε έκτη και έβδομη αγωνιστική, είναι σαφώς και καθοριστικά από βαθμολογικής άποψης, αλλά και καθοριστικά για τις όποιες αποφάσεις. Θυμίζω ότι στην έκτη αγωνιστική που ακολουθεί, την ερχόμενη Κυριακή, η ανόρθωση παίζει στην Περιστερώνα με την Ομόνοια 29 Μαΐου και την 7η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εντός έδρας στην Ομόνοια Ραδίπου. Είναι δύο παιχνίδια με αντίπαλες ομάδες που δεν βρίσκονται στο πάνω διάζωμα σε σχέση με τα περισσότερα παιχνίδια, τα 4 από τα 5 μέχρι τώρα που έχει δώσει στο πρωτάθλημα με τέτοιες ομάδες, άρα είναι σαφώς και πολύ πιο αξιόπιστο κριτήριο για να δούμε αν θα έχουμε όντως κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Λοιπόν, έχουμε κύπελο σήμερα. Να θυμίσω ότι έχουμε τα τρία πρώτα παιχνίδια της πρώτης φάσης του κυπέλου Coca-Cola πρώτης δεύτερης κατηγορίας. Μονή αγώνες, εκεί και όπου το 90 λεπτό δεν αναδεικνύει νικήτρια, πάμε σε παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. Στις 6 Σπάρτακος Κητίου Κράσαβα ενός Νέων Ύψωνα. Στις 7 Άρης Εθνικός Άχνας. Και στις 8 η Ομόνοια 24 Μαΐου θα παίξει με την ΑΕΠ Πολεμιδιών. Ραδιοφωνική ενημέρωση και μετάδοση για την εξέλιξη των αγώνων βέβαια από τον Sport FM 95, τηλεοπτική μετάδοση και τα τρία παιχνίδια, τα δύο πρώτα, Σπάρτακος Κράσαβα Ενή και Άρης Εθνικός, είναι από τα κανάλια Cita Vision Sports, και στις 8 το τρίτο χρονικά παιχνίδι για αναμέτρηση της Ομόνοιας 29 Μαΐου με την ΑΕΠ Πολεμιδιών είναι από την CableNet. Και βέβαια μην ξεχνούμε, ολοκληρώνεται απόψε η δεύτερη αγωνιστική στην League Phase του Champions League. Αγωνιστικές υποχρεώσεις απόψε για την ΑΕΚ Αθηνών εκτός έδρας στην Αγγλία και όχι στην Ουκρανία. Θα παίξει με την Σαχτάρ, το συγκεκριμένο παιχνίδι αρχίζει στις 10 το βράδυ. Να δώσουμε πρωτού ολοκληρώσουμε όλο το πρόγραμμα. 7.45 Φέγενορτ Κόμο και Λάσκ Λίβερπουλ. Και τα παιχνίδια στις 10, Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Παρίς Σεν Ζερμέν, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μπότο Κλιμτ, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρεάλ Μπέτις Πόρτο και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτκάρδη. Αυτά είναι τα παιχνίδια τηλεοπτική μετάδοσή τους από τα κανάλια Cita Vision Sports. Ενημέρωση για την εξέλιξή τους από τον Sport FM 95 και από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Φτάνουμε στις 2, πάμε σε αθλητικό δελτίο. Έτοιμοι στη συνέχεια Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου για την εκπομπή Pressing. Καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.

0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Στη Σλοβενία βρίσκεται η αποστολή της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέλιε για το Europa League. Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον Χρήστου και τέθηκε εκτός. Αντίθετα, είναι στην αποστολή ο Μπράουερς στις 6 και 15 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένικ Μπέρκ, στις 7 η τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Τσέλιε. Έφτασε πριν από λίγο στην Ιταλία η αποστολή της Πάφου εν ώψη του αγώνα με την Αταλάντα αύριο για το Conference League. Εκτός είναι οι τραυματίες Γκολτάρ και Εγκαμαλαίου στις 7.30, η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο στις 8, η προπόνηση στον Πέρκαμο. Ημέρα κυπέλλου, η σημερινή διεξάγονται οι πρώτοι τρεις αγώνες για την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα στις 6 Σπάρτακος Κράσα Βαϊνής στο Αμόχωστος, στις 7 Άρης Εθνικός Άχνας στο στάδιο Αλφαμέγα, τηλεοπτικά τα δύο αυτά παιχνίδια από την Σίντα Vision, στις 8 Ομόνια 29 Μαΐου Επολεμιδιών στην Περιστερώνα, τηλεοπτικό αυτό το παιχνίδι από την CableNet. Ραδιοφωνική μετάδοση και των τριών αγώνων από τον Sport FM 95. Στον Άρη για το σημερινό παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στον Εθνικό δεν υπολογίζονται οι Μάρας και Μπάντελιν, επιστρέφουν οι Σαρφό και Γιανκό. Έντονη τοποθέτηση από τον Ολυμπιακό για τη διαιτησία του αγώνα με τον Άρη. Έχουμε στείλει επιστολή διαμαρτυρία στην ΚΟΠ, όχι καταγγελία. Τα αυτονόητα που βλέπει όλη η Κύπρος δεν μπορούμε να τα κρύβουμε. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ομάδα και αν χρειαστεί θα απαιτήσουμε την κάθοδο ξένων διαιτητών, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου Ανδρέας Παναρέτου. Για το θέμα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Διοντολογίας για πιθανή χειραγώγηση του αγώνα κυπέλλου με την Δόξα, είπε ότι θα πάνε μέχρι τέλους νομικά την Επιτροπή. Τον έντονο προβληματισμό της διοίκησης για τα αποτελέσματα και την αγωνιστική παρουσία της ανόρθωσης εξέφρασε με γραπτή δήλωσή του εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας Γιάννης Μανιάτης. Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα, ανέφερε, και πρόσθεσε ότι κάθε απόφαση λαμβάνεται με υπευθυνότητα και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της ανόρθωσης. Στην ΑΕΚ επανήρχε σε προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη, θα αξιολογηθεί η κατάσταση των τραυματιών Αμίν, Ολιβάν και Τσακών και θα διαφανεί τις επόμενες μέρες αν θα είναι διαθέσιμη. Στην ΑΕΛ για τον αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου θα απουσιάζουν οι τιμωρημένοι Καφού και Ζωάο Ταβάρες όπως και ο τραυματίας Ζόκε. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Αλμέιδα. Στον Απόλλων αρκετές επιλογές έχει πλέον ο Ερνάν Λοσάδα για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ξεκαθαρίζει αν θα προλάβει ο Σπόλιαριτς, δεδομένα εκτός ο Ανδρέου. Στο Απόελλον, Νίκος Παπαδόπουλος άρχισε να καταστρώνει το πλάνο του για τον ντέρπι με την Πάφο. Στα θετικά η επάνωδος του Κωνσταντίνου Λαΐφη στο κανονικό πρόγραμμα. Ο μοναδικός στόχος είναι η νίκη και δεν θέλουμε το παιχνίδι να πάει στην παράταση καθώς ακολουθεί την Κυριακή δύσκολη αναμέτρηση στο πρωτάθλημα με την ανόρθωση, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας 29 Μαΐου Μιχάλης Ξενοφόντος για την απόψινη αναμέτρηση με την ΑΕΠ. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, μόνο να κερδίσουμε το σημερινό αγώνα, σχολίασε για το απόψινό παιχνίδι κυπέλλου με τον Άρη ο εκπρόσωπος τύπου του Εθνικού Άγγελος Βραχίμης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του στον Sport FM για το πολύ καλό ξεκίνημα της ομάδας στην δεύτερη κατηγορία. ΑΕΚ και Κεραυνός αγωνίζονται απόψε για την δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Euro Cup. Στις 7 ο Κεραυνός αγωνίζεται στην Σλοβακία απέναντι στην Nitra Blue Wings. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Τζίκη στην Βαρσοβία. Πρεμιέρα για την ΑΕΛ στο Euro Cup Women αντιμετωπίζει στις 7 στην Τσεχία την Ζαπίν Ιπνό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Σακτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Champions League και θα επιδιώξει να φτάσει σε δεύτερη νίκη στις 10 το βράδυ το παιχνίδι στην παρουσία περίπου 10.000 φίλων της ΑΕΚ. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα στις 7.45 Feyenoord Como και LASK Liverpool και στις 10 Aston Villa Fener, Ponton Glimt Dortmund, Manchester City Paris Saint Germain, Betis Porto, Roma Real Madrid και Slovan Stuttgart. Ο Ολυμπιακός μεταβαίνει στη Μασσαλία για το αυριανό παιχνίδι με την Marseille εκτός επιλογών ο Μπέιλι. Σφοδρά πειρά κατά της διοίκησης, ζητώντας περισσότερες επενδύσεις και ουσιαστική ενίσχυση του ρόστερ, εξαπέλυσε ο αμυντικός της United, Λισάντρο Μαρτίνες. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί στις 8 απόψε για την τρίτη αγωνιστική του Euro Cup την Ιταλική Τορτόνα. Σε εξέλιξη ο αγώνας του Στεφανού Τσιτσιπά κόντρα στον Μετβέτεφ για το Masters της Σανγκάη. 1-0 στα σετ, 6-4 τα games, προηγείται ο Ρώσος τενίστας. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carob Awards.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
4: 26 νέα ακίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
4: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
3: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
4: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
5: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
6: Η ιστορία μιας γυναίκας που παρά τις αντιξότητες δεν λύγησε για χάρη των παιδιών της. Η νέα μεγάλη δραματική σειρά «Μια γυναίκα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 και 10 το βράδυ στον ΑΕΦΑ.

0: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
2: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
2: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
3: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
4: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
7: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Εγώ είμαι. Καλό μεσημέρι, φίλε και φίλοι ακροατέ του Sport FM 95 και καλώ ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Μια εκπομπή που έχει στόχο και σκοπό να σα κρατήσει και σήμερα συντροφιά για το επόμενο τρίωρο. Είμαστε εδώ μαζί με την Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου, Μαρία.
1: Γεια σου, Λοίζο, καλό μεσημέρι.
0: Το Ανδρέα Βιολάρη.
2: Παρόν, παρόν. Χαίρετο, καλό μεσημέρι σε όλου, σε όλε.
0: Το Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ντανίλ Μετβέτεφ. Και θα είμαστε εδώ μέχρι τι 5. Τούτο ήθελα εγώ.
1: Στο 2950 τα μηνύματά σας και να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One. Ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα, 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου υπάρχει κάτι επιπλέον που πρέπει να γνωρίζεις, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο για μέρες όπως η σημερινή, με πολλές έτσι
2: παραμετρήσεις
1: που
2: θέλεις. Α, για να παρακολουθείς. Για να παρακολουθείς. Ναι. Ακούμε αυτό.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Να θυμίσω επίσης, χθες κάναμε την πρώτη αναφορά και σας προτρέψαμε να προγραμματιστείτε και να κλείσετε όσον πιο νωρίς γίνεται, επειδή είναι και περιορισμένες οι θέσεις. Καμιά 200 άτομα θα χωράει ο χώρος, οπότε 20 ομάδες, maximum 5 άτομα κάθε ομάδα, για να παίξουμε το pub quiz μας, sports bar quiz, 11 Νοεμβρίου,
0: sports pub
2: quiz. Σε συνεργασία με το Charity Idols, ή αν θέλει ο Charity Idols σε συνεργασία με εμάς, θα κάνουμε έτσι μια βραδιά καταρχάς που θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Όσα έσοδα προκύψουν, το 100% των έσοδων που θα προκύψουν από τις συμμετοχές, είναι κάθε ομάδα 20 ευρώ.

0: Οπότε αν έρχεται κάθε ομάδα 5 άτομα, 4 ευρώ ο κάθε ένας. Θέλω να πω ότι είναι μικρών το ποσόν, αλλά επειδή θα πάει για καλό σκοπό είναι σημαντικό. 11 Νοεμβρίου στη Λευκοσία, στο Κόζο Sports Bar, παρουσιαστές της βραδιάς Λουίς Νικόλα, Ανδρέας Βιολάρης. Δεν ξέρουμε, σας το λέμε από τώρα, επειδή μου έστειλαν και κάποιος φίλος μήνυμα ανεχτές. Δεν ξέρουμε τις ερωτήσεις, δεν μας τις λένε, ούτε θα μας τις πούν. Δεν ξέρω γιατί, δεν μας εμπιστεύονται. Καλά κάνουν.
1: Είναι στο πλαίσιο και των εορτασμών που θέλαμε να κάνουμε και τα 150 επεισόδια στο podcast μας. Είχαν περάσει, αλλά ήταν έτσι λίγο περίεργες ημερομηνίες. Οπότε βρήκαμε ένα αφορμή τη διακοπή της Εθνικής για να το συνδυάσουμε με τα παιδιά του Charity Idols. Και φυσικά είναι σημαντικό να έρθετε όλες οι ομάδες. Γιατί αν κάνουμε έτσι τα μαθηματικά, θα μαζευτεί έναν πολύ σεβαστό ποσό για να βοηθήσουμε το σκοπό των παιδιών, που η αλήθεια είναι και τώρα στη σελίδα τους υπάρχουν κάποιες ωραίες δημοπρασίες. Μπορείτε να πάτε να δείτε και να κάνετε τα μπιτ σας.
0: 11 Νοεμβρίου στις 7:30 στο Κόζο, είναι έγκομη, δίπλα από τα γραφεία της ΚΟΠΑ, πρώην Avenue, πρώην 5-8, έτσι όσους θυμούνται. Είπαμε ομάδες των 5. 20 ευρώ η συμμετοχή.
2: Και οι τρεις
0: πρώτες ομάδες θα κερδίσουν δώρα. Τώρα ποια θα είναι αυτά,
1: θα το
0: δούμε.
1: Σίγουρα ο πρώτος δεν πληρώνει το τραπέζι.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
1: Αισιοδοξία, ζηγάτε. Σας κάνετε και λογαριασμό.
0: Ναι. Τόσο.
1: Αν το πιστεύει και δεν θα είναι τόσο καλή.
0: Και ναι, για να έχετε σίγουρα θέση. Είπαμε, δεν είναι απεριόριστες οι συμμετοχές. Πάρτε τηλέφωνο στο Μαριβάς
2: 97-997-990.
0: Ω, σιώ, πραγματικά.
1: Χα το κάνει πρόβαν και εγώ. Για να τούτος είναι υποπιπούλος, λάρο.
0: Πάρτε τηλέφωνο, ζητάτε τον Μάριον. Τουλάχιστον εχθές ήταν ο Μάριος εκεί υπευθύνος, μας απάντησε και εμάς. Και την πρώτη μισή ώρα τον αναφορό μας είχαν κλείσει ήδη 7 άτομα, 7 ομάδες.
1: Τα ομάδες, μια ήταν διάδα.
0: Μια ήταν διάδα, τι εννοείς?
1: Είπε μας το παιδί.
0: Α, οι δύο εννοείς, δύο. Ναι. Είπαμε, μπορεί να δύο, μπορεί να τρεις, τέσσερις, μέχρι πέντε.
1: Μόνοι σας με πάτε.
0: Ναι, και αν θέλετε, αν ψάχνετε, μόνοι ακροατές ψάχνουν. Αν θέλετε, μπορείτε εδώ στο 2950 να στείλετε μήνυμα μαζί με άλλους μοναχικούς, καβαλάριδες, να κάνετε μια ομάδα. Όπως, δεν ξέρω αν επισημοποιήθηκε, με προτροπή, με πρόταση μάλλον του κότσου της καρδιάς μας. Ο μόνος που εμφανίστηκε είναι ο Πολύκαρπος. Εμφανίστηκε ο Πολύκαρπος, είπε κάτι.
1: Ναι, είπε μέσα απλά είναι άρρωστος.
0: Οκ, περαστικά στον πρόβλημα. Περαστικά. Αυτό. 97-997-990 είναι το τηλέφωνο του Κόζο Sports Bar. Οπότε και να μην το συγκρατήσετε τώρα που το λέμε, γκουκλάρετε, βρείτε το. Πιάστε, κάνετε κράτηση και θα τα πούμε από κοντά. Στο ψητό μόνο μια, ο 347, σχολιάστε μας λίγο τις δηλώσεις του Λισάνδρο. Του Λισάνδρου, άλλη, ναι. Έχει, ναι. Όχι, δίκαιο. Έτσι, το πρώτο σχόλιο μόνο να αναπτύξουμε στην πορεία.
2: Έχει
0: κάποιον που πιστεύει ότι δεν έχει δίκαιο?
1: Όχι.
0: Να σηκώσει χέρι. Να σηκώσει χέρι κάποιο, αν νομίζει.
1: Όχι, αλλά ο τελευταίο που έκανε αντίστοιχες δηλώσεις, τώρα είναι πρώην στη Μίλα.
0: ναι.
1: Θυμούμε τις χαρακτηριστικά της δηλώσεις του Ρουμπέν Αμορίμ. Ήταν πολλά κοντά στο πνεύμα των δηλώσεων του Λισάνδρου. Απλά η διαφορά ήταν ότι ο Λισάνδρος είπε ένα εμβρασμό, άλλος επί εκκάλκυλεται την ίδια σκέψη τύπου για να τα κάνει όλα μπιπ και τα έκανε.
0: Και γνωρίζοντας ότι
1: θα φύγει.
0: Θα φύγει.
1: Νομίζω ότι
0: μοιάζει με την διαφορά.
1: Λυγεί το συμβόλαιο του.
0: Ναι. Αλλά τώρα ένας ποσφαιριστής, δεν θυμάμαι τουλάχιστον σε αυτόν τον επίπεδο.
1: Ναι, απλά λέω λεπτή θέση του ποσφαιριστή αυτό το πράγμα, γιατί την ώρα που το κάνεις και αναφέρεσαι σε ενίσχυση, σημαίνει κάποιοι που 20, 25, 30 συμπαίκτες σου λαλείς ότι δεν είναι καλά.
0: Μα τούτο είναι το βασικότερο. Yeah. Το ότι κατηγορεί την διοίκηση κάποια στιγμή, τώρα, αύριο, τέλος χρονιάς, θα τον καθαρίσουν, θα τον καθαρίσουν. Σήμερα, ο οποίος είναι προπονήσει. Πώς να δεις τα μάτια των. Ξέρω,
1: το
0: τον Αντάλοτ. Ο Τίλεμανς είναι κάποιος που είπε δεύτερος για την
1: Ελλάδα. Ναι, εντάξει, είπε ότι τους καινούριους
0: είναι ένας που. Ναι, μα είπε για αυτούς που ήρθαν. Είπε για αυτούς που δεν ήρθαν. Άρα η Χάφεν είναι η μόνη που θα τσουνιαστούν. Ο αριστερός μπακ, ο δεξής μπακ, η κεντρική αμυντική, η επιθετική. Αυτές οι θέσεις είναι που δεν ενισχύθηκαν.
1: Είναι ευκίνο όμως. Για μένα, ok, έχει point, λέει τα και καλά έκαμε και έχει και θάρρος, αλλά προχτές έκαμε σε Μπουρούνο Σολάνκε. Έπιασε πάνω του και βάλες μες στην πόρτα. Μες σου φέραμε ενίσχυση που σε έκανε Μπρούνο Σολάν και είσαι πρωταθλής κόσμου και πιες τελικό με την Αργεντινή, όπως και να πιες.
2: Είπε ότι έχουν ευθύνες και παίχτες όμως.
1: Ναι, εντάξει, αλλά την ώρα που εσύ ενίσχυσες το 100% σου στην παρουσία σου, εντάξει,

0: ούλα, πώς μπορείς να ζητάς πούς άλλους να δοκούν ούλα. Αλλά καταλαβαίνω ότι λέει και στο απειροβλήτων οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που είναι σε εκείνες τις θέσεις εδώ και πολύ καιρό, ενώ οι αποτυχίες χρεώνονται σε διαφορετικό κόσμο κάθε φορά.
1: Προπονητές κυρίως που πάντα έρχονται.
0: Αλλά γίνεται να γίνεται συνεχεία και να μην φτύπει ποτέ εκείνος που είναι που πάνω. Δηλαδή κάπου είναι που πάνω που είναι το θέμα. Τώρα ίνταλος λύνεται το πράγμα, νομίζω ότι επιένει και τούτη χρονιά. Η εκείνη τούτη χρονιά επιένει που η Χαλ, θυμάσαι που σου είπα.
1: Τι.
0: Που η πρεμιέρα με η Χαλ που σου πατήκε όσο είναι η χρονιά.
1: Η διάδα έγινε τριάδα και μπορεί και τετράδα τελικά. Μας λέει ο φίλος, μάλλον ο φίλος που πήρε τηλέφωνο και δήλωσε συμμετοχή. Που έκλεισα, είπε μου ότι ώρα θέλεις. Και είπα του 8.30 να ξαναπάρω, τι έγινε.
0: Δεν ξέρω. Να ξαναπιάνει και σήμερα, δεν μπορείς να κρατήσεις.
1: Φίλε, 7.30 να είστε εκεί. 7.30 να είστε εκεί. Αν έρθετε το 8.30, θα ξυπνήσουμε 9 να ξενυχτήσουμε. 7.30 κλείουν οι πύλες. 9.30 κλείουν οι πόρτες.
0: 7.30.
1: Ναι, θα έχουμε και εκπλήξεις, καραόκε.
2: Να
0: τα ρωτήσει η Μαρίβας.
1: Να ξέρεις το Μαρίβας.
0: Τα αφήνω να τα ρωτήσεις το κοινόν το όλο λίπι.
1: Ναι, μεν το, μεν κάνεις spoiler, μεν κάνεις spoiler. Θα καταντήσει η νέα Tottenham United. Μου ποια είναι νέα. Αντί 13, να τερματίσει 17.
0: Έτσι είναι τριπλάν του Γιαμάλ.
1: Για την οποία μας έστειλε και ο Γιώργος το πρώτο μήνυμα του. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω την τρίπλα του Λαμίδια Μάλεψες. Η Αρσένα Λάκα, πολλά καλή εψές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λισάνδρο, αν ήταν που το χέρι του ήταν να καταγγείλει το Ράτκλιφ στον Πογδάνων και τους Γκλέιζερ στις κοινωνικές ασφαλίσεις για καταπάτηση των εργασιακών του δικαιωμάτων. Εντάξει, τρίπλα για Μάλ, εγώ έχει χρόνια εδώ τέτοια τρίπλα.
0: Και στον Κουλίνο, τον πρόεδρο, καμάτισε ένα φούτσελ.
1: No chance, για να σε δαμε μαζί μας ακόμη σήμερα τόσα χρόνια μετά. Τελευταίος που έκανε τέτοιες τρίπλες ήταν ο Νεϊμάρ. Που τον καιρό του Νεϊμάρ κάποιος παίχτης να κάνει τούντε είδους τρίπλες. Δεν ξέρω.
0: Έχει τον Ροναλτίνιο, ρε φίλε, έτσι πράγμα. Έχει πες άλλον.
1: Είπα, είναι Νεϊμάρ. Μετά τον Ροναλτίνιο. Μετά τον Ροναλτίνιο. Έκανε τούντε τρίπλες. Και άλλοι δηλαδή, αλλά σε αυτό το επίπεδο.
0: Τούντο πράγμα είναι κάμε τον Ροναλτίνιο.
1: Είναι τρίπλα μέχρι τώρα τη δεκαετία. Μέχρι να εμφανιστεί κάποιο άλλο να κάνει κάτι άλλο.
0: Αντί να το κάνει ο Ροναλτίνιο το σουτ, μετέφερε να θυμάστε την τρίπλα στο ύψος τη μεγάλη περιοχή. Και πάσαρε μετά, ένα σουτάρε, ξανά φέρε την που μπροστά του και πάσαρε του Ζουλί. Θυμάσαι το.
1: Το θυμάμαι, τους έχασαν το Ζουλί.
0: Εσύ είναι το πάνω, ναι, ο Λουτοβίκ. Μαρίβας, ξέρεις το Ζουλί.
1: Μαρίβας, μετά τα πρώτα εμίχρονα έκλεισε την τηλεόραση, ρωτά ο Εμίλιος.
0: Ο Εμίλιος τον καταγγείλω,
1: επειδή
0: πλέον πήγαμε στον γκρουπ.
1: Ναι, δικαιούσε.
0: Κατηγόραν την Μαρίβας στον γκρουπ.
2: Μπράβο, Εμίλιο.
1: Κίτρινη κάρτα. Big Gio, αν ακούς κίτρινη κάρτα. Στον Εμίλιο.
0: Τι είπε ότι έκαμε τα μπιπ στο κουπόνι. Οκ, δεν είπε κάτι που
1: έγινε. Τον μπιπ, κόκκινη κάρτα.
0: Κόκκινη
1: κάρτα.
2: Τι?
0: Δεν και ακολουθήσε το δικό μου το κουπόνι.
2: Το Βιόλα.
1: Ναι,
0: Βιόλα
1: είναι έχει δίκιο.
0: Κάντια μικρόφωνο και πες τους σοαρά. Τώρα σοαρά φκάνουν και λεφτά.
2: Υπομονή, να δούμε. Πότε θα φύγει το κου. Θα φύγει κάποτε.

0: Πρόπερση.
1: Αλλά πρόπερση θυμίζει μου το πράγμα ότι σαν προαθλητής μπήκαν μέσα και ήταν λίγο χαλαροί, λίγο επιβόλαιοι και τρέχανε στο τέλος. Επίσης ήταν και ένα δείγμα γραφής του που λέμε για το TJ Shorts. Γράφει, λέμε για τον Αταμάν, λέμε για το... Δεν μπορεί μια ομάδα που θέλει να προστατεύσει σκορ να το κάνει με τέτοιοι τους παίχτες. Θέλει και παίχτες μυαλωμένους, και παίχτες που έχουν το τακτικό κομμάτι στο παιχνίδι τους για να κλειδώσει ένα μάτσο που προηγήσει 28 πόντους.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός βάλε ανίδα στις κλούβες ο Ζώτς και βάλει μέσα στους αντιπάλους. Και δεν μπορούν να κάνουν επίθεση. 55 πόντους μισούμε στο Βελιγράδι, δεν δέχτηκε 1,80 πόντους ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Δέχτηκε 79 οι πιο πολλοί πόντοι που δέχτηκε στη EuroLeague. 5 στα 5 η μοναδική ομάδα μετά την ήττα της Βαλένθια που τον Ολυμπιακό. Και έχει ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, είναι εντός έδρας μας με τη Μακάμπι, με τη Χάπουελ, συγγνώμη, Χάπουελ Τελ Αβίβ. Και έχει και ο Ολυμπιακός δύσκολο παιχνίδι, πάει να παίξει την Παρασκευή με Μπαρτσελόνα.
2: Παρασκευή.
0: Και του Παθηναϊκού Παρασκευή. Μα πολύ καρφώνησε τώρα στον Big G ότι είπε ότι είναι ανατροπή του αιώνα ο Εμίλιος. Φίλε, κάμε τον μπλοκ 24 ώρες. Η μωρία 24 ώρες μπλοκ. Δεν ξέρω. Μίλαμε τον... ποιος είναι κανένας. Ζούγκελμπεργκ. Το WhatsApp. Ποιος το έκανε.
1: Σταμάτα να τους σουμαλίζεις.
0: Μπορώ να έρθω να πιω την πείρα μου. Έβρε ρε πάνω άλλο 3-4 άτομα να παίξουμε να έρθει να πιεις την πείρα σου. Την πήρα σου, έλα να την πιούμε ούτως ή άλλως, ναι. Απλά μην κάνεις κράτηση για το παιχνίδι, να μην υπολογίζουν όμως, να μην στερήσουν τέλος πάντων από άλλη ομάδα, άλλους παίχτες, το δικαίωμα να πάνε να παίξουν. Αλλά ναι, αν είναι για μια πείρα μόνο σου, δεν χρειάζεται να κάνεις κράτηση. Ναι, έλα πας στο μπαρ, ναι.
1: Να πιερώσεις εισόδο, 5 ευρώ.
0: 7.55 πριν το διαβάσω, έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφεις, το ότι ο Έντζο Φερνάντες ζήτησε να αφήνει να πάει στην Ρεάλ από τη Τσέλσι ή ο Χούλιαν Άλβαρες που θέλει να πάει από την Ατλέτικο. Στην Μπαρσελόνα που λες Αργεντινοί με παρόμοιες τακτικές για να κάνουν την ομάδα τους να θέλουν να τους ξεφορτωθούν. Δεν ξέρω πόσο. Ξαναυπάρχει άλλο παράδειγμα σε αυτών των επίπεδων. Δηλαδή να βγει ένας παίχτης και να κατηγορήσει την διοίκηση όταν δεν κάνει μεταγραφές. Να βγει ο Φαπιάνο, να βγει ο Λαΐφης, να βγει ο Γκάρι Ροντρίγκο και να πει ο Κίρζης.
1: Ναι.
0: Ο Παπασταύρου, ο Χάρης Φωτίου δεν κάνουν μεταγραφές.
2: Ναι.
0: Έχουν αυτή ευθύνη. Τούτους να ρωτήσετε, τούτοι έχουν την ευθύνη.
1: Ο Βρίζα,
0: δεν έχει ξαναγίνει. Δεν θυμάμαι τέλος πάντων να έχει ξαναγίνει. Σε αυτόν
1: τον επίπεδο. Του τεχνικούς διεθνείς πέδω, αλλά εννοεί τους πρόεδρους. Εννοεί τους οι ομάδες που έχουν.
2: Ναι, μιλήσω για τον τεχνικό διεθνή. Αλλά γενικότερα για την κατάσταση.
1: Εντάξει, ενώ ο καθρέφτης της ομάδας μας. Που πάνω του τον που θεωρείς.
0: Ναι, αλλά φωτογράφησε και το Ράτκλιφ. Ενώ εντζίνη που όπως το παρουσίασε ο ίδιος ο Ράτκλιφ, 1η του Σεπτέμβρη, θυμάσαι ότι σήμερα έφυγε περίοδος, ότι ήταν δική μας, πώς το λες, πλάνων, ότι του χρόνου να πιάνει αριστερό μπακ, όχι φέτος. Εντζε θέμα τεχνική, εντζε πέντε ο Ράτκλιφ, έλατε φέρτε με αριστερό μπακ, και του ήβραν οι τεχνικοί διευθυντές, αθλητικοί διευθυντές κτλ. Ακούμε αυτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Το εντάριο, μεν είχε μπαταρίες το remote control της γιαγιάς σου ή εν είχες εσύ τη συναισθηματική νοημοσύνη να της τα αλλάξεις τον άλλη.
1: Ήταν ειλικρινής όμως ο Μαρτίνες. Καλό, καλό είναι το. Βέβαια, αν ήξερα που βοηθά η συζήτηση, η δημοσία.
2: Πού ποτέ να σου πω είναι...
0: Είναι αλλά σοκ που χρειάζεται...
2: Για να βγει να το πει ένας παίχτης. Καταρχάς σίγουρα είναι κάτι που συζητιέται μες στα βοητήρια και επίσης σίγουρα είναι κάτι, μια άποψη που έχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Νομίζω μόνο νέα που 30 και ευκαιρία το χωρίς να συζητήσει με κάποιον άλλον πριν, όχι να το πει. Το να το πει ήταν τη στιγμή και ίσως να μην ήταν και σωστό που το είπε.
0: Προς τους
2: συμπαίκτες. Έχει, ναι, και ναι. Προς τους συμπαίκτες του εννοείται. Σκέφτομαι όμως πόσοι νιώθουν το ίδιο. Και πόσοι, δεν ξέρω που χθες μπήκε στο νου μου ο Μπρούνο, που μπορεί να νιώθουν ξενερωμένοι, να νιώθουν το πράγμα, ότι γίνεται εγώ εδώ και 6 χρόνια, 6,5 χρόνια που είμαι στην ομάδα, να είμαι ο καλύτερος παίχτης, να είμαι ο καλύτερος με αυτό. Και να μην κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν, τουλάχιστον και εγώ σαν Μπρούνο, είπε ιστορία εγωιστικά. Είχε πολλά χρόνια καριέρα ακόμη. Να διεκδικήσω ένα πρωτάθλημα, να πιάω έναν τίτλο. Σκέφτου πώς οι άλλοι νιώθουν με τον ίδιο τρόπο. Άμα παίχτες που θεωρούνται καλοί ή θεωρούν ήδη τους αυτούς τους καλούς και υποτιμούν τους υπόλοιπους, καλός ή κακός, πας σε κάθε

0: ξενερωμένη, πώς να παίξεις μάπα, πώς να διεκδικήσεις κάτι.
1: Έτσι όταν που παίρνει ο μπήχης, ενώ ποιος είναι ο στόχος. Θέλουμε να είναι καλά στην Premier League, στο Champions League. Τι κάνουμε.
2: Μα συζητούσαμε το δαμέ στο podcast, δεν ξέρω, συνέχεια για το πώς κύλαν το μεταγραφικό καλοκαίρι της United. Ότι ήταν να έχει και του την έξτρα υποχρέωση του Champions League μαζί με τα κύπελλα που ευκήγαινε ήδη έξω από το ένα. Και η ομάδα απλά ενισχύθηκε με δύο παίχτες αστεία, αφού έφυγε ο Κασεμίρο και πιάσε τρεις στο κέντρο. Συν το ότι ο Μπαλίπα ακόμα τώρα μπήκε στο rotation, αλλά η περσινή ομάδα ενισχύθηκε με έναν παίχτη, το Σάντος.
0: Με ουσιαστικά, ποσοτικά ναι.
2: Ουσιαστικά. Γιατί αφού αν πεις ότι αντικαθιστά το Τίλεμανς στον Κασεμίρο που έγινε η ίδια η θέση, ίδια ο τρόπος που παίζουν οι παίχτες, έμειναν η ομάδα έτσι και φαίνονται τα αποτέλεσμα. 6 πόντους σε 6 αγωνιστικές στη Premier League.
0: Το χειρότερο ξένα στην ιστορία της Premier League.
1: Ναι, έχει το ρόστερ για να αποδώσει στο βαθμό που θα πρέπει.
0: Γιώργο μου, να πάω στην πρίθα, θα επιστρέψω να ξαναπώ, να μην σου γράφω τώρα μήνυμα, έτσι αλλιώς θα το ξαναλέγα, μείνει συντονισμένο σε 6-7 λεπτά, επιστρέφω να πω ακριβώς τι θα γίνει και περί τίνος πρόκειται, ναι, για αυτόν το event που θα κάνουμε στις 11 του Νιόβρη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος ταξίδια. Από τη Μάνη στο Ουσμπεκιστάν και από τη Θεσσαλία στο Τόκιο. Κάνουμε πεζοπορία στη Μάνη και καγιάκ και τοξοβολία στη Λίμνη Στεφανιάδα. Δοκιμάζουμε κρασιά στη Βουργουνδία, περιπλανιόμαστε στα παζάρια του Ουσμπεκιστάν και βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των Ιαπώνων. Γιατί το φθινόπωρο θέλει ταξίδι. Περιοδικό Κάπα. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Αγάπη, φούσκωσα.
5: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
4: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
5: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
4: Αγάπη, τι έχεις?
5: Η κοιλιά μου.
4: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
5: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
4: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
5: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
4: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
4: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Κόρες της Αρετής, μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Πρεμιέρα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα ως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο ΝΑΕΦΑ Κύπρου.
10: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
11: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολις Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
12: Εκτός έδρας αποστολές για Ομόνια και Πάφος FC σε Europa και Conference League. Μετά την νίκη στην πρεμιέρα στη Σλοβενία η Ομόνια για το 2-2 κόντρα στην Τσέλιε. Ξεκίνημα με ψηλό βαθμό δυσκολίας στην Ιταλία για την Πάφος FC κόντρα στην Αταλάντα. 5η 15 Οκτωβρίου, δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Europa League, Τσέλιε Ομόνια στις 7:45. Πρεμιέρα των αγώνων στη League Phase του Conference League, Αταλάντα Πάφος FC στις 10. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Alumil, της X-Cars και της Veni Cook & Dine.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο, Sport FM 95, εκπομπή Pressing, Pressing 2. Τρεις ώρες, τρία άτομα. Γεια σας παιδιά, γεια σου κορματσιθκιανέ μας. Ναι, γιατί τις άλλες χρονιές που κάμνα οι μεταγραφές τόσα εκατομμύρια ευκάλλα μάθηκα, λέει ο φίλος ο Ανδρέας για την Manchester United. Χωρίς να θέλει να γίνει αριστικός, αλλά γίνεται εντωμεταξύ, ο Εμίλιος γράφει. Μαριβάς μου.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, το Μαριβάς είναι το Μαριβάς. Α, Μαριβάς μου, όχι και το μου. Χωρίς να θέλω να γίνω εριστικός, όταν έχανε η Bayern 2-0 και η Barcelona και η Inter έχαναν επίσης, ένιωσες λίγο περίεργα.
1: Ένιωσα, ναι.
0: Λίγο περίεργα.
1: Αλλά ήμουν σίγουρη ότι θα το γυρίσει η Barcelona, βέβαια ήμουν σίγουρη και η Bayern.
0: Το γύρισαν και η Bayern. Αλλά πάθε σεσκ, ο κομπάνι πάθε σεσκ. Δηλαδή, τούτη ουλή, αν έβλεπα λίγο, αν ακούω λίγο pressing, αν δεν πέσαν, εν είδαν τη συνέντευξη του σεσκ. Μια φορά αν δεν είναι αυτό να ακούω pressing ή pressing podcast. Θα ήξερα τι δεν πρέπει να κάνω.
2: Όχι, είναι πάθη σεσκ. Όχι σεσκ.
0: Όχι σεσκ. Όχι σεσκ, ναι. Το anti-sesk effect.
2: Ευκάλετε
0: πιο επιθετικούς. Οκ. Καταρχάς είναι Bayer, φίλε. Παίζεις με την Viking. Ναι. Αλλά και η Viking να είσαι. Τζάμπιζε με την Bayer. Άντε, πες το αντίθετο, μπορεί να το δικαιολογούσαμε λίγο. Ή αυκάλεις πιο επιθετικούς και αυκάλεις πιο αμυντικούς. Γιατί.
2: Όχι, γιατί.
0: Για μια ομάδα που τρώει κόκκινη κάρτα χάνει το παιχνίδι, τέλειωσε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι United.
1: Κι άλλο όλοι, α πούμε. Δεν μου κάνει.
0: Πολλά χαζών. Πολλά χαζών. Αδικαιολόγητο. Παράδεκτο.
1: Ναι.
0: Αλλά με το που. Ακόμα και αν είσαι Empire και παίζει με τη Viking, με το που βγάλει δύο επιθετικού για να βάλει δύο αμυντικού, απευθεία πάει το μήνα στου παίχτε, παιδιά. Ελάτε πίσω. Αμυνθείτε να σωθούμε. Θα την πάθει. Αυτό που φοβάσαι καμιά φορά να πάθεις, συνήθως το παθαίνεις, το έπαθες το 90 εκεί που δεν είχε και χρόνο να αντιδράσει μετά η Bayern. Όπου πως έγινε κάτι, σιγά, οκ.
1: Ήταν έκπληξη.
0: Ήταν έκπληξη, εντάξει, το έγινε κάτι και σχετικό, άλλη είναι εβδομάδα, άλλη είναι αγωνιστική, άλλη εβδομάδα, παίζει με την Arsenal. Για να χάσει και από την Arsenal βαθμούς ή να χάσει να ετηθεί, μετά ίσως να τεθεί και υπό αμφιβολία, αμφισβήτηση η θέση στην οκτάδα. Που εκεί θα είναι ένας μικρός πάτσος και πάλι δεν είναι κάτι το φοβερό.
1: Η Μπαρσελόνα έφερε τα μιλιά της μετά. Μετά το πρώτο γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Και παρά τις αλλαγές, εντάξει, δεν πιώνω και λέμε σχεδόν κάθε εβδομάδα, ότι είναι μια ομάδα πλέον που όπως παίζει, όποιοι και να είναι βασική, δεν αλλάζει ο τρόπος ο παιχνιδιού της. Οι διαφορετικοί πρωταγωνιστές, αλλά η ίδια εντυπωσιακή ομάδα είναι χθες ήταν ο Γκόρτον, ήταν ο Ντεγέμι, ήταν ο Φερμίν. Οι τρεις παίχτες που τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν βασικοί, ή τέλος πάντων δεν είναι βασικοί στο ξύδιμα της χρονιάς, αλλά είναι σαν να μην συνέβηκαν τίποτε. Μπήκαν τούτοι μέσα. Μείναν κάποιοι άλλοι στον πάγκο.
2: Ωραία, και η φανέλα την Μπαρσελόνα, η συγκεκριμένη που φορέ χτε.
0: Ποια ήταν, ήταν η μαύρη. Α, η μαύρη, ναι, ναι, ναι. Ναι. Λέει για το σεξ που τον θέλουμε να δέρει απόψε για να πάμε ταμείο μαζί με τον double chance τη ΑΕΚ. Έχει
1: διπλό, φαντάζομαι.
0: Έχει πολύ συναισθήμα το κουμπώνι του Ιωρκού. Έχει πιο λίγη ΑΕΚ.
2: Η Φέινορ παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι, η Φέινορ, ναι, ξέρω, να δυσκολευτεί. Βλέπω πιο πιθανόν το Χ2 της ΑΕΚ παρά το διπλό της Κόμο, να πω την αμαρτία μου. Η φόρμα τουλάχιστον να χρησιμοποιήσει καλύτερη ομάδα η Κόμο, πιο ποιοτική, ναι, αλλά σε άποψη φόρμας, ξεκάθαρα η Φέινορ. Ίσως να στην καλύτερη κατάσταση είναι εδώ και όχι φέτος, τα τελευταία λίγα χρόνια, 7, 5, 6. Στην έδρα της είναι πάρα πολύ δυνατή και ακόμα στα τελευταία 2-3 παιχνίδια κάνει νερά. Κάνει νερά. Δεν ξέρω, δεν έχω εμπιστοσύνη ακόμα. Μαγάρι για τον Γιώργο να κερδίσει, αλλά.
2: Τούτο ευχόμαστε όλοι εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από καρδιά. Από
1: ειδικά το δεύτερο κομμάτι.
2: Τη ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ΑΕΚ. Δεν είχε να ζηλέψει καταρχά αγωνιστικά κάτι που την Σαχτάρ. Παράγοντα έδρα δεν υπάρχει. Που αν υπάρχει, νομίζω να είναι υπέρ της ΑΕΚ.
2: Να έχει γαζιλιάς κόλ.
0: Ναι, εντάξει, του κρανούς φαντασμένα, αλλά με γαζιλιάς αξίες.
1: Στα εκτός έδρας παιχνίδια φέτος, που έδωσαν και στο πράσινο. Στα
0: χωριά, στα περίχωρα.
1: Εντάξει, οκ, okay, ναι. Αν το παίρνουμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, στην Ευρώπη, να το δεις τα τελευταία χρόνια, εντάξει, να πει άλλο το Champions League, να το συζητώ, που έχει χρόνια να παίξει, αλλά πέρσι τουλάχιστον που τα θυμάμαι έτσι καλά, διπλώμε στη Φιωρεντίνα. Πέρασαμε έναν 4-5-0 από τη Τσέλιε, που είναι καθόλου εύκολη έδρα η Τσέλιε, να πούνε τα αρκούδα για την Ομόνια. Ένα 2-0-3 μέσα στην Τουρκία με η Σάμπσουσπορ. Έχει καλά αποτελέσματα, καλή παρουσία ανεκτός έδρας η ΑΕΚ. Αλλά ναι, φέτος έχει ζύγιο, δεν κέρδισε ακόμη. Έχει θέματα μακριά από την έδρα της.
1: Κέρδισε. Ναι, κέρδισε εκτός έδρας.
0: Α, ναι, τούτο για αυτό έδρας. Κέρδισε, οκ.
1: Και είναι το παιχνίδι με το πέναλτι του Γιώβιτς που δεν ήταν
0: πέναλτι. Στο Βόλο. Στο Βόλο, ναι, στο Βόλο, σωστά.
1: Απλά επειδή είναι καλή ομάδα, σοβαρή ομάδα, έχει πολλά καλών υλικών. Σημαντικό να ανταποκριθεί εκτός έδρας.
2: Βόλο διαμαρτυρίε. Όφη διαμαρτυρίε. Τι γίνεται με
1: την. Είχαμε καθαρόν γκολ που το επήραν πίσω, σου θύμισε στο τελευταίο παιχνίδι.
2: Ωραία. Βλέπει,
0: και συνήθως έτσι συμβαίνει Μαριβάς. Ενώ οι κορυφαίες ομάδες, οι πρωταθλητρικές ομάδες στρέφονται πάνω τα περισσότερα μας. Πυρά. Ναι. Και τον αντιπάλων και γενικότερα.
2: Θέλουν να κερδίσουν τους καλύτερους.
0: Εντάξει, η Σαχτάρ, κλασική Σαχτάρ.
2: Βραζιλιάνοι.
0: 15 Βραζιλιάνοι στο ρόστερ. 2-3-4 καλοί διεθνείς Ουκρανοί. Και κάποιοι άλλοι εθνικότητας ποδοσφαιριστές. Αλλά εντάξει, είναι ευκαιρία της ΑΕΚ. Τότε την παίζει σε ένα ουδέτερο γήπεδο, θα έχει τόσο κόσμο δίπλα της. Και να μην χάσει σημαντικό. Δηλαδή, ένα βαθμό να πάρει. Για να έχει 4 βαθμούς στα πρώτα 2 παιχνίδια, μια πάρα πολύ καλή βάση για να χτίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Και έχουμε και τη City την επόμενη εβδομάδα στην Αγγλία επίσης. Οπότε, αν πιάσει αποτέλεσμα, σε αυτά τα 2 παιχνίδια καλό. Δημιουργεί έτσι περισσότερες προσδοκίες για τη συνέχεια. Όχι, ρε. Ενώ αν φύγει από την Αγγλία.
2: Με τον βαθμό.
1: Ναι.
2: Ή τους βαθμούς.
1: Αν πιάμε, ας πούμε, αν κερδίσουμε σήμερα τη Σακτάρ, είμαστε εντάξει.
2: Βλέπεις τον double chance. Επειδή με τον double chance πάει στα πολλά καλά.
1: Ναι.
2: Α, βλέπεις.
0: Γιώργο. Άλλος Γιώργος, ναι, Γιώργο, με έχει ζήσει ο νέος, υποσχέθηκα να σου πω όταν επιστρέψουμε. Να το ξαναπώ τώρα και οι άλλους που τώρα ίσως συντονιστήκα μαζί μας και δεν μας άκουσαν χθες. 11 Νοεμβρίου, 7:30, Κόζο Sports Bar στη Λευκοσία, στην Έγκομη. Θα διοργανώσουμε σε συνεργασία με το Charity Idols, το Charity Idols Football Quiz by Pressing Podcast, είναι ολόκληρη ονομασία. Charity Idols Football Quiz by Pressing Podcast. Κόστος συμμετοχής ανά ομάδα είναι 20 ευρώ. Κάθε ομάδα μπορεί να έχει maximum μέχρι 5 παίχτες. Μας είπαν για καμιά 200 χωρητικότητα εκεί του χώρου, άρα χοντρά περίπου 40 ομάδες των 5 ατόμων. Τώρα είναι πιο λίγα άτομα κάποιες ομάδες. Ίσως να έχουμε την ευκαιρία για λίγες περισσότερες ομάδες, αλλά αυτό είναι το κόνσεπτ, αυτή είναι η ημερομηνία. Δεν ξέρουμε, εγώ και ο Λουίς που θα είμαστε οι παρουσιαστές στις ερωτήσεις. Μας έλεγαν χθες τα παιδιά, το μόνο που μας είπαν για να σας μεταφέρουμε, επειδή ρωτούσατε, θα είναι ερωτήσεις που αφορά ποδόσφαιρον αποκλειστικά και Κύπρων και ξένων ποδόσφαιρων και εθνικές ομάδες και κλαμπ και συλλόγους και ομάδες. Αυτά είναι τα μόνα που ξέρουμε και σας τα μεταφέρουμε. Το σημαντικότερο είναι ότι παίζουμε για καλό σκοπό. Όλα τα έσοδα, το 100% των εσόδων, όχι καθαρά έσοδα που λένε κάτι συναυλίες, φιλανθρωπικού, τέλος πάντων, το 100% των εσόδων θα πάνε για καλό σκοπό στο φιλανθρωπικό σωματείο του Charity Idols. Ναι, τα εισιτήρια. Αυτό είναι 20 ευρώ που λέμε ένα ομάδα. Και τι άλλο. Εντάξει, οι πρώτες τρεις ομάδες θα έχουν τα δώρα τους. Αυτό. Και παίρνετε τηλέφωνο, όσο πιο νωρίς είναι το καλύτερο.
2: Για να μπείτε. Να κάνουμε ένα τεστ.
0: Το τηλέφωνο.
2: Το τηλέφωνο, να δούμε πώς είναι, κάμα κράζει και λοιπά.
1: Θα το πεις, το τηλέφωνο.
2: Ναι, 99.
0: Ναι.
2: 977. Ναι. 990.
0: Εντάξει,
2: Μαριβάς. 97. Sorry.
0: Ποιο, ξανά.
2: 97, 977.
0: Μαριβάς, θέλω να σου τηλεφώνω εσύ.
2: Να, από τώρα τελευταία φορά, εντάξει. 97, 997, 990.
0: Μάλιστα. Είναι το τηλέφωνο του Κόζο Sports Bar. Αν δεν το συγκρατήσατε,
2: ξαναπείτε μας.
0: Κουκλάρετε καλύτερα. Βρείτε το. Πάρτε τηλέφωνο και κάνετε την κράτηση με την ομάδα σας.
2: Φάιστε νιό μπικτζίο.
0: Μάχτες.
2: Είχε τσάπιο λίγα λανιά μου. Δεν το είχα υπόψη. Έπαιζε ένα μαχαϊκό στο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αλάνια μου και πάλι. Πόσο είναι το συμπλήν του Παναθηναϊκού μετά από 5 αγώνες, Μαριβάς?
1: Πόσο είναι, Λουί?
2: Δεν έχω ιδέα. Πόσο
0: μέσον όρο, ανά παιχνίδι, συνολικά.
2: Total, ναι, συμπλήν.
1: Πόσα?
2: Εμένα κάνει την κουβέντα.
1: Επί
2: έναν αριθμό, δεν ξέρω κάτι.
0: 150. Όχι, πολλά που. Πόσα παιχνίδια, 6.
2: 5 με
0: μάτσο. Α, 5 μάτσο, εμείς ήταν 6. 5 θα πω 120. 80.
2: Έχετε βρει ακριβώς το μέσον όρο.
0: 100 διέ.
2: 100 ακριβώς.
0: 100 ακριβώς.
1: 100.
2: Ναι, στο Βικτζίο καθηγητής. Έκαμε εντύπωση 100, γι' αυτό μου σας ρωτήσα. Αν ήταν το θύμα, ήταν 99, ας πούμε. Αλλά φίλε, δέρνει μέσον όρο 20 πόντους στο παιχνί. Διαφορά.
0: Συγχαρητήρια σε όλους.
2: Πώς σου φαίνεται, Μαρία, σου?
1: Πολύ καλό.
2: Εντάξει.
1: Άμυνα. Είναι η άμυνα.
2: Προσπαθώ να κάνουμε πρόβα τώρα για την άλλη εβδομάδα.
1: Πάμε να ανησυχείς. Να πάμε μια χαρά.
2: Ναι.
1: Να σας πω κάτι στα θέματα από ΕΛ και τα λοιπά.
0: Ναι. Ήρθε μια μήνα πριν.
2: Προέκυψε κάτι τώρα ή κάτι που απλά αλλάζουμε θέμα.
0: Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα.
2: Μπορεί να είναι κάτι που έχει μια συνάντηση. Γι' αυτό που πρώτο.
0: Τι συνάντηση
1: όμως. Γι' αυτό που να πω τώρα.
0: Μια συνάντηση.
1: Ναι.
0: Τι συνάντηση είχαμε δει.
1: Μια συνάντηση ανάμεσα σε ανθρώπους του σωματείου της ομάδας, της εταιρείας και του επενδυτικού σχήματος.
0: Α, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δηλαδή.
1: Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ναι. Θα συζητήσουν για τα θέματα τα οποία βρίσκονται στο επικέντρο τις τελευταίες μέρες. Είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε το τι θα βγει.
0: Έχει ενδιαφέρον, επειδή γίνεται και ουσιαστικά την επόμενη μέρα και της εσυνής ανακοίνωσης και του σκηνικού έτσι του λίγο μπερδεμένου για τους απολύστες, τον κόσμο ενός μπερδεμένων σκηνικών. Θέλω να πιστεύω ότι πέραν από την ουσία, που η ουσία το ζητούμενο είναι η συμφωνία να κλείσει ποτέ, να κλείσει, να ξαθαρίζουν λίγο το σκηνικό αυτόν για τον κόσμο της ομάδας τους περισσότερο. Ή να αποφασίσουν, ρε παιδί μου, ότι θα βγάλουν τίποτε προς τα έξω, αλλά να αποφασίσουν και να το κάνουν.
1: Εντάξει, το πιο σημαντικό νομίζω είναι το να πούν τα πράγματα σε μια σειρά σε θέμα πράξεων και το τι περιμένει ο κόσμος. Ενώ πέρα από το θεωρητικό επίπεδο. Πέρα από τα όσα λέγονται, δηλώσεις, ανακοινώσεις, κοινή πρόθεση, κοινή θέληση κτλ. Κτλ. Το τι περιμένει ο κόσμος στο ΑΠΟΕΛ είναι πράξεις. Άρα περιμένουμε να δούμε το τι θα βγει.
2: 6-4, πόσα είναι?
0: 6-4.
2: Σεντεσιμάλ.
0: Πόσα να μιλήσεις. Κάμε το 3.
2: 2-40, 3-40.
0: Αν εννοείς σε τιμές, σε απόδοση, σε απόδοση 2,50.
2: 2,50 να είναι ο επόμενος.
0: 6-4, όπως το κάνουν οι Εγγλέζοι. Δηλαδή 10-4 που είναι 2,50.
2: Τόσα είναι η απόδοση του Κάρικ
0: να βγάλει την ημέρα.
2: Να είναι ο επόμενος που θα απολυθεί.
0: Και είναι το πρώτο φαβορί.
2: Ναι, φανταζόμαι. Δεν ξέρω, κάποια ομάδα πάει χειρότερα πολλά.
0: Όχι.
2: Μαύρο,
0: όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να κινδυνεύει προμονητής περισσότερο. Εντάξει, το παιχνίδι με Λίτς, μα γράφει του μια πριν το χθεσινό αγώνα. Ότι δύο παιχνίδια το οποίο αν χάσει με περισσότερη έμφαση στον αγώνα της Λίτς, επειδή και χθες, όχι, δεν ήταν τέλος του κόσμου, αλλά είχαμε United, ότι θα καθορίσουν ενδεχομένως και το μέλλον του Κάρικ. Βιολάρη μου, έτσι έβαλα μα το Κάβαν απόψε με τη Λάσκ. Όχι, φίλε, αλλά βρήκε λάθο άτομο να κλαφτεί. Εσά που κλεστή η Εδησία, όχι για τη Λίβερπουλ, γενικότερα. Ναι, Λίβερπουλ, Μάτσεστερ, από Έλλο, μόνο και τα λοιπά. Δεν μπαίνει κάτι πάνω μου. Ενώ, οκ. Δεν σα έβαλα το Κάβαν, όχι. Αλλά αρέσκει μου που έχετε όλοι έτοιμη τη δικαιολογία του άλλου μετά από μια νύχτα, μετά από έναν κακό ξεκίνημα στη χρονιά, οι διαιτητέ κτλ. Η ομάδα μα είναι τελευταία που φταίει, αν φταίει. Φταίει μα οι διαιτητέ. Φταίει μας οι μεταγραφές που έγιναν, φταίει μας οι...
2: Όχι, απλά να πω κάτι που θυκάσε τον Τζιο και η Μαριβάς, τώρα που βλέπω και κάποια μηνύματα.
0: Ναι.
2: Είπε η Μαριβάς, πού βοηθά του τον πέγαμε ο Μαρτίνες.
1: Ναι.
2: Και λέει τον Τζιο, ναι, οι στοιχηματικές τους επιλογές βοηθούν πολλά.
0: Εντάξει, δεν είναι το γνωστό χιούμορ του Τζίο.
2: Απλά ξέρεις ότι ήταν ο νούμερο ένας στόχος του.
0: Χαίρομαι όμως, θα ήταν την πόλη κουβέντα ότι έφυγε πάρα μου λίγο το βάρος.
2: Έφυγε που ήταν πυρόπλητον ο Βιολάρης, ότι Ελλάδα είναι ο Βιολάρης, ήταν ο Τζίο Τζαμέτζο. Και ο φίλος
0: αυτός. Σημαίνει αγαπάς όμως, για τα επίσης εμένα.
2: Και φταίνει ο 9-22 και λέει δεν μπορείτε να φανταστείτε πως απορία σας άκουγα χτες για προγνωστικά Ατλέτικο United, λέω μου μέσα μου ρε Μανούλη Βελή και φαντάζομαι λέει που λέει αγωδί να δέρουμε.
0: Ναι, όχι όλοι.
2: Ναι,
0: καρφωτόν, άσο ήταν, άσο σήμερα.
2: Βέβαια, εδώ κάτσε εγώ τη Sporting και αφισβήτησες με, οπότε ένα
0: μέρος. Όχι, αφισβήτησα για το αποτέλεσμα.
2: Είπες
0: μου, διπλώνεται για απουσίες. Σε όσο προχτές, βέβαια, λέω με απουσίες.
2: Ναι, αλλά όπως τα είπα, Λάντς, Μήτρια, είπατα.
0: Ναι.
1: Ο Κάβανας στην ΑΕΚ διαιτητής, στο παιχνίδι της ΑΕΚ.
2: Αν του τον περνάει, Στέλλα, θα του δώσουν οδηγορικά.
0: Μιχάλη μου, ναι, την ομάδα θα δείξει το ΡΙΚ αύριο. Αύριο. Την ΑΕΚ απόψε το Σιταβίζο.
2: Εξηγά μα, ρε Μάριο, ας. Δεν
1: είναι καλό να αρχίσει να το ύφο.
0: Ναι, αλλά θέλω να είσαι για μένα αυτό επίθεση, ότι να σου απαντήσω, ρε. Τι να σου πω, ρε. Κάτι με λέει κάτι να
2: έρθει. Να μείνει πολλέ μέρε Αγγλία, ήταν που ήταν η κουβέντα, ήταν αστείο.
0: Κλείσε στόμα, Μαρία. Κλείσε στόμα τώρα.
1: Θα μείνει, αφού ακυρώθηκε, αναβλήθηκε το επόμενο τη παιχνίδι στο πράθυμα.
2: Ναι, και παίζει ξανά Αγγλία.
1: Ναι, με τη City.
2: Άρα τι θα φύγει.
1: Όχι, να μην.
2: Και πού είναι να προπονηθεί.
1: Ένα έχω το ρεπορτάζ. Στην Αγγλία.
2: Ναι, ναι, προηγηθεί ένα Λονδίνο ή στο Μάτσο, στην πρώτη μάθηση.
1: Ναι, ένα μάθω να σου πω, να θυκευάσω.
2: Εσύ τι πιστεύεις που είναι να αντιμετωπίσει η ομάδα σου, εσύ τι πιστεύεις ότι είναι να τους καμέρες κάνουν ότι είσαστε κλέφτες και οπότε. Επίσης, Αντρέα, τι ισχύει σε όλες περιπτώσεις με την UEFA.
0: Τι πράγμα.
2: Με τα Champions League, αν πεις ότι αποφασίζει είναι η...
0: Αφού είμαι η πρώτα, οι τούες υποθέσεις πρώτα της...
2: Αλλά ναι, στο πιάντο Champions League βρεθεί όχι.
0: Όχι ρε, η UEFA πρώτα
2: έκαμε
0: τις ελέγχους, τιμώρησαν την, πήγαν γκάς, ακυρώθηκαν, τιμωρήθηκαν, τέλειωσε η UEFA. Και με αφορμή την έρευνα της UEFA, μετά έρθει η Premier League.
2: Άρα επικυρώσαν την UEFA, εσύ τι με πρόστιμο.
0: Ναι, τώρα ανοίξω, θα προκύψει άλλη κατηγορία, αλλά η φάση ξεκίνησε από την UEFA.
2: Άρα,
0: και μετά πήγαινε η Premier League.
2: Λάλλουμε ότι πληγώνται διαξιοπιστές της Premier League. Την ώρα που η UEFA φύγει τη City, θα πέσει τα μαλακά και με τόσα τσάρτζερ.
0: Τιμωρήθηκε η UEFA, την τιμώρησε, μετά πιέσε το γκάς. Και το κάστη είναι δικαίωση, είναι ότι την έβγαλε με έναν πρόστιμο. Με έναν πρόστιμο. Μεγάλο πρόστιμο, μεν, αλλά σιγά τώρα το πρόστιμο, ναι. Θυμία ποια ήταν η αρχική απόφαση. Νομίζω είχε και από αποκλεισμό από Ευρώπη, εμπάρκο μεταλλαφών κτλ. Λάγαμε την έφεση τη και δικαιώθηκε η City. Και τότε είχαν την ίδια σιγουριά που έχουν και τώρα ότι θα δικαιωθούν που την έφεση. Τώρα δεν είμαι σίγουρο, αλλά. Μαριβάς μου, και να σκεφτείς ότι ο γέροντας Δαρσίνος, ο κριτικός ομογενής από το Σικάγο και ο ανθρωποφάγος Σέντερ Κοζέλογλου δεν πάντησαν παρκέ στην EuroLeague. Εντάξει, του θα διαβάζονται απλά και πάμε παρακάτω, Μαριβάς.
2: Είναι ο Δαρσίνος απλά. Ο
0: Δαρσίνος, ο Δαρσίνος, ο οποίος είναι.
2: Είναι από το επίθετο της γυναίκας του Κώστας Λούγας. Ότι ας πούμε, κάνει τον ό,τι θέλει.
0: Ο κριτικός ομογενής από το Σικάγο.
2: Είναι ο Κέντρικ Ναν.
0: Ο ανθρωποφάγος Σέντερ Κοζέλογλου.
2: Είναι ο Κουζέλογλου.
0: θέλω κάτι άλλο. Θέλω να διαβάζετε. Τι να διαβάζουμε, Big Gio μου, για το quiz.
1: Για
0: τον
1: Παναθηναϊκό. Η διαφορά των πόντων που είμαι πλήνω.
0: Α, οκ. Χαίρετε, παιδιά. Ευχαριστούμε ιδιαίτερο στον Ολιζέ που έπιασε γκόκκινη και κάνε μόνο ένα σουτ στο στόχο. Τα 5-800 εξανεμίστηκαν μάρες μικρό εργαστήριο. Είκαμε οι υπόλοιποι. Ο Τοβέν έκαμε. Ποιο άλλο έδωσε, ο Μάριο. Ξεχάσει τον Ολίζε, ρε φίλε. Έλεος.

0: Να βγάλουμε.
1: Τι.
0: Την Παρασκευή να βγάλουμε τον κότσο Μπολίτσι. Να μα πει πώ είναι να του αντιμετωπίσουν.
1: Ναι, να σου πει. Να σου πει.
0: Γιατί έχω τρόπο να πιω κάποιον να του πω.
1: Τι εννοεί.
0: Εγώ.
1: Δεν ξέρω αν και πια είσαι. Ακούμε μα. Βλέπουμε μα εκπομπέ, podcast, παίχτε.
0: Αυτό πρέπει να επηρεαστεί και από podcast μα.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
0: Που του εμπίξα.
1: Τώρα δεν έχει πρόβλημα ο κότσο. Να μα τα πει και να τα μάθουν οι παίχτε United. Που και πάλι θα κομμαντάρουν οι προπονητή.
0: Να πιστούλησαν. Φίλε, πιάντο να σου και πάνω του βάλει το μέσα στην πόρτα. Να περίμενα έναν παιχνίδι να περάσει και μετά να φκάπω.
1: Ο Λίσε έφαγε κόκκινη γιατί τρέμει στην ιδέα να παίξει εναντίον του Καλαφιόρη από εβδομάδα.
0: Το σκεφτήκαμε έτσι.
1: Νομίζω μόνο ο Γιώργο Κυπερούντα και ο Λίσε το σκεφτήκαν αυτό.
2: Έλα, Λουί, διάβασα το μήνυμα του φίλου του
0: Τσάβη. I placed the halftime bet for Barca 1.4 to make a comeback, for Bayern 2.95 to make a comeback and for Olympiacos 8.5 to make a comeback. I also bet on Efes to win by a lot and for Real to win by a lot. Then I cashed out as soon as Bayern turned it around. Ah, και τη Villarreal να δέρει.
1: Να δέρει. Oh, Villarreal να δέρει. Oh, he went to Ταμείο.
0: Άρα πώς θα έκαμε cash out. Ελάτε μας μια μιαντής αποδοσής. Πρέπει μας την ουσία πώς θα εμάζεψε.
1: Και να δούμε ένα λόγο με ποσό. Αν θα έρθεις ποτέ να φέρεις τίποτα φάμε. Και
0: να συζητήσουμε, ναι.
1: Θέλω να διαβάζετε για την EuroLeague. Το μπάσκετ είναι το πιο ωραίο άθλημα στον κόσμο. Εχθές ο Ολυμπιακός έχανε. Μα Epic Geo, επειδή άρχισε να μπει σήμερα στην παρέα μα, στην πρώτη μισή ώρα μιλήσαμε μόνο για EuroLeague. Εντάξει, φταίμε εμείς. Αλλά εχθές ο Ολυμπιακός έχανε 25 πόντους και γύρισε ένα 28. Χαμένο παιχνίδι.
0: 28, μην τον αδικάζει να πούνε ότι επειδή μα εγώ.
1: Οι Ολυμπιακοί επελάνε από τα χτες με έτσι ανατροπή. Στο ποδόσφαιρο δύσκολα μπορεί να νιώσει κάποιο έτσι συγκινήσει. Είδε άμα θέλει Champions League να μπουχάνει.
0: Ναι.
1: Πρώτα του ο παπί είναι, δεν του ορίζει τη Βίκυ να σου πούν. Έζησαν κάτι που μάλλον δεν θα ξαναζήσω στη ζωή του.
0: Ναι. Εντάξει, εντζιό μπορεί
1: να. Όχι, πειράζωσε, sorry, Μέτλε. Πειράζωσε, εντζιό. Βίκυ.
0: Εντζιό μπορεί να κρίνει όμω κανένα το. Ενώ να συμφωνήσουμε. Και όπου διαφωνούμε για το θέμα.
1: Όχι, αλλά. Στο ποδόσφαιρο δύσκολο να παρακολουθήσει τι συγκινήσει. Είμαι απόλυτο για τούτο.
0: Όχι, ζει. Αλλά ζει, ναι. Παραπάνω από το άλλο.
1: Όχι. Αλλά ζει. Εν τούτο ήταν ότι δεν μπορεί να νιώσει το ποδόσφαιρο, λέει.
0: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο που πολλέ φορέ πρέπει να κρυθεί σε έναν γκολ. Ενώ στον μπάσκετ πόσε φορέ να κρυθεί στο καλάθι, στο τέλο.
0: Αρκετέ τα μεγάλα μάτια. Απλά για να μεθαλάσω πέρα ότι αντίστοιχα τον πλανήτη μπορεί να είναι πολλέ παραπάνω οι σούπε που να δει στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Εντάξει, πάνω στο Champions League, γι' αυτό είμαι το Champions League. Και χθε ήταν φοβερά παιχνίδια, δηλαδή.

0: έχω να σα πω για τον. Δεν ξέρω αν έχετε αντίθετη άποψη ή κάποιο μα ακούει. Για το πρόσωπο τη χθεσινή βραδιά. Συνολικά από όλα τα παιχνίδια, σα έχω το πρόσωπο με τα δικά μου κριτήρια τη χθεσινή βραδιά.
1: Κάποιο που ξέρει να το.
0: Ποιον?
1: Το Λισάντρο.
0: Ναι, ρε φίλε, αγωνιστικά, μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο. Να το συζητήσουμε.
2: Να μα πει μετά ή να μαντέψουμε εμεί.
0: Όχι, θα μαντέψει. Δικό μου, υποκειμενικό. Ναι, είναι quiz.
2: Περιμένουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Σε εξέλιξη σημαντική συνάντηση στο ΑΠΟΕΛ ανάμεσα στην διοίκηση Χάρη Φωτίου και τον Σαβαλιασί και τους συνεργάτες του. Επιτάπητος όλα τα θέματα και ειδικότερα το οικονομικό και πώς μπορεί να προχωρήσει άμεσα η καταβολή κάποιων χρημάτων από το επενδυτικό σχήμα ώστε να πληρωθούν ορισμένες άμεσες υποχρεώσεις. Στο αγωνιστικό, όλη στη διάθεση Παπαδόπουλου για τον αγώνα με την ΠΑΦΟ καθώς και ο Λαΐφης μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα. Η μέρα Κυπέλλου, η σημερινή διεξάγονται πρώτοι 3 αγώνες για την πρώτη φάση της διοργάνωσης στο πρόγραμμα.

0: ραδιοφωνική μετάδοση και των τριών αγώνων από τον Sport FM 95. Στον Άρη για το σημερινό παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στον Εθνικό δεν υπολογίζονται η Μάρας και Μπάντελιν, επιστρέφουν η Σαρφό και η Γιανκό. Στην Σλοβενία βρίσκεται η αποστολή της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέλιε για το Europa League. Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε με τον Χρήστου και τέθηκε εκτός, αντίθετα είναι στην αποστολή ο Μπράουερς. Στις 6 και 4 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένικ Μπέρκ, στις 7 η τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Τσέλιε. Έφτασε πριν από λίγο στην Ιταλία η αποστολή της Πάφου εν ώψη του αγώνα με την Αταλάντα, αύριο για το Conference League. Εκτός είναι οι τραυματίες Γκολτάρ και Εγκαμαλέου, στις 7.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, στις 8 η προπόνηση στον Πέρκαμο. Έντονη τοποθέτηση από τον Ολυμπιακό για την διαιτησία του αγώνα με τον Άρη. Έχουμε στείλει επιστολή διαμαρτυρία στην ΚΟΠ, όχι καταγγελία. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ομάδα και αν χρειαστεί θα απαιτήσουμε την κάθοδο ξένων διαιτητών, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου Ανδρέας Παναρέτου. Για το θέμα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας για πιθανή χειραγώγηση του αγώνα κυπέλλου με την Δόξα, είπε ότι θα πάνε μέχρι τέλους νομικά την Επιτροπή. Τον έντονο προβληματισμό της διοίκησης για τα αποτελέσματα και την αγωνιστική παρουσία της ανόρθωσης εξέφρασε με γραπτή δήλωσή του εκτελεστικός διευθύντης της ομάδας Γιάννης Μανιάτης. Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα, είπε, και πρόσθεσε ότι κάθε απόφαση λαμβάνεται με υπευθυνότητα και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της ανόρθωσης. Στην ΑΕΚ επανήρχησε η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των τραυματιών Αμίν, Ολιβάν και Τσακών και θα διαφανεί τις επόμενες μέρες αν θα είναι διαθέσιμη. Στην ΑΕΛ για τον αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου θα απουσιάζουν οι τιμωρημένοι Καφού και Ζωάο Ταβάρες, όπως και ο τραυματίας Ζόκε. Αμφίβολη συμμετοχή του Αλμέιδα. Στον Απόλλων αρκετές επιλογές έχει πλέον ο Ερνάν Λοσάδα για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ξεκαθαρίζει αν θα προλάβει ο Σπόλιαριτς, δεδομένα εκτός ο Ανδρέου. Ο μοναδικός στόχος είναι η νίκη και δεν θέλουμε το παιχνίδι να πάει στην παράταση, καθώς ακολουθεί την Κυριακή δύσκολη αναμέτρηση στο πρωτάθλημα με την ανόρθωση, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας 29 Μαΐου Μιχάλης Ξενοφόντος για την απόψινη αναμέτρηση με την ΑΕΠ. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, μόνο να κερδίσουμε το σημερινό αγώνα, σχολίασε για το απόψινο παιχνίδι κυπέλλου με τον Άρη εκπρόσωπος τύπου του Εθνικού Άγγελος Βραχίμης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του στον Sport FM για το πολύ καλό ξεκίνημα της ομάδας στην δεύτερη κατηγορία. ΑΕΚ και Κεραυνός αγωνίζονται απόψε για την δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Euro Cup. Στις 7 ο Κεραυνός αγωνίζεται στην Σλοβακία απέναντι στην Nitra Blue Wings. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Τζίκη στην Βαρσοβία. Πρεμιέρα για την ΑΕΛ στο Euro Cup Women αντιμετωπίζει στις 7 την Ζάπι Νιμπνό στη Τσεχία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Champions League και θα επιδιώξει να φτάσει σε δεύτερη νίκη στις 10 το βράδυ το παιχνίδι στην παρουσία περίπου 10.000 φίλων της ελληνικής ομάδας. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα στις 7.45 Feyenoord Como και LASK Liverpool, στις 10 Aston Villa Fener, Bondo Glimt in Dortmund, Manchester City Paris Saint Germain, Betis Porto, Roma Real Madrid και Slovan Stuttgart. Ο Ολυμπιακός μεταβαίνει στη Μασσαλία για το αυριανό παιχνίδι με την Marseille εκτός επιλογών ο Μπέιλι. Σφοδρά πυρά κατά της διοίκησης ζητώντας περισσότερες επενδύσεις και ουσιαστική ενίσχυση του ρόστερ εξαπέλυσε ο αμυντικός της United, Λισάντρο Μαρτίνες. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί στις 8 απόψε για την τρίτη αγωνιστική του Euro Cup την Ιταλική Τορτόνα. Αποκλείστηκε από το Masters της Σανγκάη ο Στεφανός Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε με 2-0 σετ, 6-4 και 7-5 από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος ταξίδια. Από τη Μάνη στο Ουσμπεκιστάν και από τη Θεσσαλία στο Τόκιο. Κάνουμε πεζοπορία στη Μάνη και καγιάκ και τοξοβολία στη Λίμνη Στεφανιάδα. Δοκιμάζουμε κρασιά στη Βουργουνδία, περιπλανιό.

0: είμαστε στα παζάρια του Ουσμπεκιστάν και βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των Ιαπώνων. Γιατί το φθινόπωρο θέλει ταξίδι. Περιοδικό Κάπα. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, BicelCyprus.com.
4: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκοσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, ακουστικά κέντρα οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας, Sport FM 95.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
6: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α! Και την πεθερά μου που δεν το πιστεύει.
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
8: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
11: Οι κόρες της Αρετής. Μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Πρεμιέρα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα ως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο ΝΑΕΦΑ Κύπρου.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
15: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
16: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
17: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζη και Έννη.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμ, όλα σε ραφινό. Τον Αναστό

0: Αφιερωμένο σε όσους προλάβαν τα 80's. Επιστρέψαμε.
1: Άρα στους γονιούς σου, τον πατέρα σου, τη μητέρα σου.
0: Ναι.
2: Μα προλάβαν τα γονείς σου.
1: Εντάξει.
2: Είναι αρήβολα, αφού γνώρισα τους.
1: Ναι, σειράες. Ο παπάς της σειράς.
2: Α, σειράς.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα μπορεί να είναι μαγκορίς ή μαρίδας.
1: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε.
0: Λουίς Νικολάου, Ανδρέας Βιολάρης. 29.50 τα μηνύματά σας.
1: Να στέλνουμε τα μέλη πλέον. Εκεί ναι. Θέλει να επικοινωνούμε, εκεί φτάσαμε. Να στέλνουμε μηνύματα στο 29.50.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έλα.
0: Μέχρι για τις 5 θα είμαστε μαζί σας και να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One. Ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
1: Μαριβάς, τα 80's και τα 90's ήταν οι καλύτερες εποχές της ανθρωπότητας. Απλά για να ξέρεις τι έχασες. Έχασες το χρυσό του 87 και φυσικά τον τεράστιο Ζέλικο Πράντοβιτς ως εγκεφαλικό καλαθοσφαιριστή. Ανδρίκου, εξήγατη, σε παρακαλώ. Τότε δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Ναι. Ας πάρεις φυλακή Ρέντζιο. Big Gio. Και χορηγός μας. Εντάξει, να μην είμαι αχάριστος. Πήγα ταμείο με, λέει ο 532, ο Μάριος. Με Al-Sat Al-Hilal over 8,5 corner. 1,47 τιμήν. Τρεις αποκρούσεις ο Περέιρας on target το Βεν και Εντουάρ 2,40. Αθλέτικο win on target by 9,255. Κοβάρ 3 saves και win η Λειψία 2,12. Ωραίος, Μαριβάς και Βιόλα, εσείς τι κάνατε?
0: Λεπρεοκάμε
1: μετάδοση, είναι πέρασα ωραία. Πήγα σπίτι για τη Σαΐδα και λίγη τηλεόραση. Εξεκίνησα και το Τετ Λάσο, πέρασα ωραία, πέρασα ωραία.
0: Μαρία μου, να μιλούμε, εντάξει. Πριν το κουμπό.
1: Πριν την εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίος. Εντάξει, γιατί είναι, γιατί πας στην πλατφόρμα, γιατί πας στο Apple, ο Τετ Λάσο, και φύγουμε το Apple, πήγες το... Συγγνώμη, το Prime.
2: Πάντα στο Apple ήταν.
0: Στο Apple.
1: Στο Apple, γιατί θυμίζω ότι είναι. Νομίζω ότι ήταν στο Prime για κάποιο λόγο. Οκ, πα στο Amazon.
2: Ναι, ήταν πάντα για μένα. Πριν. Δεν έφυγε ποτέ.
1: Οκ, οκ. Όχι, α πούμε, ψάχνω να δω στο Prime.
2: Α, οκ.
1: Στο Amazon. Του λέω, πρέπει να πληρώσει.
2: Ναι.
1: Αν θέλει να το δει.
2: Α, είσαι εντό.
1: Ναι, ναι, να πληρώσει. Ένα pay per view. Πρέπει να πληρώσει για να το δει. Δυνατό, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι, θα μου το λέει εσύ αν πρέπει να πληρώσει.
2: Ναι.
1: Πάω να δοκιμάσω άλλη πλατφόρμα. Netflix, ας πούμε. Ένα πέλπικα προσπάθεια.
2: Αν είναι επισκάμπο ή αρχίζει το
1: Apple. Όχι, όχι. Για ποιο λόγο μου σύρωσε στο Amazon. Άντε, αφού.
2: Ναι.
1: Δοκιμάζουμε να κάνουμε μια προσπάθεια στο Apple. Τι βράδυ.
2: Εντάξει, ωραίο. Πώς σου φάνηκε το πρώτο
1: τσιδιό επεισόδιο. Είδα τα πρώτα δύο-τρία. Είδα δύο-τρία επεισόδια.
0: Περιμένουν τώρα απλά να πάνε τσέλιε.
1: Κι.
0: Πέρασα 5.35.
2: Είπε με την αποστολή μου, μόνοι τους.
1: Φαντάζομαι ότι η αποστολή είναι ήδη εκεί. Ακούσαμε και τον Παντελή νωρίτερα.
0: Και η Πάφος.
2: Ναι, με πολύ καλό καιρό στον Περκάμο.
0: Στον Περκάμο, ναι.
2: Λιόλου στον Περκάμο.
1: Φαντάζομαι με την Πάφο που ήταν λίγο περίεργο ο καιρό. Από ό,τι άκουγα τη δική του ανταπόκριση. Ενώ σήμερα το πριν μου μίλαν του Γιώργου.
2: Ναι.
1: Θυμάσαι την παλιά ονομασία τη Epic, ρωτάει ο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Εκείνη που θυμούμαι εγώ. Ναι,
1: νομίζω να έχει πιο πριν. Πέμαστε.
0: Να την πω.
1: Να την πεις, παίρνω πάνω μου.
0: Είναι MTN.
1: Να, χαρακτήρα. Ναι, χορηγός εκπομπής μας, μπορούμε να τη διαφημίσουμε.
0: Πέτε μου, είπα
1: λάθος. Όχι, σωστά.
2: Είμαι σίγουρος ότι ξέρω, γιατί το ξέρεις.
1: Λουβίστρα in ο AV, τέλος.
2: Ναι, ήταν να σε βάλεις σήμερα, γιατί ήταν εκνευρισμός μας.
1: Για ποιον απ' όλα.
2: Για πολλά, είπε μου.
1: Ναι, αυτό λέω. Επειδή πολλούς λόγους. Ποιον από όλους. Ο πιο σοβαρός. Πες μου, πιο σοβαρό, θα λύμω.
2: Ναι, ας πει μόνο σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ τι μια γενικά. Παίρνω για αυτό.
1: Πρώτη αγωνιστική σήμερα του χειμερινού πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας Think Color versus EAC.
2: Α, παίζουμε.
1: 8:30 στο κλειστό του ΑΙΔΕΜΕ τη Solo Think Color.
2: Παίζει η αγάπη μας, η ομάδα της, του επαγγέλματος μας με την ομάδα της οικογένειας. Και ο ξάδερφος μου στην Καλά.
1: Να είμαστε με την ΑΕΚ, μη τρεβεθεί, α όρι.
2: Ναι. Μάχη σε ζυζίνγκ. Να υφέρει ο λόγο για τη Λουίστρα. Αν πάρει κανένα να μα πει.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν μα πιάνω πίσω. Απλά μα πιάνω. Τι.
2: Παίρνει το πάνω.
1: Παίρνει το πάνω. Εντάξει.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σα, κοπέλια.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Πιάμε για τα IT's.
3: Μαριβάς.
0: Ναι.
3: Θυμάσαι την, πριν την έπιένε, τι ήταν?
0: Όχι, αλλά η αλήθεια για να μην πω ψέματα. Στέλνουν οι ακροατές εδώ μηνύματα, οπότε είδα την ονομασία.
1: Τι είναι, τι έστειλα, είναι το είδα.
0: Αρίπα, η αρέπα.
1: Αρίπα.
0: Πώς διαβάζετε?
1: Αρίπα, αρίπα, αρίπα.
0: Αρίπα.
1: Αυτό.
3: Ναι. Συνεχίστε το πρόγραμμα σας.
1: Τώρα δεν ορκάζαμε να κάνουμε. Φίλε, το όνομα, το όνομα, το όνομα σου.
3: Παναγιώτης.
1: Γεια σου, Παναγιώτη μου. Υπολογίζαμε να είμαστε 5 αλήθεια, αλλά τώρα που μας το προτρέπεις και εσύ.
2: Να το κάνουμε πάλι.
1: Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε.
3: Και όση ώρα 7 να είναι, είναι θαύμα.
2: Α, νομίζω καταλάβω ποιος είναι.
3: Αλλά ο Λούις πρέπει να αλλάξει ομάδα.
2: Κι αν που λες.
3: Της Ελλάδα.
2: Της Ελλάδας είναι δύσκολο.
1: Αρχίσαν και χάνουμε σε φίλε. Τι ομάδα είσαι, Ολυμπιακό.
3: Ολυμπιακός.
2: Συγχαρητήρια για χτες, φίλε.
1: Άιρε, τον έκλεισα τον άνθρωπο.
3: Επίσης συγχαρητήρια. Πάντως φέτος διεκδικάτε.
2: Να το παλέψω.
3: Και ποδόσφαιρο και από τον το μπάσκετ. Αλλά δεν είμαι μπάσκετ εγώ, δεν είμαι μπασκετικός.
1: Από πού είσαι ρε Παναγιώτη μου?
3: Από επαρχία Λάρνακας.
1: Επαρχία Λάρνακας, ωραίος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για το κίνητρο μας έδωσες. Να συνεχίσουμε μέχρι τις 5. Έλα, ανεβαίνουμε λίγο, να ανεβαίνουμε λίγο.
2: Λοιπόν, ρε Μίλε, ας συνεχίσεις να είσαι τοξικό μες στον γκρουπ, να σε κλείσω, άλλος δεν σε βάλω πέναλτι.
1: ΕΑΚ, είσαι ήδη μέσα στη Λουβή Στραβιόλα, αλλά δεν το ξέρεις.

0: Να στείλουμε και χαιρετισμούς στους φίλους, αδερφούς.
1: Το 535.
0: Χάσα το μήνυμα, να κάνουμε refresh. Έλα, Μαρίβα,
1: πες. Το 535 που περιμένει το αεροπλάνο για Τσέλιε. Λέει ο φίλος 879.
0: Α, μόνο από ελ. Είναι όντως φίλος, αδερφικός φίλος, φίλος. 535, 879 μου. Ο κότσο τη καρδιά μα συμφωνεί ότι το μπάσκετ είναι το ωραιότερο άθλημα ή τουλάχιστον μου αρέσει περισσότερο. Αλλά αυτά που έζησα στο ποδόσφαιρο με την ομάδα μου δεν μπορούν να περιγραφούν από την ώρα που έπιασε την μπάλα στα χέρια του ο Μπάστο μέχρι στο κέντρο του γηπέδου, μέχρι την ώρα που πήγαινε και χτύπησε στα γάντια του Διονύση Χιώτη. Ήταν το εντονότερο emotional roller coaster που έζησα στον αθλητισμό. Την αγάπη μου.
2: Εδώ είναι αλήθεια μα. Τσίνη νύχτα σπέγια του για τον κότσο πρέπει να τα. Κάθε ένας που είναι πιάνε στα σαρκά του και πιένε. Με αποκορύ... Μα έρχεσαι πόσο χρόνο είναι το 12.
1: 11.
2: Είσαι εκεί πέρα.
1: Και ο παιχνίδις, ώρα είναι άκουσα.
0: Λιόν με λιόν.
1: Ναι.
0: Αρφούιν. Α, είναι αρφούιν όντως ο 535 του 879. Σωστός ο μπρο Λουίς Λουβίστρα. Είναι ρουλέτα που πιάνει και διά ότι αρπάξει δικό της.
2: Ωραία, φαίλα σήμερα, σου κατάλα.
0: Σου κατάλα.
2: Σε δράμουν και υπευθύνος γηπέδου, ενώ είναι τέτοια. Είναι τέτοια θαλής.
0: Τι θέλει ο 171, ρε παιδιά, εσείς που έχετε και επαφή με κανάλια πλατφόρμες στο Disney Plus, γιατί δεν ήρθαν ποτέ στην Κύπρο και καμιά πλατφόρμα δεν έκανε κίνηση να την εισάγει στο πακέτο της, όπως έκανε η Cabinet, λέει, με το HBO.
2: Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Είχαμε εμείς, επίσης είναι η αδερφή μου, και όταν είναι τα διαδικαστικά του Μπρεξ, όταν έγινε και επίσημο η φάση με τον Μπρεξ, πια πρώτη του χρόνου, κάτι, μια φάση που ήταν, σταμάτησε να μας αφήνει να μπούμε. Μόνο με VPN σου επιτρέπε να πεις. Εντάξει, τώρα επέστρεψε με την Αγγλία, δεν το έχουμε το account, αλλά ναι, για κάποιο λόγο μετά τον Μπρεξ δεν μπορείς να μπεις από Κύπρο στο account.
1: Ναι. Με VPN που
2: δεν έχεις. Όχι, ήταν κανονικό πριν το Brexit. Μετά το Brexit ήταν εμπόρε. Θέλεις VPN, δεν έχουμε VPN.
0: Σε απάντηση ή σε συνέχεια, αν θέλετε, το μήνυμα του μήνυμα του Big Geo που μας είπε ότι τα έτσι και να έτσι ήταν οι καλύτερες εποχές της ανθρωπότητας. Ο 157 μας λέει ότι τα early thousands, δηλαδή η αμέσως επόμενη δεκαετία, είναι το peak της ανθρωπότητας. Αν θέλει να μας το εξηγήσει λίγο, ο 157, πώς το εννοεί. Αν θέλει να βγει στο τηλέφωνο να μας το εξηγήσει.
1: Κίκο, αν είσαι εσύ, πιάσε μας.
0: Αν δεν είσαι εσύ, όχι.
2: Μα ο διεννοείς.
0: Ναι, Κίκο.
2: Αριστερό μπακ.
0: Ναι, παίζει και αριστερό χαφ.
2: Άμα δεν λείπει το αριστερό μπακ.
0: Ναι.
2: Early thousands, μήπως εννοεί 2000-2005 για μένα, Κίνα.
0: Τι άλλο θα μπορούσε.
2: Είναι early 2000s, Κίνα. Είναι early thousands.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, είναι μόνο το 1003.
2: Ναι, ρε
0: φίλε. Ή το 3 σκέτο.
2: 1003.
0: 1003. Ήταν η το πίξη ανθρωπότητα το 1003, 1005.

0: Ακούμε αυτό. Λουίς, ευθυνδιάζω, αλλά θέλω να πιστεύω είσαι έτοιμος.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτόν τον διπορηγό μετά από λίγο καιρό από τα κούκλια. Εκεί που όλοι είναι κούκλοι και δεν τους πειράζει κανείς. Και...
0: είναι φίλοι μας, άλλωστε.
2: Ναι, γιατί εντάξει, κάθε μέρα μπαίνουμε στο διπορηγό και λέμε και άλλες μεσούς λευκοσίες. Εξεχάσαμε λίγο τα κούκλια, οπότε ίσως να ήταν η καλύτερη στιγμή αυτή να τα θυμηθούμε. Η γεροσκή που έχει κινήσει, όπως έχει και εδώ, πραγματικά εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη στην Πάφο, έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι υπομονή φίλοι στους δρόμους. Φεύγω και πάω στο roundabout. Εντάξει, θεωρείς ότι νιώθω, μην με αρεβάς τώρα και νιώθω την πίεση.
0: Μ' αρεβάς, γυρίστε μου άλλη. Γυρίστε μου άλλη, σε παρακαλώ.
2: Όχι, παιδιά, γυρίσω την κίνηση στους δρόμους και μετά. Στο roundabout των κάτω αποδεμιδίων υπάρχει κίνηση, όπως και στο roundabout του Τρόδους, ενώ στη Λεμεσόν υπάρχουν σημεία μέσα στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που έχει αρκετή κίνηση. Στη Λάρνακα τα πράγματα είναι καλύτερα, ενώ στη Λευκοσία δεν έχετε σωτηρία. Αν αντέξετε στις 6-7 που είναι να ρεώσουν οι δρόμοι, όσοι είστε μέσα στους δρόμους θα περάσουμε. Γεια σας.
3: Στη Λεμεσόν,
0: καταλάβες. Να μας εκθέσει.

0: Μαρίβας, προσπαθούμε όποτε μπορούμε. Ναι, αλλά ακριβώς. Τώρα τι να το δείχνουμε στη δουλειά του ανθρώπου.
1: Ενώ ο Λούις.
2: Ναι, πε.
1: Ενώ ο Λούις. Άγγελος.
0: Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο μωρό του κόσμου, αλλά καλός. Καλός.
1: Το καλύτερο μωρό του κόσμου έναν είναι.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω. Αυτό λέω.
2: Θέλω και τώρα η μαμά μου. Να ρωτήσει ποιο είναι το μωρό του κόσμου. Όχι, εγώ είμαι. Μπρο Λουί, έναν τραγικό που εγώ καπέντης μάπα και ότι μας και εκεί που πήγαμε σήμερα έτσι για λίγο.
0: Ναι.
2: Δίπλα από τον μπρο, ήταν ένας άλλος μπρο.
0: Πέμπια στην World Cup.
2: Ίδιος.
0: Ίδιος, α.
2: Είμαι αγκολήμα. Μου είπε ότι δικαιολογά την αποφασίσει του World Cup. Να πάει στο Ντουμπάι. Λόγω κάποιων διακριτικών, έντονων διακριτικών της συζύγου του World Cup. Έτσι μου είπε χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
2: Και είπε μου ότι είναι της μάπας. Πιάνει μα πάνω μπάσκετ, πιάνει μαντέτσιο βάστα, είναι να σου πω. Ήταν πολλά βόλος με την μπάλα στα χέρια. Μόλις την έβαλε την μπάλα στα πόδια του, ήταν μάγος. Και είδες ο Walk-up.
1: Μιας το αναφέρεις.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω, είδες το σωσίαν του Σλουκά.
2: Είδα το, μου είσαι στο Voice.
1: Βιόλα, είδες τον.
0: Στο Voice.
1: Ναι.
0: Όχι, πότε πήγε.
2: Ίδιος ο Σλουκάς.
0: Okay.
1: Όχι τόσο.
0: Επειδή το μάλλον πρέπει να τον είδαμε, δεν κατάλαβα. Το σχολιάσα δηλαδή ότι μοιάζει ο Σλουκά.
2: Α, στο Twitter.
0: Είδα τον τότε, αλλά δεν.
2: Επειδή οι κριτές είναι και θεωρούν μπάσκετ, που ξέρουν.
0: Μα αυτό λέω, ναι. Δεν πειρονοσμό ότι.
1: Τώρα που ξέρεις εσύ, αν ξέρουν οι άνθρωποι.
2: Έρευνε ένα να θεωρεί μπάσκετ να βγει ότι μοιάζει του Κώστα Σλουκά.
0: Για μένα είναι η πιο αξέχαστη μνήμη ο Εμίλιος. Είναι από ποδόσφαιρον, ίδια χρονιά με τον Κότσον, αλλά ήταν παιχνίδι με τη Βίσλα. Που μπήκαμε ξανά ομίλου και ήταν λε και νιώθε ότι ήταν. Η μαγική χρονιά και ζούσες πραγματικά την καταγραφή της πιο ιστορικής πορείας που θα μπορούσες να ζήσεις. Μας λέει ο Εμίλιος.
2: Ναι, έχει κάποιες στιγμές που. Ας πει ο Πέρσι.
0: Ναι, αλήθεια, μοιάζει ψέμα.
2: Πέρσι στον γκολ του Κούνια, που δεν μπορούσα να τον αντιδράσω, που μέσα στο γήπεδο με την Αρσενάλ, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι εθώρουν το πράγμα. Δηλαδή, και ότι κερδίζαμε, αλλά και εκτός έδρα, και μέσα στους φίλους της Αρσενάλ. Και δίπλα από Ράτκλιφ.
0: Τι είναι τον κόλ, τι είναι ο πανηγυρισμός, όλα
2: μαγικά. Το ποδόσφαιρο διάσουγε λίγο χρόνο να πανηγυρίσεις. Ενώ τον μπάσκετ δεν διάσουγε πάρα πολύ, αν δεν είναι μπάζερ μπίτερ. Βάλεις καλά, θυμπρά, βάζεις τη γάμη.
0: Μπάρε μας, θέλω να προσθέσεις κάτι να βάζεις.
1: Όχι, θέλω να πω να μας στείλουν οι φίλοι ακροατές του 29.50 ότι να μην μένει τους αναμνήσει.
0: Μία όμως. Όχι λίγο μποζί, λίγο μπάζερ. Μία, να ξέρεις στιγμή από τον αθλητισμό. Από τον αθλητισμό. Ή αν είχε κάτι σπάσει εκτός αθλητισμού, ας μας την πείτε αν θέλετε. Όχι.
1: Ακροατές είπαμε.
2: Μέχρι θα μιλούμε εμείς τους ακροατές. Είμαστε που πάνω από τους ακροατές.
1: Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Σε επιφυλακή η Κύπρος για την κακοκαιρία. Από τις 3 το απόγευμα τίθεται σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Αμετακίνητη παραμένει η Άγκυρα στην αξίωση για λύση δύο κρατών, σύμφωνα με το διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου. Εντοπίστηκε στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας ισορρός του Βρετανού που αναζητεί το. Ήταν καταχωρημένη με διαφορετικό όνομα. Νέα μέτρα κατά της ακρίβειας αναζητά η κυβέρνηση. Σύμφωνα με την Οικονομική Καθημερινή, πρόσθετη οικονομική στήριξη των νοικοκυριών εξαρτάται από τα περιθώρια που θα δώσουν οι Βρυξέλλες. Παρελθόν η Kimberly Guilfoyle από την Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Αθήνα. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, φέρεται να ζήτησε $100,000 από δωρητή του Τραμπ για προσωπικές οφειλές. Η ίδια αρνείται τις καταγγελίες. Στο επίκεντρο του Digital Agenda Cyprus Summit, η παγκόσμια μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Νίνα Σίκαν έδειξε την κούρσα για τη γενική τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο Μαξ Νικίας εστίασε στον ανταγωνισμό για την τεχνολογική κυριαρχία.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Κυρίως συννεφιασμένος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα ενταθούν. Στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 στα ορεινά.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
9: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Everyone. Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
11: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
14: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
13: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
14: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
13: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
16: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
17: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
18: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα να το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
19: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
18: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
22: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
21: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
23: Ο γιος του κορυφαίου Ιταλού αμυντικού Πάολο Μαλτίνι, Ντάνιελ, στις 14 Οκτωβρίου 2024 έκανε τον ντεμπούτο του με την Ιταλία στη νίκη με 4-1 επί του Ισραήλ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που τρεις γενιές μιας οικογένειας έπαιξαν για την εθνική ομάδα της χώρας. Ο πρώην αμυντικός της Μίλαν, Πάολο Μαλτίνι, μέτρησε 126 συμμετοχές της Κουάντρα Τζούρα, ενώ ο Τσέζαρε Μαλτίνι, ο παππούς του Ντάνιελ, έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα για την Ιταλία πριν από 61 χρόνια.
2: Ήταν τη ζόρτε εν τούτο. Να είσαι ο γιος και ο αγώνας τον Μαλτίνι και να φκένει και σε τεφ. Υπόθεσε να μου.
24: Εντάξει, περίμενε να με ακούω λίγο καλύτερα.
2: Ναι, Αντρέα, ακούσε.
0: Τώρα. Στην Ιταλία, το καλό είναι επιτυχία, πες αμυντικός. Από ένας αντυχημένος ποδοσφαιριστής, πες επιθετικός. Μας είπαν ότι είναι πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής Ιταλίας που τρεις διαφορετικές γενιές, παππούς, γιος και εγγονός, έπαιξαν. Σας έχω quiz. Ναι. Άλλη χώρα, άλλη εθνικότητα, άλλη εθνική ομάδα και πάλι τρεις διαφορετικές γενναίες ποδοσφαιριστών, παππούς, γιος, άγγονας, που πήξαν μέσα και τρεις αρχηγοί της εθνικής ομάδας της χώρας τους.
1: Αρχηγοί.
0: Ο ένας, εντάξει, στα μάχη του ποδόσφαιρο πριν μερικά χρόνια αρχηγός, ο παπάς του ήταν αρχηγός και ο παππούς του ήταν επίσης αρχηγός. Ο πρώτος που θα το βρει στο 29-50 έχει ένα δρογοπόνι για τον κόσμο.
2: Λόγι, por favor.
0: Όχι. Να σε λίγο. Να άστο να δούμε ακροατές.
2: Να το κάνουν Google όμως για ακροατές.
0: Νομίζω να το έβρουν έτσι απλά.
2: Ναι, αν πιο περίπλοκο.
1: Σταμάτησε το ποδόσφαιρο πριν λίγα χρόνια.
0: Ναι, σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Όχι. Δεν δίνω κάτι άλλο.
2: Εσύ θέλεις την εθνική ή θέλεις ποιο είναι.
0: Άμα βρει την εθνική, να μην ξέρω ποιο είναι.
2: Ναι.
0: Όχι, παιδιά, ποιο Καϊάφα δεν ρεπέθηκε.
2: Είναι ξένο. Γιατί ήταν captain ο
0: Βρέντο Κλάρκ.
2: Ο Κλάρκ, άρα.
0: Έμετρα.
2: Όχι, μετρά, κάτι έχει κλεψάνει που ήταν το Βρέντο Κλάρκ.
0: Το έκανα θέμα όταν είμαστε τελευταία μαζί με τον Κλάρκ. Μπορεί να το θυμάται που τότε μπορεί και όχι, ενώ μπορεί να το ξέρει. Στη Ρουμανία, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα, λέτε 12, όχι. Ξαναπέστε τα στοιχεία. Αρχηγό ποδοσφαιριστή που σταμάτησε πρόσφατα το ποδόσφαιρο. Πρόσφατα, εντάξει, δεν ξέρω. Το πρόσφατο το αφήνω λίγο ανοιχτό. Ο παπάς του και ο παππούς του ήταν αρχηγοί στην ίδια εθνική ομάδα. Ο 054 το βρήκε. Να μην δώσουμε την απάντηση, δεν πειράζει. Εντάξει, ρε φίλε, είναι τα NJ, πάσο, είναι εύκολη. Απλά όπως ο Μαρίκον είπα, γάμω τον έξυπνο.
2: Μπράβο σου, Φορδής.
0: Ευχαριστώ. Να ακούσουμε και αυτό.
2: Για τους φίλους του Pressing, να πω έναν μπράβο σου, Φορδής, γιατί μπορεί να τους έρθει.
0: Ακούμε αυτό.
25: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Απάντα του ανθρώπου και στο
1: έτσι. Μετά.
2: Πιάνε σε κάποιο σειραμάντα.
3: Ο Γιαννάκης που την Μπερκάμ.
2: Εντάξει, ίσως για τα social media να θέλουν να συνδεθούν κάτι που είναι και υπεύθυνο σου.
3: Καλά, ο Γιαννάκης δεν ξέρει ότι μα κάνει εκπομπή τώρα. Άρα μπορεί να γίνει εκπομπή.
2: Ο Μάνολος λέει κάτι άλλο που δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν είναι αυτό που είχα απόψη, αλλά τώρα που το λέει ο Βλάντιμιρ Βάις, παππούς, ο Βλάντιμιρ Βάις Τζούνιορ, που είναι ο γιος και ο ενδιάμεσος ο Βλάντιμιρ Σκέτος. Ο Βάις, Εθνική Σλοβακία, υπήρξαν και τρεις αρχηγοί. Ο νεότερος σίγουρα, δεν ξέρω άλλοι δύο. Να το πούμε, το βρήκα 2-3. Να δώσω ένα κλου να πάνε για στου επόμενου να δούμε. Έπαιζε Κύπρο. Πέρασε μεγάλο μέρο τη καρδιά του στην Κύπρο. Ολοκλήρωσε την καρδιά του στην Κύπρο και παραμένει στην Κύπρο. Παραμένει στην Κύπρο. Ω προπονητή πλέον.
3: Έτσι, να σου πω κάτι. Έχει ένα στοιχείο, επειδή βρίσκονται πολλοί.
2: Ναι.
3: Έχει ένα πράγμα που για να γίνει πρέπει να. Πρέπει να πάει η λογική σου για μένα. Ότι είναι μικρή χώρα.
2: Ναι, εντάξει.
3: Δεν θα πει στην Αγγλία, ρε φίλε, να
2: γίνει. Έρθει η Ιταλία, δηλαδή, σε 2-3-4-5 χρόνια φορέ γίνει αρχηγό ο Μαλτίνη.
3: Θα γίνει.
2: Δεν είναι θέμα να γίνει καλό παίχτη. Μπορεί. Έξω, σαν παιχνίδι. Τι μισά να γίνει εδώ. Τέλο πάντων, ναι. Έδωσε το κλου όμω τώρα, ναι. Είναι μικρή χώρα. Είναι πολύ μικρή χώρα.
3: Τι να με σκεφτούν εγώ. Τι να μου το πει. Απλά μετά που το ήταν η απαντήση, θυμηθιά ότι κάναμε του και συνέντευξη.
2: Πίτσα δηλαδή 8-5. Συγχαρητήρια. Το πρόσωπο βρίσκει ή ο τελευταίο.
3: Ένα αγοράκι που κάμε ο Ιωαννής.
1: Ναι.
3: Έχουμε τσάς.
2: Έλα σε 20 χρόνια πίσω.
3: Ο Πάμπος εφορίζει με περιβραχιονίο.
2: Ο Πάμπος.
3: Ο Πάμπος πιτά σε
2: ναι.
3: Και ο Ιωαννής εφορίζει.
2: Ναι. Ο Ιωαννής δεν ξέρω. Βάλι. Δεν είναι πρωθαρχικός, δεν ξέρω κάποιο παιχνίδι. Ίσως αν λείπει Κάστανος, Λαΐφης και τα λοιπά. Ναι, είναι ο Αντρέας Σκέμπρη. Ίσως να έχουμε κι άλλους, αλλά εγώ για το Σκέμπρη είχα ρωτήσει.
3: Ξέρεις το Σκέμπρη.
1: Ναι.
2: Και ποιος το βρήκε πρώτος, ο 054. Αντρέας Σκέμπρη.
3: Αφού είναι
2: 054 μου, όνομα, αν μου στείλεις ένα όνομα.
3: Ρωτώ, είμαι ρεγόταν.
2: Όνομα επίθετον και αν είσαι Λευκοσία, για να γνωρίσω τον δώρο σου.
3: Δεν ήξερα.
1: Δεν περιπέζεις
3: με. Πέμου που έπαιξε.
1: Θεμονή.
3: Και που άλλο στην Κύπρο.
2: Μαρίβα.
1: Σκέμπρη, Σάπολα.
2: Μπράβο. Έτσι. Αρέσκει μου να κλείσει το μάτα.
3: Τι είναι τα θέση είναι παιδί.
1: Θετικός.
3: Νιάρι. Λευκιστής.
2: Άντε λόι, κάτι πιο δύσκολο σε παρακαλώ.
3: Κάτι πιο
2: δύσκολο. Η πιο αξέχαστη στιγμή, πήρω εσένα Μαριβάς πριν πάμε σε break, ποια στιγμή έχει μια αξέχαστη των ακροατών μας από τον χώρο του αθλητισμού, τον buzzer beater του Μίτσιτς πριν 4 χρόνια, όποιος κατάλαβε.
3: Ροβή.
2: Λουί Άνομαν, εννοείται ο Πάμπος Πίτσας είναι ο αρχηγός παντού.
3: Πρέπει να είναι και τώρα αρχηγός, αν το ρωτήσω. Πιάμε συνέντευξη με ο Κολό.
2: Σκέφτου ρε, πήγε βάλει τις Μαριβάς ρωτήσεις για το σκέμπ.
3: Εντάξει ρε, στην Εθνική, ενώ μπορεί να ήταν πολύ και πολλές προσωπικότητες του 90's.
2: Αγαπημένη μου στιγμή στο αθλησμό, ο 6-5-7. Ήταν που ήρθε ο Τζίρις μου να με δει να παίζω μπάλα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Εδέρα με 1-0, έβαλα τον γκολ και στο 70 βγήκα αλλαγή. Όλοι πάνω στην κερκίδα συγχαρήκαμε. Αλλά και τον παπά μου.
3: Μπράβο, ρε.
2: Α, συγγνώμη. Όλοι στην κερκίδα συγχαρήκαμε και ο Τσίρις μου ερώτησε με ίνταλο και δεν με έβαλε να παίξω. Τι εννοεί, πειρανίσιο ότι έπαιζε. ξανά.
3: Έτσι.
2: Όλοι είπα στην κερκίδα συγχαρήκαμε και ο Τσίρις μου ερώτησε ίνταλο και σε έβαλε να παίξει. Εν τέλει δεν ξανάρθε ποτέ ξανά. Δεν ξέρω αν. Είναι κωμικό τραγικό το μήνυμα.
1: Λούι, ο φίλος μου ο Κίκο λέει ότι είσαι προκλητικός πρώτο. Ναι.
2: Δεύτερον, το ξέραμε κάτι άλλο.
1: Είναι αυτός που μας είπε πριν για τα early thousands.
2: Ναι. Και φάτε να φύγει να μας τα.
1: Όχι, απλά γυμναστήριο, θα πιάσει την Παρασκευή.
2: Εντάξει. Πρέπει να.
3: Πάει γύμο. Αντζιο Κίκο.
1: Τι.
3: Πάει γυμναστήριο ο Κίκο.
1: Ναι.
3: Okay.
2: Μπορείς να κάνεις Μαριβάς ή Λούι, όποιος θέλει μια γρήγορη έρευνα για τον Γκούντμουντσεν. Μου στείλαν κι άλλοι, μου στείλουν ο φίλος μας ο Κούλης. Αν υπήρξαν αρχηγοί όμως, ένα έπαιξαν. Αν έπαιξαν παππούς, γιος, εγγονός στην εθνική της Ισλανδίας και να είναι.
3: Iceland.
2: Ναι, και να είναι και. Να υπήρξαν τέλος πάντων και αρχηγοί. Ο Νικόλας Σέλφι με Τζον Στάρξ, New York Knicks Legend, για όσους δεν ξέρουν, Λουί, να σου πω. Την απάντηση φαντάζομαι στην σημαντικότερη στιγμή του στον χώρο του αθλητισμού. Η selfie με τον John Starks στο Madison Square Garden New York Knicks versus Oklahoma Φεβρουάριο 2010.
3: Okay.
2: Το γκολ του Μαντούκα λέει ο 856 με την Πόρτο. Μόλις ισοφάρισε ο Χουλκ, έπιασα την κεφαλιά μου και δεν έβλεπα. Άπιασα το κεφάλι μου λογικά και δεν έβλεπα. Και σκέφτηκα αν έχει Θεό να το βάλουμε. Και σηκώθηκε και είδα την πάσα τον πίδι στο Μαντούκα. Έκλαψα εκείνη τη νύχτα μας, λέει 856.
3: Ήμουν Αθήνα και ακούστηκε τον γκολ την ημέρα.
2: Από τη Λευκοσία.
3: Ακούστηκε. Και ήμουν και ο φίλος μου Ερικ Κοντζάλα ότι να έπαιζε την πόρτα το γυρίσει και στο 90 κάτι έσφυγε του να το γυρίσει.
1: Ποιος ήταν ο παίχτης Λουί που ήταν δίπλα από τον Μαντούκα, δηλαδή αν δεν
3: έπαιγε. Το Σολάρι και ωραία.
1: Ναι,
3: Τάνο,
1: έτσι.
3: Ναι, ο Τάνο έκανε
1: ναι. Όχι, ο Τάνο.
3: Άρα ήθελε την μάπα ο Τάνο.
1: Ο Τάνο ήθελε την μάπα.
3: Και πήγαινε στο Μαντούκα.
1: Ναι.
3: Είσαι σίγουρη.
1: Ο Τάνο ήθελε την μπάλα. Ένε... Επίσης στο Μαντούκα.
3: Ένε πιάνε την μάπα ο Τάνο. Όχι. Και φώναζε τον πίδης Τάνο Τάνο.
1: Α, μπορεί.
2: Τάνο, Τάνο, Τάνο, Τάνο. Ανδρέας Πολάρναγα λένε και Λευκοσία. Οκ, Ανδρέα μου, θα δώσω
3: το τηλέφωνο.
2: Το τηλέφωνο σου και το άνομα σου. Της φίλης μας της Μερόπης για να σε πάρει να διευθετήσει πώς θα παραλάβεις το δορκοπόνι για por favor ή κόζο. Αν έχεις προτίμηση εμπέδες μας, αν όχι θα βάλω το χέρι μου στο ριχτάρι για ό,τι βγάλει.
3: Τον Walter Candy.
2: Ρώτα τον παρέα με τον Μίτσιτς αν του άρεσε και πέρσι μέσα στο Glass. Άντε και εντάξει μου, εσύ στον Glass 4.
3: We come back.
2: Ας συνεχίζετε. Μέσα στον glass floor, πόνος είναι δεν θα περάσει. Αλλάζει όλο το νόημα του μηνύματος.
3: Είναι επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού το πόνος είναι θα περάσει.
2: Ναι. Εντάξει, δεν ήξερα το story, το background, αλλά μόνο που το γράφει ο Ρόι κατάλαβα τέλος πάντων προς τα που πάει. Ναι, τόσο να νομίζαν πηχτή από Παναθηναϊκό σε Ολυμπιακό.
3: Όχι, όχι, όχι. Για πέρσι
2: του. Εντάξει, ρε, ναι. Το κατάλαβα.
3: Το έβαλε το Ολυμπιακού, μπάζερ μπιτ. Σε ένα semi-final, πριν τη Ζαλκύρης.
2: Στον Κλάς.
3: Όχι, τον Κλάς είναι πέρσι.
2: Α, είναι πέρσι. Το γκολ του Έλγαν πίσω τελικό της Αγίας Σοφιάς και το τραγούδι του ύμνου από χιλιάδες Ολυμπιακούς έξω από το γήπεδο στο δρόμο για το τρένο. Ήσουν εκεί, δεν το έζησες, 67 μου, α.
3: Άχιε πολλούς φίλους μας, θυμάσαι που φύγαν ούλοι και κάποιοι είχαν εισιτήρια απλά να πας στο...
2: Ναι. Αν ήμουν τοξικό, ήταν από τον μπάζερ του Γιούλ στο Κάουνας, αλλά βλέπετε είμαι κοσμιός. Ναι, συγχαρητήρια, Εμίλια.
1: Ναι, ο πατέρας του Βαγγέλη Παυλίδη είχε μπει σε μια συνέντευξη.
3: Γιατί δεν του άρεσε.
1: Ναι.
3: Τι να σα πω, εμένα δεν μου άρεσε ο Βαγγέλη. Αν είσαι ο παπάς του Παυλίδη, μπορεί να πει και τούτο.
2: Προσλού Νικολάου από Μάγκα. Αυτό αποκαλείται Μάγκα, ωραίο. Ναι. Τι συμβολίζει το σήμα τη Αταλάντα.
3: Είναι μια κοπέλα, μια θεά, κάτι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και έχει πέντε...
2: Waves.
3: Κυμάτα. Waves το Μαγιάδης.
2: Α, δεν ξέρω αν είναι πέντε.
3: Που νομίζω συμβολίζει τους πέντε founders. Αλλά είναι και κοντά στη μυθολογία, είναι η Αταλάντα.
2: Ναι, ναι, είναι ελληνική μυθολογία. Είναι η Αταλάντη. Αταλάντη είναι ελληνική. Αταλάντη είναι ελληνική μυθολογία. Ρε...
3: 900 μαύρια. Πάρε καλά που τα αγοράσες μαύρη και ήταν valid τα εισιτήρια. Μπορεί να τα αγοράσει μαύρη και να μην είναι valid.
2: Ο φίλος 280 θυμάται το 2009 ο τελικός κυπέλλου στο ΑΚΑ. Ήταν ο τελικός του.
1: Με ένα πέναλτι.
2: Το 4-4.
3: Αν ναι, ήμουν Αθήνα, σωστό.
2: Με τα δύο γκολ του. Του.
3: Του Ντέρπισχάια.
2: Του Ντέρπισχάια. Του Ντέρπισχάια.
3: Ντέρπισχάια.
2: Ναι, παιδιά μου, μέσα χαλάει τα 900 ευρώ. Αν ο φίλος πως τι λέει, 900 ευρώ, ρε φίλε, αλλά... Σκέφτομαι όμως, το value ήταν πάνω στον κολ του Ελκάμπη. Αν το χάνες, για μια ζωή ήταν 900 ευρώ ο καιρός.
3: Μα είναι και στη ομάδα σου.
2: Τα 900 ευρώ ήταν να το λαΐσω όμως, ρε φίλε. Σίγια ευρώ, ρε φίλε, είναι 100. Σίγια ευρώ.
3: Όπως το Final Four είπα να θέλει εκεί πέρσι, όσοι δεν τα έφεραν να τα πουλήσουν.
2: Μία είναι μεγάλη στιγμή στο ποδόσφαιρο. Πρώτο παιχνίδι του Αρονεύτη ενάντια στην Ομόνια. Α, θα πέγαλε αυτό. Και άνοιξε και το σκορ. Δεν περιγράφω άλλο. Εντάξει, δεν νομίζω να του τη στιγμή που σου έμεινε, αλλά καταλαβαίνω γιατί ο Στέλνης.
3: Τον γκολ μπορεί να θυμάται. Ενώ να του έμεινε.
2: Ναι, από ελίστα όμω, φαντάζομαι. Εσύ. Ρε φίλε, από ελίστα. Δεν τούτη είναι η στιγμή, μια στιγμή που έζησε. Εκτό αν.
3: Για σπέντο τάκου να γίνει το μαλέκο, θυμάται ένα εικόνικ.
2: Ναι, εμεί πολλά γκολ στιγμή, αλλά. Ναι, άμα είσαι από ελίστα, νομίζω μια θυκιο. να μπει σου σίγουρα καθένα με τα γούστα του. Ωραία, με ναι, τα...
3: Έτσι, έτσι, έτσι, γιατί το πρώτο παιχνίδι του Παγουφτσί, αν δεν το αποέρε, ήταν iconic.
2: Μα
3: ψηλά. Όχι, iconic που
2: δεν ναι, κάτι που θυμάσαι, ε, κάτι που θυμάσαι, αλλά εντάξει.
3: Μιλώ για τις κερκίδες, όχι για τη στιγμή που την νίκη. Αφού θέλει κι άλλη γένεια τους να πούν, ας πούμε, το καλάθι που έφαγε ο Ολυμπιακός. Όχι, κοινό που βάλει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω. Δεν πείθουμε την απάντησή τους. Είναι η στιγμή που θυμούνται στο ποδόσφαιρο. Δε, η στιγμή που αναλύουν του άγκουνα του. Α σου πω, για μου κάτι που έδωσα και θυμάμαι ναι, μέχρι ναι, σήμερα. Ναι. Εν τα βραγούθια όσο είναι το Παγουτσί, δεν τα μπορεί. Εντάξει ρε φίλε, δεν τα μπορεί να θυμάμαι. Εν τον κόλ, εν το πέναλτι του Νούντου, εν τον κόλ του Μαντούχα.
3: Συστήθηκε και ο Σολάρι εκείνο το μάτσο.
2: Ήταν τεπουτό.
3: Συστήθηκε
1: στο ίδιο παιχνίδι.
2: Καλησπέρα παιδιά, 15 χρονών, να παίζω στους παιδες της Ομόνιας Μπάσκετ. Τουρνουά με ΑΕΚ Λάρνακας, ξεκινώντας πεντάδαν και ως playmaker. Μαρκάρω ένα μικρόσωμος γουρομάλι με μακρύ μαλλί. Πρώτη θέση, πρώτη επίθεση, κάνει μια διαστημική τρίπλα και εξαπολάμε έναν τρίποντο μέσα στα μούτρα. Ακόμα βλέπω τον Ήρων Ιεφιάλτην. Ιστορόγραφο είναι 42 χρόνων, πράσινο σκούφο. Ποιο ήταν όμω, ρε πράσινο σκούφε μου, ή δεν ήταν κάποιο που έκανε καριέρα.
3: Μπαλιά, ο Στάθη.
2: Ναι, είναι μια στιγμή του μήνα, αλλά με φιαλτικό τρόπο του πράσινου σκούφουθκιού.
3: Τον κολ του Γετσπάγια ήταν σίγουρα iconic στιγμή.
2: Ποιον?
3: Ειδικά και για τους φίλους της Αρτώσης που ήταν στο Βόρειο Μπετάλλο, τον κολτού και της Πάγης.
2: Α, με το Μορφή, το Ζιγζακ. Ζιγζακ, ναι.
3: Που μάχονταν να καταλάβουν και στις Ελλάδες ο δίχος.
2: Το σήκωμα της σημαίας για off-site στην τραπεζούντα, λέει ένας άλλος φίλος, 891.
3: Και κάποιος άλλος το σήκωμα της σημαίας για off-site στο...
2: Όχι, δεν το είπε κάποιος, δεν το είπε κάποιος. Είπεν το, ήδη.
3: Για ο Χαβέσιν είπαν.
2: Είπεν το.
1: Φίλος 795 λέει για τον Μάρκο Μπαγδαδί. Το έστειλε δύο φορές.
2: Τι λέει?
1: Πολλά δυνατόν το συνέστημα που δημιούργησε. Και πολλά υποτιμημένα εκείνα τα δύο χρόνια του Μάρκου.
3: Πες μας εσύ πως έζησες εκείνα τα χρόνια μεριάς του Παλάι.
1: Ο φίλος ο 16 λέει δεν υπάρχει άλλο από τον κολ του Χαριστέα, τελικών του Euro. Με ρωτήσετε.
2: Πού ήσουν οι διαγάμνες?
3: Στον Παγκρατή ήσουν 5, στο Euro ήσουν 3. Ναι,
2: ούτε καν, δεν τα έχει κλειστά καν τα 3. Por favor, ok. Λουί, θα σας δείχνω τώρα σε παραγωγή μήνυμα στον γκρουπ να μην με ρόπεις, να μην ξεχάσω. Ποιο να ξεχάσω.
1: Ναι. Ναι, παρακαλώ. Όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Λουί.
2: Θα πάμε σε διάλειμμα.
3: Ένα λεπτό.
2: Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα, είναι παραδείο.
1: Παραδείο.
2: Πολλά ωραία ήταν τον κόλ του Νεκτάριου με τη σχισμένη Κελέν σε ΑΠΟΕΛ Ομόνια.
1: Είχε
2: μπει αλλαγή. Τι,
3: βασικός. Χτύπησε τη σαν του Κελέντου και δεν ήταν να μπει.
1: Α, δεν ήταν να μπει.
2: Η πιο εικόνη στιγμή, λέει ο 842, είναι η περιγραφή Ηρακλή Αντίβα στο παιχνίδι Ανόρθωση Ολυμπιακός. Ναι, αλλά χάσαμε λίγο την ερώτηση.
3: Το νόημα, ναι, να είστε γήπεδο και να ζήσετε δυνατά συναισθήματα με τη στιγμή.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Όχι να θυμάστε τη μια φάση που σας... Κάτι που σας έκαμε να πείτε...
2: Στο γήπεδο είδες το, μοράσουν 5, 15, 20, 95 χρονών, τσίνον ήταν. Είναι η στιγμή που σε σημάδεψε ενός οπαδών, ως φίλαθλων, κάτι που έτσισες μέσα στο γήπεδο. Καλά τα πρωταθλήματα με την ομάδα Κύπελλα και Ευρώπες, ευρωπαϊκά με Ολυμπιακών Ελλάδα το 2004. Παπαρίζου, αλλά τούτο που με έκανε και νιώθα, αν το μου διαβάσει για τον Μάρκο, καταλήγει στον Μάρκο, τον Παγκρατή. Εντάξει, Παπαρίζου το 5 ήταν, όχι το 4, όχι όπως έχει σημασία.
3: Το
2: 5. Παπαρίζου.
3: Α, ναι. Ήταν πολλά εικόνικ χρόνιες κίνες για την Ελλάδα. Είναι το 4-5, δηλαδή. Ολυμπιακή, Φανή Χαλκιά, Κεντέρης, Παπαρίζου.
2: Γκολ Καρτόσο.
3: Eurobasket.
2: Γκολ Καρτόσο, τελικός κυπέλλου Απόλλωνα ΑΕΛ. Τούτον ναι, ρε φίλε, τελικός Απόλλωνα ΑΕΛ, έτσι όπως εξελίχθηκε, τέλειωσε τελικά με τον γκολ. Οκ, ναι, προφανώς. Που ευθύνε το δόντιο ο Πάολο Γιώργε. Τι παιχνίδι ήταν με την Πορτό. Με τη Ριάλ. Με τη Ριάλ, ναι, σωστά. Σωστά. Η σφαγή του Τούτορ. Εντάξει, τούτον. Ναι, ψυχολογικό είναι όπου σημειώνει μια ζωή, όντω. Απόκρουση χιότι ρεύγιολα που έκλαια όπω το μωρό, λέω 590.
3: Και ο Πάρτο που έφυγε και χάσαν τη μάτσα μου παίχτε.
2: Τι έγινε, τι έγινε.
3: Που βρίσκουν και ο Πάρτο πανηγυρίσει και χάσαν τη μάτσα μου παίχτε. Τι έγινε που πάρω.
2: Α, ναι. Αϊκόνη στιγμή. 2002, Ομόνια Ανόρθωση 3-0 με Ράουφμαν και Κέκιτς.
3: Προσέξεις κάτι για να αντιδράσεις.
2: Ήταν το πρώτο παιχνίδι που με πήραν ο παπάς μου. Στο τρίτο τέρμα σήκωσε με στους ώμους του στιγμές που σου μένουν για πάντα. Τούτο ναι, πήγαν κάτι που συνδυάζεται με τον πατέρα σου.
3: Κέκιτς. Είδες αντίδραση για τον Μπάρτο?
2: Όχι.
3: Κάμε την αντίδραση.
1: 4 η ώρα.
2: 4, μπράβο Μαριλάς μου. Ευχαριστούμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Σε εξέλιξη σημαντική συνάντηση στο ΑΠΟΕΛ ανάμεσα στην διοίκηση Χαριφωτίου και τον Σαβαλιασί και τους συνεργάτες του. Επιτάπητος όλα τα θέματα και ειδικότερα το οικονομικό και πώς μπορεί να προχωρήσει άμεσα η καταβολή κάποιων χρημάτων από το επενδυτικό σχήμα ώστε να πληρωθούν ορισμένες άμεσες υποχρεώσεις. Στο αγωνιστικό, όλη στη διάθεση Παπαδόπουλου για τον αγώνα με την ΠΑΦΟ καθώς και ο Λαΐφης μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα. Η μέρα Κυπέλλου, η σημερινή, διεξάγονται οι πρώτοι τρεις αγώνες για την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Στο πρόγραμμα στις 6 Σπάρτακος Κράσα Βαϊνής στο Αμόχωστος, στις 7 Άρης Εθνικός Άχνας στο στάδιο Αλφαμέγα, τηλεοπτικά και τα δύο παιχνίδια από την Σιδαβίζον, και στις 8 Ομόνοια 29 Μαΐου ΕΠΟ Λεμιδιών στην Περιστερώνα, τηλεοπτικά από την CableNet. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Στον Άρη, για το σημερινό παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Εθνικό, δεν υπολογίζονται οι Μάρας και Μπάντελ. Είναι επιστρέφουν οι Σαρφό και Γιανκό. Στην Σλοβενία βρίσκεται η αποστολή της Ομόνης εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέλιε για το Europa League. Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον Χρήστου και τέθηκε εκτός. Αντίθετα, είναι στην αποστολή ο Μπράουερς. Στις 6 και 15 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένικ Μπέρκ, στις 7 η τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Τσέλιε. Έφτασε στην Ιταλία η αποστολή της ΠΑΦΟ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Αταλάντα για το Conference League. Εκτός είναι οι τραυματίες Γκολτάρ και Εν Καμαλέου, στις 7.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, στις 8 η προπόνηση στον Πέρκαμο. Έντονη τοποθέτηση από τον Ολυμπιακό για τη διαιτησία του αγώνα με τον Άρη. Έχουμε στείλει επιστολή διαμαρτυρία στην ΚΟΠ, όχι καταγγελία. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ομάδα και αν χρειαστεί θα απαιτήσουμε την κάθοδο ξένων διαιτητών, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου Ανδρέας Παναρέτου. Για το θέμα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Διοντολογίας για πιθανή χειραγώγηση του αγώνα Κυπέλλου με την Δόξα, είπε ότι θα πάνε μέχρι τέλους νομικά την Επιτροπή. Τον έντονο προβληματισμό της διοίκησης για τα αποτελέσματα και την αγωνιστική παρουσία της ανόρθωσης εξέφρασε με γραπτή δήλωσή του εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας Γιάννης Μανιάτης. Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα, είπε, και πρόσθεσε ότι η κάθε απόφαση που λαμβάνεται είναι με υπευθυνότητα και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της ανόρθωσης. Στην ΑΕΚ επανήρχησε η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των τραυματιών Αμίνο, Λιβάν και Τσακών και θα διαφανεί τις επόμενες μέρες αν θα είναι διαθέσιμη. Στην ΑΕΛ, για τον αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου, θα απουσιάζουν οι τιμωρημένοι Καφού και Ζωάου Ταβάρες, όπως και ο τραυματίας Ζόκε. Στον Απόλλων, αρκετές επιλογές έχει πλέον ο Ερνάλο Σάδα για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ξεκαθαρίζει αν θα προλάβει ο Σπόλιαριτς. ΑΕΚ και Κεραυνός αγωνίζονται απόψε για την δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Euro Cup. Στις 7 ο Κεραυνός αγωνίζεται στη Σλοβακία απέναντι στην Νίτρα. Η ΑΕΚ αναμετράται στις 8 με την Τζίκη στην Βαρσοβία. Πρεμιέρα για την ΑΕΛ στο Euro Cup Women αντιμετωπίζει στις 7 την Ζάπιν Υπνό στη Τσεχία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 απόψε την Σακτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Champions League και θα επιδιώξει να φτάσει σε δεύτερη νίκη έχοντας την στήριξη περίπου 10.000 οπαδών της. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα στις 7.45 Feyenoord Como και LASK Liverpool και στις 10 Aston Villa Fener, Bondo Klimt Dortmund, Manchester City Paris Saint Germain, Betis Porto, Roma Real Madrid και Slovan Stuttgart. Σφοδρά πυρά κατά της διοίκησης ζητώντας περισσότερες επενδύσεις και ουσιαστική ενίσχυση του ρόστερ εξαπέλυσε ο αμυντικός της United, Λισάντρο Μαρτίνες, αναμένεται ότι θα του επιβληθεί πρόστιμο. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξένησε στις 8 απόψε για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup την Ιταλική Τορτόνα. Αποκλείστηκε από το Masters της Σανγκάη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ηττήθηκε με 2-0 σετ 6-4 και 7-5 από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Η ιστορία μιας γυναίκας που παρά τις αντικσότητες δεν λύγησε για χάρη των παιδιών της. Η νέα μεγάλη δραματική σειρά «Μια γυναίκα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 και 10 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
7: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little more to value.
8: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
9: Ίνκο.
8: Μόνο Ίνκο?
9: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
8: Και για επαγγελματίες.
9: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
8: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
9: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
10: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
11: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
10: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late cravings σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις?
12: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
13: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
12: Κάτι άλλο?
13: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
14: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
15: Πονάει το πόδι μου.
16: Πονάει? Πού, πού, τι έγινε? Είσαι καλά?
15: Πονάει, πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
17: Στη Pharmacet ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacet. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacet. Βοηθάει ό,τι πονάει.
18: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
19: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
20: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
19: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
20: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε

0: μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
1: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Επιστρέψαμε. Τελευταία ώρα. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. 29.50 τα μηνύματά σας. Θυμίζω για όσους δεν ακούσαν την ώρα σήμερα ή και χθες, 11 Νοεμβρίου. Κόζο Sports Bar Λευκοσία, έγκομη, πρώην Avenue, πρώην 5-8, σε συνεργασία με το Charity Idols. Διοργανώνουμε το μεγαλύτερο, δεν ξέρω αλλά θα το πω, το μεγαλύτερο quiz pub που είναι ποτέ στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 200 εσύ συμμετοχές. Εντάξει, ξέρει εσύ κάποιον άλλον που είπαμε με περισσότερες συμμετοχές quiz, pub quiz.
3: Έλα, ξέρω ότι είναι τζάλα. Απλά αρέσει μου που έπιασε αυτό.
2: Ναι, πού, παίρνει μου κάπου, να το ψάξουμε, να ρωτήσουμε. Μπορεί να κάνω λάθος, να το δούμε.
3: Τι
2: είπα να
3: τηλεφωνήσω του Μάριου. 9-7.
2: Ναι.
3: 9-9-7.
2: Ναι.
3: 9-9-0. Κάτι λάθος.
2: Είναι το τηλέφωνο που πρέπει να πάρετε να κάνετε κράση. Θα σας εξηγήσει τώρα τη διαδικασία ο Λουίς, θα τον ακούσετε άλλωστε.
4: Αρκετά παιχνίδια να είμαι ειλικρινής, απρόβλεψαν τα αποτελέσματα.
3: Είναι τα άλλο στα βολεύκεται πάστε στη δράση, πέντε χτες είχες και ον μπάσκετ, είχες Μπαρτσελώνα, είχες Manchester United, είχες Νέμαλ Μπάγερ, είχες Λότι Ίντερ, εντάξει.
4: Να είμαι ειλικρινής, δεν έδειξα όλα τα παιχνίδια.
2: Μα δεν μπορείς να δείξεις όλα.
3: Όχι, μπορείς εκ των πράγμα, απλά είναι ζητήσε μου και πολύ ζήτηση χτες.
4: Εγώ να είμαι ειλικρινής, είχα δείξει 4 διαφορετικά παιχνίδια, 2 μπάσκετ, 2 ποδόσφαιρα, δείξα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Την Arsenal λόγω του ότι είμαστε την Arsenal supporters σαν κατάστημα και την United λόγω της ζήτησης που είχε ο κόσμος. Η επόμενη στη σειρά ήταν η Μπαρτσελόνα, αλλά δυστυχώς δεν είχα τόσο μεγάλο πρόβλημα για την ικανοποίηση των πελατών.
2: Πόψε ευχή το πρόγραμμα για απόψη, να δούσε ανάλογα με τις απαιτήσεις των τα request των πελατών. City Paris. Παραπάνω θεωρείς που το Σαχτάρ ΑΕΚ, λόγω ΑΕΚ.
4: Να είμαι ειλικρινής, εγώ θα ζητούσα το Ρώμα Ρεάλ, ο κόσμος όμως φωνάζει Σίτσι Παρί.
2: Δηλαδή τι, συναντώνται πόξο ας πούμε που το κόζω, κάνουν ναι, πανό, πώς το ζητούν, πώς φωνάζουν.
4: Και τηλεφωνικά, και αναλόγως του μας κρατήσεις.
3: Κρατήσεις για το event μας κάνουν.
4: Να είμαι ειλικρινής, ναι, για το event έχουμε μεγάλη αναπτύξη συγκριτικά με χτες, είπα ότι είμαστε γύρω στις 5 με 6.
3: Ήμασταν 7 χτες.
4: Τώρα έχουμε 8, 10, 12, 14, 16.
2: Μάλιστα, οκ.
4: Ακόμα 10 περισσότερες συγκριτικά με χτες.
2: Μάλιστα, είμαστε περίπου στα μισά της διαδρομής.
4: Ας συνεχίσουμε έτσι, δεν πρέπει να νοικιάσουμε και το πάρκιν έξω.
2: Είναι πράγμα back to back, δυο νύχτες. Όπως το ρεκ, το λεξ που έχουμε δυο συναυλίες, back to back.
4: Όπως το προτιμάτε, θα τα απεξέλθουμε.
3: Εντάξει.
2: Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Μπορεί να ξαπούμε αύριο, που Δευτέρα, αναλόγως.
3: Αναταχτά χρονικά διαστήματα.
2: Εντάξει, είπαμε τους αμπιάν, τους ακροατές τηλέφωνο, γέννησε εσύ.
3: Να συζητήσουν εσένα.
2: Να κλείσουν και να ξαναπιάνουν όταν θα είσαι εσύ. Να συζητούν Μάριο δηλαδή.
4: Κανένα πρόβλημα.
2: Τα λέμε, Μαρία μου, τα λέμε.
3: Μαρία,
2: περιμένω.
3: Μια τελευταία ερώτηση, έχεις δει κανένα τουρνουά πιλότητας pending?
4: Μέχρι στιγμής, να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάποια ενημέρωση για κάποιον ανερχόμενο τουρνουά. Μόλις έχουμε κάποια ειδοποίηση, θα το αναρτήσουμε στη σελίδα μας στο Instagram.
3: Ένα σου ερώτηση, μια ερώτηση συνεργασία, να σε πιάνε, να μην συνεργάτη.
4: Τέλεια, πολύ ευχαρίστω, διότι είμαι διαθετημένος.
2: Ναι, καταλάβαμε το, εν τούτο. Καταλάβαμε
3: το. Για να είμαι ειλικρινής, καταλάβα το ότι είσαι κοντά μας. Είσαι δίπλα μας. Να σε καλά.
2: Τα λέμε, Μάρια μου, τα λέμε.
4: Γεια σας.
2: Μιλάμε για το Charity Idols Football Quiz by Pressing Podcast. 11 Νοεμβρίου, στο Κόζο, Λευκοσία, Έγκομιν. Περίπου 200 άτομα παίρνει εκεί ο χώρος, άρα αν Υποθέσουμε ότι θα έχει 5 άτομα κάθε ομάδα, που είναι το maximum. Μπορεί μια ομάδα να έχει λιγότερα, αλλά 40 ομάδες των 5 ατόμων γεμίζουμε το χώρο. Είναι 20 ευρώ η συμμετοχή, το κόστος συμμετοχής ανά ομάδα. Το 100% των. Το 100% των εσόδων θα πάει στο charity idols. Μπράβο.
5: Για φιλανθρωπικό σκοπό, όπως ναι. Είπαμε.
2: Θα έχουμε τα δώρα μας για τις 3 πρώτες ομάδες. Επιμένει, α.
5: Ναι, παρακαλώ.
2: Το κρίμα στο λαιμό σας.
3: Ναι, γεια σας.
6: Καλό απόγευμα.
3: Γεια σας, ποιο μιλούμε.
6: Με το φίλο του Ανδρέα. Με ο Man United.
2: Man United, μάλιστα.
6: Ναι, Ανδρέας Γιολάρης.
2: Ναι, το όνομά σου.
6: Ο Δώρος είναι εμάς.
2: Ο Δώρος. Ναι, είσαι γνωστός
6: για τις προβλέψεις μου, ναι.
2: Για τις προβλέψεις σου, ναι, και για το πόσο φίλος είσαι της Manchester United.
6: Ναι, αλλά πότε θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση.
3: Δεν θα διορθωθεί.
6: Δεν περιμένω και εγώ. Ρε παιδί μου, αυτός ο Γιαμάλ είναι από
2: τα... Μάγος, α.
6: Παναγία μου, τι είναι το πράγμα που κάνουμε εξές και τα άλλα που κάνουν, τέλος πάντων.
2: Τι είναι, το αντίστοιχο...
6: Θα περάσει και το... Και το Ρονάλντο και το Μέση.
2: Ο αντίστοιχος, πήγες λίγο πιο μεγάλος που μένα από εμάς, ο αντίστοιχος για μάλ της εποχής σου ποιος ήταν. Εντάξει, τότε σίγουρα αν υπήρχε η τηλεόραση, το διαδίκτυο και τα λοιπά.
6: Αντίστοιχος της εποχής μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Επειδή είμαι του 55 γεννήμα, έτσι για μιλούμε.
2: Ναι.
6: Αντίστοιχος μπορώ να παρομοιάσω με το... Εντάξει, έκαμε πώς το έλεγες, ο...
2: Μαραντόνα, Κρόιφ.
6: Α, εννοείς ξένος ή Κυπρέος.
2: Α, Κυπρέο. Αν είσαι Κυπρέο.
6: Όχι. Θέλω να σου πω Κυπρέο δηλαδή.
2: Όχι, γιατί θέλεις ρε φίλε.
6: Απλώς να αναφέρουμε το μάνα του Μαλέκου, αλλά δεν μ' άρεσε.
2: Το Μαλέκο είναι το δικό μάτσερο, ο Μαλέκος. Είναι το δικό σου.
6: Μ' αρέσουν κάποια άλλα, δε ως πάντο. Από τους ξένους, μόνο ο φίλος μας ο Μπέστ.
3: Γκάτσο.
6: George Best. Που έχουν κάποιες αγώνες έτσι που παλεύουν κάτι από τον παρακπασίες του.
2: Και για να μας απαντήσεις το ερώτημα που θέσαμε μέσω μηνυμάτων. Ένα παιχνίδι, μια στιγμή, έναν γκολ, κάτι, μια νίκη, μια ήττα, κάτι που έζησε από κοντά στο γήπεδο πριν κλείσουμε. Που το θυμάσαι, το θυμάσαι όσο ζεις. Μια στιγμή όμως, ένα πράγμα, ένα γκολ, κάτι.
6: Ναι, ένα γκολ. Είναι το τέρμαν το οποίο ισοφάρισε η ΕΠΑ. Όταν η Ομόνια προηγούν της ΕΠΑ 3-2 και η Μαϊσοφάση το 3-3 έδωσε το πρωτάθλημα στον πεζοχωρικό. Στην ΕΠΑ. Αν δεν μας ισοφάρισε ήταν δικό μας το πρωτάθλημα.
2: Άρα θυμάσαι, κάτι αρνητικό, ήταν γκολ μαχαιριά.
6: Ήταν ακριβώς πας στη λήξη του αγώνα.
2: Μάλιστα.
6: Επέσαμε εκτός έδωσα στη Ογάση Ζήτο παλιό.
2: Δώρο, με ευχαριστούμε.
6: Και εγώ ευχαριστώ, ανταποκριθήκες.
5: Καλά απόγευμα.
2: Το πανό για τον Κόντι με το αριθμό 24, το πιο έντονο συνέστημα, λέει ο 278. Έστειλαν αρκετοί φίλοι τη Ομόνοια, αρκετοί. Είδα 2-3 μηνύματα για τον Τούτορ. Εντάξει, καμιά φορά σου μένει, και ο Δώρος μας είπε κάτι αρνητικό. Σου μένει κάτι το οποίο δεν είναι θετικό. Κάτι που. Όπως εντάξει, είναι η φάση νομίζω για τους Ομονιάτες. Είναι σημείο αναφοράς. Ακούμε αυτόν.
7: Το ένθετο Impressing and Depressing είναι μία προσφορά από τις Γενικές Ασφάλειες. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Impressing, Depressing, ένθετο στην εκπομπή Pressing από Γενικές Ασφάλειες. Το ξέχασα πριν, θα το πω τώρα για τον παίχτη που με εντυπωσίασε περισσότερο από τους υπολείπους. Ενώ υπήρχαν, είπαμε για την τρίπλα του Γιαμάλ, που δεν ξέρω πόσα χρόνια είχαμε να δούμε την τρίπλα του Γιαμάλ, που είναι σίγουρα σημείο αναφοράς. Να έχεις παίχτη μου κάνει hat-trick μέσα στο Μιλάνο κόντρα στην Ίντερ. Να έχεις και άλλοι παίχτες. Ο Σάκα χθες έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση με την Arsenal. Για κάποιον που δεν είναι το παιχνίδι ή καν τα στιγμιότυπα να μην έχει δει, δεν φαίνεται στα στατιστικά, σε γκολ, σε ασίστ, που καμιά φορά τα επικαλούμαστε για να δείξουμε MVP, κορυφαίους ενός αγώνα του μήνα και της χρονιάς. Προτρέπω να δείτε τα σημειωτήπια ξανά όσοι δεν τα είδατε, να τα δείτε για πρώτη φορά. Πόσο ουσιαστική εντυπωσιακή συνεισφορά έχει ο Forbes. Ο Forbes ένα ζέμονας που έχει η Clan Bruce που πέρσι πρόπερση που παίζει δεξιν εξτρέμ. Τι κάνει σε αυτό το παιχνίδι ο Forbes, που στα σταριστικά δεν θα φανεί, αλλά δημιούργησε και τα τέσσερα γκολ αυτό, αλλά με εντυπωσιακό τρόπο τα δημιούργησε τα τέσσερα. Δεν ξέρω, ίσως να πια μια να σεις, μπορεί και καμιά. Αλλά πραγματικά το που έκανε χθες ο Forbes είναι καιρό να το δω που παίχτη, που είναι αρών παίχτη μάλιστα, σε τέτοιων επιπεδών, που να υπογράφει και μια τέτοια νίκη όπως η χθεσινή της Clan Bruce μέσα στο Μιλάνο. Οπότε από μένα το pressing πάει στον Forbes, τον MVP της χθεσινής βραδιάς.
5: Εγώ θα δω τη Viking για την
3: ευκαιρία. Μας πάνε το κουμπάνι.
5: Ναι. Και άρεσε μου πολλά ο αρχηγός της, ο Τρίπιτς.

0: που δέχεται τόσο λίγους πόντους. Οι δηλώσεις του Λισάντρο δεν το περίμενα να σκάμει. Depressing η εμφάνιση της Manchester που συνειδητοποιείται γιατί είναι τα ταλά. Και impressing σίγουρα η τρίπλα του Μπρο.
1: Για μάλ.
0: Ναι, πραγμάτι. Ήταν εφευρετική, έχει καλή λέξη.
2: Ευρυμα. Καλή εμπαϊ, αλλά καλή λέξη.
0: Ήταν εφεύρεση ρε φίλε, δεν την ξαναείδα. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε την πρώτη φορά που κάμε το φαινόμενο τζίντο, είναι από τη Λαλούν, που φέρνει που είναι μέσα πάντα του ποθκιού, έξω πάντα του ποθκιού, στη μέσα, την τρίπλα, την... Είναι το φαινόμενο που είναι η πρώτη φορά.
2: Α, ναι, δεν ήξανε πρώτα, αλλά από το φαινόμενο...
0: Με τηλεοπράσεις και με καλύψεις και πλάνα και που τούτα, είναι κάτι αντίστοιχο για μένα. Γιατί είναι πολλοί που έκαναν την Ραμπόνα, αλλά λίγες σκεφτήκαν να τη χρησιμοποιήσουν σαν... Μπράβο του.
2: Επιστρέφοντας στο ερώτημα, άκουσαμε πρώτα αυτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Ναι, είχε και λίγη κόντρα, ναι, η αλήθεια είναι τρίπλα, αλλά...
1: Πάλε.
2: Αλλά αυτόν ήθελε να κάνει με τον τρόπο που το έκαμε και να περάσει από εκείνη την πλευρά. Δηλαδή θα μπορούσε να του βγει η τρίπλα και χωρίς την κόντρα. Ο 0-40 και αν κεντρισάνε μία μόνο στιγμή, κάνει το top 5 του και το διαβάζω, αντίστροφα ξυνά από το 5, στιγμές που το έμειναν, Παγδατής 2006, το ανόρθωσε Ολυμπιακός 3-0, 2008, Παδόπουλος, το Κετσπάγια 3-2, το hat-trick του Κετσπάγια, 2 τραπεζούντα και νούμερο 1 τον γκολ του Χαριστέα στον τελικό του Euro.
0: Ωραία.
2: Ο 36 θυμάται τον γκολ του Ισέ με τη Ρώμα στο 3-2.
0: Το τρίπον του Διαμαντίδη με τον Τζαουάι. Θυμάσαι ποιο λέει εσύ.
2: Τον.
0: Το τρίπον του Διαμαντίδη με τον Τζαουάι.
2: Φίλε, τρίπον τον Διαμαντίδης, βάλτε αγόρι μου, δεν έχει άλλο. Να μιλάς για τρίπον τον, για στιγμή μου μένει.
0: Εντάξει, είναι πολλά εικονική. Απλά με τον Τζαουάι ήταν η ζωντζερά η περιγραφή, αλλά λένε ότι κάνει λάθος, τον τραβάει έξω γιατί δεν τον περνάει.
2: Ο 4-4-3 ή οι φίλοι 4-4-3, δεν ξέρω. Η ανακοίνωση από τον Κίτση για την επιστροφή του Σανγκό ήταν να πέσει το στάδιο.
0: Ah.
2: Και μετά ο τελικός του Euro 4. Τόσο πολλά, ρε φίλε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ και ακόμα που το σκέφτομαι πονώντας το μάτια μου το τέρμα του Μύρο με την Παρτίζαν εκεί μέσα. Στη Σερβία. Το βλέμμα του Μύρο και του Πουσαϊτίδη για να δουν αν ήταν offside μετά που τζίνα που έγιναν σε εκείνο το παιχνίδι, μας λέει ο φίλος ο Μιχάλης ο Κωνσταντινίδης. Και ένας άλλος φίλος έστειλε πριν το 3-3 με Μύρο μέσα στο Μαρακανά πρώτον του ευρωπαϊκών παιχνίδι. Που θυμάσαι ή που επίες στο γήπεδο φίλε. Μπορώ να ρωτήσω τι ζώδιο είναι η Μαριβάς. Όχι, θα απαντήσουμε χωρίς να...
0: Μπορείς να μαντέψεις, να μας πεις τα τρία, ας πούμε που σου...
1: Γιατί όχι.
2: Ναι, καλύτερο τον που λέει ο Λουίς. Να μας πει τι ζώδιο νομίζει ότι είσαι ή θα σου τέριαζε πριν
1: το γήπεδο. Βάλε 2-80 μου, σε παρακαλώ.
0: Εγώ δεν θα βάλε πρώτη, δεύτερη και τρίτη επιλογή.
2: Ναι,
0: και
2: ναι,
0: να δούμε
2: ναι.
0: Αν είσαι μέσα.
2: Λούι τουρνουά πιλότσας κάθε Δευτέρα. Ξαναήρθες παλιά, περιμένουμε σε. Καφένιο είπα ο τέλος παντών. 11 ή 12 Φεβρουαρίου του 12. Μαγ United Liverpool. Δύο γκολ του Ρούνι ανατρίχιασα από το βοητό του Old Trafford. Άρα ήσουν εκεί, Ανδρέα μου φαντάζομαι να το λες.
1: Τον γκολ του Ράουφμαν με μια όρθωση. Στο 90, μακάριο, λέει ο φίλος ο 460.
2: Αν είναι τον γκολ που κατάλαβα, δεν ξέρω αν ήταν στο 90, από το πιο ωραίο γκολ που έχει σημειωθεί ever στα κυπριακά
0: το γήπεδα. Το είπες στον τροφό.
2: Ναι.
0: Ήταν από τον τροφό πέρσι.
2: Όχι.
0: Πέσαν και λίγο τροφό, ναι.
2: Ήταν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Ήταν...
0: Ήσαν και πύλα.
2: και Παναγιώτου τερματοφύλακα, ρε φίλε, αντίπαλο. Εμπί
0: ναι,
2: που λέει για Σανγκό, έφερε τους ο Κίρζης των άνθρωπων και έκανα μόνο 1000 διαρκείας. Έχει τον καημόνο τώρα ο Κίρζης. Τότε έκανα μόνο 1000. Εντάξει, ένας που σίλιους που έκαμε, το θυμάται ακόμη, Νικόλα μου.
0: Break.
2: Or.
0: Make.
2: Make.

0: Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Σε ισχύ από τις 3 το απόγευμα η πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Η πολιτική άμυνα προβλέπει λήψη μέτρων προστασίας από πλημμύρες και δυνατούς ανέμους, Πάφος και Λεμεσός, στο επίκεντρο. Στα άκρα η αντιπαράθεση για έλλειψη νοσηλευτών. Πάνω από 50 κλίνες έχουν κλείσει και χειρουργία αναβάλλονται σύμφωνα με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Η συντεχνία νοσηλευτών αμφισβητεί τις καταγγελίες και ζητά ελέγχους. 8 εταιρείες ενδιαφέρονται για την ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό. Ρεπορτάζ της Οικονομικής Καθημερινής σημειώνει πως ακόμη και αν όλα εξελιχθούν θετικά, το έργο δεν θα λειτουργήσει πριν το 2030. 7 συλλήψεις για το ξυλοδαρμό 16χρονου στα Λατσιά. 6 από τους συλληφθέντες είναι ανήλικοι, ενώ η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία. Προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες της Λευκωσίας καταγράφει η ελεγκτική υπηρεσία. Η χρήση λεωφορείου δεν εμφανίζει απαραίτητα οικονομικό όφελος σε όσους τα χρησιμοποιούν αντί του αυτοκινήτου τους. Ανοίγει σήμερα η αυλαία του Κυπέλλου Κύπρου με 3 αναμετρήσεις. Ξεχωρίζει ο αγώνας Άρη Εθνικού Άχνας στις 7 το βράδυ.
0: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Βροχές και καταιγίδες απόψε κατά τόπους έντονες με πιθανό χαλάζι. Στους 17 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό και στους 19 στα παράλια.
2: Στο Γεσί υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο yesi.org.cy.
3: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθυντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
4: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
6: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσου των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
7: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικοσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκωσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Cyfield. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 77 77 77 41.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά. Είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
11: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
10: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
12: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
15: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
16: Επιστρέψαμε για την τελική ευθεία τελευταίων 20 λεπτών και κάτι. 29.50 τα μηνύματά σας. Ναι, ο φίλος ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό που πήγαινε εκείνον το 3-3 στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Iconic Liverpool Manchester United 4-0 ήμουν γήπεδο, έπαιζε μου. Έκανα σου εγώ live betting με σκόρες και πληρώθηκα το ημίχρονο. Δεν το θυμώ του, είναι αλήθεια. Επίσης, χειροκρότησαν σε εκείνον το παιχνίδι στο 7ο λεπτό η παρέτηση της Λίβερπουλ ως συλληπιτήρια για το θάνατο του παιδιού του, τον Κριστιάνο Ρονάλτο.
17: Μα του αγέννητου μωρού του.
16: Ναι. Το αγέννητου μωρού του. Ή μόλις είχε γεννηθεί.
18: Όχι.
16: Όχι, αγέννητο. Στην Κυλιά ήταν.
18: Νομίζω ήταν όταν ήταν δίδυμα. Γνωστό ότι το έναν χάσαν το.
16: Ήταν δίδυμα, νομίζω. Ναι, και ναι. Το έναν το παιδί βγήκε και γεννήθηκε. Τέλος πάντων, ναι.
17: Ναι.
16: Και κύριε Βιβελάδη, γίνεται να ακούσουμε τελειβοριά. Αν τώρα το είδα, ζητήθηκε ώρες πώς στείλεν.
17: Να ακούσουμε ένα τελειβοριά.
16: Αν έχουμε ώρα.
17: Πάει με τις βροχές.
16: Αν έχουμε ώρα. Το αξίνι έφτασε. Ξεκίνησε από την Πάφων η κακοκαιρία. Έβλεπα νωρίτερα κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο από Ρόδων που είναι η ίδια κακοκαιρία, το ίδιο φαινόμενο και έρχεται. Παιδιά, πολλά μεγάλη προσοχή. Δεν ήξερα αν θα έρθει μέχρι τη Λευκοσία, Πάφο, Λεμεσόν. Ήδη υπάρχουν καταστροφές. Έβλεπα στη Ρόδων αυτοκίνητα που τον άνεμο είναι μέσα στη θάλασσα. Έχουν τραυματιστεί, νομίζω έχουν χάσει. Διάβαζα κάπου για έναν τίτλο: έχασαν και άτομα τη ζωή του στη Ρόδο. Είναι η ίδια κακοκαιρία που έρχεται. Στην Πάφων ήδη κυκλοφορούν οι πρώτες φωτογραφίες. Πολύ μεγάλη προσοχή. Και αν δεν είναι απαραίτητη ανάγκη, δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε.
18: Προσεκτικά. Έχουμε και παιχνίδια σε λίγο για τον κυπέλλο πέρα από το Champions League. Λουί, θες να πεις πού θα σε ακούσουν οι ακροατές?
17: Ναι, θα με ακούσουν στο γήπεδο της Περιστερώνας. Λίγο πάνω από το εστιατόριο, δόξα κάρτε.
16: Έτσι είναι, με αγάπη με αγάπη σου να έρχεται η μυρωδιά του Αντικριστού, το αρνί που γυρίζει.
17: Θα σκέφτω από πέσει 6 να φάω και σουβλάκι. Και να θα κάνουμε το παιχνίδι.
18: Ομόνια 21 Μαΐου, ΑΕΠ πολεμιδό.
16: Δεν ήξερε δηλαδή, είχε πετάχτη να του πεις.
18: Όχι, ήξερα, απλά βλέπει
17: τένις. Ήταν κρίσιμος ο πόντος. ΑΕΠ, ναι.
18: Στις 8, στις 6 Σπάρτακος Κρασάβα Ενίψωνα και στις 7 Άρης Εθνικός.
17: Στο γήπεδο Γλάφκος κλείνει επιστροφή. Όπως μου σημειώνει εύστοχα ο Big Gio. Στο γήπεδο Γλάφκος κλείνει επιστροφή.
16: Σωστά, σωστά, σωστά. Να διαβάσουμε, επειδή στείλαν αρκετά μηνύματα φίλοι που μπήκαν στην εργασία να το κάνουν. Στιγμές που τους έχουν μείνει από τον αθλητισμό. Εντάξει, εμάς το αρχικό ερώτημα ήταν που να είχαστε γήπεδο και να το ζήσατε από κοντά. Αλλά στην πορεία έστειλαν και άλλα πράγματα, φίλοι. Okay. Πρώτα, 9.39. Μα γιατί έβαλετε AI να λέει τα νέα? Το πολιτικό δελτίο, φαντάζομαι, ακούσαμε πριν. Τούτον είναι καλό. Αν είναι τόσο καλό και που λέει τις ειδήσεις που αγούνται όπως το ψεύτικο, όπως το ΙΑΗ.
18: Μπορούμε να το πούμε και έτσι.
16: Ας το πούμε έτσι τότε. Ας το πούμε έτσι. Έστειλα δύο φίλοι, υποψιάζομαι ότι ο ένας είναι φίλος της Ομόνοιας, ο άλλος σίγουρα είναι της ΑΕΛ για το ίδιο παιχνίδι. Τον γκολ του Ράφουμα με την ΑΕΛ το 2-3 μετά τις γκολάρες του Σέποκ, μαχαιριά στην καρδιά, αελίστας που συνεχίζει και η νίκη της ΑΕΛ με Φενέρ στον μπάσκετ. Και για το ίδιο παιχνίδι μα έστειλε φίλος τον γκολ του Ράφουμα, το ίδιο. Τσίριον πριν αρκετά χρόνια, ΑΕΛ Ομόνοια 0-1 ο Καϊάφας, 0-2 Ράφμαν, 1-2 και 2-2 Σέποκ, γκολάρες παρεπτόντος ο Σέποκ, του Μπράσας, απέναντι στον Μπράσας, και 2-3 ο Ράφμαν στην τελευταία φάση, κάτω από καταραχτώδη βροχή, αυτό πρέπει να ήταν 2003, νομίζω, 2002-3 εκείνη η σεζόν. Τον γκολ του Παναγή με το Ζινίσι, με την Ίντερ, ήταν 2008-3-3. Αόρθος Ίντερ 3-3 στο ACB. Το Silver Gold του Δέλλα στον ημιτελικό του γύρω με Τσεχία. Ακόμη σηκώνεται τρίχα μου, όπως το βλέπω, λέει ο 5-6-7. Ψαλετάκι Ρούνι με City, είδες το. Κάπου highlight, κάπου συνήθως θα με κοντεύουν ντέρπι που παίζουν κορυφαία γκολ της Premier League. Έχεις το εικόνα, το ψαλετάκι. Φοβερόν τερμά. Το καλάθι του στο Γιάκοβιτς, στο Σεφ. Το δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι, δεν καταλάβει ποιο λέει 505.
18: Λίβερπουλ Ρεάλ, Κάριους, Σαλιδάρα Μπέιλ.
16: Αμάνα. Τούτος έστειλε ένα Λίβερπουλ ή αν της Ρεάλ τούτος, πού το μήνυμα.
18: Πάνω. Λογικά της Ρεάλ φαντάζομαι. Αν και έκλαψα που χάσαμε, όχι, στη Λίβερπουλ.
16: Είδες.
18: Και ακρόησα την κολάρα.
16: Είδες. Στο παιχνίδι άλλο μόνο εκείνο το 2-3 που βγάζει φανέλα ο Ράφμαν και φοράει άλλη μπουκάτο, λες και το έξερε. Ενώ Ράφμαν, ρε φίλε, να μην το ξέρει τα γέρημα. Λέω 38, τρίος πάνω στελεί αυτό το παιχνίδι. ΑΕΚ Αθηνών από ΕΛ, το 92-7 χρονών. Θυμάμαι και το παιχνίδι. Παίζει αν το πρώτο παιχνίδι είναι ever που πήγαινα εδώ στην Κύπρο, εκείνο ο αγώνα.
17: Είναι και με ακριτρία σακκαλιά.
18: Τη
16: ΑΕΚ.
17: Ναι, που εμπνευστήκαν οι Πορτοκαλί και καμάν τα.
16: Να σου πω, δεν είμαι σίγουρο, να σε γελάσω. Νομίζω από τον Άρη που τα εμπνευστήκα.
18: Μπορεί να την ΑΕΚ, αλλά.
16: Όχι το χρώμα. Ήταν η αφορμή και το παιχνίδι.
17: Ναι.
18: Πορτοκαλί σακκαλιά.
16: Η εξουσία ήταν κίτρινα. Ήταν η Άριανή, νομίζω, φορούσαν στην πορτοκαλιά.
18: Και γυρίσαν τα που την ανάποδη, κάπως ναι. Έτσι ήταν η ιστορία.
16: Ναι, ήταν double face. Ήταν μαύρα από την
17: μια. Ήταν iconic τα σακκαλιά τα 90's. Ναι, είχες εσύ.
16: Double face σακκαλιά. Θυμούμαι. Μπορεί και να είχα.
17: Που είχαν ή της Ομόνοιας πράσινα
16: με πορτοκαλί.
17: Αλλά εγώ ήμουν μητσής για να φορήσω. Επιτανά ο πατώ.
16: Το πέναλτι που έκοψε ο Παναγιώτης του Ράφουμαν σε παιχνίδι με τον κύριο Σενισόπαλον και πήρε το πρωτάθλημα τελικά ανόρθωση. Ισοφάριση 2-2 με την Ομόνοια στο Μακάριο με τον Μελαναρκίτη και κλείδωμα πρωταθλήματος από την ανόρθωση 17 χρονών στο Πέταλο 1998. Είναι για το ίδιο παιχνίδι που έστειλε και ο άλλος φίλος πριν την απόκριση πέναλτι. Μάριο, θέλει να είναι πιο κάτω σίγουρα κάποια ξέχασα. ΑΕΚ Αθηνών από ΕΛ. Α, το έστειλε, το διάβασαμε, φίλε. 2004 Εθνική Ελλάδας, Πορτογαλίας τελικός. Από Έλλειον, Κύπρος-Τουρκία handball, 8-60. Αμάνα μου, είναι το Κύπρος-Τουρκία handball, θυμούμαι το. Πολλά χαρακτηριστικά. Επίαμε λέξε να πιάνει την πόλη ή λέξε να πιάνει πίσω τα κατεχόμενα. Είμαι εκείνο, εντάξει, τότε ήταν και 20 χρόνια μετά την εισβολή. Και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, μαθητές εμείς τότε ήταν άλλο το mindset ακόμη, ήταν άλλα τα συναισθήματα, ήταν, τέλος πάντων, περάσαν τα χρόνια, αλλάξαν. Προς το καλύτερο νέο. Άλλη συζήτηση.
17: Και φουτσάλ είχε ένα iconic Τουρκία-Κύπρος. Κύπρος-Τουρκία.
16: Δεν το θυμούμε. Αλλά τούντο στην Κύπρο, μέσα στην Τουρκία.
17: Νομίζω ήταν, ήταν το φουτσάλ η πρώτη μας στην Κύπρο. Γιατί
16: ναι, μέσα στην Τουρκία.
17: Ναι,
16: εγώ μιλώ για την Κύπρο. Γεμάτων ελευθερία. Ήταν η πρώτη χρονιά του ελευθερία. Μόλις άνοιξε το ελευθερία. Χαμός, sold out. Και πήγαμε, λέω, με τούντο
17: mindset.
16: Πάμε να πιάμε πίσω την Κύπρο μας. Φίλε, αρκέψαμε πρώτο λεπτό, διαλύσαμε μας. Ούτε καν φερουσάμε που είναι η μάπα. Εμφανίζομαι στα δίχτυα μας. Και χάσαμε με πολλά βαρύ σκορ, δεν θυμάμαι τότε το σκορ. Θυμάσαι σκορ 8-60 μου.
18: Γκολ του Ντιαγέ, είπαμε το.
16: Όχι.
18: Του Απόλλωνα.
16: Γκολ Ντιαγέ. Ποιος Ντιαγέ, της ΑΕΛ Ντιαγέ.
18: Και έρχεται να πανηγυρίσει μπροστά από τη θύρα 3.
16: Μπροστά από τη θύρα 3.
17: Θηρίων και ο Ντιαγέ.
16: Που πήγαινε στην Ομόνοια ή άλλο στην Ντιαγέ. Νομίζω πήγαινε στην Ομόνοια μετά.
17: Νομίζω πήγαινε ένα χρόνο. Έκαναν το η επιθετική ΑΕΛ.
16: Ναι.
17: ο Φρέντι, ο Πετών, ο άλλος. Ο Σέμποκ, επειδή.
16: Όχι, ο Κιτάνοφ πιο παλιά. Ο Κιτάνοφ πιο παλιά. Τον γκολ του Ντιονί στο 83 που κέρδισε η Ομόνια την Πεσίχτα 2-1. 28 πρώτο, 27. Έρχεται από το μέλλον. Time travel.
17: Την ώρα που έκανα ζάπινγκ στο μαχαίο, μια φάση είχε γυρτά λίγο σε σένα που σου το έκαμε το σκορ 1-2.
16: 1-2, ναι.
17: Σε αλήθεια, ίσως ήρθε από το μέλλον.
16: Τελικά ήρθε.
17: Ούτε αστείο.
16: Ούτε καν.
17: Μπορεί να πω παρελθόν και ξέρει να πω μέλλον και ξέρει να μου ήρθε να μας περιπέξει λίγο.
16: ΑΕΛ Ομόνια, το περισσότερο θυμούνται γίνονται το 2-3 ΑΕΛ Ομόνια. Ο 3-3-1 αλλάζει σπορ και μας λέει το παγκόσμιο ρεκόρ του Αράφα Πάουελ στην Αθήνα. Η τρίτη του Αραφά Πάουελ. Δεύτερη ανάμνηση τελικός 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς και πρώτη η απόκρουση του Χιώτη και το Αποέλ στους 8. Ανέθεμα το σκορ θυμούμε την κερκία των Αποελιστών. Μας λέει 8-60
17: για το χάντμπολ.
16: Τι?
17: Ασάφα Πάουελ. Ένα Ράφα που ήταν ο
16: σπρίντερ. Όχι, διαβάσα το Ασάφα.
17: Είναι ο Τζαμαϊκάνος, ο Ασάφα.
16: Ναι.
17: Ούτε Τζαμαϊκάνος, όχι. Το άλλο, ναι που ήταν. Ο Ασάφα ήταν ο Τζαμαϊκάνος.
16: Ποιο είναι το άλλο.
17: Και σχίσω το Πόλτο.
16: Ακαθινόν, το διαβάσαμε. Το 3-1 του Αίλτον στο Γασιπί με την Βίσλα ήταν ένα παιδί μπροστά μας και έκλαιγε ότι δεν θα περάσουμε και πριν τον γκολ του λέγαμε μην κλαίεις, να το βάλουμε. 8-69.
17: Ασάφα Πάουελ.
16: Το πέναλτι που έκοψε ο Παναγιώτης το διαβάσαμε. Εντάξει, αν ήρθαν κάποια πιο πριν, ξαναβρείτε τα, στείλτε μας τα. Θα μου μείνει αξέχαστο το Παναθηναϊκός Χόνβετ 5-1. Big Gio, βοηθά μας λίγο.
17: Γιατί κάτι η Παναθηναϊκή που ήταν στο Καμνούτζιν η νύχτα με τον Βλάβιτς.
16: Ναι.
17: Πώς ήβραν κουράγιο να περπατήσουν τις σκάλες κάτω, να δούμε που τους επήραν. Έχει τον 7ο όροφο, πώς είχε τότε το Καμνού. Πώς ήβραν το κουράγιο να κατεβούν που είναι τα σκάκια.
16: Ο φίλος μπασκετική ανάμνησή του από NBA, αϊκόνες στιγμές. Α, ξεκινάμε κατά άλλον πρώτα. 95-96 χρονιά του Double, το 80 του. Του Αποέλ, Αντέρπι, Ομόνια, Αποέλ, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, 4-2 στη βροχή με Κύπρι και Κόσμαν. Θυμάται Euro 4, okay, όλοι μας. Με Χαριστέαν, φοιτητή στην Αθήνα και περπάτημα από ζωγράφου για κέντρο πόλης για τους πανηγυρισμούς. 2009 Chelsea από Stamford Bridge με σοφάρι στην Μύρο. Και πού πάει μετά, κάπου αλλού πάει μετά το μήνυμα του. Πρέπει να ακούσουμε αυτό.
18: Ήταν πάρα πολλά,
16: ναι. Ακούσουμε αυτό, όπως πρέπει να ακούσουμε.
19: Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.
16: Και ο φίλος για να ολοκληρώσω το μήνυμά του, 2016 Madison Square Garden, δύο παιχνίδια των Knicks και του υπερπαίχτη Carmelo Anthony απέναντι στους Philadelphia 76ers.
18: Το πέναλτι που ακρούσε ο Χιώτης, λέει ο φίλος, 7-58.
16: Απόκρουση του Βάλε στο πέναλτι του Βόλε, ένας άλλος φίλος, 22-5 του 2013.
18: Γκρίνιαζε γιατί θα καθόταν πίσω από τη Βόρεια, μετά νιώθε ευλογημένος. Παγρατής, 2006, ο φίλος ο 157, Ράφμαν.
16: Ο Νικόλας, ο Σοφρονίου, Απόλλων, Ομόνια, 94, τελευταία αγωνιστική στο φάουλ του Σπόλια, ήμουν ball boy, ακριβώς πίσω από το χαρί του. Εσύ μου φωνάξες του, ποιος ήταν, Βαγόρας. Κάντελος, Σάκης, ποιος ήταν, να φύγει ποδοκάρι. Ομόνια απόκριση του Φαπιάνο που έστειλε για πρώτη φορά την Ομόνια στους ομίλους Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Α, τα πέναλτι με την Παρτίζαν, τον Ερυθρόν Αστέρα.
18: Απόλλων Ολυμπιακός 2010, κύπελλο, το 2-0 έγινε 3-2 με δύο γκολ στις καθυστερήσεις.
16: Απόλλων Ολυμπιακός, ξανά παίζει το ρόλο
18: 2010, κύπελλο, ναι. Το 2-0 έγινε 3-2 με δύο γκολ στις καθυστερήσεις.
16: Έδρε ο Απόλλωνας, Τζέι, ξέρετε ο Ολυμπιακός. Ήταν 2-0 Ολυμπιακός, ήταν Απόλλωνας, δεν το θυμάμαι.
18: 3-2 στις καθυστερήσεις.
16: Πάει η μάπα πάσα στο Σολάρι. Σταματά την, στη μικρή επαρθωτική, περνούν όλα που μπροστά μας, πιάνουμε την κελέ μας, αποκρύονται κρά και όλα άσπρα.
17: Έχει δίνει και ο κότσο στην ανάμνηση, λίγο διαφορετική. Γίνανε όλα πολλά γλύωρα στον κότσο. Πανηγυρισμούς του Ευρωμπάσκετ και άστοιον τον Τζίο από Αμερική.
16: Όχι, όχι.
17: Πανηγυρισμούς του Ευρωμπάσκετ του 5 στην Αθήνα και τον γκολ του Αποέλ στον Τρακάο, το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ σε ομίλους του Champions League. Έτσι μένει. Εν ήταν η ανόρθωση, έβαλε γκολ σε ομίλους του
16: Champions League. Τι έλεγες, τι είπες, δεν έκουσα.
17: Και τον γκολ του Αποέλ στον Τρακάο, το πρώτο Αποέλ σε ευρωπαϊκούς. Το Αποέλ έξεσαι και φέρες με Πορτό.
16: Ναι, έναν τη χρονιά που ήρθε 0-0.
17: Που ήρθε 0-0 με Ατλέτικο. Σκοράρε μες στον Τρακάο δύο φορές. Μια ο Αϊλτόν και μια ένας άλλος.
16: Όχι, όχι νομίζω.
17: Μόνο ο Αϊλτόν
16: σκοράρε. Ναι, ναι, ναι.
17: Εσύ είχες με
16: Γιώργο. Εντάξει, πάρα θυμίω και εγώ λάθος, δεν ξέρω.
17: Έμαθαινε Γιώργο το πρώτο. Εγώ θέλω να αναφέρω τη δική μου αθλητική στιγμή, λέει ο Μπιξιό, 10-10 του 2021. Να δοκιάζω ξαφνικά στο χείσμα, αν είπα πίπο, το να το δω.
16: Τον Τζιό, τον Μπιξιό. Με κλειστά μάτια να το στείλουμε το πρόστιμο.
17: Παναθηναϊκός, ο Παπ Άλπα, Βερολίνου, στο άδειο Άκα που πήρα τα αλάνια μου για πρώτη φορά να δουν τον πριφ της Άρμη. Έχει και φωτογραφία, μάνα μου ρε. Με τον Τιτάναν Κάγκουρα από τον Μουτουλάν Τζέρεμι Εύας και τον ανυπέρβλητο Παπακρέας. Είδαμε και φόλου Κάρφωμαν από τον Γιώργαρο. Υπήρχε και αυτό το Άκα στα χρόνια των εσόδων, εξόδων αλάνια μου. Ζούμε για τον Παναθηναϊκό και βάζει και μια φωτογραφία με το παιδάκια του και όμπου τους και ωραία για το 8.
16: Εδώ βλέπω και άλλο μήνυμα στην Μπιξιού, αλλά είναι μια μεγάλη άσχημα νέα. Επειδή δεσμεύτηκα και την στιλιστική επιλογή για την ορκομοσία, πήρα το θάρρος να παραγγείλω κάποια μικρά διακριτικά πραγματάκια. Τον το μικρά διακριτικά πραγματάκια, πραγματικά θέλω όταν έρθει η ώρα να φέρεις Μπιξιού να μας πεις τούταν τα μικρά διακριτικά πραγματάκια που σας έλεγα. Θέλω να δω ποια είναι. Αλλά μόλις με ενημέρωσαν ότι θα είναι έτοιμα από εβδομάδα. Θα πει η Κίνα, όχι Κίνα, Μιλάνο. Ή Κιμόδας Μιλάνο. Οπότε ρωτώ, η ορκομοσία θα προμηθευτεί κανονικά την Παρασκευή μεθαύριο, έστω και αν δεν έχουμε την στιλιστική παρέμβαση που θα θέλαμε, ή να περιμένουμε πάλι. Λουί, εγώ προτείνω να περιμένουμε πάλι.
17: Θέλω να δω τα πράγματα.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καταρχάς, επειδή μπήκε στον κόμμα να το κάνει, πήρε την πρωτοβουλία και μπράβο του Φορτή.
17: Και επειδή έτσι και στην Παρασκευή έχουμε τον Μάκη που να τραγουδήσει, βοηθά μας να πάμε ένα ακόμα λίγο πιο κάτω.
16: Ναι. Αποέλ Τούρκη Κρασιβάγια Ελευθερία Μπάσκετ. Μπάσκετ, δεν το θυμούμαι. Πότε να του το ρέλει, θυμάσαι το καθόλου.
17: Ναι. Το μπάσκετ το Αποέλ που κερδίσε. Πε μου την ομάδα.
16: Τούρκη Κρασιβάγια.
17: Ναι, εκάλυψε τη διαφορά μες στο Ελευθερία. Με τον βοηθός ο Λίνος Γαβρίλ Νόη.
16: Τη στιγμή που παγερώνει τον κόλ της Trabzonspor στην Τουρκία με την Ανόλα. Ναι, το έστειλαν και άλλοι. Τώρα με την Ομόνοια με Manchester United στο Γασιπί, νομίζω σούστηκε η Κύπρος. Σίγουρα σούστηκε το Γασιπί. Βιόλα, έχω μια αναπορία τώρα που θυμήθηκα. Okay, γιατί στη Cita Vision κάποια κανάλια μπαίνει αυτόματα αγγλική μετάδοση και πρέπει να το γυρίζουμε σε ελληνική.
18: Εν ρυθμίσει. Εν ρυθμίσει, συμβαίνει. Και εμένα συμβαίνει μου.
16: Συμβαίνει σου, εμένα γιατί μου συμβαίνει όμως.
18: Δεν ξέρω. Τι έχεις το.
16: Μπορεί να ανάλογα με το τι έχεις, είτε ίντερνετ, είτε ας πούμε να βλέπεις από cable, είτε να βλέπεις από Cita Vision απευθείας, ίσως να είναι αυτό.
18: Που το app.
16: Ναι.
18: Ουσιαστικά.
16: Ναι.
18: Χωρίς το κουτάκι.
16: Ναι.
18: Συμβαίνει κάποιες φορές.
16: Okay.
18: Ναι. Αλλά είναι εύκολο να το γυρίσεις σε μιλή.
16: Α, ναι, μιλίως.
18: Ναι,
16: ναι, ναι, δεν είχα δει το μήνυμα. Το έφραγμα που έπαθα στο Αποέλ Μπιλπάο, μεταφορικά ή κυριολεκτικά. Πήραν ο δικός μας, κυριολεκτικά που το παθέ.
17: Άρε μπρο.
18: 35-19 το
16: σκέφτω. Έφραγμα πας στην Κερκίδα. Αλλά, καμιά φορά να δεις, ακόμη και με αφορμή έτσι έναν δύσκολων περιστατικών, είχε μας περιγράψει, τότε θυμάμαι ακριβώς τώρα να πω ακριβώς χρονικά πώς. Πόση ώρα πέρασαν, αλλά με το που έπαθαν το έφραγμα νομπρό, μετά που ξέρω πόση ώρα μας ακούει να μας πει, ήταν μέσα στο Γιουγιόν και κάνουν επέμβαση. Ήταν Κύπρον ώσπου να καταλάβουν τι γίνει, να έρθει άμπουλα, να τον πιάει, να τον πάρει, να... Τέλος πάντων. Δυσάρεστη ανάμνηση από τον 9-14, τελευταία αγωνιστική 2016. ΑΕΠ, Πάφος, Άχνα. Σώθηκε η Άχνα, γεμάτο παφιακό για πρώτη φορά στην ιστορία, κλαίαμε Μητσί Μεγάλη. Ήταν βιασμένη η μισή ομάδα. Το 18 που επιστρέψαμε πρώτη κατηγορία, αν ήμασταν πλέον Buffs FC και the rest is history. Ίσως δεν πέφταμε εκείνη την ημέρα, η ιστορία να μην εξελισσόταν έτσι. Και να πω, νομίζω να πω εκείνη τη χρονιά. 9-14 μου, αν κάνω λάθος, διόρθωσε με. Τελειώνει η πρώτη φάση του πρωταθλήματος και μάλιστα στη β' φάση. 10 παιχνίδια για τη σωτηρία. Ήταν συν 9, νομίζω, η Πάφος. Συν 7, συν 9 με προπονητή Απόστολο Μακρίδη στην Πάφο. Και τότε μιλούσαμε με τον coach και με άλλους coach. Σε εφημερίδα, ρεπορτάζ ήταν πιο διαφορετικά τα πράγματα πριν 10 χρόνια. Και μιλούσαμε λίγο πριν ξενήσει αγωνιστική. Θυμάμαι για να μου κάνει δηλώσεις, για να μου δώσει κάποια αγωνιστικά νέα για το ράδιο, για την εφημερίδα. Αλλά ήταν off record η κουβέντα που κάναμε. Και του είπα βασικά συγχαρητήρια, ρε coach. Συνεννιά σώθηκες. Και μου, Αντρέμα, πού ζεις? Λέω του, πού ζω, ρε coach. Εννιά πόντους, συνεννιά. Αν δεν έγινε η χρονιά, ήταν άλλη χρονιά, αλλά ήταν πάλι Πάφος. Και μου είπε, τέλος πάντων, μην αναφέρω τώρα ομάδες, ποιοι πρόεδροι κτλ. Μου είπε από πριν ποιες ομάδες, πριν ξεκινήσει το play-off, ποιες ομάδες, κάμα σύμπραξη, πώς αποφάσισαν να έρθουν τα μεταξύ τους παιχνίδια. Και ποιες άλλες δύο ομάδες, ποιες δύο ομάδες θα ρίξουν στην κατηγορία και μου παίρνουν τους βαθμούς. Δηλαδή και εβδομάδα με εβδομάδα να εξελίσσετουν, εξετυλίγετουν το κουβάρι, όπως μου το έλεγε ο coach τότε.
18: Depressing.
16: Depressing. Ήταν, εντάξει, επειδή ήταν μια περίοδος που ήμουν αρκετά έτσι μέσα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, ήξερα πράγματα πώς λειτουργούσαν, τι έγινε του. Ναι, μου έκανε εντύπωση. Απλά ενευρίασα με το σκεφτεί ο μόνος μου. Και ότι του είπα ότι συγχαρητήρια που σώθηκε, το σκεφτεί ο μόνος μου. Ότι αν θέλω να σε ρίψει ο Α, Β, Γ πρόεδρος, που σε πολλούς θα πάει το μυαλό, τσίνη που να σκεφτείτε, τσίνη ήταν. Εκανονίσαση, καταρχάς το πρώτο μου γάμναση, ήταν τα μεταξύ να μένουν χ. Δέρνω εγώ στην έδρα μου τρεις βαθμούς, δέρνω εσύ στη δική σου έδρα κάνω μου τρεις. Όχι χ, και χ, να πιάνε που έναν, δεν έκαμε τίποτε. Και μάλιστα, επειδή και μεταξύ κατεργαραίων και απαταιώνων δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, τι μου κάνει να συν, παίζω εγώ ομάδα κόκκινη αντίον μπλε. Παίζουν πρώτα στην έδρα τον κόκκινο. Που η συμφωνία είναι να κερδίσει. Θα σε αφήσω εγώ μπλε να κερδίσει. Αλλά βγάλεις μου μια επιταγή 50.000 ευρώ. Εντάξει. Την οποία σε περίπτωση που όταν έρθει μετά από 2 μήνες ο επαναληπτικός στην έδρα σου, το έχει στην έδρα σου και δεν μου αφήσει να κερδίσω, δεν μου χαρίσει, εξαργυρώνω ότι. Αν όλα πάω βάσει συμφωνία από 3 βαθμούς ο καθένας, τη σίζω και ούτε γάτα ούτε ζημιά.
17: Α, Παναγία μου, βρέσει
16: ή κάτι άλλο που κάμναν τότε, κάμναν sold out τα εισιτήρια του αντιπάλου. Πόσα εισιτήρια έχεις, 6.000, γοράζω τα ούλα, 6.000, επί 20, έλα 100.000 ευρώ, αλλά θέλω το παιχνίδι. Mm-hmm. Και να φανεί κάπου, sold out τα εισιτήρια.
18: Cyprus. 46. Θα δουλέψεις, Λουί, Λαλή.
17: Ναι.
16: Πάμε για χρήμα. Τουλάχιστον μίλαμε και τον Καραβίδαν για μένα ανοιχτά. Να πάτε κάπου να...
18: Έχεις κάτι μαζί σου? Φρίξε. Και κρύο. Φρίξε. Και μόνο να βρέξει.
17: Να βρέξει. Thunderstorm warning. Σιβία.
16: Νομίζω να μιλήσω με εγώ να βάλει γενικότερα την άποψη η δράση.
17: Δεν με πειράζει εμένα.
16: Το ξέρω.
17: Αλλά δεσμεύομαι ότι θα είμαι διαθέσιμος το επόμενο.
16: Όταν γίνει, εννοείς το παιχνίδι, όποτε και να γίνει.
17: Ωραία, πολλά γλυόρα. Χάπουελ Τελαβίβ Μπεσίχτας.
16: Χάπουελ Τελαβίβ Μπεσίχτας, μιλούμε για ποδόσφαιρο τώρα. Α, είδες. Θα σου πω τι θα έλεγα στα ποδοσφαιρικά.
17: Χάπουελ Τελαβίβ.
16: Διπλό, Μπεσίχτας. Μπεσίχτας.
17: Εφές Μπάγερ.
16: 3-3.
17: 33-33. Και Παρί Βίρτους Μπολόνια.
16: Ρε φίλε, διπλό να σου.
17: Να
16: δέρνει Παρί στο δεύτερο. Το όνομα του Προέδρου παραπέμπει σε. Τέλος πάντων, αφού καταλάβαμε περισσότεροι, όπως καταλάβαμε. Ναι, φίλε, ήταν ο φημισμένο Σταβά. Φημισμένο Σταβά μα λέει, και γράφει και τι ομάδε.
17: Ο Βιουρά, η ματσινά που ξέρει, και εμά ελάλε. Ελόγιζο, τσεκάρε τον εγκαλά.
16: Ναι, αλλά δεν είπα ονόματα, ρε φίλε.
17: Ο Μπιγκ Τζιο προτείνει έρχομα για να γίνει.
16: Πότε?
17: Στο event. Που είναι κακή ιδέα.
16: Μα πήρε μας που σε 2 μήνες πάνω τώρα.
17: Αλλά είναι κακή ιδέα.
16: Όχι, καλή ιδέα, πολύ καλή ιδέα.
17: Να okay. Έχουμε και εικόνα ο κόσμος που να κάνουμε και να το γράψουμε.
16: Και μέχρι τότε θα είναι και δόκιμο μέλος μας για να πάει στιγμή να θέλουμε 2 χρόνια.
18: Ραδιοφωνικά η ορκομοσία. Αντρέπουμε.
16: Μάνα μου, ρε.
18: Άντε, εν 5 η ώρα.
16: Εντάξει, φυγάμε.
20: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
22: Sport FM στους 95.
0: Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
22: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ortiz Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
18: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Σε εξέλιξη σημαντική συνάντηση στο ΑΠΟΕΛ ανάμεσα στη διοίκηση Χάρη Φωτίου, το Σάβα Λιασί και τους συνεργάτες του. Επιτάπητος όλα τα θέματα και ειδικότερα το οικονομικό και πώς μπορεί να προχωρήσει άμεσα η καταβολή κάποιων χρημάτων από το επενδυτικό σχήμα ώστε να πληρωθούν ορισμένες άμεσες υποχρεώσεις. Στο αγωνιστικό, όλοι στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου για τον αγώνα με την ΠΑΦΟ, καθώς και ο Λαΐφης που μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα. Η μέρα κυπέλου η σημερινή διεξάγονται οι πρώτοι τρεις αγώνες για την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Αναλυτικά το πρόγραμμα στις 6 Σπάρτακος Κρασάβα εν Ύψωνα, στις 7 Άρης Εθνικός Άχνας, τηλεοπτικά τα δύο παιχνίδια από τη Σίτα Βίζον, στις 8 Ομόνια 29 της Μαΐου ΑΕΠ Πολεμητιών στην Περιστερώνα, τηλεοπτικά από τη CableNet. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95. Στον Άρη για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Εθνικό δεν υπολογίζονται η Μάρας και Μπαντελίν. Επιστρέφουν η Σαρφό και η Αγκό. Μόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέλιε για το Europa League. Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον Χρήστου και τέθηκε εκτός. Αντίθετα είναι στην αποστολή ο Μπράουερς στις 6.30

0: για το Conference League. Εκτός είναι οι τραυματίες Γκολτάρ και Εγκαμαλέου. Στις 7:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σάπιντο. Στις 8 η προπόνηση στον Περκαμό. Τον έντονο προβληματισμό της διοίκησης για τα αποτελέσματα και την αγωνιστική παρουσία της ανόρθωσης εξέφρασε με γραπτή δήλωσή του ο εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας Γιάννης Μανιάτης. Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα, είπε και πρόσθεσε ότι κάθε απόφαση λαμβάνεται με υπευθυνότητα και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της ανόρθωσης. Στην ΑΕΚ επανήρχησε η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των τραυματίων Αμίν, Ολιβάν και Τσακών και θα διαφανεί τις επόμενες μέρες αν θα είναι διαθέσιμη. Στην ΑΕΛ για τον αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου θα απουσιάζουν οι τιμωρημένοι Καφού και Ζωάου Ταβάρες, όπως και ο τραυματίας Ζόκε. Αμφίβολη συμμετοχή του Αλμίδα. Στον Απόλλωνα, αρκετές επιλογές έχει πλέον ο Ερνάν Λοσάδα για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ξεκαθαρίζει αν θα προλάβει ο Σπόλιαριτς, δεδομένα εκτός ο Ανδρέου. ΑΕΚ και Κεραυνός αγωνίζονται απόψε για την δεύτερη αγωνιστική στο FIFA Europe Cup. Στις 7 ο Κεραυνός αγωνίζεται στη Σλοβακία απέναντι στην Nitra Blue Wings. Η ΑΕΚ αναμετράται στις 8 με την Τσίκη στην Βαρσοβία. Πρεμιέρα για την ΑΕΛ στο Euro Cup γυναικών αντιμετωπίζει στις 7 την Ζαμπίνη στην Τσεχία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 απόψε τη Σακτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League και θα επιδιώξει να φτάσει σε δεύτερη νίκη έχοντας τη στήριξη περίπου 10.000 οπαδών της. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα στις 7:45 Feyenoord Como και LASK Liverpool και στις 10 Aston Villa Fener, Bodo Glimt Dortmund, Manchester City Paris Saint Germain, Betis Porto, Roma Real Madrid και Slovan Stuttgart. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί στις 8 απόψε για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup την Ιταλική Τορτόνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθινε τούτος η ώρ. Έναν παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
3: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν φαν πάρκ για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκονης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bin Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Αλφα Μέγα Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
4: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
5: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής.

0: εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Το νέο Dolphin GTMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GTMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
2: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Ετοιμοί. 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
4: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
6: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
7: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, ακουστικά κέντρα οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

Εδώ είμαστε, Sport FM 95, είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Πανίκος Κωνσταντίνου στο μικρόφωνο, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Το δεύτερο μεγαλύτερο όνειρο είναι μετά από ένα ταξίδι στο γκαζόμετρο, στο γήπεδο της Σαν Λορέντζο, είναι αυτό στο γήπεδο Μοχάμε το Πέμπτος, το οποίο μοιράζονται η Ράζα και η Γουιδά Καζαπλάνκα. Στο 29.50 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Θα είμαστε παρέα μέχρι αργά, μέχρι να τελειώσουν και τα παιχνίδια του κυπέλου. Αρχίζει σήμερα η πρώτη φάση του κυπέλου Coca-Cola. Να πω για τον χορηγό μας, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App.

Θυμίζω ότι έχουμε σήμερα τρία παιχνίδια κυπέλου. Σπάρτακος ενός σημείων ύψωνα Κράσαβα. Άρης Εθνικός. Το παιχνίδι του Σπάρτακου με την Κράσαβα είναι στις 6. Στις 7 είναι ο Άρης με τον Εθνικό Άχνα. Στις 8 είναι η Ομόνια 29 Μαΐου με την ΑΕΠ Πολεμιδιών. Έλα ρε φίλε, τώρα έχει στείλει μήνυμα από το Λονδίνο. Από το κίτρινο μαύρο Λονδίνο. Πάμε αεκάρα μου για το διπλό. Φεύγεις τώρα, είσαι Λονδίνο. Από πού ακούς την εκπομπή? 10.000 αεξίες θα κάνουν πάρτι στο Stamford Bridge, νομίζω είναι το παιχνίδι. Τέλος πάντων, 10.000 αεξίες απέναντι στην βραζιλιάνικη Σακτάρ. Διότι από τον καιρό που θυμάμαι την Σακτάρ έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη Βραζιλία. Πάρα πολύ βραζιλιάνοι και μάλιστα και καλοί παίκτες. Το δέσιμο, η σύνδεση που έχει η Σακτάρ με την Βραζιλία είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω αν είναι και οι ιδιοκτήτες βραζιλιάνοι, δεν νομίζω, τουλάχιστον όταν το έψαχνα, αλλά έχουν μια ιδιαίτερη σχέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Σακτάρ έχει ταυτιστεί με τη βραζιλιάνικη σχολή, αλλά η ΑΕΚ εκεί με τον κόσμο της νομίζω ότι είναι σε θέση, είναι σε καλή κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια δείχνει να έχει και πολύ καλή προσέγγιση των αγώνων της και σε ψηλό επίπεδο και με ένα καλό προπονητή και με μια καλή ομάδα και πρωταθλήτρια είναι και απ' όλα. Είναι τα πρώτα τρία παιχνίδια του κυπέλου. Ακολουθούν άλλα δύο την επόμενη Τετάρτη, 21 του μήνα. Νέα Σαλαμίνα απ' Ακρωτηρίου και ΑΕΚ Ακρίτας την μεθεπόμενη Τετάρτη, 28 το Οκτώβρη. Ωραία, 28 το Οκτώβρη. Ομόνια Ραδίπου Διγενής Μόρφου και από Ελχαλκάνορας. Πάμε μετά 3η Νοεμβρίου. Η ΑΕΛ με τον Ηρακλή Γερολάκου και η Καρμιώτισσα με τον Ερμή. Και θα έχουμε και ένα παιχνίδι την επόμενη μέρα, 4 Νοεμβρίου, Δόξα Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι έχουν ήδη περάσει στην επόμενη φάση η Πάφος, ο Απόλλωνας και η Ομόνια βάση προκήρυξης. Ενώ αναδείχθηκαν τυχερές μέσα από την κλήρωση η Ανόρθωση, ο Ασίλ και η Ένωση. Και έτσι έχουμε 10 ζευγάρια. 4 Νοεμβρίου τελειώνει το 10ο ζευγάρι. Θα μπουν οι 10 νικητές μαζί με τις υπόλοιπες 6. Να τις κάνουμε 16 και να πάμε μετά προημιτελικά, ημιτελικά, τελικό. Και είναι γεμάτη η βραδιά, είναι γεμάτη διότι έχουμε και σήμερα παιχνίδια Champions League. Η LASK αντιμετωπίζει τη Liverpool 8 παρατέταρτο, που να είσαι δηλαδή, 8 παρατέταρτο, ήδη είμαστε σχεδόν 5 και 20. Και η Feyenoord με την καταπληκτική Κόμο του Φάπρεκας. Στις 10 η ώρα Aston Villa Fener, η City με την Παρή, αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον ζευγάρι. Μπέτις Πόρτο, Μπότο Κλιμπ Πορούσα Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ, ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Σαχτάρ είπαμε ΑΕΚ και η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Στουτκάρδη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα αυτό το 3-3 της Μπάγερ με την Βίκινγκ. Μάλιστα είχαν 2-0, κατάφερα το γυρίσει, έκανε μια βλακεία ο Λίσε, έμεινε με 10, πίεσαν οι Νορβηγοί, στο τέλος ισοφάρισαν, τελικό αποτέλεσμα 3-3, που είναι ζημιά για την Μπάγερ, διότι δέχτηκε πρώτα απ' όλα 3 γκολ. Δεν είναι ένα 0-0, το παλεύεις, δεν μπαίνει το γκολ. Όταν βάζεις 3 γκολ και δεν μπορείς να κερδίσεις, κακό του κεφαγιού σου. Και λάθος, δεν ξέρω τι θα ακούσει, πώς θα τα ακούσει, πώς θα τα υποδεχτεί τέλος πάντων ο Λίσε, αλλά οκ. Okay. Και επίσης δεν περίμενα το διπλό της Club Brugge απέναντι στην Ίντερ μέσα στο Μιλάνο, 4-3, στο τέλος έβαλε 2 γκολ η Ίντερ. Το ήλεγχε δηλαδή Club Brugge.
Το 4-3 ίσως να δείχνει ότι είναι ένα παιχνίδι σχεδόν αμφίρροπο, αλλά δεν πήγε έτσι. Η Μπρούς είχε από την αρχή πάρει το προβάδισμα και προχωρούσε έχοντας μία άνεση, αν μη τι άλλο.

Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το ερώτημα που θέτεις, φίλε 867. Δεν ξέρω αν είμαι ο καθηλήν αρμόδιος να στο απαντήσω αυτό ή αν υπάρχει απάντηση, εν πάση περιπτώσει. Το μήνυμα του 867, μία απορία λέει, ως πότε πρέπει να βάλω όριο για να δω ένα σοβαρό Απόλλωνα, ως τα Χριστούγεννα ή πιο γρήγορα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καθορίσουμε τι εννοείς σοβαρό Απόλλωνα. Να το διευκρινίσουμε αυτό για να έχουμε μια σαφήνεια στο τι ζητάς εσύ ο ίδιος. Πού είναι ο πύχης, ποια είναι τα κριτήρια που θέτεις για την σοβαρότητα που θέλεις να δεις μέσα στο γήπεδο. Και επειδή δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, εγώ θα πω το εξής. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις οφείλει ο καθένας να δώσει τουλάχιστον ένα σοβαρό χρονικό περιθώριο, είναι το τέλος του πρώτου γύρου. Παίζουν όλοι με όλους. Δεν έχει σημασία αν κάποια παιχνίδια θα τα παίξεις μέσα ή έξω, αλλά βλέπεις ένα περίπου ποιος είσαι, πού στέκεσαι, βλέπεις τους αντίπαλούς σου, κάνεις τις συγκρίσεις και υπάρχει η προοπτική της μεταγραφικής περίοδου. Είναι ο Ιανουάριος, κάπου εκεί. Οπότε αντιλαμβάνεσαι σε ποιο επίπεδο βρίσκεσαι εσύ, αναλόγως στόχων, γι' αυτό θέλουμε κριτήρια, τι έχεις υπόψη σου, πού βρίσκονται οι αντίπαλοι σου, ποια είναι η προοπτική ως ομάδα, θέλεις 2 μεταγραφές, θέλεις 1, είμαι γεμάτος, θέλω 10, την έχω πατήσει. Ειδικά αν ο αντίπαλος θέλει 2 ή 1 μεταγραφή να ενισχυθεί. Άρα λέω να τελειώσει ο πρώτος γύρος, να σχηματίσουμε μια αρκετά καλή εικόνα παίζοντας όλοι με όλους. Πλέον θα έχουμε μια ισχυρή άποψη για την δυναμικότητα του καθενός και θα επιβεβαιωθούν κάποια πράγματα που ίσως να είναι λίγο μπερδεμένα στο μυαλό μας στην αρχή του καλοκαιριού. Ποιοι είναι οι βασικοί υποψήφοι για τον τίτλο, ποιες είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν ευρωπαϊκά εισιτήρια, ποιες είναι εκείνες οι ομάδες που έχουν τις δυνάμεις να μπουν στην εξάδα, ποιες είναι εκείνες που θα παλέψουν για την αποφυγή του υποβιβασμού. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε όλα όσα είχαμε στο μυαλό μας βάσει προϋπολογισμών, βάσει ιστορίας, βάσει στόχων από την αρχή του καλοκαιριού. Ποια είναι η άποψή σου για τον τρόπο διεξαγωγής του γηπέλου, δεν θα ήταν καλύτερα όπως στην League Face? Πολύ πιθανό να ήταν καλύτερα, αλλά αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο γίνεται αυτό που γίνεται. Είναι τα τελευταία χρόνια, επειδή οι ομάδες μας μπαίνουν στη League Face των ευρωπαϊκών κυπέλων, λιγοστεύουν οι ημερομηνίες, βλέπετε ότι υπάρχουν τα τελευταία χρόνια αρκετές ομάδες προκρίνονται και στην επόμενη φάση, οπότε δεν είναι τόσο απλό. Και τι φαντάζομαι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους στην ΚΟΠ, να τα λιγοστέψουμε όσο μπορούμε τα παιχνίδια, δυνατοί με αδύνατοι φεύγουν, καθαρίζουν. Θα πάμε στην φάση των 16 να τελειώσουμε με αυτό, ημιτελική, προημιτελική, τελειώνει. Γι' αυτό βλέπουμε και να είναι μονή οι αγώνες. Άρα υποψιάζομαι ότι αυτό είναι το σενάριο και δύσκολα θα ήταν ωφέλιμο, έτσι, να μπορούσαμε να είναι ανοιχτή η κλήρωση όπως συμβαίνει στο εξωτερικό. Πάλι όμως δεν θα είχαμε θέματα, ενώ δεν θα είχαμε σοβαρές εκπλήξεις που ποτέ δεν ξέρεις, αλλά θα ήθελε και η Ομοσπονδία, θα το θέλουν και οι ομάδες, γι' αυτό δεν αλλάζει, οι κορυφαίες ομάδες να είναι τουλάχιστον στην οκτάδα, να υπάρχουν αν όχι 8, τουλάχιστον 6-7 από τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματός μας, έτσι ώστε να έχουμε ισχυρούς ημιτελικούς και να δημιουργείται ενδιαφέρον. Διότι, ναι, μπορεί να συμβεί η ΠΑΕΚ να παίξει με τον Ερμή, στην συνέχεια να παίξει με τον νικητή, ξέρω εγώ, του Χαλκάνωρα με την

Θεωρώ όλο Σάδα έχει δίκαιο, λέει ο 141. Έλειπε του η μισή εντεκάδα τόσο καιρό. Αίτη το σύνολο με ισοπαλία μες στο γασιπί και τρεις βαθμούς πίσω από την κορυφή. Και όμως υπάρχει σιωπηλή μουρμούρα. Γιατί πάντα υπάρχει σιωπηλή μουρμούρα. Κάποτε δεν είναι σιωπηλή, αλλά πάντα υπάρχει αυτό. Να ξέρετε ότι ψηλά είσαι, χαμηλά είσαι, η μουρμούρα υπάρχει. Απλώς αν είσαι χαμηλά βγαίνει σε μορφή γκρίνιας, αν είσαι ψηλά είναι σιωπηλή μουρμούρα όπως το λες, αλλά υπάρχει. Δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, δεν έχουμε πολύ υπομονή, δεν συγχωρούμε εύκολα και το γουστάρουμε όλο αυτό. Θέλουμε να γουστάρουμε, να βρίσκουμε πράγματα να συζητάμε. Αυτή είναι η φύση του ποδοσφαίρου, είναι η φύση του αθλήματος. Στο 2950 τα μηνύματά σας και ήθελε και ο φίλος μου ο Σάββας να του πω και δύο λόγια. Πώς το καλό έχει επιστρέψει ο Ολυμπιακός από αυτό το πλην 28, ναι, στο χθεσινό παιχνίδι. Ευρωλίγα πάντα μιλάμε. Θα τα πούμε όμως μετά το διάλειμμα να πούμε δύο κουβέντες. Απλώς να σημειώσω ότι η Arsenal περνάει παρότι είναι 0-0, θέλεις λίγη υπομονή. Είναι καταπληκτική αυτή η τρίπλα που κάνει στο 4-1 που το συζητούσαμε και με τον Εφρέμ ο Γιαμάλ. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι ζογκλερικό. Πολύ δύσκολα βλέπεις αυτού του είδους τις τρίπλες. Συνήθως περιμένεις να είναι κάποιος Βραζιλιάνος. Μας βγαίνει ένας Ισπανο-Αφρικανο κατάσταση. Το έχει ο Γιαμάλ, είναι η αλήθεια. Είναι ό,τι καλύτερο σε αυτό το στυλ το ζογκλερικό έχουμε σε νεαρή ηλικία. Είναι αυτά που τραβάνε τον κόσμο, είναι αυτά που φέρνουν μεγαλύτερη δημοσιότητα και ανεβάζουν το άθλημα.

Ο φίλος μου 842 λέει: καθόλου καλό δεν θα ήταν να γινόταν με μορφή leak face. Πρώτα απ' όλα δεν είναι κύπελο αυτό που γίνεται, αλλά παρόμοιο με leak up. Σε όλες τις χώρες το κύπελο συμμετέχουν όλες οι ομάδες, ακόμη και από τις αεραστεχνικές αγροτικές κατηγορίες. Δεύτερο, ο τρόπος που γίνεται δεν αφήνει περιθώρια στις μικρές ομάδες να κάνουν όνειρα. Και να είναι μάλλον και ο λόγος που πολλές ομάδες της δεύτερης κατηγορίας δηλώνουν την απόφαση να μην συμμετάσχουν. Ας παραδειγματιστούν από τον τρόπο διεξαγωγής στη Γαλλία, που είναι και ο λόγος που βλέπουμε συχνά πυκνά εκπλήξεις. Εκτός φυσικά και αν δεν θέλουν να στερήσουν την πίτα από τους μεγάλους. Αυτό ακριβώς. Απάντησες μόνος σου, 842. Πρώτα απ' όλα υπάρχει κάτι το οποίο επίσης δεν συνειδητοποιούμε. Δεν έχουμε γήπεδα για όλες τις ομάδες. Εδώ οι πλήστες ομάδες δεν αγωνίζονται στο γήπεδό τους. Άρα στην Γαλλία φαντάζομαι πολύ λίγες μπορεί να φεύγουν. Στην Κύπρο δεν θα έχουμε γήπεδα να μπουν όλοι μέσα. Θα ήταν ωραίο να έμπαιναν όλοι από την τέταρτη κατηγορία, διότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση τώρα μια ομάδα της τέταρτης κατηγορίας να φιλοξενήσει ομάδες ελίτ όπως είναι ο ΑΠΟΕΛ, όπως είναι η Ομόνια, η Πάφος, η ΑΕΚ, ο Απόλλωνας, η ΑΕΛ, να πάνε στα χωριά να τους δουν. Αυτό δημιουργεί πολύ όμορφο συνέστημα στους κατοίκους της περιοχής, ειδικά στα χωριά, διότι πλήστες ομάδες εκεί στην τέταρτη κατηγορία είναι τέτοια, αλλά δεν έχουν γήπεδα. Και μόνο και μόνο στο σημερινό παιχνίδι, δηλαδή ο Σπάρτακος Κητίου, αντί να πάρει την Κράσαβα στο Κίτι, την παίρνει στο Αμόχωστος. Άρα αν ομάδα της δεύτερης κατηγορίας δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει ένα παιχνίδι κυπέλλου, φανταστείτε τι χαμός θα γίνει αν έχουμε, ξέρω εγώ, όλες τις ομάδες της τρίτης ή της τέταρτης κατηγορίας, τις μισές της δεύτερης, να μην μπορούν να φιλοξενήσουν αγώνες στην έδρα τους. Θα είναι δώρο άδωρο. Παλιά γινόταν, τώρα δεν έχουμε. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Σε ισχύ από τις 3 το απόγευμα, η Πορτογαλή προειδοποίησε για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Η πολιτική άμυνα προβλέπει λήψη μέτρων προστασίας από πλημμύρες και δυνατούς ανέμους, Πάφος και Λεμεσός, στο επίκεντρο. Στα άκρα, η αντιπαράθεση για έλλειψη νοσηλευτών. Πάνω από 50 κλίνες έχουν κλείσει και χειρουργία αναβάλλονται, σύμφωνα με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Η Συντεχνία Νοσηλευτών αμφισβητεί τις καταγγελίες και ζητά ελέγχους. 8 εταιρείες ενδιαφέρονται για την ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό. Ρεπορτάζ της Οικονομικής Καθημερινής σημειώνει πως ακόμη και αν όλα εξελιχθούν θετικά, το έργο δεν θα λειτουργήσει πριν το 2030. 7 συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό 16χρονου στα Λατσιά. 6 από τους συλληφθέντες είναι ανήλικοι, ενώ η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία. Προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες της Λευκοσίας καταγράφει η ελεγκτική υπηρεσία. Η χρήση λεωφορείου δεν εμφανίζει απαραίτητα οικονομικό όφελος σε όσους τα χρησιμοποιούν αντί του αυτοκινήτου τους. Ανοίγει σήμερα η αυλαία του κυπέλου Κύπρου με 3 αναμετρήσεις. Ξεχωρίζει ο αγώνας Άρη Εθνικού Άχνας στις 7 το βράδυ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Βροχές και καταιγίδες απόψε, κατά τόπους έντονες, με πιθανό χαλάζι. Στους 17 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό και στους 19 στα παράλια.
3: I feel happy, oh so happy, I feel happy and happy and...
4: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
3: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
5: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
6: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
7: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.gr / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
9: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
10: 26 νέα ακίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
10: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
9: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
10: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
11: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλο γαρίδωμα από τα McDonald's, ρε. Και μου λένε, εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους τρύπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
14: Το σώμα σου αλλάζει. Και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη φροντίδα, περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία CoFarm. Είναι η ώρα που αξίζει να δώσετε ενέργεια στο σώμα σας με τις πολυβιταμίνες Advances.

Εδώ είμαστε συνέχεια της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά πάντα στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Λίγο κουμπωμένο τον βλέπω, γιατί πέφτει πάρα πολύ βροχή και σκέφτεται ότι έχει αφήσει μισάνυχτα τα παράθυρα του αυτοκινήτου. Την έχεις πατήσει, Αντώνη μου. Τραμουντάνες, λέει ο 301. Σε ποια περιοχή 301 μου? Διότι εδώ στη Λευκοσία, τουλάχιστον εδώ στην Έκομη, αρχίζει να βρέχει καλά. Τραμουντάνες δεν θα τις χαρακτήριζα, αλλά είναι καλή βροχή. Δεν ξέρω πού μπορεί να μας επηρεάσει. Στην Αγλαντζιά. Okay. Και πολύ κακό, λέει, στην Αγλαντζιά. Και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε τελικά τα παιχνίδια. Πάντως αυτό που βλέπω στη Λάρνακα αυτή την στιγμή του Σπάρτακου με την Κράσαβα μου μοιάζει ok. Δεν ξέρω στην Περιστερώνα η ώρα 8 τι θα συμβεί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη Λεμεσό αυτή τη στιγμή. Ένας Λεμεσανός να μας στείλει και κάποιος οπαδός της 29ης, αν είναι στο δρόμο, μπορεί επίσης, παρότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλά εντάξει, υπάρχουν ραδιόφωνα και στην Περιστερώνα εκεί. Ναι, υπάρχουν τα ραδιόφωνα. Okay. Στο 29.50 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο 141 λέει, ναι ρε Πανίκο μου, αλλά αντί να δούμε ότι η ομάδα κτίζεται με σωστές βάσεις πλέον, άτε και δεν μου βγήκε ο Όκπο ή ο Μπαλογιάννης. Okay. Είναι part of the game. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Η ομάδα έχει γήπεδο, σωστές βάσεις, coach και εμείς βλέπουμε τον Όκπο. Γιατί δεν συζητούμε για τον Όσπορ και τον Κονομή? Ακόμα 2-3 μεταγραφές να μου βγουν τις επόμενες περιόδους, θα είμαι σούπερ ομάδα, υπομονή. Αυτό λέω και εγώ 141 μου, γιατί δεν βλέπουμε τα θετικά που μπορεί να έχει μια ομάδα και κοιτάμε πάντα το πρόβλημα. Δεν κοιτάμε ποτέ τη λύση. Ενώ είναι μια ομάδα σχεδόν έτοιμη. Μπορεί να της λείπει εκείνη η λεπτομέρεια να είναι βασική διεκδικήτρια για τον τίτλο, που δεν την αποκλείς. Αλλά λες, δεν είναι η πρώτη υποψήφια για τον τίτλο. Είναι όμως κοντά. Είναι έτοιμη. Τώρα, αν δεν μπουν εκείνα τα 2-3 puzzle στην ομάδα, okay, αλλά έχεις φέρει πλέον τον εαυτό σου σε θέση να μπορείς να κοιτάζεις πολύ πιο ψηλά. Σχόλιο για Μοτνόρ και Μαγιαμπέλα, λέει, μακροπρόθεσμα ή και σύντομα πώς τους βλέπεις? Το Μοτνόρ μακροπρόθεσμα τον βλέπω να βοηθάει πάρα πολύ, και η ηλικία του και τα παιχνίδια που παίρνει, και θα του φύγει και εκείνο το άγχος που έχει για τον γκολ. Μου δείχνει ότι είναι καλός παίκτης, αλλά νομίζω ότι επηρεάζεται από το βήμα που έχει κάνει, η πίεση. Δηλαδή δεν μου δείχνει έτοιμος αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί όλη αυτή την πίεση που έχει το οικοδόμημα της Ομόνιας, αλλά θα το συνηθίσει, τον στηρίζει ο Μπέρ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα για τον Μαγιαμπέλα έχω κάποιους ενδιασμούς, διότι δεν είναι στην ηλικία του Μοτνόρ, δεν είναι 23, είναι στα 27 του. Δεν έχω κάτι να πω για τον Μαγιαμπέλα, ενώ δεν ξέρω πώς θα πάει, δεν έχει βγει μέχρι στιγμής και δεν ξέρω αν θα πάει πάνω ή αν θα πάει κάτω, διότι ήρθε και ο Ακιντόλα, δύσκολα θα μπορέσει να βρει θέση αν δεν κάνει καλά παιχνίδια. Ίσως αυτή η σεζόν με τα ευρωπαϊκά να αυξηθεί ο χρόνος του, να κάνει ένα-δυο καλά παιχνίδια και να πάρει τα πάνω του. Έχω δηλαδή τους ενδιασμούς μου για τον Μαγιαμπέλα. Για τον Μοτνόρ λέω ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του. Ο Μαγιαμπέλα θέλει ένα-δυο καλά παιχνίδια για να δείξει και στον κόσμο και στον προπονητή του και στους συμπαίκτες του ότι αξίζει να πάρει φανέλα βασικού, να αξίζει να μπαίνει σε παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο, και είναι θέμα καθαρά δικό του. Αν δεν το πετύχει, δύσκολα θα μπορέσει μετά να τον εμπιστευτεί ο προπονητής. Ακόμη και για τον Χατζηγιοβάνι, που τον αγαπούσε ο κόσμος, είναι, μου μοιάζει λίγο περίπτωση Μαγιαμπέλα, διότι ενώ ο κόσμος τον αγαπούσε, ενώ υπήρχε όλη αυτή η στήριξη, ενώ δεν κατάφερε ποτέ να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Εξού και έχει φύγει. Άρα αυτό περιμένω από τον Μαγιαμπέλα. Ή θα πάει πάνω ή θα μείνει στάσιμος, και το πιθανότερο σενάριο
σιγά σιγά να χάνει την θέση του και να χάνει χρόνο, διότι κάποιοι άλλοι έρχονται και ξέρετε τι σημαίνει στον αθλητισμό. Δεν είσαι έτοιμος, δεν παίρνεις τις ευκαιρίες, κάποιος άλλος θα στην πάρει. Άρα είναι στο χέρι του αυτή η περίοδος για τον Μαϊαμπέλα να το δείξει. Αλλιώς θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Δεν θες, θες δεν θες, την πατάτα θα την πάρεις. Δες τι πάθαμε πέρσι με τον Τιμάτα στην Πάφο, λέει ο 505. Ναι, καμιά φορά την πατάς. Δεν έχει να κάνει τόσο με το βιογραφικό, 505 μου. Όσο βιογραφικό και να θέλεις, αν δεν προσαρμοστείς γρήγορα, για χύψη λόγους τέλος πάντων, μπορεί να την πατήσεις. Μπορεί το διπλό ή ταβάνι το χι αύριο. Όχι, μπορεί και για το διπλό. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Πρώτα απ' όλα, για να είμαστε δίκαιοι, φαβορί είναι η Τσέλιε. Όπως φαβορί, πιστεύω, όλοι μας θα δίναμε την Ομόνια αν το παιχνίδι ήταν στη Λευκοσία. Τώρα το παιχνίδι είναι στην Σλοβενία, άρα φαβορί είναι η Τσέλιε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί για το διπλό. Δεν είναι ταβάνι το χι. Όμως είναι φαβορί η Σλοβένη και είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Ομόνια, γιατί εκεί ακριβώς θα οριοθετήσει και τους στόχους της. Κερδίζει, σκέφτεται διαφορετικά, ή αν θέλετε, αν δεν χάσει πάλι, μπορεί να σκέφτεται διαφορετικά, να μετρήσει τα κουκιά της. Τώρα, αν χάσει με το πρόγραμμα που έχει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Διότι μετά αρχίζει και σκέφτεσαι, αν εγώ δεν μπορώ να κερδίσω την Τσέλιε εκτός, από πού θα πάρω βαθμούς. Οφείλω να σας πω ότι είχαμε εχθές, ξέρω ότι οι πλήστοι ή αρκετοί τέλος πάντων, είδατε τα παιχνίδια του Champions League. Εχθές όσοι είχαν την προνοητικότητα ή την τύχη να δουν τα παιχνίδια Παρτίζαν Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα και κυρίως το Βαλένθια Ολυμπιακός, έχουν δει ιστορικά παιχνίδια. Ιστορικά με ποια έννοια? Πρώτα απ' όλα, ο Παναθηναϊκός κερδίζει με όλη του την άνεση σε ένα εξαιρετικά δύσκολο γήπεδο, όπως είναι η Μπεοκράτσκα Αρένα, με σχεδόν 20 πόντους διαφορά. 72-55 κερδίζει ο Παναθηναϊκός, το πρώτο δεκάλεπτο πάει εντελώς χαμηλά, αλλά στην συνέχεια η άμυνα του είναι εκείνη, 55 μόλις πόντους από την Παρτίζαν, σε ένα γήπεδο το οποίο η αλήθεια είναι πάρα πολύ ζεστό, η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική και στην διάρκεια τρίτης, τέταρτης περίοδου, κυρίως στην τρίτη, στην τέταρτη πήγε λίγο να παίξει ο κόσμος προς το τέλος της τρίτης, αρχές της τέταρτης, να μπει η Παρτίζαν μέσα, αλλά ήταν βουβό, πρώτη φορά θυμάμαι γήπεδο, το γήπεδο της Παρτίζαν να είναι βουβό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχαμε ένα ο Μπράντοβις ο οποίος ήταν μαλθακός, λόγω της παρουσίας του τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν ο γνωστός ο Μπράντοβιτς να βγει, να φωνάξει, να παλέψει, να τα πει με τους διαιτητές, να τα πει με τους παίκτες. Σε μια-δυο εκρήξεις είχαμε από τον Μπράντοβιτς, οπότε πήγε εντελώς χαμηλά η περίπτωση ο Μπράντοβιτς. Εξαιρετικός πραγματικά στην άμυνα ο Παναθηναϊκός και το πήρε το παιχνίδι πολύ πιο εύκολα από ό,τι ίσως να υπολογίζα. Παιχνίδι ιστορικό όμως Μπάνκες έχει γίνει στην Βαλένθια. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι 28 πόντους πίσω και να μπορείς να το γυρίζεις, δεν ξέρω πόσες ομάδες μπορούν να το κάνουν. Το μάτς είναι αρχές τρίτης περίοδου 62-34 και κλείνει στην τηλεόραση. Διάβαζα σχόλια ότι πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού από ελλαδικά site γύρισαν για να βλέπουν παιχνίδια Champions League και δεν έχουν δει την επιστροφή του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τα πρώτα 5 λεπτά δεν έχει βάλει καλάθι. Πήγαν όλα άσχημα. Πρώτα απ' όλα, ο λόγος που καταφέρνει να επιστρέψει είναι βελτίωσε την άμυνά του. Έγινε πιο πιεστικός. Δυσκόλεψε πάρα πολύ τις επιθέσεις της Βαλένθια και την ανάγκασε να δουλεύει πολύ περισσότερο για να βρει ελεύθερο σουτ. Και όταν άρχισε να παίρνει και τα αμυντικά του rebound και να τρέχει, διότι έβρισκε rebound ανοιχτό γήπεδο, βρήκε και τους εύκολους πόντους. Η διαφορά αρχίζει να πέφτει. Οι 30 γίνονται 20, 20, 11, 12 και μαζί της αλλάζει και η ψυχολογία του παιχνιδιού και το βλέπες. Η Βαλένθια δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί όταν το παιχνίδι άλλαξε. Και όταν άλλαξε το μάτς, ήταν πανικόβλητοι.
και πρέπει να συνεχίσεις να κάνεις σωστά όλα όσα εκείνα σε έφεραν μπροστά, και όταν ο αντίπαλος βρήκε τον τρόπο να τα αλλάξει, δεν υπήρχε η απάντηση. Και δεν υπήρχε απάντηση μέχρι το τέλος. Βγήκαν οι προσωπικότητες μπροστά που δεν τις έχει Βαλένθια και δεν έχει και καμιά δικαιολογία όταν το σκορ ήταν τόσο. Δηλαδή ο Ζαν Μοντέρο πέτυχε 26 πόντους, ο Φουρνιέ, ο οποίος δεν είχε βάλει πόντο στο πρώτο ημίχρονο, τελείωσε με 23, και η κατάσταση χειροτέρεψε την ώρα που φεύγει και ο Μπαρτσόκας από το γήπεδο μετά την αποβολή του. Έγινε πολύ πιο δύσκολη για τον Ολυμπιακό. Και από την πλευρά της η Βαλένθια το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπόρεσε να διατηρήσει την αποτελεσματικότητά της στην επίθεση. Από τους 59 πόντους του πρώτου ημιχρόνου έπεσε στους 31 στο δεύτερο, στους μισούς δηλαδή. Αυτό δεν εξηγείται μόνο με άγχος και πίεση. Δεν μπορεί να είναι μόνο το άγχος και η πίεση. Έχει να κάνει και με την άμυνα που έχει παίξει ο Ολυμπιακός και με τις καλύτερες επιλογές που έχει και με το γεγονός ότι άρχισε να φεύγει από το ρυθμό της. Κάτι το οποίο δεν βόλευε τους Ισπανούς και δεν είχαν ούτε τις απαντήσεις. Και όταν η διαφορά πέσε κάτω από 10, τότε καταλαβαίνεις, μάλλον όλοι υποψιαστήκαμε πού θα πήγαινε το παιχνίδι όταν έφερε την διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό.

0: Η MQV είναι στο στούντιο μαζί μας.
1: Ποια?
0: MQV. Μαρία Κουίν Βασιλιάδου.
1: Α,
0: Βασίλισσα τη. Όχι, MQ.
1: Α, Q.
0: Q. Τι έχουμε, πώς περνάς?
1: Καλά είμαι εσύ.
0: Ωραία. Εκπομπή.
1: Βροχερό είναι το σκηνικό έξω. Προσεκτικά.
0: Το βροχερό δεν είναι ακριβή έννοια. Δεν το μεταφέρεις με ακρίβεια, με σαφήνεια.
1: Πες πανικό μου εσύ.
0: Τραμουντάνες μου γράφουν. Τραμουντάνες. Ναι, έτσι μου γράφουν οι ακροατές. Και έχω και μεγάλη απορία κατά πόσο θα γίνει το παιχνίδι στην Περιστερώνα, εκεί που θα στείλουμε τον Λούι Νικολάου. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο φοβερό και τρομερό το σκηνικό, θα είναι νορμάλ βροχή. Αλλά ένας φίλος από την Αγλαντζά μου έχει στείλει ότι έχουμε τραμουντάνες. Ναι.
1: Ναι.
0: Τι έχεις να προσφέρεις στην εκπομπή?
1: Τίποτα, απλά...
0: Περαστική.
1: Ναι. Εσύ που μου φάξες.
0: Ναι.
1: Α.
0: MQV νόμισα να αφαιρώσω σε καμιά ομάδα της τέταρτης της Αγγλίας. Όχι. Η MQV είναι Premier League εδώ. 7-16.
1: Premier League.
0: Όχι η City, αλλά... Η City
1: United.
0: Δεν θα πω United. Ναι, όχι, δεν θα πω United. Σχολιάζεται νωρίτερα τη United πάρα πολύ.
1: Περισσότερο τις δηλώσεις του Λισάνδρο.
0: Του Λισάνδρο.
1: Ναι, πώς σου φάνηκαν εσένα, Μάικο?
0: Μ' αρέσουν οι ποδοσφαιριστές που δεν φοβούνται να μιλήσουν. Αυτό είναι το πρώτο. Μ' αρέσουν περισσότερο οι ποδοσφαιριστές που μιλάνε για θέματα εκτός ποδοσφαίρου, που έχουν άποψη πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική κλπ. Νομίζω όμως, επειδή είναι καθαρά ποδοσφαιρική και έχει αφήσει πολλές αιχμές ανθρώπων που είναι στον περίγυρό του, το πιθανότερο σενάριο να την πατήσει.
1: Και εγώ αυτό νομίζω. Σε σχέση και με το πώς εξελιχθήκαν και άλλα πράγματα.
0: Το να βγαίνω εδώ και να λέω τίποτα δεν λειτουργεί σωστά στο σταθμό, τα κάνουν όλα θάλασσα, μόνο εγώ μπορώ να κάνω, αμέσως στέλνεις ένα μήνυμα προς τον ιδιοκτήτη του σταθμού ότι οι υπόλοιποι κάτι δεν κάνουν καλά. Οπότε πώς μετά εγώ θα μπορέσω να συναναστραφώ με τους συναδέλφους μου όταν τους μειώνω με τον τρόπο που τους μειώνω? Διότι και αυτοί κάνουν χή δουλειά, και αυτοί φέρνουν ακροαματικότητα μέσα, και αυτοί δίνουν στοιχεία τα οποία είναι αθλητικού περιεχομένου και ενδιαφέροντα, που μπορεί να μην είναι στο δικό σου πεδίο, και όταν αρχίζεις και τους προσβάλλεις όλους, τότε έχουμε θέμα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι εκεί υπάρχει ότι προσβολή.
1: Έχει και ευθύνη, έχουν και ευθύνη οι παίκτες.
0: Δεν έχει σημασία. Ο τρόπος που τα μεταδίδεις είναι όπως τους προπονητές που ποτέ δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν αναλαμβάνω οι παίκτες μου, το σύστημα, ο διαιτητής, και δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη, δημιουργεί θέμα. Το χειρότερο που μπορεί να κάνει, για παράδειγμα, ένας προπονητής, δεν έχω παίκτες να βάλω. Γιατί δεν έγινε αλλαγή, δεν έχω παίκτες να βάλω. Αυτούς έχω. Μειώνεις αμέσως τους παίκτες του πάγκου. Ενώ μπορεί να είσαι σωστός, 100% επικοινωνιακά το έχεις χάσει το παιχνίδι. Αυτό δεν χρειάζεται να το πεις δημόσια.
1: Ναι, δεν βοηθά.
0: Εκεί ακριβώς δεν βοηθά. Εκεί ακριβώς νομίζω ότι την πατάει ο Λισάνδρο Μαρτίνες. Θα μπορούσε να μιλήσει, ξέρω εγώ, για την Παλαιστίνη, για το Ισραήλ, για την, ξέρω εγώ, για την ομοφιλοφιλία, για το οτιδήποτε.
1: Κοίτα, είναι κάτι που φαίνεται όμως ότι πιέζει τέλος πάντων τους παίχτες, είτε τον ίδιο είτε τους παίχτες γενικότερα. Ενώ το να πιάνει το πει δημόσια, που είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι κάτι υπάρχει. Θέλουν να φύγουν από πάνω τους την ευθύνη. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Mm-hmm.
1: Το βάρος αποκλειστικά των παικτών. Η Ατλέτικο είναι ομάδα ψηλού επίπεδου. Ενώ δεν είναι ομάδα που. Ναι, τώρα να
0: πηγαίνεις
1: και να μην μπορείς τέλος πάντων να κερδίσεις. Σε συνδυασμό με τα άλλα ανεπιτυχή αποτελέσματα στη Premier League. Σε συνδυασμό με την κακή εικόνα που βγάζει.
0: Μα είναι όλο αυτό. Φαίνεται ότι είναι πιεσμένος.
1: Ναι,
0: είναι ξεκάθαρο ότι είναι πιεσμένος. Απλώς πρέπει καμιά φορά να συγκρατηθείς.
1: Ναι.
0: Ή να το διατυπώνεις με ένα διαφορετικό τρόπο. Πιο ισχυρό. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι όλοι ακαδημαϊκοί. Ποδοσφαιριστές είναι. Καμιά φορά είναι και πίεση του παιχνιδιού. Ναι, και έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα.
1: Και περισσότερη πίεση. Δηλαδή δεν έφυγε η πίεση από τον προπονητή, από τους παίκτες.
0: Έτσι. Το τσέρι έγινε Τσερυμπούργο, λέει ο 600. η Λακατάμια πώς είναι ρε παιδιά, αλλά έχουμε ώρα ακόμη μέχρι να επιστρέψουμε η Λακατάμια.
1: Και Λατσιά έμαθα τώρα που ήμουν έξω.
0: Ότι έγινε χαμός, πλημμύρες.
1: Βροχές πολλές.
0: Εντάξει, μικρά μικρά νησάκια όπως υπάρχουν στις Μαλδίβες που υπάρχουν οι βάσοι και μικρά μικρά νησάκια, αν μπορεί σε κάποια στιγμή να το έχουμε και στη Λευκοσία. Δεν είχαμε ακροάτη, έτσι. Α, επειδή άκουσα το τηλέφωνο. Μα κάτι είπε η Μαριβάζ για συνάντηση εταιρείας από Έλμη Γιασί. Έχουμε κανένα νέο, ρωτάει ο 936. Έχουμε κάτι. Έχει συνάντηση σήμερα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ήταν σε εξέλιξη από το μεσημέρι. Αναμένουμε το τι θα βγει. Ουσιαστικά σε σχέση με το όλο θέμα που συζητείτε για το οικονομικό κομμάτι. Για το πότε θα.
0: Μαρία, πόσο μπορεί να τραβήξει όλη αυτή η ιστορία.
1: Δεν είναι σε μένα η ερώτηση που πρέπει να γίνει.
0: Όχι, εκτίμηση εννοώ. Μπορεί να πάει πολύ καιρό.
1: Κοίτα, είμαστε στο τελικό στάδιο.
0: Αυτό
1: λέγεται επίσημα. Αυτό λέγεται επίσημα. Άρα από τη στιγμή που είμαστε στο τελικό στάδιο, είναι θέμα ουσιαστικά των επόμενων εβδομάδων, των επόμενων ημερών. Είναι σημαντικός αυτός ο μήνας, όπως λέχθηκε επίσημα, του να κλείσει το όλο θέμα. Και ξεκαθαρίζω, είναι άλλο πράγμα το οικονομικό, το θέμα της οικονομικής συμβολής.
0: Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Εγώ αναφέρομαι στο.
1: Επειδή αυτό είναι στο επικέντρο αυτή τη στιγμή.
0: Να προκύψει συμφωνία. Να τελειώσει.
1: Λέγεται ότι εντός αυτού του μήνα θα υπάρξει τέλος πάντων κάτι πιο προχωρημένο. Αλλά από τη στιγμή που συζητούνται ακόμα κάποια πράγματα, σημαίνει ότι υπάρχουν και θέματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν, να κλείσουν, να συμφωνηθούν στο χαρτί, γιατί αφορά και την ανταλλαγή εγγράφων που γίνεται αυτή τη στιγμή. Άρα περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή.
0: Επειδή είχαμε μια κουβέντα νωρίτερα με ορισμένους φίλους του Απόλλωνα και έπεσαν και 2-3 μηνύματα, τον θεωρείς σχεδόν έτοιμο για να είναι ισχυρή υποψηφιότητα είτε από φέτος είτε από τα επόμενα χρόνια στη διεκδίκηση του τίτλου?
1: Τον Αποέλ.
0: Τον Απόλλωνα.
1: Τον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Σχεδόν έτοιμο.
0: Ναι. Έχει τις βάσεις, ένας φίλος μου είπε ότι έχουμε τις βάσεις, έχουμε γήπεδο, έχουμε υγιής διοίκηση, έχουμε προπονητή, έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Okay, ας μην κολλήσουμε στον Όσπολ και τον Παλογιάννη.
1: Ναι. Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας έχει πολλά να μας δείξει ακόμη, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή, περιμέναμε πολύ περισσότερα ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το σκηνικό.
0: Mm.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η σταθερότητα διοικητικά, γιατί για πρώτη φορά έχει έναν προπονητή που κράτησε από την περσινή σεζόν, ενώ πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, ο οποίος έδειξε έργο σημαντικό σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο ήρθε και άλλαξε τον Απόλλωνα, οπότε δημιούργησε προσδοκίες με εκείνη την απίστευτη.
0: Οπότε τον κρατάμε τον Λοσάδα, ανεξαρτήτως εικόνας.
1: Τον κρατάμε τον Λοσάδα και αυτομάτως δημιουργούνται προσδοκίες περισσότερες. Και φάνηκε ότι έχει και έναν καλό ποιοτικό υλικό. Βέβαια, αν θέλεις, κάποιες μεταγραφές που ήρθαν το καλοκαίρι δεν απέδωσαν ακόμη τα αναμενόμενα και είναι ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά γιατί αφορά την ομάδα του Απόλλωνα. Θέλω να πω το να πάρει βοήθειες από τον Ασόρο, από τον Ούκπο, από τον Αϊμπού. Μόνο ο Οικονομής έχει.
0: Και ο Όσποτ. Ο Οικονομής,
1: ο
0: Όσποτ.
1: Ναι, και
0: συνεχίζει από πέρσι ο Γκάρι Ροντρίγκες.
1: Okay. Ναι. Οπότε υπάρχουν οι βάσεις. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα του ιδίου να μας δείξει με την πορεία του ότι μπορεί να το διεκδικήσει το πρωτάθλημα από φέτος.
0: MQV μένει. Εσύ θα κάνεις το δελτίο.
1: Εγώ θα κάνω το δελτίο.
0: Ωραία. Επειδή εσύ θα κάνεις το δελτίο, μπορώ να σε καθυστερήσω. Τελευταίο. Ο 7-16. Η Ομονία Καλέι μπορεί να πάρει το διπλό ή το ταβάνι της είναι το Χ αύριο.
1: Αύριο.
0: Ναι.
1: Είναι καλή ομάδα η Τσελιέ. Είναι καλή ομάδα η Τσελιέ και είναι επίσης must win παιχνίδι για τη Τσελιέ. Must win, κατάλαβες πώς θέλω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ στο
0: το τρόπο θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό και εκείνη.
1: Ναι, με τον οποίο θέλει να προχωρήσει ουσιαστικά στη διοργάνωση. Εγώ πιστεύω μπορεί, αλλά είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη αναμέτρηση σε κάθε περίπτωση.
0: Δηλαδή, συμφωνείς μαζί μου που έδωσα φαβορή την Τσέλιε, αλλά δεν αποκλείς με λιγότερες πιθανότητες το διπλό?
1: Ναι. Καρχάς η Ομόνια.
0: Ενώ δεν είναι ταβάνι το Χ, μπορεί για το διπλό, αλλά φαβορή είναι Τσέλιε. Έτσι το είπα εγώ.
1: Η απάντηση νομίζω δόθηκε στο πρώτο παιχνίδι που έδωσε η Ομόνια στη διοργάνωση.
0: Με την Θέλτα.
1: Ναι. Δημιούργησε προσδοκίες, καλός ή κακός. Άρα, ναι, είναι καλή ομάδα η Τσέλιε.
0: Καλός, γιατί κακός. Σχημαλόγου. Σχημαλόγου.
1: Άρα, στο παιχνίδι με τη Τσέλιε, ενώ θέλω να πω, Πανίκο, δεν ήταν. Ήταν στο πρόγραμμα μια ήττα κοντά στην Θέλτα Βίγκο. Άρα από τη στιγμή που πήραμε εκεί το τρίποντο, πήρε τον τρίποντο η Ομόνια εκεί.
0: Ανεβαίνουν οι προσδοκίες.
1: Είναι εκτός έδρας παιχνίδι που έχει τη σημασία του. Είναι μια ομάδα που καίγεται και αυτή για την νίκη. Αλλά αμφισβητεί κάποιο ότι μπορεί να το κυνηγήσει η Ομόνια.
0: Μαζί σου. Μαρία Βασιλιάδου, The Stage is Yours. Σε πολύ λίγο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Η μέρα κυπέλλου η σημερινή. Διεξάγονται οι πρώτοι τρεις αγώνες για την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Σε εξέλιξη το παιχνίδι στο Αμόχωστος ανάμεσα σε Σπάρτα Κοκκιτίου και Κρασάβα Ενύψωνα. Στο τρίτο λεπτό το αποτέλεσμα είναι στο 0-0. Στις 7 Άρης Εθνικός Άχνας στο στάδιο Αλφαμέγα. Τηλεοπτικά τα δύο αυτά παιχνίδια από τη Σίτα Βιζόν. Στις 8 η Ομονία 29 Μαΐου υποδέχεται την ΑΕΠ Πολεμιδιών στην Περιστερώνα. Τηλεοπτικά από την CableNet και ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Ο Άρης θα αρχίσει τη σημερινή αναμέτρηση με τους Βανά, Λέλε, Σαρφό, Κορέια, Λεμπί, Γιανγκό, Περέιρα, Φόλια, Καλούλου, Γκουστάβο Παναγιώτου και Βερτών. Ο Εθνικός παρατάσσεται με τους Τούμπα Παρλάτα, Μιχαηλίδη, Φίλιο, Κουμπαρί, Κονσάλβες, Κουσάπα, Παουλίνιο, Αλάτζε, Γιάλουρο και Περδιό. Στη Σλοβενία βρίσκεται η αποστολή της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Τσέλιε για το Europa League. Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον Χριστού που τέθηκε εκτός. Αντίθετα είναι στην αποστολή ο Μπράουερς. Στις 6 και 4 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένικ Μπέρκ. Στις 7 η τελευταία προπόνηση των Πράσινων. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της η Πάφος εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Αταλάντα για το Conference League. Εκτός είναι οι τραυματίες Γκολτάρ και Εν Καμαλέου. Στις 7:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, στις 8 η προπόνηση στον Περκαμό. Τον έντονο προβληματισμό της διοίκησης για τα αποτελέσματα και την αγωνιστική παρουσία της ανόρθωσης εξέφρασε με γραπτή δήλωσή του ο εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας Γιάννης Μανιάτης. Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα, είπε και

0: ΑΕΚ. Επανήρχησε η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των Αμίν, Ολιβάν και Τσακών και θα διαφανεί τις επόμενες μέρες αν θα είναι διαθέσιμοι. Στην ΑΕΛ για το παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου θα απουσιάζουν οι τιμωρημένοι Καφού και Ζωάου Ταβάρες, όπως και ο τραυματίας Ζόκε. Αμφίβολη συμμετοχή του Αλμίδα. Στον Απόλλωνα αρκετές επιλογές έχει πλέον ο Ερνάν Λοσάδα για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ξεκαθαρίζει αν θα προλάβει ο Σπόλιαριτς, δεδομένα εκτός ο Ανδρεού. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ΑΠΟΕΛ ανάμεσα στη διοίκηση Χάρη Φωτίου και το Σάβα Λιασί, όπως και τους συνεργάτες του. Επιτάπητο στέθηκαν όλα τα θέματα και ιδιαίτερα το οικονομικό και πώς μπορεί να προχωρήσει άμεσα η καταβολή κάποιων χρημάτων από το επενδυτικό σχήμα, ώστε να πληρωθούν ορισμένες άμεσες υποχρεώσεις. Στο αγωνιστικό, όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου για τον αγώνα κόντρα στην Πάφο. ΑΕΚ και Κεραυνός αγωνίζονται απόψε για τη δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Europe Cup. Στις 7 ο Κεραυνός αγωνίζεται στη Σλοβακία απέναντι στην Nitra Blue Wings. Η ΑΕΚ αναμετράται στις 8 με την Τσίκη στη Βαρσοβία. Πρεμιέρα για την ΑΕΛ στο Euro Cup γυναικών αντιμετωπίζει στις 7 την Ζάμπινη στη Τσεχία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 απόψε τη Σακτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League και θα επιδιώξει να φτάσει σε δεύτερη νίκη έχοντας τη στήριξη περίπου 10.000 οπαδών της. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα στις 7.45 Feyenoord Como και LASK Liverpool και στις 10 Aston Villa Fener, Bottom Klimt Dortmund, Manchester City Paris Saint Germain, Betis Porto, Roma Real Madrid και Slovan Stuttgart. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φιλοξενεί στις 8 απόψε για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup την Ιταλική Τορτόνα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στο Γεσί υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο yesi.org.cy.
3: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Ανάμειχτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
8: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
10: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυτή.

0: ποιοτικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Ισομάτ, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Ισοφλέξ PU510 από την Ισομάτ και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
1: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ, ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι κι αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy. Κάθετος Mastercard Competition.
4: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bean Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Αλφα Μέγα Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
7: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Yeah.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά πάντα στον Sport FM 95 στο 2950. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι γίνεται χαμός. Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Λευκοσίας, μετά το ύψος της Παρεκκλησάς, τροχαίο. Αυτοκίνητο ήταν στις Φλόγες, προσεκτικά όλοι και πλημμυρισμένοι οι δρόμοι. Λέει ο 550. Να σου πω, φίλε, σε εκείνο το σημείο, επειδή θα έχουμε σε πολύ λίγο και την κίνηση στους δρόμους, έχουμε 4 τροχαία σε εκείνη την περιοχή, μετά τον Άγιο Τίχωνα προς... που πάει, Παρεκκλησιά φαντάζομαι, σε εκείνη την περιοχή. Έχουμε 4 τροχαία. Μπορούμε να πάμε κίνηση στους δρόμους, ναι.

0: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Η Λεμεσός δεν χρειάζεται να πω κάτι, είναι φουλαρισμένη. Οπότε όποιος βγει στον δρόμο, όλες οι περιοχές δείχνουν να έχουν πάρα πολύ κίνηση. Στην Πάφο είναι οι γνωστές οδούς Δημοκρατίας και Τάσου Παπαδόπουλου. Προς κάτω Πάφο αλλά και προς Μεσόγειο υπάρχει πυκνή κίνηση, όχι μεγάλη, ενώ δεν είναι πολλά μέτρα, αλλά okay, εκεί κοντά στις διασταυρώσεις υπάρχει αρκετή κίνηση, στις συγκεκριμένες δύο. Στην Λάρνακα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στη Γρίβα Διγενή και Γιάννου Κρανιδιώτη, και εκεί που διασταυρώνονται βέβαια οι δύο δρόμοι. Οι υπόλοιποι δρόμοι μου μοιάζουν μια χαρά, ακόμη και Νίκου Δέσποινας Πατήχης δεν είναι τόσο φοβερό και τρομερό το πρόβλημα, και στη Λευκωσία είναι παντού κόκκινο, κυρίως στην Ακρόπολη, Λεωφόρος Λεμεσού, αλλά όπου υπάρχει φανάρι, Δασούπολης, Τρόβολος, περιφερειακός δρόμος και κέντρο Λευκωσίας, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Φαντάζομαι επιδεινώνεται κατάσταση λόγω και των βροχών. Κομμένος ο δρόμος, δεν κινείται τίποτα στη Μονή. Σε εκείνη την περιοχή είναι που βλέπω να υπάρχουν και 4 δυστυχήματα στον δρόμο 849, οπότε υπομονή. Να πω ότι έχει ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα στον Σπάρτακο και την Κράσαβα. Είναι στο 0-0 το παιχνίδι μετά από 19 λεπτά αγώνα. 0-0 λοιπόν. Θα σας ενημερώνουμε για το αποτέλεσμά του. Στις 7 η ώρα έχουμε το παιχνίδι στη Λεμεσό, εκεί όπου θα είναι ο συνάδελφος ο Πόλης ο Χαραλάμπους. Ένα παιχνίδι μεταξύ, που πάλι έχουμε φαβορί, έτσι για να τα λέμε όλα, μεταξύ του Άρη και του Εθνικού Άχνας. Και στις 8 καιρού επιτρέποντος ο Λούις Νικολάου θα μας μεταφέρει όλα όσα θα γίνουν στο Ομόνια 24 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών. Στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, και στο 29-50 τα μηνύματά σας.

Θυμίζω ακόμη ότι 8 παρατέταρτο ξεκινάνε δύο παιχνίδια στο Champions League ανάμεσα στη LASK και την Liverpool και στην Ολλανδία η Feyenoord υποδέχεται την Como. Και άμα γουστάρετε μπάσκετ, σε πολύ λίγο ξεκινάνε τα παιχνίδια των ομάδων μας για την δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Euro Cup. Στις 7 η ώρα ο Κεραυνός στη Σλοβακία απέναντι στην Nitra Blue Wings και η ΑΕΚ στην Βαρσοβία 8 η ώρα απέναντι στην Τζίκη. Η ΑΕΛ δίνει και παιχνίδι γυναικών στο Euro Cup 7 η ώρα απέναντι στην Ζαμπίνι Μπρνό. Στη Τσεχία το μάτσι.

0: Μέχρι να έχουμε ακροατές, να δώσουμε και την αθλητική ατάκα της ημέρας.
1: Το ένθετο «Η αθλητική ατάκα της ημέρας» φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Λοιπόν, το έχει πει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Σάιμον Κούπερ. Όσοι δεν τον έχετε διαβάσει, να πάρετε βιβλία του, είναι πάρα πολύ καλός. Ο Σάιμον Κούπερ λοιπόν έχει πει παραδοσιακά ο κλόουν είναι η Αγγλία. Η τάση της ομάδας να ύπταται σε μια διαφημιστική εκστρατεία και μετά να προσγειώνεται σε μπανανόφλουδα είναι η ιεροτελεστία στο παγκόσμιο κύπελο. Άγγλος είναι ο Κούπερ, έτσι. Δεν το λέει κάποιος Γερμανός, δεν το λέει κάποιος Γάλλος. Ένας Άγγλος, ο οποίος μάλιστα έχει και πάρα πολύ καλή φήμη.

0: Προσπαθώ να καταλάβω, νερά είναι αυτά στο γήπεδο στο ΑΜΕΓΑ ή απλώς έχει ξασπρίσει η εικόνα και μοιάζει έτσι ρε Αντώνη? Μάλλον είναι της εικόνας, από ό,τι βλέπω η μπάλα πίσω έτσι στο βάθος δεν μου μοιάζει να κολλάει.
1: Αν κρίνουν που τα ζεστάματα που κάνουν, ναι, η μπάλα πάει κανονικά, ναι, αλλά...
0: Ασπρίζει λίγο η εικόνα, ναι. Δεν είναι νερό αυτό. Ναι, δεν μου μοιάζει για νερό, μάλλον κανονικά. Και το παιχνίδι στην Λάρνακα, ανάμεσα στο Σπάρτακο και την Κράσαβα, είναι στο 0-0. Επίσης δεν υπάρχει νερό στο γήπεδο, στο στάδιο Αμόχωστός. Και όταν θα καθαρίσει λίγο η εικόνα, διότι προς το παρόν είναι στο βάθος, είναι σε πρώτο πλάνο συνάδελφος ο Γιώργος Λογίδης και πίσω στο βάθος είναι το γήπεδο, δεν έχει ζωφώσει λίγο η εικόνα, είναι άτο φώκας, οπότε δεν ξέρουμε αν υπάρχει βροχή ή όχι και δεν ακούμε και τι λέει, εν πάση περιπτώσει. Και μου μοιάζει ότι τουλάχιστον ξεκινάει και αυτό το μας κανονικά.

Είμαι περίεργος να δω τώρα με Αραδίπου που θα λείπει ο Ταβάρες. Ποιος θα ξεκινήσει, λέει ο 630. Επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε αν τραυματιστεί κάποιος εκ των αμυντικών τι θα γίνει, αν υπάρχει βάθος στο ρόστερ ή όχι, λέει ο 630. Καμιά φορά, φίλε, εντάξει, όταν λέμε βάθος δεν σημαίνει ότι θα έχεις 22 παίκτες. Δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμη η ΑΕΛ να έχει 22 εισάξιους. Δεν ξέρω ομάδα στον κόσμο αν έχει 22 εισάξιους, αλλά όταν λέμε εισάξιους εννοούμε να υπάρχουν καλές λύσεις στον πάγκο, να μπαίνουν μέσα ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα σε βοηθήσουν. Αλλά εκείνο που λέω πολλές φορές είναι ότι την ώρα που θα σου τύχουν ορισμένες απουσίες, να μπορείς να παίρνεις τα παιχνίδια, να παίρνεις το τρίποντο και να πας παρακάτω. Και αναφέρομαι σε μια τιμωρία της μιας αγωνιστικής, σε ένα τραυματισμό που θα χάσει ένα, άντε το πολύ δυο. Δεν αναφέρομαι σε τραυματισμούς πολύμηνους, που εκεί πλέον χάνεις τον παίκτη, δεν τον υπολογίζεις καν. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις το να σου λείπει ένας παίκτης για ένα παιχνίδι και στο επόμενο να σου λείπουν άλλοι δυο, δεν αλλάζει πολύ, ειδικά αν η ομάδα έχει ήδη ρολάρει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίζει να κινείται ως ομάδα και ο ένας που θα μπαίνει ή οι δύο που θα μπαίνουν δεν θα λιώνουν την ταυτότητά της. Και όπως σωστά το λέεις, διότι συνεχίζει με νέο μήνυμα. Ναι, αλλά νεοφύτου Ευαγόρας δεν ήταν οι πρώτες επιλογές. Απλά με Πάφο έδειξαν τι αξίζουν και έπιασαν θέσεις στο ρόστερ. Αυτό ακριβώς είναι που λέω, ότι δεν θα βρεις 22 εισάξιους. Φτάνει να μπορείς να βρεις κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι όταν θα μπουν μέσα θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Όπως είναι περίπτωση του νεοφύτου, όπως είναι περίπτωση του Ευαγόρα Αντωνίου. Και βλέπουμε ακόμη και τον Παπαγεωργίου να κερδίζει την θέση του Κονσέισαου. Άρα λοιπόν, αν μπορεί για αρκετά παιχνίδια και όχι ένα εξ ανάγκης, αλλά να είναι σε ένα σερί αριθμό αγώνων τέλος πάντων, κάποιοι ποδοσφαιριστές να σου δώσουν καλά πράγματα μέσα στο γήπεδο και να μπορέσεις να έχεις στον πάγκο τον βασικό σου στόπερ όπως τον είχες στο πίσω μέρος του μυαλού σου όταν γίνονταν οι μεταγραφές, να αφήνεις στον πάγκο ένα παίκτη όπως είναι ο Κονσέισαο, οκ. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο.

0: απλά λέω, επειδή είπες ότι δεν φαίνεται καλά, μπορεί να έχει λίγο, πώς το λες.
1: Όχι, η εικόνα δεν ήταν καλή, όχι το γήπεδο.
0: Ναι, όχι, ενώ τον που είδες μπορεί να είναι λίγο βρεμένο, αλλά δεν είναι γύρω που να μπορείς να παραγγελίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό παρατηρήσα, ότι μια χαρά είναι η μπάλα.
0: Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι βάλαν τα παιχνίδια του κυπέλλου σήμερα, επειδή έχω και κάποιο παιδί μου παίζει σε μια ομάδα, το λοιπόν. Το ειδικό, αν έπιω τεχνή μου, τέλος πάντων, το λοιπόν, έβαλαν τα έτσι ώρες. Πρώτα απ' όλα, θα χρειαστούν προβολής, που οι ομάδες τους περιμένουν να κάνουν συγκεκριά, να κάνουν τα έξοδα τους τουλάχιστον, που οι προβολής ξέρω ότι στοιχίζουν πολλά για τρεις ώρες, πονά για να μένει περίπου. Το λοιπόν, δεύτερο, βάλαν και τις ώρες που έχει και και όπου είναι και Champions League, αμέσως, κάνουμε στον κόσμο να διαλέξει, ακούγεται στην τηλεόραση, είναι τα μονάδι. Τα παιχνίδια του τα είδαμε.
1: Εμάς στην τηλεόραση δεν λέει τίποτα. Αφού η κουβέντα μας έχει να κάνει με το οικονομικό. Άρα ήδη στο οικονομικό την έχεις πατήσει.
0: Ναι, εννοώ ότι ακόμα εννοώ και τηλεόραση, ακόμα δεν τις συμφέρει που παίζουν τέσσερις ώρες, γιατί είναι πιο όλοι
1: η τηλεθέαση.
0: Ναι, ναι. Ακροαματή τηλεθέαση, ναι. Και επιπλέον, είπαμε, έχει ο Champions League. Και η τελευταία οι καημένοι που παίζουν 8 είναι να χάσουν και το μισό ήγουλο το παιχνίδι της ΑΕΚ. Έγινε έτσι.
1: Μ' αρέσεις έτσι όπως το θέτεις, ότι να χάσουν τον αγώνα της ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ο εκείνος που θα πάει στο γήπεδο, ο παδός του Άρη, τέλος πάντων που θα πάει στο γήπεδο, δεν τον ενδιαφέρει.
0: Όχι,
1: το Champions.
0: Ο παδός του Άρη να φτάσει. Η Ομόνια 29 και η ΑΕΠ θα το φτάσουν.
1: Ναι, ακόμη και εκείνοι νομίζω ότι για να αποφασίσει να πάει στο γήπεδο, τον ενδιαφέρει εκείνο το μάς, εκείνη είναι η προτεραιότητά του, οπότε, οκ. Okay.
0: Υπάρχουν και παίχτες όμως που παραθέλουν
1: να... τι να κάνουμε τώρα, Κωστά.
0: Το λοιπόν, εντάξει, εγώ νομίζω είναι πολλά αντιεμπορική επάση επεπτώσια, σχέδος είναι που λέμε, η ώρα, και από όψεως η οικονομία, επειδή ξέρω ότι για τις ομάδες τούτες, εντάξει, ναι, όμως δεν και περιμένουν που τα παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν να βγάλουν τα έξοδα τους. Διότι εμπολείς κόσμος που...
1: Εντάξει, τον Άρη μην το λυπάσαι, να παίξει εντός, να πληρώσει, οκ. Η Ομόνια κοστίζει ενάντια, δεν τη λες και πλούσιο σωματείο, εκείνη μπορεί να της κοστίσει. Το χειρότερο απ' όλα είναι ο Σπάρτακος εδώ, που νομίζω ότι επομίζονται μαζί το κόστος οι ομάδες, αν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, είπα, δεν ξέρω γιατί τη βάλανε τις ώρες πραγματικά, ας πούμε, διότι, εντάξει, άκουσα κάποιον της 29ης που είπε ότι ο λόγος ήταν, λέει, γιατί ώρα 6 το βάλανε ώρα 6, τώρα γιατί να μην το βάλανε ώρα 4, ας πούμε, καταλαβαίνω.
1: Θέλουν να έχουν κόσμο στην 29η, θέλουν το βάζουν αργά για να πάει κόσμος.
0: Όχι, όχι, είπε ότι η ώρα 6 έχει πολλή κίνηση, είναι ο δρόμος, λόγω της κίνησης, αλλά... νομίζω ότι οι πιο πολλές δουλειές στην Δετάρτη δεν και δουλεύουν απογεύματα. Σαν να είχε... κοινός που να χάσουν τώρα που βόψε με τα άλλα, με άλλους παραγόντες που είπα, νομίζω να κερδίσουν παραπάνω τα απόγευμα. Εντάξει, αυτή είναι η απόψη μου. Τώρα να πούμε και καλές επιτυχίες σήμερα και αύριο σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, σήμερα μόνο για να καγωνίζεται. Και εννοώ για τις Κυπριακές και τις Ελληνικές. Γιατί θέλουμε έναν πολλές ομάδες στην Ευρώπη για να έχουν και ωραίο ανταγωνισμό. Γιατί είναι ωραία για μένα, είναι ωραίο που
1: σκεφτούμε.
0: Έχει 7 ομάδες ασχέτως, ας πούμε, αν η ομάδα μου αύριο πάει 7η-6η ασχέτως, ο ανταγωνισμός όμως δημιουργεί και παραπάνω κόσμο σε να κερδίσουν και συντήρα οι ομάδες, αλλά και για εμάς να έχει πιο πολύ, να το πούμε, έτσι, ενδιαφέρον. Διότι έχει 7 ομάδες σε 6 θέσεις, 6 θέσεις για 5 της Ευρώπης.
1: Έτσι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις να γίνεται έτσι μια εντός εισαγωγικών σφαγή, ας πούμε, την οποία αράσει και του κόσμου.
1: Ο ανταγωνισμός είναι πάντα ωφέλιμος, ναι.
0: Και ακόμα το ότι, ας πούμε, εγώ βλέπω τις ομάδες ότι έτσι όπως το βλέπω να πάσει στο τέλος με ένα αλλαγή στο θέσιο. Ίσως μια πιο ξεχωρίσουση για την πρώτη θέση, στη δεύτερη, αλλά να υπάρχει όμως γενικά ωραίο. Η ΔΕ Ελλάδα, ξέρεις, διεκδικά με πολλές πιθανότητες την 10η θέση, που νομίζω ότι να σκένει η πρώτη κατευθείαν στο Champions League, η πρώτη ομάδα, και η δεύτερη να έχει μόνο έναν πρόκριμα, πάει κατευθείαν στα play-off, κάτι τέτοιο, και από εκεί έχει κίνητρα, δηλαδή, όπου δεις έχουν κίνητρα οι ομάδες. Γι' αυτό ας κάτσουμε λίγο την μάπα κάτω, οι οπαδοί, και να παρακαλούμε να παίρνουν καλά ομάδες για να βλέπουμε τουλάχιστον ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, γιατί εν τούτα που βελτιώνουν το πρωτάθλημα. Αν υπάρχει ανταγωνισμός, αν υπάρχει μονοπόλιο μιας ομάδας,

0: πιο. Δημιουργεί λοιπόν το δυνατέ ομάδε. Διαμώνουν οι ομάδε όταν υπάρχει συναγωνισμό και προσπάθεια για να, ο ένα να βγει πάνω από τον άλλο. Άλλο πώ. Ο γιο που πρώτο, αν είναι μόνιμα πρώτο, χρειάζεται να καταβάλει πολύ προσπάθεια. Αν είναι πολύ πειδέ, ένα που είναι αφού μπορεί να τον εστάσω, άντε κάτσε στα πράστα σου.
1: Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Είμαι ο ακροατής σας που σας ερώτησα για το γήπεδο, ποιος είναι αγωνιστικός χώρος προχτές. Να κάνει προς όλους τους μεσηγούς. Τι σκέφτεται ότι θα διεξάγεται επίσης. Θα είδατε ως τώρα.
1: Πάμε από την αρχή, διότι είχαμε κάποιες μικρές διακοπές. Ξανακάνε μου την ερώτηση.
2: Πιστεύετε ότι το πρωτάθλημα παίζεται με επίσης όρους?
1: Όσο κάποιες ομάδες δεν έχουν έδρα, όχι, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
2: Όχι έδρα. Μίλω για την έδρα.
1: Τι?
2: Η έδρα είναι πρόβλημα. Και η πέτρα δύο πέντων μάτων. Από πριν τη εξαγωγή προαθλήματος είναι επίσης όρους?
1: Ναι.
2: Ότι...
1: Γιατί να μην είναι, ενώ τι σας προβληματίζει, για να μπορέσω να συζητήσω.
2: Εχθές το VAR χάθηκε από Ελ Σαλαμίνα. Την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνήσαν εξωπαράγοντες. Και πάντα οι πτώσεις είναι μια ομάδα που γίνονται όλα αυτά. Είναι περίεργο, σας κοινά την περίεργεια να πούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι εχθές, επειδή είχαμε και τον αρχιδιαιτητή, και εξηγούσε πέντε πράγματα. Καμιά φορά ναι, μπορεί να συμβαίνουν, αλλά μην τα θεωρούμε όλα ότι υπάρχει μια συνωμοσιολογία πίσω.
2: Πώς γίνεται να χάθηκε η φάση της Σαλαμίνας που όλα τα site, ακόμα και τα κανάλια που είχαν τις φάσεις, δεν έδειξαν τη φάση για την κόκκινη, υποτίθεται την κόκκινη. Για άλλους ήταν, για άλλους είναι. Εγώ δεν είμαι ούτε εδώ παιχνί. Έχει τρεις ημέρες του ψάχνω μέσα έτσι να δω τη φάση, δεν την βρίσκω. Κάθουμε να δω τα αθλητικά πέντε κανάλια.
1: Μα τούτο δεν έχει να κάνει με το πρωτάθλημα να δεν την βρίσκεται. Ναι, κοιτάξτε.
2: Ούτε τα κανάλια να δείξουν τις φάσεις.
1: Έντια δείχνουν τις επιμάχες τα κανάλια. Έντια βάλουν
2: όλες. Άλλες φορές δεν είχαν τις πάνε. Κομμάτι δεν τυχαία που σας ρωτώ. Έντια τυχαία. Μια ομάδα έπαιξε πέντε αγώνες. Στους τρεις μάχες που κέρδισε, είχαν παράπονα οι τέσσερις ομάδες. Και στη μια που έφαγε καθαρίνη ήταν σιώπησε, δεν είχε τίποτε. Είχε τυχαία. Όταν κουντάς τον άλλον, κουντάς τον κάποτε, μπορεί να του κάνει και κακό να κουτσουφλείς.
1: Ναι, αλλά τώρα νομίζετε ότι είναι σωστό για ένα μας το οποίο δεν το έχετε παρακολουθήσει να το συζητήσουμε.
2: Ακούμε.
1: Ναι, μα φυσιολογικό να ακούεις δεξιά-αριστερά. Και πολλά διαφορετικό να κάνουμε μια κουβέντα για ένα παιχνίδι το οποίο έχουμε δει. Δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Φίλε μου, όταν τσέφτης, δηλαδή ο Βασούς ο Κωνσταντίδου, τον έναν τον παίχτη, τσέφτης τον άλλο, και συγκεκριμένες ομάδες που τσέφκονται, έτσι κουντουρού κάποια, που σε πέντε ομάδες που έπαιξε μια συγκεκριμένη ομάδα, οι τέσσερις να έχουν παράπονο.
1: Πολύ ευχαρίστω να συζητήσουμε όποιο παιχνίδι θέλετε, ακόμη και για επίμαχες, φτάνει να έχουμε εικόνα και δυο μας. Να είστε καλά.
2: Πώς γίνεται να παρεμβαίνει το VAR έξω παράγοντες και ξαφνικά σε άλλο παιχνίδι να χάνεται το VAR?
1: Περιμένουμε την απόφαση. Έχει βγει η ίδια η Ομοσπονδία με την έκθεσή της και μας έχουν πει ότι κάτι παράτυπο έγινε. Δεν ξέρω αν είναι παράτυπο, παράνομο, τέλος πάντων. Και το θέμα έχει προχωρήσει, έχει πάει στην Ομοσπονδία. Άρα δεν σημαίνει αν γίνει κάτι λανθασμένα, σώνει και καλά, φταίει όλο το πρωτάθλημα. Παντού, δηλαδή και στην Premier League. Και στη City έχουν βγει 114 κατηγορίες εις βάρος τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ευθύνεται η Liverpool? Επειδή η City μπορεί να κατηγορηθεί για άλλο πράγμα, φταίει το πρωτάθλημα? Ενώ αν υπάρχει κάτι λανθασμένο, υπάρχει τιμωρία. Και πάμε παρακάτω. Το ίδιο ισχύει και με τους διαιτητές. Δεν είναι ένα άθλημα που έχει πάρα πολλά λάθη για να το μειώνουμε εξ ολοκλήρου. Άμα γίνουν λάθη, οκ.
2: Είναι το άθλημα που μειώνουμε. Την αντικειμενότητα της Ομοσπονδίας, ακόμα και το συναδέλφος σας, ακόμα και το σέφος, γιατί κρύφουσι ή για διάφορους λόγους, είτε γιατί φοβούνται, είτε γιατί έχουν πιέσεις, ή γιατί το σύστημα τους πιέζει.
1: Έχετε ακούσει Εγγλέζους να κατηγορούν τη City τα τελευταία 20 χρόνια? Είναι όλοι κακοί δημοσιογράφοι.
2: ζω στην Κύπρο, δεν ζω στην Αγγλία. Πού να πω στην Αγγλία, ένα πρόβλημα.
1: Σας απαντώ εγώ. Δεν είναι. Τι μπορεί να κάνει, γιατί πρέπει όλοι οι δημοσιογράφοι να συμφωνούν. Στην Ελλάδα συμφωνούν όλοι οι δημοσιογράφοι. Έχετε την εντύπωση στη Γερμανία συμφωνούν οι δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Γιατί στην Κύπρο πρέπει να υπάρχει μια ομοφωνία. Φυσιολογικό δεν είναι. Μην το θέτετε ότι εμπεριέργω.
2: Είναι προς υποστήριξη μιας ομάδας. Μιας ομάδας συγκεκριμένη.
1: Όχι, κάνετε λάθος.
2: Όχι, έκανε λάθος. Γιατί τον καιρό που κάνουν έραν η Ομόνια για να έρθει ο Χριστοφή, εσύζαν τον οπίσιον τους, για να μην το πω κυπριακά, κάποιοι ότι δίνουμε τα λεφτά μας και έχουμε φτώσει και έχουμε τώρα. Τώρα που κάνουν ακριβές μεταγραφές και χρωστούν του κόσμου τα λεφτά, έρεσε κανένα.
1: Το ίδιο πράγμα όμως.
2: Ούτε βουλευτής, ούτε τίποτε να ρωτήσουν πού βρίσκονται τα λεφτά.
1: Το ίδιο πράγμα όμως συμβαίνει και σήμερα από παδούς της Ομόνιας στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, αν θέλετε, και από παδούς άλλων ομάδων. Πάλι είναι φυσιολογικό αυτό.
2: Ναι, αλλά κανένα δεν θέλει κανένα δημοσιογράφο να ρωτήσει κάτι.
1: Σαν τι να ρωτήσει. Τι
2: να
1: θέλετε,
2: πού βρίσκονται τα λεφτά. Που βρέθονται τα λεφτά.
1: Μα αφού η ίδια η ομάδα λέει ότι δεν έχει λεφτά. Η ίδια η ομάδα.
2: Πώς κλείνει οι παίχτες, πανικό, πώς βρέθονται οι παίχτες. Την
1: έχει,
2: Ομόνια
1: ενδιοδούνταν
2: οι βουλευτές, ακόμα και επίεντε θέμα στη Βουλή. Επίεντε θέμα στη Βουλή.
1: Δεν έχει πάει θέμα στη Βουλή σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν πήγαν τα θέματα
2: Κυπρια,
1: των κοινωνικών ασφαλίσεων τώρα στη Βουλή.
2: Άντρος Κυπριανού. Βουλευτής του συναγερμού στη Λεμεσόν έθεσε θέμα στην Ομόνια ή στη Βουλή πώς κάνουν τις ακριβές μεταγραφές.
1: Και σας λέω εγώ, δεν πήγαν θέματα στη Βουλή φέτος, τους τελευταίους μήνες, για τα θέματα του φόρου εισοδήματος, των κοινωνικών ασφαλίσεων, γιατί δεν πληρώνουν. Πήγαν, όπως πήγαινα τότε, πάνε και τώρα. Μην θεωρείτε ότι τότε πήγαινα και τώρα δεν πάνε, και τώρα πάνε. Και η ίδια η ομάδα έρχεται και λέει ότι έχουμε στεγνώσει. Πρέπει να γίνει αυτή η συμφωνία. Άρα ναι, κρατούσαμε λεφτά, κάναμε τις μεταγραφές μας. Έχουμε θέμα όμως τώρα, δεν μπορούμε να βγάλουμε την χρονιά. Άρα ο ίδιος μας το λέει. Δεν έχει πει ότι βγαίνει η χρονιά.
2: Αφού κρατούσε λεφτά, γιατί δεν έκανε τις υποχρεώσεις του στην
1: Ελλάδα. Δεν είμαι ο πρόεδρος.
2: Στην πολιτεία. Ακόμα και στο ΓΑΣΥΠΗ που χρωστά μισό εκατομμύριο.
1: Τούτο είναι θέμα του ΓΑΣΥΠΗ και της ίδιας της ομάδας. Δεν έχω απάντηση. Δεν μπορώ να απαντάω εκ μέρους όλων εγώ.
2: Εντάξει, δεν και μιλώ για σας.
1: Καταλαβαίνετε όμως τι θέλω να σας πω. Έγινε. Τα λέμε. Για χαρά. Γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον φίλο τον Κώστα, λέει ο 987, ειδικά τους οπαδούς της 29ης σίγουρα δεν τους νοιάζει το Champions League. Εδώ έπαιζα στην τελευταία κατηγορία του κόσμου, θα τους νοιάζει το Champions League. Και επειδή ένας άλλος είναι... Ο 357 έχει μία ώρα περίπου που σταμάτησε να βρέχει στην περιοχή που είναι το ΑΜΕΓΑ. Επειδή όμως έβρεξε πολύ, μπορείτε να ρωτήσετε τον ΚΟΑ αν χάλασε και τίποτε άλλο στο κολυμβητήριο Λεμεσού. Να το ρωτήσουμε αυτό. Και ένα τελευταίο πριν πάμε στο διάλειμμα. Με όλο τον σεβασμό προς τον Λωσάδα, υπάρχουν Κύπροι στο ρόστερ, π.χ. Ρωτής, Μαρνέρος, Ζήνωνος, που δεν τους έδωσε ούτε μία ευκαιρία. Υπομονή, θα πάρουν την ευκαιρία τους. Γιατί να μην την πάρουν. Πάμε τώρα σε... Να πω, είναι στο 0-0, στο 41ο λεπτό ο Σπάρτακος με την Κράσαβα. Λίγο νωρίτερα είχε δοκάρει ο Σπάρτακος. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις μας.

0: Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Σε ισχύ από τις 3 το απόγευμα η πορτοκαλή προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Η πολιτική άμυνα προβλέπει λήψη μέτρων προστασίας από πλημμύρες και δυνατούς ανέμους, πάθος και λεμεσός στο επίκεντρο. Στα άκρα η αντιπαράθεση για έλλειψη νοσηλευτών. Πάνω από 50 κλίνες έχουν κλείσει και χειρουργία αναβάλλονται σύμφωνα με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Η Συντεχνία Νοσηλευτών αμφισβητεί τις καταγγελίες και ζητά ελέγχους. 8 εταιρείες ενδιαφέρονται για την ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό. Ρεπορτάζ της Οικονομικής Καθημερινής σημειώνει πως ακόμη και αν όλα εξελιχθούν θετικά, το έργο δεν θα λειτουργήσει πριν το 2030. 7 συλλήψεις για το ξυλοδαρμό 16χρονου στα Λατσιά. 6 από τους συλληφθέντες είναι ανήλικοι, ενώ η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία. Προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες της Λευκωσίας καταγράφει η ελεγκτική υπηρεσία. Η χρήση λεωφορείου δεν εμφανίζει απαραίτητα οικονομικό όφελος σε όσους τα χρησιμοποιούν αντί του αυτοκινήτου τους. Ανοίγει σήμερα η αυλαία του κυπέλου Κύπρου με 3 αναμετρήσεις. Ξεχωρίζει ο αγώνας Άρη Εθνικού Άχνας στις 7 το βράδυ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Βροχές και καταιγίδες απόψε κατά τόπους έντονες με πιθανό χαλάζι. Στους 17 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό και στους 19 στα παράλια.
3: 3, 2, 1, πάμε!
4: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000 υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα. Και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
5: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
6: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ. Ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι και αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy. Κάθετος Mastercard Competition.
11: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάνω κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
12: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
11: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
14: 26 νέα κίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
13: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
14: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
13: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε
15: είστε εκεί.
14: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
15: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
16: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
17: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικοσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Cyfield. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 77 77 77 41.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Ο γιος του κορυφαίου Ιταλού αμυντικού Πάολο Μαλτίνι, Ντάνιελ, στις 14 Οκτωβρίου 2024 έκανε τον ντεμπούτο του με την Ιταλία στη νίκη με 4-1 επί του Ισραήλ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που τρεις γενιές μιας οικογένειας έπαιξαν για την εθνική ομάδα της χώρας. Ο πρώην αμυντικός της Μίλαν, Πάολο Μαλτίνι, μέτρησε 126 συμμετοχές στη Σκουάντρα Τζούρα, ενώ ο Τσέζαρε Μαλτίνι, ο παππούς του Ντάνιελ, έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα για την Ιταλία πριν από 61 χρόνια.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και στη συνέχεια θα πάμε και στα παιχνίδια μας σιγά σιγά. Απλώς να θυμίσω ότι ο Σπάρτακος με την Κράσαβα είναι στο 0-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Να πω στον φίλο που έχει στείλει το μήνυμά του, γιατί θα πάμε και στη Σλοβενία. Λέει ο 3-92 προσωπικά μόνο από ΕΛ δεν είμαι. Προσωπικά μόνο από ΕΛ δεν είμαι, αλλά ναι, αν δέχτηκε παρέμβαση το ΒΑΡ στον αγώνα από ΕΛ-ΑΕΛ είναι ανεπίτρεπτο, όμως και ο παίκτης ανέφτησε πάλι, δεν τιμωρήθηκε άδικα. Εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για επαγγελματικές ΠΑΕ. Πλέον είναι πάρα πολύ το χρήμα, υπάρχει πολύς ανταγωνισμός, ο κάθε ένας προσπαθεί με όποιο τρόπο πολύ μπορεί να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα. Καλώς νοούμενα συμφέροντα, εν πάση περιπτώσει. Μιλάμε πλέον για επαγγελματικό ποδοσφαίρο, παραλαμβάνω, και μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Θυμίζω ότι αυτό το κομμάτι, όπως και στην περίπτωση της Ομόνιας, που έβρισκε τα λεφτά, που γινόταν πανικός και με βουλευτές και τα θέματα πήγαιναν στην Βουλή, η Ομόνια της κόστησε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, διότι δεν είχε τα χρήματα, έτσι. Έκανε ένα πολύ μεγάλο χρέος, έφτασε στο σημείο για να μπορέσει να ισορροπήσει, να βρει ένα άνθρωπο να την αναλάβει και έχασε τον πυρήνα των οπαδών της. Άρα της κόστησε. Και αυτή τη στιγμή το ίδιο συμβαίνει και στο ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή πληρώνουν το κόστος οι ίδιες οι ομάδες. Δεν βρίσκει τα λεφτά, δεν τα έχει. Μας έχουν πει για περίπου 40 εκατομμύρια. Τι κάνει, προσπαθεί να βρει ένα άνθρωπο να αναλάβει αυτή την εταιρεία και είναι σε αυτήν την διαδικασία. Άρα το πού τα βρίσκει και το τι κάνει δεν τα έχουν. Είναι πολύ απλό και σε κάποια στιγμή θα πληρώσει το τίμημα. Και τι εννοώ με όλο αυτό. Οι επαγγελματικές ομάδες μπαίνουν και σε ένα πόλεμο. Ναι, θέλουν να έχουν να μην αδικούνται από τα θέματα διαιτησίας. Θυμίζω, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, θυμάστε που έχει κάνει μια συνέντευξη στην Κέιπολ, ο Ανδρέας Σάντης και ο πρόδρομος ο Πετρίδης είχαν θέσει θέμα για τα χρήματα της Πάφου. Πού βρίσκει τα λεφτά η Πάφος? Δεν θυμάμαι αν έκαναν επίθεση και στον Άρη, νομίζω στην Πάφο ήταν. Άρα όλο αυτό μη σας μπερδεύει. Όπως συμβαίνει στην Ελλάδα που μαλώνουν οι πρόεδροι και προσπαθεί ο ένας να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, το ίδιο κάνουν και στην Κύπρο. Αρχίζουν να το κάνουν και στην Κύπρο. Μιλάμε πλέον για πάρα πολλά λεφτά. Άρα ναι, και η κάθε ομάδα θα πάρει θέματα στη Βουλή αν μπορεί, και ναι, θα τα πάρει στην δημόσια σφαίρα συζήτησης και πολλά άλλα. Έτσι είναι. Και πρέπει ο τύπος να είναι ψύχρεμος. Όταν λέω τύπος εννοώ οι δημοσιογράφοι. Έχουμε τον Παντελή. Πάμε στον Παντελή, γιατί έχει ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Χένικ Μπέρκ να μας πει και το ρεπορτάζ της Ομονίας. Σε χαιρετώ, Παντελή μου.
1: Καλησπέρα, Βανίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Σπορέφεμ 95 από το Ντέντζελε Στάδιον ή αλλιώς Τέλη Στάδιον ή αλλιώς Πάτρολ Στάδιον. Τα δύο είναι χορηγικά ονόματα. Εντάξει, επειδή είναι αγώνα του Europa League, θα τον λέμε Τέλειο Στάδιον.
0: Okay. Πώς είναι ο καιρός πρώτα απ' όλα πριν μας πεις για τον. Διότι εδώ βρέχει σχεδόν σε όλη την Κύπρο.
1: Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να σου πω, Βανίκο. Και από το πρωί γιόλουστο, αλλά με δροσιά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει.
0: Καλός καιρός, δηλαδή.
1: Ναι,
0: καλοκαιρία.
1: Με μια τώρα που πέφτει ο ήλιος, είσαι αρκετά καλά.
0: Mm-hmm. Τι καλά είπε ο Χένικ Μπέρκ?
1: Είπε αρκετά καλά. Εντάξει, το θετικό είναι ότι πέρα από τον Ανδρέα Χρήστου, εντάξει, είναι και οι ποδοσφαιριστές που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αλλά ο Μπράουερς, έτσι όπως μας μετέφερε, είναι έτοιμος να ξεκινήσει και το μάτς αύριο, αν κληθεί στην αρχική ενδεκάδα. Όπως είπα, ο Ανδρέας Χρήστου είναι ο μοναδικός που έμεινε εκτός αποστολής από τους διαθέσιμους. Ξέρουμε ότι ο Ακιντόλα αντιμετωπίζει και μια μυϊκή ενόχληση, δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Όπως βέβαια και ο Οντουμπάντζο, από τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι σε αυτό το πρώτο εξάμηνο της σεζόν. Παράλληλα έστειλε και αισιόδοξο μήνυμα για αύριο. Ξέρει ότι η Τσέλη είναι η ομάδα που της αρέσει να έχει την κατοχή, αλλά όπως είπε και η Ομόνια, της αρέσει, θέλει να εκμεταλλευτεί τις στιγμές που θα έχει αυτή την μπάλα για να κάνει τη ζημιά, αφού είναι και η Ομόνια ένα άκρος ποιοτικό σύνολο. Όμως αναγνωρίζει και στη Τσέλη, νομίζω και ο ίδιος ο Νορβηγός τεχνικός βλέπει ότι είναι ένας αγώνας το 50-50 που θα κριθεί ίσως στη συγκέντρωση, ίσως στη μέρα. ίσως και στην πεποίθηση της κάθε ομάδας να κερδίσει πόσο το θέλει. Αλλά ποιοτικά νομίζω οι δύο ομάδες είναι στα ίδια επίπεδα.
0: Mm-hmm. Είπε κάτι άλλο ο προπονητής της Ομόνιας?
1: Είπε αρκετά και για το η συνθήκη του ότι πλέον είχαμε 3 εβδομάδες διακοπή. Μπαίνει σε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα η Ομόνια με 8 αναμετρήσεις. Πριν την επόμενη διακοπή και μετά θα ακολουθήσουν και άλλα παιχνίδια. Επομένως είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει βάθος το τριφυλλί να ανταποκριθεί σε Κύπρο και Ευρώπη. Μίλησε για το ότι οι παίκτες σε αυτή τη διακοπή των 3 εβδομάδων υπήρχαν παίκτες που δεν έπαιξαν λεπτό, όπως ο Ανδρέας Χρήστο, όπως είπε, υπήρξαν παίκτες που έπαιξαν το απόλυτο, όπως ο Φαπιάνο, αλλά είναι τερματοφύλακας. Δηλαδή έπρεπε να γίνει διαχείριση και σε αυτό τον τομέα, με κάποιους παίκτες που πήγαν στις εθνικές τους, αλλά και με τους άλλους που έμειναν. Στην Κύπρο δεν έμειναν ουσιαστικά, στην Κύπρο είχαν 1 εβδομάδα έτσι να ξεκουραστούν, αλλά έπρεπε να γίνει μια ειδική διαχείριση, αφού από εκεί που 3 εβδομάδες δεν είχαν δράσει, μετά ακολουθεί αυτό το δύσκολο πρόγραμμα, ουσιαστικά Δευτέρα Πέμπτη, με 8 μάτς όπως είπαμε, μέσα σε ένα μήνα ουσιαστικά,
0: mm-hmm.
1: και στη συνέχεια θα έχει ξανά διακοπή και άλλες απαιτητικές αναμετρήσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς. Εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί η Ομόνια αυτή. Μίλησε και ο Μπάλκοβιτς.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα, να πω την αλήθεια, είχαν έτσι, όχι απέτηση, είχαν ζητήσει οι δημοσιογράφοι εδώ της πατρίδας του να τοποθετηθεί στη γλώσσα τους. Έτσι, περίπου για 5 λεπτά μιλούσα στη γλώσσα τους, δεν κατάφεραν να μας μεταφράσουν και εμάς. Ρωτήσαμε και εμείς έτσι, πώς νιώθει που επιστρέφει στη Σλοβενία. Μάλιστα η Τσελή είναι η ομάδα που έχει αντιμετωπίσει τις περισσότερες φορές στην καριέρα του, 18 φορές.
0: Ναι.
1: Και έχει σκοράρει και εδώ πριν 10 χρόνια, όπως είπε, έναν κόλ με φάουλ. Επομένως είναι ένα γήπεδο που ξέρει. Και εδώ και αρκετά χρόνια δεν παίζει στο πρωτάθλημα της Σλοβενίας, αφού είχε πορεία και στην Ιταλία και στην Τουρκία. Αλλά πλέον επιστρέφει και δήλωσε και χαρούμενος που θα παίξει στην πατρίδα του.
0: Θέλω να ρωτήσω, ο Μπέρκαν μίλησε για στόχο του παιχνιδιού και για στόχο της ομάδας του στη διοργάνωση.
1: Ναι, εντάξει, το έκανα εγώ συγκεκριμένα μια ερώτηση για το αν άλλαξε τα πλάνα του το τρίποντο της πρεμιέρας με το σκεπτικό του αυριανού παιχνιδιού αλλά και τη συνέχεια. Δηλαδή πώς βλέπει το αυριανό παιχνίδι μετά το τρίποντο της πρεμιέρας, καθώς είναι μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει βαθμούς κόντρα στην πιο βατή ομάδα που είναι στα μέτρα της Ομόνιας. Εντάξει, είπε ότι δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, δηλαδή μπορεί αύριο να έρθει ήταν και μπορεί μετά να έρθουν βαθμοί, μπορεί το αντίθετο, αρκετά πράγματα που δεν μπορεί να προβλέψει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η ομάδα του θα τα δίνει όλα στο πρωτάθλημα για να παίρνει τα τρίποντα και θα προσπαθεί να κάνει ό,τι πιο αξιόλογο μπορεί στην Ευρώπη. Γιατί αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μεγάλους αντιπαλούς στη συνέχεια. Δηλαδή η Τσέλη είναι, όπως είπα, η μοναδική ομάδα που είναι στο ίδιο επίπεδο με την Ομόνια. Θα δουν στη συνέχεια, δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει αύριο, αλλά μετά το αυριανό παιχνίδι, όπως είπε.
0: Ναι, προφανώς δεν ξέρει, αλλά κάτι δεν έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Ξέρω εγώ, στόχος μας είναι να περάσουμε, είναι να κερδίσουμε. Δεν μίλησε για νίκη στο αυριανό μας, για παράδειγμα.
1: Όχι, στόχος ότι είναι, δεν είπε ξεκάθαρα η νίκη, ότι θα δώσει όλα η ομάδα του για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά νομίζω είναι στόχος η νίκη. Δηλαδή, αν μετά από το τρίποντο με τη Θέλτα δεν στοχεύεις νίκη σε αυτό το παιχνίδι.
0: Πού θα στοχεύσεις, πέμπτο.
1: Ναι. Ενώ είναι το μόνο. Ναι.
0: Τι λέει το ρεπορτάζ όσο αφορά την εντεκάδα?
1: Εντάξει, ακόμη δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Εγώ νομίζω θα πάει με ένα υβριδικό μοντέλο, περίπου έτσι, και με βασικούς αλλά με κάποιους παίκτες που παίρνουν λιγότερα λεπτά. Δηλαδή θα με ξάφνιαζε να βλέπαμε και Κακουλή ή Τανάσε ή κάποιον άλλον παίκτη στο κέντρο να παίξουν και βασικοί ποδοσφαιριστές, με έτσι 3-4 που δεν λογίζονται ως ενδεκαδάτη στα τελευταία παιχνίδια ουσιαστικά. Μπορεί να αλλάξει και κάτι στα εξτρέμ, μπορεί και κάτι στα μπακ. Δεν έχουμε ακόμη ξεκάθαρη εικόνα. Ελπίζω με το τέλος της οργάνωσης να μάθουμε κάτι περισσότερο. Αλλά ακόμη δεν γνωρίζουμε. Είναι και το παιχνίδι της Δευτέρας βέβαια με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό νομίζω δεν θα τους ρίξει όλους τους ενδεκαδάτους. Ουσιαστικά η ένδεκα του βασική θεωρώ ότι είναι αυτή που έριξε για απέναντι στην Καρνιώτισσα. Με λίγα λόγια, πλην του Ακίντολα που θα μπει περισσότερο στην εξίσωση. ξέρω να δούμε και αλλαγή στην άμυνα, γιατί Σάτκα και Κουλυμπαλή νομίζω θα είναι το βασικό δίδυμο για πολλά παιχνίδια φέτος, αν προτιμήσει κάτι διαφορετικό. Αλλά από την άλλη είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η Ομόνοια θέλει το τρίποντο. Σίγουρα είναι η ομάδα πιο βατή αντίπαλος, έτσι σε εισαγωγικά. Ίσως ρίξει όλα του τα δυνατά χαρτιά για να φύγει με την νίκη.
0: Κόσμος, από πλευράς κόσμου, πόσο έχει πάρει η Ομόνοια και πόσο κόσμο περιμένουμε αύριο?
1: Εντάξει, περίπου 500 φίλοι της Ομόνοιας, όπως μας ενημέρωσαν, θα είναι στο γήπεδο. Εκεί φτάνει περίπου ο αριθμός. 400 με 500, περισσότερο προς τους 500. Το θέμα είναι με τους φίλους της Τσέλη. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν κάποιοι της Τσέλη, άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα, μας έκαναν λόγο για πενταψήφιο νούμερο. Τώρα ρωτάμε κάποιους εδώ στο γήπεδο και μας λένε θα έχουμε περίπου 4.000 με 5.000, ενώ είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Τώρα ποιον να πιστέψουμε δεν ξέρω. Τα νούμερα όμως των τελευταίων ευρωπαϊκών εδώ λένε ότι κάπου εκεί θα κυμαίνεται η προσέλευση, περίπου 5.000. Ενώ δεν νομίζουν να έχουν παραπάνω παρά τα όσα μας
0: πόσο
1: λένε.
0: Πόσο είναι η χωρητικότητα του γηπέδου?
1: Είναι 13.000, εντάξει, είναι και ευρωπαϊκό και ίσως να υπάρχουν και κάποια κενά, περίπου 12 με 12 και κάτι να χωράνε στο γήπεδο.
0: Θέλω επίσης να σε ρωτήσω, πριν σε αποδεσμεύσω, Παντελή, τι σου είπε ο Σλόγκαρ όταν το ρώτησες για την σύγκριση του πρωταθλήματος της Κύπρου με τη Σλοβενία?
1: Εντάξει, με λίγα λόγια, ότι το κυπριακό πρωτάθλημα είναι καλύτερο λόγω του ότι επενδύονται και περισσότερα χρήματα εδώ, ενώ στο νησί μας. Και ομάδες όπως η Πάφος, ο Άρης, αλλά και κάποιες από τις παραδοσιακές δυνάμεις προσπαθούν να τα πάνε καλύτερα και να κάνουν το βήμα παραπάνω, ενώ στη Σλοβενία είναι πιο λίγες αυτές οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν. Δηλαδή έχει μπει Τσέλη στην εξίσωση τα τελευταία χρόνια λόγω του επενδυτή, ήρθε ένας Ρώσος επενδυτής, ξέρεις, είναι παρόμοια τα δεδομένα ουσιαστικά κατά ψέματα με το σκηνικό που έχουμε στην Κύπρο νομίζω. Που έχουμε κάποιες νέες δυνάμεις όπως η Πάφος, όπως ο Άρης, λόγω και κάποιων ανθρώπων που ήρθαν να επενδύσουν σε κάποιες ομάδες. Και αυτό μπήκε στις φιναϊξέλιες στις παραδοσιακές δυνάμεις που είναι η Μάριμπορ και η Ολυμπιά Λουμπλιάνας. Εδώ, επομένως, αυτές οι τρεις ομάδες θεωρεί και ο Σλόγκαρ αλλά και ο Πόποβιτς που είχα μιλήσει ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο επίπεδο της Κύπρου. Οι υπόλοιπες, δηλαδή του προαθλήματος, μπορούν και να κινδυνέψουν. Γι' αυτό είπε ότι το κυπριακό προαθλήμα είναι σαφώς σε πιο καλό επίπεδο από το προαθλήμα της Σλοβενίας.
0: Και όσο αφορά τον καιρό, αύριο θα είναι καλός καιρός ή περιμένουμε κάτι διαφορετικό?
1: Από ό,τι είδα και εγώ τα προγνωστικά θα είναι αρκετά παρόμοιο το σκηνικό με σήμερα.
0: Άρα δεν περιμένουμε κάτι βροχές και τέτοια. Okay.
1: Είναι ο ιδανικός καιρός για ποδόσφαιρο νομίζω. Δεν είναι
0: μακάρι να είναι καλός καιρός.
1: Ούτε πολύ κρύο, ούτε βροχή. Νομίζω αυτό που θέλουν και οι ποδοσφαιριστές.
0: Ωραία. Παντελή μου, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ από τη Σλοβενία. Να είσαι καλά, να προσέχεις και θα σε ακούσουμε και αύριο. Αυτά λοιπόν από τον συνάδελφο τον Παντελή. Παντελή, θυμίζω έχουμε ημίχρονο, θα ξεκινήσει σε λίγο το δεύτερο μέρος αγώνας κυπέλου ανάμεσα στο Σπάρτακο και την Κράσαβα, είναι 0-0. Έχει μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι του Άρη με τον Εθνικό Άχνας. Θα πάμε να μας δώσει όλα τα στοιχεία ο συνάδελφος ο Πόλης ο Καραλάμπους και τις εντεκάδες και τους διαιτητές και πώς ξεκινάει το παιχνίδι. Σε χαιρετώ, Πόλη.
2: Καλησπέρα Πανίκο, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95. Ναι, ξεκίνησε εδώ και 1,5 λεπτό η αναμέτρηση για τον πρώτο γύρο του κυπέλου Coca-Cola Pro League δεύτερης κατηγορίας. Εντάξει, δεν είναι πολλοί κόσμος, 200 άτομα περίπου είναι οι οπαδοί του Άρη και 15 αυτοί που βρίσκονται στο βόρειο πέταλο των Κερκίδων. Έχουμε ηχητικό ή να πάω κατευθείαν στα στοιχεία, Πανίκο?
0: Όχι, αμέσως δεν έχουμε.
2: Αμέσως. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Διαιτητής είναι ο Νικόλας Λιωτατής. Να δούμε τη φάση αυτή για τον Άρη. Ο Κορέια δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα. Ο Νικόλας Λιωτατής λοιπόν είναι ο διαιτητής. Βοηθή του Ευαγόρας Ευαγόρου και Σάβας Ευαγγελίδης. Βαρίστας ο Κωνσταντίνος Φωτίου. Βοηθός του Ανδρέα Τσαμπαλάς. Να πάμε και στις ενδεκάδες και στις αποστολές. Ο Άρης που ξεκίνησε και με κάποιους βασικούς αλλά χρησιμοποιεί και κάποιους που ήταν ρεζέρβες στα περισσότερα παιχνίδια, στα παιχνίδια μάλλον στο πρωτάθλημα. Βανά Άλβες που επιστρέφει, μετά είχε τραυματιστεί σε ένα φιλικό στην καλοκαιρινή προετοιμασία ο Βραζιλιάνος. Ο Λέλε, Σαρφό, Κορέια, Λέμπι, Γιανγκό, Φόλια, Καλούλου, Παζέ, Αργύρης Παναγιώτου και Βέρτον. Να σταθώ λίγο στον Αργύρη Παναγιώτου γιατί είναι μόλις 16 ετών, γεννημένος 27 του Γενάρη του 10. Δηλαδή θα γίνει 17 το Γενάρη του 27. Στον Πάγκο, Γιώργος, εντάξει, στον Άρη που έχουν πολιτική να βγάλουν παίχτες, υπογράφουν και κάποια παιδιά επαγγελματικά συμβόλαια, γιατί βγαίνουν ανακοινώσεις και βίντεο τις τελευταίες μια-δυο εβδομάδες, κάποια παιδιά 16-17 χρονών. Είπαμε στον Πάγκο Γιώργος Δημητρίου, Μίσλαβ Ζάντρο, Χάμπος Χαραλάμπους, Εφακέ, ο πρώτος σκόρερ, Μάτισικ, Ζάκος, Σανέ, Χαλιάτα, Γκάουστατ, Ελαλατσί, Τζάνις και Ακάμπα, Φιακάμπα. Το λοιπόν, πάμε και στην ομάδα του Εθνικού που πάει καλά στη δεύτερη κατηγορία. Κάτω από το τέρμα και βεβαίως είναι φαβορή για να επιστρέψει. Να δούμε την προστινή παλιά που γίνεται. Μαζεύει ο Ιωακίμ Τούμπας, ο οποίος υπερασπίζεται την εστία της ομάδας. Ήταν και πέρσι στον Εθνικό. Μιχάλης Παρλάτας, Φρίξος Μιχαηλίδης, Μαρσέλο Ντεσόουζα, Κωνσταντίνος Κουμπαρί, Βάγκνερ, Γιώργος Κουσάπα. Εντάξει, νομίζω κλασικό όνομα της περιοχής ο Κουσάπας. Παουλίνιο, Εντζάι, Νικόλας Γιάλουρας και Νικόλας Περδίος. Αυτή είναι η 11 για τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Στον Πάγκο, να δούμε τη σέντρα του Κορέια στην περιοχή για να δούμε, δεν μπορεί ο Σαρφό να κάνει καλή κεφαλιά. Ήταν μια καλοζυγισμένη σέντρα. Σε ρόλο σέντερ φορ βρέθηκε εκεί ο Άλεξ Σαρφό, αλλά δεν έκανε σωστό τέλειωμα. Στον Πάγκο λοιπόν του Εθνικού είναι ο Δημήτρης Τηλιανίδης, ο Γιώργος Αντρέου, ο Τιμόθεος Παύλου, ο Αμίρ Ισμαήλ, ο Μέιρα που έχει παίξει σε αρκετές ομάδες και στον Παραλίμνη και στον Ερμή που θυμάμαι τώρα, Αντώνης Χριστάκη, Χρήστος Πασαρδής, Ρομπινάντ, Ιωάννης Μπαστιανός, Αντώνης Άδωνη, Αλέξανδρος Θεοχάρους και Παναγιώτης Κουμή. Είναι αυτοί που βρίσκονται στον Πάγκο για την ομάδα του Εθνικού. 5 λεπτό στο ΑΜΕΓΑ, είπαμε με λίγο κόσμο, 0-0 το αποτέλεσμα, ξεκίνησαν οι βροχές και εδώ. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, δεν είχαμε κάποια προβλήματα, κάτι άκουσα για ερήμη επισκοπή λίγο πιο πέρα από εδώ, δηλαδή λίγο μετά το Κολόσσι, αλλά την ώρα που ερχόμουν τουλάχιστον πριν από μία ώρα δεν είδα έτσι κάτι τόσο συγκλονιστικό. Να δούμε τη συνέχεια, πάντως υπάρχει προειδοποίηση μέχρι τις πρωινές ώρες. Από χθες υπάρχουν δελτία για προειδοποιήσεις για τον καιρό. Να δούμε τώρα την ομάδα του Άρη που θέλει να μπει στην περιοχή. Είναι ο Φόλια, κρατάει την μπάλα αλλά θα προλάβει εκεί παίχτης του Εθνικού. Πιέζει ο παίχτης του Άρη, ο Φόλια, διώχνουν την μπάλα, επιμένει ο Άρης που έχει την πρωτοβουλία σε αυτά τα 6 λεπτά. Είναι ο Σαρφό που έδωσε στο νούμερο 24 στον Καλούλου που ήταν και στο Μουντιάλ το καλοκαίρι, ο Βέρτον που είχε αποβληθεί στο μάτς με τον Ολυμπιακό, παρόλα αυτά δικαιούται, θα παίξει με την ΑΕΚ την Κυριακή, θα κάτσει στο μεθεπόμενο μάτς με την ΑΕΛ, ο Βραζιλιάνος ο οποίος τρέλανε κόσμο στην πρεμιέρα με τον Απόλλωνα, μετά όμως δεν έκανε άλλο έτσι σούπερ παιχνίδι. Από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι του Άρη, είχε και έναν τραυματισμό που προφανώς τον επηρέασε. Ο παίκτης που κάνει τη διαφορά για τον Άρη μέχρι τώρα είναι ο Junior Εφακέ, ο Γκαμπονέζος. Να δούμε τον Εθνικό που θέλει τώρα να βγει μπροστά. Γίνεται μία πάσα, δεν την προλαβαίνει ο Παουλίνιο. Ελέγχουν του Εθνικού με το νούμερο 2 με τον Παρλάτα. Στον χώρο του κέντρου είναι ο Βάγκνερ. Ο Εθνικός με άσπρες φανέλες αγωνίζεται, γίνεται ένα σουτ, πάει δίπλα από την εστία του Βανα Άλβες, δεν τον ανησυχεί ιδιαίτερα, θέλησε να μπει στην πορεία της μπάλας ο Αμορίν Παουλίνιο. Βιλμάρ είναι πιο γνωστός, γιατί τώρα που είδα το Βιλμάρ θυμήθηκα ότι αυτό είναι το όνομα που είναι πιο γνωστός, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος προσπάθησε να μπει στην πορεία της μπάλας, δεν την πρόλαβε. Για τον Εθνικό, 7 λεπτά στο ΑΜΕΓΑ, κύπελο Coca-Cola, 0-0 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Ο Καλούλου που παίζει δεξί μπακ θα κερδίσει την μπάλα, ο Καλούλου, και δίνει για τον Σαρφό, στριφογυρίζει ο Σαρφό που είχε πάει δανεικός στην ομάδα που ήταν ο Σπιλεύσκι, έχουν και τον ίδιο μάναντζερ, είναι ο πατέρας του Σπιλεύσκι, ο μάναντζερ του Άλεξ Σαρφό. Προστινή παλιά για τον Βέρτον. Ο Βέρτον κάνει ωραία κίνηση, θα κάνει και τη σέντρα, είναι καλή αλλά βγαίνει η άμυνα, κόρνερ βασικά παραχωρεί το νούμερο 27 ο Γιώργος Κουσάπα, παραχωρεί το κόρνερ για την ομάδα του Άρη από δεξιά. Σε πολύ καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος ήταν και προχθές που έπαιξε η ΑΕΛ με την Ομόνια 29ης Μαΐου. Και βεβαίως σήμερα έπεσε, δεν έπεσαν πολλές βροχές. Όπως είπαμε, έβρεξε λίγο, αλλά προβλέπεται και άλλη βροχή. Στην πορεία θα πάει ο Άντερσον Κορέια, ο Βραζιλιανοκύπριος αριστερός fullback, με πέρασμα από Σαλαμίνα και ανόρθωση πριν έρθει στον Άρη, εδώ και 2,5 χρόνια. Έτοιμος, είχε κατακτήσει το κύπελλο το 21 με την ομάδα της ανόρθωσης, εκτελέστηκε το με κετσπάγια προπονητή. Στον Άρη βεβαίως ήρθε το 24, δεν ήταν το 23, νομίζω το 24, δεν ήταν στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα φυσικά. Να δούμε τώρα από αριστερά, με τον Αργύρη Παναγιώτη, είπαμε ένα 16χρονο τον βάζει βασικό σήμερα ο Ρατσκόφ. Ο Άλεξ Αρφό κάνει τη σέντρα, μια κεφαλιά εκεί από το νούμερο 16, από τον Λέμπι που παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Προηγουμένως αυτός ήταν και όχι ο Σαρφό, σε μια φάση πριν από μερικά λεπτά που είπα απλώς τους μπέρδεψα. Είναι λίγο πιο πλούσια η κόμη του, αν και την έχει δεμένο το μαλλί του ο Σαρφό και το έχει αφημένο ο Λέμπι, που επαναλαμβάνω παίζει σήμερα κεντρικός επιθετικός, αφού επέλεξε ο Ρατσκόφ να αφήσει στον πάγκο τον Junior.
0: Μια στιγμή να σου πω ότι το παιχνίδι στην Λάρνακα έχει διακοπεί. Έχει δοθεί έτσι ένα περιθώριο περίπου 10 λεπτών λόγω έντονης βροχόπτωσης. Παραμένει το 0-0 και μετά από 10 λεπτά θα γίνει επαναξιολόγηση κατά πόσο θα συνεχιστεί. Κοντά στο 53ο λεπτό έχουμε διακοπεί στο παιχνίδι του Σπάρτακου με την Κράσαβα. 0-0 και σε ένα δεκάλεπτο θα ξέρουμε αν θα συνεχιστεί ή όχι το παιχνίδι. Ο λόγος και πάλι κοντά σου.
2: Φαντάζομαι, Πανίκο, εκεί πρέπει να είναι καρεκλοπόδαρα.
0: Πρώτο ημίχρονο ήταν καλό, δεν είχαμε βροχή. Απλώς ξεκίνησε σε κάποια στιγμή προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Δεν είχαμε εικόνα στο ημίχρονο που μπορεί να συνεχίσει και η έντονη βροχόπτωση και αυτό να επιδείνωσε την κατάσταση. Και λίγο τώρα στην αρχή, άρα μιλάμε για περίπου ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό το πολύ.
2: Γκολ. Ο παίκτης που λέγαμε είναι αυτός που βάζει τον γκολ, είναι ο Λέμπι. Έκανε μια κεφαλιά που νομίζω δεν περίμενε να πάει στα δίχτυα. Φέρει ευθύνη και ο τερματοφύλακας, ο οποίος αδράνησε. Είναι μια κεφαλιά που έγινε από πλάγια λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και πήγε μέσα. Πήγε στο βάθος της εστίας, στην αριστερή γωνία. Θα ξαναδούμε τη φάση. Ο Άρης λοιπόν ανοίγει το σκορ στο 10ο λεπτό με τον Λέμπι, που επαναλαμβάνουμε ακούτε και τον Βίνι, τον εκπονητή που είναι στα παιχνίδια του Άρη. Εκτέλεσε ο Κορέια και έλεγε την κεφαλιά και επαναλαμβάνω την είδε να καταλήγει στην εστία και έτσι το σκορ πλέον εδώ είναι Άρης Εθνικός Άχνας 1-0 με τον γκολ κεφαλιά από τον center forward της ομάδας σήμερα τη Λεμεσού, τον Λέμπι. Και βεβαίως ίσως δώσει χρόνο συμμετοχή στην πορεία στον Εφακέ, εκτός αν καθαρίσει το μάτς η ομάδα του Άρη και τον ξεκουράσει για να είναι πιο φρέσκος στο μάτς της Κυριακής με την ΑΕΚ, ενώ είναι κάτω ο Λέμπι ο σκόρερ. Ένα λεπτό μετά τον γκολ κρατάει το πρόσωπό του, αλλά δεν νομίζω να έχει κάτι το πολύ σοβαρό. Πάει και ο Φόλια εκεί να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Ο Φόλια δίνει πιο πίσω, αρκετά νέα πρόσωπα η ομάδα του Άρη φέτος. Έχει χαμηλώσει πάρα πολύ τον μέσο όρο ηλικίας με απόφαση του ιδιοκτήτη, του Νίκ Βοσκομποϊνίκοφ. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Βέρτον θα πάει μπάλα θα πάει out. Θα επαναφέρει ο Ιωακίμ Τούμπας πλάνο του Βέσκο Μιχαήλοβιτς, ο οποίος είχε αναλάβει προς το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Τον κράτησε η διοίκηση του Εθνικού για να οδηγήσει την ομάδα ξανά στα σαλόνια. Τώρα στο χώρο του κέντρου κρατάει την μπάλα ο Βάγκνερ. Δίνει πιο πίσω για τον Φρίξο Μιχαηλίδη. Κρατάνε μπάλα οι φιλοξενούμενοι που είχαν ένα σουτ στα πρώτα λεπτά. Ο Άρης κατάφερε να βάλει τον γκολ στο 10 με τον Λέμπι. Από εκτέλεση κόρνερ του Άντερσον Κορέια έκανε την κεφαλιά ο Λέμπι και την έστειλε στα δίχτυα. Γενικά εκεί δεν λειτουργήσαν σωστά, όχι μόνο ο τερματοφύλακας, η όλη λειτουργία στο κόρνερ ήταν λαθασμένη για να βάλει ένα εύκολο γκολ ο επιθετικός του Άρη. Η μπάλα πάει πίσω στον Βανά Άλβες σε μια ήσυχη ατμόσφαιρα σήμερα στο Αλφα Μέγα, σε αντίθεση με αυτή που ζήσαμε στο πρόσφατο παιχνίδι της ΑΕΛ με την Ομόνια 29 Μαΐου. Έχουμε βεβαίως και έτσι καλό παιχνίδι και το Σάββατο εδώ ανάμεσα στον Απόλλωνα και τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Απόλλωνας που δεν έπαιξε καλά με τον Ήψον αλλά πήρε το τρίποντο, η Σαλαμίνα ιτήθηκε από τον Αποέλ. Να δούμε τώρα τον Βέρτον που χάνει την μπάλα αλλά με φάουλ από το νούμερο 2 του Εθνικού, από τον Μιχάλη Παρλάτα. Θα το εκτελέσει ο Φόλια, 13 λεπτά, μπαίνουμε όπου να είναι στο 14ο. Κύπελλο Coca-Cola, Άρης Εθνικός Άχνας 1-0. Κατεβάζει ο στόπερ του Άρη ο Λέλε, ο Γερμανός. Βγαίνει άμυνα από πλευράς Εθνικού. Κρατάει εκεί ο Παρλάτας. Δίνει για τον Άλβες. Προς την παλιά τρέχει ο Βιλμάρ. Αλλά θα πάει μπάλα σε πλάγιο. Είναι για την ομάδα του Άρη. Ο Λέλε το εκτέλεσε. Ο Άλεξ Σαρφό για τον Στίβ Γιαγκό. Είναι ο πιο παλιός παίχτης της ομάδας του Άρη. Πρωταθλητής το 23. Προς την παλιά για τον Αργύρη Παναγιώτου που κάνει κοντρόλ, δίνει πιο πίσω για τον Σαρφό, πασάρει αυτός τον Φόλια, τον άλλο κεντρικό χαφ, αριστερά για τον Κορέια, θέλησε να βρει με τη μία τον Βέρτον αλλά δεν του βγήκε, ο αμυντικός εκεί του Εθνικού έβγαλε την μπάλα σε πλάγιο. Εντάξει, έχει την πρωτοβουλία ο Άρης, είναι και πιο άνετος που έβαλε γκολ από νωρίς για να μην αγχώνεται πάρα πολύ. Ο Λέλε για τον Γιαγκό, δεξιά για τον Καλούλου, Καλούλου για τον Παζέ, Βραζιλιάνος που ήρθε τον περασμένο Γενάρη στον Άρη. Περιμένουν ότι θα δώσει περισσότερα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Και αυτός δεν είναι μεγάλος ηλικιακά. Τώρα είναι ο Παζέ, ο οποίος θα κάνει ωραία κάθε την πάσα. Για να δούμε γύρισμα, ο Βέρτον έστρωσε ωραία την μπάλα, αλλά το τέλειωμά του δεν ήταν το σωστό. Έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, καταγράφεται φάση για τον Άρη, εξαιρετική και η κάθετη πάσα που έγινε στον Βέρτον. Σημειώνουμε λοιπόν την ευκαιρία του Βέρτον στο 15ο λεπτό. 1-0 από το 10 προηγούνται οι γηπεδούχοι με τον γκολ του Λέμπη. Τώρα κρατάει ο Βάγκνερ, κάνει μπροστινή παλιά, κόβει ο Άντερσον Κορέια, παραχωρεί το πλάγιο, κρατάει σημειώσεις ο Ρατσκόφ. Το συνηθίζει αυτό, να κρατάει μπλοκάκι και να σημειώνει κάποια πράγματα. Το πλάγιο τώρα θα το εκτελέσει για τον Εθνικό ο Μιχάλης Παρλάτας. Θέλουν να βγουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι, δεν μπορούν. Τώρα είναι ο Βέρτον που πριν από λίγο έχασε την καλή ευκαιρία. Η μπάλα θα πάει πίσω στον τερματοφύλακα Ιωακίμ Τούμπα από τον Φρίξο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης και πάλι ο δεξιός στόπερ του Εθνικού, χωρίς να βιάζεται, δίνει πίσω στον Τούμπα. Περιμένει από την άλλη πλευρά ο έτερος στόπερ. Πάσα πιο μπροστά, θα πάει αριστερά για τον Γιάλουρο, αλλά θα παραχωρήσει πλάγιο παίχτης του Άρη. Ο Κουσάπα θα εκτελέσει το πλάγιο που κινείται αριστερά. Λάθος πάσα πάει ο Άρης τώρα με τον Βέρτον. Θέλει να μπει στην περιοχή μόνος του για να τελειώσει τη φάση. Κάνει το σουτ. Ήταν αδύναμο το σουτ από τον Βέρτον. Καταγράφεται πάντως ακόμα μια τελική στο 17ο λεπτό. Δεύτερο σουτ του Βέρτον μέσα σε διάστημα 2-3 λεπτών. Αυτό όμως νομίζω ότι δεν απείλησε καθόλου τον Τούμπα. Το προηγούμενο το τέλειωμά του δεν ήταν το καλύτερο γιατί έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Να δούμε τώρα τον Παρλάτα. Προς την παλιά δεν θα περάσει άμυνα από τον Γιαγκό. Ο Εθνικός ελέγχει στο χώρο του κέντρου. Ο Βάγκνερ αλλάζει εκεί με συμπαίχτη του, με τον Κουμπαρί. Προς την παλιά για να δούμε τον Εθνικό. Γίνεται γύρισμα κακό. Δεν ήταν η καλύτερη επιλογή από τον Νικόλα Περδίο, τον δεξιό εξτρέμ της ομάδας του Εθνικού, ο οποίος νομίζω αυτό που ήθελε να κάνει ήταν να σεντράρει, να σημαδέψει, να βρει τον Βιλμάρ, τον σέντερφορ, αλλά δεν το πέτυχε. Έστειλε την μπάλα έξω. Ο Βαν Άλβες επιλέγει να κάνει γέμισμα και όχι πάσα σε ένα από τους δύο στόπερ για το build-up, γιατί έβαλαν πίεση και εκεί οι παίχτες του Εθνικού. Ο Περδίος τώρα για την ομάδα του Εθνικού, στο χώρο του κέντρου κρατάει ο Κουμπαρί, κάνει, πάει να κάνει τρίπλες, κάνει λάθος ο Λέμπι, κάνει φάουλ, όχι λάθος, ο Λέμπι πάνω στον Κωνσταντίνο Κουμπαρί. Έχει το Κυπριακό, έχει Κύπριους παίχτες στην εντεκάδα, ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Τώρα η πάσα που γίνεται για τον Κουσάπα, η μπάλα πιο πίσω για τον Εντζαΐ. Ο Εντζαΐ θα πασάρει, τώρα η μπάλα πάει δεξιά εκεί που είναι ο Άλβες. Μαρτσέλο Άλβες δεν θα κάνει καλή πάσα, κόβει ο Λέλε. Κεφαλιά από τον Λέμπι, κρατάνε τώρα με τον Βάκνερ, υπάρχει όμως φάουλ για την ομάδα του Εθνικού. Στο 19 ακούτε Sport FM 95 από το γήπεδο ΑΜΕΓΑ στη Λεμεσό. Είναι αγώνας κυπέλου Coca-Cola ανάμεσα στον Άρη και τον Εθνικό. 1-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι του Άρη με το η κεφαλιά του Λέμπη στο 10ο λεπτό. Αυτό το παιχνίδι να πούμε ότι δεν ήταν μέσα στην λίστα που έδωσε η Επιτροπή προστασίας του διοντολογίας και προστασίας του αθλητισμού. Ήταν κάποια άλλα παιχνίδια. Να δούμε τώρα τον Φόλια, πάει κατά μέτωπο, δίνει στον Λέμπι, παίζουν το 1-2, Φόλια πλασάρι, το χάνει και όμως το χάνει, αλλά νομίζω ήταν παρέμβαση από αμυντικό, έβγαλε κόρνερ, έπαιξαν πολύ ωραία την μπάλα ο Φόλια με τον Λέμπι. Ο Λέμπι βρέθηκε φάτσα με τον τερματοφύλακα, αλλά τον πρόλαβε εκεί το νούμερο 2 ο Παρλάτας και απέτρεψε ουσιαστικά το, όπως είδατε την αντιφάση, νομίζω απέτρεψε το 2-0 ο Παρλάτας. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα ο αμυντικός του Εθνικού. Ετοιμάζεται ο Άντερσον Κορέια να σεντράρει από το σημείο του κόρνερ. Ο Κορέια εκτελεί, προσπαθεί ο Λέμπι, η μπάλα πάει στον Λέλε, πίσω για τον Σαρφό, θα κάλυψει σε μπροστινή παλιά, ευκαιρία για τον Άρη, τι κάνει εκεί. Πήγε να τριπλάρει εκεί παρά να κάνει το σουτ. Ο Φόλια ήταν και πάλι, όχι ο Παζέ, ο Βραζιλιάνος ο Παζέ, λάθος που γίνεται, πάει να βγει μπροστά. Ο Εθνικός με τον Βάκνερ σε ευκαιρία για το 1-1, κάνει το σουτ έξω, αποτρέπει ουσιαστικά. Ο άνθρωπος που έσωσε τη φάση νομίζω είναι ο Φόλια. Ο παίχτης που έχασε την ευκαιρία πριν από ένα λεπτό, Φόλια, αποτρέπει ουσιαστικά εδώ το 1-1. Έφυγε χωρίς, δεν έκανε φάουλ ο Βάγκνερ. Νομίζω ήταν κανονικά που κέρδισε την μπάλα και μετά έβαλε το πόδι του ο Φόλια και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Πολύ καλή ευκαιρία στο 20 για την ομάδα του Εθνικού. Είναι καλή εικόνα του μάτς με έναν γκολ ευκαιρίες. Ο Βάγκνερ εδώ φτάνει κοντά στην ισοφάριση για το συγκρότημα του Βέσκο Μιχαήλοβιτς που κερδίζει κόρνερ. Παραλαμβάνουμε καθοριστική άμυνα από τον Φόλια που είναι κεντρικός χαφ. Βασικά παίζει πίσω από τον επιθετικό κορυφής που είναι ο Λέμπι. Δεν ξέρω αν ελέγχεται κάτι. Ο Λιωτατής τους λέει να περιμένουν. Α ναι, για πέναλτι. Έγινε χέρι εκεί, για να δούμε. Περιμένουμε λοιπόν το ΒΑΡ. Περίμενε, για πού, στην περιοχή του, στην περιοχή του Εθνικού.
0: Ναι, στην επίθεση του Άρη.
2: Ναι. Να δούμε εδώ, είναι ο Παζέ. Α, για πέναλτι το νούμερο, πάνω στον Λέμπι ελέγχεται, αλλά δεν είδα ποιος ήταν ο παίχτης, ήταν το 4, το 14, ίσως ο Κουμπαρί.
0: Είναι φάουλ.
2: Όχι, για πέναλτι, για πέναλτι.
0: Ναι, αν έγινε φάουλ όμως.
2: Ναι, τώρα να δούμε, όχι, για απέναντι μέσα στην περιοχή Πανίκο, στην περιοχή του Εθνικού.
0: Ναι, απέναντι υπέρ του Άρη, αν έγινε φάουλ, όχι χέρι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Να πω ότι έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ξανά στο παιχνίδι του Σπάρτακου με την Κράσαβα, έχει επανεκκινήσει, το 0-0 παραμένει, είμαστε πλέον στο 65ο λεπτό.
2: Εντάξει, εξετάστηκε η φάση, έκρινα στο ΒΑΡ ότι δεν ήταν παράβαση το μαρκάρισμα. Να δούμε τώρα, ο διώχνει ο Βαν Άλβες το μαρκάρισμα του Κουμπαρί πάνω στο Λέμπι. Αυτή η φάση εξετάστηκε, γιατί το είδαμε σε 2-3 επαναληπτικές προβολές. Εντάξει, νομίζω ήταν σωστή απόφαση τους, τουλάχιστον στο τελευταίο replay που είδα δεν φαίνεται έτσι μια έτσι καθαρή φάση για πέναλτι. και σωστά έδειξαν να συνεχιστεί το παιχνίδι. Στο 23ο λεπτό στο Αλφα Μέγα, Άρης Εθνικός Άχνας 1-0. Προηγούνται οι γηπεδούχοι με τον γκολ του Λέμπη με κεφαλιά στο 10ο λεπτό. Είχε ακόμα δύο τελικές, δύο ευκαιρίες ο Άρης με τον Βέρτον και μια πολύ καλή ευκαιρία ο Εθνικός στο 20ο λεπτό με τον Βάκνερ, αλλά έβγαλε την άμυνα ο Φόλια. Μάλλον ο Άρης είχε και την ευκαιρία με τον Φόλια στο 19ο λεπτό, πέραν από τις δύο φάσεις, να τις σημειώσω και αυτή, γιατί ήταν κολλητή συνεχόμενη φάση. Πρώτα ο Φόλια έχασε την ευκαιρία και λίγο μετά με τον τρόπο που τον έκοψε, όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, που του έβγαλε την μπάλα ο αμυντικός σε κόρνερ, το κατάφερε και αυτός απέναντι στον Βάκνερ, τον κεντρικό χαφ του Εθνικού. Στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου 1-0 ο Άρης, γίνεται μεγάλη παλιά δεξιά για τον Παρλάτα, αλλά δεν θα προλάβει ο δεξιός μπακ του Εθνικού. Ο Άντερσον Κορέια θα εκτελέσει το πλάγιο, είναι κοντά στην περιοχή της ομάδας του, θα κάνει γέμισμα για τον Λέμπη, τον κρατάει εκεί ο παίκτης του και σωστά έδωσε το φάουλο Λιωτατής. Το νούμερο 5, ο Φρίξος Μιχαηλίδης, κράτησε στο κέντρο του γηπέδου, έγινε η φάση, τον Λέμπη και έτσι έχουμε φάουλ για τους γηπεδούχους. Ο Άρης, ο οποίος δεν το είπαμε, είναι μαύρη η φανέλα του σήμερα.
0: Πάρε μια ανάσα να πω ότι είμαστε πλέον στο 68ο λεπτό στο στάδιο Αμόχωστο. Σπάρτακος Κράσαβα είναι στο 0-0. Στο Αλφα Μέγα ο Άρης προηγείται από το 10ο λεπτό με γκολ του Λέμπη 1-0 του Εθνικού Άχνας, το παιχνίδι στο 24ο. Να πούμε ότι ο Κεραυνός αγωνίζεται εκτός έδρας σε παιχνίδι του Euro Cup και το match αυτή τη στιγμή είναι στο 29-25 υπέρ της κυπριακής ομάδας. Εκτός έδρας, επαναλαμβάνω, θα σας ενημερώνουμε. Επιστρέφουμε και πάλι στο Αλφα Μέγα.
2: Αλφα Μέγα, 25 λεπτά κυρίες και κύριοι. Παραμένει το 1-0 για τον Άρη από το 10 με τον γκολ του Λέμπη. Ο Βέρτον κάνει μια ωραία διαγώνια μπαλιά. Να δούμε αν θα προλάβει ο Παζέ. Τάκτα, λίγο δύσκολο. Ήταν καλή κίνηση. Καλή έμπνευση, αν θέλετε, του Βέρτον. Να δώσει στον άλλο εξτρέμ που κινείται δεξιά. Παίζει αριστερά ο Βέρτον, δεξιά ο Παζέ. Κορυφή ο Λέμπη. Πίσω του ο Φόλια. Να δούμε. Πάντως θεωρώ ότι έχει καλό υλικό, ποιοτικό υλικό ο Άρης. Το θέμα είναι να πάρει κάποια αποτελέσματα και σιγά σιγά να τη δέσει την ομάδα, να αποκτήσει χημεία, να αποκτήσει και νοοτροπία.

0: φάουλ για την ομάδα του Εθνικού. Με τον Ιωακίμ Τούμπα κόβει ο Σαρφό. Τώρα είναι ο Παζέ. Ο Παζέ από τα δεξιά κρατάει την μπάλα. Χάνει εκεί προς στιγμή, αλλά την ελέγχει. Ο Σαρφό τώρα στο χώρο του κέντρου. Δίνει για τον Λέλε. Ο Γερμανός στόπερ κατεβάζει, περνάει τη γραμμή του κέντρου. Θα δώσει μάλλον αριστερά, δεν θα περάσει τελικά την πάσα. Τον πιέζουν δύο παίκτες, καταφέρνει τώρα και δίνει την παραστολή στον Κορέα. Ωραία τρίπλα, αλλά μετά δεν μπόρεσε να συνεχίσει την προσπάθεια. Έδιωξε τώρα ο Τούμπας, κόβει ο Λέλε. Είναι ο Φόλια, κερδίζει εκεί, κάνει φάουλο Φόλια πάνω στον Βιλμάρ, τον κεντρικό επιθετικό του Εθνικού, που γύρισε πίσω για να πάρει μπάλα. Ένα φάουλ που είναι στο κέντρο του γηπέδου και ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Μαρσέλο Άλβες. Μπροστινή παλιά τώρα είναι ο Βάκνερ για τον Περδίο. Κερδίζει ο Βάκνερ, ο παίχτης που έχασε την ευκαιρία στο 20 λεπτό για τους φιλοξενούμενους. Τώρα η πάσα που γίνεται στον Κουμπαρί, κρατάει την μπάλα ο Κουμπαρίς και δίνει αριστερά για τον Κουσάπα. Ωραία σγαυτή παλιά, βγαίνει άμυνα από τον Καλούλου και πέφτει, ελέγχει ο Παζέ, του κάνει φάουλ εκεί ο παίχτης, ο αριστερός μπακ, το νούμερο 27, ο Γιώργος Κουσάπα. Είναι κοντά στην περιοχή του Άρη το σημείο που κέρδισε το φάουλ η ομάδα της Λέμεσου, σε ένα ήσυχο αν θέλετε παιχνίδι, με την έννοια ότι δεν έχει και κόσμο πολύ στις κερκίδες. Είναι μπορεί συνολικά να βγαίνουν 300 άτομα βλέποντας τώρα όλες τις κερκίδες, καμιά 100-150 εδώ, αν είναι και 100 απέναντι, αν υπολογίσουμε και τους 15-20 του Εθνικού, 250 μπορεί και λίγο παραπάνω. Τώρα είναι ο τερματοφύλακας ο Τούμπας, βάζει πίεση ο Λέμπι, δίνει στο Μιχαηλίδη. Ο Φρίξος Μιχαηλίδης κάνει μεγάλη παλιά, έκοψε με το κεφάλι ο Γιανκό. Τώρα με τον Κουσάπα η φιλοξενούμενη, πάσα για τον Βάγκνερ. Κεφαλιά, δεν μπορεί να κάνει πάσα ο Γιανκό. Θα δώσει εκεί πίσω στον τερματοφύλακα τον Βανά. Ο Βανά Άλβες που τελικά έμεινε στον Άρη. Θυμάστε πέρσι από
1: να πω πολύ μισό λεπτό που σε διακόπτω. Παραμένει το 1-0 υπέρ του Άρη. Όπως μας ενημέρωσε και ο καλός συνάδελφος ο Λουίς Νίκολα, ο οποίος βρίσκεται στην Περιστερώνα, έχει πέσει κεραυνός στον ένα τον προβολέα, στον πυλώνα. Και κινδυνεύει το παιχνίδι να μην αρχίσει, να μην ξεκινήσει. Προσπαθούν οι άνθρωποι της ηλεκτρικής εκεί να δουν αν μπορούν να διορθώσουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα το πρόβλημα. Αλλιώς θα δούμε σε πολύ λίγο πώς θα πάει το πράγμα, αν θα διεξαχθεί τελικά το παιχνίδι ή όχι. Θα σας τηρούμε ενήμερους. Προς το παρόν κρατάμε το πρόβλημα. Λόγω κεραυνού έχει δημιουργήσει πρόβλημα στον ένα πυλώνα των προβολέων του γηπέδου στην Περιστερώνα. Επιστρέφουμε
0: για
1: κοντά σου.
0: Να ναι, περιμένουμε. Λοιπόν, αν θα επηρεάσει
1: με τρεις δεν κάνουμε παιχνίδι. Πρέπει να φτιαχτεί, είναι.
0: Ναι. Για να δούμε λοιπόν αν στην Περιστερώνα τελικά η Ομόνια 29ης θα αγωνιστεί με την Αθλητική Ένωση Πάνω Πολεμιδιών, στην οποία αγωνίζεται ο Νικολάν Τιγκινή, πρωταθλητής με τον Απόλλωνα το 22, ο Γάλλος που εδώ και πολλά χρόνια ήταν στην Ελλάδα, μάλιστα ήταν στην Καλαμάτα που ανέβηκε στην Super League και λόγω ηλικίας προφανώς ήρθε στην δεύτερη κατηγορία στην Κύπρο. Ο Λέλε, 30 λεπτά, ακούτε Sport FM 95, το σκορ είναι Άρης Εθνικός 1-0. Ενώ και στο άλλο παιχνίδι είναι δύο παίχτες που έπαιξαν σε ψηλό επίπεδο, ο Μπεζούς και ο Μπρούνο Γκάμα στο Σπάρτακο. Τώρα είναι ο Άλεξ Σαρφό. Άρης ακούγεται, δεν ξέρω αν ξανακούστηκε απόψε. Αυτοί που βρίσκονται εδώ τους ακούτε προφανώς.
1: Ακούγονται καθαρά, μια χαρά ακούγονται. Να πω ότι έχει ανοίξει το σκορ η Κράσαβα, προηγείται 1-0, θα σας δώσουμε σε πολύ λίγο και τον σκορέ.
0: Να δούμε τώρα τον Βάκνερ, του κάνει φάουλ το νούμερο 24, ο Καλούλου, του πήρε το πόδι από πίσω την ώρα που προσπαθούσε να ξεκινήσει την αντεπίθεση. Ο κεντρικός χαφ, βλέπουμε τον Βάκνερ και τον Τσιμπάι εκεί σε εισαγωγικά στο πόδι, του κάνει φάουλ.

0: εκτελέστηκε το φάουλ, η μπάλα πίσω στον Τούμπα.
1: Με γκολ του Μπρόμπι στο 73ο λεπτό έχει πάρει το προβάδισμα η Κράσαβα. Δεύτερο δοκάρι για τον Σπάρτακο μετά από πολύ ωραία απόκρουση του τερματοφύλακα. Η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και έξω. Κόρνερ για τον Σπάρτακο, ο οποίος είχε δοκάρι και στο πρώτο μέρος. Παραμένει το 1-0 όμως για τους φιλοξενούμενους. Επιστρέφουμε κοντά σου.
0: Να δούμε τον Βέρτον για τον Άρη που κάνει μια σέντρα σουτ. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τον τερματοφύλακα να μαζέψει την μπάλα. Δεν έκανε κάτι ουσιαστικό ο Βέρτον σε αυτή τη φάση από αριστερά. 32 λεπτά, 1-0 προηγείται ο Άρης με τον γκολ στο 10 του Λέμπι με κεφαλιά. Ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Άντερσον Κορέια. Η μπάλα πίσω στον Τούμπα. Με το πόδι θα κάνει γέμισμα, αναγκαστικά διώξιμο. Ο Βάκνερ, ο καλύτερος παίκτης του Εθνικού, δίνει στον Βιλμάρ. Βιλμάρ έξω από την περιοχή, θέλει στήριγμα, δεν θα βγάλει την άμυνα ο Σαρφό. Δίνει στον Αργύρη Παναγιώτου, πιο πίσω. Είπαμε, 16 ετών επιλέγει να βάλει ένα πιτσιρικά σήμερα ο Ρατσκόφ, βασικό. Τώρα υπάρχει φάουλ για τον Άρη στο κέντρο πάνω στον Λέμπι από το νούμερο 41, τον Αλάτζε Εντζαΐ, όπως είναι το όνομά του. Βλέπουμε εδώ τη φάση ξανά. Ναι, ήταν αντικανονική κίνηση, παρόλο διαμαρτύρεται ο στόπερ, ο αριστερός στόπερ του Εθνικού, με τον τρόπο που πήγε. Ήταν καθαρό ο φάουλ. Ο σκόρερ, ο οποίος σηκώνεται και του βγάζει και κάρτα ο Λιωτατής. Για να δούμε αυτός ο παίχτης, ο Λέμπι, αν θα εξελιχθεί στον Άρη. Το δεδομένο είναι ότι και ο Εφαγκιού, όταν ήρθε, να δούμε τώρα τον Βέρτον, κατεβάζει με το στήθος. Εδώ νομίζω δεν υπάρχει κάτι για πέναλτι. Τα έκανε θάλασσα μόνος του όμως ο Εντζαΐ. Αλλά τι, σταμάτησε η φάση, ίσως σταμάτησε από πριν. Για να δούμε την προηγούμενη φάση, αν ήταν offside, ίσως σε πρώτο χρόνο ο Βέρτον γι' αυτό σταμάτησε, γιατί τώρα η μπάλα είχε πάει από αντίπαλος αυτόν. Τώρα να δούμε την επαναληπτική προβολή. Α, όχι, ήταν, ναι, ήταν τώρα στην τελευταία πάσα που του έκανε, ήταν καθαρά. Αν και καθόταν εκεί εγκαθισμένος, ήταν ακάλυπτος και σωστά σταμάτησε η φάση. Απλώς δεν μας έδειξαν την προηγούμενη φάση, όπου βρέθηκε σε θέση βολής ο Βέρτον, αλλά κατάφερε να παίξει σωστή άμυνα ο Εντζαΐ. Είμαστε στο 34, βλέπουμε εδώ τη φάση, δεν ήταν ολοκληρωμένο το replay. Ετοιμάζεται ο Βάγκνερ για να δώσει συνέχεια. Κάτι του λέει ο τέταρτος του Βάγκνερ για το σημείο που πρέπει να πάει.
1: Έχεις και χαιρετίσματα από τον Panic Lay στο Μπόλι. Στις Κερκίδες είναι 300 του Λεωνίδα.
0: Κάπως έτσι, ναι, που λέγαμε παλιά, η 300 του Λεωνίδα του Άρη σήμερα είναι περίπου τόση. Να χαιρετήσω το Πάνη και την Άντρη στην Παναγιά και να ετοιμάζεται ο Βάγκνερ στο 35, 1-0.
1: Μας δίνεται η ευκαιρία να πω ότι για το FIBA Euro Cup ο Κεραυνός έχει αυξήσει την υπέρ του διαφορά, είναι στο 40-28, ένα παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στην Σλοβακία απέναντι στην Nitra Blue Wings. Και παραμένει το 1-0 υπέρ της Κράσαβα. Είναι στο 78 λεπτό η αναμέτρηση. Σπάρτακος Κράσαβα. Οι φιλοξενούμενοι προηγούνται 1-0 με τον γκολ του Μπρότπι από το 73ο λεπτό. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σου, Πολύ.
0: Εδώ είναι στην περιοχή η μπάλα του Άρη. Αλλά θα κερδίσει την μπάλα ο Καλούλου. Δίνει στον Σαρφό που διώχνει. Προσπάθησαν εκεί να φτιάξουν φάση οι φιλοξενούμενοι. Πάνε τώρα στην κόντρα επίθεση γηπεδούχοι με πολύ καλές προϋποθέσεις. Είναι ο Παζέ, περιμένει ο Βέρτον. Αν του δώσει την μπάλα θα είναι φάτσα με τον γκολ. Δεν κατάφερε να του τη δώσει. Βγήκε η άμυνα εκεί από τον Παρλάτα. Ο Σαρφό θα κάνει ένα σουτ που δεν είναι καλό, γιατί έφυγε αρκετά μέτρα έξω από την εστία. Όλο το ζουμί εδώ ήταν να έκανε σωστή ασίστ, σωστή πάσα ο Παζέ στον Βέρτον. Ενώ βλέπουμε εμείς ξανά τη φάση του γκολ. Ψιλοκρεμαστή κεφαλιά από λίγο έξω από τη μικρή περιοχή από αριστερά και στείλε την μπάλα στην άλλη πλευρά ο Λέμπι. Αυτό τον γκολ μέχρι στιγμής χωρίζει τις δύο ομάδες. Είμαστε στο 36ο λεπτό. Ακούτε Sport FM 95. Βανά Άλβες που δεν ζορίζεται ιδιαίτερα στην επιστροφή του.
1: Και το έλεγε ένας ακροατής ότι θα ήταν ωφέλιμο να παίζαμε, αφού είναι και τόσο ακριβό, γιατί να παίζουμε προβολής, να παίζαμε απόϊυμα. Να λοιπόν που μπορεί να προκύψει θέμα με το παιχνίδι στην Περιστερώνα.
0: Για την Περιστερώνα εννοείς.
1: Ενώ αν ήταν η ώρα 2.30 η ώρα 3 θα ήταν τελειωμένο το παιχνίδι τώρα.
0: Ναι, ναι, μα και 4, αν και έχει νυχτώνει πιο νωρίς, ή 3 ας πούμε, 3.30 ξέρω εγώ, ναι.
1: Να πω και στον φίλο που ρωτάει για την ΑΕΚ, είναι η ώρα 8 που ξεκινάει το παιχνίδι της στην Βαρσοβία. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο τον αγώνα του Κεραυνού, ο οποίος προηγείται 40-30 της Nitra Blue στην Σλοβακία. Έλα πολύ.
0: Συνέχεια εδώ στο παιχνίδι, η ΑΕΚ στο μπάσκετ φυσικά, γιατί έχουμε και Σαχτάρ ΑΕΚ σήμερα. Νίκο, να δούμε την κεφαλιά, είναι μέσα η μπάλα και είναι μέσα. Νομίζω ήταν καραμπόλα. Ο Παζέ, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο Παζέ ή ο αμυντικός που ήταν ο τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα πριν πάει στα δίχτυα. Το πιθανότερο είναι να πιστωθεί τον γκολ του Παζέ και να μην είναι αυτόν γκολ. Για να δούμε την επαναληπτική προβολή. Έγινε σέντρα από αριστερά στο 37, γίνεται 2-0. Εκκοφαντικός ο θόρυβος, τον ακούτε και εσείς. Και ο Παζέ λοιπόν στο 37... κάνει σέντρα από τον Άντερσον Κορέια. Νομίζω ότι είναι στον Παζέ που θα πιστωθεί τον γκολ. Από την καλοζυγισμένη σέντρα χτύπησε λίγο και στο νούμερο 27, μπορεί και στον τερματοφύλακα, στον Γιώργο Κουσάπα. Αλλά τώρα που το ξαναβλέπω, εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να είναι και αυτόν γκολ. Και αυτό το replay, όχι, νομίζω θα πιστωθεί στον Παζέ, έστω και αν χτύπησε και πάνω στον Κουσάπα, τον αγκαλιάζει ο συμπατριώτης του Οβέρτον. Έχει αρκετούς Βραζιλιάνους η ομάδα του Άρη. Βεβαίως κατακυρώνεται τον γκολ, 2-0, 38 λεπτά.
1: Πώς είναι το όνομα του Παζέ, Ντοάντζος Ματιέλο?
0: Το πλήρες όνομα του το 30 είναι Ντοάντζος Ματιέλο Κουστάβο.
1: Αυτόν έχει δώσει η ΚΟΠ, οπότε το κρατάμε.
0: Αρκετοί Βραζιλιάνοι, ξέρεις, Πανίκο και Πορτογάλοι, έχουν ένα μικρό όνομα και μπορεί να είναι σιδηρόδρομος, ένα σωρό.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα ο Καφού της ΑΕΤ που Πορτογάλος, δεν το βρίσκει.
1: Έχουν τα ονόματα και του πατέρα και της μητέρας, έχουν και των δύο γονέων τα ονόματα, οπότε γι' αυτό φτάνουμε στα 4-5 και καμιά φορά στα 6.
0: Ναι, και πάντα έχουν ένα όνομα που δεν έχει σχέση.
1: Ναι, ένα υποκοριστικό.
0: Ναι, ναι. Και ψάχνουμε πάντως, ειδικά ομάδες που δεν τις βλέπουμε συχνά, να δούμε πώς το λένε αυτό τον παίχτη. Είμαστε στο 39, 2-0 πριν από λίγο έβαλε το δεύτερο γκολ. Να δούμε, εδώ έκανε χέρι ο Βάγκνερ, ο κεντρικός χαφ του Εθνικού. Τώρα ο Γιανκό θα περάσει την πάσα δεξιά στον σκόρερ του δεύτερου γκολ, που χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ από το νούμερο 27, από τον Κουσάπα. Κλέβει με τη σειρά του την μπάλα και το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Πάνε δύο μπάλες μέσα και θα το εκτελέσει το πλάγιο ο Κουσάπας από αριστερά στο 40 λεπτό. 2-0. Εντάξει, μας διευκολύνουν φυσικά οι παίχτες με το όνομα στη φανέλα που έχουν πίσω από τη φανέλα. Ο Μπαζέ αυτό έχει, ο Βραζιλιάνος, ακραίος επιθετικός. Και θα πάει μπάλα στην περιοχή του Βανά Άλβες για να δώσει συνέχεια ο Βραζιλιανο-Πορτογάλος τερματοφύλακας. Έχει και το πορτογαλικό διαβατήριο. Ήρθε λίγο μετά το Φαμπιάνο στην Κύπρο. Πήρε και αυτός πρωτάθλημα. Είναι και αυτός παλιοσυρά. Από το 21 είναι στον Άρη. Από το καλοκαίρι του 21 ήταν και στην ομάδα του το 22. Κατάφερε να βγει για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Να δούμε την προστινή παλιά. Βεβαίως, να δούμε όμως τώρα τη φάση για τον Άρη και θα κάνουμε και ένα σχόλιο για τον Ματίας Πόλιαριτς, ο οποίος έπαιξε στον Άρη, σήκωσε πρωτάθλημα και ήταν πρωταγωνιστής στο τελευταίο μάτς του 22 το Μάιο, που είχαν κερδίσει την ανόρθωση μέσα στο Αντώνης Παπαδόπουλος και ήταν και έκπληξη εκείνο το αποτέλεσμα, αν και ο Άρης ήταν πολύ καλός στην σεζόν. το ότι κατάφεραν να κερδίσουν την ανόρθωση. Έκανε ειδική αναφορά στο βίντεο που ετοίμασε ο Ματίας Πόλιαρης, που ο οποίος στα 29 του αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, γιατί ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία 1-2 χρόνια από σοβαρούς τραυματισμούς. Να δούμε τη συνέχεια τώρα για την ομάδα του Εθνικού που βγαίνει με καλές προϋποθέσεις μπροστά. Ένα σουτ πάνω στο Βανά, το νούμερο 44, έκανε όλη την προσπάθεια ο Νικόλας Γιάλουρος, ο βραχύσωμος ακραίος επιθετικός του Εθνικού, έκανε μια ωραία ενέργεια. Τελικά το σουτ που επιχείρησε έφτασε, πήγε στην αγκαλιά του Βανά Άλβες. Καταγράφεται όμως
1: να πω πολύ μισό λεπτάκι ότι εκτός από τον προβολέα που έχει καεί λόγω πτώσης κεραυνού, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα και οι κάμερες της αστυνομίας, και η εκτίμηση αυτή τη στιγμή ότι μάλλον δεν θα διεξαχθεί το σημερινό παιχνίδι στην Περιστερώνα. Αλλά περιμένουμε ακόμη, δεν έχουμε οριστική απόφαση για το μάτς της Ομόνιας 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιό.
0: Εντάξει, με όλα αυτά τα προβλήματα πώς να γίνει παιχνίδι και να έχουμε και άλλα προβλήματα, αντιλαμβάνεσαι Πανίκο. Εντάξει, άμα είναι λόγω του καιρού, το καταλαβαίνεις που δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Δηλαδή, εντάξει, να μην κάνουμε και εμείς εύκολη κριτική, γιατί είναι λόγω της κατάστασης.
1: Εντάξει, έπεσε κεραυνός τώρα, τι να συζητάμε.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, να μην είμαστε...
1: Όχι, δεν είναι. Εννοώ ακραίοι.
0: Ακριβώς. Κάνουμε, έχει πάρα πολλά θέματα που είναι στραβά και ανάποδα που μπορούμε να κάνουμε κριτική. Να δούμε προς την παλιά για τον Εθνικό. Το κοντρόλ του Βιλμάρ δεν ήταν εκείνο που θα ήθελε και μάζεψε. Το ήταν και ο Γιανκό κοντά του. Έκανε το κοντρόλ και η μπάλα κατέληξε στην κατοχή του Βανά Άλβες, ο οποίος βγήκε κοντά στην γραμμή της επαναστατικής και μάζεψε την μπάλα. Ήταν μια καλή έτσι επιθετική προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους, που όμως δεν έφερε ούτε καν τελική. Τώρα κρατάει, εντάξει, δεν είναι άσχημος ο Εθνικός, ο οποίος προφανώς ο Βέσκο κάνει και σχετικό rotation, γιατί σίγουρα η προσοχή του είναι παραπάνω στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας και πώς θα επιστρέψει αμέσως στην πρώτη κατηγορία. Τώρα κατεβάζει ο Μιχαηλίδης, δίνει για τον Βιλμάρ από αριστερά. Τώρα είναι ο Βάκνερ, η μπάλα πιο πίσω για τον Μιχαηλίδη, περιμένει δίπλα ο Άλβες, σπρώχνει ο Φόλια, δεν θεωρεί ότι έγινε φάουλ ο διαιτητής. Ο Λέμπι χάνει, κερδίζει ο Βάκνερ, από τα δεξιά είναι ο Βάκνερ, κάνει τη σέντρα για τον Βιλμάρ, βγαίνει άμυνα από τον Σαρφό, ο Λέλε διώχνει με το κεφάλι, ελέγχουν οι γηπεδούχοι την μπάλα. Δεν είναι καλή η πάσα από τον Άντερσον Κορέια και πάραγει να βγει τώρα μπροστά ο Εθνικός. Γίνεται μια σέντρα από τον Περδίο, η άμυνα βγαίνει, ελέγχουν και πάλι οι παίχτες του Άρη. Παλιά μπροστινή για τον Βέρτον, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα εκεί ο Παρλάτας, παραχωρεί το πλάγιο. 44 λεπτά, Άρης Εθνικός 2-0. Τα τέρματα στο 10 ο Λέμπης, στο 37 ο Παζέ. Πλάγιο out εκτέλεσε ο Άντερσον Κορέια, δημιουργός του και των δύο γκολ. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτός έδωσε και τις δύο assist, corner, από εκτέλεση corner το πρώτο, και η δεύτερη σέντρα ήταν από αριστερά, την οποία αξιοποίησε ο Παζέ. Τώρα είναι ο Λέλε. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό, μπορεί και να κρατήσει ακόμα ένα λεπτό ο διαιτητής για καθυστέρηση. Τώρα είναι ο Καλούλου για τον Σαρφό, και πάλι Καλούλου, Λέμπι. Ο Λέμπι αριστερά για τον Βέρτον, έξω από την περιοχή ο Βραζιλιάνος. Βέρτον για τον Κορέια. Ο Κορέια δίνει πιο πίσω για τον Λέλε. Και πάλι Κορέια. Συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά. Σήκωσε την πινακίδα και δεν τον είδα. Δούμε τον Άντερσον Κορέια που γυρίζει. Α, τι χάνει ο Λέμπι. Το έδωσε μπαλιά. Πάρτο βάλτο ο Άντερσον Κορέια και θα πιστωνόταν και τρίτη ασίστανε με τον γκολ. Ο Λέμπι όμως αστόχησε χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Χωρίς πίεση ουσιαστικά στο 45. Κλασική ευκαιρία για να γίνει το σκορ 3-0. Ξαναβλέπουμε την φάση, την πάσα με το αριστερό. Θέλησε να το κάνει λίγο θεαματικό ο Λέμπι και έβγαλε την μπάλα out. Είναι καθαρή η διαφορά δυναμικότητας, θα έλεγα. Να δούμε τώρα και πάλι τον Λέμπι, παρά αν και κάνει rotation ο Ρατσκόφ. Είπαμε, άφησε βασικούς έξω, προεξάρχοντος του πρώτου σκόρερ της ομάδας του Junior Εφαγκέ, που έβαλε 2 γκολ με τον Ολυμπιακό. Αυτός υπέγραψε το διπλό. Και τέλος του πρώτου ημιχρόνου, τελευταίο σφύριγμα από τον Νικόλα Ολιωτατή. Άρης Εθνικός Άχνας 2-0 με τα δέρματα του Λέμπι στο 10 με κεφαλιά και του Παζέ στο 37 μετά από σέντρα του Άντερσον Κορέια. Όπως και το κόρνερ ήταν σέντρα του Άντερσον Κορέια. Πριν από ένα λεπτό χάθηκε κλασική ευκαιρία από τον Λέμπι για το 3-0. Τα λέμε σε ένα τέταρτο για το δεύτερο ημίχρονο, Πανίκο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. 2-0 μπροστά αποτέλεσμα ημιχρόνου για τον Άρη απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Είμαστε στις καθυστερήσεις του άλλου παιχνιδιού. Ο Σπάρτακος με την Κράσαβα, οι φιλοξενούμενοι της Κράσαβα, προηγούνται 1-0 με το γκολ του Μπρόντμπι από το 73ο. Να πω, έχουμε ημίχρονο στο μπάσκετ, στο FIBA Euro Cup. Ο κεραυνός προηγείται στη Σλοβακία της Nitra Blue Wings με 45-37. Και πάμε στην Περιστερώνα, εκεί όπου έχουμε τον συνάδελφο Λουί Νικολάου, να μας πει κατά πόσο θα έχουμε παιχνίδι ή όχι μετά την πτώση κεραυνού στον πυλώνα, ενός εκ των πυλώνων εκεί στο γήπεδο. Με τρεις προβολείς δεν κόβουμε δρόμο, έτσι Λουί?
2: Όχι, δεν κόβουμε σίγουρα δρόμο. Έχει καεί ο προβολέας, δεν μπορεί να...
1: Με τέσσερις και έχουμε θέμα φωτισμού, ναι. Πόσο μάλλουμε τρεις.
2: Ακριβώς. Ναι, έχει θέμα, δεν μπορεί να επιδιωρηθεί αυτή τη στιγμή. Από ό,τι μαθαίνουμε, υπάρχει και ένα θέμα με το σύστημα ασφαλείας μετά τον κεραυνό και οι κάμερες εκεί της αστυνομίας δεν δουλεύουν. Το γήπεδο ήταν καλό, υπήρχαν κάποια σημεία που είχαν πέσει έτσι πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, αλλά φαίνεται ότι με την παράδοση του χρόνου θα μπορούσε να γίνει ο αγώνας. Ο κεραυνός χάλασε τα σχέδια των δύο ομάδων, που φαίνεται ότι θα μείνουν στον αγωνιστικό χώρο Μανίκο για να κάνουν προπονήσεις, αφού έχουν έρθει και οι δύο ομάδες. Η δύο ομάδα της Ομονίας 29 Μαΐου έχει ξεκινήσει κάποια sprint, δεν έχουν πάει στα...
1: Είναι οριστική αυτή η απόφαση ή περιμένουμε?
2: Ναι, φαίνεται, όπως μας έχει ενημερωθεί και ο πρόεδρος της Ομονίας, φαίνεται ότι πάμε για διακοπή και μάλλον σε δύο εβδομάδες θα, από ό,τι μας είπαν, θα υπάρξει ο ορισμός του παιχνιδιού.
1: Να ξαναδώ
2: πότε... Ετοιμάζονται τώρα και οι συναδέλφοι της Κέβολνετ, βλέπω τον Κωνσταντινό Κλάρκ, να ετοιμάζεται να πάρει δηλώσεις. Δεν ξέρω αν θες να πας και εκεί με κάτι πιο επισήμο.
1: Ναι, αν έχουμε ναι, κάπου δηλώσεις, γιατί όχι. Οπότε, ναι. Λουί, κρατάμε ότι το παιχνίδι μάλλον έχει αναβληθεί και περιμένουμε την οριστικοποίηση του από κάποιον υπεύθυνο.
2: Από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι της Ομονίας 29 Μαΐου, δεν μπορεί να γίνει. Το βλέπω και έχει αλλάξει και η προθέρμανση. Ενώ έκαναν προθέρμανση οι ομάδες, έχουν αλλάξει την ροή των πραγμάτων, έχουν ξεκινήσει η προπόνηση, για να μην πάει χαμένη και η αγωνιστική τους.
1: Και το ερώτημα είναι, θα προλάβουν να το φτιάξουν μέχρι την Κυριακή, γιατί είναι και το παιχνίδι, υποδέχεται την ανόρθωση. Ναι.
2: Πάντως έκαναν τις προσπάθειες τους, ήταν αδύνατο από την αρκετή ώρα που εδώ και μια ώρα προσπαθούσαν οι άνθρωποι να φτιάξουν το πρόβλημα. Έγιναν όλα κανονικά και το ζέσταμα και οι διαιτητές βγήκαν για ζέσταμα. Επιθεωρήθηκε και το γήπεδο που είχαν πέσει κάποιες βροχές. Οπότε φαίνεται πως πάμε για αργότερα. Λογικά θα κάνουν τις προσπάθειες τους για να είναι έτοιμοι για τον αγώνα του Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε σε λίγο το ρεπορτάζ. Αν έχει κάποιον άνθρωπο, ναι, αν έχει κάποιον άνθρωπο ο οποίος...
2: Ζητήσαμε, απλά ναι, επειδή είναι αυτή τη στιγμή όλοι στο πόδι, προσπαθούν να οριστικοποιήσουν την απόφαση και είναι λίγο έτσι, τους έπιασε όλους εξαπρόπτου.
1: Φυσιολογικό, εντάξει, τώρα δεν είναι και το πρώτο πράγμα που περιμένεις να πέσει κεραυνός.
2: Αλλά είναι, προτρέχουν εδώ ένα πράγμα. Νομίζω αν πας στο κανάλι της Κέβολνετ τώρα γίνονται δηλώσεις.
1: Α, έχουμε ήχο, έχουμε εικόνα, για να ακούσω, βάλε ήχο Αντώνη.
3: Είναι οριστική απόφαση, Άρη, δεν θα εξαχθεί.
1: Λουί μου, σε ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Για χαρά.
3: Πάνω πολεμιδιών, λόγος οι οποίοι προανάφερες, αλλά δίπλα μου είναι ο Κυριάκος Καρατζάς, Γενικός Γραμματέας της Ομονίας 29 της Μαΐου. Θα μας πει φυσικά περισσότερα, Κυριάκο, είναι οριστική απόφαση, δεν θα δεξαχθεί το παιχνίδι. Ποια ακριβώς είναι η ενημέρωση?
4: Μάλιστα, δυστυχώς η κακοκαιρία μας αναγκάζει να μην μπορούμε να θα διεξαχθεί ο αγώνας. Έχει μετά από το συγκεραυνού σε κεραίες και στους προβολείς του σταδίου υπάρχει πρόβλημα με, με τα ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Έχουν καεί επίσης οι κάμερες ασφαλείας του σταδίου. Ο προβολέας ο ένας δεν λειτουργεί, οπότε είμαστε σε αυτήν το σημείο τώρα να μην μπορούμε να
3: συνεχίσουμε. Να διεξαχθεί ο αγώνας. Και τι θα αποφασιστεί, αν θα διεξαχθεί αύριο ή στις επόμενες μέρες?
4: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα διεξαχθεί στις επόμενες μέρες ο αγώνας, όχι αύριο, στις επόμενες μέρες. Θα περιμένω από την Ομοσπονδία να ορίσει τον αγώνα ξανά.
3: Σε ευχαριστώ, Κυριακό. Να σε καλά. Αυτά από τον...
1: Ακούσαμε λοιπόν από τον Γενικό Γραμματέα της Ομόνοιας 24 Μαΐου ότι είναι οριστική διακοπή και θα περιμένουν ενημέρωση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου πότε θα οριστεί το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, Ομόνοια 24 Μαΐου, ΑΕΠΟ Λεμιδιών, λόγω πτώσης κεραυνού στον προβολέα και σε κεραίες, το παιχνίδι έχει ματαιωθεί και θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες πότε θα οριστεί ξανά, έτσι ώστε για να προχωρήσει και ο θεσμός του κυπέλου στην πρώτη φάση. Μιας και μιλάμε πρώτη φάση, όπου να έχουμε το τέλος του πρώτου αγώνα. Ο Ντελούκας έχει σκοράρει στις καθυστερήσεις και κάνει το παιχνίδι 2-0 υπέρ της Κράσαβα. Είναι μια αναμέτρηση με 14 λεπτά χρόνο καθυστέρησης. Είπαμε ότι είχαμε περίπου ένα δεκάλεπτο διακοπή λόγω βροχής, εξού και η μεγάλη καθυστέρηση που προκύπτει. Λογικά είναι τα 4 λεπτά του παιχνιδιού και τα άλλα 10 λόγω της διακοπής. Η Κράσαβα λοιπόν προηγείται 2-0 μέχρι στιγμής και θέλουμε άλλα περίπου 8 λεπτά για το τέλος της αναμέτρησης κόντρα στον Σπάρτακο.

0: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στην Λεμεσό στο ΑΜΕΓΑ, εκεί όπου ο Άρης προηγείται 2-0 του Εθνικού Άχνας.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
4: buysellcyprus.com. Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Θωρακίστε το ανασωπητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανασωπητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική προέλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
6: Με 39 και 99 ευρώ
7: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα

0: και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
4: Η μακαρενοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας, πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά, το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις: μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you.
5: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
6: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
8: Ανάμειχτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ. Ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι κι αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy. Κάθετος Mastercard Competition.
10: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita, ένα με σένα.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Sport FM στους 90.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Πάμε γήπεδο. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Σπορ FM 95. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο παιχνίδι κυπέλου και ένα δεν θα διεξαχθεί καθόλου και θα τα πάρουμε με την σειρά. Η Κράσαβα κέρδισε εκτός έδρας τον Σπάρτακο Κιτίου με 2-0. Τα γκολ σημείωσαν Μπρόντμπι στο 73ο και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντελούκας. Ο Άρης προηγείται 2-0 στο ημίχρονο του Εθνικού Άχνας. Το παιχνίδι στην Περιστερώνα ανάμεσα στην Ομόνια 29 Μαΐου και την ΑΕΠ Πολεμιδιών έχει ματαιωθεί, γιατί είχαμε πτώση κεραυνού στον προβολέα και προκάλεσε ζημιές και στις κεραίες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν και οι κάμερες της αστυνομίας να μην είναι σε λειτουργία. Έχει αποφασιστεί η ματαίωση του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να περιμένουμε τις επόμενες ώρες ή ημέρες πότε θα οριστεί εκ νέου από πλευράς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Να πω ότι έχουμε ξεκίνημα και σε δύο παιχνίδια στο Champions League, παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 8 παρατέταρτο. Η Κόμο προηγείται 1-0 της Φέγενορτ εκτός έδρας, στην Ολλανδία είναι το παιχνίδι, με τον Διαό προηγείται 1-0, το γκολ πριν από λίγο στο 18ο λεπτό. Το άλλο μας της ημέρας, η Λίβερπουλ είναι στο 0-0 μαζί με την ΛΑΣΚ στην Αυστρία το παιχνίδι. ΛΑΣΚ Λίβερπουλ 0-0, η Κόμο

0: Η κυπριακή ομάδα πάει για δεύτερη νίκη. Στις 8 ξεκινάει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο ΑΜΕΓΑ ανάμεσα στον Άρη και τον Εθνικό Άχνας. Και θα πάμε εκεί στον Πόλη Χαραλάμπος, ο οποίος θα μας δώσει και τις αλλαγές που πραγματοποιούν οι δύο ομάδες.
1: Ναι, πέρασε ο Χάμπος Χαραλάμπος για την ομάδα του Άρη. Και έφυγε ο Αργύρης Παναγιώτου. Απλώς δεν πρόλαβα να δω την αλλαγή, θα τη δούμε στην πορεία που έκανε, που έκανε και ο Εθνικός. Τώρα μπορεί να βγάλει και στο ηλεκτρονικό πίνακα κάποια αναφορά. Ο Χάμπος Χαραλάμπος λοιπόν περνά 2-0 ο Άρης, που είναι, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων
0: και μπήκε το 8 Ισμαήλ. Δεν ξέρω αν είναι Ισμαήλ.
1: Αυτό είναι ο Ισμαήλ, Αμίρ Ισμαήλ.
0: Μπήκε ο Αμίρ και έφυγε το 31 ο Παουλίνιο.
1: Α, εντάξει, ο Παουλίνιο. Εντάξει, μία αλλαγή.
0: Όχι, έχουμε και δεύτερη από ό,τι βλέπω. Και ο Πασαρδής το 24 μπήκε στην θέση του Φίγιο Σόουζα. Το 6 έφυγε.
1: Ναι.
0: Άρα
1: ναι,
0: έχουμε δύο αλλαγές.
1: Ο Μαρσέλο Φίγιο Σόουζα, ναι. Δύο αλλαγές λοιπόν και ο Εθνικός. Μία αλλαγή ο Άρης. Μπήκε ο Χάμπος Χαραλάμπους, έφυγε ο νεαρός Αργύρης Παναγιώτου και είμαστε ήδη στο πρώτο λεπτό, 2-0 το αποτέλεσμα. Πλέον κανονικά θα είχαμε και δεύτερο παιχνίδι αυτή την ώρα. Μας τα είπε ο Πανίκος Κωνσταντίνου ότι λόγω του καιρού, θα δούμε τη φάση αυτή λόγω του καιρού στην Περιστερώνα, επηρεάστηκε ο ένας προβολέας με ένας στήλος του προβολέα με προβολή στο Περιστερώνα και δημιουργήθηκαν και άλλα προβλήματα και ως εκ τούτου έχει αναβληθεί. Είδα και τα αντανακλαστικά της ομάδας των Βολεμιδιών, γιατί πριν από δύο λεπτά έβαλαν και ανάρτηση στο Facebook ότι το παιχνίδι έχει οριστικά αναβληθεί. Να δούμε, το προσπαθεί να κλέψει εκεί ο Βέρτον, κάνει επιθετικό φάουλ ο Βραζιλιάνος επιθετικός πάνω στον NJI και έχουμε φάουλ για τους φιλοξενούμενους στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Εντάξει, πλέον θα είναι σαν φιλικό το παιχνίδι, εκτός εάν ο Εθνικός βάλει κάποιον γκολ νωρίς και πιστέψει ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ομάδα του Άρη. Κάνει φάουλ το νούμερο 8. Είναι, είπαμε, ο Ισμαήλ που πέρασε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.
0: 2-0 μπροστά ο Άρης. Να πω πολύ και στους φίλους ακροατές ότι δύο λεπτά αργότερα έχει σοφαρίσει η Φέγενορτ. Έχει κάνει το μάτς 1-1 απέναντι στην Κόμο. Στο 18ο λεπτό ο Ντιαό για τους φιλοξενούμενους. Ο Ζεγκιέλ στο 20ο ισοφάρισε για τους γηπεδούχους. Εμείς θα πάμε και στην Ιταλία και όπου έχουμε τον καλό συνάδελφο τον Γιαννάκη Χριστοδούλου να μας πει τι έχει πει στην συνέντευξη τύπου ο Σαπίντο εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού για την League Face του Conference League απέναντι στην Αταλάντα. Σε χαιρετώ, Γιαννάκη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα αυτή την φορά από το New Balance, το πολύ ωραίο γήπεδο πραγματικά. Από το 19 μέχρι το 24 έγινε πλήρη ανακαίνιση, είναι εντυπωσιακό. Στείλαμε στο σελίδα μας, θα μπορούν οι φίλοι του Sport FM να το δουν, το τι πάρα πολύ ωραίο γήπεδο είναι. Πάρα πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες, ελπίζω και στο νησί μας όλα να κυλήσουν ομαλά.
0: Προς το παρόν όχι τόσο ομαλά, έχουμε πάρα πολλές βροχές και ματέωση ενός παιχνιδιού λόγω πτώσης κεραυνού στον πυλώνα, τον ένα από τους τέσσερις πυλώνες από τους προβολείς του γηπέδου. Και έτσι ματαιώθηκε το παιχνίδι της Ομόνοιας 29 Μαΐου με την ΑΕΠ Πολεμιδιών. Απλώς ενημερώνω και σένα.
2: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά στο νησί μας με αυτό το καιρικό φαινόμενο που είναι έτσι περαστικό, ελπίζω. Όπως ανάφερα, είναι πάρα πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Εδώ και περίπου αύριο σε μια ώρα θα είναι, και έτσι λένε οι πληροφορίες, και ακόμη καλύτερες οι καιρικές συνθήκες. Ξεκίνησε ο κύριος Σαπίντο στην δημοσιογραφική διάσκεψη με ερωτήσεις και ανάφερε χαρακτηριστικά: είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι. Καταφέραμε μέσα σε 3 χρόνια να είμαστε στην Ευρώπη. Αυτή τη φορά στο League Face του Conference League θα παλέψουμε για κάτι θετικό, όπως κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια, απέναντι σε μια ομάδα με τρομερό ρόστερ, με ένα τρομερό προπονητή, με εμπειρίες που θέλουν και είναι από τις διεκδικητές για να πάρουν το τρόπαιο. Όμως εδώ εμείς ήρθαμε για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Σε όλα τα παιχνίδια, απέναντι σε όποια και απέναντι και στην αυριανή που είναι σπουδαία ομάδα Αταλάντα, έχουμε ένα στόχο να κερδίζουμε τα παιχνίδια και αυτό θα προσπαθήσουμε και στο αυριανό παιχνίδι, ούτως ώστε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν φοβόμαστε, είμαι χαρούμενος, βλέπω τους προπονητές μου να είναι χαρούμενοι και να τα δίνουν όλα στις προπονήσεις. Είναι πολύ καλό.

0: εδώ και ξέρω ότι πρέπει να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που όταν δεν έχουμε την μπάλα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορη η ομάδα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν και αυτοί αρκετά παιχνίδια στα πόδια τους. Είδαμε και το τελευταίο παιχνίδι, είδα 3 με 4 παιχνίδια και πιστεύω ότι ο προπονητής ίσως να πραγματοποιήσει κάποιες αλλαγές. Ενώ όσο αφορά σε σχετική ερώτηση του Sport FM 95 αν έχει αποφασίσει για το αρχικό σχήμα, είπε ναι, είχαμε μόνο έτσι μετά το τελευταίο μας παιχνίδι ακόμη μια προπόνηση και σε λίγο θα είναι τελευταία για να δούμε κάποια πράγματα και να αποφασίσουμε. Όσο αφορά τον κόσμο, πάλι σε ερώτηση του Sport FM 95, 300 θα είναι αύριο στο New Palace Arena εδώ στην Ιταλία. Δήλωσε χαρακτηριστικά, τι να πω για αυτόν τον κόσμο, είμαι λίγο καιρό στην ομάδα, κατακτήσαμε 2 τίτλους, είμαι περήφανος, πιστεύω σε αυτή την ομάδα, δέθηκα με την ομάδα και θέλω να παραμείνουν κοντά μας για να κατακτήσουμε όσο περισσότερους τίτλους και να είναι σίγουροι ότι θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος. Ήταν και στη διάσκεψη τύπου ο Νικόλας Ιωάννου, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν έπαιξα σε ψηλό επίπεδο, γνωρίζω όμως ότι οι Ιταλοί έχουν καλή προπόνηση, είναι αρκετή γρήγορη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αυτό που μίλησα με τους συμποδοσφαιριστές μου. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στα αποδυτήρια και δεν έμεινε συνάδελφος, τον ρώτησε αν με τις καλές του εμφανίσεις θέλει να επιστρέψει ξανά στο εθνικό συγκρότημα. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να έχει θέση στο εθνικό συγκρότημα της χώρας του. Εγώ είμαι έτοιμος και ευελπιστώ ότι σιγά σιγά θα επανέλθω και στο εθνικό συγκρότημα της χώρας μου. Αυτά έτσι λέχθηκα στη δημοσιογραφική διάσκεψη. Πρέπει να πούμε, επανήκω, ότι φίλες και φίλοι του Sport FM 95 ήταν κατάμεστη αίθουσα από Ιταλούς δημοσιογράφους. Προηγήθηκε βεβαίως, δεν ξέρω αν έχεις αναφέρει στους φίλους τι ανάφερε και ο προπονητής, το πολύ μεγάλο όνομα, ο Σάρι.
1: Όχι, το φύλαξα για σένα, να μας τα πεις εσύ που είσαι εκεί.
0: Ναι, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι αύριο δεν παίζουμε με Πάφο, παίζουμε με μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που έχει αρκετή εμπειρία, με αρκετούς Πορτογάλους και Βραζιλιάνους στη σύνθεσή της. Είναι πολύ γρήγορη ομάδα, πόσο ακόμα για τον Νταβίντ Λουίς που ήταν και μαζί. Κατακτήσαμε το ευρωπαϊκό, το Europa League. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δέθηκε με την ομάδα και πάνω απ' όλα είναι και πολύ καλός χαρακτήρας και ξέρω και γνωρίζω ότι στο αυριανό παιχνίδι θα αντιμετωπίσουμε αρκετές δυσκολίες, δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ομάδας της Αταλάντας που προέρχεται από νίκη 3-1, 2 γκολ πέτυχε ο Κρίστοβιτς, 2 ποδοσφαιριστές είχαν πρόβλημα τραυματισμού, θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή, όμως πιάνω αυτό που είπε ο κύριος Σαπίντο, έχουν αρκετά παιχνίδια στα πόδια τους, έχουν 2 ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση και ίσως στο αυριανό παιχνίδι να έχει κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Δήλωσε χαρακτηριστικά για την ομάδα της Αταλάντας. Αν θέλεις, Πανίκο, να κάνουμε και μια πρόβλεψη για το αρχικό σχήμα που ίσως να παρατάξει στο αυριανό παιχνίδι ο κύριος Σαπίντο.
1: Ναι, την θέλω. Δώσε μου μισό λεπτό να πω ότι η Λίβερπουλ προηγείται 2-0. Την ώρα που μιλούσες είχε βάλει 2 γκολ μέσα σε ένα δίλεπτο. Θα τα πούμε στην συνέχεια για τη Λίβερπουλ. Απλώς ενημερώνω 2-0 μπροστά στην Αυστρία κόντρα στην ΛΑΣΚ. Πες μας για την εκτίμησή σου για την ενδεκάδα.
0: Η εκτίμηση μου είναι ότι κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μαγιέσκι, από εκεί και μπρος στο δεξί άκρο θα είναι ο Μπρούνο, στο αριστερό ο Νικόλας Ιωάννου, Μαέ με Νταβίντ Λουίς, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, να θυμίσουμε ότι ο Γκολτάρ και ο Εν Καμαλέου έμειναν στην Κύπρο, αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού. Στον χώρο του κέντρου θα είναι η Πέπε Σούνιτ και λίγο πιο μπροστά ο Ντράκομιρ. Μπιέλ στο ένα φτερό, δηλαδή στο αριστερό φτερό, στο δεξί φτερό θα είναι ίσως να ξεκινήσει από την αρχή ο Κορέια και ο Λέλε στην κορυφή της επίθεσης. Πάντως και ο Κίνα και ο Γκούγκα διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα για την ομάδα της ΕΠΑΠΟΥ στο αυριανό πρώτο παιχνίδι στο Link Face του Conference Link από την Ιταλία στον Μπέργαμο απέναντι στην Αταλάντα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιαννάκη. Καλή διαμονή, καλή μετάδοση αύριο. Θα έχεις την ευκαιρία να τα πεις και με τους συναδέλφους. Ναι, πάμε στον Πόλη Χαραλαμπούς.
2: Εδώ είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία από τον Άντερσον Κορέια μετά τις 2 ασίς να χρηστεί και σκόρερ, αλλά έκανε σπουδαία επέμβαση ο τερματοφύλακας του Εθνικού, ο Ιωακίμ Τούμπα, στην κλειστή του γωνία. Στο δυνατό σουτ από τον Κορέια το έβγαλε, έβγαλε βασικά την μπάλα σε κόρνερ. Πολύ καλή φάση, έκανε χέρι νομίζω εδώ Λέμπη, αν και δεν το είδε ο Λιωτατής και διαμαρτυρήθηκαν οι του Εθνικού.
1: Σε ποιο λεπτό είμαστε?
2: Είμαστε στο 55, αλλά είχαμε μια τρίλεπτη διακοπή, σημαίνει θα έχουμε καθυστερήσεις. 2-0 το αποτέλεσμα. Τώρα έχουμε και πάλι μια διακοπή.
1: Να την εκμεταλλευτούμε, να δώσω μέχρι στιγμής αποτελέσματα πόλη. Να πω ότι για το Champions League Feyenoord Como σχεδόν στο ημίωρο είναι 1-1. Επίσης η Liverpool προηγείται 2-0 εκτός έδρας της, της Λίσκ. Βάζει γκολ τώρα. Α, όχι, έχει ακυρωθεί. Έβαλα γκολ η Αυστριακή, αλλά έχει ακυρωθεί το γκολ. Να πω ότι τα γκολ της Λίβερπουλ ο Αραούχο μετά από ασίστ του Κώστα Τσιμίκα στο 22ο και στο 24ο ο Μπαρκολά μετά από ασίστ του Κούμα, του συμπατριώτη μας, ο οποίος έχει επιλέξει την Εθνική Ουαλίας. Στο μπάσκετ επίσης ο Κεραυνός, αν μου κάνει το χατήρι το κομπιούτερ, ναι, στο προηγείται, συνεχίζει να προηγείται. Είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο της Nitra Blue Wings στην Σλοβακία, εκτός έδρας στο παιχνίδι, 61-54 μπροστά ο Κεραυνός. Έχουμε ξεκίνημα επίσης το παιχνίδι της ΑΕΚ Λάρνακας, επίσης για το FIBA Euro Cup. Η ΑΕΚ είναι πίσω στο σκορ με 21-12 απέναντι στην Τζίκη Βαρσοβίας. Το παιχνίδι είναι προς το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Επίσης για το Euro Cup ο Άρης Θεσσαλονίκης προηγείται 25-15 της Ντερθώνα Μπάσκετ. 25-15 μπροστά ο Άρης, επιστρέφουμε και πάλι κοντά σου.
2: 57 λεπτά εδώ, 2-0 το αποτέλεσμα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Εθνικός με τον καλύτερο του παίχτη, τον παίχτη που ξεχωρίζει τον Βάκλερ, θέλησε να βγει μπροστά, αλλά έχασε την μπάλα στη συνέχεια. Τώρα είναι ο Χάμος Χαραλάμπους που με πέρασε το δεύτερο ημίχρονο. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου κάθε την πάσα για τον Βέρτον, αλλά έχει πίεση από δύο παίκτες, κρατάει ο Βραζιλιάνος. Ωραία πάσα για τον Παζέ. Βγήκε η άμυνα, ξανακέρδισε εκεί ο Παζέ. Για να δούμε, θα το κάνει τον Κολόκι. Το βγάζει ο Τούμπας, εκείνεται τώρα το 3-0. Έκανε τον πολύ καλή επέμβαση ο Ιωακίμ Τούμπας, αλλά έβαλε και ο Βέρτον γκολ. Ο Βέρτον έβαλε γκολ αφού πήρε το rebound στο 57, νομίζω κάνει κίνηση ότι φεύγει η Καρτεμιά, κάτι έτσι πήγε να κάνει στο 57, 3-0 εδώ. Εντάξει, νομίζω ότι πλέον ξέρουμε ακόμα μια ομάδα μετά την Κρασάβα Εν Ύψωνα, η οποία προχωρά στο κύπελο Coca-Cola, είναι ο Άρης. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Ο Παζέ εκεί που έκλεψε την μπάλα, μπήκε το Ολέμπι, πλάσαρε με το πόδι, το κόψε ο Τούμπας και μετά ήταν εύκολη η δουλειά για τον Βέρτον για να πλασάρει. Ουσιαστικά στην αντιπεράσπιστη εστία με την έννοια ότι ήταν κάτω ακόμα ο τερμανοφύλακας, ο Τούμπας, και περιμένουμε να ελεχτεί όπως όλες οι φάσεις. Χαμογελαστός ο Βέρτον, ο οποίος επαναλαμβάνουμε παίζει με την ΑΕΚ την Κυριακή, αλλά θα κάτσει με την ΑΕΛ την μεθεπόμενη αγωνιστική. Ξέρω, περιμένουν ακόμα, δεν ξέρω τι έγινε, αν έγινε κάποιο φάουλ ίσως, δεν νομίζω για offside, αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο είναι για φάουλ. Ο Λιωτατής περιμένει τον βαρίστα που είναι ο Ανδρέα Τσαμπαλάς, όχι συγγνώμη, ο Κωνσταντίνος Φωτίου, ο Τσαμπαλάς είναι ο βοηθός του. Είναι σε επικοινωνία, για να δούμε, ξεψαχνίζουν την φάση. Πάντως ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ χτες είπε ότι έχουμε πρόβλημα με το ΒΑΡ. Φυσικά δεν μιλάμε για αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό άλλωστε και ήδη έφεραν και τον πρώτο ξένο βαρίστα που έκανε δύο παιχνίδια, του Αποέλ Σαλαμίνα και το Ανόρθωσης Πάφος FC. Αλλά πόση ώρα να ελέγξουν μια φάση τώρα, έχουν περάσει και 2,5 και λεπτά. Δηλαδή έχουμε πάει στο 60. Σημειώσαμε τον γκολ στο 57 και είμαστε στο 60. Τόσο ψήρισμα ας πούμε, εντάξει, καλά κάνουν, τη δουλειά τους κάνουν, αλλά περιμένουμε ακόμα. Εντάξει, αγωνιά και ο Βέρτον, θα έλεγα, όχι, είναι γκολ. Δείχνει σέντρα τελικά ο Λιωτατής, Και έτσι ο Βέρτον τελικά είναι ο παίκτης που έκανε το 3-0. Και είχαν συμμετοχή στη φάση και οι άλλοι δύο σκόρερ. Ο Λέμπι που έκανε το πρώτο σουτ που απέκρουσε ο Τούμπας. Ο Παζέ ήταν αυτός που ξεκίνησε τη φάση. Θα κάνει αλλαγή ο Βεσκό. Το 16 είναι ο Αντώνης Χριστάκη. Και φεύγει ο Βάκνερ. Για να τον έχει έτοιμο φυσικά στο πρωτάθλημα. Ο Χριστάκη πλέον μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η τρίτη αλλαγή που κάνει ο Βέσκο Μιχαήλοβης. Έγινε η σέντρα με 3,5 λεπτά καθυστέρηση. Επαναρχίζει το παιχνίδι. Θα έχουμε αρκετό χρόνο στο τέλος. Αν υπολογίσουμε ακόμα 3 και λεπτά πριν από λίγο, τότε πάμε στα 6 τουλάχιστον λεπτά καθυστερήσεις. Το σκορ φυσικά, τώρα φυσικά ο διαιτητής, επειδή αν δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό και είναι 3-0 και παραπάνω, πιθανόν να μείνει τόσο σχολαστικός μετά στις καθυστερήσεις. Η μπάλα πάει πίσω, έχει χάσει το ενδιαφέρον του το παιχνίδι. Προς την παλιά κρατάνε οι φιλοξενούμενοι. Τώρα είναι το 25 που κρατάει την μπάλα ο Ρόμπιναντ. Κρατάει, δίνει πάσα αριστερά εκεί που είναι ο Κουσάπας. Και ο πίσω για τον Χριστάκη που πέρασε πριν από λίγο, Κουπαρίς. Με συγχωρείτε, Κούμπαρης, όχι Κουπαρίς. Ο Κουμπαρίς τώρα είναι για τον Εντζάι. Βάζουν πίεση ψηλά οι παίχτες του Άρη για να κλέψουν. Φτάνει ο Φόλια μέχρι και τον τερματοφύλακα να του βάλει πίεση. Ο Τούμπας δίνει για τον Μιχαηλίδη, διώχνει αναγκαστικά ο Τούμπας, δεν επιχειρεί να κάνει πάσα. Τώρα είναι η μπροστινή παλιά, ελέγχει ο Γιανγκό. Εύκολο το βράδυ για τους αμυντικούς του Άρη σήμερα απέναντι στον Εθνικό. Ο Καλούλου για τον Γιαγκό, 62 λεπτά στο ΑΜΕΓΑ, Άρης 3, Εθνικός Άχνας 0. Και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου είπαμε το δεύτερο εισιτήριο θα το πάρει η ομάδα της Λεμεσού. Το πήρε και ο Ύψωνας, η Κρασάβα Ένι Ύψωνα, η οποία δεν είναι η πρώτη νίκη που πετυχαίνει στη φετινή σεζόν, γιατί στο πρωτάθλημα έχει 5 ήττες σε εισάρτημα παιχνίδια.
1: Έχει βάλει και τρίτο γκολ η Λίβερπουλ με τον Μπαρκολά. Προηγείται 3-0 μέσα στην Αυστρία της ΛΑΣΚ και καθαρίζει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Στο 22ο Αραούχο μετά από ασίστ του Τσιμίκα, στο 24ο Μπαρκολά μετά από ασίστ του Κούμα και στο 37ο και πάλι ο Μπαρκολά μετά από ασίστ του Βίρτς. Οπότε μένουμε κοντά σου. 3-0 ο Άρης, 3-0 και η Λίβερπουλ.
2: Ναι, δεν θα έχουμε ίσως μεγάλη έκπληξη απόψε. Ευκαιρία τώρα γιατί θα περάσει ο Άλεξ Αρφό. Παίζει άμυνα και δεν επιτρέπει να πάει μπάλα στον Ρομπινάντ που ήταν έτοιμος για να πλασάρει ή να κάνει κεφαλιά προς την εστία. Γιατί ήταν χωρίς πίεση. Μένει κάτω τώρα παίχτης του Εθνικού προς την ύπαλια για τον Παζέ. Ο Παζέ μπαίνει ωραία και πλασάρει με το σώμα ο Τούμπας, παραχωρεί το κόρνερ.
1: Και να πω ότι έχει ισοφαρίσει στο τέλος της τρίτης περίοδου η Νίτρα Blue Wings στον Κεραυνό, 63-63 με το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον τέταρτο δεκάλεπτο στη Σλοβακία ανάμεσα στην Νίτρα και τον Κεραυνό Στροβόλου. Ο λόγος και πάλι σε σένα πολύ.
2: Εδώ στο ΑΜΕΓΑ Πανίκο είμαστε στο 64 και έχει κερδίσει κόρνερ η ομάδα του Άρη. Ακόμα μια ευκαιρία από τον Παζέ, τον σκόρερ του δεύτερου γκολ της ελαφράς ταξιαρχίας, που περιμένουμε έτσι με ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάρει τα πάνω της στην πορεία και θα θυμίσει την ομάδα που έκανε σπουδαία πράγματα, όχι πέρσι, για 2-3 χρόνια από το 21 μέχρι και το 24 θα λέει κανείς. Γιατί η περσινή χρονιά ήταν αποτυχημένη. Τώρα υπάρχει και γι' αυτό αποφάσισε ο ιδιοκτήτης να αλλάξουν να πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Οι δύο πήγαν στην Ομόνια, ο Μαγιαμπέλα το Γενάρη και ο Μοτνόρ τώρα το καλοκαίρι. Πουλήθηκε μάλιστα και για 1 εκατομμύριο.
1: Τι περιμένει κάτι.
2: Μα πάλι κάτι ελέγχεται ξανά. εξελέγχεται για πέναλτι η Μπανίκο.
1: Η μπάλα πάντως χτυπάει στο κεφάλι του τερματοφύλακα. Δεν ήταν.
2: Δεν ξέρω που ήταν το πέναλτι εδώ.
1: Τέλος πάντων, να πω.
2: Είναι απίστευτα σχολαστικοί πάντως οι βαρίστες. Πρέπει να τονίσουμε αυτό και μπορεί να πει ότι θέλει.
1: Ναι. Να πω ότι δεν είναι καλό το ξεκίνημα της ΑΕΚ στην Πολωνία. Η Τζίκη μπαίνει με ένα επιμέρους σκορ 6-0 και προηγείται 35-14 της ΑΕΚ στο ευρωπαϊκό της παιχνίδι. Ακόμη περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο βαρίστας. Τίποτα δεν έχει από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
2: Όχι, όχι, εκτελέστηκε ήδη και το κόρνερ, γιατί βλέπετε και εσείς την εικόνα με κάποια δευτερόλεπτα ναι. καθυστέρηση μέχρι να βγει η εικόνα στην Cita Vision. Εδώ ήδη παίζουν την μπάλα οι αμυντικοί μαζί με τον τερματοφύλακα. Είμαστε στο 66, 3-0 είναι το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα και η μπάλα πάει στον στόπερ τον Εντζάι. Τώρα ο Χάμπος Χαραλάμπους που επέστρεψε στη δράση στο μάτς με τον Ολυμπιακό, είχε μείνει για μερικές εβδομάδες, είχε χάσει και τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Τα τρία παιχνίδια. Τώρα είναι υπάρχει offside. Ο Βέρτον ήταν σε θέση offside. Ο ακραίος επιθετικός, ο οποίος παίζει δεξιά εδώ και λίγα λεπτά. Και θα κάνει δύο αλλαγές. Ένα λεπτό να δούμε και τις αλλαγές. Το 21.
1: Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές, μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε την σούμα για ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Σε εξέλιξη, ο Άρης Θεσσαλονίκης προηγείται της Ιταλικής Ντερθώνα με 33-25. Το παιχνίδι είναι στο δεύτερο του δεκάλεπτο. Η Τσίνσκι κόντρα στην ΑΕΚ είναι στο 35-44. Ο Κεραυνός με την Νίτρα Blues Wings προηγείται 2 πόντους, ένα καλάθι δηλαδή, 65-63 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου. Και όσο αφορά

δύσκολο να πάει όπως πήγε ο Μπαμπίκα κοντά 3 εκατομμύρια στη Γαλλία, γιατί τότε ο Άρης είχε παίξει και στους ομίλους του Europa League όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα. Να δούμε την μπροστινή παλιά. Θα γίνει η σέντρα στην περιοχή. Ο Χάμπος Χαραλάμπους κάνει τρίπλες, κάνει και το σούτ. Ο Τούμπας μαζεύει. Δεν ήταν πολύ δυνατό το σούτ από τον Χάμπο Χαραλάμπους που θέλησε να τελειώσει μόνος του τη φάση. Στο 69 Άρης Εθνικός Άχνας 3-0. Κύπελο Coca-Cola πρώτη φάση. Και κάνει τώρα γέμισμα ο Μιχαηλίδης για τον Εθνικό. Ελέγχει ο Σαρφό. Δίνει για τον Οσιάνικοφ. Πιο πίσω για τον Στίβ Γιαγκό. Τώρα είναι κάτοχος της μπάλας το 21. Ο Χαλιάτα κρατάει. Επαναλαμβάνω, έβγαλε τον Φόλια εκεί στον άξονα και έβαλε τον Χαλιάτα, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ενώ για τον Σαρφό επίσης περιμένει ότι θα κάνει καλό deal. Ο ιδιοκτήτης του Άρη τον ήθελε μια ομάδα, αλλά φέρεται να είπε όχι στο 1,5 εκατομμύριο ο Νίκ Βοσκομποϊνίκοφ. Να δούμε τώρα τον Λέμπη. Φάουλ είναι για την ομάδα του Άρη. Είναι μερικά μέτρα έξω από την περιοχή στο 70 λεπτό. Ο Χάμπος Χαραλάμπους είναι κοντά στην μπάλα. Ο φίλος του Κακουλής έχει επιστρέψει στο Ηλίας Πούλος εδώ και 4 μήνες, που ήταν πέρσι μαζί στην Λέμεσο εδώ στον Άρη. Θα πάει μάλλον ο... προσπαθώ να δω το νούμερο του παίχτη, ο Καλούλου. Ο Καλούλου και ο Χάμπος Χαραλάμπους, πάει και ο Άντερσον Κορέια, δημιουργός των δύο πρώτων τερμάτων, του Λέμπη και του Παζέ. Αυτός έκανε τις σέντρες. Είναι 4 οι παίχτες τώρα, χωρίς να βιάζονται. Είναι ο Καλούλου, είναι ο... και ο Γιαγκό είναι κοντά στην μπάλα. Στιβ Γιαγκό, φεύγει ο Καλούλου. Σχημάτισαν τον τείχος οι παίχτες του Εθνικού. Για να δούμε, βλέπω τον Γιαγκό να παίρνει πολλά μέτρα φορά. Έχει φύγει μάλλον από το σημείο. Νομίζω θα το εκτελέσει ο Χάμπος απευθείας, όμως η μπάλα πάει έξω. Δεν ανησύχησε καθόλου ο τερματοφύλακας. Ο Ιακίμ Τούμπας, που εντάξει είναι δύσκολο το βράδυ, έχει δεχθεί 3 γκολ. Έκανε και κάποιες επεμβάσεις ο Κύπριος Πορτκέρο του Εθνικού. Αλλάζει την μπάλα εκεί, του έδωσε πάσα ο συμπαίκτης του, ο στόπερ, και κάνει γέμισμα, κεφαλιά από τον Λέλε, κερδίζει στο χώρο του κέντρου παίκτης του Εθνικού. Τώρα είναι από αριστερά ο Μπαστιανός που πέρασε πριν από λίγο. Ο Μπαστιανός θα κάνει πάσα, δεν θα περάσει, ο Γιαγκό θα βγάλει την άμυνα και θέλει ο Άρης τώρα να βγει μπροστά με τον Βέρτον, τον Βραζιλιάνο εξτρέμ που έβαλε το 3ο γκολ για την ομάδα του Άρη. Και στο χώρο του κέντρου είναι ο Γιαγκό. Δεν κάνει καλή πάσα, ο Μπαστιανός κερδίζει, θα βγει η άμυνα από τον Καλούλου και προσπαθεί εκεί να κερδίσει την μπάλα ο Σιάνικοφ. Την κέρδισε ο Χάμπος Χαραλάμπους, θα κάνει μια μεγάλη παλιά στον Κορέια. Το σούτ κακό, κακό σούτ από τον Χαλιάτα. Ένα μέτρο έξω από την επαναορθωτική, αλλά έστειλε την μπάλα στην κερκίδα εκεί που είναι το νότιο πέταλο. Επιστρέφουν αμέσως στην μπάλα εκεί τα παιδιά που βρίσκονται εκεί και θα επαναφέρουν. Με τον, εντάξει, εδώ και αρκετή ώρα έχει χάσει το ενδιαφέρον του το παιχνίδι. Θα βάλει και τον Μαμαντού Σανέ σε κάποια στιγμή, τον ακραίο μπακ. Και γραφτεί λίγο πριν κλείσει το παράθυρο ότι έπαιξε για τον Απόλλωνα. Το όνομά του τελικά δεν έγινε κάτι. Το Άρης Άρης ακούγεται τώρα από τους 300 περίπου παδούς του που είναι σήμερα εδώ στο Αλφα Μέγα. Ο Καλούλου για τον Στίβ Γιαγκό, Λέλε, ο Γερμανός στόπερ κατεβάζει.

0: Προστινή μπαλιά δεν πάει εκεί που θέλει, πάει out. Αγκαρία πλέον το παιχνίδι και για μας και για τους ποδοσφαιριστές. Μετά το τρίτο γκολ ειδικά από τον Βέρτον. Μια φάση που εξετάστηκε σχολαστικά μετά από τρία λεπτά και έκριναν ότι δεν υπήρχε κάτι αντικανονικό και μέτρησε τον γκολ. Έγινε μπροστινή μπαλιά. Τώρα κερδίζει ο Χριστάκη. Δίνει στον Παστιανό. Πέφτει κάτω. Πλάγιο είναι για τον Άρη. Ο Σαρφό για τον Λέλε. Πάντοτε φορεί καπελάκι ο Ρατσκόφ. Αν βρει κάποιες φωτογραφίες από όλα τα παιχνίδια που ήταν στον πάγκο, μπορεί να μην έχει βγάλει ποτέ το καπελάκι. Ο Λευκορώσος προπονητής, ο οποίος έκανε έτσι εκείνη την δήλωση πέρσι μετά το μάτς με τον Απόλλωνα, που τον είχε ρωτήσει ένας συνάδελφος στη συνέντευξη τύπου ότι πανηγυρίζει έξαλλα έναν γκολ. Να δούμε όμως τώρα τη φάση αυτή. Είναι ο Καλούλου και επειδή ήταν ένας προπονητής όχι τόσο εκφραστικός, του είπε ο συνάδελφος μου να τον πανηγυρίζει έξαλλα και είπε το περιβόητο «μα δεν είμαι ρομπότ». Και του έχει μείνει, λέει, κάποιοι το λένε λόγω της ψυχοσύνθεσής του ότι είναι σαν ρομπότ ο Άρτσομ Ρατσκόφ. Ετοιμάζεται, κάνει σέντρα, για να δούμε, η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια από τον Άλεξ Σαρφό που δεν σημαδεύει σωστά. Καλή ευκαιρία στο 75 για τον Άρη για να πετύχει τέταρτον γκολ απέναντι στην ομάδα του Εθνικού, που μπορούμε να πούμε ότι έχει σηκώσει, έχει ρίξει λευκή πετσέτα. Φυσιολογικό αυτό το πράγμα, γιατί άλλος είναι ο βασικός στόχος για την ομάδα του Βέσκο Μιχαήλοβιτς, που κάνει και την τελευταία κίνηση, το νούμερο 30, τον Αντώνη Άδωνη θα βάλει μέσα.
1: Μέχρι να γίνει αλλαγή η πόλη, να ενημερώσω ότι έχουμε αποτελέσματα ημιχρόνου στο Champions League. Η Liverpool προηγείται στην Αυστρία 3-0 της LASK και 1-1 είναι το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, ημιχρόνου αποτέλεσμα, στην Ολλανδία ανάμεσα στην Feyenoord και την Como. Όσο αφορά τα μπάσκετ, ο Κεραυνός προηγείται ένα πόντο 70-69 της Nitra Blue Wings, ένα παιχνίδι το οποίο αφορά την διοργάνωση της FIBA Euro Cup. Για την ίδια διοργάνωση η ΑΕΚ είναι πίσω στο σκορ απέναντι στην Τζίκη Βαρσοβίας με 44-28. Το παιχνίδι αυτό είναι στο λίγο πριν το τέλος του δεύτερου ημιχρόνου. Και για το Euro Cup ο Άρης Θεσσαλονίκης προηγείται της Ντερθώνα ή της Ιταλικής Ντερθώνα με 37-31, επίσης παιχνίδι που είναι λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σου.
0: 77 λεπτά εδώ στο ΑΜΕΓΑ, 3-0 ο Άρης με τα γκολ των Λέμπη, Παζέ και Βέρτον. Είχε και αρκετές ευκαιρίες ακόμα η ομάδα της Λεμεσού για να βάλει περισσότερα γκολ. Ο τερματοφύλακας του Εθνικού, ο Ιωακίμ Τούμπας, δεν ξέρω γιατί καθυστερεί να δώσει την μπάλα, τώρα την δίνει στο νούμερο 27, τον Κουσάπα. Ο Σαρφό που έχασε την ευκαιρία πριν από λίγο μια κεφαλιά που πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Κουσάπας εκτελεί το πλάγιο, ο Χριστάκη δίνει πιο πίσω. Τώρα είναι το νούμερο 25, ο Ρομπινάντ. Βγαίνει μπροστά ευκαιρία για να μειώσει ο Εθνικός, δεν τα καταφέρνει. Το 47 ο Περδίος κάνει την ευκαιρία. Είναι η καλύτερη φάση στο 77 για τους φιλοξενούμενους για να βάλουν έναν γκολ, να μην το πω γκολ της τιμής γιατί ακόμα έχει χρόνο το παιχνίδι. Δεν ήταν άσχημο το πλασέ, λάθος και πάλι ο Πλευρασάρη και το σούτ που γίνεται ούτε τώρα. Άλλη μια ευκαιρία για την ομάδα του Εθνικού, η μπάλα πάει έξω από τα όρια της επαορθωτικής. Να δω το νούμερο, είναι ο Ισμαήλ. Στο 78 ο Ισμαήλ μετά την ευκαιρία του Περδίου αγγίθηκε αυτό στη μείωση του σκορ σε 3-1 μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Δύο φάσεις, δύο ευκαιρίες οι φιλοξενούμενοι. Έχουν χαλαρώσει φυσικά και οι γηπεδούχοι έχοντας το δυνατό μαξιλάρι του 3-0. Τώρα είναι η πάσα στον Εντζαΐ. Είπαμε, είναι σαν φιλικό, πλέον μπορούν να κάνουν και δοκιμές οι προπονητές. Η μπάλα πάει δεξιά για τον πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα Τούμπα. Για τον Εντζαΐ πάει να πιέσει ο Χαραλάμπους. Είναι ο Κουσάπας. Κλέβουν, κάνει φάουλ εκεί ο Σιάνικοφ, κάνει φάουλ πάνω στον Ρομπινάντ. Εκτελέστηκε το φάουλ. Είχαν σύγκρουση εκεί. Συγκρούστηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές. Κατεβάζει τώρα ο Χριστάκη. Δίνει αριστερά την μπάλα στον Κουσάπα. Εντζάι. Ρομπινάντ πιο πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης και πάλι στον Εντζάι. Στο 79. Μπροστινή παλιά του Εντζάι. Χριστάκη στο χώρο του κέντρου για τον, για τον εθνικό. Δίνει στον Φρίξο Μιχαηλίδη. Δεξιά η μπάλα. Και ο Περδίος είναι κάτοχος της μπάλας. Αλλάζει με συμπαίχτη του. Για να δούμε τώρα τον Παρλάτα. Κάνει μια σέντρα ο Παρλάτας. Η μπάλα πάει στον Μπαστιανό. Κάνει σέντρα στην περιοχή. Περνάει από όλους και πάει out. Εντάξει, δίνει οδηγίες ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Ο Σερβοκύπριος προπονητής, μεγάλη καριέρα στα κυπριακά γήπεδα ως ποδοσφαιριστής. Στην Ομόνια πήρε τίτλους, στην Ανόρθωση επίσης αγωνίστηκε και έρθει για τον Αποέλ αρχικά. Στη δεκαετία του 90 και έχει ριζώσει στο νησί ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Τώρα είναι η μπάλα στο χώρο του κέντρου.
1: Αποέλ, Ένωση Νέων Παραλιμνίου.
0: Α, τους βρήκες.
1: Από ΕΛ Ολυμπιακό, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ανόρθωση Ομόνια.
0: Ναι. Πήρε τίτλους φυσικά.
1: Ανόρθωση και Ομόνια.
0: Ανόρθωση και Ομόνια. Ναι, στο από ΕΛ.
1: Περίπτωση Παπουλή, δηλαδή δεν τον πίστεψαν. Είναι κάποιες περιπτώσεις που θεωρήθηκε τότε ο Κίκης ο Φιλίπ που θεώρησε ότι μεγάλωσε, δεν μπορούσε να προσφέρει και πήγε στην Ομόνια και πάλι κατάφερε να πάρει τίτλους.
0: Ναι, έχει δώσει πάρα πολλά ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς.
1: Από τους κορυφαίους ξένους που έχουν πατήσει στο νησί μας.
0: Ναι, άμα δεν λες, Πόλιαρη Τράουφμαν, Κόκκιτ Σάμπουριτς που έφυγε από τη ζωή. Επίσης ο Τόμις, ας πούμε, θυμάσαι Μανίκο που ήρθε για τον Άρη.
1: Ήρθαν σπουδαίοι παίχτες, Κρις Μάρεβις, μπορεί να κάποιοι έμειναν περισσότερα χρόνια, κάποιοι λιγότερα, αλλά εκείνη η φουρνιά των Σέρβων ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.
0: Ναι, αυτοί εκείνοι ερχόντουσαν μετά τα προβλήματα με τον πόλεμο στην πρώην την πάλε ποτέ ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Στο 21ο λεπτό εδώ στο Αλφαμέγα, αυτή θα είναι η τελευταία κίνηση του Άρη, ο Νορβηγός Γκάουστατ, και θα φύγει ο Βέρντον που έβαλε, είπαμε, το τρίτο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, και θα περάσει ο βραχύσωμος Νορβηγός Εκστρέμ. Από πέρσι ήρθε στη Λεμεσό. Εντάξει, έχει καλά στοιχεία, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έκανε πολλά έτσι σπουδαία παιχνίδια με τα χρώματα του Άρη. Ετοιμάζεται για το πλάγιο out εκεί ο Κουσάπας. Τώρα είναι ο Άλεξ Αρθό και η μπάλα θα πάει σε πλάγιο. Ο Κουσάπας πάλι θα εκτελέσει το πλάγιο, τώρα από αριστερά θέλει να μπει στην περιοχή η παίχτης εκεί του εθνικού και θα πάει η μπάλα έξω. Ήταν ο Μπαστιανός που έκανε την προσπάθεια από αριστερά. Ο Βανά Άλβες που είπαμε ότι επέστρεψε σήμερα ουσιαστικά στην αγωνιστική δράση. Μετά, εντάξει, τα τελευταία 2-3 παιχνίδια ήταν στην αποστολή και στο πρωτάθλημα. Είχε τραυματιστεί σε ένα φιλικό προετοιμασίας. Ο Άρης που είχε κάτσει 1,5 μήνα εκτός Κύπρου για σκοπούς προετοιμασίας. Το συνηθίζει αυτό τα τελευταία χρόνια, από τότε που ανέλαβε τη διαχείριση του ο Λευκορώσος ο Νίκ. Στο 83 πήγε Λετωνία, μετά πήγε Πολωνία, Αυστρία. Να δούμε τη συνέχεια. Η μπάλα στον Μαμαντού Σανέ έξω από την περιοχή θα δοκιμάσει να σκοράρει κι αυτός, αλλά το σουτ που έκανε έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Εντάξει, όπως είναι το παιχνίδι, σε ένα τέτοιο παιχνίδι δικαιούνται οι παίχτες να δοκιμάζουν το πόδι τους, θέλοντας να βάλουν
1: φυσιολογικά κάποιο... πράγματα. Είμαστε προς το τέλος, θέλουμε πόσο, 7-8 λεπτά.
0: Θέλουμε 7 λεπτά και κανονικά Πανίκο θα πρέπει να βάλει τουλάχιστον 6 λεπτά, αλλά λογικά δεν θα είναι τόσο τυπικός ο διαιτητής του αγώνα.
1: Είναι τη μόνη φορά που μπορώ να δικαιολογήσω ένα διαιτητή, διότι δεν έχει νόημα. Αλλά σε παιχνίδι πρωταθλήματος κανονικά πρέπει να μπαίνει ο χρόνος κανονικά. Ένα γκολ μπορεί να κάνει την διαφορά.
0: Ναι, σωστός. Γιατί μπορεί και να παίξει ρόλο μετά στην
1: στη διαφορά τερμάτων. Ναι,
0: ή ξέρω εγώ στα μεταξύ τους αποτελέσματα. Συμφωνώ. Να δούμε τώρα τον Οσιάνικοφ. Τον κρατάει ο παίκτης του Εθνικού. Του κάνει φάουλ. Καθαρά τον κράτησε ο Κουσάπας. Και είναι το φάουλ για την ομάδα της Λεμεσού. Εντάξει, αργά πάει ο Καλούλου. Σίγουρα φυλάνε δυνάμεις οι ποδοσφαιριστές για το επόμενο μάτς που έχουν στη δεύτερη κατηγορία ο Εθνικός στο με την ΑΕΚ, η ομάδα του Άρη. Με την ΑΕΚ που είναι μια ομάδα που εντάξει στην ΑΕΚ αρένα έχει αρνητικό απολογισμό από τότε που έχει μεγαλώσει ο Άρης, ενώ που είναι πρωταγωνιστής. Συνέχεια και με τον Σπιλεύσκη τότε που έκανε τις σπουδαίες σεζόν δεν τα κατάφερνε ούτε εκεί στην ΑΕΚ αρένα. Εντάξει, στο Αλφα Μέγα νομίζω ότι έχει αρκετές νίκες. Πάει να κλέψει εκεί, δεν μπορεί ο παίχτης του Εθνικού. Ελέγχει ο Καλούλου. Είναι μεγάλη μπαλιά για τον Κάουστατ. Παρολίγο να του φύγει το κοντρόλ. Κατεβάζει ο Νορβηγός. Μπαίνει τώρα στην περιοχή. Όχι, πήγε να μπει, τελικά πήγε παράλληλα. Και στη γραμμή της επαναρθωτικής. Τώρα είναι ο Μαμαντού Σανέ. Θα κάνει τη σέντρα. Για να δούμε τον Οσιάνικοφ. Ευκαιρία εκεί τι κάνει ο Χαλιάτα και πάει μπάλα μέσα. Βάζει γκολ και ο Χάμπος Χαραλάμπους. Στο φινάλε, στο 86 λοιπόν, ο Χάμπος Χαραλάμπους γράφει και αυτός το όνομά του στην λίστα των σκόρερ της αναμέτρησης. Κόντρα κάπου η μπάλα πριν πάει στην αιστεία. Ακούτε και την μουσική. Να δούμε ξανά. Κεφαλιά, ήταν εκεί που προσπάθησε ο Χαλιάτα, χτύπησε πάνω σε παίχτη του Εθνικού, αλλά είναι φυσικά, θα πιστωθεί γκολ. Στο νούμερο 16 χτύπησε στον Χριστάκη, πάνω στα πόδια του Χριστάκη βασικά, και άλλαξε λίγο πορεία και γράφτηκε έτσι το 4-0 στο 26ο λεπτό.
1: Ένας φίλος ρωτάει αν έχεις το ρεπορτάζ. Νομίζω πως παίζει με την ΑΕΚ και θα κάτσει με την ΑΕΛ ο Βέρτον,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Το ανακοίνωσαν προχτές για τον Βέρτον.
1: Ο Βέρτον παίζει στο ντέρπι με την ΑΕΚ και θα χάσει το μάτς με την ΑΕΛ.
0: Ναι. Για την αποβολή του στο μάτς προχτές
1: με
0: τον Ολυμπιακό σε διάστημα 12 λεπτών. Το έχουν αποφασίσει να παίξει με την ΑΕΚ. Πάλι περιμένουμε Βανίκο και αυτή η φάση ελέγχεται σχολαστικά από το VAR. Για να δούμε. Περιμένει και ο Χάμπος για να δει αν θα γράψει στο παλμαρές του ακόμα έναν γκολ. Έδειξε σέντρα 4-0. Έδειξε σέντρα ο Λιωτατής. Συνέχεια στο παιχνίδι, μπάλα πίσω για τον τερματοφύλακα τον Τούμπα, ο οποίος κάνει την τρίπλα εκεί, ρίσκαρε αλλά έκανε την τρίπλα πάνω στον Λέμπη, το σκόρερ του πρώτου γκολ. Τι κάνει εκεί, κάνει φάουλ ο παίχτης του Εθνικού, το 25 ο Ρομπινάντ, και μετά σουτ τα ρεκέ την μπάλα και θα δοθεί συνέχεια από τον...
1: Να πω ότι έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Αυστρία ανάμεσα στη ΛΑΣΚ και τη Λίβερπουλ. Θυμίζω 3-0 προηγείται η Λίβερπουλ από το ημίχρονο. Να θυμίσω και του σκόρερ. Ο Αραούχο μετά από κόρνερ του Τσιμίκα άνοιξε το σκορ στο 22ο. Δύο λεπτά αργότερα ο Μπαρκολά μετά από ασίστ του Κούμα πέτυχε το δεύτερο γκολ της Λίβερπουλ. Και πάλι ο Μπαρκολά στο 37ο μετά από ασίστ του Βίρτς διαμορφώνει το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα 3-0 για τη Λίβερπουλ. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι πλέον στο 47ο λεπτό, ενώ το άλλο μάτς Φέγενορντ Κόμο είναι στο 1-1, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το δεύτερο μέρος.
0: Εδώ να δούμε τον Άριο Γκάουσταντ, είναι σε θέση βολής, πάει πλάγια, τελικά γυρίζει και είναι κόρνερ. Είναι κόρνερ εκεί, αλλά πρέπει να ήταν offside ο Γκάουσταντ. Όταν πήρε την μπάλα από αριστερά και χαμογελά ο Νορβηγός στο 89. Αυτή η φάση... Όχι, είναι η προηγούμενη φάση αυτή που μας έδειξαν τώρα. Τέλος πάντων, τελικά μέτρησε η φάση προηγούμενη με τον Γκάουσταντ και θα επαναφέρει ο Τούμπας στο 89. 4-0 με 4 διαφορετικούς σκόρερ. Γιατί ο τελευταίος ήταν Κύπριος, ο Χάμπος Χαραλάμπος. Τώρα είναι ο Άλεξ Σαρφό για τον Λέμπη.
1: Να σου κλέψω λίγο χρόνο επίσης, γιατί ο Κεραυνός αρχίζει να παίρνει διαφορά στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού ανάμεσα στον αγώνα του με την Νίτρα στην Σλοβακία. Προηγείται στην τέταρτη περίοδο με 83-75 και ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρει να κρατήσει αυτή την διαφορά των 8 πόντων μέχρι το τέλος. Αν το πετύχει θα είναι στην πρώτη θέση του ομίλου. 83-75, επαναλαμβάνω, τέταρτη περίοδος. Στο άλλο παιχνίδι της Κυπριακής ομάδας για το FIBA Euro Cup, η ΑΕΚ είναι στο ημίχρονο, είναι πίσω στο σκορ απέναντι στην Τζίκη με Βαρσοβίας με 48-34, είναι πίσω 14 πόντους η Κυπριακή ομάδα. Επίσης για το Euro Cup ο Άρης Θεσσαλονίκης είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Ναι, αποτέλεσμα ημιχρόνου, 45-44 προηγείται της Ιταλικής Ντερτόνα η ομάδα της Θεσσαλονίκης στον Πόντο. Και επίσης την τέταρτη περίοδο ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας που έχει πάει προς το τέλος του. Η Χάπουελ Τελαβίβ προηγείται 89-72 της Μπεσίκτας. Ο λόγος και πάλι σε σένα, 3 λεπτά τελικά ο χρόνος του.
0: Λογικό νομίζω, Πανίκο, δεν μπορούσε να μην βάλει καθόλου. 3 λεπτά είναι καλά. Πάλι καλά που δεν βάλει 6-7 λεπτά, γιατί υπήρχε καθυστέρηση 6 και λεπτών. 3 στο ξεκίνημα, κάτι είχε ένα τραυματισμό και μετά τον έλεγχο της φάσης του τρίτου γκολ του Βέρτον. Τώρα είναι ο Εντζάι, δίνει για τον Κουμπαρί. Ο Χριστάκη, είμαστε στο πρώτο λεπτό, 4-0 το αποτέλεσμα, που λογικά θα είναι και το τελικό. Εκτελέστηκε ένα φάουλ για τους φιλοξενούμενους, είναι ο Ρομπινάντ που δίνει για τον Κουσάπα. Ο Εντζάι δέχεται πίεση από τον Λέμπη, τελικά αλλάζει κατεύθυνση. Δίνει την μπάλα δεξιά. Τώρα ελέγχει ο Φρίξος Μιχαηλίδης. Και ο πίσω Μιχαηλίδης και πάλι Εντζάι. Κατεβάζει την μπάλα. Εντάξει, δεν έφυγαν κάποιοι οπαδοί του Άρη. Έτσι κι αλλιώς 300 περίπου άτομα δεν θα έχουν ταλαιπωρία. Και αυτοί που θα μείνουν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα για να χειροκροτήσουν και τους ποδοσφαιριστές. Θα πάει μπάλα στο Βανά που είναι εκτός περιοχής, θα δώσει πάσα φυσικά στο Μαμαντού Σανέ, όπου να είναι μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε και την αποφώνηση. Τώρα να δούμε τον Χάμου Χαραλάμπους που θέλει να βγάλει μια τελευταία επίθεση. Δίνει για τον Λέμπη, γυρίζει εκεί ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι πίσω στον... Το βλέπω και τον Νίκολιτς εδώ, το Σέρβο που είναι εκτός αποστολής, ο Σέρβος κεντρικός χαφ του Άρη, ποιος δεν έχει κάποιο πρόβλημα, άφησε και κάποιους παίκτες εκτός αποστολής, ο Ρατσκόφ είχε ένα πρόβλημα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, το ξεπέρασε ο Νίκολιτς και τώρα Υπάρχει φάουλ για την ομάδα του Εθνικού. Για την αποφώνηση λοιπόν, 4 διαφορετικοί σκόρερ, 2 στο πρώτο και 2 στο δεύτερο ημίχρονο. Τα γκολ για τον Άρη, ο Λέμπι, ο Παζέ, ο Βέρτον και το τελευταίο ο Χάμπος Χαραλάμπους. Ένα ήσυχο βράδυ για την ομάδα της Λεμεσού απέναντι στον Εθνικό. Ο Εθνικός ο οποίος δεν είχε βλέψει φυσικά για το κύπελλο. Ο στόχος του είναι να επιστρέψει αμέσως, άμεσα στην πρώτη κατηγορία. Ο Βέσκο Μιχαήλοβης δίνει το χέρι στον Άρτσο Μρατσκόφ. Κάτι λένε οι δύο προπονητές. Και αυτή ήταν η όλη ιστορία του μάτς εδώ στη Λεμεσό σήμερα στο Αλφα Μέγα. Πάντως εδώ να πούμε ότι δεν είχαμε βροχές στη διάρκεια του αγώνα, είχαμε περίπου μία ώρα. Τώρα είναι ο καιρός χωρίς βροχές, ίσως το πιο αργά ή τα ξημερώματα να έχουμε βροχές. Καλό βράδυ από τη Λεμεσό, από το Αλφα Μέγα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να σου ευχηθώ. Έχουμε ήδη τις πρώτες δύο ομάδες μέσα από αγώνες, έτσι, γιατί και κάποιες άλλες έχουν περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλου, στην δεύτερη φάση. Μετά από αγώνες, λοιπόν, η Κράσαβα κέρδισε 2-0 εκτός έδρας τον Σπάρτακο Κιτίου με γκολ του Μπρόνπι στο 73ο και του Ντελούκα στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με αυτό το 2-0 περνάει στην επόμενη φάση. 19 οι τελικές για τον Άρη, 4 για τον Εθνικό. Ο Άρης ο οποίος κέρδισε τον Εθνικό με 4-0, με Λέμπι στο 10, Παζέ στο 37ο λεπτό, Βέρτο στο 57ο και Χάμπο Χαραλάμπου στο 85ο, πέρασε στην επόμενη φάση. Είχαμε πτώση κεραυνού στον προβολέα και προβλήματα στις κεραίες του γηπέδου, με αποτέλεσμα να υπάρχει και πρόβλημα στις κάμερες της αστυνομίας. Και έτσι το παιχνίδι της Ομόνιας 29 Μαΐου ΑΕΠΟΛΕΜΙΔΙΟΝ ματαιώθηκε. Θα περιμένουμε ενημέρωση από την ΚΟΠ πότε θα οριστεί ξανά το παιχνίδι. Ήταν τα τρία παιχνίδια, το ένα ματαιώθηκε, οι άλλοι δύο πήραν την πρόκριση. Μαζί με την Κράσαβα και τον Άρη στην επόμενη φάση του κυπέλου έχουν ήδη περάσει η Πάφος, ο Απόλλωνας και η Ομόνια βάση προκήρυξης. Και επίσης λόγω ως τυχερές της κλήρωσης η Ανόρθωση, η Ασύλ και η Ένωση. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή 8 ομάδες και περιμένουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Δηλαδή το Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΠΟΛΕΜΙΔΙΟΝ πότε θα οριστεί. Την επόμενη Τετάρτη έχουμε Νέα Σαλαμίνα ΑΠΕΑ Κροτηρίου και ΑΕΚ Ακρίτας Κλώρακας. 28 του Οκτώβρη έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, Ομόνια Ραδίπου Διγενής Μόρφου και ΑΠΟΕΛ Χαλκάνορας. Την 3η 3 Νοεμβρίου ΑΕΛ Ηρακλής και Καρμιώτης ΑΕΡΜΗΣ Αραδίπου και την 4η 4 Νοεμβρίου Δόξα Ολυμπιακός. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την πρώτη φάση του κυπέλου.

Να πω ότι η Λίβερπουλ έχει πετύχει και τέταρτο γκολ στην Αυστρία. Προηγείται 4-0 της ΛΑΣΚ. Το παιχνίδι είναι στο 55ο λεπτό. Πριν από ένα δίλεπτο, ο Φρίμπορκ πετυχαίνει το τέταρτο γκολ. Το πρώτο Αραούχο μετά από κόρνε του Τσιμίκα. Τα άλλα δύο Μπαρκολά, το ένα μετά από ασίστ του Κούμα. Και ο Φρίμπορκ πετυχαίνει το τέταρτο γκολ για την Λίβερπουλ στο παιχνίδι που ξεκίνησε 8 παρατέταρτο. Και στο 51ο λεπτό, στον άλλο αγώνα της βραδιάς, η Φέγενορτ είναι στο 1-1 με την Κόμο.

Σε παιχνίδια για την Ευρωλίγκα, να πω ότι είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο Ανατολού Εφές. Συγγνώμη, στο δεύτερο δεκάλεπτο Ανατολού Εφές Μπάγερ Μονάχου, 35-26 προηγείται η γερμανική ομάδα με 9 πόντους διαφορά μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης έχουμε την Χάπουελ Τελ Αβίβ κόντρα στην Μπεσίκτας, είναι προς το τέλος της αναμέτρησης, 182 μπροστά η Χάπουελ Τελ Αβίβ, 18 πόντους. Ο Άρης Θεσσαλονίκης είναι στο ημίχρονο για το Euro Cup απέναντι στην Ντερθώνα, την Ιταλική Ντερθώνα, και προηγείται ένα πόντο, 45-44. Η ΑΕΚ επίσης είναι ημίχρονο, η ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στην Τζίκη, στην Βαρσοβία το παιχνίδι. Οι Πολωνοί προηγούνται 48-34, είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Και λίγο πριν το τέλος ο Κεραυνός φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι και να παίρνει δεύτερη νίκη σε ισάριθμους αγώνες κόντρα στην Nitra Blue Wings. Στη Σλοβακία προηγείται 87-78 ο Κεραυνός. Και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ήταν στα γήπεδα, τον Πόλιτον Χαραλάμπους, τον Λούι τον Νικολάου για το ρεπορτάζ του παιχνιδιού της Ομόνιας 29ης Μαΐου με την ΑΕΠ Πολεμιδιών, τους δύο συναδέλφους στην Ιταλία, τον Γιαννάκη τον Χριστοδούλου, και στη Σλοβενία τον Παντελή Παντελή. Από μένα, τον Πανίκο Κωνσταντίνου και τον Αντώνη Κυπριανού που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να σας ευχηθώ ένα όμορφο βράδυ και θα τα πούμε αύριο στις 5 στην εκπομπή. Καλώς τα παιδιά. Γεια σας.

0: την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Σπορ FM στους 95.
3: Η ιστορία μιας γυναίκας που παρά τις αντικσότητες δεν λύγησε για χάρη των παιδιών της. Η νέα μεγάλη δραματική σειρά «Μια γυναίκα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 και 10 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
4: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικουσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Cyfield. Για περισσότερες πληροφορίες καλεστέ στο 77 77 77 41.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
6: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκεν που το πρωίνο στη νύχτα. Ετρυπούσεν, έκοφκεν, εβίδωνεν. Αλλά το μόνο που ήθελεν το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά.
7: Μεν παραμύθι του τον Ολάν. Είναι παραμύθι.
8: Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
3: κόρες της Αρετής. Μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Πρεμιέρα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα ως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Εκτός έδρας αποστολές για Ομόνια και Πάφος FC σε Europa και Conference League. Μετά την νίκη στην πρεμιέρα στη Σλοβενία η Ομόνια για το 2-2 κόντρα στην Τσέλιε. Ξεκίνημα με ψηλό βαθμό δυσκολίας στην Ιταλία για την Πάφος FC κόντρα στην Αταλάντα. 5η 15 Οκτωβρίου, δεύτερη αγωνιστική στη League Face του Europa League, Τσέλιε Ομόνια στις 7:45. Πρεμιέρα των αγώνων στη League Face του Conference League, Αταλάντα Πάφος FC στις 10. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Alumil, της X-Cars και της Veni Cook & Dine.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

σημείο του πέναλτι, εκείνο την πέθα κάνει κεφαλιά. 0-1 για την ΑΕΚ! 0-1 για την ΑΕΚ στο 11ο λεπτό με τον Τζιντιμπέ. Ήταν μια φοβερή εκτέλεση κόρνερ από τον Κατσίνοβιτ, ο οποίο έπιασε στον ύπνο όλη την άμυνα τη Μπράιτον. Ήρθε στην καρδιά τη ο Τζιντιμπέ και με μια φοβερή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να καρφωθεί στο αριστερό παραθυράκι του Στυλ και ανοίγει το σκορ στο 11ο λεπτό για την Ένωση. Να λοιπόν που στην πρώτη επίσκεψή τη στα καρέ των Άγγλων η ΑΕΚ καταφέρει να του σοκάρει, η ΑΕΚ καταφέρει να του ταρακουνήσει, η ΑΕΚ καταφέρει να του δείξει ότι απόψε δεν έχει πάει εκεί για να είναι απλώς καλεσμένη στη γιορτή. 0-1 η ΑΕΚ στο 11ο λεπτό και ένας μικρός χαμός από τους φίλους της οι οποίοι βρίσκονται στο πέταλο. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή σε ένα σημείο που θα μπει στην πορεία της μπάλας γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ! Είναι το 2-1! Ο Κατσίνοβιτς στο 40ο λεπτό πετάγεται στην πορεία της μπάλας μετά από αυτό το φοβερό χτύπημα του Χατζησαφή με μια πολύ όμορφη προβολή. Τη στέλνει στην ίδια γωνία που έστειλε νωρίτερα και ο Σιντιμπέ την κεφαλιά του και γράφει το 2-1 για την ΑΕΚ στο 40ο λεπτό. Γκολ για την ΑΕΚ με τον Πόλ σε 84ο λεπτό! Μια φοβερή αντεπίθεση της ΑΕΚ! Έφερε τον Ελίασον στο αριστερό άκρο της άμυνας της Brighton. Εκείνος γύρισε την μπάλα στην περιοχή για τον Πόνσε.

0: 9 λεπτά μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Βροχή τα γκολ στα παιχνίδια του Champions League. Λάσκ Λίβερπουλ 1-5 και δεύτερη ασίστ του κύριου Τσιμίκας. Και Φέγενορτ Κόμο 2-1. Ακούσαμε νωρίτερα τον Ηρακλή Αντίπα, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Να πω εγώ δύο κουβέντες από τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Μαρσέγιο, Μπρούνο Ζενισιό. Είπε για τον Ολυμπιακό, πρόκειται για κορυφαίο σύλλογο του ελληνικού πρωταθλήματος, συνηθισμένο να αγωνίζεται τακτικά στο Champions League. Είναι μια ομάδα που άλλαξε προπονητή πριν από τρία παιχνίδια και έκτοτε παραμένει αίτητη. Παίζει επιθετικά και με μεγάλη ένταση. Για μας θα είναι καθοριστική σημασία να βρούμε ξανά την ποιότητα στο παιχνίδι μας για να μπορέσουμε να βγούμε από την πίεση που θα ασκήσουν παίζοντας την μπάλα. Θα πρέπει να είμαστε τεχνικά πολύ καλοί. Στόχος είναι να πετύχουμε ένα δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα. Μετά από αυτό, προφανώς εννοεί με την Τρουά, γιατί είπαμε στην πρεμιέρα έχετε 4-1 από την Μπεσίκτας. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να χτίσουμε αυτοπεποίθηση. Θέλω να δείξουμε λίγο μεγαλύτερη ποιότητα στο παιχνίδι μας και να αναλάβουμε περισσότερες πρωτοβουλίες σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Τρουά. Πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας, την επομένη του 5 στα 5 του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρτίζαν και εν ώψη της αναμέτρησης Παρασκευής με την Χάποελ. Γεια σας κύριε μου.
1: Γεια σας, τι έγινε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά. Έσκασε δουλειά σήμερα με το θέμα του ντοσί.
0: Ναι.
1: Αν τα ξέφυγε κάτω πουθενά τώρα.
0: Ναι.
1: Είπες εντάξει βρέχει και λέω μην πεις βροχή τα κόλτα και λέω είναι έξω και το βλέπει, λέω ότι βρέχει. Εντάξει τώρα έχει σταματήσει λιγάκι, αλλά πριν από λίγο πάλι έβρεχε. Έριξε.
0: Ναι, όχι δεν έχω καθόλου εικόνα.
1: Είναι δύσκολες μέρες. Έλεγα και το πρωί σε κάτι συναδέλφους ότι συνήθως όταν πηγαίνουμε αποστολές και ταξίδια λέμε ότι φεύγουμε από την Αθήνα με τον ηλιόλουστο καιρό και πάμε ας πούμε στο Κάουνα, στο Μιλάνο που έχει ξέρω συννεφιά, βροχή, ξέρω χιόνια και τέτοια. Τώρα συνήθως αντίθετα, φύγαμε το Βελιγράδι που είχε ήλιο και τα λοιπά και ήρθαμε στην Αθήνα που έριχνε καρκλοπόδαρα.
0: Ναι. Και οι θερμοκρασίες είναι φθινοπορεινές προς χειμωνιάτικες.
1: Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων. Εντάξει, να πάμε λίγο και στο Παναθηναϊκό. Καταρχάς, από ότι ο Παναθηναϊκός και οι γυναίκες νίκησαν την Άλμπα, δεν ξέρω αν τα έχεις πει αυτά.
0: Τα είπα.
1: Ναι, από τα 1-3. Τώρα από εκεί πέρα, στο κομμάτι το χθεσινό, να ξεκινήσουμε από αυτό για να πάμε και μετά στην αναμέτρηση με τη Χάποελ. Ο Παναθηναϊκός πάλι χθες έχει κάνει ένα άρτιο παιχνίδι στο κομμάτι της αμυντικής του λειτουργίας. Έλεγα και στο σχόλιο μετά το τέλος του αγώνα ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλές ομάδες που θα φύγουν από την έδρα της Παρτίζαν έχοντας δεχτεί 55 πόντους. 55 ναι. πόντους, έτσι. Μιλάμε ναι. τώρα. Και χωρίς να μην είναι παρόν ο ίσως ο καλύτερος αμυντικός του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων από τους καλύτερους και γενικότερα από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη, ο Μπόγκα, έτσι. Mm-hmm. Αυτό αν μη τι άλλο δείχνει πολλά για την ομάδα του Μπράντοβιτς. Δείχνει ότι μπαίνει διαβασμένη στα παιχνίδια, δείχνει ότι έχει μελετήσει πολύ καλά τον αντίπαλο, ότι περιορίζει όλα τα του το αντίπαλο. Δηλαδή χτες για παράδειγμα ο Κάρλινγκ Τζον ήταν το χειρότερο του παιχνίδι με τη φανέλα της Παρτίζαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τον έχει περιορίσει πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός, τον έχει βγάλει εκτός αγώνα επί της ουσίας. Εντάξει δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να χάσει από άλλους παίκτες, δηλαδή στην ουσία θυμάστε το λέγαμε πριν από το μάτσο ότι πρέπει να τον περιορίσει τον Κάρλινγκ Τζον. Αν το καταφέρει αυτό θα αυξήσει τις πιθανότητες να φύγει και με το διπλό. Και όχι απλά τις αύξησε, αλλά το κάνει και με επιβλητικό τρόπο.
0: Ναι, μετά το πρώτο δεκάλεπτο ουσιαστικά πάτησε γκάζι και δεν κοίταξε πίσω.
1: Ακριβώς. Για μια ακόμα φορά ο Μπράντοβιτς, όχι δοκίμασε, χρησιμοποίησε πολλά σχήματα και γενικότερα με το ρόστερ, με αυτό το ρόστερ που είχε ο Παναθηναϊκός, του δίνεται αυτή τη δυνατότητα να έχει διάφορες πεντάδες, διάφορα σχήματα, για παράδειγμα ένα guard, 3 forward, ένα center, 2 guard, 3 forward ας πούμε, του δίνεται αυτή τη δυνατότητα. Χθες έχει κάνει το καλύτερο του μάτς ο Φαλ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Θα μου πεις βέβαια τρίτο παιχνίδι ήταν.
0: Όχι, απλά δεν θα εγώ να μην πω το καλύτερο παιχνίδι, αλλά μας έδειξε τι μπορεί να προσφέρει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Με ο Μπράντοβιτς στον πάγκο. Ναι, αυτό είναι τέλος πάντων ένα κομμάτι, ναι, το πώς μπορεί να τον αξιοποιήσει.
1: Να τον αξιοποιήσει ακριβώς. Πώς θα τον τροφοδότησαν στις παίκτες του, πόσο καλά λειτουργήσε το πλάνο όταν ο Παναθηναϊκός φέχτησε τη διαφορά της περίοδος, στις αρχές της περίοδου, γιατί εκεί επί της ουσίας καθάρισε το μάτσο ο Παναθηναϊκός. Και γενικότερα

0: Ο Γάλλος, αν είναι υγιής, νομίζω ότι θα... Ας ελπίσουμε δηλαδή το παιδί να πάει καλά και να συγγύσει έτσι. Να, θα είναι σίγουρα μια... Έτσι, θα δίνει μια διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ναι. Και επιθετικά και άμυντικα, γιατί και στην άμυνα είναι σκιάχτρο, έτσι, δηλαδή. Υπήρχαν περιπτώσεις, γιατί ήμουν ακριβώς μπροστά δηλαδή στο παρκέ, ήμουν πολύ κοντά στο παρκέ και έβλεπα τους παίκτες της Παρτιζάν. Μόλις έβλεπα μπροστά τους τον φαλ, αμέσως δίσταζαν. Είτε έβγαιναν προς τα έξω, είτε δέχονταν κάποιο στόπ. Έτσι, κάποια τάπα.
1: Ωραία. Πάμε εντάχει και στα της Παρασκευής.
0: Ναι, ναι, ναι. Να δούμε καταρχάς από αύριο, γιατί αύριο θα γίνει προπόνηση, έχει ένα νερό επέκταση, όπως καταλαβαίνεις, με τα και με όλα αυτά. Νομίζω να και σου λέγανε δεν υπολογίζονται, πάνε για το μάτι με το Περιστέρι στην ουσία οι προσανατολίζονται, θα να επιστρέψουν, να μπουν μάλλον για πρώτη φορά φέτος στη 12η του Παναθηναϊκού και λογικά θα γίνει και αλλαγή στους ξένους, έτσι αν επιλεχθεί ο Νάν θα πρέπει να βγει κάποιος ξένος και θα εξαντλήσει ο Παναθηναϊκός σε αλλαγές στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, να το πούμε και αυτό, όσον αφορά την οκτάδα των ξένων. Να δούμε και τον Μπόγκα πώς θα είναι αύριο, αλλά θυμάσαι λέγαμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.
1: Δηλαδή πολύ προληπτικά.
0: Δεν έχει κάτι. Ναι, ναι. Απλά έγινε προληπτικά χθες, μην εκτός 12ης. Και νομίζω ότι είναι κάτι που θα το δούμε όλη τη χρονιά. Δηλαδή όταν νιώσει κάποιος παίρνει κάποια μικρή ενόχληση κτλ. Νομίζω θα είναι δεδομένο ότι από την πλευρά του Μπράδοτς και του προπονητικού επιτελείου και του ιατρικού επιτελείου ότι δεν θα ρισκάρουν να τον βάλουν στη 12ης εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο εύρος
1: στο ρόστερ. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο μεγάλο το ρόστερ. Για τέτοιες περιπτώσεις να μην παίρνουν το παραμικρό ρίσκο.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. 4:32 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στην Θεσσαλονίκη, Άρης Ντερτόνα 52-51. Και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε Βρετάνη, πάμε στον Μάνο Σουριά για τα τελευταία νέα του Όφη που ολοκλήρωσε και αυτό στην προετοιμασία του για την αυριανή δεύτερη πρόκληση, αυτή τη φορά με αντίπαλο τη Ρεν. Γεια σου Μάνο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο από την Βρετάνη, από το Ρεν. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, όπως είπες σωστά, η προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι. Μία πρόκληση ακόμα και έτσι το αντιμετωπίζουν όλοι στην τελική ομάδα. Ο Χούλιος Κόντης αναγνώρισε την ποιότητα της γαλλικής ομάδας, πιστεύοντας παράλληλα όμως ότι οι ποδοσφαιριστές του δεν θα αποκλίνουν από την φιλοσοφία και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν κάθε αναμέτρηση, κόντρα σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο με ποδοσφαιριστές που μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα, κυρίως όταν βρίσκουν ελεύθερους χώρους. Αρχικά ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας του κυβερνούς αυτού του αγώνα, είπε ότι όπως εμείς έτσι και ο αντίπαλος έχουμε κάνει ανάλυση και γνωρίζουμε καλά ο ένας τον άλλο. Είμαστε μια ομάδα που προέρχομαστε από τρία επιτυχία αποτελέσματα στην Ευρώπη. Η προσοχή τους θα είναι σταμένη ακόμα περισσότερο πάνω μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει μια χαρακτηριστική ταυτότητα, μια παραδοσιακή ομάδα του γαλλικού ποδοσφαίρου που έχει μείνει βάση στο καθηγητή, έχει βγάλει εξαιρετικούς προσεκτές. Ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι το έργο μας, όμως εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε. Για το αν έχει ομοιότητες ή διαφορές το παιχνίδι, αν θα έχει το παιχνίδι το αυριανό με το προηγούμενο παιχνίδι που είχε με την Hoffenheim Wolf, οπότε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, έχει μια διαφορετική τακτική προσέγγιση ανάλογα με το πώς παίζει ο αντίπαλος. Εμείς όμως έχουμε την ίδια ταυτότητα, την ίδια φιλοσοφία και με αυτή πορευόμαστε, αυτή μας έχει οδηγήσει μέχρι εδώ. Θα παίξουμε το δικό μας παιχνίδι με τις δικές μας αρχές, αντιμετωπίζοντας μια δυνατή ομάδα που παρόλα αυτά όμως έχει και κάποια δύνατα σημεία. Είναι μια ομάδα που όταν έχει την μπάλα και την έχει θα μας κάνει να υποφέρουμε, αλλά και εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την ΡΕΜ να υποφέρει. Δεν θέλω να πω περισσότερα για το πού θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε. Είναι μια ομάδα αρκετά καλή, όμως έχει αδυναμίες, στις οποίες θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε και να τους δυσκολεύσουμε. Έχει μια πάρα πολύ καλή, μια πλειάδα καλών μεσοεπιθετικών ποδοσφαιριστών που παίζουν δυνατά, παίζουν σε ανοιχτό γήπεδο και παίρνουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ερωτηθείς για το αν επηρεάστηκε η ομάδα του από τη διακοπή από τη ΜΙΤΑ 3-0 από την ΑΕΚ, πώς ενδεχομένως να επηρεαστεί στον αυριανό αγώνα. Είπε ότι δεν είμαι απογοητευμένος από την εμφάνιση που είχαμε, αλλά από το γεγονός ότι δεν είχαμε τρία γκολ από εισάχνες σταθμικές φάσεις. Το 3-0 είναι ένα βαρύ και άσχημο σκορ, όχι όμως η εικόνα που είχαμε ως ομάδα. Είναι το δεύτερο παιχνίδι το οποίο παίζουμε μετά την διακοπή του μαθήματος. Ίσως στην αρχή του πρώτου να ψαχνόμασταν λίγο μετά την διακοπή. Τώρα όμως έχουμε ξεπεράσει το σφίξιμο και την γενικότητα που είχαμε και αύριο θα δούμε πόσο βελτιωμένοι είμαστε και το αν τελικά μας έχει επηρεάσει ή όχι η διακοπή. Ο Γιώργος Χανελόπουλος θα αναπροσωπεύσει ο κοσδόψιος στο σωστέστο και στην συνέντευξή μου. Είπε ότι ήταν κόρεν στον αγώνα με την Hotline. Είπε ότι νιώθουμε πολύ όμορφα, έχουμε ξεκινήσει ιδανικά, προσδιοθήκαμε καλά και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Φαντάζομαι τον καλύτερο μας αυτό, είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Για εμάς δεν αλλάζει κάτι, παίζουμε με μια ακόμα δυνατή ομάδα. Έχουμε κάνει την προετοιμασία που πρέπει. Περιμένουμε ότι θα γίνει ένα απαιτητικό παιχνίδι. Νιώθουμε πνευματικά και αγωνιστικά έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε. Ενώ για το γεγονός ότι πέτυχε το προηγούμενο παιχνίδι και το πόσο τον έχει βοηθήσει για την συνήθεια, είπα ότι εγώ αυτό που θέλω είναι πάντα να δίνω το καλύτερο μου αυτή για την ομάδα, όπως κάθε προσεκτής. Όποιος και αν βάζει το κόσμο, σημαντικό είναι να έχουμε καλή εικόνα και να καταφέρουμε να παίρνουμε νίκες. Αναγνωρίζω λοιπόν όλοι στον ορθή της δυσκολίας της αυριανής αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά όμως, κατά λεγόμενο του Κόντι, τάσω και από τα λεγόμενα του Κανελόπουλου, όλοι στην τελική ομάδα θέλουν να διατηρήσει η ομάδα την αγωνιστική της αυτοκίνητα, να βελτιώσει αυτά τα οποία δεν πήγαν καλά στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΝΑΕΚ, για να μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που, αν τα καταφέρει σε μια πολύ δύσκολη αναμετρησία, σε μια προβληματισμένη ομάδα που έχει εξαιρετικά καλή επιθετική δραστηριότητα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση και από εσά μέσα από την κορυφή στην βαθμολογία στο γαλλικό πρωτάθλημα. Αν καταφέρει παρόλα αυτά όμως να κάνει μία ακόμα υπέρβαση όχι και να πάρει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι από την δεύτερη πρώτη αγωνιστική του δεσμού θα έχει βάλει βάσεις για την πρόκληση. Mm-hmm. Θα έχει την παρουσία και περίπου των 300 φίλων του όχι σε αυτή την αναμέτρηση. Αρκετοί ήταν αυτοί που ήταν με τον τσάμπερ της ομάδας, άλλοι είναι που ταξιδεύουν μόνοι τους. Και λοιπόν, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, αλλά έχοντας άλλα και αυτονομήθηση, όλοι στον όρθι περιμένουν την αυριανή αναμέτρηση για να ανταπεξέλθουν σε ένα ακόμα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι το οποίο έχουν μπροστά τους.
1: Εντεκάδα.
2: Τα αγωνιστικά προβλήματα περιορίζονται, όπως ξέρουμε, στον Ισέκα και τον Σχέλη. Mm-hmm. Που είναι δραματίας, ο Χατζηγιωβάνης έδειξε τη δυο μας βοηθές, αλλά βρίσκεται και αυτός εδώ με την αποστολή. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την δεκάδα, ενδεχομένως να δούμε μια αλλαγή, συνδικά με το παιχνίδι με την δεκάδα του αγώνα με την ΑΕΚ, να δούμε στο αρχικό σήμα τον Νους αντί του Αϊτόρ, λόγω και του ότι ο Ισπανός έδειξε και γενικό την κάρτα και θα απουσιάσει από το παιχνίδι με την Καλαμάτα, οπότε ενδεχομένως να θέλει τον Νους και να πάρει και αγωνιστικό ρυθμό. Οπότε, έτσι για να ξεκινήσω από τα μπροστά, ο Κόντρο με τον Νους και τον Φούντα Πάκρα αναμένεται να είναι η τριανδία στην εκδοτική γραμμή. Ο Χρυσόγνωμος στο τέρμα αριστερά, ο Αθανασίου, δεξιά ο Δίκμαν. Δύσκολα θα έχουμε αλλαγή στην σκέψη της άμυνας με τον Κρίσμανιτς, τον Ούγκουρα και τον Κοστούλα. Εκτός να θέλει να δώσει ανάσες, αν προτιμήσει να δώσει ανάσες στον Κρίσμανιτς και ξεκινήσει ο Νικολάου στο αρχικό σχήμα. Ενώ στη μεσαία γραμμή ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούτσο είναι αυτοί που περιμένουν να ξεκινήσουν και ο αύριο παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια στην δουλειά. Ο Μάνος Ουργιάς, ο οποίος θα περιγράψει αύριο την αναμέτρηση του Όφη με την Ρεν και αυτό το παιχνίδι. Αρχίζει στις 10. Ένας μικρός χαμός γίνεται στο LASK Liverpool. Το σκορ στο 81ο λεπτό το έχουν γυρίσει στο πόλο οι δύο ομάδες. LASK Liverpool είναι 3-6 το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μέχρι και στο 6-1 στο 72ο λεπτό και στο 74 και στο 77 δέχθηκαν δύο γρήγορα τέρματα από τον Φλέκερ, βλέπω εδώ πέρα, που έχει διαμορφώσει το 3-6 hat-trick ο Μπαρκολά. Τσιμίκας, είπαμε, έχει δύο ασίστ, το πρώτο και στο τέταρτο γκολ, και ο Φρίμπονγκ έχει επίσης ένα γκολ και δύο ασίστ. Και επίσης το άξιο αναφοράς για τη Λίβερπουλ είναι ότι παρατάχθηκε με την τρίτη νεότερη ενδεκάδα της ιστορίας της στη διοργάνωση, 24 ετών μέσος όρος, 24 ετών και 186 ημερών πίσω από την ενδεκάδα του 2001 απέναντι στην Dortmund με 24 ετών και 136 ημερών, και το Δεκέμβρη του 20 που είναι το, η νεότερη, το ρεκόρ, απέναντι στη Midland, 24 ετών ο μέσος όρος και 26 ημερών.

0: 35 λεπτά για την σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου. Ακούσαμε νωρίτερα την εντεκάδα της Ένωσης αλλά και της Ουκρανικής ομάδας από τον Γιώργο Μαραθιανό. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη να μας κάνει το σχόλιο του για τις επιλογές του Μάρκο Νίκολης αλλά και πώς περιμένει την αποψινή αναμέτρηση. Γεια σου Γιώργο.
1: Με ανυπομονησία τόσο. Πολύ πολύ ανυπομονησία. Έχω δει τα βίντεο, έχω δει το Σάφρο Μπρίτζ να γίνεται Νέα Φιλαδέλφια και έχω πάθει κάτι τώρα. Δεν μπορώ, έτσι. Ξέρεις.
0: Είναι... Ναι, λογικό.
1: Έτσι, φυσιολογικό.
0: Απόβαση έχει γίνει.
1: Ναι, έχει γίνει.
0: Στην πρωτεύουσα της Αγγλίας.
1: Είναι συγκλονιστικό το λέμε, παιδί, να το μεταφέρουμε συνέχεια και σε όλες τις προηγούμενες μέρες. Είναι τον αριθμό και να καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για περισσότερους από 10.000 φίλους. Τη σημασία αυτή τη παρουσία στο Σάφρο Μπρίτζ, αλλά όταν το βλέπει. Ναι. Να γίνεται όλο και την ομάδα με αυτό το πράγμα. Είναι, εντάξει, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, γι' αυτό και έχει πολύ όμορφο, ας πούμε, τους ή άλλους, πολύ όμορφη εικόνα. Θα παίζει σαν να είναι σήμερα δεξιά. Πολύ σημαντικό αυτό και αυτό είναι και ένα του το οποίο θέλει να εκμεταλλευτεί η Ένωση σήμερα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ποιοτική και με πολύ ένταση ομάδα να προσπαθήσει να επωφεληθεί της κατάστασης ότι δεν παίζει την εδαφία και χρόνια πλέον, βέβαια, έτσι δεν είναι κάτι το οποίο έχει συνηθίσει η Σαχτάρ. Αλλά παράλληλα να κάνει ένα ακόμα βήμα για να μπορέσει να ελπίζει ακόμα περισσότερο στο να μπει στην 24 και ακόμα παραπάνω αν μπορεί να κάνει ένα καλό πλασάρισμα. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λέγαμε και χθες, φαβορεί είναι η Σαχτάρ εννοείται. Και εκείνοι έχουν πάλι ένα βαθμό στην Ολλανδία με την Άιντχόφεν. Είναι ευκαιρία να φτάσει στους 4 παίζοντας με την ΑΕΚ, έτσι το βλέπουν και εκείνοι. Και είναι και για αυτούς τελικός. Πολύ ωραίο μάτς και είναι δεκάδα αναμενόμενη είναι. Σου είπα και χθες ότι θα έχει 2-3 αλλαγές. Βλέπουμε και τον Ζήνη να ξεκινάει και τον Βιτάνης να παίρνει θέση του Κάρινεν. Αναμενόμενα πράγματα θα πω. Δεν περιμέναμε τίποτα τρελό. Και μπαίνει ο Ζήνη διότι είναι σε 100% βάρκα. Οπότε έχω έναν, σου λέει ο κόουτς στον πάγκο, για φορ. Για να αν χρειαστεί ο Μιγέντο να αλλάξει κάποιον από τους δύο κατά τη διάρκεια του αγώνα ή ξέρεις, αν πρέπει γιατί το μάτς το επιβάλλει. Που αυτό δεν είναι πρόβλημα.
0: Έχουμε ένα κλασικό εννιάρι και όχι κατά συνθήκη, ας πούμε, αν χρειαστεί να βάλω, ξέρω εγώ, τον Κατσίνοβιτς.
1: Πολύ σωστά. Προφανέστατα δεν χρησιμοποιεί το Βάρκα από την αρχή για να έχει κάνει μια μισή προπόνηση. Γιατί ακριβώς αυτό είχαν μια μισή προπόνηση και εκ των ρυθμών, αλλά είναι και από μοιχό και για να μην προκύψει κάποια προτροπή. Πάρα πολύ εύστοχα θα τον έχει από τον πάγκο.
0: Να κοιτάξω κάτι, φαινόταν και χθες από τις δηλώσεις ότι ναι, μεν. Παραδέχθηκε ότι είναι έτοιμος, okay,
1: αλλά δεν άφησε πίσω. Και λογικό, δεν θα είναι παράδειγμα να μείνει, έτσι, για να μην τελευταίσουμε τώρα. Από εκεί πέρα στις υπόλοιπες επιλογές δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, δεν υπάρχει αλλαγή τακτικής προσέγγισης. 4-4-2 η ΑΕΚ στην Αγγλία με τις Αχτάρ και αυτό δείχνει νομίζω και τον τόνο της επιθυμίας και της πρόθεσης για να παίξει η ΑΕΚ να βρει αποτέλεσμα εκεί και όχι για να διαχειριστεί τέτοιο.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό σε επίπεδο μηνύματος αυτό που στέλνει στην ομάδα. Μακάρι να ανταποκριθεί. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για έναν αντίπαλο ο οποίος ξέρει και πόδος όχι το ξύλο να παίξει. Το είδαμε την Eindhoven, είχε 6 κάρτες, πάρα πολύ τρεξίματα, φουλ έντασης. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα Αλεγκρία όπως μας είχε συνηθίσει αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, προ-Αρντάν δηλαδή του Ραν.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει αυτή τη σημασία του να δούμε αν θα το εξελιχθεί αυτό.
0: Mm-hmm. Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία της Σαχτάρ που πρέπει, ας πούμε, να προσέξει η ΑΕΚ στο σημερινό μάτσο?

0: Στανιγκάσκα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Παίζει με μια ομάδα η οποία είναι μπαρουτοκαπνισμένη, συγγνώμη, στη διοργάνωση, με πάρα πολλές συμμετοχές, με πολύ σημαντικές επιτυχίες, με ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά και παρουσία στο Champions League σημαντική, να έχει κερδίσει τη Ρεάλ, να έχει κερδίσει το μεγάλο κλαμπ, αλλά αυτό τη Ρεάλ που είναι η πολυνίκη του ελληνισμού, έτσι. Mm. Αλλά έχει κάνει φοβερά αποτελέσματα στην ιστορία της, οπότε δεν είναι μόνο το παιχνίδι της, που ξαναλέω για μένα το μεσοθετικό σου παιχνίδι, έχει, είναι λίγο αφελής στην άμυνα, λίγο πιο, πώς να το πω, με έλλειψη τακτικής προσήλωσης και ανταπόκρισης στο αμυντικό του παιχνίδι. Όχι χαλαρή, απλά χάνουν λίγο μπάλες, φάσεις, ξέρεις, στην πλάτη της άμυνας. Έτσι σοφαρίστηκαν και όλα με την Αϊτχόφεν από αφέλεια, γιατί το δέχτηκαν πολύ γρήγορα τον κόλ της σοφάρισης.
1: Ναι.
0: Στην Ολλανδία προηγήθηκαν και καπάκια σοφαρίστηκαν. Αλλά μεσοθετικά, αν τους αφήσεις δύο με 1,5 μέτρο διαθέσιμο, θα και θα τα εκμεταλλευτούν και θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Mm. Η ταχύτητα με την τεχνική παντρεύονται πολύ ωραία μπροστά για τη Σαχτάρ. Έχουν πολύ εύκολα το συνδυαστικό παιχνίδι με τη μία επαφή. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να κοντρολάρει στο ρυθμό του παιχνιδιού για να μην το επιτρέψει να επιβάλλουν εκείνο το δικό τους. Mm. Να το φέρει στα μέτρα δηλαδή των ταχυτήτων που έχει συνηθίσει εσύ.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι εύκολο,
1: ναι.
0: Αλλά λέμε τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ για να μπορέσει να έχει πιθανότητες ή τουλάχιστον τις πιθανότητες που έχει να τις εξυπηρετήσει.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
6: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
5: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, ε? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
6: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
5: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή.
9: Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο

0: σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
1: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ιστορία μιας γυναίκας που παρά τις αντικσότητες δεν λύγησε για χάρη των παιδιών της. Η νέα μεγάλη δραματική σειρά «Μια γυναίκα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 και 10 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
6: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή.
9: Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Είμαι με την κάσκα του κυρίου Μαραθιάνου.
12: Έτσι, οπότε... αυτά είναι.
11: Καταλαβαίνεις ότι τα πάντα λειτουργούν ρολόι.
12: Στην εντέλεια.
11: Ακριβώς. Καταρχάς, πραγματικά είναι σαν να παίζουμε στη Φιλαδέλφια. Απλά άμα ήταν στη Φιλαδέλφια θα ήταν γεμάτο το κήπεδο Μακτζίδες. Εδώ είναι γεμάτες οι εξέδρες που κατάφεραν να πάρουν οι οπαδοί της ΑΕΚ εισιτήρια.
12: Κώστα, είναι παραπάνω από τους Ουκρανούς δηλαδή?
11: Πολύ παραπάνω.
12: Ναι. Ναι.
11: Όπως το βλέπω, ναι. Βέβαια, εντάξει, κανένα πιο διασκορπισμένοι, αλλά θα φανεί και από τηλεόραση δηλαδή που θα το δείτε. Θα καταλάβετε. Είναι εντυπωσιακό. Είναι μια εντυπωσιακή παρουσία. Και το σημαντικό βέβαια είναι την ίδια παρουσία να έχει και η ΑΕΚ σήμερα. Να πούμε και την 11.
12: Και να φύγουν ότι... ευτυχισμένοι.
11: Ναι.
12: Όλοι από το γήπεδο.
11: Να πούμε για την 11 λοιπόν. Ότι η αλήθεια είναι ότι δεν δίναμε πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει ο Ζήνη. Εντάξει, δεν είναι έκπληξη επίπεδου Κουτέσα το Σάββατο με τον Όφη.
12: Ναι.
11: Αλλά η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε περισσότερο για τον Κατσίνοβιτ, τον Ποϊτά, δεύτερο επιθετικό. Τελικά βάζει το Ζήνη. Προφανώς έχει εντοπίσει κάποια δυναμία στην άμυνα της Σαχτάρ και θέλει να τις κάνει τα πράγματα όλο πιο δύσκολα.

0: Απ' την άλλη, αφαιρώντας κάποιο παίχτη που ίσως να δίνει περισσότερες βοήθειες στο χώρο του κέντρου, σαν ελεύθερος επιθετικός, αλλά πιο πολύ ξέρει την ένταση, στο μαρκάρισμα. Mm-hmm. Αυτή είναι μια επιλογή. Και άλλη μεταξύ Βιτάλης Καϊρίνα, τελικά επέλεξε τον Βιτάλης. Οπότε γενικά βλέπουμε ότι πηγαίνει σε μια έτσι πιο κινητική ομάδα, πιο γρήγορη.
1: Πες στο Μαραθιανό να μην κάνει τόση φασαρία. Ακούγεται, περνάει.
0: Παρακαλώ κύριε Μαραθιανέ. Τίποτα δεν είναι. Εδώ πέρα κάνουν...
1: σαν να είναι στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Έτσι, έτσι. Να πούμε ότι όσο και ξέρεις δεν θα γεμίσει το κήπεδο, το βλέπω δύσκολα να γεμίσει, παρότι έχουμε λίγη ώρα ακόμη, έχουμε 20 λεπτά. Και εντάξει, περί πολλές φορές τα κήπεδα του εξωτερικού σε κλείσουν σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε ας περιμένουμε λίγο.
1: Λες και γίνεται με ένα μαγικό τρόπο, 2-3 λεπτά πριν τη σέντρα, βλέπεις να είναι κατάμεστο.
0: Είναι ένα φανταστικό ποδοσφαιρικό γήπεδο πάντως. Και πραγματικά σε προδιαθέτει για το παιχνίδι πάρα πολύ ευχάριστα, πώς να το πω. Τώρα ελπίζουμε να πάνε και τα πράγματα καλά. Είναι για την ΑΕΚ πάρα πολύ σημαντικό μάτς, πάρα πολύ κρίσιμο μάτς. Βλέπουμε ότι και τα άλλα αποτελέσματα που έχουν έρθει μέχρι τώρα δεν είναι άσχημα. Mm-hmm. Στο Champions. Και αν η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει βαθμό, πολύ περισσότερο τη νίκη, νομίζω ότι από σήμερα θα μπορούμε να μιλάμε διαφορετικά για
1: την πόρα
0: στο Champions League. Αν καταφέρει δύο και πάρει τη νίκη και φτάσει στους 6 πόντους, θα είναι κάτι το εντυπωσιακό. Mm-hmm. Με ένα 2-2 στην αρχή. Αλλά νομίζω και η ισοπαλία είναι ένα πάρα, πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Μιλάμε για ένα εκτός έδρας μάτς που σίγουρα μετράει αυτό το αποτέλεσμα αν έρθει.
1: Κώστα, θεωρείς ότι η χρησιμοποίηση του Ζήνη, εκτός από το ότι μπορεί να έχει εντοπίσει κάποια αδυναμία στην άμυνα των Ουκρανών, να έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είναι στο 100% ο Βάργα?
0: Πιστεύω έπαιξε ρόλο. Πιστεύω έπαιξε ρόλο στο να πάρει πιο εύκολα την απόφαση. Mm-hmm. Όχι ότι ήταν αυτός ο λόγος. Mm-hmm. Δηλαδή, okay. Μπορεί και σε άλλο παιχνίδι να ήταν διαθέσιμο και να μην το έκανε. Αλλά πιστεύω ότι από τη στιγμή που το ήθελε, το ότι ο Βάργα είναι έτοιμος, άρα μπορεί να συνεχίσει με 4-4-2 κάνοντας και αλλαγή με δύο καθαρούς επιθετικούς, νομίζω μέτρησε στην απόφασή του. Mm-hmm. Και τώρα βλέποντας και τον Βάργα εδώ μπροστά στο ζέσταμα, είναι πανέτοιμος, φαίνεται. Του λείπει βέβαια ο ρυθμός, εντάξει, και θέλει και λίγο προσοχή, όπως είπε και χθες ο Νίκολης. Θέλει λίγο προσοχή για να μπει πιο ομαλά και να μην έχει και κανένα θέμα μετά.
1: Η διαχείριση, ναι, σωστά. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα βγαίνουν οι ομάδες, η Σαχτάρ έφυγε, τώρα βγαίνουν και οι παίχτες της ΑΕΚ, πάνε στα ποδητήρια. Και ετοιμαζόμαστε, μείνετε συντονισμένοι.
1: Αντίστροφη μέτρηση.
0: Επιστρέφει ο Γιώργος Μαραθιανός.
1: Ωραία.
0: Με μια μετάδοση που ελπίζουμε.
1: Special.
0: Ελπίζουμε να γράψει θεωρία, τέλος πάντων.
1: Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ, γεια σας.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Κώστα Κετζετζόγλου. Λοιπόν, και το δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς ολοκληρώθηκε στο Ρότερνταμ. Φέγενορντ Κόμο 3-2. Μείωσαν οι Ιταλοί στο φινάλε στις καθυστερήσεις με Τάσο Δουβίκα. Δουβίκας, ο οποίος είχε περάσει στο παιχνίδι στο 61, κατάφερε και σκόραρε στις καθυστερήσεις, ωστόσο αυτό το γκολ δεν έφτανε στην ομάδα του για να πάρει κάτι από το παιχνίδι στο Ρότερνταμ. Λοιπόν, η Λίβερπουλ, η οποία με τη νίκη επί της ΛΑΣΚ έκανε το 2-2, αφού είχε νικήσει στην πρεμιέρα και την Ατλέτικο. Από την άλλη, για την ΛΑΣΚ ήταν η δεύτερη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια, αφού είχε προηγηθεί και αυτή στην Νέα Φιλαδέλφια από την ΑΕΚ. Και από την άλλη, για την Φέγενορντ ήταν η πρώτη νίκη στην διοργάνωση, και για την Κόμο, έτσι να την βρούμε λίγο, γιατί στη βαθμολογία δεν θυμάμαι τι είχε κάνει η Κόμο στην πρεμιέρα. Η Κόμο, η οποία είχε νικήσει στην πρεμιέρα, ναι, είχε κάνει το 4-1 επί της Λειψίας. Πρώτη ήταν λοιπόν για την Ιταλική ομάδα στην διοργάνωση.

4 και 34 για το φινάλε στο Νικ Γκάλις Χολ, Άρης Ντερτόνα 68-64. Χρωστάω επίσης τελικά στο FIBA Euro Cup Προμηθέας Τρίερ 83-87 και Ηρακλής Βούρτσμπουργκ 90-70.

0: 53, 2 στα 2 για τον Γυραιό, πρώτη ήττα για τον Προμηθέα και οι δύο ομάδες είχαν ξεκινήσει νίκη φόρα την παρουσία τους. Επίσης στην Ευρωλίγκα είπαμε νωρίτερα τελικό αποτέλεσμα Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτας 182 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου 47-61 και σε μερικά δευτερόλεπτα έχουμε σέντρα τζάμπολ στο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Πάμε, συνεχίζουμε σε κιτρινόμαυρους ρυθμούς. Πάνος Λούπος στην παρέα μας, το σχόλιο του για την δεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Βασικά πες μου λίγο το συνέστημα να πηδί είχε ο Πάνος Ρήλος τη μουσική, το τραγούδι του Champions League. Πώς είναι το συνέστημα να ακούς αυτό το τραγούδι?
1: Εντάξει, το συνέστημα όταν είσαι στο γήπεδο είναι πολύ διαφορετικό από το να το βλέπεις από τη φωτογραφία που λέμε, από την τηλεόραση, για να ξέρουμε τι λέμε. Η πραγματικότητα είναι καλησπέρα κιόλας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Και σε όλο τον κόσμο.
0: Πρώτη φορά τα λέμε μαζί στον αέρα.
1: Πρώτη φορά, να είμαστε καλά. Τώρα για την ενδεκάδα, είναι η 10 από τους 11 που συζητούσαμε χθες βράδυ και με τον Νίκο στην εκπομπή. Με τη διαφορά ότι για παρτενέρ του Γιώβιτς προτίμησε το Ζήνη, με το σκεπτικό νομίζω ότι και ο Βάργκα είναι καλά και θα τον έχει στο μπάγκο έτοιμο πόλεμο, αλλά και με το δεύτερο σκεπτικό ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος και ότι θα χρειαστεί στις αντεπιθέσεις. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν πλήρως αναμενόμενοι οι υπόλοιποι 10, όπως είχαμε πει και χθες το βράδυ. Η άμυνα δεν αλλάζει ποτέ, ο Μαρίν δεν αλλάζει ποτέ, ο Βιτάλης ήταν φαβορί. Στα φτερά Μάγερ και Κοϊτά και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το Γιώβιτς Ζήνη, το οποίο εντάξει το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή η Ζήνη Βάργκα ή η Ζήνη Γιώβιτς έχουμε δει από πέρσι και πολύ πιο σπάνια το Γιώβιτς Βάργκα. Αναμενόμενη και η ενδεκάδα της Σαχτάρ, νομίζω η διάταξή τους είναι πάντα 4-1-4-1, θα το δούμε και στην πράξη σε λίγο. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία απόψε για την ΑΕΚ, είτε με το βαθμό της οπαλίας είτε πολύ περισσότερο με τη νίκη, για να συζητάμε πολύ διαφορετικά εκεί γύρω στις 12, εφόσον η Ένωση έχει πάρει αποτέλεσμα στο Stamford Bridge.
0: Πιστεύεις ότι θα είναι ένα παιχνίδι υπομονής?
1: Κοίταξε, η ενδεκάδα δείχνει ότι ο Νίκολιτς μπαίνει για να πάρει το παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, δεν σημαίνει πάντα ότι όταν παίζεις με δύο επιθετικούς ότι είσαι και πιο επιθετικός.
0: Ναι, θα βγεις μπροστά με τα μπούνια από το πρώτο λεπτό. Ναι,
1: δεν σημαίνει αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και ένας άνθρωπος που δεν κρύβεται. Την οτροπία του την ξέρουμε. Επιθετικά θα μπει, αλλά και με πάρα πολύ προσοχή, γιατί αυτοί έχουν κάτι δαίμονες εκεί, τους Βραζιλιάνους, από το κέντρο και μπροστά. Εντάξει, έχουν τις αδυναμίες τους και αυτοί, εφόσον η ΑΕΚ καταφέρει να βγει στην αντεπίθεση, νομίζω ότι το κλειδί είναι η αποτελεσματικότητα για την ΑΕΚ, ανάλογα το πόσες καλές ευκαιρίες θα τις δοθούν, να ευστοχήσει. Και φυσικά, παράλληλα, να είναι όπως και με τη ΛΑΣΚ προσεκτική στην άμυνα. Ένα παιχνίδι πραγματικά αμφίροπο, εντάξει, έχει η Ουκρανική ομάδα το διπλάσιο και βάλε budget, αλλά τα έχουμε δει στο Champions League πολλές φορές, δεν παίζει μόνο το budget μπάλα, έχουν ποιότητα, αλλά και η ΑΕΚ έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι είναι μια ομάδα με τον Νίκολιτς με όλα τα γράμματα κεφαλαία και καλείται να το αποδείξει και απόψε.
0: Ωραία. Πάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τα λέμε από κοντά το
0: βράδυ. Σε καλά, να σε καλά. Ακούσαμε το σχόλιο του Πάνου Λούπου για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ, η οποία ξεκινάει σε 12 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, επειδή είπαμε, είμαστε μαγκαζίνο χρωστάω αποτελέσματα επίσης σε Water Polo League ανδρών. Τρίτη αγωνιστική νωρίτερα, Ιδραϊκός Βουλιαγμένη 4-11 σε εξέλιξη. Ξεκίνησε στις 9.30 Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης 5-3. Επίσης για την έκτη αγωνιστική της Handball Premier, Δράμα ΠΑΟΚ 21-30. Τρίτη νίκη για το δικέφαλο του Βορρά σε 5 αγώνες όμως. Έχει ένα χρωστούμενο. Δεύτερη ήταν για την ομάδα της Δράμας που έχει επίσης 3 νίκες και μία ισοπαλία. Ο Άρης μπαίνει στο τελευταίο τρίλεπτο με διψήφια διαφορά, προηγείται 75-64 της Ντερτόνα. Εγώ να σας θυμίσω ότι το Dragon's Den, το συναρπαστικό τηλεοπτικό project επιχειρηματικότητας με το Σάκη Τανιμανίδη, κάνει πρεμιέρα στον Sky αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10:10. 7 Dragons, ο Χάρης Βαφιάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Γιάννης Τσιόρης, η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράζης και ο Κώστας Χαλκιάς είναι έτοιμοι να ρισκάρουν και να δώσουν τα χέρια με τους καλύτερα προετοιμασμένους και πιο παθιασμένους επιχειρηματίες. Dragon's Den, το κυνήγι της επένδυσης ξεκινά. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τον pre-game σχολιασμό με τον Κώστα Ψάρα. Χαίρετε και σε εσάς, κύριε μου.
2: Γεια σου, κύριε Τάσο. Να σε ρωτήσω κάτι για το Olin την προηγούμενη εβδομάδα. Είπες τίποτα ή μόνο για τον Dragon's Den?
0: Ασφαλώς, κύριε μου. Ασφαλώς.
2: Εντάξει, αυτό ήθελα.
0: Σε παρακαλώ.
2: Ναι, κύριος είσαι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν από τα κυκλωμένα, ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι, όχι από τα κυκλωμένα, ότι θα το κερδίσει. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι εικόνα έχει ο κόσμος για Τσαχτάρ. Οφείλω να ομολογήσω, επειδή έψαξα λίγο και το ρόστερ της σε σχέση με την Τσαχτάρ που είδα πέρυσι, όταν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, ήταν μόλις λίγους μήνες ο Άρντα Τουράν τότε στον πάγκο της. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, από την αλήθεια. Άρα λοιπόν, και με βάση τα αποτελέσματά της και στο πρωτάθλημα και την εικόνα της γενικότερα, νομίζω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν η ΑΕΚ πιστέψει ότι μπορεί να κυριαρχήσει απόλυτα στο μάτσα, θα αφήσει πάρα πολλούς χώρους, νομίζω θα έχει θέμα. Δεν νομίζω ότι είναι ιδανικό σχέδιο αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει και αυτό το σχέδιο η ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νικόλης είναι ένας πανέξυπνος προπονητής και διαβάζει και πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Μου μοιάζει απόλυτα λογική επιλογή της ενδεκάδας. Ο Ζήνη Γιώβιτς, με δεδομένο ότι και ο Βάργα δεν είναι στο 100%, αλλά και να ήτανε, πάλι μου μοιάζει πιο ταιριαστό το να... πιο ταιριαστό ψέματα. Θα μου μοιάζει πιο ταιριαστό το Ζήνη Βάργα, να πω την αλήθεια. Αλλά αφού ο Βάργα δεν είναι 100%, το Ζήνη Γιώβιτς ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει την επίθεση. Στη μεσαία γραμμή πάλι δεν είχα αμφιβολία ότι ο Μαρίν θα παίξει, ότι ο Βιτάλης θα παίξει. Ο Μάγκερ, με τις εμφανίσεις που κάνει, δεν θα μπορούσε να μην παίξει. Ο Κοϊτά είναι ο καλύτερος, ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο. Οπότε είναι απόλυτα λογική η
0: ενδεκάδα. Μετρημένα κουτιά.
2: Ναι, απόλυτα λογική η ενδεκάδα του Μάρκο Νικόλιτς. Αν η ΑΕ καταφέρει να περιορίσει κυρίως τα εξτρέμ της Σαχτάρ, εκεί ήταν πάντα η δύναμή της, ήταν και πέρυσι η δύναμή της και φέτος.
0: Διαχρονικά θα πω εγώ.
2: Ναι, μπράβο, και διαχρονικά. Όταν σου λέει Σαχτάρ, σκέφτεσαι Βραζιλιάνους εξτρέμ.
0: Ναι, αυτό.
2: Αυτό. Βραζιλιάνους εξτρέμ. Αυτό έχει και τώρα. Αυτή είναι η διαδικασία της Σαχτάρ. Είναι καλό που παίζει σε ένα ουδέτερο γήπεδο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο δικό της. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία για να μπορέσει να πάρει κάτι από το μάτς. Και η ισοπαλία σούπερ, αν πάρει νίκη δεν το συζητάμε, θέτει βάσεις για να είναι σίγουρα, για να είναι την 24η του Champions
0: League. Ναι, γιατί θεωρητικά και με όλο τον σεβασμό, φαντάζομαι καταλαβαίνεις πως το λέω, είναι το πιο βατό, ο βατός ως αντίπαλος σε σχέση με τα υπόλοιπα που έρχονται.
2: Ναι, και το πιο βατό σίγουρα εκτός,
0: ναι.
2: Εκτός έδρας που έχει. Και ναι, τώρα μετά όταν ακολουθούν ονόματα όπως City, όπως Real,
0: ναι, Ρώμα, Ντόρτμουντ, αυτά, εντάξει, okay. Ναι.
2: Η Κόμο, παρότι έχασε σήμερα, ξέρουμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι, δεν είναι. Ξέρεις ότι αυτό το μάτς, αν το πάρεις, μετά άλλη μια νίκη εντός, μπορείς να την βρεις σίγουρα, οι 9 βαθμοί μπορεί να αρκούν. Μπορούν να αρκούν οι 9 βαθμοί. Άρα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το μάτι για την ΑΕΚ.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και το σχόλιο του Κώστα Ψάρα για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ που αρχίζει σε 7 λεπτά από τώρα στο Λονδίνο. Επί του πιεστηρίου, τιμωρία 4 αγωνιστικών στον κύριο Βινίσιους για το τράβηγμα των μαλλιών του Σαλιμπά στο πρόσφατο παιχνίδι της Ρεάλ με την Βιγιαρεάλ, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το κλάσικο στις 25 Οκτωβρίου. Και όπως έκανε γνωστό η Ισπανική Ομοσπονδία, 2 είναι οι αγωνιστικές για το τράβηγμα των μαλλιών και άλλες 2 για τη διαμαρτυρία προς τον διαιτητή. Εκτός από το κλάσικο χάνει Σεβίλη, Σαντατέρ και Βαλένθια. Και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ισπανικών μέσων, η Βασίλισσα προφανώς και θα ασκήσει έφεση για να μειωθεί η ποινή. Λοιπόν, 1:30 για το φινάλε στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης θα κάνει το 3-3 στο Eurocup. Προηγείται 81-68 της Ντερτόνα, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, αλλά περιμένουμε το τελικό σκορ. Λοιπόν, και κάπου εδώ, 6 λεπτά πριν τις 10, ολοκληρώνεται το απόψινο newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Πάνο Ρίδλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχεται το Fight Club για να δώσει μικρόφωνο στον Γιώργο Παραθιανό για την περιγραφή του αγώνα Σαχτάρ. Εκνάστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ζούλιο Σέζαρ εναντίον του Δίτα. Μια καλή εκτέλεση από το Σέζαρ.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
6: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή.
11: Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
13: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
12: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
13: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
14: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
15: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την τετράδα στην άμυνα, την οποία εμπιστεύεται με κλειστά μάτια ο τεχνικός της Ένωσης, Μαρίν και Βιτάλης, το δίδυμο στα χαφ για την Ένωση σήμερα, με τον Ούγκρο να επιστρέφει στο πλευρό του μεγάλου πρωταγωνιστή της νίκης της πρεμιέρας, με εκείνο το φοβερό φάουλ που έδωσε τη νίκη επί της ΛΑΣΚ. Ο Μάγερ στο δεξιάκρο της επίθεσης, ο Κοϊτά στο αριστερό και ο Ζήμι θα κινείται σήμερα πίσω από τον προωθημένο που θα είναι ο Λούκα Γιώβιτς. Από την απέναντι πλευρά η Σαχτάρ Ντόνετσκ έχει παραταχθεί με το γνώριμο 4-1-4-1 του Αρντά Τουράν, του πολύ ανερχόμενου και πολύ επιτυχημένου ήδη προπονητή της, σε βαθμό τέτοιο που να συζητά το να αναλάβει την εθνική Τουρκίας. Ο Ρίσνικ κάτω από τα δοκάρια. Τον

τον αριστερά και Ελίας ο center for για τους Ουκρανούς. Η σέντρα στο παιχνίδι ήταν για την ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να κάνει και μια πρώτη επίθεση με μια βαθιά μπαλιά μέσα στην περιοχή της Σαχτάρ. Βγαίνει ο Ρίζνικ και μπλοκάρει την μπάλα. Στον πάγκο για τους Ουκρανούς βρίσκονται η Φέσιουν, Τραωρέ, Κρίσκιβ, Ιζάκε, Καραβάγεφ, Τσουκάνοφ, Καρβάλιο, Ναζαρίνα, Φερέιρα, Μεϊρέλες, Μεντόζα και Μπρουνίνιο. Ενώ για την ΑΕΚ Μπαλαμότης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Ζουμκόφ, Αριάγκα, Βάργα, ο οποίος αποθεραπεύτηκε και είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολης να το χρησιμοποιήσει έστω για κάποια λεπτά. Ο Πέτρος Μάνταλος, ο Βίντα, ο Λυκογιάννης, ο Ζωάο Μάριο. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Άγγλος Κρις Κάβανο, έχοντας τον Στιούαρτ Ατγουέλ, τον συμπατριώτη του, στο ΒΑΡ. Τώρα η ΑΕΚ είναι και πάλι στην επίθεση με τον Μάγερ να κάνει μια βαθιά μπαλιά αριστερά με στόχο τον Κοϊτά. Θα βγει πρώτος την μπάλα εκεί και θα απομακρύνει ο Τομπάιας. Προλαβαίνει ο Κοϊτά και κρατάει την μπάλα εντός του τερέν και την αφήνει πιο πίσω στον Πίλιο. Ο Πίλιος ακόμα πιο πίσω για τον Ρέλβας και εκείνος δίπλα του στον Μουκουντή. Φαντάζομαι ότι φτάνουν στα αυτιά σας οι αρχές των φίλων της ΑΕΚ, οι οποίοι πριν καν αρχίσει το παιχνίδι έχουν κερδίσει την μάχη της εξέδρας. Μια πολύ ωραία μπαλιά του Γκρινιόλη τώρα δεξιά για τον Ρότα, ο οποίος είναι ανεβασμένος ψηλά στο γήπεδο, κοντρολάρει και αφήνει πιο πίσω στον Μαρίν. Μια μπαλιά η οποία κοντράρει, προσπαθεί να βγει πρώτος ο Ζήνη, την αφήνει αριστερά στον Κοϊτά, ο οποίος θα τη φέρει με τη σειρά του στο αριστερό. Αφήνει για τον Πίλιο, ο οποίος θα μπει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το γύρισμα, απομακρύνει εκεί ο Ματβιγένκο και σε δεύτερο χρόνο ο Τομπάιας παραχωρεί το κόρνερ για την ΑΕΚ, η οποία μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι εδώ στο Stamford Bridge. Και θα πάρει μια στημένη φάση στην οποία όλοι ξέρουμε και όλοι θυμηθήκαμε μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πόσο δυνατή είναι. Με τον Λόβρο Μάγκερ να πηγαίνει από την αριστερή πλευρά για να εκτελέσει αυτό το corner. Από το ίδιο σημείο το περασμένο Σάββατο δημιούργησε τον goal με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ επί του Όφη. Να δούμε αν θα έχει ένα ακόμα εξίσου ποιοτικό χτύπημα τώρα, ενώ μπαίνουμε στο τρίτο λεπτό εδώ στο Λονδίνο. Πολλοί κόσμος μέσα στα καρέ της Σαχτάρ. Ο Μάγκερ σεντράρει στην καρδιά της περιοχής. Κεφαλιά από το Μουκουντή, δοκάρι! Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο τρίτο λεπτό. Έγινε ακριβώς αυτό που λέγαμε. Ο Μάγκερ με ένα εξίσου μαεστρικό χτύπημα έστειλε την μπάλα στο ίδιο σημείο που ο Ρέλβας το προηγούμενο Σάββατο έκανε την κεφαλιά. Αυτή τη φορά ήταν ο Μουκουντή που την έπιασε. Η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατήρι. Σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Ρίζνικ. Η ΑΕΚ έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, αλλά έστειλε και το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα στη Σαχτάρ ότι έχει έρθει σήμερα εδώ για να χτυπήσει στα ίσα τη νίκη. Ακούτε τους φίλους της Ένωσης, οι οποίοι έχουν ενθουσιαστεί ακόμα περισσότερο από το πολύ καλό ξεκίνημα της ομάδας του στο μάτς. Και τώρα προσπαθεί να μείνει ψηλά για να πιέσει η ΑΕΚ. Η αλλαγή παιχνιδιού βρίσκει τον Πέδρο Ενρίκε. Τώρα η ΑΕΚ πρέπει να προσέξει αυτές τις μεταβάσεις. Ανεβαίνει ο Ενρίκε, τον καταδιώκει ο Μάγκερ και αφήνει ακόμα πιο αριστερά στον Νιούερτον. Μονομαχία εκεί με τον Ρότα. Θα πάρει ο Ρότα και την μπάλα και μετά θα πάρει και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Πρώτη πάρα πολύ καλή ανασταλτική παρέμβαση από τον Ρότα, ο οποίος εδώ όχι μόνο έκοψε τον αντίπαλό του, αλλά κέρδισε και την κατοχή της μπάλας. Εκτελείται το πλάγιο. Μια βαθιά μπαλιά πρώτος στην μπάλα ο Μπόνταρ. Απομακρύνει. Ο Γιώβιτς προσπαθεί να κοντρολάρει στο κέντρο. Οι κόντρες ευνοούν τελικά τους Ουκρανούς και συγκεκριμένα τον Ενρίκε, ο οποίος θα τη γυρίσει κάπως άτσαλα στον τερματοφύλακα του τον Ρίζνικ. Δείχνουν νευρικοί οι παίκτες της Σαχτάρ σε αυτό το ξεκίνημα και σίγουρα έχει παίξει ρόλο σε αυτό το ότι μόνο γηπεδούχοι δεν νιώθουν απόψε εδώ στο Stamford Bridge. Τώρα ο Ενρίκε και πάλι κάνει μια ωραία ενέργεια και αφήνει δεξιά για το ανέβασμα του Τομπάιας. Οι παίκτες της ΑΕΚ όμως έχουν προλάβει να οργανωθούν στο δικό τους μισό. Δεν επιτρέπουν στους Ουκρανούς να τους ευνηδιάσουν. Και τώρα ξανά ο Μπόνταρ αφήνει δίπλα του στον Ματβιγένκο. Μια κάθετη πάσα με στόχο τον Μάρλον. Αυτός ανεβαίνει από την αριστερή πλευρά. Έχει πάει εκεί να τον κλείσει ο Βιτάλης. Αφήνει για τον Ενρίκε. Τελικά ο Μάρλον θα πάει και πάλι η μπάλα στον Ενρίκε. Μονομαχία ακριβώς πάνω στη γραμμή του, την τελική γραμμή με τον Ρότα. Καθαρίζει τη φάση ο Μουκουντή πετώντας την μπάλα πλάγιο out από την ίδια πλευρά που επιτίθενται η Ουκρανία από την αριστερή. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο πέμπτο λεπτό. Το αποτέλεσμα είναι στο 0-0, αλλά η ΑΕΚ έχει ήδη χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα με την κεφαλιά του Μουκουντή να σταματάει στο δεξί δοκάρι του Ρίζνικ έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ του Μάγκερ. Ο Πέδρο Ενρίκε ετοιμάζεται και πάλι να εκτελέσει ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Γυρίζει την μπάλα πιο πίσω και αυτή φτάνει τώρα στα πόδια του Ματβιγένκο. Δίπλα στον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, στον Μπόνταρ. Η ΑΕΚ, η οποία μένει ψηλά για να πιέσει με τον Ζήνη. Ελευθερώνονται εδώ ωραία οι Ουκρανοί με την κίνηση που κάνει ο Πεδρίνιο.

αφήνει για τον Σαντάνα. Συγκλίνει προς τα μέσα αυτός, μια ματιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Ευτυχώς είναι λίγο πιο δυνατή από όσο χρειαζόταν. Βγαίνει ο Μπρινιόλι και την μπλοκάρει. Εδώ ήταν μια φάση ενδεικτική της ποιότητας που έχουν και οι δύο εξτρέμ. Τη Σαχτάρ έκανε κίνηση προς τα μέσα ο Σαντάνα. Με μια σέντρα ξηραφιά έφερε την μπάλα στην περιοχή. Ευτυχώς πρόλαβε να την μπλοκάρει την μπάλα ο Μπρινιόλι. Έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι, γιατί έχει ματώσει ο Βιτάλης από μια προηγούμενη μονομαχία. Οπότε θα χρειαστεί να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τώρα ο διαιτητής, ο Κρις Κάβανο, έχει πάει κοντά στον Μπρινιόλι για να του δείξει πού πρέπει να τοποθετήσει την μπάλα για να συνεχίσει το παιχνίδι με ελεύθερο. Η ΑΕΚ, η οποία σήμερα νομίζω ότι κάνει και ιστορικό ρεκόρ παρουσίας εκτός, παρουσίας φιλάθλων σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι. Υπήρχε η πολυπληθής παρουσία στο Παρίσι σε εκείνο το μάτς του Κυπελούχων με την Paris Saint-Germain το 97. Η ακόμα μεγαλύτερη με την Ίντερ στο παιχνίδι του Κυπέλου UEFA το 2001, αλλά σήμερα η παρουσία πάνω άνω των 10.000 εδώ στο Λονδίνο νομίζω ότι δημιουργεί ένα νέο ρεκόρ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα για τους Ουκρανούς είναι η κατοχή, με τον Ματβιγένκο να γυρίζει την μπάλα στον Ρίζνικ. Είναι πολύ έντονη η αιμορραγία στη μύτη του Βιτάλης, για την οποία πέρασε εκτός και παραμένει. Προσπαθούν εκεί οι άνθρωποι από το ιατρικό team της ΑΕΚ να τη σταματήσουν, ενώ χρειάστηκε να αλλάξει και φανέλα. Η Σαχτάρ και πάλι από την δεξιά πλευρά προσπαθεί να επιτεθεί, με τον Τομπάιας να γυρίζει προς τα πίσω τελικά στον Μπόνταρ. Αυτός από την απέναντι πλευρά στον Ματβιγένκο. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι δείχνουν να ξεπέρασαν κάπως αυτό το σοκ που υπέστησαν στα πρώτα δευτερόλεπτα και παραλίγο να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Και τώρα στα τελευταία λεπτά είναι αυτοί που κρατούν την μπάλα στα πόδια και την κυκλοφορούν. Ο Τομπάιας αφήνει δεξιά και πάλι στον Σαντάνα. Κλείνεται από τον Πίλιο και γυρίζει πιο πίσω. Την μπάλα φτάνει στον Τομπάιας και αυτός την αφήνει με τη σειρά του στον Μπόνταρ. Η ΑΕΚ συνεχίζει να παίζει με 10 παίκτες εν αναμονή της επιστροφής του Βιτάλη στο τερέν. Τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού απέναντι πλευρά από τον Τομπάιας δεν είναι καλή. Η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ και η επιστροφή επιστρέφει στα πόδια των κυτρινόμαυρων, οι οποίοι στην απόψινή περίσταση είναι γαλάζιοι. Η Ένωση αγωνίζεται με την τρίτη της εμφάνιση για πρώτη φορά σε φετινό παιχνίδι. Τώρα ο Ρότα παίρνει την μπάλα από την εκτέλεση του πλαγιού από τον Μαρίν. Ξαναβρίσκει τον Ρουμάνο, εκείνος πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ακόμα πιο δίπλα για τον Ρέλβας, κάπως παρακινδυνευμένα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Ρέλβας να προλάβει τελευταία στιγμή, όπως και ο Ρότα πριν πέρασει μπάλα πλάγιο. Τώρα ένα γέμισμα με στόχο τον Γιώβη. Θα πάρει μεν την κεφαλιά, αλλά κόβουν οι Ουκρανοί και κερδίζουν ξανά την κατοχή με τον Ματβιγένκο να γυρίζει την μπάλα στον Ρίζνικ. Κρατά τώρα την μπάλα ο Μπόνταρ στα πόδια του, περιμένει να ανέβουν να πιέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Η Ένωση, η οποία στην περσινή εξαιρετική της ευρωπαϊκή πορεία στο Conference League, που σταμάτησε άδοξα με εκείνο τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγεκάνο στις λεπτομέρειες, έκανε δύο σπουδαία διπλά με την Samsung Sport και τη Φιωρεντίνα. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς χθες στη συνέντευξη τύπου, εδώ μιλάμε για διαφορετικό επίπεδο. Είναι Champions League, δύο κλάσεις πάνω η διοργάνωση. Και απέναντί της, βέβαια, έχει και έναν αντίπαλο που έχει πολλές και σημαντικές παρουσίες στο Champions League. Τώρα πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Σαντάνο, ο οποίος έκανε ποδιά στον Πίλιο. Συγκλίνει προς τα μέσα, θα κάνει το σουτ. Απομακρύνει ο Μπρινιόλι στη δεξιά του γωνία. Την μπάλα σε κόρνερ. Εδώ είναι μια ακόμα φάση αυτού που λέγαμε νωρίτερα, του κινδύνου που υπάρχει από τις προσωπικές ενέργειες των εξτρέμ της Σαχτάρ. Εδώ Σαντάνα πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Πίλιου, συνέκλεινε προς τα μέσα και πλάσαρε φαλτσαριστά στην απέναντι γωνία. Για μία ακόμα φορά ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι δείχνει σε ετοιμότητα και πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Εκτελείται με πάσα και γύρισμα προς τα πίσω στον Πέδρο Ενρίκε. Αυτός και πάλι για τον Τομπάιας, απομακρύνει με το κεφάλι τη σέντρα που γίνεται ο πιστοχωρημένος Γιώβιτς, και τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να βγει από τα καρέτης. Η Σαχτάρ, η οποία κατά κάποιο τρόπο απαντά στις ευκαιρίες, στο δοκάρι του Μουκουντή στα πρώτα λεπτά, με αυτή την φάση με το φαλτσαριστό πλασέ του Σαντάνα. Και τώρα οι Ουκρανοί έχουν ξανά την μπάλα στα πόδια, με τον Μπόνταρ να την ανοίγει δεξιά και πάλι, όχι αυτή τη φορά είναι ο Πεδρίνιο, ο οποίος την αφήνει για το ανέβασμα του Τομπάιας.
Σαντάνα. Αυτή τη φορά έχουν κλείσει καλά οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πίλιος πάει να κόψει το Σαντάνα, αλλά θα του κάνει φάουλ. Ο Βραζιλιάνος πρόλαβε και τσίμπησε την μπάλα. Πήγε πολύ δυνατά στο τάκλιν ο μπακ της Ένωσης και υπέπεσε στην παράβαση. Ένα φάουλ για τη Σαχτάρ, το οποίο είναι ακριβώς πάνω στη γραμμή του πλαγίου από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Ουκρανίας, και θα έχει ως εκτελεστή τον Πεδρίνιο. Η ΑΕΚ πρέπει να ανταποκριθεί σωστά στα στημένα και στο αμυντικό σκέλος. Είδαμε νωρίτερα πόσο δυνατή είναι στο επιθετικό. Πολλοί κόσμος τώρα στα καρέ του Μπρινιόλι. Το γέμισμα, θα πάρει την κεφαλιά ο Κοϊτά και θα απομακρύνει ένα δεύτερο σουτ. Ένα μάλλον σουτ που γίνεται στην επαναφορά από τον Πέδρο Ενρίκε. Η μπάλα θα φύγει ψηλά out, αλλά ούτως ή άλλως δεν θα καταγραφεί αυτή η τελική προσπάθεια, γιατί έχουμε υπόδειξη για offside. Οπότε περνάει αυτή η φάση που ήταν αρκετά επικίνδυνη, είναι αλήθεια, για την ΑΕΚ στο 10ο λεπτό. Και ενώ το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0 εδώ στο Stamford Bridge. Γεμίζει τώρα ο Μπρινιόλι ψάχνοντας τον Ζήνη, ο οποίος θα μπορέσει να πάρει μεν την κεφαλιά, αλλά και εδώ θα έχουμε σηκωμένη σημαία. Υπάρχει offside από τον βοηθό, τον πρώτο βοηθό της αναμέτρησης, για μαρτυρίες του Μάρκο Νίκολιτς τον τέταρτο. Όπως και να έχει, η μπάλα είχε καταλήξει σε παίκτη της Σακτάρ και τώρα σε κατοχή των Ουκρανών. Βρίσκεται η μπάλα με τον Τομπάια να την έχει στα πόδια. Πιέζεται από τον Κοϊτά, ο οποίος τον αναγκάζει να γυρίζει προς τα πίσω στον Μπόνταρ. Πάει τώρα και ο Ζήνη, η μπάλα στον Ρίζνικ, αυτό στην απέναντι πλευρά για τον Πέδρο Ενρίκε. Τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να πρεσάρει λίγο πιο ψηλά στο γήπεδο. Ελευθερώνει όμως ωραία και κάνει μια μπαλιά στην πλάτη του Πίλιου εκεί ο Πέδρο Ενρίκε, αλλά δεν είναι καλή. Την ελέγχει πρώτα ο Μπρινιόλι και μετά την αφήνει στον Ρέλβα. Τώρα πιστοχωρεί ο Μαρίν για να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει από τα μετώπιστε. Δεν το έχουμε δει στα πρώτα λεπτά, η αλήθεια είναι. Η Σαχτάρ, η οποία μένει ψηλά. Ο Βιτάλης στον Μπρινιόλι, ο οποίος κοντρολάρει και με ψυχραιμία ανοίγει αριστερά για τον Πίλιο. Προλαβαίνει ο Πίλιος με το κεφάλι, ο Κοϊτά μονομαχεί στο χώρο του κέντρου. Τελικά κερδίζουν οι Ουκρανοί με τον Τομπάιας να γυρίζει προς τα πίσω στον Οτσερένκο. Μια βαθιά μπαλιά για τον Ελίας εκεί, ευτυχώς, και σε αυτή την περίπτωση ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο χρειαζόταν και βγήκε για να μπλοκάρει ο Μπρινιόλι. Προσπαθούν συνεχώς να παίξουν κάθετα οι παίκτες της Σαχτάρ, ψάχνοντας τις κινήσεις είτε των εξτρέμ είτε του center for του Ελίας στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, η οποία τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση από δεξιά με τον Μάγερ να αφήνει για τον Ρότα. Εκείνος δεν κάνει καλό πρώτο κοντρόλ, αλλά κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Έχουν προλάβει να γυρίσουν στα μετώπιστα οι Ουκρανοί. Ο Μαρίν για τον Ρότα και πάλι ο Βιτάλης. Η ΑΕΚ πρέπει να κρατήσει την μπάλα όπως το έκανε στα πρώτα λεπτά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετέπειτα η Σαχτάρ είναι αυτή που πήρε τον έλεγχο. Και τώρα ο Μουκουντή ανοίγει για τον Μάγκερ. Πάνω στη γραμμή από τα δεξιά ο Κροάτης τη φέρνει στο αριστερό. Ψάχνει επιλογές. Πατάει πάρα πολύ ωραία για το ανέβασμα του Μαρίν. Ο Μαρίν προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλο. Τον πέρασε. Θα μπει στην περιοχή από δεξιά. Ο Μαρίν θα κάνει το γύρισμα. Ο Κοϊτά. Δεν όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος είδε την μπάλα να του στρώνεται μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Κοϊτά να κάνει την προβολή. Αλλά ο Σέρβος έκανε ένα άτσαλο τελείωμα για την κλάση του. Έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά πάνω από την εστία του Ρίζνικ. Ήταν μια καλή φάση εδώ για την ΑΕΚ που ξεκίνησε με αυτή την υπέροχη προσπάθεια του Μαρίν από τη δεξιά πλευρά, ο οποίος τους πέρασε όλους και γύρισε στο σωστό σημείο, στο πέναλτι. Ίσως αν ο Κοϊτά δεν έβρισκε πρώτος την μπάλα και αυτή κατέληγε σε πρώτο χρόνο στον Γιώβιτς, αυτός να κάνει μια καλύτερη εκτέλεση. Η ουσία είναι ότι πέρασε ανεκμετάλλευτα αυτή η ευκαιρία, αλλά η ΑΕΚ υπενθυμίζει και πάλι ότι είναι εδώ και πολύ επικίνδυνη επιθετικά. Τώρα ο Ζήνη πιέζει εκεί τον Πεδρίνιο και κλέβει την μπάλα. Ο Βιτάλης αφήνει για τον Γιώβιτς, ο οποίος είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Αποφεύγει έναν αντίπαλο, το ίδιο και ένα δεύτερο. Οι κόντρες ευνοούν τον Μαρίν. Έρχεται ο Πίλιος να κερδίσει και αφήνει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει τις προϋποθέσεις να πάει στο ένας με έναν από τα αριστερά. Θα έρθει προς τα μέσα, θα κάνει μια κάθετη πάσα η οποία κόβεται. Τελικά κρατάει ο Κοϊτά και αφήνει στον Μαρίν. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Πίλιο. Εκείνος βρίσκει τον Μάγερ, ο οποίος έχει έρθει από αυτή την πλευρά. Ο Κροάτης τώρα βγαίνει προς τα έξω. Όλοι οι παίκτες της Σαχτάρ στο δικό τους κομμάτι του γηπέδου και τώρα ο Κροάτης γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Μουκουντή για να πάρουν ξανά τις θέσεις τους στο γήπεδο οι παίκτες του Νίκολιτς. Ο Βιτάλης μια ωραία πάσα αριστερά για τον Πίλιο. Θα κάνει ένα κακό πρώτο κοντρόλ, αλλά στη συνέχεια θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Τομπάιας. Η ΑΕΚ, η οποία ανέβηκε σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά και λίγο νωρίτερα απείλησε με την ευκαιρία αυτή που λέγαμε του Γιώβιτς. Ο Μουκουντής στον Ρέλβας.
Αυτός βλέπει τον Πίλιο, αλλά προτιμά να γυρίσει και πάλι στον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας. Ανεβαίνει τώρα σιγά σιγά να πιέσει εκεί ο Ελίας στο χώρο του κέντρου. Ο Ρέλβας αφήνει και πάλι αριστερά για τον Πίλιο. Κακή η πάσα του Πίλιο για τον Κοϊτά. Κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και στη συνέχεια ο Τομπάιας θα κερδίσει και φάουλ από την προσπάθεια του Αφρικανού Εξτρέμ να ξανακερδίσει την μπάλα. Τώρα ο Κοϊτά κάνει και νόημα στον Πίλιο να μην βιάζεται με αφορμή την προηγούμενη κακή πάσα. Εκτέλεση του φάουλ από τους παίκτες της Σαχτάρ και τώρα ο Ρίζνικ υπό την πίεση του Ζήνη ψάχνει τις επιλογές του. Αφήνει για τον Οτσερέγκο και εκείνος ακόμα πιο δεξιά στον Τομπάιας. Στην απέναντι πλευρά και πάλι μπάλα εκεί που περιμένει ο Ματβιγένκο, ο αρχηγός της Σαχτάρ. Πάει τώρα ο Γιώβιτς να τον πιέσει, γυρίζει προς τα πίσω την μπάλα στον Ρίζνικ. Ισορροπημένο παιχνίδι μέχρι τώρα με την υπεροχή και την πρωτοβουλία, αν θέλετε, να αλλάζει πλευρά. Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα, μετά ήταν η Σαχτάρ πιο επιθετική και τώρα και πάλι η ΑΕΚ έχει κερδίσει μέτρα στο γήπεδο. Τώρα κόβει πολύ ωραία ο Πίλιος, μια πάσα που γίνεται από τον Βιτάλης για τον Ζήνη, αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τον αντίπαλό του, του κάνει φάουλ εκεί και νομίζω επί κακώς δεν το έδωσε ο Κάβανο, διαμαρτύρεται μάλιστα ο Ζήνη, παίζεται λέει ο Άγγλος διαιτητής και από τη στιγμή που μιλάμε για Άγγλο διαιτητή, 9 φορές στις 10 μιλάμε για ρέφερι που δεν σφυρίζουν με ευκολία. Τώρα ο Πέδρο Ενρίκη από αριστερά υπό την πίεση του Μάγερ γυρίζει για μια ακόμα φορά την μπάλα στα πόδια του Ρίζνικ. Αυτός την αφήνει στον Μπόνταρ και τώρα ο Πεδρίνιο βρίσκει πάρα πολύ ωραία στο χώρο του κέντρου τον Οτσερέτκο. Τον κλείνει εκεί ο Μαρίν, η παλιά δεξιά στον Σαντάνο, ο οποίος είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος μέχρι τώρα για την ΑΕΚ. Συγκλίνει και πάλι προς τα μέσα και δίνει, ή μάλλον αλλάζει την μπάλα με τον Πεδρίνιο. Τώρα την αφήνει δεξιά για το ανέβασμα του Τομπάιας. Έχει απέναντί του τον Πίλιο. Ο Τομπάιος έρχεται προς τα μέσα. Τον κλείνει ο Βιτάλης, τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω. Η μπάλα στον Ματβιγένκο. Τώρα ο Μάρλον, ο οποίος καταδιώκεται, θα πέσει στο έδαφος και είναι φάουλ σε πολύ καλή θέση για τη Σαχτάρ. Έξω από την περιοχή και αριστερά και μάλιστα κίτρινη κάρτα στον Μουκουντή, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό το μαρκάρισμα. Εδώ ο Μάρλον βρήκε το διάδρομο, πέρασε προς τα μέσα και προκειμένου, η κάρτα είναι στον Μάγερ, και προκειμένου να μην φέρει την μπάλα στο δεξί και να εκτελέσει, εδώ ο Κροάτης ρίσκαρε πολύ και θυσίασε και μια κίτρινη κάρτα αλλά και ένα φάουλ σε πολύ επικίνδυνο σημείο για τους τεχνίτες παίκτες της Σαχτάρ, οι οποίοι βρίσκονται πάνω από την μπάλα για αυτή την εκτέλεση, και ο Πεδρίνιο και ο Πέδρο Ενρίκε. Πιθανότατα το δεκάρι της Σαχτάρ, ο πρώτος θα είναι αυτός που θα εκτελέσει, αλλά να δούμε. Περισσότερο ενδείκνυται για δεξιοπόδαρο ποδοσφαιριστή, είναι λίγο έξω από την περιοχή και αριστερά. Όλα αυτά στο 19 πλέον, στο Stamford Bridge. Να περάσει και αυτή η φάση για την ΑΕΚ, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Και ο Πέδρο Ενρίκε και ο Πεδρίνιο πάνω από την μπάλα. Το τείχος από τους παίκτες της ΑΕΚ λίγο πιο μέσα από την περιοχή. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος στέκεται στο κέντρο του τέρματος. Η μπάλα θα χτυπήσει ευτυχώς στο τείχος, αν δεν κάνω λάθος, στο κεφάλι του Ρέλβας και θα φύγει κόρνερ. Οπότε σε πρώτο χρόνο η ΑΕΚ καταφέρνει εδώ να ανταποκριθεί. Το ίδιο πρέπει να κάνει και στο κόρνερ. Ήταν καλή η εκτέλεση και ευτυχώς για την ΑΕΚ που ο Ρέλβας πήδηξε και με το πολύ μεγάλο του μπόι κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Εκτελείται και αυτό το κόρνερ με πάσα. Οι παίκτες της Σαχτάρ μένουν αριστερά με τον Πέδρο Ενρίκε να κρατάει στα πόδια την μπάλα, τη γυρίζει προς τα πίσω. Και τώρα ο Τσερέτκο είναι αυτός που ανοίγει δεξιά και πάλι για τον Σαντάνα. Ο Μάρλον ακόμα πιο δεξιά και πάλι Σαντάνα, ο οποίος έχει συγκλίνει προς τα μέσα, μια βαθιά παλιά. Ευτυχώς για την ΑΕΚ βγαίνει ο Μπρινιόλι χωρίς κανένα κίνδυνο και την μπλοκάρει. Παίζει γρήγορα με τα χέρια τον Πίλιο, αλλά πιέζεται αμέσως ο μπακ της ΑΕΚ. Γεμίζει παρόλα αυτά ωραία στην αριστερή πλευρά και ο Κοϊτά, αφού τοποθετεί πολύ σωστά το σώμα του, κερδίζει το φάουλ από τον Μπάιας παρά τις διαμαρτυρίες του Αρντά Τουράν, ο οποίος βρισκόταν εκεί μπροστά. Ήταν μια ξεκάθαρη παράβαση. Ο Κοϊτά, ο οποίος έκανε αυτό που έπρεπε για να προστατεύσει την μπάλα. Και τώρα γύρισμα προς τα πίσω του Ρέλβας στον Μπρινιόλι. Η Σαχτάρ, η οποία ανεβαίνει πολύ ψηλά να πιέσει και δυσκολεύει το build-up της ΑΕΚ. Ίσως θα έπρεπε σε μια-δύο περιπτώσεις να δοκιμάζουν πιο εύκολα βαθιές μπάλες οι παίκτες της Ένωσης, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει μπροστά και ο Ζήνη, ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το παιχνίδι. Και ίσως αυτή να είναι και η λογική της χρησιμοποίησής του σε έναν βαθμό από τον Νίκολιτς.
Τώρα μου κουντί ελευθερώνει ωραία για τον Ρότα από τα δεξιά. Εκείνος για τον Μάγερ. Κρατάει ο Κροάτης πάνω στη γραμμή. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ματβιγένκο. Και τώρα κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ. Ευτυχώς εκεί ο Μαρίν κλείνει πάρα πολύ ωραία τον Μάρλον χωρίς να του κάνει φάουλ έξω από την περιοχή. Όμως ο Πεδρίνιο από την δεξιά πλευρά τώρα συγκλίνει και εκείνος προς τα μέσα. Βγάζει για τον Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Μάρλον. Τον κλείνει ο Ρότα και πάρα πολύ ωραία θα του αποσπάσει την μπάλα. Αλλά στη συνέχεια γίνεται λάθος. Η μπάλα έρχεται στα αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε και πάλι, ο οποίος αποφεύγει το ζήν, θα κάνει το σουτ, την μπάλα να κοντράρει στο σώμα του Ρότα και θα φύγει πλάγιο. Η ΑΕΚ, η οποία πιέζεται σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά. Όχι με κάποια σπουδαία ευκαιρία της Σαχτάρ, αλλά με την παρουσία των Ουκρανών σε έντονο βαθμό μέσα στην περιοχή της. Τώρα η μπάλα παίζεται στην άλλη πλευρά, εκεί που την ελέγχει ο Μπόνταρ. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο των Μάρλων. Εκείνος ελευθερώνεται από το μαρκάρισμα του Μάγερ, γυρίζει όμως προς τα πίσω. Και τώρα αφήνει για τον Ελίας. Η πρώτη πάσα κόβεται, η ΑΕΚ κερδίζει. Ο Μάγερ αφήνει στον Ρότα και αυτός πολύ ωραία στο χώρο του κέντρου για τον Κοϊτά. Πρέπει να κρατήσει ο Κοϊτά, θα αποφύγει τον αντίπαλό του και θα αφήσει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ κρατάει, βλέπει την κίνηση του Πίλιο, αλλά προτιμά να παίξει με ασφάλεια δίπλα του στον Μαρίν. Και τώρα ο Ρουμάνος συνδυάζεται και με τον Βιτάλης. Πρέπει να κυκλοφορήσει καλύτερα η ΑΕΚ την μπάλα. Τώρα το κάνει με σωστό τρόπο με τη μετάβαση από τη δεξιά πλευρά στα πόδια του Ρότα. Ο Ρότα κρατάει και αφήνει για τον Μαρίν. Αποφεύγει έναν αντίπαλο, η κόντρα ευνοεί όμως τους παίκτες της Σαχτάρ. Ευτυχώς όμως γίνεται λάθος και από την δική του πλευρά. Κλέβει ο Βιτάλης και τώρα ο Ρέλβας αφήνει στον Πίλιο. Ο Πίλιος, ο οποίος έχει λίγο χώρο από την αριστερή πλευρά, και το στήριγμα του Κοϊτά. Αφήνει προς τα πίσω στον Βιτάλης και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Μουκουντή. Προσπαθεί τώρα να ανέβει μερικά μέτρα στο γήπεδο η ομάδα του Νίκολιτς, έχοντας και τη δυναμική υποστήριξη του κόσμου της εδώ. Την μπάλα στα αριστερά για τον Κοϊτά. Πάνε δύο να τον κλείσουν. Δείγμα ότι ο Αρντά Τουράν έχει διαβάσει πάρα πολύ το πόσο δυνατή είναι η ΑΕΚ από αυτή την πτέρυγα. Τώρα η Ένωση δοκιμάζει από την άλλη με τον Ρότα. Κλείνεται και αυτός από δύο. Ελίσσεται, προσπαθεί να πάρει το πλάγιο. Κερδίζει όμως ο Πέδρο Ενρίκε. Πάει να βοηθήσει και ο Μάγερ. Η μπάλα από τα πόδια του Ενρίκε βγαίνει έξω και το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Πολύ σωστή εδώ η παρέμβαση από τον Κροάτη, ο οποίος ωστόσο έχοντας αυτή την κίτρινη κάρτα από νωρίς για το φάουλ που έκανε νωρίτερα, θα πρέπει να πάει λίγο πιο προσεκτικά στις μονομαχίες. Εκτελείται το πλάγιο, διώχνουν οι Ουκρανοί. Ο Βιτάλης βρίσκει χώρο για να κάνει το σουτ, δεν ήταν κακό. Η μπάλα όμως πήρε λίγο παραπάνω ύψος από όσο χρειαζόταν και έφυγε έξω από το αριστερό παραθυράκι του Ρίσνικ, ο οποίος πάντως φαινόταν να ελέγχει την πορεία της. Είναι μια τελική έπειτα από αρκετή ώρα για την ΑΕΚ. Στο 22, και καλά έκανε το, και το δοκίμασε ο Βιτάλης. Βρήκε την μπάλα στρωμένη στο δεξί του πόδι. Τώρα η Σαχτάρ ξανά προσπαθεί να σπάσει την πίεση των παικτών της ΑΕΚ με build-up. Τα καταφέρνει παρά την κακή πάσα που έκανε ο Μπόνταρ αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε. Αυτός την κατέβασε την μπάλα και την γυρίζει και πάλι στον Μπόνταρ. Όλα αυτά στο 24. Σαχτάρ ΑΕΚ εδώ στο Stamford Bridge παραμένουν στο 0-0. Τώρα και πάλι ο Μπόνταρ ανεβαίνει και αυτός ψάχνοντας στήριγμα στον Μπάιας. Η Σαχτάρ, η οποία από τη δική της πλευρά ξεκίνησε με ισοπαλία την παρουσία της στη φετινή League Phase του Champions League εκτός έδρας με την Eindhoven. Προφανώς και δεν ήταν κακό αποτέλεσμα για τους Ουκρανούς, οι οποίοι παίζουν και με τον Desavantage ότι δεν μπορούν να αγωνιστούν στη φυσική τους έδρα. Τώρα ο Κοϊτά θα κάνει με ένα φάουλ, αλλά ο Κάβανο γυρίζει τη φάση πίσω κατόπιν υπόδειξη του βοηθού και καταλογίζει offside. Οπότε η κατοχή επιστρέφει στην ΑΕΚ. Με τον Ρέλβας έτοιμο να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο, ο Κάβανο του κάνει νόημα να πάει την μπάλα λίγο πιο πίσω. Και τελικά ανεβαίνει για την εκτέλεση ο Μπρινιόλι. Ο Ιταλός, ο οποίος έχει καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απουσία του Στρακόσα και είχε πάρα πολύ καθοριστική παρουσία και στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τη ΛΑΣΚ, με δύο πολύ καλές επεμβάσεις που βοήθησαν την ΑΕΚ να κρατήσει το πολύτιμο 1-0. Τώρα ο Μαρίν ανοίγει για τον Κοϊτά, εκείνος πίσω στον Πίλιο, και αυτός με τη σειρά του αφήνει στον άξονα για τον Βιτάλης. Κάθετα ο Βιτάλης, η πάσα δεν θα περάσει, αλλά πολύ ωραία με κεφαλιά ψαράκι ο Μαρίν στο χώρο του κέντρου γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Πολύ ζυγισμένη και ψύχρεμη εδώ προσπάθεια από τον Ρουμάνο, ο οποίος και σήμερα είναι αυτός που φαίνεται να παίρνει τις περισσότερες πρωτοβουλίες από κάθε άλλον. Τώρα ο Ρότα
πάνω στη γραμμή, αλλάζει την μπάλα με τον Ρέλβας, με τον Βιτάλης και τώρα ξανά Μαρίν. Ο Βιτάλης πίσω στον Ρέλβας, η ΑΕΚ προσπαθεί να σπάσει μεθοδικά αυτή την πίεση που ασκούν οι Ουκρανοί σε αυτό το σημείο του γηπέδου και να παγώσει και λίγο το ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι αν μια ομάδα ευνοείται από το να γίνει το παιχνίδι ροντέο και πάνω κάτω, είναι σίγουρα η Σαχτάρ με τους ταχύτατους μέσο επιθετικούς που διαθέτει. Η ΑΕΚ προφανώς και το έχει διαβάσει και προσπαθεί να το κοντρολάρει όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν τα έχει πάει άσχημα μέχρι τώρα σε αυτόν τον τομέα. Τώρα ο Βιτάλης συνδυάζεται με τον Κοϊτά, ο οποίος έστω και δύσκολα του γυρίζει ξανά την μπάλα. Και ο Μαρίν ξανά στον άξονα για τον Μάγερ. Συνεχόμενες κοντινές πάσες από τους παίκτες του Νίκολιτς και τώρα ο Μουκουντή από δεξιά αφήνει και πάλι στον Μαρίν. Στα αριστερά τώρα ο Πίλιος προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Και εκείνος ανεβαίνει και πλησιάζει προς το κέντρο, κουβαλώντας την μπάλα και αφήνοντάς τη για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή στον Μάγερ, ο οποίος θα χάσει, αλλά στη συνέχεια με τον πολύ ωραίο τρόπο θα βάλει το σώμα του και θα γυρίσει ξανά την κατοχή. Πάσα του όμως στη συνέχεια δεν ήταν καλή για τον Γιώβιτς. Κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ. Πολύ ωραίο όμως το τάκλιν από τον Μάγερ, ο οποίος κερδίζει. Και τώρα ο Γιώβιτς κάνει κακή πάσα όμως. Κόβεται. Συνεχόμενα λάθη και από τις δύο πλευρές τώρα. Με την κατοχή να γυρίζει στην Σαχτάρ και τον Τομπάιας να αφήνει στον Μπόνταρ. Ο Μπόνταρ στον Ρίζνικ και εκείνος ψύχρεμα ακόμα πιο αριστερά στον Πέδρο Ενρίκε. Αλλαγή παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά, στον άλλο μπακ της Σαχτάρ, τον Τομπάιας, ο οποίος προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Πεδρίνιο. Έχει οπισθοχωρήσει εκείνος, αφήνει την μπάλα στον Μπόνταρ. Και η ΑΕΚ πάντως από την πλευρά της προσπαθεί να πιέσει όσο γίνεται ψηλά. Τώρα και πάλι η Σαχτάρ από την αριστερή πλευρά προσπαθεί να επιτεθεί με τον πολύ δραστήριο Πέδρο Ενρίκε. Να μην βρίσκει όμως επιλογές και να αφήνει ξανά στον Ματβιγένκο. Η Ένωση, η οποία ξέρει ότι εν ώψη και του πολύ δύσκολου και απαιτητικού προγράμματος που έχει στη λίγη θέση του Champions League, το απόψινό είναι το αντικειμενικά και ρεαλιστικά πιο βατό παιχνίδι. Ο Κοϊτά πάρα πολύ ώρα κλέβει από τον Τομπάιας. Θα περάσει και δεύτερο παίκτη. Εντυπωσιακή ενέργεια από τον Αφρικανό, ο οποίος συγκλίνει προς τα μέσα. Έχει γίνει φάουλ πάνω στο Ζήνη. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, ο Πίλιος κερδίζει. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει ο Μάγερ. Γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ με τον Λόβρο Μάγερ. Έβγαλε το ραβδάκι ο μαέστρος. Αλλά αυτή τη φορά δεν μοίρασε τον γκολ σε κανέναν άλλο. Το πέτυχε ο ίδιος με αυτό το ζυγισμένο πλασέ στην αριστερή γωνία από τον Πίλιο. Ναι, τον άνθρωπο ο οποίος έχει ακούσει τόσα πολλά για την ικανότητά του στο δημιουργικό παιχνίδι. Εδώ θα βγάλει ασίστ και θα τη βγάλει μάλιστα και με το δεξί. Ο Λόβρο Μάγερ βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής με ένα υπέροχα ζυγισμένο πλασέ από αυτά που το γλυκό του αριστερό πόδι μπορεί να κάνει. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ρίζνικ και βάζει φωτιά στο πέταλο των οπαδών της Ένωσης εδώ στο Stamford Bridge. 1-0 για την ΑΕΚ στο 29. Ακούτε τι γίνεται εδώ στο Λονδίνο με τους φίλους της Ένωσης, όλα ξεκινάνε.

κοντράρει στο χέρι του Σαντάνα και βγαίνει πλάγιο out. Αφήνει το παιχνίδι ο Κάβανο και δίνει μόνο πλάγιο. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες, ο Πίλιος έχει πάει για να εκτελέσει την παράβαση. Δίνει στον Γιώβιτς με το κεφάλι πίσω στον Μαρίν. Ο Κοϊτά ανάμεσα σε δύο θα τους περάσει ξανά. Είναι απίστευτα αυτά που κάνει ο Κοϊτά. Τώρα ο Γιώβιτς ακριβώς στη γραμμή. Θα μπει από τα αριστερά, θα γυρίσει. Όχι, μπάλα κοντράρει στα πόδια του Μπόνταρ. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και τώρα ο Τομπάιας κλείνεται και πάλι από δύο. Θα κερδίσει και πάλι ο Πίλιος. Έχει χώρο για να μπει από αριστερά στην περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα όχι, θα έρθει στην απέναντι γωνία. Θα περάσει και από τον Γιώβιτς και από τον Ζήνη. Δείχνουν να τα έχουν χαμένα οι παίκτες των Ουκρανών. Η ΑΕΚ, η οποία όχι μόνο δεν αρκείται σε αυτό το γκολ που πέτυχε, αλλά άμεσα προσπαθεί να αξιοποιήσει το momentum για να απειλήσει και δεύτερη φορά. Τώρα όμως πρέπει να προσέξει αυτή τη μετάβαση. Κάθε τη πάσα που γίνεται για τον Σαντάνα θα μπει μέσα στην περιοχή, θα πέσει. Ζητούν πέναλτι οι παίκτες της Σαχτάρ. Παίζεται, λέει ο Κάβανο. Και τώρα θα χρειαστεί να δούμε ένα replay για το τι ακριβώς συνέβη εδώ. Στη συνέχεια ο Ζήνη πέφτει στο έδαφος και εδώ αφήνει το παιχνίδι ο Άγγλος διαιτητής. Ο Πεδρίνιο από τα αριστερά ανοίγει, κόβει ο Πίλιος. Ο Κοϊτά κερδίζει, θα πέσει στο έδαφος και τώρα θα καταλογίσει παράβαση ο Κάβανο. Ας ελπίσουμε να μην έχει γίνει τίποτα μεμπτό και στην προηγούμενη φάση, την οποία θα χρειαστεί βεβαίως να ξαναδούμε. Στο 31 όλα αυτά ξεκίνησαν όλα από την κάθε του Πεδρίνιο. Νομίζω ότι πρώτα έχει πέσει στο έδαφος ο παίκτης της Σαχτάρ και μετά τον έχει βρει ο Ρέλβας. Και αν δεν κάνω λάθος, πρώτα έχει κάνει επαφή ο Ρέλβας με την μπάλα. Είναι δύσκολη φάση πάντως. Όχι, δεν έχει κάνει επαφή με την μπάλα. Για να είμαστε δίκαιοι, ο Ρέλβας δεν έχει κάνει επαφή με την μπάλα. Το θέμα είναι τώρα εδώ, αν θα κρίνει ο Άγγλος διαιτητής ότι η πτώση του παίκτη της Σαχτάρ προήλθε, του Σαντάνα, προήλθε από την επαφή που είχε με τον Ρέλβας ή αν είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Θα πάει να το δει. Θα πάει να το δει λοιπόν, και αυτό δεν είναι καλό νέο σε πρώτο χρόνο για την ΑΕΚ, γιατί σημαίνει ότι ο τέταρτος διαιτητής, ότι ο διαιτητής που βρίσκεται στο ΒΑΡ, ο Άνδριου Ντάλλας, πιστεύει ότι, ότι υπάρχει παράβαση. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρέλβας δεν έχει κάνει επαφή με την μπάλα, αφότου την έχει πατήσει με το τακούνι, αλλά νομίζω ότι η πτώση του Σαντάνα έχει ξεκινήσει να γίνεται πριν τον βρει ο στόπερ της Ένωσης. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση. Θεωρήσει ο Σαντάνα, ο Κάβανο, ότι υπάρχει επαφή του Ρέλβας με το χέρι. Γιατί η επαφή που έχει κάνει ο στόπερ της ΑΕΚ με την μπάλα είναι με το δεξί του χέρι. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά, είναι στο πέσιμο και ενώ κάνει τάκλιν ο στόπερ της ΑΕΚ. Θα το καταλάβαινα πολύ περισσότερο αν δινόταν πέναλτι για επαφή στα πόδια παρά να δοθεί για αυτό το χέρι. Τώρα επιστρέφει ο Κάβανο να δούμε τι απόφαση θα πάρει. Και δυστυχώς δείχνει πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν για τη Σαχτάρ. Δεν ξέρω τώρα τι έκρινε, αν είναι δηλαδή την επαφή με το χέρι ή με το μυρό.

0: μέσα από μια φάση στην οποία έχασε, βρέθηκε εκτεθειμένη στη μετάβαση σε αυτή την κάθετη πάσα του Πεδρίνιο στο Σαντάνα. Υπάρχει όμως και ο παράγοντας Αλμπέρτο Μπρινιόλι, τον οποίο καθόλου δεν πρέπει να παραμελούμε, και έχει την ευκαιρία απέναντι στο Πεδρίνιο, ο οποίος έχει πάρει φόρα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι, να προσθέσει μία ακόμα σπουδαία επέμβαση στο ενεργητικό του, τη σπουδαιότερη σίγουρα αν την κάνει από όλες όσες από τη στιγμή που αντικατέστησε τον Θωμά Στρακώσα. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι, με τον Πεδρίνιο να βρίσκεται πίσω από την μπάλα, με το αριστερό σταματάει η μπάλα στην αριστερή γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος έπεσε από την άλλη. 1-1 για τη Σακτάρ, η οποία σε ένα πολύ κομβικό σημείο, λίγο αφού του έμεινε πίσω στο σκορ. Με αυτό το γκολ του Μάγερ βρίσκει την ισοφάριση και φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Είπαμε ότι αυτό που πρέπει σήμερα να προσέξει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η ΑΕΚ είναι οι γρήγορες μεταβάσεις και οι προσπάθειες της Σακτάρ να παίξει στην πλάτη της άμυνας. Από μια τέτοια φάση ξεκίνησε και αυτό το πέναλτι που καταλόγησε ο Κάβανο και αξιοποίησε τώρα ο Πεδρίνιο για να γράψει το 1-1 στο 34. Η ΑΕΚ, η οποία βεβαίως δεν χρειάζεται να πτωηθεί από αυτή την εξέλιξη. Το παιχνίδι παραμένει στα μέτρα της, είναι ισόπαλο, αγωνίζεται θεωρητικά εκτός έδρας, αλλά ουσιαστικά εντός, με πάνω από 10.000 φίλους της να την υποστηρίζουν. Και το παιχνίδι, στο παιχνίδι μέχρι τώρα έχει δείξει, αν μη τι άλλο, ότι καθόλου δεν υστερεί της αντιπάλου της. Θυμίζω ότι εκτός του γκολ έχει να επιδείξει και το δοκάρι με τον Μουκουντή στα πρώτα λεπτά και μια πολύ καλή ευκαιρία έπειτα με τον Γιώβιτς. Σέντρα λοιπόν μετά το 1-1 και τώρα η ΑΕΚ θα κερδίσει ένα φάουλ με τον Πίλιο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, εκτός από την assist στο goal. Έχει καταφέρει σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά στο μισό που επιτίθεται η ΑΕΚ να πάρει μονομαχίες και να τριμπλάρει αντιπάλους. Τώρα εδώ έπεσε άτσαλα πάνω του ο Τομπάιας και ένα φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς στη γραμμή του πλαγιού και αριστερά. Με τον Λόβρο Μάγερ να βρίσκεται πάνω την μπάλα αλλά και τον Μαρίν. Όποιος και να τη φέρει στην περιοχή έχει τα φόντα να το κάνει με πολύ γλυκό και πολύ αποδοτικό τρόπο. Οι δυο τους συναγωνίζονται σε assist μέχρι τώρα. 7 ο Μάγερ και 5 ο Μαρίν. Ευχής έργο θα ήταν να γράψει ή το ένα ή το άλλο μία ακόμα σε αυτή τη φάση. Φεύγει ο Μαρίν και ο Μάγερ με το αριστερό θα γεμίσει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα δεν θα περάσει. Κόβουν οι παίκτες της Σακτάρ και τώρα γεμίζουν στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Εκεί όμως που βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι μέσα στην περιοχή και θα μπλοκάρει. Ή μάλλον θα κρατήσει την μπάλα και θα την αφήσει για τον Πίλιο. Και αυτός με τη σειρά του στον Μαρίν. Ο κόσμος της ΑΕΚ καλεί την ομάδα του να βάλει κι άλλο γκολ. Τώρα ο Μουκουντή κρατάει την μπάλα στα πόδια και τη γυρίζει στον Μπρινιόλι. Και αυτός ακόμα πιο αριστερά για τον Ρέλβας. Και πάλι Μπρινιόλι ψηλά οι παίκτες της Σαχτάρ για να πιέσουν. Αλλά και ψύχρεμος ο Ιταλός τερματοφύλακας. Αφήνει ξανά στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ακόμα πιο αριστερά στον Πίλιο, ο οποίος θα περάσει και πάλι τον Σαντάνα. Θα ανοίξει το κοντρόλ. Και τώρα ευτυχώς δεν θα κλέψουν οι παίκτες της γηπεδούχου. Ο Ζήνη στο κέντρο αφήνει για τον Ρότα. Πρέπει να μπει περισσότερο στο μάτσο Ζήνη. Ενώ ξεκίνησε καλά, στη συνέχεια έχει χαθεί. Τώρα ο Μάγερ, ωραία, τσιμπάει την μπάλα, την αφήνει στον Βιτάλης. Και αυτός πιο δίπλα στον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μαρίν. Και ο Βιτάλης πρέπει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Αν και ο ρόλος του σήμερα είναι περισσότερο να καλύπτει και σήμερα, είναι περισσότερο να καλύπτει τα νότα του Μαρίν. Τώρα έχει την μπάλα στα πόδια Ούγκρος και τη σπάει δεξιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα περάσει πάρα πολύ ωραία έναν αντίπαλο, θα κάνει το ίδιο και με ένα δεύτερο, αφήνει στον Βιτάλης. Και πάλι ο Ζήνη είναι δυνατή η πάσα, αλλά προλαβαίνει ο Ρότα να την τσιμπήσει. Προσπάθησε να την κοντράρει στα πόδια αντιπάλου για να πάρει το κόρνερ. Όχι όμως, λέει ο διαιτητής, η μπάλα έχει φύγει έξω από τα δικά του και είναι out. Στο 37 αυτή η φάση. Δεν είμαι σίγουρος αν τη βρήκε τελικά ο Πέδρο Ενρίκε που βρέθηκε εκεί. Εκτελείται το ελεύθερο από τους παίκτες της Ουκρανικής ομάδας και τώρα ο Ματβιγένκο από την αριστερή πλευρά προσπαθεί και πάλι να ξεκινήσει μια επίθεση. Το άνοιγμα στα αριστερά για τον Μάρλον. Πολύ καθοριστική παρέμβαση εκεί από τον Ρότα, όμως παραμένει η μπάλα στα πόδια των παικτών της Αχτάρ και μια πολύ επικίνδυνη παράλληλη σέντρα από τον Ενρίκε. Νομίζω ότι η μπάλα βρήκε και στο οριζόντιο δοκάρι, σε αυτή την υπερβολικά παράλληλη τροχιά. Εδώ από το πουθενά κινδύνευσε η ΑΕΚ από μια σέντρα αποτυχημένη, γιατί σέντρα ήθελε να κάνει ο Ενρίκε, με φάλτσο προς τα έξω. Η μπάλα όμως βρήκε όντως στο οριζόντιο δοκάρι. Τώρα κλέβουν οι παίκτες της Ένωσης και έχουν προϋποθέσεις με το ανέβασμα του Βιτάλης. Έχει δεξιά την επιλογή του Μάγκερ. Εκεί θα πάει την μπάλα. Ο Κροάτης θα τη φέρει στο αριστερό. Περιμένει να ανέβει ο Ρότα. Θα την φέρει και στο δεξί. Τώρα δίνει στον Μπακτισάκη. Σέντρα από τον Ρότα μέσα στην περιοχή για τον Βιτάλης. Πίσω για τον Μαρίν. Το σούτ την μπάλα όμως θα πάρει πολύ ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Ρίζνικ. Εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ κυκλοφόρησαν πολύ σωστά την μπάλα και βρήκαν μια καθαρή εκτέλεση με τον Μαρίν έξω από την περιοχή, αλλά το σουτ του Ρουμάνου ήταν λίγο πιο βιαστικό από όσο θα έπρεπε. Νωρίτερα πάντως στην σέντρα σουτ, βασικά σέντρα ήταν, απλά ήταν άτσαλη, έχει κάνει μια καθοριστική ίσως παρέμβαση με τα δάχτυλα ο Μπρινιόλι, που εφόσον δεν την είχε κάνει δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η μπάλα δεν θα κατέληγε στα δίχτυα. Τώρα και πάλι από τα δεξιά η Σακτάρ με τον Σαντάνα, τον καλύτερο του παίκτη στο παιχνίδι και αυτό που κέρδισε και το πέναλτι. Ο Τσερέτκο για τον Τομπάιας, δεν περνάει μπάλα από τον Κοϊτά. Πολύ ωραία βάζει το σώμα ο Μαρίν. Οι κόντρες ευνοούν τελικά τον Τσερέτκο. Και τώρα επιστρέφει η κατοχή στην Σαχτάρ με τον Πεδρίνιο, ελευθερώνει αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε. Ακόμα πιο αριστερά για τον Νιούερτον. Και πάλι Πέδρο Ενρίκε κρατάει η ΑΕΚ οργανωμένη τώρα στην αμυνά της. Όλα αυτά ενώ μπήκαμε στο 40 λεπτό στο Stamford Bridge. Σαχτάρ και ΑΕΚ στο 1-1. Με τα γκολ από τον Μάγερ και λίγο αργότερα την άμεση ισοφάριση των Ουκρανών με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πεδρίνιο. Τώρα ο Μπόνταρ από δεξιά και πάλι η ΑΕΚ καλά οργανωμένη στα μετώπιστεν. Γύρισμα στον Ματβιγένκο, ακόμα πιο αριστερά για τον Νιούερτον, ο οποίος συγκλίνει, βρίσκει το ανέβασμα που γίνεται από τον Πέδρο Ενρίκε. Ευτυχώς θα βάλει την κόντρα ο Ρότα και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Και λέω ευτυχώς γιατί ήδη είχαν ανέβει πολλοί παίκτες στη Σακτάρ, περιμένοντας την σέντρα του Πέδρο Ενρίκε μέσα στην περιοχή. Και τώρα θα πάει να εκτελέσει ο Πεδρίνιο και αυτή την στημένη φάση για τους τυπικά γηπεδούχους. Με πολύ κόσμο ξανά στα καρέ του Μπρινιόλι, ΑΕΚ πρέπει να βγάλει στη χειρότερη περίπτωση το ημίχρονο με αυτό το 1-1. Τώρα η σέντρα μέσα στην περιοχή, ευτυχώς σε ένα σημείο όπου βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι, ο οποίος με ευκολία θα μπλοκάρει και προσπαθεί μάλιστα να βγάλει στην αντεπίθεση την ΑΕΚ και τον συγκεκριμένα τον Βιτάλης, ο οποίος έκανε κίνηση από τα αριστερά. Αλλά είναι πολύ δυνατό το βολέ του Ιταλού. Φέρνει την μπάλα στην απέναντι περιοχή και όπου την ελέγχει ο ομολογός του, ο Ρίζνικ, και την αφήνει για τον Μπόνταρ. Εάν η ΑΕΚ μπορούσε να κρατήσει λίγο παραπάνω το προβάδισμα, ιδανικά μέχρι το ημίχρονο, θα είχε βάλει πολύ γερές βάσεις για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται ποτέ δουλειά και συζήτηση με τα αν. Αλλά και εδώ αποδείχθηκε ότι στο υψηλότερο επίπεδο αρκεί μία μόνο στιγμή χαλάρωσης, όπως αυτή που ακολούθησε τον γκολ και την μπαλιά στην πλάτη της Ένωσης που αξιοποίησε ο Σαντάνα για να κερδίσει το πέναλτι, για να το πληρώσει. Τώρα ο ελευθερωμένος Ελίας κάνει μια κάθετη πάσα για τον Νιούερτον, θα κόψει εκεί ο Μουκουντή, αλλά θα χρεωθεί και με φάουλ και με κίτρινη κάρτα. Εδώ θεωρεί ο Κάβανο ότι ο Ελίας πήγε να κάνει ντρίμπλα πάνω στο Μουκουντή, ότι ήθελε δηλαδή να του περάσει την μπάλα και ότι στη συνέχεια αυτή η σύγκρουση που είχαν οι δύο παίκτες ήταν σκόπιμη από την πλευρά του Καμερουνέζου. Κίτρινη λοιπόν και για τον Μουκουντή. Από πλευρά ΑΕΚ είναι ο δεύτερος μετά τον Μάγερ. Και αυτός θα πρέπει να προσέξει από εδώ και πέρα. Ένα φάουλ ψηλά στο χώρο του κέντρου και μάλλον ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή, με εκτελεστή για μια ακόμα φορά τον Πεδρίνιο. Ένας μόνο παίκτης ο τείχος, είναι πολύ μακριά. Γέμισμα μέσα στην περιοχή θα γίνει. Στο δεύτερο δοκάρι που μακρύνει ο Ρότα, ακόμα πιο έξω ο Ζήνη. Σε ένα σημείο που Ενρίκε προσπαθεί να γεμίσει, όμως κερδίζει πολύ ωραία ο Μάγερ. Δίνει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα φέρει στο κέντρο για τον Γιώβιτς. Προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά η τελευταία πάσα που γίνεται από τον Μάγερ δεν είναι καλή. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Εδώ ο Μάγερ θα έπρεπε να περιμένει συμπαράσταση ή να κάνει μια πάσα με λιγότερο ρίσκο. Ξαναλέω ότι δεν συμφέρει την ΑΕΚ να αποκτήσει ρυθμό το παιχνίδι. Τώρα απέναντι στην οργανωμένη άμυνα πάντως προσπαθούν να επιτεθούν οι Ουκρανοί, με τον Σαντάνα να γυρίζει προς τα πίσω στον Μπόνταρ. Ο Μπόνταρ δίπλα του για τον Πεδρίνιο, κινητήριος μοχλός της Σαχτάρ και ο άνθρωπος από τα πόδια του οποίου ήρθε η ισοφάριση με την εύστοχη εκτέλεση του πέναλτι. Κρατούν οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδας. Τώρα μια κάθετη πάσα ακόμα που επιχειρείται από τη δεξιά πλευρά. Κόβει πολύ ωραία και ψύχρεμα ο Ρότα με το στήθος. Αφήνει για τον Μάγερ. Εκείνος ελευθερώνει για τον Μαρίνο, ο οποίος βάζει στην πλάτη του πολύ ωραία τον Μάρλον και θα πάρει το φάουλ από τον αντιπαλό του. Εδώ τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες για κίτρινη κάρτα και νομίζω ότι από τη στιγμή που τους έβγαλε εύκολα νωρίτερα ο Κάβανο θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και εδώ. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Ρότα τώρα από τη δεξιά πλευρά να ανεβαίνει. Αφήνει για τον Μάγερ, εκείνος πιο πίσω στον Βιτάλης. Και πάλι Μάγερ, η σειρά της ΑΕΚ τώρα να ανέβει στο μισό που αμήνεται η Σακτάρ. Γύρισμα προς τα πίσω όμως για τον Μουκουντή. Ο Ρέλβας, ακόμα πιο αριστερά στον Πίλιο, κάθετα στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα στη Σακτάρ. Από εκείνον ξεκίνησε και η φάση του γκολ, όταν απέφυγε δύο αντιπάλους μπροστά από τη γραμμή του πλαγίου, πριν μπάλα φτάσει στα πόδια του Πίλιου και εκείνος τη φέρει με το αριστερό στην περιοχή για να εκτελέσει ο Μάγερ. Ο Βιτάλης προς τα πίσω στον Ρέλβας, αυτός δίπλα του στο Μουκουντή. Η ΑΕΚ κάνει τη διαχείριση που λέγαμε μέχρι να βγει το ημίχρονο. Ψύχρεμα και προσπαθώντας να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα. Τώρα ο Ρέλβας την αφήνει για τον Μουκουντή. Ανεβαίνει ο Καμερουνέζος, του κάνει νόημα και ο Βιτάλης και κάθετα πολύ ωραία βρίσκει τον Μάγερ. Ακόμα αυτός πιο δίπλα για τον Ρότα. Ο Ρότα προσπαθεί να περάσει μια κάθετη πάσα για τον Μάγερ που έκανε κίνηση ως εξτρέμ. Την μπάλα κόβεται και είναι πλάγιο out για την Ένωση από την ίδια πλευρά. Ενώ μπήκαμε στο 45 πλέον και περιμένουμε να δούμε πόσο θα είναι εκεί ο έξτρα χρόνος. Ο Ρότα έχει πάει για την εκτέλεση του πλαγίου. Περιμένει να βρει συμπαράσταση. Κάνει κίνηση ο Ζήνη. Τώρα αρχίζει να μετράει και ο ρέφερι. Εκτελείται με τον Ζήνη και να αλλάζει πολύ ωραία με τον Ρότα. Ο Μάγερ θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Θα προσπαθήσει να βρει τη σέντρα, βγάζει την μπάλα προς τα έξω τελικά στον Μουκουντή. Εκείνος θα αποφύγει έναν αντίπαλο ωραία και θα αφήσει ξανά για τον Μάγερ. Ελευθερώνεται ο Κροάτης, βγάζει ξανά για τον Μουκουντή, ο οποίος παραμένει ψηλά στο γήπεδο και αφήνει με τη σειρά του τον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Ρέλβας, ακόμα πιο δίπλα στον Πίλιο. Και ο Πίλιος για τον Κοϊτά. Αφήνει να έρθει μπάλα μπροστά του, θα περάσει και πάλι τον αντίπαλο τον Κοϊτά. Συγκλίνει και πασάρει πάρα πολύ ωραία για τον Πίλιο. Ο οποίος έχει χώρο για τη σέντρα από αριστερά. Θα την κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Όχι! Θα κάνει μεν την κεφαλιά ο Ζήνη, αλλά η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία. Ήταν μια καθαρή ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ήταν και πάλι καλή η σέντρα από τον Πίλιο. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα εδώ ήταν ο συγχρονισμός στο άλμα του Ζήνη, ο οποίος ίσως πήδηξε λίγο νωρίτερα, βρήκε την μπάλα πάρα πολύ ψηλά και ήταν δύσκολο μετά να της δώσει τροχιά προς τα κάτω ούτως ώστε να πάει στην εστία. Ήταν πάντως μια πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Τώρα ο Μάγερ και πάλι προσπαθεί να κοντράρει πάνω στα πόδια του Πέδρο Ενρίκη και να πάρει το πλάγιο. Τελικά η μπάλα είναι για τη Σαχτάρ, όπως λέει ο Κάβανο. 2 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος για αυτό το πρώτο ημίχρονο και έχουμε μπει ήδη σε αυτόν. Τώρα ο Τομπάιας αποφεύγει τον Κοϊτά. Και πάλι όλα ξεκίνησαν στην προηγούμενη φάση από την υπέροχη ενέργεια του Κοϊτά, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει πραγματικά τον Τομπάιας. Ανεβαίνουν οι Ουκρανοί με τον Οτσερέτκο, ο οποίος βρίσκει πολύ χώρο από τον άξονα και γυρίζει, μάλλον ανοίγει δεξιά στον Σαντάνα. Πρέπει να αμυνθεί σωστά εδώ ο Πίλιος. Ο Σαντάνα θα γυρίσει μέσα στην περιοχή. Ωραία όμως πρώτος την μπάλα ο Ρέλβας. Μονομαχία του Ζήνη με τον Μπόνταρ. Πέφτει ο Ζήνη κάτω. Παίζεται λέει ο Κάβανο, ο οποίος εξακολουθεί να μην σφυρίζει εύκολα. Ο Ματβιγένκο, κάτοχος της μπάλας, την αφήνει και πάλι στα αριστερά του για τον Οτσερέτκο και αυτός ακόμα πιο δίπλα στον Πέδρο Ενρίκε. Λίγα δευτερόλεπτα έμειναν μέχρι να ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Πεδρίνιο πιέζεται από τον Κοϊτά, ο οποίος πάρα πολύ ωραία θα του βάλει το τάκλιν. Κρατούν όμως οι παίκτες της Σαχτάρ και τώρα τον Μπάιας και πάλι στο μεγάλο μπελά τον Σαντάνα από δεξιά. Έχει απέναντί του τον Βιτάλης αυτή τη φορά. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο αριστερό για να εκτελέσει. Τελικά βρίσκει εκτός περιοχής τον Ενρίκη από την απέναντι πλευρά, αυτός τον Νιούερτον. Πάει στο μαρκάρισμα ο Ρότα. Δεν τον κόβει καλά σε πρώτο χρόνο. Γυρίζει προς τα πίσω για τον Ενρίκε. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ευτυχώς η μπάλα θα πάρει τροχιά πιο δυνατή από όσο θα χρειαζόταν για να καταλήξει στο Σαντάνα και θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Stamford Bridge με την ΑΕΚ να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, να μπαίνει πολύ δυνατά στο τερέν, να είναι η πρώτη που απείλησε με την κεφαλιά του Μουκουντή στο δοκάρι. Στη συνέχεια η Σαχτάρ ισορρόπησε, μπόρεσε να απειλήσει από την πλευρά της, αλλά και πάλι η ΑΕΚ ήταν η πρώτη που έφτασε στον γκολ με τον Λόβρο Μάγκερ να εκτελεί έπειτα από την κούρσα που έκανε ο Κοϊτά και την ασίστ του Πίλιου. Το μόνο ψεγάδι σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό για την ομάδα του Νίκολιτς, ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει τη συγκέντρωσή της μετά τον γκολ που πέτυχε. Ο Ρέλβας υπέπεσε σε πέναλτι, ή τουλάχιστον αυτό έκρινε ο διαιτητής Κάβανο πάνω στον Σαντάνα. Εκτέλεσε εύστοχα από τη βούλα ο Πεδρίνιο και έγραψε αυτό το 1-1 με το οποίο πάνε οι δύο ομάδες στην ανάπαυλα.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαραθιανό. 1-1 το ημίχρονο για την ΑΕΚ που πήγε καλά, που είχε δοκάρι, που είχε γκολ. Που μετά τον γκολ είχε, φαινόταν ότι είχε το momentum του αγώνα. Ήταν λίγο ζαλισμένη η Σαχτάρ. Δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ. Δέχτηκε την ισοφάριση με το πέναλτι. Και στη συνέχεια δεν είχαμε κάποια έτσι πολύ αξιόλογη φάση πέρα από ένα δοκάρι, μάλλον τυχερό για την Σαχτάρ, που όμως χρειάστηκε ο Μπρινιόλι να βάλει το χέρι του για να μην υπάρχει τίποτα χειρότερο. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να δούμε τι έχουμε στους υπόλοιπους αγώνες για την League Phase του Champions League. Θυμίζω από νωρίτερα το απίθανο LASK Liverpool 3-6 και το παιχνίδι της Feyenoord με την Como 3-2. Αυτά είναι τα τελικά στα παιχνίδια που έγιναν νωρίτερα. Στα παιχνίδια τώρα που είναι σε εξέλιξη και ξεκίνησαν την ίδια ώρα με την ΑΕΚ, δηλαδή στις 10. Έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Aston Villa με τη Fenerbahçe. Είναι 3-0. Κάνει πάρτι η Villa στην έδρα της. Κάνει πάρτι και η Παρί μέσα στο Etihad. Manchester City, Paris Saint-Germain 0-3 είναι το παιχνίδι. Είμαστε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Το παιχνίδι της Betis με την Πόρτο είναι στο 0-0. Σκόραρε νωρίτερα η Πόρτο, ακυρώθηκε όμως μετά από έλεγχο του VAR, οπότε παραμένει το 0-0 και είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Η Bodo Glimt με την Borussia Dortmund είναι επίσης στο 0-0 και έχουμε και εδώ ημίχρονο. Η Ρώμα με τη Real Madrid είναι στο 1-1 και εδώ ημίχρονο. Και το παιχνίδι της ΑΕΚ, βεβαίως, της Αχτάρ με την ΑΕΚ είναι στο 1-1 όπως ακούσαμε. Και έχουμε και το παιχνίδι της Σλόβαν Μπατισλάβας με τη Στουτγκάρδη, είναι στο 0-1. Όλα τα παιχνίδια στο ημίχρονο, καθυστερήσεις μόνο στο παιχνίδι ανάμεσα στην City και την Παρί. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ, θυμίζω τελικά Χάπουελ Τελαβίβ Μπεσίκτας 182 και Ανατολού Εφές Μπάγεν τελικό 93-101, διπλό για την Μπάγεν. Σε εξέλιξη το παιχνίδι της Παρί με τη Βίρτους Μπολόνια είναι στο 40-46 στην τρίτη περίοδο και θυμίζω βεβαίως νωρίτερα και η μεγάλη εύκολη νίκη του Άρη απέναντι στην Ορτώνα με 88-68. Αυτά προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι
4: ο αγώνας αρχίζει.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια, η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, να σας πω ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Με ένα κλικ στο nation.stoihiman.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημα Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημα GBL, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών και watch parties για τα μεγαλύτερα derby σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, έχουν γίνει διάφορα έτσι φοβερά και τρομερά πράγματα σήμερα στην αγωνιστική αυτή της League Phase του Champions League. Το παιχνίδι της Λάσης με τη Λίβερπουλ βεβαίως που τελείωσε 3-6 με δύο ασίστ του Τσιμίκα στο παιχνίδι αυτό, με το παιχνίδι να είναι 1-6, μετά επειδή Λίβερπουλ έφαγε και δύο γκολάκια, έκανε χατρίκο Μπαρκολά. Γενικά ροντέο το παιχνίδι με 9 γκολ, είναι και νομίζω έτσι από τα πιο πλούσια και χορταστικά παιχνίδια του Champions League τώρα. Το παιχνίδι της Φέγενο με την Κόμο έχασε Κόμο, σκόρα Ροδουβίκας, δεν κατάφερε όμως η ιταλική ομάδα να πάρει έστω έναν βαθμό. Για το πάρτι στο Villa Park σας είπαμε, με την Villa και την Fenerbahce 3-0 στο ημίχρονο. Προξενή εντύπωση το 0-3 της Παρή μέσα στη City, όχι γιατί δεν περιμένουμε την Παρή να κάνει έτσι ένα τέτοιο παιχνίδι, κυρίως διότι η City, παρά τα όσα γίνονται εξωαγωνιστικά με τις 114 υποθέσεις, με τον μπέλεκι της δικαιοσύνης που αναμένεται να πέσει το κεφάλι της, αγωνιστικά δείχνει πολύ καλά, είναι η μόνη ομάδα στην Premier League που πηγαίνει έχοντας το απόλυτο των βαθμών, δεν έχει στραβοπατήσει σε κανένα παιχνίδι, και όμως σήμερα έχει βρει απέναντί της μία Παρή η οποία την κερδίζει στο ημίχρονο με 0-3 μέσα στην έδρα της. Είχε νωρίτερα ένα κοντινό πλάνο με τον Χάλαντ να μιλάει με τους συμπαίκτες του, αν πρόλαβα να δω καλά στην φάση που έγινε μόλις έγινε το 0-3, και έτσι είχε μια απορία, μιλούσε, ρωτούσε τι γίνεται, τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Ήταν σε μια φάση απόγνωσης στα πρόσωπά τους, διότι όταν χάνεις 3-0 στο ημίχρονο καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει γυρισμός σε αυτό το παιχνίδι. Μπέτις Πόρτο, όπως είπαμε, 0-0 με τον γκολ που ακυρώθηκε της Πόρτο νωρίτερα, ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR, μέτρησε στην αρχή με goal line technology, διότι η μπάλα έσκασε στο δοκάρι και έσκασε μέσα από τη γραμμή, χτύπησε το ρολόι του διαιτητή. Το έδειξε δηλαδή ο διαιτητής, έδειξε το ρολόι του, που σημαίνει ότι τον ειδοποίησε το ηλεκτρονικό αυτό βοήθημα ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, αλλά είχε προηγηθεί παράβαση πριν μπει το γκολ αυτό, με αποτέλεσμα να πάει να το δει και να το ακυρώσει, άρα παραμένει το 0-0 σε αυτό το παιχνίδι. Και η Μπόντο με την Μπορούσια, η Μπόντο με την Μπορούσια στο 0-0, η Ρώμα με τη Ρεάλ είναι στο 1-1, ενδιαφέρον εκεί το παιχνίδι. Δεν είναι καλά η Ρεάλ, δεν είναι καλά γενικότερα, δεν είναι καλά και ειδικότερα. Έσκασε και η τιμωρία του Βινίσιους που είναι 4 αγωνιστικές. Δυσκολεύτηκε να κερδίσει το προηγούμενο παιχνίδι. Γενικά δεν έχει δείξει ο Μουρίνιο ότι έχει βρει τον τρόπο να ξεκλειδώσει έτσι το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας και να την κάνει να κερδίζει πιο άνετα ή να κερδίζει γενικώς. Έχει στραβοπατήματα η Ρεάλ στο πρωτάθλημα, έχει χάσει βαθμούς. Θα έρχεται και το κλασικό, καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλη πίεση υπάρχει, αλλά σήμερα υπάρχει παιχνίδι με τη Ρώμα και να δούμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο αν μπορεί η Ρεάλ να πάρει τη νίκη ή αν θα δούμε κάτι διαφορετικό, αν θα μείνει ισοπαλία ή η Ρώμα έχει κάποια έκπληξη στον πρώην προπονητή της, τον Ζωσέ Μουρίνιο. Και η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Στουτγκάρδη, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι στο 0-1. Αυτά συμβαίνουν στα παιχνίδια του Champions League, τα οποία είναι όλα στο ημίχρονο.

Κάποιος λέει ότι το πιο φοβερό που έχει γίνει μέχρι στιγμής στην αγωνιστική είναι η ασίστ του Πίλιου. Και μετά έβγαλε και μια πολύ καλή σέντρα, την οποία δεν κατάφερε να τη μετατρέψει γκολ ο Ζήνης στο τέλος του ημιχρονού. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Η προσπάθεια του Πίλιου και η ποδιά που κάνει μοιράζοντας την ασίστ στον Μάγερ είναι εκπληκτική. Αυτά να τα βλέπετε εσείς που τον κατηγορείτε και που τον ηρωνεύεστε. Τον Πίλιου, ο οποίος και πέρυσι έκανε μια φοβερή χρονιά και σήμερα κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι γενικά. Όλη η πλευρά της ΑΕΚ και αριστερή δουλεύει πολύ, πολύ ωραία και πολύ αποτελεσματικά, και ο Χοϊτά είναι καλά και ο Πίλιος παίζει καλά και τα overlaps που γίνονται από εκεί έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην Σαχτάρ και στη φάση του γκολ και σε άλλες φάσεις. Ότι δηλαδή ο Πίλιος παίρνει την μπάλα από τον Χοϊτά συνήθως, ο οποίος παίζει την πλευρά και μπορεί και βγάζει, κάνει καλές επελάσεις και καλές έντες από τα αριστερά. Είναι ένα από τα όπλα της ΑΕΚ σήμερα. Έχει λειτουργήσει καλύτερα η αριστερή πλευρά με τον Πίλιο παρά η δεξιά με τον Ρώτα. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι η ΑΕΚ δεν είναι, ας πούμε, προβλέψιμη στην ανάπτυξή της. Δεν ανεβαίνει μονόπατα. Δεν έχει την καλή της γραμμή και την μεγαλύτερη της δύναμη μόνο από την πλευρά του Ρώτα. Αλλά σήμερα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο που είδαμε, η πλευρά που είναι ο Πίλιος με τον Χοϊτά είναι η πιο επικίνδυνη για την ΑΕΚ, αυτή που έχει φέρει και τον γκολ και τη μεγάλη ευκαιρία του Ζήνη στο τέλος του ημιχρόνου. Λοιπόν, τι άλλο έχετε στείλει? Τίποτα, διάφορες γκρίνιες και ενστάσεις για το πέναλτι που κέρδισε η Σαχτάρ και διάφορες έτσι γκρίνιες για χαμένες ευκαιρίες της ομάδας, όπως γίνεται παραδοσιακά όταν χάσει κάποιος ευκαιρία. Έχονται οι σχετικές κουβέντες. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στο μπάσκετ τώρα που προλαβαίνουμε και να πούμε ότι το παιχνίδι της Παρή με την Virtus είναι στο 59-62 και είναι και το μοναδικό που είναι σε εξέλιξη, καθώς όπως είπαμε από νωρίτερα έχουμε το τελικό της Χάπουελ με την Μπεσίκτας 182 και το τελικό της Ανατολού Εφές με την Μπάγκερ 93-101. Η Εφές, η οποία μετά τον τραυματισμό του James είναι λογικό να ψάχνει να βρει πώς θα ξαναχτίσει την ομάδα του ο Λάσο, με το Λάσο όπως είπαμε να μην ξέρουμε και αν θα είναι ο προπονητής ο οποίος θα συνεχίσει στην ΕΦΕΣ. Υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν θα παραμείνει. Κυκλοφορεί ο Αταμάν διαθέσιμος και όπως καταλαβαίνει κανείς αυτό γαργαλάει πολύ την διοίκηση της ΕΦΕΣ και τον κόσμο της ΕΦΕΣ, η επιστροφή δηλαδή του Αταμάν στον πάγκο, και όσο και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι, δηλαδή δεν είναι καλά, είναι ήττες μαζεμένες, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι λιγοστεύει το λάδι στο καντήλι του Παμπλο Λάσο. Αυτά

0: σιγά σιγά ξεκινάνε τα παιχνίδια. Κάποια ξεκίνησαν το παιχνίδι της. Θα πάμε στον Γιώργο Μαραθιανό για την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Όλα είναι έτοιμα, Κώστα, και καλησπέρα και πάλι στους ακροατές του Big News Sport FM για την έναρξη του δευτέρου 45 λεπτού. Με τη Σαχτάρ να είναι στη σέντρα μετά από ένα πρώτο μέρος που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1. Με την ΑΕΚ να κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Πολύ δυνατό ξεκίνημα με το δοκάρι του Μουκουντή. Βρήκε τελικά τον γκολ με την πολύ ωραία ενέργεια του Κοϊτά, την ασίστ από τον Πίλιο και το άψογο τελείωμα του Μάγερ. Αλλά δυστυχώς για την ΑΕΚ δεν το κράτησε πολύ αυτό το προβάδισμα. Μια άτυχη στιγμή περισσότερο, γιατί νομίζω ότι τελικά αυτό που καταλογίστηκε ως παράβαση πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Σαντάνα και εκτέλεσε εύστοχα ο Πεδρίνιο, ήταν χέρι του Ρέλβας σε αυτή την προσπάθεια να κόψει τον Σαντάνα μέσα στην περιοχή. Και το λέω ότι είναι άτυχη στιγμή, γιατί έγινε ενώ έπεφτε για το τάκλιν. Όπως και να έχει, κόστησε στην ΑΕΚ την ισοφάριση και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Τώρα η Σαχτάρ, η οποία προσπαθεί να επιτεθεί, είναι επικίνδυνη αυτή η παλιά που γίνεται για τον Νιούερτον μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτι μπαλά κοντράρι και θα φύγει out τελικά, γιατί κόντραρι είναι πάνω στον Ελία, στο συμπαίκτη του. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν μια άτυχη στιγμή για την ΑΕΚ, γιατί ο Ρέλβας δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο με το χέρι, του εκείνη τη στιγμή, αφού έπεφτε για τάκλιν, ενώ είχε πατήσει την μπάλα πολύ ωραία ο Σαντάνο. Μεγαλύτερος πονοκέφαλος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά η Ένωση το ξεπέρασε, διαχειρίστηκε την κατάσταση μέχρι το ημίχρονο, το έσβησε σε αυτό το 1-1. Και τώρα έχει ακόμα 45 λεπτά μπροστά της, πάνω από 10.000 φίλους της στο πλευρό της να την υποστηρίζουν δυναμικά από το ξεκίνημα, για να μπορέσει είτε να βρει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στο Champions League, είτε να κρατήσει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα, που καθόλου κακό δεν θα είναι στην προσπάθεια να χτίσει ό,τι μπορεί για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Τώρα η Σαχτάρ και πάλι επιτίθεται από τα δεξιά, με το ανέβασμα που έχει γίνει εκεί από τον Σαντάνα και πάλι να αφήνει για τον Τομπάιας. Ο Τομπάιας προσπαθεί να αποφύγει εκεί τον Κοϊτά, ο οποίος θα τον βγάλει υπέροχα από τη φάση. Ο Κοϊτά, ο οποίος είναι αντικειμενικά ο MVP της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ξαναλέω ότι από τα δικά του πόδια ξεκίνησε η φάση του γκολ. Τώρα ένα μαρκάρισμα του Μαρίν, του Μάγερ, με συγχωρείτε, πάνω στον Μάρλον, καταλογίζεται ως φάουλ. Εδώ τώρα για τον τρόπο και τα δεδομένα που σφυρίζει μέχρι τώρα ο Άγγλος διαιτητής, νομίζω το έδωσε πολύ εύκολα. Αν και η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιήθηκε ο Μάγερ τα χέρια του. Θυμίζω ότι πρέπει να προσέχει πολύ ο Κροάτης, όπως και ο Μουκουντή, γιατί έχουν κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα και πάλι η Σαχτάρ προσπαθεί να επιτεθεί, κόβουν οι παίκτες της Ένωσης, γυρίζει πάρα πολύ ωραία ο Γιώβιτς για να κερδίσει εκτός περιοχής και θα πάρει και το φάουλ εκεί από τον Πεδρίνιο. Ο Γιώβιτς, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του, είχε μια καλή φάση για να δώσει προβάδισμα στην ΑΕΚ πριν επιτευχθεί τον γκολ του Μάγερ, αλλά σούταρε ψηλά out. Ο Ζήνη από την πλευρά του είχε κάποιες εκλάμψεις στο πρώτο ημίχρονο, με αποκορύφωμα την καλή ευκαιρία που έχασε στο τέλος από την σέντρα μία ακόμα καλή του Πίλιου. Πήδηξε σε λάθος timing και έστειλε την κεφαλιά εντελώς μόνος του πάνω από την εστία. Τώρα η Σαχτάρ είναι και πάλι στην επίθεση από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος καταδιώκεται εκεί από τον Μαρίν. Τώρα πάει ο Ζήνη, τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω στον Ματβιγένκο. Ενώ έχουν σηκωθεί για ζέσταμα ήδη και οι αναπληρωματικοί της ΑΕΚ. Ο Μάγερ τώρα πολύ ωραία θα κλέψει, αλλά στη συνέχεια ανοίγει το κοντρόλ ο Μαρίν. Πολύ δυνατές μονομαχίες και από την περιοχή. Ο Ελίας προσπαθεί να ευνοηθεί. Τελικά ελευθερώνουν οι παίκτες της ΑΕΚ και ο Μουκουντή γυρίζει στον Πρινιόλι. Εκείνος κάνει ένα παρακινδυνευμένο κοντρόλ, αλλά με άνεση στη συνέχεια ανοίγει την μπάλα αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος στο κέντρο για τον Κοϊτά. Έχει χώρο τώρα η ΑΕΚ να βγει στην αντεπίθεση. Ο Γιώβιτς θα δει την κίνηση του Πίλιο από τα αριστερά, ο οποίος μπορεί να μπει μόνο στην περιοχή να μπαίνει από τον τερματοφύλακα. Να κάνει τον πλασιέ, όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Πίλιο εδώ να μπορεί να γίνει ο ήρωας απέναντι στον Ρίζνικ, αλλά θα κάνει ένα άτσαλο τελείωμα από αυτή την υπέροχη πάσα που του έκανε ο Γιώβιτς, βλέποντας την κίνηση που έκανε στον κενό χώρο. Εντελώς μόνος του πλάσαρε με το μητάκι ο Πίλιος. Κακό τελείωμα εδώ από τον Πίλιο, τον οποίο επένεσα νωρίτερα για την πολύ καλή του εμφάνιση, για την ασίστ του στον γκολ, αλλά εδώ έκανε κακό τελείωμα, ίσως επειδή άνοιξε το κοντρόλ. Η ΑΕΚ κερδίζει και πάλι και βγαίνει σαν επίθεση με τον Ζήνη να αφήνει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει χώρο και το στήριγμα του Πίλιο από αριστερά. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί για να σουτάρει. Έχει χώρο ο Κοϊτά, θα τον μπουμπονίσει. Όχι! Η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Μπόνταρ. Παίρνει ύψος. Απομακρύνουν οι παίκτες της Σαχτάρ, αλλά και πάλι. Όχι, ο Πίλιος δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Κερδίζουν οι τυπικά γηπεδούχοι και πάλι με τον Μάρλον. Ο Σαντάνα. Θα του γίνει φάουλ τελικά από τον Βιτάλης και περνάει αυτή η φάση. Πολύ μεγάλη λοιπόν ευκαιρία για την ΑΕΚ εδώ να πάρει και πάλι το προβάδισμα. Ο Πίλιος είχε όλο το χρόνο στη διάθεσή του

για να φτιάξει ένα αξιοπρεπές τελείωμα απέναντι στον τερματοφύλακα, αλλά έφτασε με την μπάλα λίγο πιο ανοιχτά από όσο θα έπρεπε απέναντι στον goalkeeper των Ουκρανών. Έκανε ένα βιαστικό τελείωμα με το μητάκι και η μπάλα σταμάτησε στο σώμα του goalkeeper. Είναι όμως ένα ακόμα μήνυμα για την ΑΕΚ αυτή η φάση, ότι είναι πολύ επικίνδυνη στην αντεπίθεση. Τώρα προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από τα καρέτσι με τον Ρέλβας ψύχρεμα στον Πίλιο. Αυτός κακή πάσα, κλέβει εκεί ο Τσερέτκο, αλλά η μπάλα από τα δικά του πόδια θα φύγει εκτός από την πίεση που του άσκησε στη συνέχεια ο Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου, ειδικά από την αριστερή πλευρά, πολύ μεγάλη συνεισφορά και στο αμυντικό κομμάτι από τον Αφρικανό, ο οποίος, από ο οποίος και στην προηγούμενη φάση ήταν αυτός που ξεκίνησε την αντεπίθεση. Τώρα ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου, μάλλον πιο πίσω και αριστερά. Η Ένωση, η οποία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο μπήκε με τον ενδεδειγμένο τρόπο, χωρίς δηλαδή να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο, χωρίς να δώσει δικαιώματα στη Σακτάρ να πιστέψει ότι αυτή η ισοφάριση μπορεί να την κάνει αφεντικό του αγώνα. Και τώρα είναι έτοιμη να εκτελέσει αυτό το φάουλ, με τον Ρέλβας να έχει δίπλα του και τον Πίλιο. Τελικά αφήνει την μπάλα για να το εκτελέσει ο μπακ της Ένωσης και το κάνει με μια πάσα στον Πορτογάλο. Εκείνος ακόμα πιο πίσω για τον Μπρινιόλι. Η ικανότητα του Μπρινιόλι με τα πόδια βοηθάει πάρα πολύ τους παίκτες της ΑΕΚ να βγάζουν, να σπάνε το πρέσινγκ της Σαχτάρ. Και τώρα αυτό συμβαίνει με τον Μαρίν να αφήνει για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς τον Μάγερ. Εκείνος πατάει ωραία και ελευθερώνει αριστερά για τον Κοϊτά. Έχει χώρο για να πάει στο ένας με έναν. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Πατάει. Όχι, το σούτ από τον Κοϊτά. Κοντράρει μπάλα. Κερδίζει και πάλι ο Αφρικανός. Στη συνέχεια ζητάει φάουλ. Παίζεται, λέει ο Κάβανο. Εδώ δεν ξέρω αν η μπάλα περνούσε που θα κατέληγε, αλλά σίγουρα θα είχε προβλήματα ο Ρίζνικ. Τώρα με λίγο παρακινδυνευμένο τρόπο ο goalkeeper της Σαχτάρ βγάζει αριστερά στον Πέδρο Ενρίκε και εκείνος στον άξονα κλέβει. Όμως ο Μαρίν θα πέσει φάουλ, θα κάνει φάουλ. Παίζεται, λέει ο Κάβανο, γιατί έχει κερδίσει την μπάλα ο Ζήνη. Αφήνει το πλεονέκτημα. Ο Ζήνη περνάει και ένα δεύτερο αντίπαλο. Ανοίγει αριστερά για τον Πίλιο, ο οποίος χάνει λίγο την ισορροπία του. Σηκώνεται, βγάζει τη σέντρα. Αυτή τη φορά δεν ήταν καλή. Έρχεται στην απέναντι πλευρά. Δεν βγαίνει όμως out και αναγκάζεται ο Ρίζνικ υπό την πίεση του Μάγερ να τη διώξει όπως να είναι. Κατοχή και πάλι για την ΑΕΚ, η οποία μένει ψηλά στο γήπεδο, πιέζει και δίνει το έναυσμα στους περισσότερους από 10.000 φίλους της εδώ να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τα ντεσιμπέλ. Ο Μάγερ, ο οποίος τώρα γυρίζει προς τα πίσω στον Μουκουντή. Όλα αυτά στο 53 εδώ στο Stamford Bridge και ενώ παραμένει το 1-1. Θυμίζω νωρίτερα η ΑΕΚ άγγιξε το δεύτερο γκολ με το τέταρτο του Πίλιου, στο οποίο απέκρουσε ο Ρίζνικ. Τώρα ο Γιώβιτς και πάλι κοντρολάρει. Ο Γιώβιτς, ο οποίος αυτό το δεύτερο ημίχρονο δείχνει διατεθειμένος να παίξει και πιο δημιουργικό ρόλο. Από τα δικά του πόδια ξεκίνησε νωρίτερα η πάσα που, αν τελείωνε στοιχειωδώς καλά τη φάση ο Πίλιος, θα ήταν assist. Τώρα υποδεικνύεται σε θέση offside, ωστόσο, ο Σέρβος. Και η κατοχή επιστρέφει στην Ουκρανική ομάδα με τον Ματβιγένκο να την έχει στα πόδια. Αφήνει στον Πέντρο Ενρίκε. Έχει απέναντί του τον Μάγερ. Έρχεται προς τα μέσα, τον κλείνει ο Μαρίν. Κάνει μια δεύτερη τρίμπλα ο Πέντρο Ενρίκε. Πάει και πάλι ο Ρουμάνος, τον βγάζει από τη φάση με αντικανονικό τρόπο, λέει ο Άγγλος διαιτητής. Φάουλ για τη Σαχτάρ. Εκτελείται γρήγορα με κοντινή πάσα. Ευτυχώς για την ΑΕΚ, γιατί εδώ θα ήταν σε ένα σημείο που θα μπορούσαν να γεμίσουν οι Ουκρανοί. Ο Ματβιγένκο πιέζεται από τον Ζήνη, ο οποίος σε αυτό το κομμάτι θα έχει πάει πολύ καλά. Και τώρα ο Μάγκερ κερδίζει και δίνει στον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ έχει προϋποθέσεις και πάλι για την αντεπίθεση. Κρατάει ο Σέρβος, περιμένει στήριγμα. Θα πέσει το έδαφος. Φάουλ είναι, ναι. Είναι φάουλ για την ΑΕΚ. Έξω από την περιοχή και αριστερά σε ένα υπέροχο σημείο για μια απευθείας εκτέλεση. Και θυμάστε τι έγινε την τελευταία φορά που σε αγώνα Champions League η μπάλα στήθηκε έξω από την περιοχή και αριστερά. Ο Ρασβάν Μαρίν ήδη έχει σπεύσει στο σημείο. Και άλλοι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά θα τολμήσω να εκτιμήσω από τώρα ότι δεν πρόκειται κανέναν άλλο να αφήσει να το εκτελέσει ένα φάουλ που κέρδισε με την κλάση και την εμπειρία του εδώ ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πήρε μάλιστα και την κίτρινη κάρτα από τον αντίπαλό του, τον Μάρλον. Κάλυψε την μπάλα με το σώμα του όσο χρειάστηκε ο Σέρβος, ούτως ώστε να τον γκρεμίσει ο Βραζιλιάνος. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ. Κίτρινη για τον Μάρλον και πάνω από την μπάλα και ο Κοϊτά και ο Μαρίν για αυτή την εκτέλεση. Αλλά το θεωρώ δεδομένο ότι ο Ρασβάν Μαρίν θα προσπαθήσει να κάνει
ένα αντίστοιχο κόλπο με αυτό που είδαμε πέρυσι στη Σαμσούντα και φέτος στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα με τη ΛΑΣΚ. Στο 55 ο Ρουμάνος πάνω από την μπάλα. Το τείχος έχει στηθεί ακριβώς μέσα στο ημικύκλιο. Μία ακόμα καλή εκτέλεση χρειάζεται από τον Ρουμάνο. Θα την κάνει η μπάλα, όχι! Μεγάλη απόκρουση από τον Ρίζνικ στο δεξί του παραθυράκι. Πάλι μέσα το στέλνε ο Άτιμος, αλλά εδώ ο Ρίζνικ κάνει φοβερή επέμβαση. Πραγματικά επέμβαση επιπέδου Champions League από τον goalkeeper της Σαχτάρ, ο οποίος εδώ με το δεξί χέρι, παρόλο που η μπάλα πέρασε πάνω από το τείχος, θα την πετάξει σε κόρνερ. Η ΑΕΚ έχει μια δεύτερη ευκαιρία ξανά από τα πόδια του Μαρίν να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Στο 56 ο Ρουμάνος θα σεντράρει στην καρδιά της περιοχής. Μονομαχίες, γίνεται ένας χαμός εκεί. Προσπαθεί και γυρίζει ο Βιτάλης. Βγάζει για τον Μαρίν. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Μουκουντή, αν δεν κάνω λάθος. Θα φύγει πάνω από την εστία. Μία ακόμα τελική για την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Αλλά εδώ μακριά από την εστία. Να λοιπόν που η Ένωση είναι αυτή που έχει τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες μετά το ημίχρονο για να πάρει και πάλι προβάδισμα στο σκορ με το τέτα-τέτ του Πίλιου λίγο νωρίτερα και τώρα με την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν στην οποία επενεύει και σε αυτή την περίπτωση σωστά ο Ρίζνικ, το ίδιο είχε κάνει νωρίτερα και με τον Πίλιο. Τώρα η Σαχτάρ ψάχνει αντεπίθεση από αριστερά, ευτυχώς όμως έχει κάνει καλή επιστροφή η ΑΕΚ. Κόβει ο Μουκουντή, έρχεται κερδίσει ο Μαρίν και τώρα ο Μάκερ και πάλι έχει χώρο. Θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Ελίας, είναι φάουλ και νομίζω ότι είναι και αυτό κίτρινη κάρτα. Και εδώ είναι υποσχόμενη επίθεση. Και αυτός είναι ο λόγος που ακούτε και τις διαμαρτυρίες από τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Μάκερ ο οποίος έχει σαν να έχει οπισθοχωρήσει 1-2 μέτρα για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο στη δημιουργία. Το ίδιο έχει συμβεί όπως σας έλεγα και με τον Γιώβιτς. Ίσως να είναι μια οδηγία του Νίκολιτς στο ημίχρονο. Πάντως μέχρι τώρα έχει πάει πολύ καλά. Τώρα προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από τα καρέ τους παίκτες της Ένωσης. Μια μπαλιά η οποία κοντράρει στα πόδια των παικτών της Σαχτάρ, αλλά τελικά δεν βγαίνει εκτός γηπέδου. Προλαβαίνει ο Ματβιγένκο και την γυρίζει στον Ρίζνικ και εκείνος ακόμα πιο δίπλα στον Μπόνταρ. Η ΑΕΚ δείχνει να μην συμβιβάζεται με την ισοπαλία και πολύ καλά κάνει. Κυνηγάει την νίκη και ξαναλέω ότι είναι η ομάδα που έχει πλησιάσει δύο φορές στο να πάρει και πάλι το προβάδισμα. Τρεις αν συνυπολογίσουμε και την κεφαλιά του Ζήμη στο κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα ο Ματβιγένκο γυρίζει προς τα πίσω στον Ρίζνικ και εκείνος ανοίγει αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκη. Έχει χώρο, αλλά τώρα πάει να τον κλείσει ο Ζήμη. Μια διαγώνια πάσα, πολύ καλή παλιά με στόχο τον Σαντάνα. Ευτυχώς όμως, όχι την πρόλαβε, ο Σαντάνα. Ευτυχώς όμως υπάρχει υπόδειξη offside από τον βοηθό. Για μια ακόμα φορά οι παίκτες της Σαχτάρ προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα του δεξιού εξτρέμ της ομάδας τους, ο οποίος είναι αυτός που κέρδισε και το πέναλτι. Ευτυχώς όμως εδώ ήταν εκτεθειμένος σύμφωνα με την υπόδειξη. Η κατοχή λοιπόν επιστρέφει στην ΑΕΚ και να δούμε τώρα αν και πότε θα κάνει αλλαγές ο Νίκολιτς. Θυμίζω ότι έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά λεπτά ζέσταμα η αναπληρωματική της Ένωσης. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ζήνη. Η μπαλιά έρχεται προς τα πίσω από μακρύνει ο Πέδρο Ενρίκε σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μαρίν. Ο Μαρίν γυρίζει προς τα πίσω με ψυχραιμία στον Μουκουντή και αυτός αφήνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τον Πίλιο και πάλι προς τα πίσω στον Ρέλβας. Παιχνίδι κατοχής τώρα για την ΑΕΚ. Η Σαχτάρ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να πει κάποιος ότι είναι η ομάδα που ψάχνει να παίξει στην κόντρα. Ελέγχει το ματς η Ένωση. Ο Ρώτα πάει για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο είναι πίσω από το κέντρο και δεξιά. Μένουν ψηλά οι παίκτες της Σαχτάρ για να τον δυσκολέψουν και το καταφέρνουν. Ο Ρώτα διστάζει πάρα πολύ ώρα να το εκτελέσει αυτό το φάουλ και τώρα θα γεμίσει προς την απέναντι πλευρά ψάχνοντας τον Κοϊτά. Θα κάνει παρέμβαση εκεί σε πρώτο χρόνο τον Μπάιας, αλλά θα πετάξει την μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ και ο Κοϊτά αφήνει την εκτέλεσή του στον Πίλιο. Εκείνος γυρίζει στον Ρέλβας, αυτός τον Μουκουντή. Προσπαθούν να προκαλέσουν οι παίκτες εκείνους του Σαχτάρ να ανέβουν και να τους πιέσουν. Μια ματιά μπαλιά τώρα από τον Ρέλβας με στόχο τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά αφήνει την μπάλα να περάσει προς τα πίσω, την καλύπτει ο Τομπάιας και την γυρίζει στον Μπόνταρ. Εκείνος την αφήνει με τη σειρά του στον Ρίζνικ.
Βγάζει ο Ρίζνικ δεξιά για τον Τομπάιας. Κεφαλιά πάσα, αλλά πολύ ωραία. Βάζει το κορμί του ο Ρέλβας. Ελέγχει και κερδίζει και πάλι ΑΕΚ. Ο Μαρίν έχει χώρο. Βγάζει για τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ κοντρολάρει έξω την περιοχή και αριστερά. Αφήνει στον Κοϊτά. Κρατάει ο Κοϊτά. Θα πάει και πάλι στο ένας με έναν. Δίνει μέσα στην περιοχή για τον Πίλιο, ο οποίος κάνει κακό κοντρόλ. Εδώ θα μπορούσε, αν την κρατούσε την μπάλα, να δημιουργήσει επικίνδυνες προϋποθέσεις. Τώρα εδώ ο Μαρίν θα κλέψει από τον Μάρλον, αλλά γυρίζει τη φάση σωστά πίσω εδώ ο Κάβανο και θα καταλογίσει φάουλ εναντίον της ΑΕΚ και μάλιστα κίτρινη κάρτα. Μία ακόμα. Ο Κάβανο, ο οποίος μπορεί να μην σφυρίζει συχνά, αλλά δείχνει με ευκολία κίτρινες κάρτες. Είναι η πέμπτη στο παιχνίδι και τη βλέπει ο Μαρίν. Σωστά την είδε πάντως, γιατί εδώ ανέτρεψε τον αντίπαλό του. Ήταν ένα φάουλ σκοπιμότητας για να μην βγει η αντεπίθεση. Τώρα να δούμε αν αυτή η συνθήκη θα παίξει ρόλο και στις επόμενες κινήσεις του Νίκολιτς. Στις πρώτες κινήσεις του Νίκολιτς, για να είμαστε ακριβείς. Έχουν κάρτα ο Μουκουντή, ο Μάγκερ και ο Μαρίν. Φάουλ για τη Σαχτάρ, το οποίο πάει να εκτελέσει ο αρχηγός της, ο Ματβιγένκο, γυρίζοντας τον Μπόνταρ. Εκείνος τον Ρίζνικ, μένει ψηλά η ΑΕΚ για να πιέσει. Πάει τώρα ο Ζήνη εκεί κοντά. Αριστερά η μπάλα στον Πέδρο Ενρίκε. Προς τα πίσω και πάλι στον Ματβιγένκο. Ξανά ο τερματοφύλακας Ρίζνικ. Ακούτε την προσπάθεια των οπαδών της ΑΕΚ να πιέσουν και εκείνοι με την φωνή τους. Τη Σαχτάρ. Ξαναλέω, μεγαλειώδης παρουσία σήμερα από τους φίλους της Ένωσης. Πάνω από 10.000 έχουν κάνει κατάληψη στο ένα πέταλο του Stamford Bridge και σε ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής εξέδρας δίπλα. Ενώ είναι πολύ πιθανό αρκετοί εξ αυτών να βρίσκονται και διάσπαρτοι μέσα στις εξέδρες που έχουν καθίσει οι φίλοι της Σαχτάρ, ή και ουδέτεροι, γιατί υπήρχε η δυνατότητα και σε φίλους της Τσέλσι ή και άλλους Λονδρέζους να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το σημερινό μάτς. Ο Ρέλβας από τα αριστερά τώρα αφήνει στον Πίλιο. Εκείνος δυσκολεύεται υπό την πίεση του Σαντάνα, αλλά κρατάει και γυρίζει και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Πίλιος δείχνει λίγο επηρεασμένος ψυχολογικά από τη χαμένη ευκαιρία. Τώρα θα γίνει λάθος. Κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και έχουν προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Τώρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Εδώ ευτυχώς το σουτ του Ελίας κοντράρει στα πόδια του Ρέλβας, αν δεν κάνω λάθος, και βγαίνει εκτός. Οι παίκτες της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Δεν το καταλόγησε όμως ο Κάβανο. Έχει βρει την μπάλα. Η αλήθεια είναι ο Ελίας σε αυτό το μαρκάρισμα στον Βιτάλης. Ευτυχώς στη συνέχεια το σουτ που έκανε ο Φορ τη Σαχτάρ πέρασε έξω. Θα έχουμε δύο αλλαγές μαζεμένες για τους τυπικά γηπεδούχους, με τον Νιούερτον να βγαίνει έξω για να πάρει τη θέση του ο Μεντόσα, και ο Πεδρίνιο βγήκε για να μπει ο Ιζάκε. Κόρνερ τώρα λοιπόν για την Σαχτάρ, η ΑΕΚ η οποία πρέπει να αμυνθεί και εδώ σωστά. Σε αυτή τη φάση το έχει κάνει νωρίτερα πολύ αποτελεσματικά. Στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα ευτυχώς μετά την κεφαλιά που θα γίνει από τον Μπόνταρ, θα φύγει εκτός. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη Σαχτάρ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ήταν απροετοίμαστη η άμυνα της ΑΕΚ σε αυτή τη φαλτσαριστή σέντρα που έγινε στο δεύτερο δοκάρι. Έμεινε αφύλακτος για κάποιο λόγο εκεί ο Μπόνταρ. Ευτυχώς έκανε άτσαλη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκτός. Ήταν όμως μια καλή ευκαιρία εδώ για τους Ουκρανούς. Ο Τσερέτκο ήταν ο οποίος έκανε την κεφαλιά. Δεν πλήρωσε ευτυχώς η ΑΕΚ αυτή την αδράνεια. Τώρα ο Μπρινιόλι γεμίζει αριστερά, ψάχνοντας και πάλι τον Κοϊτά. Πρώτος στην μπάλα ο Τομπάιας. Προλαβαίνει ο Σαντάνα πριν βγει πλάγιο. Κοντρολάρει και πάνε δύο πάνω του, και ο Κοϊτά και ο Πίλιος. Αυτός όμως θα καταφέρει να ελιχθεί πάρα πολύ ωραία. Όμως με Νταϊλίκη του πήρε την μπάλα ο Κοϊτά. Κάνει λάθος όμως στη συνέχεια. Εδώ τώρα δεν χρειαζόταν να ρισκάρει ο Αφρικανός. Η Σαχτάρ προσπαθεί να το αξιοποιήσει με την αλλαγή. Τον Μεντόζα να δίνει στον άξονα, αλλά έχει προλάβει να γυρίσει η ΑΕΚ. Μπάλα στα αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε. Και πάλι Μεντόζα έρχεται ξανά κεντρικά, αλλά η πάσα του είναι ξανά κακή. Και ο Ρότα όχι μόνο θα κερδίσει την κατοχή, αλλά στη συνέχεια θα πάρει και το φάουλ από τον Οσερέτκο. Οπότε θα έχουν τη δυνατότητα με ψυχραιμία πλέον οι παίκτες της Ένωσης να βγουν από τα καρέ τους. Ο Μπρινιόλι εκτέλεσε το. Ο Μουκουντή εκτέλεσε το φάουλ προς τα πίσω τον Μπρινιόλι. Εκείνος ψύχρεμα και πάλι βγάζει στον Βιτάλης. Και πάλι Μουκουντή
Τώρα λίγο αφαιρέθηκε ο Βιτάλης. Ευτυχώς στη συνέχεια έβαλε σωστά το σώμα του και πήρε το φάουλ από την πίεση που του άσκησε ο Ιζάκε. Ένα φάουλ ακόμα για την ΑΕΚ, περίπου στο ίδιο σημείο του γηπέδου, πίσω από τη σέντρα και δεξιά. Πάει να το εκτελέσει ο Μουκουντή αυτή τη φορά. Με μια βαθιά παλιά με στόχο τον Γιώβιτσα. Κοντρολάρει εκείνος, ωραία, θα σπάσει την μπάλα αριστερά για τον Ποϊτά. Έχει και πάλι χώρο ο Αφρικανός. Περιμένει και την αφήνει την μπάλα στον Πίλιο. Έχει επιστρέψει τώρα η Σαχτάρ και απέναντι στην οργανωμένη άμυνα ο Ποϊτά αφήνει για τον Μαρίν. Γύρισμα προς τα πίσω στον Βιτάλης και εκείνος ακόμα πιο δίπλα στον Ρότα. Ο Ρότα δεν προσέχει, θα του κλέψουν την μπάλα οι παίκτες της Σαχτάρ και στη συνέχεια από την πάσα που επιχειρεί ο Μεντόσα η μπάλα θα σταματήσει στο χέρι του. Φάουλ για την Ουκρανική ομάδα. Όχι ότι είναι κακός ο Ρότα, αλλά δεν είναι στα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει ο ίδιος. Ίσως και αυτός να έχει επηρεαστεί από το διάστημα της απουσίας του με τραυματισμό, το οποίο συνέπεσε βέβαια με τη διακοπή, αλλά τον άφησε με κάποια αποχή από τα παιχνίδια. Είχε λείψει και από το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο. Άνοιγμα τώρα και πάλι από αριστερά με τον Μεντόσα. Επιτηρείται από τον Ρότα. Πάει και ο Ζήνη να βοηθήσει. Ο Μεντόσα συγκλίνει και πάλι. Είναι η ίδια κίνηση που κάνει συνεχώς από τη στιγμή που μπήκε. Αφήνει για τον Πέδρο Ενρίκε. Και πάλι Μεντόσα βγάζει προς τα πίσω στον Μπόνταρ. Άνοιγμα δεξιά για τον Σαντάνα. Πάει τώρα ο Ποϊτά για μια ακόμα φορά να βοηθήσει τον Πίλιο στο μαρκάρισμα. Αλλά και εδώ είναι εκτεθειμένος ο Σαντάνα. Πολύ καλό. Και λέω πολύ καλό γιατί κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στα πόδια είναι η μεγαλύτερη πηγή κινδύνων για την ΑΕΚ. Ο δαιμόνιος δεξιός εξτρέμ της Ουκρανικής ομάδας. Εδώ όμως ήταν όντως εκτεθειμένος, περίπου ένα μέτρο. Οπότε δικαίως επιστρέφει η κατοχή στην ΑΕΚ, η οποία πρέπει να χτίσει ξανά, να χτίσει μάλλον σε αυτό το momentum που έκτισε μετά την ανάπαυλα, μπαίνοντας με κυριαρχικό τρόπο, δείχνοντας ότι δεν αρκείται στην ισοπαλία και βεβαίως χάνοντας τις δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να πάρει προβάδισμα, πρώτα με το τέτα-τέτ του Πίλιου, το οποίο απέκρουσε ο Ρίζνικ, αν και ήταν κακή η εκτέλεση, και βεβαίως νωρίτερα με την πολύ σπουδαία απόκρουση του Ουκρανού τερματοφύλακα στο φάουλ του Μαρίν. Τώρα ο Μεντόσα από δεξιά είναι επικίνδυνος, θα κάνει ένα σούτ, την μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Βιτάλης και θα πάρει φάλτσο βγαίνοντας κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Ένα ακόμα κόρνερ για τους Ουκρανούς, αυτή τη φορά από την απέναντι πλευρά του γηπέδου σε σχέση με το προηγούμενο. Η Σαχτάρ, η οποία δεν απειλεί ουσιαστικά, δεν έχει μεγάλες ευκαιρίες πλην της φάσης του πέναλτι, αλλά παραμένει πολύ επικίνδυνη μεσοεπιθετικά. Τώρα η ΑΕΚ πρέπει να ανταποκριθεί καλύτερα αμυντικά σε σχέση με το προηγούμενο κόρνερ και πάλι στο δεύτερο δοκάρι, αλλά αυτή τη φορά βγαίνει ο Μπρινιόλι επιβλητικά και μπλοκάρει την μπάλα. Πιέζεται εκεί από τους παίκτες της Σαχτάρ για να μην κάνει γρήγορα το βολέ. Τελικά δίνει με τα χέρια στον Πίλιο. Ο Πίλιος κάνει νόημα στους παίκτες του να του δώσουν στήριγμα πίσω στον Ρέλβας και πάλι Μπρινιόλι. Ανοίγει ξανά με ψυχραιμία δεξιά στον Ρότα, εκείνος κεντρικά στον Μαρίν, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει για να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Ρέλβας και πάλι, και τώρα ο Κοϊτά από τα αριστερά. Κλείνεται από δύο, αφήνει στον Πίλιο, γυρίζει προς τα πίσω στον Μαρίν. Ωραία βγάζει τώρα η ΑΕΚ την μπάλα και μάλιστα σε λίγο θα κάνει και τις δύο πρώτες τις αλλαγές με τους Γκατσίνοβιτς και Ζωάου Μάριο να είναι έτοιμοι για να περάσουν στο μάτς. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιους θα αντικαταστήσει τώρα ο Νικολίτς. Εν τω μεταξύ η Σαχτάρ έχει και πάλι την μπάλα στα πόδια με τον Μπόνταρ να πιέζεται από τον Γιώβιτς. Αφήνει στον Ματβιγένκο, ανεβαίνει ο στόπερ των κυπεδούχων και ανοίγει για τον Πέδρο Ενρίκε. Εκείνος κλείνεται από τον Μάγερ, ο οποίος έχει επιστρέψει, βρίσκει τον Ιζάκε. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες της Σαχτάρ, αλλά σε χώρο μακριά από την περιοχή της ΑΕΚ. Από την απέναντι πλευρά, από δεξιά τώρα, ο Μπόνταρ αφήνει για τον Μπάιας. Αλλαγή παιχνιδιού για τον ανεβασμένο Ματβιγένκο. Κάθετα βγάζουν την μπάλα και πάλι αριστερά οι παίκτες της Σαχτάρ, με τον Πέδρο Ενρίκε να έχει χώρο ανεξήγητα πολύ. Τελικά δεν τόλμησε να κάνει τη σέντρα και ευτυχώς για την ΑΕΚ βγάζει προς τα πίσω και πάλι για τον Ματβιγένκο. Τώρα έχουν πλησιάσει πολύ την περιοχή οι Ουκρανοί. Ωραία όμως η παρέμβαση από τον Ζήνη, ο οποίος κλέβει και τώρα προσπαθεί να βγάλει την ένωση στην κόντρα. Από δεξιά θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα που του κάνει εκεί ο Ιζάκε και θα πάρει το φάουλ. Ο Μάρλον ήταν.
και με ευκαιρία αυτή τη διακοπή θα γίνουν και οι δύο αλλαγέ τη ΑΕΚ, με τον Νίκολιτ να επεμβαίνει στο παιχνίδι με δύο κινήσει. Ο πρώτο που θα φύγει είναι ο Ζήνη, με τον Αφρικανό να κάνει μεγάλη προσπάθεια να συνεισφέρει στο pressing, αλλά στο δημιουργικό κομμάτι να μην είναι τόσο αποδοτικός. Και ο δεύτερος που θα φύγει είναι ο Μάγκερ. Εδώ ίσως παίζει ρόλο αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα, ότι έχει κάρτα από νωρίς το παιχνίδι ο Κροάτης και δεν θέλει να ρισκάρει κάτι ο προπονητής της Ένωσης. Στη θέση του μπαίνει ο Ζωάο Μάριο. Και τώρα ο Πορτογάλος θα πάει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο Κουεϊτά θα έρθει δεξιά και ο Γκατσίνοβιτς θα κινείται πίσω από τον Γιώβιτς. Όλα αυτά, ενώ τώρα γίνεται μια παλιά με στόχο τον Γιώβιτς μέσα στην περιοχή, τελικά είναι λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε, έρχεται προς τα πίσω και την μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ. Να δούμε λοιπόν αν τώρα τα φρέσκα πόδια και η ικανότητα του Ζωάου Μάριο με την μπάλα στα πόδια μπορεί να δημιουργήσει ακόμα περισσότερο.

Είναι το 1-1 ανάμεσα στη Σαχτάρ και την ΑΕΚ με τα γκολ από τον Μάγερ στο πρώτο ημίχρονο και την απευθείας ισοφάριση στη συνέχεια από το πέναλτι του Πεδρίνιο. Τώρα ο Κοϊτά με μια ακόμα ωραία ενέργεια θα αποφύγει τον αντίπαλό του, το Μεντόσα, και θα πάρει και το φάουλ. Ο Κοϊτά, ο οποίος και τώρα που άλλαξε πλευρά, παραμένει ένα άλλο το πρόβλημα για τη Σαχτάρ. Οι δύο εξτρέμ των ομάδων, για να είμαστε ακριβείς, είναι τα... οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές, και ο Κοϊτά από τη μία πλευρά αλλά και ο Σαντάνα από την άλλη. Τώρα η ΑΕΚ και πάλι προς τα πίσω γυρίζει την μπάλα με τον Μουκουντή να πασάρει στον Μπρινιόλι. Εκείνος γεμίζει υπό την πίεση του Ιζάκε. Ψάχνει τον Κατσίνοβιτς. Οι παίκτες της Σαχτάρ όμως κλέβουν και ο Μάρλον γυρίζει με τη σειρά του στον Τομπάιας. Αυτός αφήνει στον Ματβιγένκο. Και πάλι τον Μπάιας προσπαθεί να ανέβει λίγο πιο ψηλά τώρα στο γήπεδο Ιάκ, με τον Κατσίνοβιτς να πιέζει τον Μπόνταρ. Απομακρύνει εκείνος προς το κέντρο. Ο Ρέλβας πιέζει πάρα πολύ δυνατά τον Ελίας και θα τον κόψει έστω και με φάουλ. Καλά έκανε εκεί ο Ρέλβας και δεν ρίσκαρε παραπάνω. Το εκτελούν γρήγορα οι παίκτες της Σαχτάρ με τον Μεντόσα να αφήνει προς τα πίσω στον Πέδρο Ενρίκε. Ο Μάρλον βρίσκει τον Μεντόσα, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος. Θα κάνει μια κάθετη πάσα, αλλά ευτυχώς την έχει διαβάσει εκεί ο Ρέλβας. Κόβει στην κίνηση που έκανε ο Ιζάκη μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς απέσει στο έδαφος. Φάουλ λέει ο Κάβανο και σωστά λέει από το μαρκάρισμα που του έκανε εκεί ο Μάρλον. Και αυτό είναι κάρτα. Εκτελεί γρήγορα τον φάουλ ο Γιώβιτς για τον Ρότα από δεξιά. Εκείνος κοντρολάρει και περιμένει στήριγμα. Έρχεται στον άξονα ο Μπακτισένωσης. Ακούτε τους φίλους των κιτρινόμαυρων οι οποίοι προσπαθούν να τους πρόξουν σε ένα δεύτερο γκολ. Βλέποντας την ομάδα τους να μην υστερεί καθόλου απέναντι στη Σαχτάρ, να παίζει ένα ακόμα παιχνίδι Champions League στα ίσα και να διεκδικεί την νίκη έχοντας τις καλύτερες ευκαιρίες. Τώρα μια απρόσεκτη παλιά για τον Μουκουντή, ο οποίος την διορθώνει όμως από τον Βιτάλης ήταν και του γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Ο Βιτάλης με τη σειρά του την αφήνει στον Μπρινιόλι. Και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ γεμίζει ψάχνοντας την κίνηση που έχει κάνει ο Ρότα σαν center for. Περίεργη φάση εδώ. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ, ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Ρίζνικ. Τώρα ο Ρότα επιστρέφει στη θέση του στο γήπεδο. Και η Σαχτάρ προσπαθεί να κάνει build-up με τον Ματβιγένκο να βγάζει στον Ιζάκη. Από αριστερά κινείται, κόβει πολύ δυνατά ο Ρότα στη συνέχεια τον Μεντόσα. Φάουλ, λέει ο Άγγλος διαιτητής. Ο Ρότα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε ότι δεν έκανε παράβαση, αλλά νομίζω ότι εδώ δεν είχε δίκιο. Πήγε δυνατά ο Μπακτισάκ πάνω στον αντίπαλό του. Ενώ τώρα ανακοινώνεται από τα Matrix και από τα μεγάφωνα η ακριβής προσέλευση θεατών 29.144, και ξαναλέω ότι πάνω από 10.000 είναι φίλοι της ΑΕΚ που βρίσκονται σήμερα εδώ στο Stamford Bridge. Τώρα ο Ματβιγένκο ψάχνει την κίνηση του Μεντόζα. Εκείνος κάνει μια ωραία μπαλιά για τον Ιζάκη, ο οποίος θα κοντρολάρει ευτυχώς όχι καλά στο δεύτερο δοκάρι για τον Σαντάνα. Ευτυχώς ήταν δυνατή η μπαλιά του. Εδώ ήταν επιπόλαιες και οι δύο ενέργειες από τον Ιζάκη, και το πρώτο κοντρόλ αλλά και η προσπάθεια σε δεύτερο χρόνο να πασάρει στον Σαντάνα. Ευτυχώς για την ΑΕΚ, γιατί αν έκανε έστω και μία από τις δύο καλά θα ήταν αντιμετωπιμένα σοβαρό πρόβλημα στην άμυνα. Κερδίζει το πλάγιο η ομάδα του Νίκολιτς, ενώ συνεχίζουν να κάνουν ζέσταμα και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί. Θυμίζω νωρίτερα πέρασαν στο μάτς Ζωάο Μάριο και Γκατσίνοβιτς στις θέσεις των Μάγερ και Ζίνι. Τώρα ο Πέδρο Ενρίκε κεντρικά έχει έρθει και δίνει στον Μπόνταρ. Ο στόπερ της Σαχτάρ πιέζεται από τον Γιώβιτς και γυρίζει προς τα πίσω για τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, τον Ματβιγένκο. Και εκείνος με τη σειρά του στον Ρίζνικ, ο οποίος σπάει την μπάλα δεξιά στον Μπάιας. Κυκλοφορεί και πάλι την μπάλα η Σαχτάρ. Ενώ τώρα από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και την επανεμφάνιση του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος, όπως είπε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι έτοιμος. Έκανε εδώ σε μια πολύ μεγάλη μάχη για να υπολογίζεται σήμερα και φαίνεται ότι θα πάρει και χρόνο συμμετοχής μετά από αυτή τη θλάση που υπέστη στο παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Ενώ εκτός του Βάργα θα μπει και ο Κάιρινεν στο μάτς. Να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Φαντάζομαι τον Βιτάλης, αν και ξαναλέω ότι είναι και ο Μαρίν με κίτρινη κάρτα. Δεν θα γίνουν πάντως ακόμα οι αλλαγές. Εκτελείται πρώτα ένα φάουλ για τη Σαχτάρ με ένα γύρισμα στον Ματβιγένκο. Αυτός πιέζεται από τον Κατσίνοβιτς

0: αφήνει την μπάλα στον τερματοφύλακα του, τον Ρίζνικ. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 78. Παραμένει το 1-1 εδώ στο Stamford Bridge ανάμεσα στη Σαχτάρ και την ΑΕΚ. Ανεβαίνει ο Μπόνταρ, αλλά του κάνει ένα πολύ ωραίο τάκλιν εκεί ο Γιώβιτς, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ βελτιωμένος και πολύ πιο μέσα στο παιχνίδι. Τώρα η ΑΕΚ έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης με το ανέβασμα του Βιτάλης, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά αριστερά, δυνατή για τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα την προλάβει. Όχι, δεν την πρόλαβε τελικά. Μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο εδώ ο Ούγκρος. Και με αυτή την ευκαιρία της διακοπής θα γίνουν τώρα και οι δύο επόμενες κινήσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Με τον Βάργα έτοιμο να μπει στο τερέν. Να δούμε τώρα αν ο Γιώβιτς θα είναι αυτός που θα φύγει εκτός. Ο πρώτος που θα αντικατασταθεί από την πλευρά της ΑΕΚ είναι ο Βιτάλης τελικά. Ο οποίος προσπάθησε, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έκανε κακό παιχνίδι. Αλλά στο δημιουργικό κομμάτι δεν προσέφερε πολλά. Περνάει ο Κάριν, ο οποίος με τη δυνατότητα που έχει στην κυκλοφορία της μπάλας και στο κράτημά της είναι πολύτιμος για αυτό το τελευταίο κομμάτι του μάτς. Και ο Βάργα θα αντικαταστήσει τον Γιώβιτς τελικά, ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, ακούγοντας το θερμόκυρο κρότημα από τον κόσμο της Ένωσης. Υπάρχει ένας εκνευρισμός στον πάγκο της ΑΕΚ, στον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν ξέρω γιατί. Δεν αφήνει ακόμα τον Βάργα να περάσει στο παιχνίδι ο διαιτητής. Και αυτός είναι ο λόγος. Ξέρω τώρα για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό. Υπάρχει μια μικρή ασυνεννοησία με τον τέταρτο διαιτητή. Στο 79 λοιπόν, αυτές οι δύο ακόμα κινήσεις από τον Νίκολιτς. Η ΑΕΚ, η οποία θα παίξει με 10 μέχρι να μπει ο Βάργα. Και αυτός είναι ο λόγος που φωνάζουν από τον πάγκο. Η Σαχτάρα εντωμεταξύ έχει την μπάλα στα πόδια και ο Ματβιγένκο την αφήνει στον Μπόνταρ. Ο Μπόνταρ πιο δεξιά για τον Μπάιας. Εκείνος κεντρικά για τον Οσερέτκο. Αυτός αφήνει και πάλι για τον Ματβιγένκο. Η μπάλα έρχεται για τον Ιζάκη έξω από την περιοχή. Ελίσσεται, δεν του αφήνουν το χώρο για το σουτ. Προσπαθεί να σπάσει δεξιά για τον Σαντάνα. Τελικά την πρόλαβε. Είναι φοβερός. Την πρόλαβε την μπάλα και κάνει και μια πολύ ωραία πάσα για το ανέβασμα του Τομπίας. Η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίχτυα. Ένα πάρα πολύ φθηνό γκολ, στο οποίο έχει μερίδιο πολύ μεγάλο ευθύνης ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ένα γύρισμα από το πουθενά που έγινε στην κλειστή γωνία του Ιταλού τερματοφύλακα. Τον ευνηδιάζει, η μπάλα θα περάσει, θα καταλήξει στα δίχτυα. Σε ένα διάστημα που υπάρχουν πολύ έξαλλες διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ για το ότι εκείνη είχε αναγκαστεί να αμυνθεί με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της μη εισόδου του Βάργα στο τερέν. Εδώ η Σαχτάρ πραγματικά χωρίς ευκαιρία. Δεν ήταν ευκαιρία, ήταν ένα γύρισμα από τα δεξιά. Κακό γύρισμα μάλιστα. Αλλά αυτό το ανάποδο φάλτσο που έβαλε τον Μπάιας στην μπάλα μπορεί να ήταν και σουτ, για να μην τον αδικήσω. Μπορεί να ήταν και σουτ, αλλά σίγουρα υπάρχει, ακόμα και σουτ να ήταν, υπάρχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, ξαναλέω, για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος με το πόδι πήγε να βγάλει την μπάλα, ενώ θα έπρεπε να βάλει τα χέρια. Αυτή κατέληξε στο βάθος της εστίας του και η ΑΕΚ θα μείνει πίσω στο σκορ, εντελώς άδοξα, ξαναλέω, χωρίς να είναι χειρότερη και χωρίς να έχει απειληθεί ουσιαστικά από τη Σαχτάρ. Θα γίνει και μια ακόμα αλλαγή εντωμεταξύ για τους Ουκρανούς, με τον Ναζαρίνα να μπαίνει στη θέση του Μάρλον και την ΑΕΚ να κάνει μια ακόμα κίνηση από την πλευρά της, με τον Ζουμπκόφ να μπαίνει στο μάτς. Ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος είναι έξαλλος από το προηγούμενο διάστημα. Ξαναλέω ότι η ΑΕΚ αναγκάστηκε σε αυτή τη φάση που δέχτηκε τον γκολ να παίξει με 10 παίκτες, επειδή υπήρξε μια ασυνεννοησία. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, τι ακριβώς συνέβη και η αλλαγή του Βάργα δεν έγινε άμεσα. Δεν μπόρεσε να μπει στο παιχνίδι. Και ενδεχομένως και αυτό να έπαιξε το δικό του ρόλο. Όπως και να έχει, η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω στο σκορ. Έχει όμως ακόμα χρόνο, περίπου 9 λεπτά μέχρι το 90 συν τις όποιες καθυστερήσεις, για να ξαναφέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Πέδρο Ενρίκε ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πλάγιο out για τη Σαχτάρα από αριστερά. Ο Ιζάκε προς τα πίσω στον Ματβιγένκο και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Ρίζνικ. Γεμίζει ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ δεξιά, σε ένα σημείο που μονομαχεί ο Σαντάνα με τον Πίλιο. Θα βοηθήσει ο Κάιρνεν, θα κερδίσει την κατοχή η ΑΕΚ και θα καταλογιστεί φάουλ για την Ένωση νωρίτερα. Τώρα θα γίνει αλλαγή με τον Ζουμπκόφ να περνάει στο μάτς. Ο Μαρίν είναι αυτός που θα φύγει για να περάσει στη θέση του ο Ουκρανός. Απέναντι στην παλιά του ομάδα με την οποία έχει καταγράψει και αρκετές συμμετοχές στο Champions League. Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος θα πάει δεξιά, ο Κοϊτά επιστρέφει αριστερά, ο Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Βάργα και ο Ζωάο Μάριο έχει πάει κεντρικά για να αγωνιστεί στο πλευρό του Κάιρινεν. Αυτό θα είναι το σχήμα της ΑΕΚ για τα τελευταία λεπτά του αγώνα, με τον Ρότα τώρα να δίνει με το πλάγιο, ή μάλλον επιχείρησε να δώσει στον Ζουμπκόφ. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ. Το εκτελεί ξανά ο Ρότα για τον Ζουμπκόφ. Εκείνος προσπαθεί να αποφύγει δύο αντιπάλους. Θα κάνει το γύρισμα, η μπάλα θα κοντράρει και θα φύγει πλάγιο. Το εκτελεί γρήγορα ο Ζουμπκόφ για τον Ρότα. Εκείνος πιο πίσω για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν μέσα στην περιοχή. Η μπάλα έρχεται για τον Ζωάο Μάριο. Όχι, είναι κακή η πάσα που έκανε εκεί ο Βάργα, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ είχε πολλές καλές επιλογές εδώ ο Ούγγρος. Επιμένει η ΑΕΚ με την κεφαλιά του Κάιρινεν. Ο Βάργα ακόμα πιο αριστερά για τον Κοϊτά, ο οποίος προσπαθεί να περάσει, δεν θα τα καταφέρει από τον Τομπάιας. Κλέβουν οι Ουκρανοί, αλλά δεν βγάζουν σωστά την μπάλα. Τα κλέψει μένω ο Ζωάο Μάριο, αλλά καταλογίζεται φάουλ εναντίον του πάνω στον Σαντάνα. Διαμαρτύρεται τώρα και ο Ζωάο Μάριο στον διαιτητή για αυτή την απόφαση. Στο 84 πλέον η Σαχτάρ εδώ και λίγα δευτερόλεπτα έχει πάρει προβάδισμα, ανατρέποντας το σκορ με αυτό το, με αυτή τη σέντρα σούτ, ας την πούμε έτσι, του Τομπάιας, στην οποία ο Μπρινιόλ είχε κακή αντίδραση. Τώρα ζητούν φάουλ οι Ουκρανοί, παίζεται λίγο Κάβανο σε μια μονομαχία που έγινε με τον Μουκουντή και τον Ιζάκε. Ο Ρότα προς τα πίσω στον Μπρινιόλι, αυτός ακόμα πιο αριστερά στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Ζωάο Μάριο και εκείνος αφήνει για τον Μουκουντή. Και πάλι Ζωάο Μάριο, ο οποίος έχει χώρο στον άξονα, θα βάλει το σώμα του μπροστά, θα αποφύγει πολύ ωραία έναν αντίπαλο και θα βγάλει στη συνέχεια για τον Ρότα. Ο Ρότα μονομαχεί με δύο, θα κρατήσει τελικά εντός. Όχι, δεν θα κρατήσει, λέει ο βοηθός. Το πλάγιο είναι για την Σαχτάρ. Η ΑΕΚ, η οποία τώρα, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται και αρκετά επηρεασμένη ψυχολογικά από αυτό τον αναπάντεχο, θα έλεγε κανείς, τρόπο με τον οποίο έμεινε πίσω στο σκορ. Θυμίζω ότι μέχρι να γίνει αυτό το 2-1, τις πολύ καλύτερες ευκαιρίες για να πετύχει γκολ τις είχε η ίδια, με το τέτα-τέτ του Πίλιου και το φάουλ του Μαρίν, στα οποία επενέβη η σωτήρια και στις δύο περιπτώσεις ο τερματοφυλάκας Σαχτάρ, η οποία κέρδισε ένα φάουλ τώρα ψηλά στο γήπεδο και δεξιά από ένα χέρι που έκανε άθελα το Κοϊτά. Θα γίνει και μια ακόμα αλλαγή για τους Ουκρανούς, με τον Λούκα Μεϊρέλες να μπαίνει στο τερέν σε πολύ λίγο. Εν τω μεταξύ, ο Ιζάκη υπό την πίεση του Ζωάο Μάριο γυρίζει προς τα πίσω στον Ματβιγένκο. Εκείνος ελευθερώνει για τον Περέιρα, τον Ενρίκε, και τώρα από την πλευρά τους οι Ουκρανοί φαίνονται πιο απελευθερωμένοι ψυχολογικά και αυτό είναι λογικό. Ο Μπόνταρ από δεξιά αφήνει στον Τομπάιας. Κεντρικά ο Σερέτκο αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά, όπου περιμένει ο Πέδρο Ενρίκε. Μια κάθετη πάσα για τον Ιζάκε. Θα του κλέψει όμως πολύ ωραία ο Ρότα. Συνέχεια όμως επιστρέφουν ο Σερέτκο και κερδίζει. Δίνει στο Μεντόσα. Θα μπει μέσα στην περιοχή με αντίπαλο τον Μουκουντή. Θα συγκλίνει, θα κάνει το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. 3-1 για τη Σαχτάρ στο 86. Είναι μια κίνηση που την ψάχνει ο Μεντόσα από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι. Συγκλίνοντας προς τα μέσα. Εδώ δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει ο Μουκουντή. Ένα φαλτσαριστό σουτ, το οποίο καρφώθηκε στην απέναντι γωνία του Μπρινιόλη, ο οποίος εδώ δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Πάρα πολύ άδοξα η ΑΕΚ φαίνεται ότι θα χάσει, και θα χάσει και με διαφορά. Πουθενά δεν φαινόταν από το παιχνίδι και από την εξέλιξή του μέχρι το δεύτερο γκολ κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό είναι το Champions League, αυτό είναι το υψηλότατο επίπεδο. Κανένα λάθος δεν συγχωρείται, καμία ολιγορία, καμία ψυχολογική επιβάρυνση, ας την πούμε έτσι. Η ΑΕΚ πληρώνει και το ατομικό λάθος του Μπρινιόλη και το γεγονός ότι τώρα επηρεάστηκε ψυχολογικά από το γκολ που δέχτηκε, και εδώ φαίνεται ότι πλέον δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης. Ήταν υπέροχο πάντως αυτό το γκολ που πέτυχε εδώ ο εξτρέμ της Σαχτάρ, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλλα και με το δίκιο του. 3-1 λοιπόν η Σαχτάρ, η οποία Μπορεί να πει κάποιος ότι φτάνει στο σημείο να πετύχει 3 γκολ χωρίς να έχει κάποια ουσιαστική άλλη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Όχι ότι φυσικά αυτό αδικεί την διαφαινόμενη, ας πούμε έτσι, νίκη των Ουκρανών, αλλά είναι ενδεικτικό του πόσο ισορροπημένο ήταν γενικά το παιχνίδι και το πόσο η ΑΕΚ αδίκησε σήμερα τον εαυτό της. Τώρα βεβαίως η Ένωση πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη, γιατί όλα παίζουν ρόλο, ακόμα και ο συντελεστής τερμάτων μπορεί να παίξει ρόλο στο τέλος της League Phase, και από αυτή την άποψη είναι ένα πλήγμα αυτό το τρίτο γκολ. Τώρα προσπαθούν οι παίκτες της Ένωσης να αντιδράσουν. Ένα μαρκάρισμα που δέχει τον Κατσίνοβιτς. Παίζεται, λέει, ο Κάβανο. Γύρισμα προς τα πίσω από τον Ζωάο Μάριο στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας και πάλι για τον Ζωάο Μάριο. Κρατούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω γιατί υπάρχει μια μικρή έτσι αναστάτωση. Έχει μείνει πεσμένο στο τερέν ο Κατσίνοβιτς. Και μάλιστα γίνεται έντονο νεύμα από τον Πίλιο. Πιάνει το κεφάλι του ο Πίλιος, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ σοβαρός τραυματισμός τώρα για τον Γκατσίνοβιτς. Από το προηγούμενο μαρκάρισμα φάνηκε να πονάει πάρα πολύ ο Σέρβος. Δεν ξέρω αν δέχτηκε κάποια κλωτσιά ή κάποιο πάτημα. Θα περιμένουμε να δούμε και εμείς κάποιο replay για το τι ακριβώς συνέβη. Πάντως δείχνει να πονάει πάρα πολύ και τώρα έχει πάει το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης μέσα να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Είναι και ο Ζουμπουκόφ πάνω του και ο Κοϊτά. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον η βραδιά να μην κλείσει για την ΑΕΚ και με έναν τραυματισμό. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος μένει πεσμένος, τώρα ευτυχώς δείχνει να σηκώνεται σιγά σιγά μετά τις περιποιήσεις που δέχτηκε εκεί από τους γιατρούς της ΑΕΚ. Βγαίνει σιγά σιγά εκτός του αγωνιστικού χώρου ο Σέρβος. Δεν μπορεί να πατήσει καλά το πόδι του παρόλα αυτά. Στο δεξί πόδι είναι το πρόβλημα. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 90. Περιμένουμε να δούμε πόσος θα είναι και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Ξαναλέω ότι η ΑΕΚ πρέπει να σώσει ό,τι μπορεί. Από αυτή την πολύ άδοξη βραδιά. Τώρα παραχωρεί και ένα πλάγιο out από το πουθενά, ένα κακό κοντρόλ που έγινε εκεί ψηλά στο γήπεδο από τον Πίλιο. Το εκτελούν οι παίκτες της Σακτάρ με ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Μπόνταρ. Αυτός γυρίζει στον Ρίζνικ. Ο Ρίζνικ με καθοριστική συνδρομή σε αυτή την διαφαινόμενη νίκη της ομάδας του σήμερα, με τις δύο σπουδαίες επεμβάσεις που έκανε. Ενώ τώρα έχουμε και μια κίτρινη κάρτα στον Βάργα, γιατί στην προσπάθειά του να κόψει τον τερματοφύλακα της Σακτάρ πήγε άτσαλα πάνω του και τον βρήκε στο πόδι. 5 λεπτά θα είναι εντωμεταξύ ο έξτρα χρόνος για αυτό το μάλλον μετά την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Οι φίλοι της Σαχτάρ, οι οποίοι πανηγυρίζουν, ξαναλέω ότι η ουκρανική ομάδα, παρόλη την τεράστια ποιότητά της μεσοεπιθετικά που φάνηκε και από τον τρόπο που κέρδισε το πέναλτι ο Σαντάνα, αλλά και από την εκτέλεση του Μεντόσα στο τρίτο γκολ, δεν έφτιαξε ουσιαστικές ευκαιρίες. Αλλά αυτό το ατομικό λάθος του Μπρινιόλη, όσο και αν είναι κάπως βαρύ να καταλογίζεται σε έναν μόνο το φταίξιμο, έπαιξε μεγάλο ρόλο. Το Λοζουμπκόφ είναι μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα καταλήξει στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει εδώ ένα δεύτερο γκολ και να μπει στο παιχνίδι ξανά, έστω για τις καθυστερήσεις. Ο Ζουμπκόφ έφερε την μπάλα στο αριστερό, έκανε ένα πολύ όμορφο φαλτσαριστό πλασέ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Ρίζνικ. Δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα για τους παίκτες του Νίκολιτς. Είναι και άτυχη σήμερα εδώ στο Stamford Bridge. Ένα γκολ που θα το χρειαζόταν πάρα πολύ και ο ίδιος ο Ζουμπκόφ. Αν και νομίζω, τώρα βλέπω ότι γίνεται ελεύθερο, οπότε πιθανότατα έχει καταλογιστεί offside. Οπότε δεν θα καταγραφεί ποτέ αυτή η φάση και δεν θα μετρούσε και γκολ αν έμπαινε. Οπότε τουλάχιστον δεν θα μείνει με το αχ εδώ ο Ζουμπκόφ. Η Άκη, η οποία κερδίζει εδώ μεταξύ ένα πλάγιο out από δεξιά με τον Ρότα. Οι φίλοι της στην εξέδρα προσπαθούν να την ενθαρρύνουν παρά την πολύ αρνητική τροπή που πήρε εν τέλει το μάτς. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα ο Βάργα κάνει ένα φάουλ στον Πέδρο Ενρίκε από αριστερά. Ένα φάουλ για το οποίο δεν συμφωνεί ο Ούγγρος, αλλά δεν έχει δίκιο, υπέπεσε στην παράβαση. Η ΑΕΚ η οποία θα ιτηθεί σε αυτή την πρώτη της έξοδο στη League Phase του Champions League. Η αλήθεια είναι ότι επρόκειτο για το πιο, για το θεωρητικά πιο βατό παιχνίδι που είχε από εδώ και πέρα, μάλλον που, είχε μέχρι το, που έχει μέχρι το τέλος του δρόμου, αλλά μεσολαβούν αρκετά και πολύ δύσκολα, με πρώτο εξ αυτών σε λίγες μόλις μέρες στο Manchester με αντίπαλο τη City, ένα πολύ απαιτητικό μάτς. Η ΑΕΚ δεν έχει κανένα περιθώριο να την πάρει από κάτω το σημερινό, η σημερινή ήττα, γιατί είδε και σήμερα, διαπίστωσε και η ίδια πόσο ακριβά πληρώνονται τα λάθη στο Champions League. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται από τον Κάιρινεν για τον Ζωάο Μάριο κεντρικά, εκείνος ανοίγει αριστερά στον Πίλιο, ο Πίλιος τον Κοϊτά, κλείνεται από δύο ο Αφρικανός πάνω στη γραμμή, προσπαθεί να τους περάσει, θα πέσει στο έδαφος, παίζεται λέει ο Κάβανο, δεν υπάρχει παράβαση. Ο Μπόνταρ τώρα αφήνει για τον Μεντόσα και πάλι οι παίκτες της Σαχτάρ κυκλοφορούν καλά την μπάλα μέσα στα καρέ. Ο Ματβιγένκο αφήνει αριστερά στον Πέδρο Ενρίκε. Μεντόσα, ο οποίος πατάει υπό την πίεση εκεί του Ζουμπκόφ, θα κερδίσει παρόλα αυτά το πλάγιο out για την ομάδα του. Μεντόσα, ο οποίος ξαναλέω ότι μέχρι τη στιγμή που έκανε την κίνηση αυτή στο, και έκανε τη φοβερή εκτέλεση για τον τρίτο γκολ, έκανε την ίδια ακριβώς ενέργεια, δηλαδή να συγκλίνει από αριστερά ψάχνοντας το δεξί σουτ. Δεν ξέρω αν ο Μουκουντή το περίμενε ή όχι, αλλά δεν τον πρόλαβε καν πριν εκτελέσει. Τώρα μετά την εκτέλεση του πλαγίου η μπάλα επιστρέφει ξανά στα πόδια των παίκτων της ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι γεμίζει ψάχνοντας τον Βάργα. Η μπάλα περνάει δεξιά και όπου περιμένει ο Ζουμπκόφ. Ο Ζουμπκόφ θα πάει στο ένας με έναν για να μπει μέσα στην περιοχή. Δεν περνάει η πρώτη του σέντρα, δεν περνάει ούτε και η δεύτερη απόπειρα να ντριμπλάρει τον Πέδρο Ενρίκε. Και η Σαχτάρ ψάχνει την αντεπίθεση από δεξιά. Επιστρέφει όμως ο Ζουμπκόφ και παραχωρεί ένα πλάγιο out. Ενώ μπήκαμε στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Stamford Bridge. Ο Πέδρο Ενρίκε ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, περιμένει συμπαράσταση. Ο Ρότα κόβει, δεύτερη κεφαλιά από τον Ιζάκε, τρίτη από τον Μεντόσα, απομακρύνει ο Ρέλβα σε ένα σημείο που προσπαθεί ο Βάργα. Η δεύτερη κεφαλιά όμως που γίνεται από τον Μπόνταρ προς τα πίσω για τον Ρίσνικ, θα του δώσει την ευκαιρία να μπλοκάρει την μπάλα και να ροκανίσει και κάποια δευτερόλεπτα ακόμα. Πάει να τον πιέσει ο Βάργα, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ. Οι φίλοι της Ένωσης, οι οποίοι για μία ακόμα φορά προσπαθούν να ενισχύσουν την ομάδα τους και να την ενθαρρύνουν ψυχολογικά μετά από αυτή την άσχημη τροπή που πήρε το σημερινό παιχνίδι. Τώρα ο Ρέλβας κερδίζει μια κεφαλιά. Η μπάλα παραμένει στα πόδια των παικτών της Σαχτάρ. Ο Ζωάο Μάριο πιέζει. Δεν μπορεί να βγάλει από τη φάση τον αντίπαλό του. Τελευταίο σφύριγμα από τον Άγγλο διαιτητή. Η ΑΕΚ θα ιτηθεί με 3-1 από την Σαχτάρ. Και όσο και αν δυσκολεύεται να το πιστέψει κάποιος που δεν είδε το μάτς, αυτό το σκορ δεν λέει όλη την αλήθεια για το τι συνέβη σήμερα εδώ στο Stamford Bridge, με την Ένωση να μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Είχε δοκάρει με τον Μουκουντή. Ήταν η ομάδα που πήρε το προβάδισμα με τον γκολ του Λόβρο Μάγερ από την ωραία ενέργεια του Κοϊτά και την ασίστ του Πίλιου. Ισοφαρίστηκε από μια άτυχη στιγμή ένα χέρι που έκανε ο Ρέλβας σε προσπάθεια να κάνει τάκλιν στον αντίπαλό του. Το αξιοποιούσε ο Πεδρίνιο και έστειλε τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια. Με την επιστροφή από την ανάπαυλα, η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που ήλεγξε το μάτς. Ήταν η ομάδα που είχε τις δύο καλύτερες ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα με το τέτα-τέτ του Πίλιου, έναν επανάληπτο τέτα-τέτ στο οποίο δεν πλάσαρε καλά ο μπακ της ΑΕΚ και απέκρουσε ο τερματοφύλακας Σαχτάρ. Το ίδιο συνέβη για αργότερα στην εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και αφού δεν μπόρεσε να σκοράρει η ΑΕΚ, το πλήρωσε με πολύ οδυνηρό τρόπο στη συνέχεια από ένα φτηνό λάθος του Αλμπέρτο Μπρινιόλι σε μια σέντρα σουτ του τον Μπάια στην κλειστή του γωνία. Από εκείνο το γκολ και έπειτα η ΑΕΚ δεν επέστρεψε ποτέ. Δέχτηκε και ένα τρίτο από την πολύ όμορφη εκτέλεση του Μεντόζα και με πολύ άδοξο τρόπο θα υποστεί την πρώτη της ήττα στη φετινή League Phase του Champions League λίγες μέρες πριν πάει στο Manchester για μια ακόμα απαιτητική αναμέτρηση στο υψηλότατο επίπεδο. Αυτά εδώ από το Stamford Bridge. Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Μαραθιανό. Πριν πάμε στα σχόλια για το παιχνίδι, να πούμε σε αυτή την τρελή και παλαβή Τετάρτη, το Aston Villa Fenerbahce τελείωσε 6-0, τα 3-0 στο ημίχρονο. Το παιχνίδι της City με την Paris είναι στις καθυστερήσεις, είναι 2-4 με την Παρή να χάνει και πέναλτι πριν από λίγο, να τον μπλοκάρει ο Ντοναρούμα, ένα άθλιο πέναλτι. 3-2 στις καθυστερήσεις τον Μπέτις Πόρτο, σκόραρε η Μπέτις το τρίτο γκολ με πέναλτι προς το τέλος του αγώνα. Μπόντο Γκλιμτ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, τελικό 1-0. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης είναι 3-4 το παιχνίδι, τελείωσε μόλις με γκολ του Ρίντιγκερ στο 89. Σαχτάρ με την ΑΕΚ 3-1 και η Σλόβαν Μπρατισλάβας με τη Στουτγκάρδη τελικό 0-3. Αυτά είναι τα παιχνίδια της αγωνιστικής για τη League Phase του Champions League. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ και συνολικά βασικόνα του της αναμέτρησης και όχι μόνο για το γεγονός ότι έπαιζε στη Σαχτάρια σε μια ουδέτερη έδρα, να το πούμε έτσι, κάτι το οποίο σημαίνει βέβαια χρόνια δεν είναι πλέον, δεν συνιστά είδηση, αλλά ήταν πάρα πολύ λαός της Ένωσης, ήταν, είχε μετατρέψει ένα Φιλαδέλφεια το Stamford Bridge, αλλά η μεγάλη χαμένη ευκαιρία έρχεται από την ίδια εικόνα του αγώνα συνολικά και ειδικά με το 65-70. Είναι λεπτομέρειες του Champions League, είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλεύεσαι αυτές. Η ΑΕΚ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε τη στιγμή, δύο πολύ σημαντικές στιγμές, η μία το τετατέ του Πίγιου και η δεύτερη το φάουλ του Μαρίν να βρει γκολ και να προηγηθεί.
1: Και δεν το δοκάρι του Μουκουντή, Γιώργο.
2: Το δοκάρι είναι στο πρώτο, ναι, γι' αυτό λέω το
1: δεύτερο. Συνολικά, άλλο να βάλουμε τις μεγάλες.
2: Ναι, είναι και το δοκάρι του Μουκουντή, είναι και το γύρισμα του πολύ ωραίο κίνηση που κάνει ο Μαρίν, που σουτάρει από το σημείο του πέναλτι του Γιώργου ψηλά. Είχε πολύ καλές στιγμές για τέτοιο επίπεδο παιχνίδι, τη στιγμή που είχε φάει και αυτή αντίστοιχα ίδιες φάσεις. Μέχρι το 65 για παράδειγμα που σου λέω, που η ΑΕΚ κάνει αυτές τις φάσεις, ο αντίπαλος δεν έχει απειλήσει. Και στην πρώτη του καλή στιγμή, που είναι από λάθος του Μπρινιόλη σε ένα κόρνερ που κάνει κεφαλιά, δεν καταφέρει να βρει γκολ. Αλλά στη δεύτερη εκείνη καταφέρνει να βρει γκολ από το λάθος του Ιταλού Πορτιέρη, τη λάθος εκτίμηση δηλαδή με το πόδι από την κλειστή γωνία. Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη του Μπρινιόλη σε αυτό το τέρμα της Σαχτάρο, που επί της ουσίας προκάλεσε και μια έτσι ψυχολογική κατάρρευση, να το πω, στους κυτριδόμαυρους. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει διαχειριστεί λίγο καλύτερα το μάτς στις αλλαγές ο coach σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του, αλλά όχι μετά το δεύτερο γκολ, εννοώ για πριν. Ωστόσο, πραγματικά είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά και η ΑΕΚ χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρει κάτι, άξιζε στο τέλος της εικόνας, αν το πάμε συνολικά του παιχνιδιού, να πάρει κάτι, γιατί κατά τα ψέματα βρέθηκε να ισοφαρίζει από ένα πέναλτι το οποίο δίνεται εμένα, αλλά είναι αυστηρό σίγουρα και παράλληλα δεν είναι από αποτέλεσμα πίεσης του αντιπάλου, να το πω έτσι, ότι την είχε πνίξει δηλαδή η Σαχτάρ την ΑΕΚ σε όλο το σημείο του πρώτου 45 λεπτού. Και βέβαια στερείται δηλαδή μιας έτσι απλής επέμβασης στο δεύτερο γκολ του αντιπάλου για να μην χάσει. Όλο αυτό το κομμάτι, όλα αυτά τα λεπτομέρειες είναι σε αυτό το επίπεδο που κάνουν διαφορά και έδωσαν στον αντίπαλο τη δυνατότητα να προηγηθεί και βέβαια να σφραγίσει με ένα υπέροχο γκολ με Ντόζα. Εκεί φταίει βέβαια και το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε μια πολύ μεγάλη ανισορροπία στις γραμμές του, με αποτέλεσμα να μην γίνεται εύκολα ξέρεις οι άμυνες. Δηλαδή στη φάση που είναι ο Μεντόζα πάει ο Μουκουντή και έρχεται να κλείσει ο Ζαμαρίου, ο οποίος τελικά δεν κλείνει σωστά και το πλασέ είναι πολύ εύκολο για τον Βενεζουελάνο. Έτσι είναι το Champions League, το ήξερε η ΑΕΚ. Κρίμα, γιατί ξαναλέω είναι πάρα πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ σημερινή να έπαιρνε κάτι από αυτό το μάτς.
1: Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο.
2: Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα και Τζετζόγλου. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα. Εντάξει, τώρα είναι μια τσάμπα ήττα, θα έλεγα, για την ΑΕΚ. Δεν λέω ότι είναι άδικη. Οκ. 3-1 το τελικό σκορ. Ήταν ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες το έπαιξαν για την νίκη. Και για μένα φάνηκε τελικά η εμπειρία της Σαχτάρ σε αυτές τις διοργανώσεις. Το τέλος εκμεταλλεύτηκε το τελευταίο δεκάλεπτο το λάθος αυτό που έγινε εκεί με τον Γιόβιτς. Τώρα δεν ξέρω αν ο χρόνος που άρχισε να βγει όντως δικαιολογεί το να καθυστερήσει να μπει ο Βάρκα μέχρι να τελειώσει αυτή η φάση. Έγινε όμως και από μια κατά μένα λάθος αντίδραση και του Μπρινιόλη, κακή αντίδραση εκεί πέρα, ευνηδιάστηκε από πολύ πλάγια και δέχτηκε αυτό το γκολ και νομίζω εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Μετά είχε και πολύ κακή αμυντική λειτουργία και στο τρίτο γκολ. Δηλαδή και ο Μουκουτί δεν μαρκάρει καλά και ο Ζωάο Μάριο που είναι λίγο πιο έξω δεν πάει καν πάνω στον παίχτη. Σουτάρει εντελώς ανόχθος, κάνει το 3-1 και τελειώνει το παιχνίδι.

0: σε χρόνο ρεκόρ. Ένα σκληρό μάθημα για την ΑΕΚ. Από μια πιο έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη σίγουρα, η Σαχτάρ, τα τελευταία 20 χρόνια είναι πάντα σε ομίλους ή σε league phase. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πολύ καλά για την ΑΕΚ, είχε δοκάρει. Κατάφερε να πετύχει αυτό το γκολ με τη φανταστική ενέργεια και του Κοϊτά και του Πίλιου και την εκτέλεση του Μάγκερ. Θα έπρεπε να το κρατήσει αυτό το σκορ μέχρι το ημίχρονο. Θεωρώ ότι στο πέναλτι είναι άτυχος ο Ρέλβας. Βρίσκει μπάλα στο χέρι του πριν βρει κάτω. Υπάρχει ένα μπέρδεμα για το πέναλτι. Εγώ θεωρώ ότι δίνει στο χέρι γιατί και το στοπ καρέ του Βάρη ήταν στο χέρι και μετά μιλώντας στο Μουκουντή του έδειχνε ότι το χέρι δεν ακουμπούσε κάτω και το σημείο τέλος πάντων που χτύπησε η μπάλα. Έγινε ένα-ένα. Στο τέλος και ο Νίκολιτς πήγε να ρισκάρει να πάρει το παιχνίδι βάζοντας και τον Βάρκα μέσα. Αλλά μέχρι να μπει ο Βάρκα είχε γίνει το 2-1 με τον τρόπο που περιέγραψα στην αρχή. Τέλος πάντων η ΑΕΚ στο παιχνίδι το εκτός έδρας από τα 4 στο οποίο όπως φάνηκε και όλα σήμερα θα μπορούσε να πάρει κάτι, δεν πήρε τίποτα. Παίρνει στους 3 βαθμούς της πρώτης αγωνιστικής. Σαφώς και το έργο της γίνεται πολύ πιο δύσκολο για να είναι στους 24. Αλλά έχει ακόμη 6 παιχνίδια μπροστά της. Πρέπει να βελτιώσει κάποια πράγματα, πρέπει να αποφύγει τέτοια λάθη. Τώρα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Manchester με τη City την ερχόμενη Τρίτη. Ένα μάτς που κακά τα ψέματα δεν το υπολογίζεις ότι θα πάρει πόντους. Πρέπει να πάει εκεί να βρει τον τρόπο και την ψυχολογία να παίξει όσο καλύτερα μπορεί. Και μετά υπάρχει η συνέχεια του Champions League με τα παιχνίδια στην έδρα της. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι σε ένα παιχνίδι σήμερα που ξεκίνησε πολύ καλά και η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει κάτι, δεν έχει πάρει τίποτα. Και στο τέλος μένει αυτή η πικρή γεύση της ήττας και ιδίως όταν τα γκολ έχουν μπει μετά το 20 λεπτό και τα δύο που τις στέρισαν έστω τον ένα βαθμό της οπαλίας. Είχε αρκετούς διακριθέντες. Η επιλογή του Ζήνη δεν βγήκε και πάρα πολύ, δεν ήταν πολύ καλός ο Ζήνη σήμερα, αλλά okay, ήταν μια επιλογή, ήθελε να χτυπήσει στην άμυνα της Αστάρ, δεν βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο Ρέλβας πάλι ήταν από τους καλύτερους σήμερα, παρότι κάνει το πέναλτι, λέω και πάλι είναι μια άτυχη στιγμή εκεί. Ο Βιτάλης νομίζω πήγε αρκετά καλά, το δικαίωσε τον προπονητή του τον έβαλε, ο Κοϊτά ξεκίνησε εντυπωσιακά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μάγερ επίσης ήταν μέχρι που βγήκε, ήταν καλός, είχε κουραστεί όμως από ένα σημείο και μετά, γι' αυτό έγινε η αλλαγή του. Τέλος πάντων, το τελικό σκορ είναι 3-1. Είναι μια νίκη δίκαιη της Αστάρ και λέω και πάλι και είναι και ένα μάθημα για την ΑΕΚ ότι σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται τέτοιες λάθη, δεν συγχωρούνται αδράνειες και δεν συγχωρείται να τρώσει και τέτοιο γκολ σαν και αυτό το δεύτερο που έφεγε σήμερα και ήταν αυτό που ουσιαστικά έκρινε και το μάτς. Αυτά φίλε μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Καλό
0: εγώ,
1: βράδυ.
0: Εγώ,
1: αυτά και από τον Κώστα και Τσιτζόγλου. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω τον Μανώλη Μουσουράκη, τον Γιώργο Γιαννίση. Κώστας Βαϊμάκης ήταν παρέα από τις 10 μέχρι τώρα. Ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ από το παιχνίδι της ΑΕΚ και βεβαίως μετά θα μπορέσετε κι εσείς όταν ανοίξουν οι γραμμές να βγείτε και να σχολιάσετε οτιδήποτε θέλετε. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10 με το Fight Club. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. After review, θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2 μαζί σας, με τους Σοκράτες, να σχολιάσουμε το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ. Ήταν τελικά για δεύτερη αγωνιστική από την Σαχτάρ 3-1 με ανατροπή. Πρώτα όμως θα πάμε να σχολιάσουμε με τους καλούς συναδέλφους αυτό το αποτέλεσμα. Καταρχάς με Πάνο Λούπο που είναι δίπλα μου, θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στη ρύθμιση του και στις μουσικές επιλογές. Ο Κώστας Μιαούλης βάζει πλάτη. Γεια σου Πάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, αυτό είναι το Champions League.
0: Ναι.
1: Μανώλη, όταν κάνεις λάθη, τα πληρώνεις. Δεν ξέρω αν είναι τόσο άδικο το αποτέλεσμα. Κρίμα είναι σίγουρα βέβαια για την ΑΕΚ, γιατί έχει μπει εξαιρετικά, έχει κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Έχει και το δοκάρι του Μουκουντή, έχει προηγηθεί, δεν απειλείται ιδιαίτερα, μόνο την κατοχή έχει η Σαχτάρ. Νομίζω ότι και το πέναλτι που δίνεται κατά του Ρέλβας είναι εφεύρεση.
0: Να πούμε γι' αυτό,
1: ναι,
0: ότι έχει δοθεί ενημέρωση. Καταρχάς στο live της UEFA δόθηκε εξήγηση ότι δεν... Η παράβαση δεν αφορά το χέρι. Σωστά. Και το λέμε αυτό διότι ο διαιτητής έδειχνε το χέρι.
1: Το χέρι, ακριβώς. Άρα η ουσία είναι ότι δεν ξέρουν τι έχουν δώσει.
0: Να.
1: Γιατί όταν ο διαιτητής δείχνει. Όταν μετά εξηγεί ο τέταρτος ότι δεν είναι για το χέρι αλλά για μαρκάρισμα, που ούτε στο μαρκάρισμα υπάρχει πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, το ημίχρονο βγαίνει με το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ είναι κατώτερη των περιστάσεων. Χάνει τις δύο ευκαιρίες του πύλου, ειδικά το τέτα-τέτ, που είναι καλή ευκαιρία, αλλά από το 65 και μετά νομίζω ότι σβήνει. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο Μπρινιόλι, όσο και αν λέμε ότι έφταξε ο Γιώβιτς, που έφταξε ο Γιώβιτς, που δεν βγήκε έγκαιρα στην αλλαγή. Αυτό το λάθος στον γκολ χρεώνεται στον Μπρινιόλι, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μετά σβήνει τελείως και δέχεται το τρίτο γκολ, που είναι το μόνο που είναι ένα κανονικό γκολ από την επιθετική πίεση των Ουκρανών. Νομίζω ότι και ο Νικόλιτς έχει μια ευθύνη, γιατί καθυστέρησε λίγο τις αλλαγές. Το βλέπαμε μαζί, το συζητούσαμε. Ήταν κάποιοι παίκτες που από τις αρχές το δεύτερο ημίχρονο έδειχναν κουρασμένοι. Ο Βιτάλης, ο Ζήνη, δεν του βγήκε η επιλογή του Ζήνη σήμερα του Νικόλιτς. Ήταν κακός και ο Γιώβιτς βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι, παιδιά, το Champions League. Είναι μια έμπειρη ομάδα η Σαχτάρ, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη, μπαροτοκαπνισμένη στο Champions League, και προφανώς μιλάμε για μια χαμένη ευκαιρία, γιατί και έστω ένας βαθμός θα ήταν πάρα μα πάρα πολύ σημαντικός και μπορούσε να τον πάρει εκ το βαθμό. Δεν τον πήρε όμως και έχει μείνει στους 3 βαθμούς και έχει μπροστά της, είναι αυτή τη στιγμή βέβαια 20η νομίζω στη βαθμολογία.
0: 20η είναι, και εγώ αυτό θα σου έλεγα, ότι πέρα από τον ένα βαθμό που θα της άλλαζε τη ζωή, ενδεχομένως να της αλλάξει τη ζωή και τον γκολ που δέχτηκε στο φινάλε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα είναι 20η, είναι στο πλήν 1
1: διαφορά τερμάτων. Τώρα είναι 20η, αλλά έχει μπροστά της τα μεγάλα ζόρια.
0: Αυτό.
1: Με City και με Real, όπου εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να παλέψει για το καλύτερο δυνατό. Έχουμε μέρες για να τα συζητήσουμε αυτά. Και φυσικά, πριν περάσουμε και στους υπόλοιπους συναδέλφους, ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον κόσμο. 10.000 μετέτρεψαν σε Άγια Σοφιά το Stamford Bridge και σε Φιλαδέλφια το Λονδίνο. Ακούγονταν, εκπληκτικοί.
0: Εν τω μεταξύ, εμένα στο ξεκίνημα μου θύμιζε τελικό, ξέρεις, ευρωπαϊκό τελικό Conference Europe, οτιδήποτε, ό,τι θέλεις,
1: ναι,
0: που είναι μισή-μισή.
1: Που είναι μισή-μισή.
0: Βέβαια, εν τέλει, η μισή της ΑΕΚ πήρανε την κερκίδα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, αυτό ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Να πούμε την αλήθεια.
0: Κρίμα και για αυτούς.
1: Εδώ πάνε. Εντάξει. Κοίταξε, το κρίμα ισχύει για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά παιδιά, η ΑΕΚ είναι στο Champions League και αυτές οι βραδιές υπάρχουν. Mm. Δηλαδή πρέπει να το ξέρουμε. Πόσα γκολ έχουν μπει σήμερα, φίλε,
0: στο Champions League. Παίζει να είναι και ρεκόρ, θα το δούμε λίγο αυτό. Εντάξει, οριακά παίζει να μην είναι, αλλά κάπου εκεί είναι, σε ναι, παραγωγή τερμάτων. Πάντως, σε μένα πάνω ένα πάρα πάρα πολύ μικρό σχόλιο πριν περάσουμε στους υπόλοιπους. Όντως, αυτή η βραδιά σου δείχνει τι είναι το Champions League. Δηλαδή, δεν συγχωρούνται τα λάθη. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, από αυτή τη βραδιά φαίνεται ότι εκεί ανήκει.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει εμφάνιση.
1: Σωστά. Έστω και για 60 λεπτά.
0: Ναι. Μεταλάβετε ή μεταλάβετε.
1: 65 λεπτά ήταν εμφάνιση επίπεδου Champions League. Η πρώτη αγωνιστική δεν το συζητάμε. Ήταν και για πιο μεγάλο σκορ κόντρα στη LASK. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν 6 παιχνίδια ακόμα. Υπάρχει δρόμος. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα σε αυτά τα παιχνίδια που έχει η ΑΕΚ να πάρει βαθμούς, ειδικά με City και με Real. Αλλά είπαμε, Champions League είναι αυτό. Α, δούμε.
0: Λοιπόν, χάσαμε και την ευκαιρία να πάμε από σήμερα δέκατη. Θα πιάναμε και... Όχι θα πιάναμε, θα προσπερνάγαμε και Τσεχία και Πολωνία. Θα σας αναλύσω μετά τι χρειαζόμαστε αύριο. Πρώτα πάμε σχόλια, πάμε Βάιο Τσούτσικα, ξεκίνημα. Γεια σου Βάιο.
2: Γεια σου Μανώλη, γεια σου.
0: Και Πάνος δίπλα μου.
2: Ο Πάνος έχει έρθει ακόμα.
0: Ναι, εδώ δίπλα.
2: Γεια σου Πάνο Γιάντα. Λοιπόν, το πρόβλημα παιδιά είναι το εξής. Όπως τουλάχιστον το είδα εγώ. Ότι το ματς έδωσε στην ΑΕΚ να πιστέψει ότι μπορούσε με το δικό της το ποδόσφαιρο να κάνει μια μεγάλη νίκη. Αν δούμε το παιχνίδι μέχρι το 60-65, η ΑΕΚ μοιάζει να μπορεί να το πάρει. Είχε χάσει κεφαλιά μου κουντή στο δοκάρι. Τέτα τέτ πίλιου. Ένα εξαιρετικό φάουλ του Μαρίν. Γενικά τις φάσεις στο παιχνίδι της έχει η ΑΕΚ. Έχει σοβαριστεί από ένα πέναλτι. Το οποίο γίνεται καπάκι μετά το προβάδισμα που παίρνει με τον Μάγκερ. Και κυλάει ένα παιχνίδι το οποίο λες ότι, ρε παιδί μου, έχει βρει τον τρόπο ο Νίκολιτς να χτυπήσει τα κενά της Σαχτάρ και σίγουρα να μπορέσει να περιορίσει, όχι να εξουδετερώσει, να περιορίσει όμως τις απειλές, κυρίως από τους πολύ γρήγορους και καλούς ακραίους που έχει και τη συνήθεια να παίζουμε ανάποδο πόδι και να δημιουργούν καταστάσεις στην αντίπαλη περιοχή. Το θέμα είναι όμως ότι η τελευταία πράξη του παιχνιδιού, δηλαδή το τελευταίο 20-30 λεπτό, μας έδειξε ότι η ΑΕΚ πάρα θα μάθει, λογικό είναι, η Σακτάρ ξέρει καλύτερα, μεγαλύτερη εμπειρία από ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σε πολύ ψηλό επίπεδο, ότι πρέπει να γίνει και σωστή διαχείριση δυνάμεων. Πολύ πιο έτοιμη σε αυτό το κομμάτι η Σακτάρ. Νομίζω ότι τελειώνει το μάτς με τους Ουκρανούς να είναι μια ταχύτητα πάνω από την ΑΕΚ και αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος της εξήγησης για το ότι τελικά το παιχνίδι τελείωσε με τον τρόπο που τελείωσε. Και αυτό κομμάτι της εκπαίδευσης είναι και αυτό που συζητάγαμε και πέρσι και ο Πάνος το θυμάται. Συζητάγαμε και πέρσι με αφορμή ας πούμε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League ότι θα είναι πολύ διαφορετική η εικόνα και η διαχείριση που θα έχει ο Ολυμπιακός αν τέλος πάντων περάσει και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη φάση, στη League Phase του Champions League. Το ίδιο θα πω και για την ΑΕΚ. Κακά τα ψέματα, είναι άλλη ρυθμή που παίζεται το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, είναι άλλη ρυθμή που παίζεται το ποδόσφαιρο στο Conference League. Κοίταξε, είναι άλλη ρυθμή στο μεγαλύτερο κομμάτι του Europa League μέχρι τουλάχιστον να φτάσουμε στα σοβαρά knockout. Στο Champions League πρέπει να παίζεις από το 1 μέχρι το 90 στα κόκκινα. Η ΑΕΚ το προσπάθησε, έπαιξε ποδόσφαιρο, δεν πήγε να κλέψει κάποιο match, πήγε να παίξει με τη δική της συνταγή, την γνώριμη συνταγή και αυτό είναι κάτι το οποίο αν συνοδευόταν από αποτέλεσμα θα είναι τεράστιο μπουστάρισμα στους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει όμως κάποιος λόγος να γράψουμε μαύρα στην ομάδα της ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς έδειξε ότι ακόμα και σε ένα παιχνίδι το οποίο θεωρητικά ήταν από αυτά που λέμε ότι αν σημάδευε σε ένα εκτός έδρας μάτς ήταν ένα από αυτά. Έπαιξε με τη λογική του, δεν άλλαξε το DNA της ομάδας. Αυτό καλό θα κάνει μακροπρόθεσμα στην ομάδα. Θα μπορούσε να κάνει καλύτερο φυσικά αν είχε μείνει το 1-1 ή αν είχε μπει ας πούμε το 3-4 του πύλιου στο καρδιακό του δεύτερου μικρόνου και είχε χαρίσει την ΑΕΚ ένα προβάδισμα που εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι δεν θα μπορούσε πολύ εύκολα να γυρίσει, δεδομένου ότι καλή συνταγή, καλό το πλάνο, καλό το πρόγραμμα που έχουμε στην ομάδα, αλλά αν είχες προβάδισμα στο σκορ σε εκείνη τη φάση, νομίζω ότι και τα μέτρα της ΑΕΚ θα άλλαζαν και η διαχείριση των παιχνιδιών θα ήταν διαφορετική και οι δυνάμεις ενδεχομένως να βρισκόντουσαν για να αντέξει η ΑΕΚ να κρατήσει ένα πολύτιμο σκορ.
0: Βάει εσύ το θέμα των δυνάμεων πέρα από το ψυχολογικό, από το πώς διακυμάνθηκε το παιχνίδι, το τοποθετείς και στο κομμάτι των αλλαγών. Δηλαδή έβλεπες ότι χρειαζόταν λίγο πιο νωρίς κινήσεις.
2: Σίγουρα ο Βιτάλης φαινόταν πάρα πολύ κουρασμένος. Θυμήσου πόσες φορές υποδέχθηκε την πρώτη μπάλα και καθυστέρησε να πάρει την απόφαση.
0: Ήταν ένα πεντάλεπτο με 2-3 λάθη μαζί με ένα.
1: Και το είχε βάλει στο 78. Είναι με καθυστέρηση το 78, είναι πολύ αργά.
0: Ναι.
1: Για το όπως βλέπαμε το Βιτάλης, νομίζω, για να βγει. Ναι.
2: Αυτό δεν είναι μόνο. Πώς να το πω, είναι και κουράση πνευματική. Όχι μόνο σωματική.
0: Που στο πρώτο μέχρι ήταν πάρα πολύ καλός, έτσι.
2: Απλά βεβαίως,
0: τον εγκατέλειψε.
2: Αλλά ναι. Μανώλη, εκεί πάνω, άμα τρέχεις αυταμάτητα για να κυνηγάς τους Βραζιλιάνους και τους άλλους παίχτες της Σαχτάρ, κάποια στιγμή έχετε φυσιολογική κούραση και όταν είσαι ο παίχτης. Ο οποίος έχει την ευθύνη να πάρει την πρώτη μπάλα και να ξεκινήσει τον build-up της ΑΕΚ, γιατί έτσι πρέπει να παίζει η ομάδα, γιατί αυτό είναι το DNA, γιατί πολλά.
0: Και χωρίς την εμπειρία σε αυτό το επίπεδο, ο Βιτάλης.
2: Ναι, ναι. Ίσως εδώ λέω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει αλλαγή νωρίτερα, ο Βιτάλης. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο ο Βιτάλης. Πολλοί αθλητές της ΑΕΚ κουράστηκαν πολύ. Και ο Ρώτα κάποια στιγμή κουράστηκε, άσχετα αν δεν του φαίνεται, αλλά κουράστηκε. Και ο Πήγιος, το κοντρόλ που κάνει εκεί δεν είναι μόνο θέμα τεχνικής, είναι και θέμα ότι προέρχεται από ένα τεράστιο σπριντ και έχει δώσει μάχες 60 λεπτά, 65 λεπτά με τους πλάγιους, τους δεξιούς πλάγιους της Σαχτάρ. Γενικά τα παιχνίδια αυτά παίζονται σε τελείως διαφορετική ένταση και αυτό σήμερα το είδε η ΑΕΚ. Νομίζω περισσότερο το είδε από την, στο μάτς με την Λίντσερ.
1: Και, και νομίζω, Βάη, ότι σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να έχεις περισσότερους παίκτες με θετικό πρόσημο από όσους είχε σήμερα η ΑΕΚ. Δηλαδή, για επίπεδο Champions League, εγώ η εικόνα που έβλεπα ήταν ο Μάγερ, ήταν ο Μαρίν, ήταν ο Κοϊτά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Ρώτα και ο Πήλιος ήταν πολύ, ήταν θετικοί πραγματικά μέχρι το ένα σημείο, όπως είπες και εσύ, που κουράστηκαν, ειδικά ο Ρώτα, κουράστηκε πολύ. Ο Γιώβιτς ήταν κακός, ο Ζήν ήταν κακός, ο Ρέβας έκανε το λάθος, ο Βιτάλης δεν βοήθησε όσο θα περιμέναμε. Σε αυτό το επίπεδο δεν γίνεται με τέσσερις παίχτες θετικούς να θες αποτέλεσμα.
2: Και γενικά, εγώ θα πω το εξής, ότι γενικά στο Champions League θέλεις πολλούς παίχτες έτοιμους να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε μάτς.
0: Βάια, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, πώς μπορεί να το διαχειριστεί, θεωρείς?
2: Όχι, εγώ δεν το, πώς το λένε ρε παιδί μου, δεν το ανάγω σε κάτι ας πούμε πολύ σημαντικό για την έκβαση του ομίλου. Δηλαδή για την έκβαση της πορείας της ΑΕΚ μόνο στη League Phase. Δεν το θεωρώ απίθανο, ανάλογα πώς θα είναι οι ομάδες και η στιγμή η ΑΕΚ να κάνει ας πούμε βαθμούς απέναντι στις ομάδες που το σήμερα δεν το υπολογίζουμε ότι μπορεί να το κάνει. Την Κόμο, ξέρω εγώ, με τη Ρώμα, με τη Γαλατασαράι. Έχει παιχνίδια που η ΑΕΚ είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της. Το θέμα ποιο είναι, να καταφέρει να διατηρήσει όμως, να βρει έναν τρόπο παιχνιδιού και ένα επίπεδο ένταση τέτοιο που θα επιτρέπει στην ΑΕΚ να βγάζει 90 λεπτά απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Σήμερα δεν το πέτυχε, γι' αυτό το βάζω στο τραπέζι.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό συζητάγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, άρχισε να το αλλάζει αυτό ο Νίκολιτς, και νομίζω ότι σήμερα το συνέχισε αυτό, ίσως και αναγκαστικά, αλλά το συνέχισε, ότι ρε παιδί μου, ακυρώνοντας ποδοσφαιριστές, δεν βγαίνει με τίποτα ο λογαριασμός. Το είδαμε στην πράξη. Σήμερα χρειάστηκε και ο Κάινεν, σήμερα χρειάστηκε και ο Ζουκόφ, θα χρειαστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι διαθέσιμοι για την ΑΕΚ.
0: Ωραία, Βάη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Βάη Τσούτσικας, λοιπόν. Και μέχρι να πάμε στο επόμενο σχόλιο, λέω ο φίλος ότι, okay, τα γκολ, παιδιά, με τους ξεκούρασε το φάγαμε, είχε βγει ο Βιτάλης. Ναι, θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει νωρίτερα. Όχι να το έχει καθαρίσει νωρίτερα, να το έχει καθαρίσει η ΑΕΚ.
1: Δεν λέμε μόνο για τα γκολ, λέμε για την γενικότερη εικόνα. Αυτό. Το γκολ ούτως ή άλλως είναι λάθος του Μπρινιόλη το πρώτο και μετά έχει καταρρεύσει.
0: Το 2-1. Ναι,
1: ναι, το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, το 2-1.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε. Μιχάλη Τσόχος. Γεια σου, Μιχαλή.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Πώς τα λες εσύ?
3: Είναι μια τζάμπα ήττα για την ΑΕΚ. Υπό την έννοια ότι και καλύτερη ήταν από τη Σαχτάρ για 60 λεπτά. Και στο τελευταίο ημίωρο φαίνεται ότι οι Ουκρανοί έχουν καλύτερο ρυθμό, περισσότερες δυνάμεις. Αλλά μετά από τα 60 λεπτά η ΑΕΚ θα μπορούσε να το έχει φέρει στα μέτρα της. Παίζει καλύτερα, έχει τις σημαντικότερες ευκαιρίες, είναι άτσι που ισοφαρίζεται αμέσως μετά τον γκολ και δεν αφήνει να υπάρχει λίγο μάτς για να παίξει υπό την πίεση του ότι είναι πίσω στο σκόρ η Σαχτάρ και η ΑΕΚ να έχει λίγο χρόνο να επενδύσει πάνω σε αυτό.
0: Και όχι απλά αυτό, Μιχάλη, μετά το γκολ του Μάγερ είχε ένα δίλεπτο που έφτιαχνε προϋποθέσεις η ΑΕΚ.
3: Ακριβώς,
0: θα μπορούσε να έχει και το 0-2 δηλαδή.
3: Ακριβώς γι' αυτό το λέω, ότι αν δεν είχε 2-3 λεπτά όπως είχε και είχε 10, ναι. Γιατί το γκολ φαίνεται να έχει μπει 6 λεπτά μετά, αλλά στην πραγματικότητα έχει μπει 2 λεπτά μετά. Γιατί με το 3 λεπτά μετά.
0: Ναι.
3: Όχι, δεν είναι πανηγυρισμοί, είναι το πέναλτι που γίνεται να ελεγχθεί από το VAR, ναι, να αποφασίσει να αυτό κρατάει 2-2,5 λεπτά. Χρονικά μπορεί τα γκολ να είναι 28 και 34, αλλά στην πραγματικότητα η ΑΕΚ μέχρι τη φάση του πέναλτι έχει 2-3 λεπτά που παίζει με προβάδισμα στο σκορ. Αν εκεί το διάστημα ήταν 10-15 λεπτά, ήταν τέτοια, φαινόταν σαν πρώτα από τα 2-3 λεπτά, όταν τέτοια η ψυχολογία των Ουκρανών, όπου η ΑΕΚ θα μπορούσε να τους κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει δώσει πέναλτι για χέρι. Αν έχει δώσει πέναλτι για χέρι, είναι μια λανθασμένη απόφαση.
0: Το είπαμε και στο ξεκίνημα, έχει δοθεί ενημέρωση από την UEFA ότι η παράβαση είναι κάτω χαμηλά.
1: Απλά έδειχνε το χέρι, δηλαδή στην αρχή ο διευθυντής έδειχνε το χέρι, νομίζω.
3: Εγώ είπα, το είπα ότι δεν νομίζω ότι έχει δοθεί για το χέρι, το λέω για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι στο τσεκ που γράφεται στο γράφημα δεν γράφεται handball. Mm. Όταν τε κάνουν χέρι γράφουν handball, δεν γράφουν foul. Τσεκ για μαρκάρισμα χαμηλά λοιπόν γίνεται. Και νομίζω ότι αυτό που δείχνει ο Κάβανας στους παίκτες της ΑΕΚ με το χέρι είναι μια κίνηση που θα έκανε ότι τον μαζεύει. Ότι δεν βρίσκει μπάλα ο παίκτης της ΑΕΚ και μαζεύει τον... ο Ρέλβας και μαζεύει τον παίκτη της Σαχτάρ.
0: Με αυτή την επισήμανση στα δικά σου μάτια είναι πέναλτι. Επειδή είναι δύσκολη η φάση.
3: Δεν είμαι βέβαιος ότι ο παίκτης Σαχτάρ πέφτει από αυτό, αλλά από τη στιγμή που ο Ρέλβας δεν βρίσκει καθόλου την μπάλα, μάλλον όχι δεν είμαι βέβαιος, νομίζω ότι ο παίκτης Σαχτάρ δεν πέφτει από αυτό. Βλέπει τον Ρέλβας ότι δεν έχει βρει μπάλα, και περιμένει να πέσει απάνω για να πέσει να πάρει το πέναλτι. Αλλά δεν μπορείς να πεις για ένα σοβαρό λάθος. Είναι απολύτως, ξαναλέω, αν δίνονταν χέρι θα ήταν εξόφθαλμο λάθος.
0: Ναι.
3: Το χέρι είναι σε τελείως φυσική θέση, τελείως ακούσιο, δεν συντρέχει κανένας λόγος για να πέσει πέναλτι για χέρι. Αλλά το μάζεμα των ποδιών, έστω και αν είναι εύκολη πτώση του παίχτη της Σαχτάρ, δεν έχει βρει καθόλου μπάλα ο Ρέλβας. Ξέρνετε στο χορτάρι δεν μπορεί να σταματήσει και όλο το κορμί του βρίσκει τον παίχτη Σαχτάρ. Δεν μπορείς να πεις ότι εδώ έχουμε ένα, πώς να το πω, εξόφθαλμο λάθος. Να πούμε ότι είναι αυστηρό, να πούμε ότι είναι αυστηρό μέχρι εκεί. Η Άκη ξεκινάει καλά και το δεύτερο ημίχρονο. Κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Πίλιο, που και εκεί είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο του μάτς. Νομίζω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει το μάτς αν είχε προηγηθεί εκεί με 2-1. Μέχρι το 60-65 έχει την αίσθηση ότι αν υπάρχει ομάδα που θα βρει δεύτερο γκολ θα είναι η ΑΕΚ και όχι η Σαχτάρ. Μετά συμβαίνει και η στραβή. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει πολύ γρήγορα να προσαρμοστούν στους νέους κανονισμούς. Η ΑΕΚ δέχεται ένα γκολ επειδή ο Γιώβιτς αργεί να βγει έξω σε ένα χρονικό σημείο που παίζει με 10 παίκτες. Δεν λέω ότι στον και καλά δεν θα το έτραγε. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι δυνατόν σε τέτοιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού να μένεις έστω και για 1-1,5-2 λεπτά. Θυμίζω, σύμφωνα με τον κανονισμό, στην αλλαγή, στην καθυστέρηση για αλλαγή, πρέπει να γίνει διακοπή για να μπεις. Δηλαδή σε μια άλλη περίπτωση θα μπορούσε να στοιχήσει και σε 3 λεπτά και 4 λεπτά να παίζει με 10 παίκτη. Γιατί η μπάλα δεν έχει βγει είτε πλάγιο είτε κόρνερ. Γίνεται το 2-1 και μετά το καταλαβαίνεις ότι πια δεν έχει, είναι πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ να βρει τα κουράγια να επιστρέψει σε αυτό το μάτς. Ένα μάτς που νομίζω η ισοπαλία ήταν το αποτέλεσμα που έμοιαζε να πρέπει να έρθει. Δεν ήρθε. Ένα κακό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Έναν όνομα τον άλλον γιατί βάζει και τσαχτάρ στο παιχνίδι της πρόκλησης πολύ γερά. Τώρα η ΑΕΚ χρειάζεται ένα υπερβατικό αποτέλεσμα για να πάρει πρόκληση. Όταν λέω υπερβατικό αποτέλεσμα, είτε ένα μεγάλο αποτέλεσμα εκτός έδρας, δεν λέω κατά ανάγκη στη Σίτη προφανέστατα, αλλά ξέρω εγώ στον Ντόρτμουντ με την Μπορούσια.
0: Η οποία Σίτη σήμερα φάγει και 4 εντός έδρας από την Παρή, οπότε ξέρεις. Για πολλούς λόγους πρέπει να αντιδράσει και για όλα αυτά με τις τιμωρίες.
3: Αυτό είναι κακό αποτέλεσμα για την Άκρη, έχει δίκιο. Και πρέπει να κάνει ένα υπερβατικό αποτέλεσμα λοιπόν, αφού δεν πήρε τίποτα από τη Σαχτάρ. Υπερβατικό αποτέλεσμα και πρέπει να κερδίσει και την Γαλατά. Αυτό δεν το θεωρώ υπερβατικό αποτέλεσμα, αλλά εδώ χρειάζεται μία νίκη ακόμα τουλάχιστον. Δηλαδή πρέπει να κερδίσει είτε τη Ρώμα, είτε ξέρω εγώ να κάνει χει με τη Ρώμα και να κάνει νίκη στο Ντόρτμουντ, είτε να κερδίσει τη Ρώμα και να κάνει χει στο Ντόρτμουντ. Δυσκόλεψε.
1: Δεν αναφέρεις καθόλου την Κόμο. Δηλαδή το θεωρείς που... χαμένο όχι. Από χέρι.
3: Όχι καθόλου.
0: Ή κερδισμένο από χέρι.
3: Η Κόμο είναι ένα μάτι. Δεν μπορώ να το υπολογίσω καθόλου. Πρέπει να δούμε την κατάσταση που θα είναι τότε η Κόμο. Η Κόμο είναι μια πολύ άμπειρη ομάδα στη διοργάνωση. Και αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Αλλά ακόμα και αυτό το αποτέλεσμα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δηλαδή το να κάνει διπλό στην Ιταλία, ναι, κοντρό στην Κόμο, είναι ένα υπερβατικό αποτέλεσμα.
1: Εννοείται.
3: Δεν είναι ένα απλό αποτέλεσμα. Χρειάζεται τουλάχιστον μια υπερβατική νίκη. Αν είναι στο Κόμο, Θα είναι μέσα με τη Ρώμα, θα είναι με την Dortmund.
1: Εγώ, εγώ αναφέρω την Κόμο γιατί μετά τη City και τη Real, όπου είναι τα πολύ μεγάλα ζόρια που λες ότι πώς μπορώ να βρω βαθμό εκεί, δύσκολο, ακολουθεί η Κόμο. Και άμα χάσεις και εκεί, δηλαδή να έχεις σερί ήττες μετά, δεν ξέρω, είναι
0: πάντως και πέρυσι είχαμε τον Ολυμπιακό.
1: Η Dortmund είναι 8η αγωνιστική.
3: Μην το λες, ναι. Γιατί ούτε εκεί θα έχει τελειώσει. Τη μην
0: μεγάλη έλεγα πιο κοντά.
1: Πέρυσι, ναι, έλεγα πιο κοντά στο τηλέφωνο. Το πήρε στα τρία τελευταία, βέβαια.
3: Ναι, ναι, πέρασε με τρεις νίκες στα τρία τελευταία.
0: Αυτό, ναι.
3: Αλλά εδώ, ναι, και εγώ δεν έβαλα στο λογαριασμό τώρα την City Real. Άλλωστε δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν είναι ότι είναι σε τέτοια δραματική κατάσταση. Άκου πρέπει να κερδίσει τη City Real για να έχει ελπίδες. Αλλά χρειάζεται να κάνει μια, τουλάχιστον μια υπερβατική νίκη. Με δεδομένο ότι θα κερδίσει τη Γαλατά στην Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι. Γιατί αν δεν κερδίσει αυτό, μετά okay, θα χρειάζεται τουλάχιστον δύο υπερβατικές νίκες για να φτάσει στους 10 βαθμούς. Δηλαδή, να κερδίσει εγώ και τη Ρώμα και την Ντόρκμουντ. Και τη Ρώμα και την Κόμο. Ή και την Κόμο και την Ντόρκμουντ. Okay, έχει δρόμο ακόμα. Είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Η ισοπαλία θα ήταν τελείως διαφορετική για την ΑΕΚ. Είναι ένα κακό αποτέλεσμα που την πάει πίσω. Ήταν θεωρητικός ένα από τα 2-3 μάτς δεύτερης ταχύτητας. Το εύκολο, όσο υπάρχει εύκολο της Champions League, ήταν αυτό που κέρδισε την πρώτη αγωνιστική. Τα αμέσως επόμενα ήταν αυτό, το σημερινό, αυτό με τη Γαλατά στη Νέα Φιλαδέλφεια, που αυτά έμοιαζαν λίγο, αν όχι must win, σίγουρα παιχνίδια που έπρεπε να πάρει βαθμούς. Τώρα δυσκολεύει το πράγμα, αλλά έχουμε δρόμο. Και βέβαια με το ποδόσφαιρο του ΑΕΚ μας έδειξε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα χαμένο, όπως δεν πρέπει να θεωρούμε για μια ελληνική ομάδα του Champions League τίποτα κερδισμένο δεδομένα. Έτσι και για την ΑΕΚ νομίζω ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα χαμένο. Δεν πρέπει να είμαστε από τους βέβαιοι ότι δεν υπάρχει να κάνει ένα χ σε μάτς που τώρα δεν το υπολογίζουμε στην οικονομία του ομίλου. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι μια τζάμπα ήττα. Και στο Champions League δεν σε παίρνει να κάνεις τσαμπαϊτές. Δηλαδή, σε παίρνει να χάνεις εκεί που δεν είσαι καλός και έπρεπε να χάσεις. Εκεί που πρέπει να πάρεις ένα βαθμό με βάση την απόδοσή σου, πρέπει να τον παίρνεις.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μιχαλή.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, Μιχαλή Τσόμπος, λοιπόν, συνέχεια. Στο δικό του σχόλιο. Λοιπόν, θυμίζω εγώ το πρόγραμμα της ΑΕΚ, την Τρίτη με τη City, στο Etihad. 10 η ώρα το βράδυ, μετά με Real εντός έδρας στη Φιλαδέλφεια. 4 του Νοέμβρη είναι αυτό το μάτς και μάλιστα είναι και το νωρίς, δηλαδή είναι 8 παρατέταρτο. Και μετά κλείνει ο Νοέμβριος με το Κόμο ΑΕΚ στις 24 του μήνα. 8 Δεκέμβρη ΑΕΚ Γαλατά και τα επόμενα δύο είναι τέλη Γενάρη, ΑΕΚ Ρώμα στις 19 του μήνα και 27 Ιανουαρίου Ντόρτμουντ ΑΕΚ.
1: Όλα στις 10 εκτός από αυτό με τη Real. Όλα στις 10. Ναι.
0: Το οποίο θα μπορεί να είναι και μια πάρα πολύ ωραία μέρα, έτσι. Και ειδικά αν υπάρχει καλό αποτέλεσμα το βράδυ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε και στο σχόλιο της Έλληνας Παπαδοπούλου. Γεια σου, Έλληνα.
4: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Εδώ λέμε για βραδιές ωραίες που μπορεί να υπάρχουν στο μέλλον. Η σημερινή δεν ήταν μια τόσο ωραία βραδιά, αν και ξεκίνησε καλά, Έλενα.
4: Δεν ήταν. Και ψήθηκαμε πολύ στο πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο της ΑΕΚ είναι, νομίζω, είναι φανταστικό. Όχι όσο με τη ΛΑΣΚ, αλλά είναι και άλλο το επίπεδο. Στην Σαχτάρ είναι εκτός έδρας μάτς, ήταν πάρα πολύ καλή. Μπορεί να ξεχωρίσει παίχτες. Εγώ θα ξεχωρίσω το δίδυμο από την αριστερή μεριά, δηλαδή ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ο Πήλιος και ο Κοϊτά νομίζω έκαναν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Προφανώς είναι ένα άδικο σκορ.
0: Και έχουν συνεργαστεί και άψογα, έτσι. Στη φάση
4: άψογα. Σε όλο το παιχνίδι είναι. Δηλαδή, εντάξει, okay, δεν περιμένει στην πραγματικότητα ο Πήλιος να την τελειώσει. Θα μπορούσε, είχε όλες τις προϋποθέσεις και ενδεχομένως. Δηλαδή, τον άκουσα και λίγο να μιλάει ότι μου φύγει λίγο το κοντρόλ, πήγα να την τζιμπήσω, αλλά δεν την τζιμπήσα καλά. Εντάξει, αν είχε βάλει και αυτό τον γκολ θα μιλάγαμε τώρα για μια άψογη εμφάνιση στο 10. Και από τον Γκοϊτά τις περιμένεις αυτές τις βραδιές. Είναι ξεκάθαρα άδικο το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πέρα από όσα είπε ο Μάρκο Νικόλιτς, ο οποίος στάθηκε και στη διαιτησία και στο τυχαίο.

0: κουράστηκε και ο Βιτάλης, ενώ μου φάνηκε αρκετά πριν το βγάλει ότι ήταν κουρασμένος, ναι. Σαν να μην διαχειρίστηκαν τόσο καλά τις ψυχικές τους δυνάμεις. Είχε πολύ ένταση το πρώτο μάτς, πήγαινε πάνω κάτω την μπάλα, ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο μάτς, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, και μετά κάπως σαν να καταλάβεις ότι μια ομάδα έχει περισσότερη ενέργεια από την άλλη. Αν συνυπολογίσεις με την ενέργεια τα ατομικά λάθη που έγιναν, γιατί υπάρχουν και ατομικά λάθη μέσα στη φάση, δηλαδή το ότι ο Ρώτα έχει πάρει την μπάλα και τη χάνει στη μεσαία γραμμή και μετά προσπαθεί να κάνει κάλυψη ο Ζωάο Μάριο και βρίσκει το χώρο ανάμεσα στα στόπερ, γιατί ούτε χαφ είναι ούτε στόπερ, γιατί ο Μουκουντή έχει βγει αναγκαστικά δεξιά, είναι ξεκάθαρα ένα ατομικό λάθος. Μαζί με αυτό, μαζί με την αυστηρότητα του διαιτητή, ακόμα και το ότι ο Γιώβιτς δεν βγαίνει στην ώρα, ήταν ένα πολύ έμπειρο παιδί, ρε παιδί μου, και ξέρει ότι έχουν αλλάξει κανονισμοί και ότι έχει 10 δευτερόλεπτα για να βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Οπότε και αυτό, αυστηρή, ναι, αλλά αυτοί είναι οι κανόνες. Οπότε όλα αυτά φτάνουμε τελικά σε ένα άδικο αποτέλεσμα, πάντως από, γιατί όντως αν κάνεις και τα στατιστικά και τόσα λίγο, τώρα δηλαδή η ΑΕΚ έχει τρεις μεγάλες ευκαιρίες, η Σαχτάρ έχει δύο, έχουν τις ίδιες, νομίζω είναι 3-4 οι τελικές στην εστία, είναι πολύ παρόμοιες, 13-14 νομίζω οι τελικές στο σύνολο, 1-37 τα εξ γκολς για την Σαχτάρ, ένα κάτι για την ΑΕΚ, δηλαδή.
1: Και Έλενα, ήταν πολύ πιο ποιοτικές οι ευκαιρίες της ΑΕΚ στο καλό της διάστημα, εντάξει, λογικό, ναι. Το καλό της διάστημα, θέλω να πω, ναι. Ότι θα μπορούσε να το έχει, αυτό που έλεγαν και νωρίτερα, να πάρει ένα σκορ που θα το διαχειριζόταν καλύτερα στη συνέχεια.
0: Μα έχει πλάκα, γιατί δεν έχει πλάκα, ενώ ότι ήταν το μάτς στο 1-1 και σκεφτόμουν τώρα αυτό, με βάση την εικόνα, τώρα αυτό, δεν είναι καλό αποτέλεσμα, και το σκεφτόμουν αυτό στο 1-1, θέλω να πω, δηλαδή ότι καταλάβαινα από την εικόνα του αγώνα ότι η ΑΕΚ είχε το momentum, αλλά αυτό άλλαξε. Δηλαδή μετά το 65-70 σταμάτησες να έλεγες okay, το αγοράζω το 1-1. Το 3-1 για μένα είναι, δηλαδή είναι από αυτό που λέμε this is football στο τέλος της ημέρας. Αυτό είναι.
1: Ωραία, Έλενα. Να είσαι καλά.
0: Σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε και σε πολύ λίγο θα πάμε και θα έρθουμε και σε εσάς.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι
4: ο αγώνας αρχίζει.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μέχρι να είναι δίπλα μας ο Μιάο, ο Κοσμιάουλης, να σας πω λίγο δηλώσεις Μάρκο Νίκολιτς. Είμαι πολύ χαρούμενος με την εμφάνιση. Η παίκτες μου ήταν επιθετική, γενναίοι. Για εμένα ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Είχαμε ευκαιρίες, δοκάρια, σουτ. Η τύχη δεν μας χαμογέλασε. Μας γύρισε την πλάτη σε δύο φάσεις που σκόρανε οι αντίπαλοι. Επηρεάστηκαν οι φάσεις από τις αποφάσεις του διαιτητή. Ακόμα δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι. Είναι άδικο το αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει. Μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Δεν σκοράραμε στις φάσεις μας. Αυτοί σκόραραν από πουθενά. Έχει κάνει ωραίες δηλώσεις και ο Πίλιος. Θα σας μεταφέρω αργότερα. Έχουμε δίπλα μας Κώστα Μιαούλη.
1: Καλησπέρα, Δία.
0: Γεια σας, Κώστα.
1: Νομίζω μεταξύ μας θα λέγαμε και κατά διάρκεια του.
0: Ναι.
1: Το αγώνα θέλω να πω ότι είναι πράγματι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ειδικά για μια ώρα από τους παίκτες ΑΕΚ. Ένα πλάνο που σε μεγάλο βαθμό βγήκε για τα πρώτα 60 λεπτά, αλλά το μάτς δεν τελειώνει σε 60, τελειώνει σε 90. Και νομίζω ότι πέρα από το πώς βλέπει κανένας στις ευκαιρίες και τα λοιπά, υπάρχει η γλώσσα του ποδοσφαίρου που είναι ξεκάθαρη. Και για μένα μετά το 55ο λεπτό, ειδικά δηλαδή μετά τη διπλή φάση με το φάουλ του Μάριν που βγάζει ο τερματοφύλακας και γίνεται η κεφαλιά του Μουκουντή, η Άκη είναι ολοφανέρω ότι αρχίζει σταδιακά και χάνει μέτρα στο γήπεδο. Μπορεί να μην κάνουν μεγάλη ευκαιρία οι Ουκρανοί, αλλά βλέπεις ότι φτάνουν πιο εύκολα στην περιοχή, γιατί φαίνεται ότι και ο Μάριν είναι επιβαρημένος από το χτύπημα που έχει στο νόμο από την αρχή του μηχρόνου και να. Δεν μπορεί. Ο Βιτάλης έτσι κι αλλιώς και αυτός έχει κουραστεί, έχει κοπιάσει. Ο Μάγερ έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι έχει πάρει πολύ, έχει απομίσει πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους του κτλ.

0: από εκεί και μετά πάμε στο κομμάτι του αν υπάρχουν οι αντίστοιχοι παίκτες στον πάγκο που να μπορούν να έρθουν και να μπουν στα παπούτσια των συγκεκριμένων παιδιών, οι οποίοι έχουν σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος, έτσι κι αλλιώς και ο Μαρίν και ο Μάγερ. Φαίνεται αυτό, αποτυπώνεται και στους αριθμούς, είναι ολοφάνερο. Ο Βιτάλης για μένα δεν έχει κάνει τόσο καλή εμφάνιση, γιατί χάνει αρκετές φορές την μπάλα και υποτίθεται ότι είναι ο πιο ξεκούραστος και ο πιο νεαρός, αυτός που έχει περισσότερα πνευμόνια. Ο Κοϊτά έχει κάνει φοβερό παιχνίδι, απίστευτο παιχνίδι. Αλλά αυτό που είπε ο Πάνος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ότι με λιγότερους παίχτες να είναι σε καλή μέρα, σε πάνω από το μέσο όρο μέρα, και περισσότερους να είναι σε κάτω από το μέσο όρο μέρα, δεν μπορείς να κάνεις διαφορά σε τέτοια παιχνίδια. Για μένα το μάτς κρίνεται, ας πούμε, στο Champions League πάντα, στη στιγμή που είσαι εσύ στα πάνω σου, εκεί στο 28 βάζεις τον γκολ, να βρεις και τη δεύτερη φάση από το 28 μέχρι το 33 που έχεις δύο στιγμές στις οποίες μπορείς να κάνεις φάσεις, να τους βάλεις γκολ. Στο Champions League, αν δεν βρεις αυτές τις στιγμές να βάλεις δύο γκολ μαζεμένα τη στιγμή που έχεις το momentum,
1: ναι,
0: όταν παίζεις
1: βάλει,
0: με πάνω.
2: Ή εκεί στην ευκαιρία του Πύλιου, θα λέγα εγώ. Που και αυτό μπορείς να το κάνεις 2-1 και,
0: 2-1 και να ξαναπάρεις.
3: Επειδή έχει ξεκινήσει εξαιρετικά και το δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ.
0: Απλά λέω για εκεί, γιατί πλέον πέρσι προβάδισμα με δύο τερμάτων και εκεί θα γίνει πιο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή το να πάρεις εκείνο το σημείο να τελειώσει σωστά, δηλαδή να ολοκληρώσει σωστά τις επιθέσεις από το 28 μέχρι το 33 μέχρι που γίνεται η φάση του πέναλτι, το οποίο αυτοί ξέρουν τώρα τι δώσανε. Γενικά για μένα ήταν μια πολύ ανισοβαρή. Και στον πειθαρχικό έλεγχο κυρίως μπορεί να πει κανένας για τη φάση του πέναλτι χιλιαδιό ότι δεν, ούτε και αυτοί ξέρουν γιατί το δώσανε. Και σας το είπα και στο ημίχρονο ότι για μένα ήταν πολύ ανισομερής και ανισοβαρής η αντιμετώπιση του στον πειθαρχικό έλεγχο του Κάβανα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έδινε κάρτες, ας πούμε.
2: Κάρτα στο Μάγκερ και στο Μουκουντή είναι πολύ.
3: Όχι, το Μουκουντή είναι εξόφελο.
0: Το Μαρίν τον γκρεμίζουν από πίσω, ας πούμε, και δεν δίνει ούτε κάρτα. Δίνει απλά το φάουλ. Και πάλι καλά που το δώσει δηλαδή.
3: Πάντως ο Νικολίτης λέει ότι ακόμα δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι. Επειδή υπήρχε και ένα πλάνο που το εξηγούσε ο τέταρτος. Ακόμα δεν έχουμε.
0: Μπορεί να του είπε άλλα ο διαιτητής και άλλο ο τέταρτος. Δεν κάνει, δεν ξέρει τώρα. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι δεν φταίει κυρίως η διαιτησία για το ότι έχασε απόψη. Φταίει το γεγονός ότι μετά το 60-65 εκεί που κρίνεται το παιχνίδι, η ΑΕΚ αρχίζει και χάνει μέτρα. Γίνεται και αυτή η απερισκεψία. Να χρησιμοποιήσω τη λιγότερο βαριά λέξη, τέλος πάντων, απερισκεψία του Γιώβιτς, να μην βγει από το κοντινότερο σημείο εξόδου. Θυμίζω ότι έγινε το ίδιο και στον τέρμπι και ο Ολυμπιακός έμεινε με 9, αλλά δεν το πλήρωσε. Στον τέρμπι.
3: Ναι.
2: Πάντως, Κώστα, πέφτει στο timing αυτό που λες και είναι απερισκεψία.
0: Αλλά είναι το Λάσο Μπρινιόλι. Όχι, λέω πρώτα ότι. Θέλω να το. Σαν
2: δηλαδή,
0: άμα
2: είναι ορισμένοι με ένα λεπτό με 10 να τρώει.
0: Ναι, δεν είναι. Άμα ήταν έτσι, δεν θα. Αλλά είναι πολύ μεγάλο λάθο και αν δεν δει κανένα συνολικά όλη η αντιμετώπιση είναι λαθασμένη.
3: Δηλαδή, και το διπλό μαρκάρισμα πάνω.
0: Το διπλό μαρκάρισμα. Και του Μπρινιόλι. Η αντίδραση είναι πεδαριώδης. Δεν το συζητάμε. Ο Μπρινιόλι που πάντα, όπως όλοι οι τερματοφυλακείς, έχουν τις καλές τους μέρες, αλλά θα έχουν και μια πολύ κακή που θα γράψει εδώ. Τώρα βλέπουμε και τον Κάρινεν και τον Ζωάο Μάριο να πέφτουν όλοι σε έναν παίχτη. Την ώρα που ανεβαίνει, δηλαδή την ώρα που βγαίνει προς τα έξω, ο Πύλιος και αυτός πάει αντί να κάνει τάκλι να πέσει αποφασιστικά, γυρνάει την πλάτη. Και καταλαβαίνει ότι εδώ γίνεται η ζημιά για την ΑΕΚ και δέχεται το δεύτερο γκολ. Αλλά νομίζω ότι. Έτσι όπως κυλούσε το παιχνίδι, μετά το 65-70, αντιλαμβανόσουν ότι η ΑΕΚ έχει χάσει πολύ σε δυνάμεις, όπως λάθος είναι και το μαρκάρισμα εδώ από Μουκουτί και Μάριο. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει κούραση, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό μετά το 60. Κυρίως είναι λάθος του Μπρινιόλι, έτσι. Μην τα ρίξουμε τώρα στο
3: ναι, που μέχρι τώρα έχει πάει εξαιρετικά, εντάξει, δεν λέμε αυτό, αλλά ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, συνολικά νομίζω.
2: Ο Γιώβης γενικά. Περπατούσε πάντως.
0: Ναι. Ο Γιώργης γενικά και στο πρώτο παιχνίδι είχε κάνει τα λιγότερα χιλιόμετρα. Το θυμόμαστε όλοι.
2: Δηλαδή ήταν στιγμές και στο καλό πρώτο ημίχρονο που φωνάζαμε όλοι πίεσε ρε αγόρι μου. Ναι.
3: Πάντως αυτός είναι ο Γιώβιτς.
2: Εντάξει, ναι. Okay. Απλά είναι και. Είναι κάποιες φάσεις ρε παιδί μου που τον βλέπεις ότι είναι κοντά στον αντίπαλο.
0: Ναι, και δεν πίεσε. Δηλαδή ακόμα και στην πίεση είναι μια χαρακτηριστική φάση, ας πούμε, εκεί που αν πλησιάσει, αν κάνει ένα βήμα πιο
2: νωρίς,
0: θα προλάβει τον τερματοφύλακα. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστική φάση. Αυτό που δεν βγήκε καθόλου, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Πάνο, είναι ο Ζήνη σήμερα. Δεν βγήκε αυτή η επιλογή. Και νομίζω ότι και ο Ζήνη θα πρέπει να πάρει τα πάνω του, γιατί οι ευκαιρίες του έρχονται με βάση και τα προβλήματα που έχει με το Βάρκα τον τελευταίο καιρό, αλλά θα πρέπει να τις αξιοποιήσει και εκείνος περισσότερο. Τώρα από εκεί πέρα. Για μένα δεν είναι μόνο το κομμάτι του τι θα κάνει στην Ευρώπη κτλ. Γιατί μπορεί να ψάξει να βρει αποτελέσματα. Το Champions League είναι απρόβλεπτο. Δεν ξέρει ποτέ να μπορεί να σταφέρει σε άλλη φάση. Βέβαια θα πετυχεί να έχει πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση από τη σημερινή. Αλλά γενικά η όλη επιβάρηση που έχει η ΑΕΚ Και με το Ρώσεν που για μένα έχει πολλές έλλειψεις και το λέω εδώ και καιρό, δεν ξέρω κατά πόσο θα την επηρεάσει πλέον και σε επόμενες υποχρεώσεις μετά στο πρωτάθλημα. Δεν έχει αυτή τη βδομάδα πρωτάθλημα, έχει τη διακοπή. Να δούμε πώς θα.
3: Καλό αυτό. Νομίζω εν τέλει είναι πολύ καλό.
0: Για να πάει στο επόμενο παιχνίδι με
2: τη Μάντσεστερ. Από τη στιγμή που έγινε αυτό το να έχει δύο σερί στην Αγγλία, δεν θα μπορούσε.
0: Δεν θα μπορούσε να γίνει άλλο. Ναι. Ήταν και η πρώτη φορά που πήρε αναβολή ο Νίκολς, ο οποίος είναι κάθετα αντίθετος στους αναβολές. Δεν πήρε πέρυσι σε κανένα σημείο και του βγήκε εκτός από την. Από όταν ήταν υποχρεωτικό, το οποίο έτσι κι αλλιώς νομίζω λόγω προγράμματος κιόλας ήταν η μεγάλη εβδομάδα σε εμάς. Οπότε δεν έγινε ποτέ, δεν τέθηκε ποτέ θέμα.
3: Για πέρσι, λες.
0: Ναι, πέρσι. Ναι. Εννοώ την περσινή σεζόν, έτσι κι αλλιώς ήταν μεγάλη εβδομάδα σε εμάς και δεν υπήρχε.
3: Και τώρα με City, αλλάζεις κάτι. Επειδή το αρχικό πλάνο σήμερα ήταν εξαιρετικό, βέβαια, εσύ είναι άλλη ομάδα.
0: Τι θα βγει το τέλειο. Πρώτα απ' όλα πέρα από το. Πέρα από το, και από το ρότα να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί αυτό είχε σκάσει. Κάποια στιγμή δεν ξέρω με το Μαρί, με τον νόμο του, ας πούμε, αν είναι όλα απόλυτα καλά. Και εκεί, αν περιμένουμε κάτι, να δούμε αν θα είναι απόλυτο καλά και αυτό. Γιατί έχει φάει μεγάλη επιβάρηση. Και ποιο άλλο μπορεί, ξέρει, πολλά βγαίνουν μετά τον αγώνα. Αυτά.
3: Να είσαι καλά, Κωστά.
2: Ευχαριστούμε.
3: Κώστας Μιαούλης. Οπότε σιγά-σιγά περνάμε και στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε για αυτό το παιχνίδι τη ΣΑΕΚ. Και όχι μόνο. Έχουμε και αύριο τρεις κρίσιμες μάχες. Κρίσιμες μάχες καταρχάς για τις ομάδες. Μαρσέγου Ολυμπιακός στις 10. Ρενόφι στις 10 για το Europa League. Και ο Παναθηναϊκός είναι το νωρίς. Είναι 8 παραδέρα το Παναθηναϊκός Μπόρατς. Αλλά είναι και μάχες και για την Ελλάδα. Σήμερα χάθηκε η ευκαιρία, όπως είπαμε, να πάμε δέκατη. Αλλά αύριο έχουμε μάτς και οι ελληνικές ομάδες. Έχουν και η Τσεχία, έχει και η Πολωνία. Θα σας τα πω αναλυτικά. Να μην περιμένει ο κόσμος. Πάμε, ξεκινάμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, εξοργισμένος και ταυτόχρονα περήφανος για την ομάδα μου. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιρική ανάλυση σήμερα από αυτό που είδα. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που 90 λεπτά η ΑΕΚ έχει έναν αντίπαλο μπροστά της που δεν παίζει με 11 αλλά παίζει με 15 παίχτες. Εγώ αυτό βλέπω. Από το πρώτο κιόλας λεπτό η Σαχτάρα χτυπάει από το πρώτο λεπτό ανελέητα, ενώ στην ΑΕΚ κάθε επαφή ήταν φάουλ και κίτρινη κάρτα. Και καμιά φορά δεν υπήρχε και επαφή και έδινε φάουλ και κίτρινη κάρτα. Με αποκορύφωμα τη φάση το 1-1 που υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ στο Ζήνη για μένα. Και στη συνέχεια το πέναλτι του Ρέλβας, που είναι η δεύτερη φορά που χρεώνουν στο Ρέλβας ίδιο πέναλτι, είχε γίνει και στη Ράγιο, αν είναι για το χέρι. Δηλαδή, πού να το πάει το χέρι του.
3: Τώρα που το λες, είναι παρόμοια φάση όντως του Ρέλβας. Δεν το χάσει.
1: Είναι αλήθεια φάση.
2: Όχι, όχι, ήταν, το είπαμε και πριν.
3: Α, ναι. Μέσα,
2: ναι, με τον Κώστα.
3: Α, ναι, ναι, ναι. Sorry,
2: και με τη Ράγιο έγινε αυτό, ναι.
1: Ναι.
3: Τώρα για το Ζήνη δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια.
1: Αν είναι δυνατόν. Υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ. Πεντακάθαρο φάουλ. Και ο Ζήνη έχει φάει. Ο Ζήνη και ο Γιώβιτς, ειδικά ο Ζήνη, έχουν φάει το ξύλο της αρκούδας. Και στην άλλη, κάθε επαφή του Μουκουτί και του Ρέλβας ήταν φάουλ. Και συνήθως φάουλ και κίτρινη κάρτα. Φοβερό. Για την ομάδα δεν έχω να πω κάτι. Είμαι απόλυτα περήφανος. Εγώ το πρώτο 60 λεπτό της ΑΕΚ το χάζευα. Δηλαδή, κοίταζα στην οθόνη και ήμουν απορριμμένος. Λέω, δηλαδή, εμένα η ΑΕΚ εμένα μου δείξε ότι ανήκει σήμερα σε αυτό το επίπεδο.
3: Τα ξέρω και εγώ αυτό είπα στο ξεκίνημα και επειδή διαβάζω κάποια σχολεία. Εντάξει, γενικά.
1: Ναι.
3: Ξέρεις τι σχολεία θα δεις μετά από ήττα.
1: Το ξέρω. Και δεν με ενδιαφέρουν καθόλου.
3: Εντάξει, πέρα από αυτό τώρα. Η μία ώρα της ΑΕΚ ήταν εξαιρετική, ναι, παιδιά. Εξαιρετική, ώρα, όχι ΑΕΚ, απλά καλέ. Οπότε τώρα να τα μαυρώνουμε όλα για ένα κακό ημίωρο όπου πλήρωσε και τα λάθη της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, οκ.
2: Εντάξει, απλά στο Champions League, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, παίζει 90.
3: Καλά, σίγουρα, ναι.
2: Δηλαδή, ξέρεις, το ένα δεν αναιρεί το άλλο και τα σχόλια που λες.
3: Πάντως, εγώ θεωρώ ότι τα 30 λεπτά που ακολούθησαν δεν ήταν τόσο κακά για να λέμε ότι συνολικά εμφάνισε 6 σήμερα.
2: Σωστά.
1: Όχι, και επίσης στη φάση του Γιώβιτς δεν νομίζω ότι έχουν περάσει 10 δευτερόλεπτα. Αλλά οκ, το αφήνω εδώ λοιπόν. Εγώ που λέτε παιδιά, τα χάζευα αυτά τα 60 δευτερόλεπτα. Χάζευα, δηλαδή λεπτά, αυτό το match έπρεπε στο 60 να είναι τουλάχιστον 0-3 και με κάποιο ή 1-3 για να μην γίνομαι υπερβολικός, γιατί είχαν και δύο φάσεις. Στις και αυτοί, οκ. Θεωρώ ότι υπήρχε αλλίωση αποτελέσματος. Λοιπόν, μόνο η περηφάνεια για την ΑΕΚ και επίσης η εικόνα που με έβγαλε η ΑΕΚ στα πρώτα 60 λεπτά Εγώ πιστεύω ότι αν η ΑΕΚ πάει στο Etihad και βγάλει 90 λεπτά αυτή την εικόνα, καλά, εγώ δεν την έχω χαμένη από χέρι.
3: Ειδικά εκεί θέλει όχι 90, θέλει 120 να γίνεται λεπτά.
1: Ναι, συγκέντρωση. Άλλο επίπεδο, ναι, οκ. Okay,
2: εκεί
1: αλλά
2: πρέπει όλοι οι παίχτες να είναι δύο κλικ πάνω σε σχέση με σήμερα.
1: Δύο κλικ πάνω και τρία.
2: Για να πεις ότι μπας και το παλέψω.
1: Εμένα μου δείχνει αυτή η ομάδα ότι μπορεί να παίξει σε αυτούς τους ρυθμούς. Τουλάχιστον εμένα αυτό μου έδειξε σήμερα απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα με παίχτες που μπορεί σε 2-3 χρόνια να πουληθούν δεν ξέρω κι εγώ με πόσα εκατομμύρια. Δηλαδή τα μπακ τους ήταν απόλαυση. Ειδικά ο αριστερός που έκανε κάτι περίεργες σέντρες σουτ. Πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά είναι άδικο
2: και
1: το αποτέλεσμα.
2: Ακόμα και οι αλλαγές τους είναι επίπεδου Champions League παίχτες.
3: Ναι, και ο Μεντόσα που μπήκε. Ο Μεντόσα, εγώ έλεγα χθες, προχθές που το έλεγα τέλος πάντων, ότι είναι από το πρώτο παιχνίδι που είχα δει με την Eindhoven αυτός που μου έκανε πιο πολύ μεγάλη εντύπωση. Και τον έβαλε αλλαγή.
1: Ναι,
3: και έβαλε και γκολ.
1: Και για μένα ο καλύτερος ως παίχτης.
3: Ωραία, ταξιάρχη. Να σε καλά.
1: Για μένα υπήρχε αλλίωση αποτελέσματος. Okay, λοιπόν,
3: το κρατάμε. Καλό βράδυ.
2: Να πούμε λίγο καμία δηλωσούλα.
3: Λοιπόν, είπαμε του Νίκολιτς.
2: Το Μάγερ έχει σταθεί στο πέναλτι. Λέει το παιχνίδι για μένα άλλαξε πολύ από το πέναλτι που θεωρώ πως δεν ήταν. Σε παιχνίδια Champions League δεν μπορεί να δίνονται τέτοια πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε η απόδοσή μας και μετά από ένα σημείο δεχτήκαμε δύο γκολ στο τέλος και χάσαμε.
3: Ο Πίλιος πρέπει να μάθουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Ενώ έχει ερωτηθεί και για τη φάση που έχει χάσει την ευκαιρία τη μεγάλη και έχει κάνει ωραία δουλειά. Το τελευταίο κοντρόλ, λέει, φεύγει. Την τσίμπησα, αλλά το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Πρέπει να βελτιωθώ σε αυτό το κομμάτι, το ξέρω. Έχω κάνει τρελή δουλειά. Βλέπω ότι έχω τη βελτίωση. Είμαι πάντα εκεί, δουλεύω πολύ. Βλέπω και το μου κοντίνα έχει κάνει δηλώσεις. Θα διαβάσουμε αργότερα. Πάμε. Χαίρετε.
4: Ναι.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
4: Ναι, ο Αχιλιάς είμαι, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Αχιλιά.
4: Κοιτάξτε, τώρα μια και υπόθηκε κάτι για το... Καταρχήν, για το ταξιάρχη το λέω, δεν, από ό,τι μας είπε και είπατε προηγουμένως, δηλαδή δεν είναι για το χέρι, και εγώ έτσι νόμιζα. Είναι για μαρκάρισμα χαμηλά, έτσι δεν είναι.
3: Ναι, για μαρκάρισμα χαμηλά.
4: Δίνεται, δεν δίνεται, το λέω για το ταξιάρχη και ενδεχομένως και για άλλους φίλους και για μένα που το άκουσα από εσάς, δηλαδή. Ότι... Οπότε αυτό είναι σε γκρίζα ζώνη, δεν είναι ότι... Γιατί χέρι σίγουρα δεν υπάρχει. Αλλά για μένα δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα σήμερα είναι αυτό το οποίο βρίσκεται σε ποδοσφαιρικές ομάδες. Εγώ θα μιλήσω για τη δικιά μου ομάδα από την εποχή του Μπλάνκο. Έβαζε ένα γκολ ο Μπλάνκο. Θεός. Δεν βγαίνει απ' έξω, δεν κάνει, δεν φτιάχνει, δεν δείχνει. Μέχρι που ήρθε ο Μπάγκεβιτς στην ΑΕΚ και κατάλαβε, τότε κατάλαβε τι γίνεται. Ότι δεν μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο. Με ομάδες οι οποίες έχουν ρυθμό, τρέχουν. Αφήστε το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί εμένα κιόλας με ενδιαφέρει η ΑΕΚ κυρίως στην Ευρώπη.
3: Καλά, γιατί... νομίζω με τον Μπλάνκο Μπάγκεβιτς γιατί... και άλλα θέματα, τον έβαζε μέχρι και δεξιμπάκ. Σε ένα σημείο,
4: ναι, μέχρι να το καταλάβει να σηκωθεί να φύγει. Τώρα, δίκιο έχεις. Δίκιο. Αν είναι σωστή διαχείριση, η συγκεκριμένη όχι.
3: Οπότε αλλά... πώς το συγκρίνεις με το σήμερα?
4: Σήμερα το συγκρίνω, ρε παιδιά, ακούω ας πούμε το Γκέτσε προηγουμένως που βγαίνει και λέει ότι ο Ζήνη δεν ήταν καλός. Τι να πεις, δηλαδή όταν ξεκινάς ας πούμε, δηλαδή πραγματικά, εγώ δεν θέλω να σχολιάζω, αλλά όταν ξεκινάς ας πούμε ότι ο Ζήνη δεν είναι καλός και βλέπεις αυτό το πράγμα να περιφέρεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο που λέγεται... Τι να πούμε τώρα για αυτό το πράγμα.
3: Πάντως, Αχιλέα, και σε παιχνίδια που έχει βάλει και 4 γκολ, και σε παιχνίδια που έχει βάλει 4 γκολ, και σε 3 και με 3 και τα λοιπά, έτσι περιφέρεται. Αυτό το στείλει του Γιώβιτς.
4: Ακριβώς, αυτό ακριβώς σου λέω.
3: Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα διάθεσης.
4: Πότε παίζουμε τώρα τον επόμενο αγώνα,
3: με
4: το Πανετολικό.
2: City.
4: Ναι, άσχετη μετά. Με τον Πανετολικό.
3: Πανετολικό 24 το Σάββατο, ναι.
4: Ναι, θα κάνει ένα ωραίο άγγιγμα, θα βάλει ένα ωραίο γκολ και θα λέμε ο Γιώβιτς πάλι δεν βγαίνει αυτή την εταιρεία. Όταν θα καταλάβουμε ότι στο ποδόσφαιρο, πρέπει να βλέπεις αυτό το οποίο έρχεται και όχι αυτό μόνο που υπάρχει μπροστά σου, έτσι είναι μια εύκολη ανάγνωση. Αυτό που υπάρχει μπροστά σου το βλέπεις. Ωραία, οκ. Okay. Βλέπεις επίσης το βιογραφικό. Εγώ τα βιογραφικά για μένα δεν παίζουν. Από τον Dragan Cilic και μετά δεν παίζουν ποτέ μπάλα.
2: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Για το Γιώβιτς πάντως τώρα, Αχιλέα. Εγώ πριν είπα ότι ήταν πάρα πολύ κακό σήμερα, έτσι. Δεν το συζητάμε.
4: Πολύ σωστά. Ο μόνος που άκουσα που το είπε.
2: Και λίγο έως και εκνευριστικός, γιατί δεν έμπαινε καν στις φάσεις.
4: Παιδί μου, εγώ για το Γιώβιτς.
2: Εγώ αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Ζήνη πήγε καλά. Ούτε ο Ζήνη πήγε καλά.
5: Όχι, σημαίνει.
2: Ο Ζήνη έτρεχε. Εντάξει, οκ. Okay.
5: Σημαίνει. Γιατί ο Ζήνη μπορεί τέλος πάντων και στην κακή του μέρα να μαρκάρει. Ο άλλος δεν κάνει τίποτα.
2: Εντάξει, δεν είναι επιθετικός. Είσαι.
5: Τίποτα.
2: Δεν βρέθηκε. Μόνο έτρεχε ο Ζήνη. Δεν έκανε κάτι άλλο.
5: Ναι, ακριβώς. Για δύο. Εν τω μεταξύ, εάν ο άλλος. Δεν παίζει Μποζίνη με τον Γιώβιτς, είναι δύο σκάλες καλύτερος. Πώς το εξηγείς αυτό? Πάντα. Πώς το εξηγείς?
2: Εγώ είπα και πριν, νομίζω ότι ακόμα και ο Βάργα, τώρα δεν ξέρω βέβαια, ξέρουν στην ομάδα πόσο μπόρεσε να παίξει. Ακόμα και όταν μπήκε όμως έδωσε μάχες που ο άλλος δεν τις είχε δώσει όλο το μάτς, ας πούμε.
5: Βέβαια. Και ήταν ανέτοιμο το παιδί. Και ήταν ανέτοιμο. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε από το Ζήνη που στο κάτω-κάτω παίρνει 500, 600, 700 χιλιάρικα στην ΑΕΚ και στον άλλο δίνει συμβόλαιο 3 εκατομμύρια. Λέτε. Δεν σας αφισβητώ. Έτσι λέτε. Εγώ δεν είμαι το λογιστήριο της ΠΑΕΑΕΚ.
3: Ωραία, Χιλιά.
5: Λοιπόν, από εκεί και πέρα το πρόβλημα σήμερα ξεκινάει και τελειώνει εκεί. Από εκεί και πέρα και λάθος έκανε ο Μπρινιόλι και ο Βιτάλης δεν είναι. Τουλάχιστον

0: την περιγράψατε, όλα ωραία και καλά, αλλά εγώ από τον άνθρωπο ο οποίος παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έτσι, αυτή τη συμπεριφορά μέσα στο λογο, η οποία εμένα κιόλας δεν μου κάνει έκπληξη. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να προβληματιστούν αυτοί οι οποίοι κάνουν επίσημη κριτική για την ΑΕΚ. Για το τι λένε. Κάποια στιγμή.
1: Έγινε χιλιά
2: μου. Έγινε χιλιά μου.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Έλα, καλό βράδυ.
1: Πάμε, χαίρετε. Ναι.
3: Χαίρετε εγώ.
2: Ναι, ναι.
3: Έλα Μανώλη μου, κοντάντε είμαι.
1: Έλα Ρεσπέρο, τι γίνεται.
3: Τι κάνουμε, πάνω μου τι κάνεις.
2: Καλά ρε φίλε εσύ.
3: Καλά, εδώ πέρα. Εμείς ακούμε τώρα τα σχόλια, είδαμε και το μάτς.
1: Πώς
3: τα
1: δες εσύ. Πώς είδες την μπλε φανέλα.
3: Πάρα πολύ ωραία φίλε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ωραία ήταν.
3: Ουρουγουάι, καθαρά για μένα, έτσι. Ουρουγουάι, άλλο μπορεί να το δουν αλλιώς. Εμένα μου άρεσε αυτό το μπλε του Ουρουγουάι στο ουρανί. Συγκεκριμένα. Πολύ ωραίο με τη μαύρη τη γραμμούλα.
1: Και εμένα μου άρεσε. Την άλλη την εμφάνιση, ναι. Πώς είναι η δεύτερη τη ομάδα.
3: Κοίταξε, γενικά έχω ακούσει και λίγο τα σχόλια. Δεν θέλω να το δικαιολογήσω, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά ακούω τώρα λίγο το τι ακριβώς έχει στέξει και τι δεν έχει στέξει. Κάπου στη μέση είμαι εγώ. Όντως, ο Πάνος έχει απόλυτο δίκιο, δηλαδή, στη φάση που και του Γιώβιτς και του Μπρινιόλε. Θεωρώ ότι ο κύριος λόγος που κάνει είναι αυτός. Δηλαδή, όχι επειδή δεν βγήκε ο Γιώβιτς γρήγορα, οπότε ξέρεις, δεν μάρκαρε ο Βάργκας στην άμυνα και πάγαμε τον γκολ. Αλλά είναι όντως παιδιαρίσκο. Καθαρά, δηλαδή αυτό το γκολ που τρώει ο Μπρινιόλη από αυτή τη γωνία είναι ανεπίτρεπτο, ειδικά για το επίπεδο της Champions League. Εγώ θέλω να μείνω και στο άλλο.
1: Δεν ήταν στην κλειστή γωνία. Ήταν σταυροκλωτσιά επί της ουσίας.
2: Ναι, ναι, ναι. Σταυροκλωτσιά.
3: Ναι, δηλαδή πήγε, έβαλε το πόδι. Σαν να θέλει να διώξει να φύγει,
1: ναι, ναι,
3: μέσα προς το κέντρο, αλλά του βγήκε ανάποδα στα φάλτα και μπήκε μέσα. Και όπως και να έχει, είναι αυτό που λέει, δεν το κάνει εκεί. Αυτό το επίπεδο. Έτσι. Δηλαδή.
1: Πέφτει, μπλοκάρεις.
3: Ναι, ναι, μπλοκάρεις. Εγώ θα μένω και σε μια άλλη πάρτι, γιατί μιλάμε τώρα για την άμυνα κτλ. Το πρώτο ημίχρονο είναι αυτό που χάνει ο επιθετικός του Σαχτάρ εκεί που ο Ρώτα είναι 2 μέτρα πίσω από τον επιθετικό. Ναι. Είναι μόνος του στη μικρή περιοχή και το χάνει μόνος του, δηλαδή ούτε ο Μπρινιόλ είναι εκτός. Θα μπορούσαμε να το έχουμε φάει και εκεί τον γκολ. Το Ρώτα απλά κάθεται και κοιτάει, ας πούμε, και κοιτάει τους άλλους με έκπληξη ότι, ναι, τι έγινε.
1: Σπύρο, βέβαια, αν πάρουμε μία-μία τις φάσεις, θα μπορούσε και να έχει βάλει 2-3 γκολ.
3: Θα μπορούσε.
1: Έχουν γίνει λάθη από την άλλη πλευρά, έτσι.
3: Θα μπορούσε. Εντάξει, εγώ είμαι της άποψης ότι εντάξει, το είχα το Πηλιός, την τζίπησε την μπάλα. Δεν θεωρώ ότι ο Πηλιός εκείνη τη στιγμή θέλει να πλασάρει κανένα τα πόδια του τερματοφύλακα. Απλά τσιμπάει την μπάλα και σου λέει τώρα άμα μπήκε. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
2: Του φεύγει αυτό λίγο και το κοντρόλ.
1: Το είπε
2: και
1: ίδιος.
3: Ναι.
2: Εντάξει, όχι ότι είναι και ο number one στα πλασέ, ναι. Περιμέναμε ότι θα το βάλει, αλλά
3: εντάξει,
2: ήταν δυστυχώς μεγάλη ευκαιρία, θα μπορούσε.
3: Ναι, ήταν. Θα μπορούσε όντως εκεί. Γενικά, θέλει, κοίτα, το μενταλιτέ για μένα είναι ότι από αυτά τα μάτια μαθαίνει. Όντως, μεγαλώνει. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Όντως, για 60 λεπτά είστε καλό, αλλά σε αυτό το επίπεδο και ειδικά σε αυτό το match που είναι must win για να θες να προχωρήσεις παραπάνω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Για μένα, έτσι. Τώρα βλέποντας και κάνοντας τα υπόλοιπα, θα δούμε να μιλήσουμε για τα άλλα τα παιδιά.
1: Γεια σας, καλά Ρεσπύρο.
3: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα, παιδιά.
1: Καλό βράδυ, Ρεσπύρο. Λοιπόν, στην αποτελεσματικότητα στάθηκε ο Μουκουντή. Ήταν ένα παιχνίδι που θεωρώ πως παίξαμε καλά, αλλά ο αντίπαλος ήταν πιο αποτελεσματικός. Εμείς δεν αξιοποιήσαμε τις φάσεις μας. Σε γενικές γραμμές δεν τα πήγαμε άσχημα, αλλά σε αυτό το επίπεδο πρέπει να κάνεις γκολ τις ευκαιρίες σου. Έχει πει κι άλλα. Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Χαίρετε.
4: Ο Τάσο.
1: Έλα, ρε Τάσο.
4: Λοιπόν, στεναχώρια. Πολύ μεγάλη στεναχώρια, γιατί δεν αξίζει η ομάδα αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε. Λοιπόν, αγανακτισμένος με το παλικάρι που παίζει σεντερφόρο

0: προτιμάει την νοημοσύνη όλων μας στην κυριολεξία από το 1 στο 90 ήταν εντελώς περιπατητής και όχι μόνο αυτό. Στην αλλαγή είναι και προκλητικός κιόλας. Είναι πραγματικά προκλητικός. Τα έχετε αναφέρει κι εσείς, αλλά είναι και η προκλητικότητα.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι ήταν προκλητικός.
0: Εγώ το λέω όμως. Ναι. Παιδιά, σε μένα φάνηκε πολύ προκλητικός.
1: Εγώ να συμφωνήσω. Περπατάει την ώρα του μάτσα. Όχι,
0: σαν να μην θέλει να βγει
1: σήμερα,
0: αλλαγή.
1: Σήμερα για την ΑΕΚ έφτιαξε ο Γιώβιτς. Δηλαδή, σήμερα η ΑΕΚ έχει χάσει λίγο του Γιώβιτς.
0: Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Εγώ δεν λέω μόνο αγωνιστικά. Εγώ λέω και τη συμπεριφορά ενός παίχτη απέναντι στην ομάδα και στους φιλάθλους της. Εμένα μου δείχνει ότι δεν θέλει, δεν του άρεσε εκείνη την ώρα που γίνεται αλλαγή και περπατάει επιδεικτικά μέχρι να βγει έξω. Ο Βάργα έχει αγανακτήσει, περιμένει μια ώρα να μπει και δεν μπαίνει. Και μετά γίνεται και το λάθος του Μπρινιόλι, που το λάθος του Μπρινιόλι μπορεί να το κάνει οπωσδήποτε τερματοφύλακας. Γίνεται, όπως είπατε και στην αρχή, όλοι έχουν τις καλές και τις κακές στιγμές.
1: Εγώ πιστεύω πάντως περισσότερο ο Γιώβιτς ξέχασε τον κανονισμό, ότι υπάρχει κανονισμός. Και ο Βάργας που λες, τσαντίστηκε με την όλη φάση, όχι με τον Γιώβιτς. Που έγινε αυτή η παράβαση.
2: Ήταν πολύ κακή η απόδοσή του, παιδιά. Δω. Είναι πολύ κακό ότι σε επίπεδο Champions League δεν μπορείς να περπατάς, δεν μπορείς να μην μπαίνεις στις φάσεις. Okay. Αυτό δεν αναιρεί, δεν αναιρεί για να μην λέμε άλλα πράγματα. Ότι ο Γιώβιτς είναι ένας υπερπαίκτης για το ελληνικό επίπεδο και για, την ΑΕΚ. Που έχει δώσει πάρα πολλά στην ομάδα. Σήμερα ήταν κακό.
0: Όταν σε όλη τη Φιλαδέλφια ακούγεται συνέχεια το Λούκα Γιώβιτς, ναι. Εντάξει. Και για άλλους παίχτες που μπορεί να είναι και καλύτεροι στο παιχνίδι, δεν βγάζουμε τσιμουδιά.
2: Εντάξει, αυτό πάντα ρεσιτάσου σε όλες τις ομάδες υπάρχουν κάποιοι παίχτες.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Αυτά τα πράγματα δεν είναι τώρα το ενώ ούτε τη ΑΕΚ αυτό. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που είναι τα μεγάλα ονόματα
0: και επειδή ακούγονται. Και επειδή είμαστε και σε λίγο σύγχυση αυτή τη στιγμή, δηλαδή όταν βλέπεις ένα παιχνίδι, ειδικά μέχρι το 60, να είσαι κυρίαρχος μες στο γήπεδο και ξαφνικά ο Βιτάλ, να πάμε στο Βιτάλης, που από το πρώτο λεπτό τον έπαιζε σαν κουρασμένος, έπαιζε σαν ταλέπορος.
1: Από το πρώτο
0: έχει
1: λεπτό.
0: Χάσει πέντε φορές το κοντρόλ,
1: όχι,
0: έχει χάσει

0: τριαμασμένα λάθη.
1: Στο καταρχήν πρώτο, έχει χάσει πέντε φορές το κοντρόλ στην πρώτη πάση.
2: Στο πρώτο και δεν μιλάμε σε πάση έτρεξε δυσκολία. Και μονομαχίες κέρδισε. Συμφωνώ ότι από ένα σημείο και μετά χάνει το καθαρό του μυαλό γιατί είναι κουρασμένος.
1: Το γκολ που τρώμε δεν έχει μπει όταν είναι κουρασμένος. Το γκολ που τρώμε μπορεί να κάνει ένα φάουλ στο χώρο ευθύνη του Βιτάλης. Μέχρι να έκανε ο άλλος για να φτάσει στην περιοχή μας, έκανε ένα λεπτό να φτάσει στην περιοχή μας. Εκεί κάνει ένα φάουλ και τελειώνει.
2: Έπρεπε να έχει βγει πιο νωρίς.
1: Λοιπόν, και ο Βάργα, θέλω να πω κάτι για τον Βάργα, έπαιξε 5 λεπτά, 7 λεπτά, 10 λεπτά πόσο μπήκε. Στα 10 λεπτά που μπήκε ο άνθρωπος, τραυματίας και τραυματίας, έδωσε πιο πολλά από τον άλλον από 80 λεπτά. Και δηλαδή τον είδες, πήγε πάνω στον τερματοφύλακα δυνατά, ο άλλος δεν πήγαινε 3 βήματα μπροστά του να περπατήσει, να πάει κοντά στην μπάλα.
0: Πιστεύεις ο Γιώβιτς με το βιογραφικό που έχει, την καριέρα που έχει, το όνομα που έχει και θέλει να συνεχίσει να έχει.
1: Δεν θέλω να μειώσω το όνομα Γιώβιτς.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Παίζει Champions League. Παίζει αγώνα της Champions League. Θέλει να ξαναφανίσει όλη την Ευρώπη και θα βαρεθεί να πάει στη φάση. Αυτό είναι το στυλ του.
2: Είναι το στυλ του.
0: Παιδιά. Είτε παίζει με τη Ρεάλ, είτε παίζει με τον Χαρναϊκό. Sorry κιόλα, σεβασμό. Στου φίλου του Χαρναϊκού.
1: Γίνονται βαθμοί μπάλες από τον τερματοφύλακα. Και ο Βάργα σηκώνει τον αέρα της, πάει δεξιά-αριστερά. Του Γιώβιτς περνάει από δίπλα του η μπάλα και δεν την κυνηγάει καν. Δηλαδή, ο Γιώβιτς είναι παιχτάρα, δεν έχει παίξει σε Ρεάλ και σε Μίλαν και να μην είναι παιχτάρα. Αλλά αυτό το στυλ, αυτό, ειδικά την ώρα της αλλαγής, κάθεται και κοιτάει τον Νίκολιτς, σαν να του λέει γιατί βγάζει σε μένα. Και τρώμε μισό λεπτό μέχρι να βγει.
0: Καλώς. Τάσο.
2: Έγινε τάσο.
0: Πάμε break.
1: Εντάξει,
0: έγινε, καλά.
1: Υγεία, λοιπόν,
0: καλό βράδυ. Πάμε break, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
8: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
7: Τετάρτη.
8: Τετάρτη είναι τη Δευτέρα που λες.
7: Δευτέρα είπα.
8: Ναι.
7: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
8: Στέφανο. Μου λες Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπεδεύεται όλοι, ρε, με έχετε τρελάνει.
7: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και τα ξέχασα όλα.
9: Πονεμένες καρδιές.
7: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
8: Πετρίδη είπε.
7: Ναι, έχω
8: πετρίδη. Αυτό μας μπέρδεψε.
7: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος... Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολή παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
10: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
7: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
8: Τρίτη σήμερα, φίλε.
7: Τετάρτη.
11: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εδώ είμαστε πριν στο FM 94,6 After Review με Πάνο Λούπο, Μανώλη Μισουράκης, Γιώργος Γιαννίσης στα DEX 2-10-95-79-283-4-5 full γραμμές, οπότε πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Πω και εγώ λίγο την άποψή μου αναφορικά με το θέμα του Γιώβιτς.
0: Όνομα?
1: Χρήστος.
0: Έλα, Χρήστο.
1: Στον προηγούμενο αγώνα με τη Λάσκα, 7,8

0: χιλιόμετρα. Στο σημερινό έκανε πάλι 7,8 χιλιόμετρα.
1: Σταθερός λοιπόν.
0: Σταθερός, δεν είναι ο επιθετικός ο οποίος θα μπορέσει να κάνει την πρώτη άμυνα, με αποτέλεσμα η μπάλα να έρχεται πιο εύκολα στο κέντρο και να έχουν, ας το πούμε, περισσότερη δουλειά αυτοί που βρίσκονται από πίσω, οπότε ναι, δεν προσφέρει κάτι. Έτσι, τόσο απλά. Παρά αν είναι αυτό το στυλ του, το στυλ του αυτού δεν ταιριάζει στο Champions League. Τόσο απλά. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Εγώ αυτό που βλέπω ότι σήμερα η ομάδα μέχρι το 60 έχει δυνάμεις και μετά κλάταρε. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν ότι κλάταρε η ομάδα. Θα κλάταρε κάποια στιγμή. Το πρόβλημα ήταν ότι το καλοκαίρι που ήξερες ότι θα παίξεις, μάλλον ότι θες να παίξεις το Champions League, έπρεπε να φέρεις λοιπόν παίκτες με προφίλ τέτοιο που να ταιριάζουν στην επιθυμία σου να παίξεις το Champions League. Ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες? Ο Καϊρίνεν, ο Ζωάο Μάριο έχουν τα ταχυδυναμικά χαρακτηριστικά που απαιτεί πλέον το Champions League? Όχι, σε καμία περίπτωση. Οπότε λοιπόν έχεις τον Γιώβιτς μπροστά που κάνει 7 χιλιόμετρα στον αγώνα περπατώντας, ούτε καν τρέχοντας. Έχεις λοιπόν 2-3 αλλαγές οι οποίες είναι παιχταράδες, είναι πολύ καλοί παίχτες, αλλά δεν έχουν τα χαρακτηριστικά τα ταχυδυναμικά για το Champions League. Και να το αποτελέσμα. Σε 10 λεπτά σου γύρισαν τον μπάτσο. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Όπως επίσης σήμερα έδειξε ότι η ομάδα, δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί στο επίπεδο του Champions League. Η ομάδα είναι για επίπεδο Europa, Conference και θα είμαστε μια χαρά. Αλλά σε αυτό το επίπεδο.
1: Δηλαδή, Χρήστο, αν είχε γίνει το 2-0, σε φάση που είχε η ΑΕΚ, όχι θεωρητικά.
0: Θα το γυρνάγανε και πάλι στο τέλος.
1: Θα το γυρνάγανε. Πάντως το γύρισαν. Με μια-δυο φάσεις το γύρισαν. Όχι με πολιορκία.
0: Ναι. Μα το γυρίσανε γιατί δεν μπορούσε πια κανείς να μαρκάρει, κανείς να τρέξει ειδικά στο κέντρο. Φτάνανε έξω από την περιοχή σου για πλάκα.
2: Πάντως, Χρήστο, να σου πω κάτι. Το επιχείρημα του Conference, του Europa και του Champions League, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι δεν. Δηλαδή, παίρνεις πρωτάθλημα, πας να παίξεις το Champions League. Τι θα πεις, καλύτερα να είμαι στο Europa ή καλύτερα να.
0: Όχι,
2: προφανώς εκεί.
0: Δεν λέω αυτό.
2: Προφανώς έχεις πιθανότητες.
0: Δεν λέω αυτό. Ωραία. Λέω ότι θα πρέπει να φέρεις παίκτες που τα χαρακτηριστικά τους να είναι στο Champions League. Τι χαρακτηριστικά έχει το Champions League, ρε παιδιά?
2: Εσύ θεωρείς για την ΑΕΚ ότι ο υπαριθμόν ένας στόχος ρεαλιστικά για την ομάδα, δεν λέω εγώ εσύ τι λες, εσύ τι λέω εγώ, είναι το Champions League ή είναι το πρωτάθλημα?
0: Το πρωτάθλημα είναι, αλλά όμως όταν θα πας και θα ξεζουμίσεις συγκεκριμένους 11-12 παίχτες γιατί δεν έχεις ένα ρόστερ 17-18 παιχτών να σταθούν στο Champions League,
2: ναι,
0: θα σου χτυπήσεις και στο πρωτάθλημα.
2: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Τώρα τρέμει η ψυχή μας, αν ο Μαρίν έχει πρόβλημα με τον νόμο. Ολονών μας. Γιατί ξέρουμε ότι αν ο Μαρίν χτύπα ξύλο λείψει 10 μέρες, 15, ούτε για το πρωτάθλημα δεν έχουμε παίχτη. Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα, ρε Πάνο? Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε Πάνο.
2: Εντάξει, άμα συμβεί αυτό που ελπίζω να μην συμβεί, δεν δικαιολογείσαι να λες ότι θα πάω στον Πανατολικό και δεν πρέπει να κερδίσω επειδή
0: όχι,
2: μου λείπει ο Μαρίν.
0: Αλλά μπορεί αυτό, ρε Πάνο μου, να συμβεί.
2: Μπορεί να σου
0: πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες τι σου
2: το έχουμε πει για το βάθος του ρόστερ, το έχουμε πει, δεν είναι μόνο
0: λοιπόν,
2: για τον Μαρίν, έτσι, είναι και για τον Ρότα, είναι γενικός.
0: Και τέλος, για να κλείσω, κάτι που εμένα προσωπικά με πείραξε πάρα πολύ, είναι δυνατόν να βγαίνει δημοσιογράφος και η κρίση του για τους παίχτες να αφορά το Ζήνη και όχι αυτόν τον περιπατητή που λέγεται Γιοβίτς. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή τον πείραξε τον συγκεκριμένο κύριο ότι δεν ήταν σε καλή μέρα ο Ζήνη. Εντάξει, ρε παιδιά. Είπαμε, οκ.
1: Το σχόλιο για τον Ζήνη, επειδή το άκουσα, είχε να κάνει με το ότι ήταν το ερωτηματικό σχετικά με την ενδεκάδα.
2: Γιατί θα ξεκινήσει.
1: Δεν πήγε έναν όλους τους παίκτες και έβαζε βαθμολογία.
0: Το σχολάκι που θα ξεκίναγε στην ενδεκάδα τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Τέλος πάντων. Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Να είσαι καλά, Χριστό.
0: Λοιπόν, μακάρι να είναι όλοι υγιείς, και να συνεχίσουμε και ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα. Και στην Ευρώπη να μην πάθουμε καμιά ζημιά, να μην τσαλακωθούμε που λέω εγώ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Χριστό. Πάντως για το βάθος που λέμε, για τα χαφ, επειδή εκεί στόχο προσυλλογική κουβέντα τώρα, υπάρχει ένας Αρεάγκα, ο οποίος έχει χαρακτηριστικά, απλά ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί.
2: Ναι. Όταν ενσωματωθεί,
1: ναι, όλοι, θα το δούμε.
2: Θα το συζητήσουμε. Πάντως, επειδή το είπε και το είπε σωστά τώρα, Χρήστος ήταν ο
1: Χρήστος.
2: Χρήστος. μην ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή η μεγάλη εικόνα και το καλοκαίρι για την ΑΕΚ ήταν προφανώς θα δώσουμε play-off Champions League να περάσουμε και αυτό από μόνο του συνιστά επιτυχία και είναι σημαντικό και πρέπει εσύ να είσαι σοβαρός εκεί και ανταγωνιστικός, αλλά ο νούμερο ένα στόχος είναι πάντα το πρωτάθλημα. Το Champions League είναι Champions League. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή σήμερα θα ήταν πολύ ωραία και πολύ διαφορετικά θα συζητούσαμε αν η ΑΕΚ είχε πάρει ένα βαθμό, αλλά και πάλι δεν θα είχε κάποια ασφάλεια ή κάποια εγγύηση ότι μπορεί να προχωρήσει στο Champions League. Αλλά το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ πρέπει να δει λίγο, εγώ το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πώς μπορεί να πάρει ένα back-to-back πρωτάθλημα. Δεν το λέω επειδή προτιμάω να είμαι πρώτος.
1: Το είσαι πει και στην πρώτη εκπομπή.
2: Και δεύτερος στην πόλη. Ναι. Είναι από εκεί σε ανεβάζει. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός μου που έχει τις περισσότερες παραστάσεις στο Champions League.
1: Από το πρωτάθλημα.
2: Και παίρνει πρωταθλήματα και στο Champions League έκανε καμιά δεκαριά χρόνια να πάρει νίκη εκτός έδρας. Εντάξει. Όμως κάποια στιγμή το χτίσε αυτό το πράγμα και άρχισε να κάνει και στην Ευρώπη πράγματα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και έτσι όπως είναι δομημένη ομάδα. Έχει φτάσει στα 30 παιχνίδια που είναι αίτητη. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει φέτος να πάρει ένα back-to-back πρωτάθλημα και να μην τη στοιχήσουν όλα αυτά που γίνονται στο Champions League, που είναι πραγματικά ζόρικα και με τραυματισμούς κτλ. Να μην τη στοιχήσουν στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν είναι θέμα μιζέρια οτιδήποτε. Είναι θέμα ρεαλισμού. Είναι θέμα πραγματικότητας. Στο Champions League, okay, μακάρι να πάρει 9 και 10 βαθμούς και να συνεχίσει. Αν δεν τους πάρεις όμως και πάρεις 6-7, πάλι θα έχεις κάνει μια αξιοπρεπή παρουσία. Έτσι.
1: Πού ήδη νομίζω είναι αξιοπρεπής η παρουσία της? Δηλαδή σε δύο παιχνίδια.
2: Τώρα είναι δύο μάτς. Άμα τελειώσεις με τρεις βαθμούς.
1: Μεγάλο πρέπει και στα δύο.
2: Ναι.

0: Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Εσύ φίλε.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας, χαίρετε.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Πρώτη φορά στην εκπομπή, δεν έχω ξαναμιλήσει.
0: Ωραίος, καλορίζικος.
2: Ναι, να είστε καλά παιδιά. Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω. Το δεν θα γκρινιάξω για το Γιόβιτς, από τη στιγμή που ο Νίκολης έχει δηλώσει ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα, ο Γιόβιτς θεωρώ ότι είναι ό,τι πρέπει για να το χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Δυστυχώς έχει χτυπητές αδυναμίες στο Champions League, όπου οι απαιτήσεις είναι αρκετά υψηλότερες. Και το κλείνω εδώ το θέμα.
0: Για την ακρίβεια έχει πει ότι μεγάλο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι ξέρεις, αφήνει στην άκρη την Ευρώπη, αλλά ναι. Έχει πει και ο Λιγιό και ο Νίκολης ότι
2: ακριβώς
0: βασικό στόχος είναι ακριβώς, να πάρει πάλι το πρωτάθλημα.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Οπότε ο Γιόβιτς σε αυτή την περίπτωση, για να μην αποδομήσουμε κόσμο που μας έχει βοηθήσει ήδη την περσινή χρονιά, θέλουμε το πρωτάθλημα. Ο Γιόβιτς θα βοηθήσει εκεί, γιατί βρίσκει τις λύσεις του, είναι εύκολο σε αυτό το επίπεδο. Στο υψηλότερο φαίνεται ότι το Champions League δεν μπορεί. Έχουμε δει ότι είναι πολύ καλύτερος έχοντας παρτενέρ τον Γιόβιτς. Τον Γιόβιτς, συγγνώμη, τον Βάργκα. Χωρίς τον Βάργκα φαίνονται οι αδυναμίες του, δεν μπορεί στην κορυφή μόνος του.
0: Και ο Ζήνη το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και ο Ζήνη και ο Γιόβιτς
1: με τον Βάργκα
0: λειτουργούν καλύτερα.
1: Από πέρυσι έχει φανεί αυτό.
2: Ακριβώς. Και εδώ είναι ένα χειροκρότημα για τον Βάργκα, για την προσπάθεια που κάνει και μας προσφέρει ό,τι μας προσφέρει. Φεύγω από αυτό το κομμάτι, γιατί δεν θέλω να μιλήσω άλλο για τον Γιόβιτς. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι το έλλειμμα που διακρίνω έχει να κάνει με τη στελέχωση του ρόστερ. Δήλωσε ο προπονητής μας σήμερα ότι στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε η απόδοσή μας. Πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, κάθε φορά που η ομάδα μαζευόταν σε αποδυτήρια έβγαινε πολύ καλύτερη, ιδίως στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος που είχαμε αδυναμίες. Μετά η ομάδα έστωσε, οπότε δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές μεταξύ πρώτου και δεύτερου ημιχρόνου. Στο πρώτο κομμάτι όμως, μετά τις αλλαγές που έκανε στο ημίχρονο, η ομάδα γινόταν καλύτερη. Τώρα βλέπουμε όμως να μην συμβαίνει αυτό. Το δήλωσε και ο ίδιος ο προπονητής. Το συμπέρασμά μας σε αυτή την περίπτωση ποιο είναι, ότι το ρόστερ πονάει. Συγγνώμη, αγαπάω τους παίχτες. Από την πρώτη χρονιά που ήρθε ο Κατσίνοβης, τον υποστηρίζω με όλους τους φίλους μου που τον κοροϊδεύουν. Το κοροϊδεύουν, κακή λέξη, συγγνώμη, την παίρνω πίσω. Δεν γίνεται σε ένα παιχνίδι Champions League, το οποίο είναι η στόχευση για να πας ένα βήμα παραπάνω, να φέρνεις από τον πάγκο Ζωάο Μάριο Γκατσίνοβις, που όπως είπαμε έχουν προσφέρει, μας δώσανε τίτλους, αλλά αν θέλεις να μεγαλώσεις, να πετύχεις το κάτι παραπάνω, εκεί δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν θέλω να γκρινιάξω, νομίζω ότι δεν γκρινιάζω, θέλω να δώσω ένα θετικό βήμα στον κόσμο. Υπάρχουν δυνατότητες καλές, αλλά μάλλον στην Ευρώπη δεν θα περάσουμε τόσο ωραία όπως θα περιμέναμε. Θα ήταν πολύ ωραίο ένα διπλό σήμερα. Θα κάναμε όνειρα για να χείσει το Manchester. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ελπίδες.
0: Νωρίς είναι, ναι.
2: Δεν θα πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: φίλε. Ευχαριστούμε και εμείς.
2: Αυτό ήταν.
0: Καλό ρίσκο και ξαναπάρε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ναι, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας, φίλε.
3: Γεια σας, Δημήτρης Καλυθέα.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
3: Παιδιά, είμαι εξοργισμένος. Έρε πιερό που μας αξίζει. Ξεχυλίζω από οργή, παιδιά.
0: Ακόμα στο ρόστερ είναι.
3: Όποτε θέλουμε τον οργή, φίλε, επανεργοποιούμε. Ξεχυλίζω. Έχουμε αυτόν, όπως είπε, πάνω στον υπερπαίχτη. Εγώ δεν λέω, κοίτα, στη ζωή γενικά, οι μέτροι ή απλά καλοί τρέχουν πιο πολύ, διαβάζουν πιο πολύ. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Οι αυθεντίες παντού. Δηλαδή πραγματικά τώρα θα θέλετε ότι εξηγήσω.
0: Ηρέμησε.
3: Παιδιά, είμαι εξοργισμένος. Δηλαδή, αφήστε με λίγο να πω έτσι και θα ηρεμήσω σταδιακά. Δεν θα πω.
0: Θα βάλουμε τραγουδάκι.
3: Όχι. Μισό. Και θα συμφωνήσετε, νομίζω. Ποιο παλικάρι έδωσε την ασίστα αυτή που σπάει, θα κατέβεται να δώσει το Ζωάο Μάριο να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εγώ ή εσείς, ο Γιόβιτς. Ποιο πήρε την Κηφισιά μόνο του πέρσι, στο Περιστέρι. Με μια τραγική εμφάνιση
0: να πω,
3: στην ομάδα.
0: Γιόβιτς.
3: Ο Γιόβιτς.
0: Κοίτα, είναι πολλά τα παραδείγματα, οπότε ο Γιόβιτς είναι σε όλα αυτά. Ναι.
3: Συγγνώμη. Έχω εξοργιστεί. Και είναι και αργά. Το Βόλο προχθές που αν έκανες και εκεί γκέλα που θα την έκανες, ποιος την πήρε.
0: Δημήτρη, 100-0 μαζί σου. Απλά για να κάνω. Για να κάνω το δικηγόρο του Διαβόλου.
1: Εγώ έβαλε 7 γκολ, παιδιά.
0: Αυτό. Για να κάνω.
3: Σα πω, θυμάσαι πάνω με σένα. Ποιο παίχτη, εγώ βλέπω, είμαι

0: 30 χρονών. Πείτε μου έναν παίκτη, ούτε θα το κάνει κανείς. Σε ντέρμπι, σε μια ομάδα, σε μια σεζόν, 7. Μη βγάζουνε κόμπλετσε χολή μερικοί. Μη βγάζουνε. Ο άλλος μας έλεγε από τότε για τον Μπλάνκο, ήταν αρχισκόρερ. Τι να κάνουμε, άμπαλος, αυτός εδώ είναι και αρχισκόρερ και παιχτούρα μεγάλη. Να, έρχομαι στο σήμερα. Ωραία. Λέμε το στυλ του. Πόσες φορές γύρισε πίσω. Την παλιά στο πίλιο, ποιος την κάνει εγώ.
1: Ο Γιώβιτς.
0: Ρε, παίζει και το δεκάρι. Κάνει και το δεκάρι. Mm. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Θα τρελαθούμε εντελώς.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, αρκεί να πεις ότι σήμερα δεν ήταν καλός και τελειώνει εκεί η ιστορία. Δεν χρειάζεται.
0: Όχι και για μένα. Ναι. Όχι, όλοι βγαίνουν. Εγώ δεν είμαι της άποψης. Όλοι γίνονται αλλαγή. Που αν θέλει τη γνώμη μου, επειδή δεν του είχε βγει ευκαιρία, έτσι. Δεν του είχε βγει. Είδατε εσείς καμιά ευκαιρία που την έχασε. Ένα γυριστό που για την κλάση τον μπορούσα να βάλει. Στο δεύτερο μάλλον. Εσείς είδατε κάποια ευκαιρία κραυγαλαία που έχασε.
1: Μόνο στο πρώτο μήχρονο αυτό που είπες.
0: Ωραία. Ναι, το οποίο δεν είναι. Αυτός το κάνει. Δηλαδή, πού είναι εξοργιστική η εμφάνιση. Είναι το στυλ του, ναι. Δεν γύρισε πάλι πίσω πόσες φορές. Δεν έκοψε με κεφαλιά μια επικίνδυνη σέντρα. Δηλαδή, έλεος ρε. Δηλαδή, πιερό ρε φίλε. Πιερό. Πιερό το παλικάρι να μάχεται και να πονάνε τα μάτια μας και να λέμε αυτό σαν σέντρα για την ΑΕΚ. Για όνομα του Θεού. Ρε. Για όνομα του Θεού. Να τον διώξουμε, εντάξει. Δεν μας κάνει. Δεν μας κάνει.
2: Σταδιακά δεν ηρέμησες.
1: Ναι, ισχύει.
2: Τώρα που τελειώνεις φορτώνεις πιο πολύ.
0: Τι να πω ρε φίλε, είπες μια κουβέντα ρε πάνω και είσαι, όχι, ότι είναι υπερπέστη, δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα. Εγώ δεν είπα, συγγνώμη να πω κάτι, ποιος τον ταΐζει. Κάποτε ο Θωμάς ο Μαύρος μου έλεγε, γιατί είχαμε γνωστεί τότε, γαμώ το έχουν όλοι ένα ρότσα, έναν, και πραγματικά, ποιος τον ταΐζει έτσι να του δίνει μπαλιές.
1: Τώρα έχει
0: Μάγερ. Ο Μάγερ μόνο φέτος. Πέρσι ποιος. Και έρχομαι λίγο στο παιχνίδι, μήπως ηρεμήσω, έτσι. Εγώ δεν είδα άσχημη την άκρη, παιδιά.
1: Καταρχάς
0: η Σαχτάρ, επειδή είχα δει και τον αγώνα, όχι όλων, με τη Νάιτχόβεν έξω, για 4 γκολ πρέπει να τη δείξει η Σαχτάρ. Ομάδα με 8 μπαλάτους Βραζιλιάνους.
1: 4, όχι, αλλά ήταν καλύτερη.
2: Ναι, είναι εξαιρετική.
0: Και δεν ξέρω, δεν σας άκουσα από την αρχή. Το παιχνίδι δεν κρίνεται στο ανύπαρκτο για μένα πέναλτι.
2: Ναι, εγώ το είπα.
0: Είναι άλλο παιχνίδι στο δεύτερο.
2: Απλά είναι δύο.
0: Πού να του πάει το χέρι ο Ρέλβα, δηλαδή. Πού να το βάλει.
2: Εντάξει, λένε στην UEFA ότι είναι
0: τον βρίσκει με ανατροπή. Ναι. Τον βρίσκει. Ναι. Καλά, εντάξει, αυτές είναι δικαιολογίες τώρα περί. Εντάξει, μην την πω τη λέξη. Και καλά τώρα γιατί δώσαμε το χέρι, που σιγά μην δώσαν ανατροπή. Χέρι δώσαν, αλλά τι να το κάνει το χέρι. Αυτά τα βαρύσια. Πού να το πάει. Μα το έχει όσο πιο κοντά στο σώμα.
1: Δημήτρη, ανατροπή δώσαμε. Κάτω χαμηλά. Δεν σου λέω αν ήταν, επειδή είναι όντως πολύ δύσκολη φάση. Έχω βάλει από δεξιά, αριστερά, replay τα πάντα.
0: Επειδή είναι ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν φταίει ο Πρινιόλι, αλλά κοίτα πόσο άδικο είναι το ποδόσφαιρο. Είναι άψογος από τη μέρα που μπήκε, άψογος όμως. Δηλαδή, τερματοφύλακα, εγώ με τέτοιες μπαλιές, τέτοιες πάσες να ανοίγει σαν δεκάρι το παιχνίδι από πίσω. Αν δείτε σήμερα, όλες τις μπαλιές.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, και τον πουλάει μπάλα, πες βλακεία του, δεν ξέρω τι έκανε.
2: Εντάξει, έκανε λάθος, ρε φίλε. Είναι όλοι οι καλύτεροι του κόσμου.
0: Τι να κάνουμε, θα το κρεμάσουμε.
2: Όχι,
1: ο Πρινιόλι, ακριβώς επειδή έχει τεράστια ικανότητα με τα πόδια, έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση με τα πόδια. Δηλαδή, αυτή είναι μια φάση που κανονικά δεν είναι με τερματοφύλακας, αλλά μπορείς να πέσεις να μπλοκάρεις.
0: Εμένα η ΑΕΚ, επειδή τη αυτά τη θεωρώ δεν είναι last clinch, όπως τη λένε αυτοί, έτσι, είναι ομάδα επίπεδου Champions League εδώ και χρόνια και προς τιμή του στα παιδιά που εν μέσω συνθηκών πολέμου κτλ. Είναι ομάδα, λοιπόν, και η ΑΕΚ στάθηκε, παιδιά. Είναι μαγική εικόνα το σκορ. Όπως το λέγαμε για τον Μπαγκέκα, για μένα μαγική εικόνα. Πέρα από το πέναλτι που είναι ανύπαρκτο, και αν πας με 0-1. Πιθανότατα, δεν ξέρω, αλλά μάλλον θα πηγαίναμε 0-1. Είναι στο δεύτερο η ΑΕΚ. Το πρώτο 30 λεπτό ήταν πάρα πολύ καλή στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Όχι 30 λεπτό, τεταρτάκι βάλε.
0: Παραπάνω λίγο, πάνω.
2: Εντάξει.
0: Παραπάνω.
2: Είσαι για να κάνεις το 1-2.
0: Όχι, γιατί αυτή μετά το πρώτο 10 λεπτό που ήμασταν καλοί, πήρανε τα ενία του αγώνα στο

0: μένα και παναγκαστικά μετά το 2-1 και δεν υπήρχε παίκτης να κόψει. Ήταν ο Ζωάο Μάριο, ήταν ο Καϊρίνε που είναι λίγο βαρύς, είχε βγει ο Βιτάλης που δεν ήταν καλά. Εγώ το Μάγερ δεν θα έβγαζα, δεν τον είδα κουράσιμο. Δεν ξέρω να σκέφτηκε την κάρτα.
1: Μπορεί να σκέφτηκε την κάρτα, ναι. Και εγώ την κάρτα σκέφτηκα δηλαδή, γιατί εγώ, δεν ήταν για πρώτη αλλαγή, ναι.
0: Αλλά αυτό με τον Γιώβιτς, δηλαδή δεν κάνω ρε παιδί μου που είμαι και δικηγόρος στο δικηγόρο του. Ξέρεις, προσπαθώ να το διασκεδάσω. Ρε παιδιά, και δεν είναι αδιάφορος. Δεν είναι η ντίβα δηλαδή. Εγώ έχω διαβάσει, γιατί σε διαβάζω όλους, ότι σκίζεται στα αποδυτήρια. Θέλει πρωτάθλημα που θα μπορούσε να πει ο Γιώβιτς. Είμαι πριμαντόνα, είμαι.
1: Εννοείται,
0: στην Ελλάδα
1: εννοείται,
0: τα φόμουνα για διακοπές.
1: Σήμερα ήταν κακός και τελειώνει εκεί η κουβέντα.
0: Δεν λέω.
1: Το καναγαθόμαστε να λέμε. Όποτε κάποιος είναι κακός, ότι είναι αδιάφορος, ότι δεν θέλει να είναι εδώ, ότι δεν... Ξέρεις, το έχουμε ακούσει 500.000 φορές.
0: Έχει ποδοσφαιρικό εγωισμό, δεν ήθελε να βγει. Όχι δεν ήθελε, κάθε παίκτη.
1: Για το Βάργκα σου θυμίζω πέρυσι στο πρώτο διάστημα, όταν δεν σκόραρε, αλλά έκανε όλα τα υπόλοιπα, πάλι λέγαμε τι τον φέρανε αυτόν εδώ.
0: Ωραία.
1: Και τι κάνει ο Βάργκα. Και ήταν ο πιο κομβικός παίκτης για να πάρει στο πρωτάθλημα, ας πούμε.
2: Έγινε, Δημήτρη.
0: Εντάξει, δηλαδή έλεος, έλεος πια. Έλεος αυτά που ακούμε.
1: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Όπα. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
3: Μαζί μιλάμε, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
3: Μαζί.
2: Ναι, ναι, ναι, φίλε.
3: Μαζί. Ωραία. Λοιπόν, πέτυχα και ωραία αυτή που είπε το Δημήτρη. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε κάτι. Επειδή τώρα λίγο πολύ, προπονητές δεν είμαστε.
1: Είπε όνομα.
3: Ωραία.
2: Όνομα.
3: Άρη. Λοιπόν, προπονητές παιδιά λίγο πολύ δεν είμαστε. Ποδόσφαιρο όμως βλέπουμε όλοι. Εντάξει. Άλλοι μπορεί να έχουν παίξει κιόλας, άλλοι μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, δεν έχουν μια μεγαλύτερη εμπειρία. Λοιπόν, ορισμένα πράγματα, όσο και αν θέλουμε, πάνω στον πόνο μας, στην πικρία μας, λόγω των γεγονότων, δεν μπορούμε τώρα να τα βαφτίσουμε αλλιώς. Και τι εννοώ. Ο Γιώβιτς σήμερα δεν ήταν καλός. Το ότι δεν ήταν καλός σήμερα ο Γιώβιτς δεν σημαίνει, όπως άκουσε τον Δημήτρη πριν, ότι πρέπει να πάρουμε το συγκρίνουμε τώρα με την κατάσταση μας χρειάζεται ο τέτοιος. Όσο μεγάλο μας χρειάζεται ο Πιερό. Είναι, πάμε από άκρο σε άκρο. Λοιπόν, όσο μεγαλώνει η απαιτήση μιας ομάδας, όσο καλύτερος παίκτης παίρνεις, τόσο και ο φίλαθλος που πια βλέπει ποδόσφαιρο. Παλιότερα εγώ θυμάμαι περίμενα να έρθει το Σάββατο για να κάτω να δω να πούμε την παιχνίδια στην Αγγλία. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Τώρα πια ο κόσμος βλέπει συνέχεια. Και αν έχει και λίγες γνώσεις, κάτι διαβάζεις κτλ. Πρέπει να σου πω, δύσκολα θα το αλλάξεις κάτι, θα το πεις δεν είναι έτσι από αυτό που είδα. Και άμεσα βέβαια έχει κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις. Ωραία. Βλέπουμε ότι ο Γιώβιτς γενικότερα το στυλ του παιχνιδιού του είναι αυτό. Δεν διαφωνεί κανένας. Και με την Εθνική Ελλάδος που έπαιξε παράδειγμα, έτσι ήτανε, αν θυμάστε. Και στο επόμενο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, όσο χρησιμοποιήθηκε που έχασε η Σερβία 2-1, πάλι αυτό το στυλ είχε. Γενικότερα αυτό το στυλ του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό που παίζει τη στιγμή που τον θέλεις και τις απαιτήσεις που έχεις δεν είναι καλός. Σήμερα δεν ήταν καλός. Και σε άλλα παιχνίδια, παιδιά. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι καλός. Όπως επίσης και σε άλλα παιχνίδια ήταν εξαιρετικά καλός. Τεράστια κλάση.
2: Σωστά.
3: Τι να κάνουμε. Και εγώ έρχομαι και λέω το εξής. Πείτε ότι είστε προπονητές. Ωραία, εσείς να πεις που κάνουμε τους προπονητές απ' έξω και λέμε τα διάφορα. Έχουμε δει όλοι μας, και εσείς και εμείς και τα έχουμε πει, ότι το δίδυμο Βάργκα Ζήνη αποδίδει πολύ καλύτερα. Έχει τα κόστη να το κάνει ο προπονητής να τον αφήσει απ' έξω. Έχει τα κόστη. Εγώ εκεί τον θέλω τον προπονητή μου. Παράδειγμα, δεν είναι μομφή στον. Πώς το λένε, στον.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχει αποδείξει ο Νίκολης ότι δεν λογαριάζει ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Αν θεωρήσει.
1: Εντάξει, όταν το έκανε πέρυσι στα playoff και πριν τα playoff και όντως λειτουργήσε πάρα πολύ γιατί ο Ζήνη είχε μπει με τα μπούνια σε εκείνο το σημείο.
3: Δεν είναι. Πανώ, δεν είναι μόνο ότι ο Ζήνη δούλεψε με τα μπούνια. Του ταιριάζει ο παίχτης. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό σύστημα.
1: Σήμερα όμως δεν μπορούσε να το κάνει για τους λόγους ότι ο Βάργκα δεν ήταν για να ξεκινάει. Ναι.
3: Εγώ πάντως μετά το σημερινό θα ήθελα πάρα πολύ στο επόμενο μάτι που θα παίξουν πολλά με λίγα. Γιατί να είμαστε τώρα αντικειμενικοί, μην αρχίσουμε και λέμε ιστορίες. Στο επόμενο μας περιμένει η City να μας βάλει 7. Ή τώρα άμα καθόμαστε και λέμε εμείς ιστορίες και θέλουμε να χαρίζουμε τα αυτιά μας και να λέμε θα μπούμε και θα παίξουμε. Και παιδιά, να τα δούμε τα πράγματα όπως είναι. Η City έφαγε 4 σήμερα. Περιμένει πώς και πώς τον επόμενο αγώνα. Να ρεφάρει και για όλα αυτά και να ξεσπάσει κάπου. Το επόμενο παιχνίδι πάμε, αν δεν το προσέξουμε, πάμε για συντριβή. Εγώ δεν θέλω να το πιστεύω.
1: Δεν το προσέξεις, ναι, αλλά...
2: Ωραία, ποδόσφαιρο είναι.
1: Είναι μπάλα, δηλαδή, okay. Και προχθές τα έβαλε στη Λίβερπουλ και σήμερα τα έφαγε.
3: Καμία αντίρρηση.
1: Μπάρει, okay.
3: Και
1: στο Champions League βλέπεις ότι έτσι όπως παίζουν οι ομάδες, μπαίνουν γκολ αβέρτα, ας πούμε. Δηλαδή...
3: Παιδιά, καμία αντίρρηση. Να σας πω κάτι. τα τέσσερα μας θα τα δείσω τώρα και τελειώσει.

0: Και τα παίρνετε. Εγώ τα παίρνω. Αλλά τελειώσει και το μάτς.
1: Εγώ όχι.
2: Εγώ όχι.
0: Εσύ δεν τα παίρνεις. Ωραία. Μαζί σου. Οκ. Okay. Εγώ δεν το θέλω. Αλλά προσπαθώ να το δω όσο μπορώ αποστασιοποιημένος και να πω, ξέρεις τι γίνεται. Την αγαπάω, τη λατρεύω την ομάδα μου. Δεν θέλω να ξεφτυλιστώ, αλλά το φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ωραία. Τώρα, το δεύτερο είναι ένα κομμάτι. Ωραία. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι. Εγώ τι θεωρώ σημαντικό από όλη αυτή τη διαδικασία του Champions League για την ΑΕΚ. Ωραία. Ότι αυτοί οι παίκτες θα γίνουν καλύτεροι. Όλη η ομάδα. Θα αποκτήσουν τέτοιες εμπειρίες. Ο Πίλος γιατί έχασε τον γκολ. Να σας πω γιατί, για να το κάνουμε και λίγο τέτοιο. Για εκεί την ώρα σκεφτόταν, ώρα θα με βλέπει η μάνα μου και ο πατέρας μου τώρα στο χωριό. Θα βάλω γκολ στο Σταύρο Μπίτς μέσα. Ωρα τι γίνεται. Και πάντως η χαρά του το χάνει. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά μέχρι που χθες βλέπανε στη τηλεόραση το στάδιο απ' έξω. Τώρα ξαφνικά βρέθηκαν να παίξουν σε αυτό. Το μόνο που έχουν να κερδίσουν
1: από αυτό θα γίνει πολύ καλύτερη παίκτη. Κάποιοι έχουν και παραστάσεις από αυτό.
0: Ωραία, εντάξει, μωρέ. Λέω,
1: ο Γιώβης που συζητάμε στο σύνορα, ο Μάγερ.
0: Που ψάχνουμε να βρούμε τη φάση του Πίλιου, γιατί το χάσε ο Πίλιος και γιατί έγινε. Και αυτό το λόγο ρε παιδιά το χάσε ο Πίλιος. Και ο κάθε Πίλιος.
1: Πάντως αυτό που σκεφτόμουν στο σύνορα είναι ότι για τον Γιώβιτς που λέμε αν έχει τα κότσια ή όχι ο Νίκολιτς, αν θυμάμαι και ειδικά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ήταν το χειρότερο παιχνίδι που έχει ο Γιώβιτς με τη Φανέλα της ΑΕΚ, ο Γιώβιτς ήταν εκείνος ο οποίος το είχε ακούσει στα αποδυτήρια. Το είχε αποκαλύψει και ο ίδιος και ο Νίκολιτς.
0: Ναι.
1: Και τον είχε κράξει φουλ μπροστά στους συμπαίκτες του, τον είχε στη συμφωνία
0: πάνω. Τέλος πάντων, εγώ ένα τελευταίο να σας πω και κλείνω. Το λάθος του τερματοφύλακα, παιδιά, είναι ο Πρινιόλ είναι εξαιρετικός. Έχει αντικαταστήσει μετά από πόσα μάτς ξαφνικά τον Στρακόσια, είναι εξαιρετικός. Έκανε ένα λάθος. Ωραία, έγινε. Εμένα δεν είναι εκεί στη φάση συγκεκριμένη. Αν τη δείτε τη φάση από την αρχή, τη δείτε από την τηλεόραση, ρε παιδιά, το φωνάζαμε όλοι. Φαίνεται αυτό που παρά τους κάνει. Φεύγουν και οι δύο πάνω στον ένα παίχτη. Και στους τις πάει, φαίνεται η φάση. Καθαρό μυαλό δεν υπήρχε. Γιατί θυμάστε τη φάση πώς έγινε.
1: Ναι.
0: Φεύγουν και οι δύο πάνω στο συγκεκριμένο παίχτη και τους πάει στον όμορφο. Δηλαδή ήταν φάση που φαινότανε. Τέλος, και κλείνω εδώ, ήθελα να πω το εξής. Φαντάζομαι πως αυτό που είπε στη συνέντευξη του Ριμπάλτα ότι φτάνουν οι τρεις μεταγραφικές περιόδου, φαντάζομαι ότι είναι αστείο. Εσείς τι φαντάζεστε, είναι σοβαρό?
2: Ότι.
0: Ότι αυτό που είπε είναι αστείο. Και ότι οι τρεις μεταγραφικοί περίοδοι για την ΑΕΚ χρειάζονταν. Το φαντάζομαι ότι είναι αστείο,
2: λέω. Πει, κοίταξε, αυτό τώρα ούτως ή άλλως όταν εξελίσσεσαι και πας να παίξεις ο Champions League, δεν σταματάς να. Τι θα σημαίνει αυτό, ότι θα σταματήσεις να ενισχύεσαι? Για μένα λοιπόν, το μυστικό τώρα, να σου το πω και έτσι όπως βλέπω εγώ την ΑΕΚ σήμερα που μιλάμε και είναι μέσα Οκτώβρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα κάνει το Γενάρη. Πάρα πολύ σημαντικό για μένα
0: το πω, λοιπόν, με αφορμή αυτό, εγώ πραγματικά αν ήμουν πρόεδρος σε μια ομάδα και είχα δει, και έχω τη διάθεση όπως φαίνεται ο Ηλιόπουλος τελικά να τα βάλω, εκεί πρέπει να πιέσει και ο ίδιος, παιδιά, πρέπει να ενισχυθούμε. Πρέπει να ενισχυθούμε. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα καθόλου. Φαίνεται, ξέρετε γιατί, το βλέπετε και εσείς ήδη, το βλέπουμε όλοι και το λέμε όλοι πια. Δεν βγαίνει και αριθμητικά. Δεν είναι μόνο ποιοτικά. Δεν βγαίνει αριθμητικά. Αν τώρα έχεις την μεθαύρο τη City, είναι σκασμένη. Αν σου τραυματιστούν ακόμη δίκα και ο Κατσίνοβιτς από ό,τι φαίνεται βγήκε. Δεν τον έχεις αλλαγή ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν σου τραυματιστεί ο Μαρίν με όμο, που είναι άσχημο χτύπημα, εγώ σου λέω μακάρι να μην γίνει το παιδί. Αν έχεις έναν ή δύο ακόμη τραυματισμούς τέτοιους, που είναι πολύ πιθανό να γίνουν, στο ρυθμό που θα παιχτούν τα μάτσε, παιδιά, δημιουργείται πρόβλημα ξαφνικά αυτομάτως και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είσαι πια από τα φαβορή, δεν μπαίνεις. Γιατί δεν έχεις βάλει στο ρωτέζο, δεν έχεις τους παίκτες να αντικαταστήσουν τους βασικούς σου. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Και

0: σκέφτομαι την ΑΕΚ χωρίς τον Κοϊτά, ας πούμε. Με ποιον. Και λέω σήμερα, έλεγα, γιατί δεν υπάρχει ένα Κουτέσα παράδειγμα. Φτάσαμε. Τέλος πάντων, δημιουργούνται θεματάκια. Παιδιά, αυτά και ας ελπίσουμε για το καλύτερο.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Οι υποχρεώσεις των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο

0: Λοιπόν, με αφορμή το. Επειδή είπε τη λέξη Ηλιόπουλος ο Άρης και θυμήθηκα το βιντεάκι που έστειλε ο Μάριος Ηλιόπουλος παίκτης της ΚΑΠΑ 19.
1: Σωστό.
0: Χάζεψε καθόλου.
1: Και δεν, ναι, και δεν είπαμε και για την ΚΑΠΑ 19.
0: Ναι.
1: Μπράβο στα παιδιά, γιατί έγραψαν ιστορία. Είναι η πρώτη νίκη σε εδώ Youth League.
0: Και πέρα από την ιστορία που έγραψαν, επειδή.
1: Ο Ηλιόπουλος είπε τα γνωστά του.
0: Ωραίο βιντεάκι.
1: Πίστη, υπομονή, πάθος, επιμονή.
0: Τα έχω δει και τα δύο. Ωραία. Και μελάς και το σημερινό. Πάνω υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις πλέον.
1: Ναι.
0: Καλές ποιοτικές. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Φιλιππιάδης. Τον οποίο τον είχε πάρει η ΑΕΚ από τον ΠΑΟ και ήταν αρχικός στην ΚΑΠΑ 16. Στόπερ παίζει, εντάξει, του λείπει λίγο μπόι. Η αλήθεια είναι για στόπερ, αλλά έχει τρομερές υποθέσεις, έχει τρομερές αντιδράσεις. Και άλλες, και άλλοι, και άλλοι παίκτες. Δηλαδή και ο Γκολφίνος μπροστά και ο Μανατίδης που έχει πάρει από το Μακεδονικό.
1: Θέλεις τρία χρονάκια ακόμα στο νερό.
0: Ναι.
1: Για να αποδώσει καρπούς όλο αυτό που έχει ξεκινήσει από πέρυσι να γίνεται.
0: Η Άκη ήταν όχι στο 0, στο πλήν.
1: Στο υπό του 0.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνεται και εκεί δουλειά.
0: Οργερίου είναι.
1: Και μπράβο στο Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί δίνει βάρος, έστω και αν το καταλάβαμε το 2025, στις ακαδημίες. Έτσι.
0: Λοιπόν, σήμερα έγιναν πολλά μάτς. Ένα από αυτά που έγιναν πριν περάσουμε στους υπόλοιπους φίλους ήταν το LASK Liverpool 3-6. Αγώνας πολλών. Έχει δύο assist ο Τσιμίκας. Έχει κάνει μια πολύ ωραία αναρτησία ο Τσιμίκας, ο οποίος πέρα από τις δύο assist που είχε, ήταν και αρχηγός της Λίβερπουλ. Και έχει δηλώσει τώρα μεταξύ άλλων βασικά στην αναρτησία του: να εκπροσωπώ την ομάδα των ονείρων μου σε μια βραδιά Champions League ως αρχηγός με νίκη και μερικές assist. Μικρή κόστα τα καταφέραμε.
1: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Μπράβο του.
0: Και συνεχίζει και λέει: μη σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πιστεύετε, παιδιά. Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Σήμερα πραγματοποίησα μερικά από τα δικά μου και είναι υπέροχο το συνέστημα. Νιώθω τόσο ευγνώμων. Μπράβο του. Και πήρε και αγωνιστικό ρυθμό με την Εθνική, που δεν είχε ξεκινήσει καλά το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο κομμάτι. Και στα υπόλοιπα ήταν
1: αρχηγός
0: στη
1: Λίβερπουλ, φίλε. Τι να συζητάμε τώρα.
0: Τρομερός. Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Μαζί μιλάμε.
1: Ναι.
2: Είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο. Τι κάνουμε?
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλά είμαστε, καλά, καλά. Να ρωτήσω λίγο. Ακούω σήμερα ότι, ξέρω εγώ, φταίει ο Γιώβιτς, φταίει, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, έτσι. Ολυμπιακός, και αφού μιλάτε για την ΚΑΠΑ 19, θέλω να σου πω ότι πριν δύο χρόνια πήρα Champions.
0: Ναι,
2: την ΚΑΠΑ 19. Ναι, Champions, δεν την πήρε την Κούπα.
0: Την Κούπα, ναι.
2: Μπράβο. Μπράβο. Εσείς λέτε τρία χρόνια ακόμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σήμερα.
0: Καλά, και να μην την πάρει την Κούπα.
1: Αυτό τώρα όμως εσύ, δηλαδή, πήρες εμείς να σου επιβεβαιώσουμε ότι έχεις πάρει το.
2: Ναι, ναι, γιατί δεν το λέτε τόσο καιρό.
1: Τι να λέμε, ότι να ξεκινήσουμε κομπή και να πούμε, παιδιά, να θυμηθούμε ότι πριν από τρία χρόνια.
2: Γιατί μίλησε για την ΚΑΠΑ 19.
0: Καταρχάς,
1: μιλήσαμε. Αφού η ΑΕΚ έπαιζε σήμερα, καταρχάς να μιλάω για ό,τι θέλω. Ξεκινάμε από αυτό.
2: Ωραία, ωραία. Σήμερα πάλι σου έλειπε ο Λανουά.
0: Λοιπόν, έλα. Καλή συνέχεια. Πάντως, μιλήσαμε 2 παρα 20. Για την ΚΑΠΑ 19 και επίσης το βασικό είναι να μην έρθει κανένα τρόπαιο για καμία ομάδα, ούτε για την ΑΕΚ ούτε για κανέναν. Το θέμα είναι να παραχθούν παίκτες. Αν είναι να πάρει για κάποιο τρόπαιο, ακόμα καλύτερα. Και προφανώς μπράβο στον Ολυμπιακό που είχε πάρει τότε το Youth League πριν δύο χρόνια. Πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Γεια σας, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Γεια σας. Πρώτη φορά παίρνω, η αλήθεια είναι.
0: Όνομα.
3: Γιώργος Τόρνα λέγομαι.
0: Γιώργος
3: από Φλόρινα.
0: Έλα, ρε, Γιώργο. Καλό ρίζικο και εσύ.
3: Ναι, πρώτη φορά παίρνω. Εκεί είμαι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, εγώ εντάξει, πήρα με αφορμή πιο πολύ το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ. Η αλήθεια, ήθελα να πω δύο πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μας δημιουργήσε προσδοκίες η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Μας δημιούργησε προσδοκίες. Αλλά μετέπειτα στο δεύτερο ημίχρονο, παιδί μου, δεν πήγε καθόλου μέσα. Δεν πήγε καθόλου πέρα.
0: Αλλά βγήκε αυτό. Σωστό.
3: Αυτό είναι. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό.
1: Γίνεται. Όταν παίζει Champions League, γιατί έχουμε αρχίσει λίγο να χάνουμε και

0: Τα λογικά μας παιδιά, η Σαχτάρ και πιο έμπειρη ομάδα είναι και πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές έχει. 200 εκατομμύρια μπάτζετ έχει. Στο Champions League είναι συνέχεια. Άντεξε πιο πολύ. Δεν είναι. Το λογικό είναι αυτό.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι ανεξήγητο.
1: Μα δημιούργησε προσδοκίες. Δηλαδή ότι είναι του τύπου. Ρε παιδί μου, ξέρεις που παίζεις. Οπότε αυτό που λες, ότι είναι Champions League, το Νατάλο, αυτό, ok. Δεν θα πας να πάρεις διπλό με τη City, με τη Σαχτάρ θα πας να πάρεις. Άμα θες να πάρεις κάποιο διπλό, με τη Σαχτάρ θα πας να πάρεις. Και στο πρώτο 45 λεπτό μας δημιουργήσει προσδοκίες. Και ενώ σου δημιουργεί τις προσδοκίες αυτές, μπαίνεις μέσα και δεν μπορείς να κρατήσεις μπάλα για 10 δευτερόλεπτα. Εγώ δεν θα σταθώ στο γεγονός ότι ο Γιώβιτς ήταν αυτό το Νατάλο. Ο Μάγερ. Βγαίνει ο Μάγερ που είναι ο, δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο και τα λοιπά, περνάει η μπάλα από τα πόδια του συνέχεια. Είναι ο καλύτερος ο παίκτης. Και βγαίνει ο Μάγερ μάλλον λόγω ανασών.
2: Είχε και την κάρτα.
1: Φαίνεται το μέγεθός.
2: Και το λέμε ότι είχε την κάρτα επειδή παρόλο ότι είχε την κάρτα πήγαινε φουλ. Μπαρουτιασμένος εκεί στις φάσεις.
1: Ναι,
2: τάκλιν, φουλ, μπορεί να την πλήρωνε, δεν ξέρεις.
1: Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή, λίγο πώς σου φαίνεται τα μεγέθη σε αυτό το επίπεδο.
2: Καλά και σε αυτά, δεν έχει κάνει σε αυτό το ημίωρο που λέμε ότι ήταν καλύτερα από την ΑΕΚ. Όντως ήταν πολύ καλύτερα από την ΑΕΚ. Δεν την πάτησε την ΑΕΚ. Δύο-τρεις φάσεις είχαν.
1: Δεν την πάτησε. Αυτό είναι το θέμα. Ότι
2: το έχει πει και ο Μουκοντή. Θέλεις και αποτελεσματικότητα σε αυτό το επίπεδο.
1: Ξέρεις κάτι ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Αυτές οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο, εγώ το είδα το παιχνίδι ολόκληρο, ήταν ισότιμες. Λένε παιδί μου, η μία θα φάμε την άλλη, ξέρεις. Μπήκανε στο δεύτερο, αυτοί είπανε ότι αυτούς τους έχουμε, θα τους φάμε. Και αυτό και κάνανε. Μπήκανε στο δεύτερο ημίχρονο και λένε αυτούς τους έχουμε, θα τους φάμε.
2: Γιώργο, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και έχει δύο φάσεις. Με τον Πίλιο, μετά έχει άλλη μία. Μετά σταδιακά
1: με
2: πέφτει όντως.
1: Με το Μάριν. Με το Στυμένο.
2: Το Δοκάρι, ναι. Έχει φάσει. Ναι. Δεν μπήκε κατανακωμένη ψυχολογικά, φοβισμένη οτιδήποτε άλλο.
1: Δεν ξέρω, ξέρεις κάτι. Εμένα μου φάνηκε δεν ότι μπήκε λίγο. Του έδωσε την μπάλα. Τρελαθήκανε. Δεν παίζεται με την. Δηλαδή, στο Μάντσεστερ τι θα γίνει τώρα. Σε μια εβδομάδα στο Μάντσεστερ τι θα γίνει.
0: Εντάξει, ό,τι και να γινόταν σήμερα, στο Μάντσεστερ πάλι το ίδιο θα γινόταν. Δηλαδή,
1: όπως και να έχει.
2: Πρέπει να πας με τη φανέλα που φορούσες σήμερα, να είναι και δύο μπλε, να τους φοβήσεις. Είμαστε εμείς εσύ.
1: Ίσως να είναι αυτό το θέμα, ναι. Πήρε ένας φίλος πριν και έλεγε για τον Μπίλιο, λέει ότι συγκινήθηκε, λέει η μαμά του και ο Μπίλιος.
2: Χιουμοριστικά το είπε, χιουμοριστικά.
1: Εντάξει, έδωσε αυτή το Μπίλιος. Εγώ, να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι του Μπίλιου. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι του Μπίλιου. Αλλά αυτός είναι ο Πίλιος. Κακά τα ψέματα, η ομάδα έκανε αυτό το σχεδιασμό. Και εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Αλλά, okay, τώρα να ψάχνουμε να βρούμε τώρα τον Ρομπέρτο Κάρλος στον Πίλιο, εντάξει.
2: Όπου στο πρώτο ημίχρονο βέβαια στη φάση εκεί με την ποδιά θύμισε λίγο, έγινε λίγο ο Ρομπέρτο Πίλιος.
1: Συμφωνώ σε αυτό.
2: Εντάξει, ο Πίλιος, τα ξέρουμε, έχει τρωτά σημεία, το λέει και ο ίδιος, θα δουλεύει. Okay. Αν ρωτάς την άποψή μου, θα δούμε και τον Λυκογιάννη, επειδή τον περιμένουμε και ο Λυκογιάννης έχει στοιχεία που λείπουν από τον Πίλιο, η Σέντρα για παράδειγμα, μεταβίβαση.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Και όσον αφορά το Γιώβιτς, να ξέρεις, εγώ δεν το λέω για την άποψη του γκολ που δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Καμία σχέση. Αλλά αυτό που θα πω είναι ξεκάθαρο, δηλαδή ανεξάρτητο με τον γκολ. Ρε, παιδί μου, είσαι ο Γιώβιτς. Και εν πάση περιπτώσει, όποιος και αν είσαι, παίζεις σε αυτό το επίπεδο. Είσαι παίκτης αυτής της ομάδας, της όποιας ομάδας που παίζει σε αυτό το επίπεδο. Δεν γνωρίζεις τους κανονισμούς. Δεν γνωρίζεις ότι ρε παιδί μου πρέπει να βγεις στα 10 δευτερόλεπτα πόσα είναι, να βγεις γρήγορα. Εγώ εκεί είναι, αυτό λέω εγώ. Εκείνη η ένσταση με εμένα. Βγες γρήγορα. Δηλαδή τι μου κάνεις, οι καθυστερήσεις πάρ' τους 10 παίχτες. Και δεν έχει να λέει με τον γκολ. Δεν έχει, για μένα δεν έχει να λέει το δεύτερο γκολ, δεν το δέχτηκαμε με άποψη του Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι ένας καθαρός επιθετικός, πολύ καλός επιθετικός για την ΑΕΚ. Είχε χρόνια η ΑΕΚ να δει τέτοιον επιθετικό. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Καλό είναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι και ο σούπερ τούμπανος επιθετικός, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Είναι πολύ καλός επιθετικός. Απλά εμένα το... Πώς να πω, το παράπονο μου, για να κλείσω κιόλας, γιατί παίρνω και πρώτη φορά, δεν ξέρω να μην μονοπολώ. Θα ξαναπάρω.
2: Θα ξαναπάρεις, Γιώργο.
1: Θα ξαναπάρω. Αλλά είναι η πρώτη φορά που παίρνω και να μην μονοπολώ. Αυτό που θέλω να κλείσω και να πω είναι το παράπονο μου εμένα είναι ότι η ΑΕΚ, βλέποντας το πρώτο ημίχρονο, μας δημιουργήσε προσδοκίες.
0: Ωραία, Γιώργο.
1: Χάσε, ρε παιδί μου, χάσε. Χάσε με 2-1, με 3-1, με 5-1, που λέω λόγος. Θέλω να πω, χάσε. Αλλά κράτα και λίγο την μπάλα. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκανε φοβισμένοι. Δηλαδή,
0: από το 60 και μετά κούραση ήταν περισσότερο, δεν ήταν φόβος.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: έλλειψη ενέργειας.
2: Εντάξει, να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Να πω και κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
1: Κάτι τελευταίο. Ο Μάγερ. Βγαίνει ο Μάγερ που είναι ο καλύτερος σου ποδοσφαιριστής. Βγαίνει λόγω ανασών. Υποτίθεται αυτή είναι η επίσημη τέτοια. Βγαίνει λόγω ανασών.
2: Και επίσημη τέτοια.
1: Εκεί λοιπόν φαίνεται το μέγεθός σου. Εκεί φαίνεται. Δηλαδή ο καλύτερος σου. Αυτό ήθελα να πω.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ξαναπάρε.
0: Να πούμε σε ένα φίλο, επειδή ρωτάει για τον Κουτέσα,
2: ναι.
0: Γιατί μπορεί να τον είδα και να μπερδεύτηκε. Δεν είναι στη λίστα την Ευρωπαϊκή ο Κουτέσα, γιατί διαρωτάται γιατί μπήκε ο Γκατσίνοβιτς σε μάτσα Champions League για τον Κουτέσα.
2: Τον είχε πάρει επειδή θα κάτσει μέρες στην Αγγλία.
0: Έτσι. Και όταν ήταν να γίνει με τη λίστα, δεν ξέραμε αν ο Κουτέσα θα είναι στην ΑΕΚ. Επίσης, τώρα για τον άλλο φίλο που λέει γιατί δεν παίζει ΑΕΚ με τον Ατρόμητο και ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ρεπό. Ρε φίλε, παίζει σε 7 μέρες 2 μάτς στην Αγγλία. Οποιαδήποτε ομάδα θα έπαιρνε αυτό το δικαίωμα που έχει να μην παίξει για να καθίσει στην Αγγλία να προπονηθεί να πάει να παίξει το παιχνίδι. Απλό δεν είναι. Ποιος δεν θα το κάνει.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ και ένα φίλο. Πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σου Πάνο μου, ο Πάρης είμαι, τι κάνεις.
0: Γεια σου ρε φίλε.
2: Γεια σου Πάρη.
3: Λοιπόν, ξεκινάω με ΑΕΚ, αλλά θα το πάω λίγο διαφορετικά εγώ. Το Σάββατο παίζουμε Μύκονο και Σάββατο παίζουμε και Ανόρθωση, σωστά.
2: Ναι. 3 ώρα, ναι. Και τα δύο.
3: 3 ώρα και τα δύο μάτς.
0: Ναι.
3: Αυτό πώς το καταφέρουμε εμείς, ρε παιδιά, στην ΑΕΚ πάντα να παίζουμε την ίδια ώρα δύο αθλήματα.
0: Να σου πω κάτι. Άμα παίζαμε 5, θα παίζαμε μαζί με το Βόλιο που παίζουμε τον Παναθηναϊκό στο Μέτς. Επειδή το λέμε πολλές φορές και το διαβάζω και στα social, όταν παίζουν μέσα το Σάββατο ή την Κυριακή 6-7 τμήματα, είναι δυνατόν να μην συμπέσουν κάποιες ώρες. Θα συμπέσουν.
3: Θα μου πεις, έχει δίκιο. Εντάξει,
0: πότε να παίξουμε, πρωί δεν γίνεται.
3: Και, πες μου ρε πάνω τώρα που πάμε, handball ή μπάσκετ.
0: Αυτό θα το κρίνεις εσύ που θα πας. Εγώ δεν προλαβαίνω να πάω στο handball και θα πάω στο βόλι, γιατί πρέπει να είμαι και στο μετς με τα κόριτσια.
3: Ήμουνα προχθές στο handball εκτός έδρας, βέβαια ήσυχο σε μια γωνίτσα με ένα μπιτσιρίκο μαζί. Είδαμε ότι μπορέσαμε, βλέπουμε ότι πάμε καλύτερα, ελπίζουμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Πάμε στο σημερινό. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που βγαίνω δεύτερος μετά από έναν Ολυμπιακό που μίλησε για τον Λανουά. Θα το πάω μαζί με τον φίλο μου τον Άρη.
2: Απλά με ηρεμία, εντάξει, το κλείσαμε και εμείς.
0: Δεν ασχοληθείς γιατί δεν έχει και νόημα.
3: Όχι, δεν ασχολούμαι. Απλά επειδή είπε ο φίλος μας ο Άρης που είναι ΑΕΚ ότι θα πάμε για 7 ώρα στη ΣΥΤΗ, 7 μόνο μια ομάδα έχει φάει. Εμείς δεν έχουμε φάει.
2: Ηρεμία.
3: Το ξέρει ο Θεός.
2: Πάμε, ναι.
3: Ναι, παιδιά, δεν είπα κάτι κακό. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα ήμασταν άτυχοι, θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα. Δυστυχώς η ΑΕΚ συχνά πυκνά είμαστε άτυχοι. Οι κάρτες ήταν λίγο τραβηγμένες και οι δύο, και η πρώτη στο Μάγερ και στο Μουκουντή για μένα. Και σε δύο κομβικούς παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να κόψουν παλιές πολύ πιο εύκολα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που με μια κάρτα τους δυσκόλεψε. Το πέναλτι εντάξει δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Από τη στιγμή που ακουμπάει μπάλα και μετά υπάρχει επαφή, για μένα έχει βρει μπάλα επομένως, αφού είναι ακούσιο το χέρι. Εάν ισχύει αυτό που είπανε ότι δεν δίνουμε το χέρι, δίνουμε το φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ γιατί έχει βρει πρώτα την μπάλα. Έτσι ξεκάθαρα. Το μόνο που δεν το παίζω προπονητής, ούτε θεωρώ ότι ξέρω ποδόσφαιρο καλύτερα από το μέσο όρο. Ο Ζήνη όταν μπει μετά το 60 μπορεί να δώσει τις απαραίτητες την απαραίτητη ταχύτητα σε ένα αγώνα που δεν μπορούσε να τη δώσει σήμερα από την αρχή. Ίσως αν ήταν ο Βάργα καλύτερα και ξεκίναγε ο Βάργα και έμπαινε ο Ζήνης στο 60, να βλέπαμε μια πολύ καλύτερη ΑΕΚ. Ελπίζουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα την Τρίτη. Το παιχνίδι θα παιχτεί με τη Γαλατασαράη και με τη Ρώμα στα Νέα Φιλαδέλφια. Χαίρομαι που ακούω τον Πάνο στα Ερτζιανά, γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπάει την ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια. Την πατήσαμε με το διαβατήριο και δεν πήγαμε στην Αγγλία. Κόμο ερχόμαστε, με ασφαλεία ερχόμαστε. Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά, φίλε. Γεια σου, Πάρη. Να πω ένα όνειρο, λέει ο φίλος. Ρεν Όφη 1-0. Στο 82 θα σου φαρίσει Όφη, αλλά θα το κυρώσει λανθασμένο το ΒΑΡ. Φίλε, αν σου έρθει αυτό το όνειρο, θα σε πληρώσω εγώ. Χαίρετε.
0: Να το παίξει, άμα το κοιτήσει ο όνειρο, να το παίξει.
2: Ναι.
0: Αν και ελπίζουμε να μην το ακυρώσει του Όφη, λανθασμένο το ΒΑΡ, γιατί θα είναι κρίμα.
2: Σωστό, ειδικά λανθασμένα.
0: Είναι κρίμα.
2: Χαίρετε.
4: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
4: Γεια. Καλησπέρα.
2: Ναι.
4: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι,
2: εσύ, φίλε.
4: Ναι, ο Χρήστος είναι από Γερμανία.
2: Γεια σου,
0: Χρήστο. Χρήστο.
4: Παναθηναϊκός είναι, αλλά ήθελα να κάνω ένα αυτό για το... Ακούω τόση ώρα ότι άλλο επίπεδο το Champions League και αυτά. Λοιπόν, το Champions League, έτσι όπως γίνει τώρα, έχει 10-12 πολύ καλές ομάδες. Ομαδάρες δηλαδή, οι Ισπανικές, οι Αγγλικές, οι Μπάγερ και ένα βάλουμε άλλοι. Οι άλλες ομάδες. Ποιες άλλες? Οι άλλες είναι επίπεδου. Εγώ έχω συσχεθεί πάρα πολύ με την Μπριζ. Με την Μπριζ Μπρούκε τη λένε. Έτσι. Πάρα τη χάνει παίχτες. Παρουσιάζεται. Εντάξει, είναι και η Ίντερ. Οι ιταλικές ομάδες είναι πεσμένες. Λέψη Νάπολη, αυτή, η Ιουβέντους και αυτά. Αυτές είναι οι ομάδες του επίπεδου Champions League. Οι άλλες οι ομάδες είναι ο Europa League και μερικές ακόμα είναι και Conference.
2: Άρα το Conference για πού είναι? Ντερτότο.
4: Το Conference είναι το χειρότερο. Απλώς λέω...
2: Όχι, λέω ότι αν οι ομάδες που τώρα παίζουν Champions League είναι του Conference, αυτές που παίζουν τώρα Conference.
4: Όχι, τώρα μην πεις τώρα η Last Lynch είναι ομάδα που...
2: Εντάξει, τώρα εσύ μου πεις όμως τις πιο αδύναμες. Υπάρχουν άλλες πόσες.
4: Γι' αυτό είπα, υπάρχουν, αυτό είπα. Ότι δεν μπορούμε κάθε ομάδα να τη χαρακτηρίζουμε ομάδα του Champions League.
0: Εντάξει, εσύ, με την ίδια λογική, δηλαδή, και κάποτε δεν θα ήταν όλες οι ομάδες των πρωταθλητριών και κάποιες ομάδες πάντα είναι και πιο αδύναμες. Είναι, υπάρχει το τέταρτο γκρουπ.
2: Πάντως η σημερινή ήταν μια ομάδα Champions League.
0: Η Σαχτάρ δεν τη θεωρείς ομάδα Champions League, εσύ?
4: Όχι, όχι.
0: Επί τότε ποια είναι, μόνο οι διαστημικές.
4: Η Σαχτάρ πέρσι έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και πήγε 2 ψυχή.
0: Ναι, ωραία.
4: Και ήταν στο Europa League. Και είχε και καλύτερους παίκτες. Γιατί έκανε, πούλησε μερικούς.
2: Έχει κανένα 200 αξιά στο.
0: Έχει 200 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ.
4: Εντάξει, 200 εκατομμύρια. Εντάξει. Και η ΑΕΚ έχει 130 και ο
0: Παναθηναϊκός
4: 140.
0: Έχει λιγότερο από 100.
4: Λέμε, τι εννοείς το Transfermarkt ή.
0: Γενικώ το μπάτζετ.
2: Ναι, το Transfermarkt δεν είναι το μπάτζετ, είναι η αξία. Όπως θεωρεί το transfer.
4: Ξέρω πολύ καλά. Okay. Το transfer league είναι αέρας, κοπανιστός.
2: Καλά, κοπανιστός δεν είναι ακριβώς, αλλά ναι, δεν χρειάζεται να δίνουμε τόσο.
0: Πάντα υπάρχουν κάποιες ομάδες που μπορείς να πεις.
4: Ένας παίχτης μπορεί να το κοστολογήσει, είναι σαν μια μετοχή.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Να σου πω κάτι, υπάρχουν και ομάδες στο Europa που μπορείς να πεις ότι είναι επίπεδο Champions League. Οκ, okay, κάποιες υπάρχουν.
4: Ακριβώς.
0: Ναι. Ωραία, ακριβώς, αλλά ακριβώς. Δεν πέρασαν. Επομένως...
4: Όχι να λέμε όμως κάθε ομάδα ότι άλλο επίπεδο Champions League.
0: Είναι άλλο επίπεδο γενικώς. Μόνο και μόνο που υπάρχουν.
4: Όχι, δεν καταλάβετε πάλι καλά.
0: Ναι.
4: Οι ομάδες που έπαιξε τώρα η ΑΕΚ είναι επίπεδο
0: Europa
4: League και η Land Europa. Η σημερινή Σάχταρ, έτσι, όχι παλιά η Σάχταρ. Και η Last Clint είναι μια ομάδα που πρώτη φορά έπαιξε.
0: Ωραία.
4: Έβαγε 6 γκολ σήμερα από τα δεύτερα της Λίβερπουλ.
2: Έβαλε και 3.
4: Εντάξει, έβαλε 3 μετά. Δεν θέλω να αυτό να υποτιμήσω και αυτά, αλλά καμιά φορά να ξέρουμε και να λέμε ο αγώνας ο αγώνας Παναθηναϊκού Φράιμπουργκ, παραδείγματος χάρη, ή Μπράιτον, θα είναι πολύ πιο απαιτητικός από ότι ο αγώνας
0: Εντάξει, εσύ πιάνεις το καλύτερο, το πιο δυνατό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το πιο.
2: Όντω η Φράιμπουργκ δεν είναι για conference.
0: Με το πιο βατό τη ΑΕΚ. Ναι, η Φράιμπουργκ δεν είναι conference.
3: Πάλι, όχι, πάλι δεν κατάλαβες.
0: Ναι, δεν κατάλαβα, αλλά να σου πω κάτι. Πιάνει από τη μία το πάνω άκρο και από την άλλη το κάτω άκρο. Πώ δεν κατάλαβα, δηλαδή τώρα.
3: Το κάτω άκρο έπαιζε. Μέχρι στιγμή η ΑΕΚ που εύχομαι μπορεί να πάρει και κανένα χ με την ετοιμασία. Τι όλα είναι εφικτά. Ποδόσφαιρο είναι.
2: Χρήστο, πώ θα βλέπει αύριο το δικό σα. Με την Μποράτς.
3: Τι είναι το δω, τι είναι μια ομάδα.
2: Άσε τα επίπεδα μου, ρε, πώς το λέει. Δεν χρειάζεται. Δεν είσαι σε κλήρωση. Θα βάλει σε κουτάκια. Σε κάθε δεν θα
3: βάλει. Αν δεν βάλει 2-3 γκολ, θα πω. Θα πω τι εκατομμύρια δίνεται. Και. Τι θα θέλετε. Τα εκατομμύρια που τα δίνετε. Τι πια το. Αυτή είναι τη Βοσνία. Μια ομάδα τη πλάκα. Το λέω πραγματικά.
0: Χρήστο, θα σε βάζουμε το καλοκαίρι να φτιάξει τα γκρουπ δυναμικότητα, ε.
2: Σωστό.
3: Ναι, εντάξει, γιατί ξέρω και για τον Γιώβιτς που λέτε. Ο Γιώβιτς, εγώ είμαι στη Φραγκφούρτη. Ο Γιώβιτς, όταν έπαιζε εδώ στη Φραγκφούρτη, ήταν άλλοι καλύτεροι παίχτες. Έβαζε γκολ σε μικρές ομάδες, γιατί είχε παιχταράδες οι Άιντραχτ και αυτά. Και ήταν ένας πολύ καλός σέντερ φορ, δηλαδή τα έβαζε τα γκολ. Με τις μεγάλες ομάδες, με τον Ντόρτμουντ και την Μπάγερ, δεν έβαζε τα γκολ. Γιατί δεν μπορούσε. Δεν έχει επιτάχυνση, δεν έχει κίνηση. Είναι κάτι έτσι σαν τον Τέσσερ του Παναθηναϊκού που έβαζε γκολ. Πιο κινητικός ο Τέσσερ, τώρα ο Τέσσερ είναι αργός, έχει τραυματιστεί και έτσι. Μετά πήγε με 62 εκατομμύρια τότε στη Ρεάλ, αλλά δεν ακούμπησε.
2: Με την Ντόρτμουντ έχει 2 γκολ.
3: Πώς?
2: Με την Ντόρτμουντ έχει βάλει 2 γκολ. Ποια λείπες?
3: Όταν έπαιζε, λέω, εδώ πέρα με μεγάλες ομάδες, δεν φαινόταν.
2: Ναι, σου λέω, με την Ντόρτμουντ έχει βάλει 2. Ποια άλλη μου είπες?
3: Ναι, εντάξει, Μπάγερ και τέτοια μου. Ποια Ντόρτμουντ.
2: Ποια Ντόρτμουντ. Σε ποιο γκρουπ.
3: Κάτσε λίγο, κάτσε.
2: Τέλος πάντων, Χρήστο, να προχωρήσουμε.
0: Έγινε, ρε Χρήστο, έγινε.
3: Η Ντόρτμουντ έχασε σήμερα από την Πόντο Κλιντ. Η Γερμανία μια ομάδα έχει. Άντε λίγο η Ντόρτμουντ κάπου. Μια ομάδα που είναι Champions League. Είναι η Bayern.
2: Με την Bayern δεν έχει
0: βάλει. Δηλαδή να σου πω κάτι. Ναι. 8 ομάδες θα παίζουν στο Champions League.
2: Έγινε Χριστό. Οι
0: 8 καλύτερες Ευρώπης.
2: Έγινε Χριστό. Να πάμε και σε κανένα τελευταίο.
3: 6 από τη Γερμανία παίζουν και δεν κάνουν τίποτα.
0: Έγινε.
2: Να είσαι καλά Χριστό. Καλό βράδυ. Πάμε. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα παιδιά.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Τι γίνεται.
2: Καλά εσύ.
5: Σταύρος Γυμνάγος.
2: Έλεγες.
5: Κάνω και σήμερα την αποφώνηση. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι γίνεται, Μάνο, πώς είσαι?
2: Καλά, είμαι εσύ.
5: Ήταν ο Νίκος Τες. Καλά, μωρά, καλά. Εντάξει, θα μπορούσαμε και καλύτερα. Δεν βαριές. Καταρχάς, συγχαρητήρια για τα δουλειά. Στους νέους. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Μέσα ποιος είναι ο Ρηλός?
2: Όχι.
5: Ο
2: Γιώργος. Ο Γιάννης.
5: Οκ. Πάνε καλά το παιδί. Μπράβο στα παιδιά. Πρώτο διπλό. Και ωραία εμφάνιση από ό,τι ξέρω πάνω κάναμε, έτσι.
0: Ναι.
5: Στο Λονδίνο. Παίξαν και καλά. Πήραμε ωραίο προβάδισμα, εντάξει, μετά μειώσαμε, αλλά το κρατήσαμε.
2: Το είδες το μάτς?
5: Τους μίλησε. Μπορείστε.
2: Το είδες?
5: Λίγο, όχι πολύ.
2: Το είδα.
5: Αλλά είδα ότι.
2: Όντως, δηλαδή είναι, δεν είναι μόνο η νίκη, είναι και η εμφάνιση.
5: Ναι. Γενικότερα τα παιδιά έχουν ανέβει και τους μίλησε μετά και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κ. Ηλιόπουλος. Και είναι και αυτό που λέω πάνω, σε συμφωνήσω, ότι θέλει σίγουρα 3 χρόνια για ακόμα. Άλλωστε, πρόπερση που είχε παρουσιαστεί ο άνθρωπος το είπε, ότι θέλω. Πάνω κάτω 4-5 χρόνια στο περίπου. Γιατί οι ακαδημίες της ΑΕΚ ήταν σε μαύρο χάλι. Έτσι παλιότερα δεν υπήρχαν. Δυστυχώς. Αλλά πιστεύω σιγά σιγά τα παιδιά, ο Φιλιππιάδης που είπες Μάνο, είναι και αυτός ωραίος. Ο Αργυρίου. Είναι παιδιά που έχουν ταλέντο, έχουν μέλλον, φιλοδοξίες και θα πετύχουν. Αρκεί να δουλεύουν με κάτω το κεφάλι. Προσγειωμένα. Αυτό. Τώρα, όσον αφορά τους μεγάλους το βράδυ, δυστυχώς η ΑΕΚ, παιδιά, ήταν και αυτό που είπε ο Πάνος πριν, ότι μετά το 60-65 έπεσε ψυχολογικά. Πήρε από κάτω και τον γκολ που πέτυχε ο. Δεν θυμάμαι τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
5: Που έφαγε ο Πρινιόλι με τα πόδια.
0: Εκεί είναι όλη η ιστορία, μωρέ. Δεν έχεις κάνει εσύ το 1-2.
5: Μπράβο, ναι. Ναι,
0: το κάνανε αυτοί με τον τρόπο που το κάνανε.
5: Αυτό
0: και του Μαρίν το φάουλ, εντάξει. Είναι εκπληκτικό ούτω ή άλλω, αλλά οκ, okay, το αποκρούει ο τερματοφύλακα. Γι' αυτό υπάρχει το τερματοφύλακα.
5: Πέρασε πάλι και από το τείχο του πύλιου.
0: Του πύλιου είναι τέτα τέτ.
5: Ναι, το είπε κιόλα στι δηλώσει ότι μου φύγει μπάλα λίγο.
0: Του φύγει λίγο το κοντρόλ, ναι.
5: Το κυνηγάω να το φτιάξω, το παλεύω, ναι, να το διορθώσω.
1: και γενικότερα εντάξει.
0: Και πολύ επιθετικογενής ο Πέλιος, έτσι. Αν μπήκε μέσα στην περιοχή,
1: βέβαια,
0: μπαίνει
1: βέβαια
0: πλέον στην περιοχή φουλ.
1: Μα ήταν από τους διακριθέντες, το συζητάμε. Και από τους, το ανάποδο τώρα ήταν ο Ζήνη, δυστυχώς, σε πολύ άσχημη μέρα ο Αγκολέζος. Δεν τα πήγε καλά. Για μένα δεν έκανε καλά που τον ξεκίνησε και ο coach. Εγώ δεν πρέπει να ξεκινήσω, ως το είχα πει και χθες.
2: Να βάζω όμως ποιον, επειδή ο Βάρκα δεν ήταν έτοιμος για...
1: Το κοϊτάρι, τον... ναι, θα μου πεις σωστό και αυτό. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά τώρα ο Ζήνη δεν ήταν καλά ο Γκρος όντως, αλλά είδα ότι δεν απέδωσε. Το είδατε κι εσείς φαντάζομαι. Δεν μπόρεσε να πιάσει απόδοση καλή ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων. Τώρα από εκεί και πέρα, θα δούμε τι θα κάνουμε στο Μάντσεστερ. Θα φανεί. Από το διαιτητή έχω παράπονα. Εμένα δεν μ' άρεσε. Δηλαδή ήταν άδικος. Έδωσε 4 κάρτες τώρα, εντάξει. Ήταν πολύ υπερβολικός. Το πέναλτι είναι πολύ αμφισβητούμενο για μένα προσωπικά. Δεν έχω καταλάβει τι έχει υποδείξει, έτσι.
2: Παράβαση κάτω χαμηλά.
1: Το τάκλι δηλαδή. Mm. Καμία σχέση, φίλε. Καμία σχέση. Γιατί είναι και ένας άλλος δημοσιογράφος που το είπε, δεν χρειάζεται να πω τώρα όνομα. Χτυπάει το. Κάνει τάκλι στο χώρο. Δεν χτυπάει ούτε μπάλα, ούτε και πόδια όμως. Καταρχάς ο ποδοσφαιριστής που το παίρνει έχει αρχίσει νομίζω και πέφτει ρε παιδιά. Κάνει πτώση ήδη αν το παρατηρήσει.
2: Είναι δύσκολη φάση. Είναι δύσκολη φάση επειδή ταυτόχρονα η μπάλα βρίσκει στο χέρι. Δεν φαίνεται αν έχει βρει ταυτόχρονα και στο. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Θέλει πολλά ρεπλάκια εκεί.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Θα σας αφήνω να ξεκουραστείτε. Να είστε καλά.
2: Εσύ να είσαι καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε, παιδιά. Χάρηκα.
0: Έγινε ένα βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα και εσένα.
2: Τραγουδάκι δεν έχουμε ζητήσει με αυτά και με αυτά. Δεν πειράζει ότι θέλει σήμερα ο Γιώργος. Λοιπόν, παιδιά, αύριο με Νικοράλη, εμένα, Μπάμπη Τσιμπίδα και Γιώργο Στασινόπουλο και για τους τρεις Ευρωπαίους να τα συζητήσουμε. Αυτά σήμερα. Πάνος Λούπος, Μάνος Μισουράκης, Γιώργος Δανίσης. Θέλεις να πεις κάτι για φινάλε?
0: Τίποτα. Καλό βράδυ και προχωράμε.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και πάντα με κέφι και με στεντόρια φωνή Πάνος Μπουρνάς, όπου ποτέ δεν θα βραχνιάσει, ποτέ δεν θα πάρει, θα πάθει αλλεργικές ρινίτιδες, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά, τραχύτιδες και βρόγχοσπασμούς, γιατί δεν πιέζει τη φωνή του.
1: Όχι, δεν πιέζει και την ψυχή του και όλη, τίποτα, δεν ανεβάζει τη.
0: Ξυπνάει πέντε
1: πάρα. Ξυπνάει πέντε πάρα, αυτό. Ξυπνάει,
0: δεν πάει. Σκέφτομαι στη λαϊκή κάποιο που ξυπνάει τέσσερις. Έχω, λέγεται, ελάτε.
1: Κοίταξε, τώρα θα έρθει ένα μήνυμα και μπράβο, ρε Μπουρνά, σιγά, ρε Μπουρνά. Ξυπνάς πέντε παρά και έρχεσαι εδώ και πατάς κάτι κουμπάκια. Και να μπει και ο άνθρωπος που είναι όλοι με όλο το βράδυ και φυλάει σκοπιά στα σύνορα μεταξύ.
0: Ο πατέρας μου θεωρεί ότι δουλεύει μόνο αυτός που είναι στο φλοιό της γης με ένα τρυπάνι και κάνει χειραψία με τον διάολο.
1: Τι γίνεται, καλά, πώς είσαι. Όλα καλά. Λίγο ζέστη εδώ πέρα.
0: Για ανατροπή του Ολυμπιακού, άρεσε, εγώ την κανόνισα. Καλημέρα σε όλους. Μόρντορ έξω, ήρθα νύχτα. Δηλαδή,
1: ναι, και θα φύγεις νύχτα που λένε.
0: Αυτό κάθε μέρα γίνεται. Κάθε μέρα γίνεται. Όχι, γυρίζω από τη νύχτα. Σιγάρα έτσι με λαφαρές να περούκα και λες γεμαλάκι. Και καλημέρα σε όλο τον κόσμο από τον Τιγουίν.
1: Δεν θα βγει.
0: 94,5.
1: Μπράβο, σωστά, σε διάκουσα, με συγχωρείς. Δεν θα βγει ήλιος σήμερα, να ξέρετε. Για κανέναν, μην το πάρετε προσωπικά. Για κανέναν δεν θα βγει ήλιος σήμερα. Αν δεν έχετε φύγει ακόμα από το σπιτάκι σας.
0: Γιατί σπίτια τώρα και μανάδες.
1: Γιατί σπίτια. Για είπα εγώ τίποτα για τις μανάδες. Σε λιγάκι, περίμενε. Σε λιγάκι. Φορέστε μπουφάν. Μην είστε ανετούμπες. Τύπου εντάξει, μωρέ. Έχει υγρασία, αλλά δεν έχει κρύο.
0: Έχει, θα έχει και κρύο.
1: Έχει 14 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη.
0: Άρα.
1: Οπότε. Όσο ανεβαίνεις, η θερμοκρασία κατεβαίνει. Δηλαδή λιώσχοι, ας πούμε, πρέπει να είχατε 11, 10, κάπου εκεί.
0: Μαρούσι 10. Και μετά
1: Χολαργό εκεί 10.
0: Πάω Εκάλη.
1: Πας σε Εκάλη.
0: Ναι, γιατί εκεί είναι τα γυρίσματα.
1: Τι, έχεις σπα.
0: Ω, γυρίσματα έχω. Και μάλιστα είναι και εξωτερικό ένα γύρισμα, άρα καλές πνευμονίες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και καλές θάλασσες.
1: Μπράβο, καλές φαρυγγίτιδες.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Γενικά, φορέστε κανένα μπουφανάκι.
0: Μπράβο.
1: Είναι κατάλληλη ημέρα. Να κατεβάσετε τα μπουφά, να κατεβάσετε κατηλάκι, τα χαλιά.
0: Έτσι φορούσε και ο Ολυμπιακός εχθές μπουφάν μέχρι το πρώτο ημίχρονο και άλλοι ήταν με κοντομάνικα.
1: Ναι, μέχρι να ζεσταθεί.
0: Και μετά λέει, όπα παιδιά, μου θύμισε το προ, όταν έπαιρνα εγώ Μίλαν, έκανα από τον ξάδερφό μου και μετά έκανα το κορμί
1: έκανε
0: μπροστά.
1: Το κορμί σου μπροστά.
0: Έκανε το κορμί του μπροστά με το μοχλό Ολυμπιακός και έκανε τεράστια ανατροπή. Έχανε με 28.
1: 25-28 βαθμούς. Τι λέτε, ρε.
0: 62-34 έχανε σε μια φάση. Και μετά κέρδισε.
1: Έχανε και μετά κέρδισε. Έτσι έγινε.
0: Είναι απίστευτο αυτό που έκανε χθες ο Ολυμπιακός. Απίστευτο. Όπως τρομερό είναι αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός. Τίνει να γίνει μια κανονικότητα. Τύπου καλάθι δεν θα βάλεις και άμα βάλεις θα κλάψεις.
1: Και μετά θα φας παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ωραία πράγματα χθες. Ωραία πραγματάκια.
0: Θα γίνει μεγάλη μάχη φέτος, εγώ αυτό έχω να πω.
1: Μεταξύ των δύο ή
0: ναι,
1: γενικότερα.
0: Μεταξύ των δύο.
1: Σε EuroLeague επίπεδο ή γενικότερα.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη μάχη. Τεράστια μάχη.
1: Μιλώντας για μάχη δεν είχατε στους άχαστους.
0: Όχι.
1: Πιο χαλαρά από τον Ολυμπιακό θα έλεγα. Πήρατε
0: δεν
1: προβάδισμα.
0: Ποτέ η ανατροπή.
1: Έτσι, πήρατε προβάδισμα από την αρχή.
0: Και εντάξει, ευχαριστούμε για αυτό που έγινε χθες. Είναι όλα sold out μέχρι 27 Ιουλίου.
1: 27 Ιουλίου.
0: Το 27.
1: Άκου αισιοδοξία. Δηλαδή πήγε κάποιος και έκλεισε εισιτήριο για άχαστους 27 Ιουλίου του 2027.
0: Δεν είχε.
1: 27, 7, 27.
0: 2 και 7, 9 και 7, 16, 1 και 6, 7. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, εψιο, ζήτα, ήτα, θήτα, θρύλου. Τι.
1: Τι λες τώρα.
0: Εντάξει, χωράει 95 κάθε
1: τρίτη. Ναι, δεν έχει να κάνει. Αλλά και...
0: Έφυγαν όλα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόψε,
1: σήμερα και χτες.
0: Όλες οι πόρτες
1: συγκλειστές
0: και εγώ είμαι απόξω. Αλλά θα έρθει, ξέρω εγώ, το διπλό. Τόσα ισοπαλία εγώ στο Ολίν, το Σαχτάρα, έδωσα ισοπαλία.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και το City, ΑΕΚ, τι έδωσες.
0: Άσο.
1: Γιατί. Γιατί το πιστεύω, λέει. Γιατί δεν μου ηλίθεια σαν και σένα. Πες το, δεν με πειράζει, ρε. Δεν με πειράζει, ρε. Δύο διπλά, ρε. Δύο διπλά στο νησί.
0: Δύο διπλά στο νησί. Τι άλλο θες?
1: Τρία πριν από την Αγγλία που είπανε και στο... Με το που τελείωσε το...
0: Με τον Όφι.
1: Το I... Ναι, το iCoffee. Ακούγεται από τα ηχεία. Τρία πριν από την Αγγλία.
0: Πόσο και λέω,
1: ωραίο. Ωραίο.
0: Τρία πριν από την Αγγλία. Ρε, μπες και δες. Χουχουχούλε.
1: Πάλιο χαρακτήρε.
0: Ναι. Βγήκες. Να, οι κασκαρίκες.
1: Κάθεστε όλοι και αναρωτιέστε. Εσείς οι αεκτζίδες. Θα παίξει ο Βάργα. Δεν θα παίξει ο Βάργα. Και αν δεν παίξει ο Βάργα, θα παίξει. Παιδιά, έχουμε στείλει Μαραθιανό στο νησί και Κωνσταβάρα. Να σου πω κάτι. Ξεκινάμε από το Χ.
0: Με Κωνσταβάρα δεν έχει τέτοια.
1: Τι.
0: Σύνδεση για διπλά.
1: Τι λες, καλέ.
0: Έχεις.
1: Φιωρεντίνα. Ποιος το πήρε Κωσταβάρα. Το διπλό. Ποιος το πήρε. Εγώ το πήρα το διπλό.
0: Κωνσταβάρας.
1: Κωνσταβάρας το πήρε.
0: Με backhand winner που είναι του τέννις.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Ήθελα να έχω το μαύρισμα του Κωνσταβάρα και Δεκέμβρη.
1: Πρέπει να έχεις και το σκάφος του Κωνσταβάρα. Για να έχεις το μαύρισμα του Κωνσταβάρα.
0: Ας ξεκινήσει από το μαύρισμα. Μπορώ να κάνω.
1: Μπορώ να σε μαυρίσω στο ξύλο.
0: Μπορώ να κάνω τον μούτσο του Κωνσταβάρα. Άλλο παρήγγυλα. Όχι ένα 91 μούτσο. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.

0: Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια περίεργα όσο νυχτώνει με παρέσκευα.
1: Ναι, αλλά έχει έρθει και 57 φορές.
0: Ναι, δεν νύχτασε πολύ γι' αυτό.
1: Ωραία, εντάξει, χαλάρωσε λίγο. Το
0: καταλάβαμε.
1: Ηρεμήστε λίγα.
0: Με παρέσει η Μαρία με το στιγάκι που έχω και καιρό.
1: Δεν σε παρέσει, εγώ έχει παρασυρθεί από μόνο σου. Είχες. Θα βρέξει πεντάρες μαράκι. Δεν πειράζει ρε παιδιά, δεν πειράζει. Τσάμπιος Λίγα με σεντονάκι να έχουμε, ας παίξουμε πεντάρες. Και πεντάρες μέσα στο πρόγραμμα είναι. Σιγά, πρώτη φορά θα είναι. Σιγά, για όλους. Γιατί εσύ δεν έχεις φάει πεντάρες.
0: Εγώ έκανα το λάθος και είχα προηγηθεί με στη Βαρκελόνη με Γκοβού.
1: Και η Γαλάτα Σαράι έκανε το λάθος και προηγήθηκε.
0: Ο Γκοβού δεν το έχει βάλει. 0-1 και μετά φάγαμε 5. Νομίζω.
1: Όλοι κάνουν λάθη και προηγούνται.
0: Στο Μάντσεστερ με Γιτζάξιουμ. Τρώγαμε 5 και κάνουν.
1: Οπα.
0: Τι θα γίνει τώρα. Και μετά λέγανε στα ραδιόφωνα. Θυμάμαι στο Σπόρο FM έβγαινε ένας και λέει: παιδιά, το εβραϊκό λομπί πήρε τηλέφωνο Γιτζάξιουμ στο ημίχρονο και είπε: κόψτε. Γι' αυτό κόψανε. Υπάρχει εβραϊκό λομπί στο Μάντσεστερ. Εγώ τις ακούω τις ακροάτες και είναι η αγαπημένη μου. Πριν να πιστεύουν ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν κάμερες και τα περιστέρια ντρόν στο
1: λοκό. Και τα περιστέρια είναι ρομπότ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχετε δει μικρό περιστέρι να πετάει.
0: Όχι.
1: Κατευθείαν μεγάλα είναι τα περιστέρια, γιατί στο μικρό περιστέρι δεν χωράει το λογισμικό μέσα. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς θα σας τα λέμε όλα. Mm-hmm. Έκανε το λάθος και προηγήθηκε και η Γαλατασαράι στο 28 με τον... Μπατρακόφ, τι τέλος το κύριο. Κάντε να μου χαθείς πρωί. Και μετά πάρε από εδώ, πάρε από εκεί, πάρε από εκεί.
0: Μπατρακόφ.
1: Τι τέλος το κύριο.
0: Πόσα φάγανε.
1: Τέσσερα, ούτε καν πέντε. Δηλαδή, τους είπε ο Φλίκτ, λέει παιδιά, έτσι θα κάνουμε δουλειά. Μόνο τέσσερα.
0: Και με Βίκινγκ.
1: Μόνο τέσσερα.
0: Και με Βίκινγκ που προηγήθηκε 2-0 που είπα στο Μαλιάτζι μπορεί να πάρουν κεφαλιές και έχουν τα κέρατα και το πίστεψε.
1: Εν τω μεταξύ λέει, πού παίζουν οι Βίκινγκ, πού θα παίζανε.
0: Στην Μακρακόμη. Βίκινγκ Μακρακόμη. Αγανάκτης ηγουμενίτσα. Για πες μου.
1: Είναι Ιταλική η Βίκινγκ, λογικό. 3-3 μετά η Μπάγκερ.
0: Ναι, μετά 2-3 και 3-3 με το κέρατο.
1: Λοιπόν, Σαμπάχ Σλάβια Πράγα 2-0. Κάτι που...
0: Σαμπάχ, κατά λάι.
1: Ναι. Βολεύει, μας βολεύει αυτό το 2-0, γιατί έχουμε και με τη βαθμολογία, δεν θέλουμε οι Σλάβιες Πράγες να παίρνουν βαθμούς.
0: Αυτές οι Τσέχικες. Και την άλλη, την Καστοριά, την δικιά μας βάλτε, η Ρώμα
1: Μπράβο. Άρσεναλ Λίλ, εύκολα είναι τα χαλαρά 3-0. Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0.
0: Εύκολα.
1: Ακούρευτος για πάντα.
0: Γιατί πήγαινε για 5 νίκες.
1: Όχι.
0: Δεν είχαμε ελπίδα. Όχι. Μέσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Υπάρχει, γιατί το παρατηρούσα, μέσα στο Νοέμβριο ένα καλό προγραμματάκι για τη United. Επίσης.
1: Μέσα στο Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι έχουν περάσει 2 χρόνια. Ετοιμάζω βίντεο, σπίλτε τι.
0: Μπράβο. Επίσης θέλω να πω ότι ο Ασπρούλιας αυτό θα μείνει ακούρευτος. Μου στείλε ο Ηλίας Βλάχος ότι όσο δεν συμμετέχει, δεν παίρνουμε νίκη. Όσο συμμετείχε, μου λέει.
1: Offside, έμαθα να τραβήξω.
0: Δεν είναι offside, ναι. Αυτό είναι.
1: Πάμε παρακάτω. Inter Club Brugge 3-4. Τι γίνεται, πώς είστε, όλα καλά.
0: Έλα μωρέ, τα στείλουν όλα.
1: Έλα μωρέ, ναι, το είχαν παίξει over
0: 6,5.
1: Over 6,5.
0: Όλα ρεστημένα. Και το βράδυ τα περιστέρια φορτίζουν τα σύρματα.
1: Λειψία Eindhoven. PSV 1-0. Όπως είπαμε, Viking Bagger Μονάχου 3-3. Και Villarreal Νάπολη, ωραία ένα ματσουκίον που και έκανε το λάθος και προηγήθηκε η Νάπολη. Και η Νάπολη έκανε το λάθος και προηγήθηκε. Ελπίζω να μην κάνουμε και εμείς το λάθος να προηγηθούμε απόψε.
0: Αν προηγηθείτε, δεν χάνετε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Και έφαγε 3 από τη Villarreal Νάπολη.
0: Το μεσημέρι, το απόγευμα είχαμε το Lens.
1: Ναι, Sporting.
0: Sporting 0-2.
1: Ναι. Συγγνώμη, ναι, δεν το είπα. Το πρώτο δεν το είπα. Με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Και σήμερα έχει, εντάξει.
0: Έχει πολύ ψωμάκι.
1: Δεν μας νοιάζει τι έχει. Αλλά τέλος πάντων, γιατί θα δούμε Σαχτάρ Ντόνετσκ, ΑΕΚ.
0: Έχει και Παρί City.
1: Έχει City Παρί, ναι.
0: City Παρί.
1: Έχει City Παρί.
0: Το City Παρί ακούγεται όλο μαζί περίεργο.
1: City Παρί.
0: Εγώ.
1: Τι έχει γίνει σήμερα.
0: Εγώ.
1: Τι βλέπεις.
0: Βλέπω ένα κάτι μηνύματα. Το City Παρί.
1: Ναι.
0: Ισοπαλία.
1: Με γκολ.
0: Ένα-δύο.
1: Φέγενορτ Κόμο. Λασκ Λίβερπουλ. Οχ, το φοβάμαι αυτό το μάτς.
0: Το απόγευμα είναι αυτό, 8 παρατέταρτο.
1: Ναι, το φοβάμαι αυτό το μάτς.
0: Ναι, η Λίβερπουλ με όλες πρέπει να τη φοβάσει πλέον.
1: Ρώμα Ρεάλ.
0: Γιατί τόσο αρώ.
1: Ρώμα Ρεάλ. Ρώμα Ρεάλ Μαντρίτης. Λοιπόν, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε και όχι Φερένμπαχτσε.
0: Ναι.
1: Μπότοκλιν Μπόρουσια Ντόρτμουντ, Ρεάλ Μπέτις Πόρτο.
0: Γιατί βάζεις τόσα ρόκο?
1: Γιατί μου περίσσεψαν από χθες.
0: Άντε μπράβο. Τα έχεις έξω από το ψυγείο, θα χαλάσει.
1: Ναι, ρε, εσύ, πρέπει να τα ψήσω.
0: Θα τα κάνω μελέτα με πατάτες.
1: Πάντα. Και Σλόβαν Μπράτισλαβας, Στουτγκάρδη.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.

0: Άλλη μία κατάσταση στο ψυχικό με κλοπές. Παρήσταραν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Άρπαξαν 100.000 ευρώ. Δύο γυναίκες θύματα απάτης. Με πρόσχημα πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Πού να το γράψω, βίντεο να κάνω, πόσες φορές να το πω. Όταν σας πούνε, βάλτε τα κοσμήματα και τα λεφτά
1: σε ένα αλουμινόχαρτο. Ναι.
0: Είναι κλέφτες. Ναι. Είναι κλέφτες. Κλέβουνε όσοι σας πούνε, βάλτε τα λεφτά σας και τα κοσμήματα σε ένα αλουμινόχαρτο και βγάλτε τα έξω. Κλέβουν, είναι κλέφτες.
1: Το λέμε, τι άλλο να κάνουμε. Λέμε και το λέμε και στους ανθρώπους μας και τους λέμε και στους πιο μεγάλους ανθρώπους και το λέμε και στους πιο μικρούς ανθρώπους, γιατί και πιτσιρίκια την έχουν πατήσει. Έχω μιλήσει με τον μπαμπά σου και μου είπε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και το πιτσιρίκι ψαρώνει και το κάνει επίσης και αυτό.
0: Όλα έχουν να κάνουν με ανθρώπους που είναι μόνοι τους και δεν έχουν κάποιον. Τσεκάρουν οι άνθρωποι αυτοί αν υπάρχει κάποιος που πηγαίνει στους ηλικιωμένους στο σπίτι, υπάρχει κάποιος πιο νέος κτλ. Οι απατεώνες, το γράφω εδώ, οι απατεώνες, τα λαμόγια, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με γυναίκα που κατοικεί στο ψυχικό. Είπαν ότι είναι εργαζόμενοι του ΔΔΕ, υπήρχε πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, κινδύνευε να μείνει χωρίς ρεύμα. Της είπαν βγάλε χρήματα και κοσμήματα. Τι σχέση έχει?
1: Μην πας να βγάλεις λογική τώρα και εσύ, τι σχέση έχει? Εδώ λένε, τύλιξε, βάλε μία κατσαρόλα να βράζει και ρίξε μέσα μία μπάλα. Όχι. Αλήθεια σου λέω, το έχουν κάνει σε δικό μου άνθρωπο. Βάλε την κατσαρόλα να βράζει και τύλιξε τα χερούλια της κατσαρόλας με αλουμινόχαρτο. Μην ανάψεις τον.
0: Το φως θα μαζί ο Θεός.
1: Ναι, τέτοια πράγματα. Με το, πώς το λένε, τον απορροφητήρα και τέτοια πράγματα. Λένε ό,τι να είναι.
0: Άλιστα.
1: Και λένε θα ερχόμασταν εκεί, αλλά δεν μας αφήνει και
0: κάτι. 100.000 ευρώ. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Μητσοτάκης, μας κατέστρεψε. Αυτοί κάνουν έρευνα. Παίρνουν τηλέφωνα.
1: Δεν είναι σίγουροι ότι κάνουν έρευνα. Πατάνε 10 τηλέφωνα, 20 την ημέρα. 30, 100 σου λέω εγώ. Το ένα θα κάτσει.
0: Α, λες. Ναι. Σαν το φίλο που χωνόταν στο κλαμπ σε 10
1: ακόμα. Αυτό ακριβώς.
0: Και σου λέει,
1: πάμε. Αυτό που λέει. Προς ψυχικό μεριά. Ας πιάσουμε.
0: Κάποια το έκανε το ψυχικό με το φίλο μου.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα το κάνει το ψυχικό, γιατί βαριέσαι και τη μουρμούρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, παίρνει ψυχικό και σου λέει αυτό που λέει. Κάποιος θα είναι μόνος του. Κάποια παιδιά θα έχουν τσακωθεί με τη μάνα τους, με τον πατέρα τους.
0: Δεν μιλάνε.
1: Δεν μιλάνε. Ένα την εβδομάδα, 100 χιλιάρικα. Τι να πω.
0: 100 χιλιάρικα είχε η κυρία. Όμορφη.
1: Είχε. Σταμάτα.
0: Τι είπα.
1: Σταμάτα.
0: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Πάμε να πούμε πράγματα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λέει ο ακροατής. Αυτό το ΔΔΕ τους παίρνει τηλέφωνο και δεν έρχονται. Χωρίς να έρθουν αυτοί, λέει.
0: Παιδιά, έγινε καταμέτρηση και είσαι
1: μέσα. Έχει δίκιο. Έχει τύχει πολλές φορές να χρειαστούμε τους ανθρώπους στην ΔΔΕ, αλλά έχουν και αυτοί πάρα πολύ δουλειά, να το λέμε και αυτό.
0: Μια και λέμε για σπίτι.
1: Πες.
0: Σχεδιάζει το νέο φοιτητικό.
1: Άντε με τα σπίτια σήμερα.
0: Βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές. Φτιάχνει τη νέα φάση. Το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Fiber 1 Gbps. Κλείνεται με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema. Και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
1: Έτσι, μπράβο. Και τι άλλο έχουμε? Ωραία, φιλερία, χαμός γίνεται σήμερα. Χαμός. Το ξέρεις ότι στα Lidl ξέρεις και μπορείς να βρεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Γιατί όμως η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και ιδιαιτικά γαλακτοκομικά. Παραδοσιακά, ξέρετε, τα κλασικά, μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Μιλάμε για top ποιότητα, έτσι. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών.

0: αρχίζει από το ΟΑΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Lake Face του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσύλλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Σουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γη του Λούλου τώρα γίνεται star. 37 μετά τις 8 η από εδώ τους από εκεί. Μαρία Ζαφυρά του
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και ο Μπιγούνης Πορεφέ με 94,6. Είναι στην συντροφιά σας. Πολλά τα μηνύματα και για την ανατοπή του Ολυμπιακού και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό που παίζει σκυλής και άμυνα και για άχαστους και για πατουσάκια. Έχουμε γενικά.
1: Μαρία, είπες δεν θα βγάλει ήλιο σήμερα και εδώ κοντεύουμε να πάμε με τα παιδιά να πετάξουμε χαρταετό. Δεν μας λύχει κανένα σημείο για σήμερα. Καταρχάς είμαι ήλιο, πετάς χαρταετό. Δηλαδή χρειάζεται αέρας για το χαρταετό.
0: Πρώτον, ρούφα, πρώτη ηρωνία.
1: Συγγνώμη.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Κατά δεύτερον, εδώ, στο σκοτεινό, σκοτεινιασμένο.
0: Στη Μόρντορ του Μοσχάτου.
1: Στο Μοσχάτο έχει όχι απλά συννεφιά. Έχει μαυρίλα.
0: Επίσης, όταν λέμε πετάς χαρταετό, είναι όταν τα έχει φορτώσει τον κόκορα.
1: Ναι, ακριβώς. Άμα βάλεις και τα παιδιά, δε. Καλά.
0: Είναι το λούζο.
1: Φιλιά.
0: Λούζο, πετάς.
1: Το χιονίζω, ναι.
0: Το χιονίζω,
1: ναι.
0: Το λούζο, το βρέχω. Όχι.
1: Όχι, το βρέχω. Τι έχεις πάθει σήμερα.
0: Τι είπα.
1: Τι έχεις. Τσου.
0: Δεν είπα κάτι.
1: Τρομερή μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός λέει.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις λέει πως το πρώτο μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα είναι η μάχη της δεκαετίας.
0: Δεν μ' αρέσει
1: Αλέξανδρε.
0: Η μάχη της δεκαετίας. Θα παίξουν 30 φορές έτσι κι αλλιώς. Αλλά γενικά θα είναι πολύ έντονη χρονιά με αυτούς τους δύο. Το πιστεύω.
1: Καλημέρα από Κυκλαδίτικη Ελευσίνα σήμερα. Στις Κυκλάδες έχει λέει ήλιο, μια χαρά είναι. Καλοκαιράκι ακόμα. Και μπράβο παιδιά. Και αυτό σας αξίζει. Στη μάνα μου όταν το κάνουν αυτό τους κλαίγεται πως δεν έχει λεφτά. Ωραίο.
0: Ναι, έχω παιδάκι μου.
1: Μας τα πήραν όλα. Μας τα πήραν και
0: το κράτο.
1: Αυτό μας πήραν τις συντάξεις. Μας πήραν το 13ο.
0: Κλείσε. Πέσαμε σε γκρινιά. Θα μας στήσει λεφτά. Άστα. Αν το έκανα σε μένα, θα τους έβαζα στο αλουμινόχρωτο μια τυρόπιτα, λέει κάποιος.
1: Τι λες ρε που θα χαλαλήσει την τυρόπιτα. Καλά.
0: Εγώ θα βάζα. Αυτό που βάζουμε για τα ποντίκια.
1: Ποντικό φάρμακο.
0: Ναι. Για να καταλάβουν ότι δεν παίζω εδώ.
1: Αν
0: το έβαζες ναρκωτικά. Παιδιά, ό,τι θέλετε. Αλλά θα έχετε πρόβλημα. Κάλικες το αλουμινόχαρτο.
1: Χαραγμένους.
0: Ναι. Μια γουρνοκεφαλή του Φίγκο.
1: Ένα κεφάλαιο λόγου.
0: Μπράβο. Ένα κεφάλαιο αρνίσιο, ψημένο.
1: Να.
0: Παιδιά, βάλτε αλάτι στο μυαλό και φάτε το. Ό,τι θέλετε.
1: Να αφήσει τα παιδιά στην πόρτα.
0: Μαλλιά.
1: Τσι.
0: Ναι, μαλλιανό. Οπλές από ζώα. Εκεί,
1: τα σκουπίδια.
0: Τα σκουπίδια.
1: Γιατί
0: πήγαινε
1: τα. Αυτά με τα ζουμιά να τρέχουν.
0: Ναι. Τι μπορείς να βάλεις στο αλουμινό χαρτό.
1: Το σακουλάκι από τον κάδο του μπάνιου.
0: Συνήθως φιδάκι βρίσκεις για τα κουνούπια, επειδή βγάζει το μάρμαρο μια ουσία. Όταν στάζει το φιδάκι, βάζουν ένα αλουμινόχαρτο από κάτω, ναι. Να διώχνουν τα κουνούπια, αλλά να μην κάνει και στο μάρμαρο ή ξέρω εγώ, στις τσιμεντένιες πλάκες, κάτι. Έχω έρθει με φόρα.
1: Ναι, έχεις έρθει με πάρα πολύ μεγάλη φόρα. Μπράβο.
0: Στη θέση της Κίμπερλι, πια να βάλουμε. Ταιριάζει στη χώρα μας.
1: Πια και όχι ποιον, δεν κατάλαβα.
0: Έστειλε αυτό το μήνυμα, φίλος.
1: Τέλος πάντων.
0: Στη θέση της Κίμπερλι να βάλουμε την Britney Spears.
1: Μισό
0: έτσι, μισό αλλιώς.
1: Ναι. Είδες τι ρωτήσανε τον Τραμπ. Λέει, ήταν σχεδόν συγγενής σας.
0: Αγκόμενα του γιού ήταν.
1: Αυτό. Είπε, εντάξει, λέει, όχι και σχεδόν συγγενής μου. Τι είχε αυτό ο γιος μου έτσι κάνει για δεκαετία φορά.
0: Αγκόμενα του γιού
1: ήταν. Πριν ο Αλέκτορ λαλήσει. Την απαρνήθηκε.
0: Και Θεός Πεσούς, όλα μαζί.
1: Ναι, όλα.
0: Θα έρθει κάποιος τώρα, ένας Τζος, ο οποίος έχει το βλέμμα του λιγνού. Έχει το φοβερή μετάφραση. Ο χοντρός και ο λιγνός.
1: Εντάξει, τότε δεν είχαμε
0: φοβερή μετάφραση.
1: Ούτε παιδοψυχολόγους.
0: Του Λόρε Χάρντι. Είναι ίδιος.
1: Λέει, εντάξει, λέει, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί. Είπε για την Κίμπερλι ο Τραμπ, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάσαμε. Άρα δεν έκανε καλή δουλειά. Δηλαδή, εντάξει, θέλω ή το ένα ή το άλλο, δεν γίνεται και τα δύο.
0: Δεν καταλαβαίνω γίνεται. Την ψύχωση με το 7ο. Όλα καλά, σε στηρίζουμε δρόμο.
1: Τέλος πάντων.
0: Έφυγε, τέλος η Κίμπερλι. Και ο στιλίστας και όλοι.
1: Σερτάκης, welcome.
0: Γεια σας.
1: Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί
1: όχι.
0: Πρώτον πάω μπουζούκια.
1: Σωστό.
0: Δεύτερον έχω στηλίστα.
1: Ποιον?
0: Αυτόν. 1-0. Και η αλήθεια είναι ότι μπορώ να αναλάβω την Αμερικανική πρεσβεία. I believe that I can do.
1: Είναι κοντά στη λεωφόρο, σχετικά κοντά στη λεωφόρο, ξέρετε. Είναι, δεν είναι μακριά.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι, όχι, όχι.

0: Εντάξει.
1: Και με τα πόδια το κόβεις που λέει άμα χρειαστεί.
0: Ρε, Μαρία,
1: άμα το χρειαστεί, ρε παιδί μου.
0: Άμα σε κυνηγάνε και
1: αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Αλλιώς γιατί, για ποιο λόγο.
0: Ναι, έχει δίκιο. Ναι. Ωραία, ωραία. Αυτό ήταν. Πάρα πολλοί φίλοι της Κίμπερλι την αποχαιρέτησαν με post, με stories και τέτοια. Απέφυγε.
1: Εντάξει, παιδιά, κανείς καλά δεν πάει.
0: Απέφυγα να γνωρίσω οποιονδήποτε.
1: Να, ναι.
0: Όπου ήταν ήμουν αλλού. Σαν τον Clark Kent.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήξερα.
1: Α, ήξερε. Ποιος είχε ενημερώσει?
0: Εμένα με είχε ενημερώσει η περιστέρια σε shifters. Που φορτίζουν σύρματα με τις λαγκάνες.
1: Νόρντικ, τι είχαν.
0: Ναι. Η Νόρντικ πόσο ήρθε. Με είχαν ενημερώσει από την FCIA. Την FBI και CIA μαζί.
1: FCIA.
0: Κάτι δεν μου πήγαινε καλά να είμαι σε, να γνωρίσω.
1: Τέτοιο.
0: Εκτός και διαφωνώ ιδεολογικά, δεν έχω καμία δουλειά.
1: Ναι.
0: Κάτι.
1: Ήτανε πολύ, ρε παιδί μου.
0: Δεν κατάλαβες. Μου λέει, έλα εκεί, πολύ. Και εκεί θα, ναι, κάτσει μαζί. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Έχεις
1: ζητήσει εισιτήριο για το Telecom?
0: Όχι. Α. Αλλά είχα μια σκέψη για μια παρουσίαση κάπου, mm-hmm, που την...
1: Και το απέφυγες, καλά έκανα.
0: Ας το καλύτερα, ναι. Ας το καλύτερα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ενώ, εντάξει, τώρα πέρα από τα ιδεολογικά, δεν ξέρω κατά πόσο έκανε έργο η Κίμπερλι ή οι συνεργάτες της.
1: Δεν το είδαμε.
0: Δεν προλάβαμε.
1: Είδαμε άλλα
0: παιδιά,
1: πράγματα.
0: Δεν προλάβαμε, δεν προλάβαμε να δούμε. Στα κοινωνικά ήταν πάντως γατό.
1: Αυτό λέω, γι' αυτό κάλυψε περισσότερο με αυτά τα πράγματα παρά με όλα τα υπόλοιπα,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: υποτίθεται ότι ήρθε να καλύψει αυτό.
0: Μία είναι η Κίμπερλι, η Ροζ Πάουερ Ρέιντζερ.
1: Ροζ Πάουερ Ρέιντζερ, υπήρχε και Ροζ Πάουερ Ρέιντζερ.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν κίτρινη, μπλε, κόκκινη.
0: Να βλέπω κύκλους, να κόβω και να κοιμάμαι.
1: Δεν ήταν.
0: Τάσος Μπουγάς για επίσημα πλανητάρχη. Γάμα...
1: Καλά, αυτό χρόνια, παιδιά. Τώρα, αμέρα, δεκαετίες τώρα. Τώρα ξυπνήσαμε.
0: Λες, ζέλεμα.
1: Έφαγα το στάκι, τη ρίζα μπον, αυγό, Φιλαδέλφια. Ναι, Φιλαδέλφια. Και πορτοκαλάδα. Νίκος Μπλε. Έτοιμος να δράξω μέρα νύχτα. Ωραίος. Ωραίος. Mm-hmm. Εντάξει. Και θα πεινάσει κανένα δύο έτσι, τρίωρο, θα θες κάτι γλυκάκι. Και μετά θα πες και λίγο για ύπνο.
0: Θα αγοράσεις χαρτάκια.
1: Ναι.
0: Περίεργο.
1: Αυτό, θα παίξεις λίγο προ. Θα σου πει η μάνα σου, έχουμε μακαρόνια με κιμά. Mm-hmm. Θα δεις το ποιο παιχνίδι είναι νωρίς. 8 παρατέταρτο. Θα ράξεις κανονικά.
0: Έχει και Λίβερπουλ το νωρίς.
1: Λίβερπουλ, Λάσκ, βεβαίως.
0: Λάσκ Λίντσερ αυτή είναι, Λίβερπουλ, έτσι. Λάσκ Λίντσερ αυτή είναι. Με Λίβερπουλ.
1: Με Λίβερπουλ και μετά θα δεις. Εντάξει, μια χαρά.
0: Ραμόνα στη θέση της Κίμπερλι.
2: Τώρα θα δεις εγώ.
1: Θέλεις να πας, θέλεις να τα αναλάβεις.
2: Είμαι έτοιμη.
1: Μπορείς.
2: Yes, I can feel it.
1: Έχεις κάποια σχέση με την Αμερική?
2: Γιατί
1: δηλαδή...
2: έχει Κίμπερλι. Τα είχα με ένα αδελφό του Τραμπ.
1: Α,
2: ναι.
1: Κοντινό.
2: Στο Οχάιο, κοντό.
1: Πρώτο.
2: Κοντό. Αλλά τούμπανο.
1: Ναι.
2: Μπροστά σφαίρα.
1: Ήταν υψηλός δηλαδή τελικά.
2: Ήταν αλλιώς, ναι.
1: Δηλαδή, άμα τον...
2: Άμα λοιπόν θυμούσε μπροστά, έκανε κουαμουαμουαμουαμουαμουαμου. Έμενε. Καμουαμουαμουαμουαμου. Οπότε αυτό είναι κριτήριο να γίνω πρεσβύρα. Δεν ξέρω που μπαίνει τι τόνος.
1: Δεν πειράζει. Η πρέσβης, πες εσύ πρέσβη.
2: Πρεσβέιρα.
1: Πρεσβέιρα στο δεξί.
2: Ελένη Πρεσβέιρα. Δέκα με τόνο.
1: Break, κόπτον, κόπτον.
2: Παραμε γιατί θα κάνω μόνο. Έτοιμη είμαι με μουστάκι. Βάλε με να κόψω κορδέλα. Μπορώ κι εγώ να βάλω αυτά τα εικοσάποτα.
1: Και ποιο κορδέλα.
2: Και θα βάλω έναν από την κοριό να κάνει το στυλίστα μου.
1: Ακριβώς.
2: Το κοπέλα ντύνεται μόνο έτσι με φλωράλ. Τα έχω όλο το ομάδα μου.
1: Κοκτέιλ πάρτι.
2: Ό,τι κουστάρεις.
1: Έτσι. Albert. Bobby. For God's sake, burn it down.

0: Άντζελα Δημητρίου, στη θέση της Κίμπερλι. Ουρανέ, σκάι.
1: Αφήστε ρε τη γυναίκα ησυχή. Εννοώ την Άντζελα. Α, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Τι θες, ο Μουρινιό είναι?
1: Όχι. Όχι, δεν είναι Μουρινιό. Λοιπόν, είχαμε ένα θεματάκι που προκάλεσε έτσι πολλά σχόλια στα social media στην Τσεχία. Ο προπονητής της Βάγκεμ Ούστι Ναντ Λάμπεμ.
2: Και ποια φωνή ακούστη, Βάγκεμ Ούστι. Γιατί τα τέτοια είναι μπλε, γιατί είναι δίπλα στην εξάρτηση.
1: Ο Νταβίτ λοιπόν όλεχλα.
0: Γίνεται χειρότερο.
1: Μιλούσε στο τέλος του αγώνα.
0: Ναι.
1: Έκανε το flash interview, ρε παιδί, με αυτό που κάνουν πάντα μετά το παιχνίδι. Και πήγε μια δημοσιογράφος, η Σαμπίνα Γιάξοβα. Η οποία Σαμπίνα, πάρα πολύ όμορφη κοπέλιτσα.
0: Όταν ακούς Σαμπίνα Γιάξοβα.
1: Ναι, είναι όπως τη φαντάζεσαι, Τζούβι μου. Είναι όπως τη φαντάζεσαι. Η Σαμπίνα.
0: Να θυμηθώ να πάω για μπάσκετ.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο. Τι μου λείπει, τι μου λείπει. Ναι. Να αλλάξω τα προσπίσω. Λοιπόν, φορούσε ένα πάρα πολύ ωραίο λευκό κοστούμι η Σαμπίνα.
0: Μπράβο,
1: Σαμπίνα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Σαμπίνο κόστουμο.
1: Ναι, αλλά από μέσα φορούσε ένα μπλουζάκι παύλα κορμάκι. Είναι αυτά που κουμπώνουν, ξέρω, από κάτω, σίγουρα. Και με ένα πολύ εντυπωσιακό μπούστο.
0: Αυτό σου λέω, γι' αυτό
1: πάρα πολύ
0: έκανα σαν φρενάρισμα από Γκέτς.
1: Που αν με ρωτάς, δεν είναι για γήπεδο.
0: Όχι, ρε, ποιο γήπεδο, δεν είναι για πουθενά.
1: Είναι για τον Αργυρό, επειδή το λέγαμε
0: τώρα. Ναι, είναι για Κοβίδι.
1: Είναι 20 του μήνα να πας στον Πανοκιάμο. Την καλημέρα μας.
0: Πώς μπορείς, να είμαστε ειλικρινείς, πώς μπορώ να κοιτάξω στα μάτια.
1: Δεν, λοιπόν, το θέμα δεν ήταν το εξής. Όχι, το θέμα ήταν.
0: Κάνα.
1: Λοιπόν, υπάρχει στιγμιότυπο που ο Νταβίτ όλεχλα μιλάει στο μικρόφωνο και κοιτάει αλλού. Το οποίο λες είναι αγενές. Όχι, προσπαθεί να την αποφύγει γιατί, παιδιά. Και εγώ, ας πούμε, εκεί κοιτάω.
0: Πιστεύω θα έβαζε το μικρόφωνο εκεί ανάμεσα και θα έλεγε.
1: Τώρα μίλαμε. Λοιπόν, ο άνθρωπος κοιτάει αλλού. Και θέλω να πω, ξέρεις, όσο λίγο, εντάξει, το κάνουμε λίγο πλάκα, αλλά και σε σοβαρά τώρα, ο άνθρωπος είχε σε δύσκολη θέση. Αλήθεια το λέω σοβαρά ότι είχε σε δύσκολη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Ρε φιλέ, δηλαδή, ρε κοπελιά, okay, είσαι εντυπωσιακή γυναίκα, το καταλάβαμε. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτός τρόπος να ντύνεσαι για το
0: γήπεδο. Δεν είναι ο λόγος που είσαι εκεί στο γήπεδο να πάρεις μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλει βέβαια θα βάλει ο καθένα. Οκ, okay, καταλαβαίνω.
1: Όχι, αλλά... όχι, περίμενε. Στο ό,τι okay, θέλει.
0: Ναι,
1: κάπου... είναι και ανάλογα το που πας.
0: Κάπου θέλει ένα όριο.
1: Ναι, το κάθε μέρος έχει και ένα υποτυπώδες dress code.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάει με μαγιό. Άμα είναι να βάλει ο καθένα ό,τι θέλει, πήγαινε με μαγιό, ρε φίλε. Οκ, okay,
0: και
1: αυτό. Να
0: βοηθά,
1: πάει με το τέτοιο.
0: Δεν
1: με το γλώσσο
0: αυτό, αυτό το ντύσιμο. Δεν βοηθά και αυτή την προσπάθεια που κάνουν πολλές γυναίκες να κάνουν τη δουλειά του.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να λένε Α, η γλάστρα.
1: Αυτή πήγε γιατί έχει ωραία.
0: Έχει κόμενο αυτόν. Α, τη βάλανε και την άσχετη γι' αυτό. Αλλά μιλάμε για τούμπα. Έτσι,
1: ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα η κοπέλα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μπορεί και με ένα πολύ διαφορετικό. Όχι πάρα πολύ διαφορετικό ντύσιμο. Αν δεν έβαζε αυτό το κορμάκι και έβαζε ένα ωραίο.
0: Ένα κολλητό.
1: Όχι, ρε παιδί, ένα πουκάμισο. Ένα πουκάμισο με ανοιχτό το.
0: Χωρίς ιτιαλίν. Όχι, προσπαθώ να το
1: θα
0: κάνω.
1: Μπορούσε, ναι, θα μπορούσε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα σχόλια από κάτω δεν σου συζητάω τι έγινε.
0: Καλά, τα σχόλια
1: θα μείνουμε
0: δεν θα
1: μόνο
0: τα
1: σε ένα σχόλιο ενός φιλάθλου που λέει ότι ο προπονητής πάλευε για τη ζωή του. Και ναι, αν δείτε το βλέμμα του, είναι ακριβώς αυτό.
0: Προσπάθησε πάρα πολύ ο άνθρωπος.
1: Προσπάθησε, ναι. Ναι. Αυτό.
0: Ό,τι και να βάλει βέβαια η Μούσκοβα, πώς την είπες, Τζίκο.
1: Έλος πάντων, αυτή.
0: Η Ζιβόκοβα.
1: Μπαντίκο, ξέρω πώς την είπαμε.
0: Όχι.
1: Την ξέχασα. Περίμενε. Σαμπίνα. Γιάσκοβα.
0: Γιάσκο. Το Σαμπίνα το θυμάμαι.
1: Το Σαμπίνα δεν το ξέχασα. Ήταν το μόνο που θυμάμαι.
0: Ήταν που μη. Ναι. Καλημέρα, χθες το ημίχρονο του θρύλου πήγα για ύπνο, λόγω ότι ξυπνάω 5.
1: Λόγω του ότι είναι το σωστό.
0: Σταμάτα, άστο να το πω. Λόγω ότι θέλει να το πει. Ήταν και η ομάδα χάλια. Έρχεται ο γιος μου και μου λέει: Παπά, θέλω το γύρισε. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε.
1: Έτσι.
0: Αφήστε με να το ζήσω.
1: Τα έχουμε πάθει αυτά. Τα έχουμε πάθει κι εμείς αυτά.
0: Σουβλάκι στάνε το καναπέ πάρα πολύ, με ρουφάει. Έχει μια υπηρεσία. Αλλά είναι αυτό που.
1: Θα απλώσω μπρομπίτα.
0: Μπράβο. Πρέπει να ξυπνήσω αλλιώ. Αλλά με χαλαρώνει. Με χαλαρώνει.
1: Όχι,
0: ταξίαρχος και την αστυνομία της μόδας η κυρία Ζαφύρα. Όχι, τρέχει τα σκιά καμία... έξω.
1: Ναι, στο γήπεδο. Δεν μιλάω. Δεν λέω ότι αυτό είναι εκτός μόδας, είναι εντός μόδας. Ήτανε,
0: από μένα είναι όχι.
1: Ήταν το στήθος εκτός γενικότερα.
0: Ήταν το στήθος σε γκολ είναι offside το ημιαυτόματο.
1: Καλά, ναι. Στο... όχι, ούτε καν. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να μπουν. Να μπουν στο βάρκο ναι, αυτό. Ναι, ναι. Φαίνεται. Φαίνεται. Mm-hmm, εντάξει.
0: Mm-hmm. Άχασε τη θέση της Κίμπερλι, ναι.
1: Φέρετε την Κίμπερλι στους άχαστους.
0: Εύκολο είναι.
1: Ναι. Εύκολο.
0: Δεν έχει στήριο.
1: Πριν από μένα.
0: Μα εσύ. Ποτέ. Να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή.
1: Θα σου κάνω σκηνήσεις, δεν μ' αρέσει. Μα εσύ.
0: Δεν ξέρω αν το λες σοβαρά. Ότι. Δεν θες να έρθει και θέλεις να πάμε στο διάλογο. Σαμπρίνα, είσαι ο τάφος του Τσούβι. Σαμπρίνα. Σαβίνα, ρε.
1: Σαβίνα, ρε. Και αν μπείτε, λέει, στο κανάλι της, στο Instagram, και στο Instagram, λέει, να δείτε ότι και σε μνή πήγε, λέει ο Κυριάκος.
0: Εσύ τι σε μνή πήγε.
1: Είσαστε φίλοι.
0: Πού να πήγαινε, σε μνή πήγε. Πού να πάει, ναι. Σου λέω, δεν πρέπει να κοιμάμαι εγώ.
1: Με έχει σκάσει.
0: Τι έχει σκάσει, μου ήρθες με το φούτερ, κάνει ζέστη εδώ μέσα.
1: Κάνει κρύο έξω.
0: Έξω κάνει κρύο. Μα με έχει πιάσει μια στεναχώρια. Είναι Βέρτης Πεγκυζίνα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ωραίο.
1: Το έβλεπα live στο Ποσειδόνιο.
0: Και εγώ.
1: Έχουμε βρεθεί. Είναι φοβερό. Φιτζάνι. Έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές σε κοινά μπουζούκια χωρίς να γνωριζόμαστε.
0: Α, δηλαδή, το φαινόμενο της Πεκαλούδας.
1: Άντε παρά, ναι, το φαινόμενο του Γαριφαλίου είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό δηλαδή, αν το έκανε ταινία.
0: Ποιος?
1: Ο Παπακαλιάτης.
0: Πού θα.
1: Θα έλεγε ότι πριν, ξέρεις, πριν γνωριστούμε, ότι ήμασταν σε διπλά
0: τραπέζια. Θα πρέπει να μας βάλει στους παξιούς πάλι. Κάπου εκεί στην.
1: Μέχρι Σαλαμίνα, φίλε.
0: Ναι, μέχρι εκεί είμαστε.
1: Μέχρι εκεί.
0: Και Στέφανο Παλουότολο με το σκουφάκι από το μόνο στο σπίτι, τον κακό.
1: Πριν φάει το σίδερο στο κεφάλι. Α, όχι, ο άλλος. Ποιος το φάει το σίδερο στο κεφάλι?
0: Ο Τζο Πέση.
1: Ο ψηλός.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι κι εγώ. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί, παιδιά, σήμερα είναι Champions League Night. Από νωρίς. Παραγγείλτε νωρίς για να σας έρθουν νωρίς, για να φάτε νωρίς. Εντάξει. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι απλά επειδή πίνασες το βράδυ ή απλά επειδή θες ένα καφεδάκι το πρωί.
0: Δεν ξέρω τι λες, αλήθεια, αλλά λέω κάτι λέει τώρα η Μαρία μας.
1: Ναι, ρε, στο box. Η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις. Τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 ευρώ. Μέχρι και 5 ευρώ φτάνει η έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο. Pet shop, supermarket. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση και διεκδικείς και 5 iPhone 17 Pro. Να παραγγείλεις ξανά και ξανά στο box, στο delivery που πάντα κερδίζεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Είμαστε στο ένα, έτσι.
1: Ναι.
0: Νέα εβδομάδα ξεκινάμε. Την Big Win είναι στην παρέα μας. Την Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live προέβη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
2: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης.
1: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.